0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ωραίες μουσικές, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, ναι, ή από εδώ.
1: Τους απόκει!
0: Μαρία Σάμερ Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος, all time weather. Τσουβέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι και όρεξη και πολλά μηνύματα. Εμένα η εμπειρία με τη Μαρκέλα ήταν μια αποτυχία, λέει κάποιος.
2: Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα, με τέτοια ζέστη δεν φορά τίποτα στο σπίτι.
0: Δεν είναι εύκολο να, με αυτή τη ζέστη, γενικά δεν είναι εύκολο να μην φοράς
2: τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πως κάθεσαι στον καναπέ.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν πατικώνεις πράγματα. Τώρα το λέω από τη δική μου πλευρά.
2: Δηλαδή κάτι πρέπει να φοράς.
0: Το μακό να χύσεις. Κάτι.
2: Ναι.
0: Σου δίνει.
2: Κάτι ελαφρύ βέβαια.
0: Σου δίνει ασφάλεια να βρακεί, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Βάλε να βρακεί.
2: Απορροφάει. Δηλαδή...
0: Βάλε να βρακεί. Στην περίπτωσή μας δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια.
0: Πού πας τώρα, πού πας. Ναι. Έλα τώρα.
2: Αλλά ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει. Δεν θα πούμε σε κανέναν τι θα κάνει στο σπίτι του.
0: Οχ. Γιάννη Ινφαντίνο για επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πλανήτη έτοιμος.
2: Βεβαίως, ναι. Εγώ θα
0: βάλει
2: πού υπογράφω.
0: Θα βάλει και άλλες χώρες να μπουν στον ΟΗΕ κατευθείαν.
2: Θα δώσει και άλλα βραβεία ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: He's a great guy. Yes. I believe he's a great guy. I call him twice.
2: Και τον είπε και Τζον Ινφαντίνο κάποια στιγμή. Για τον Τζιάννη.
0: Γυρνάει και εκεί.
2: Ναι, εννοείται. Γιαννάκι!
0: Πού είσαι, Μαγκάγια.
2: Τζονι.
0: Βγάζει και όλες κραυγή. Θα βάλει και άλλες χώρες αμέσως στον ΟΗΕ. Πόσες είναι, θα πει άλλες χώρες.
2: Έλα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Και η Disneyland μέσα.
0: Όλοι, Βατικάν, όλοι.
2: Είμαι δουλειά. Βαριέμαι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό τίποτα άλλο, Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.

0: Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας. Αν είναι διαθέσιμο ή κλειδωμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Α, για το Sky. Κώστα σε λέει. Είναι, λέει ο Κυριάκος μας εδώ πέρα, που μάλλον ξέρει κάτι καλύτερα από εμάς. Καλημέρα σας, την όμορφη παρέα, συντροφιά μας από νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Μεγάλη έλλειψη αίματος σε αυτό. Μία αναφορά με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ από όλους μας. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Το λέμε και εμείς αρκετά συχνά μέσα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε. Τρεις φορές το χρόνο.
1: Ανάλογα, καθένας
0: τα... Οι άντρες μπορούν να δώσουν και τέσσερις φορές το χρόνο, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες τρεις. Δεν είναι τίποτα, μπορούμε, ξέρετε, να το βάζουμε και ακόμα και ειδοποίηση στο κινητό και να μας το θυμίζει, γιατί λογικό είναι μέσα στην καθημερινότητα να το ξεχνάμε. 15 λεπτάκια δεν είναι παραπάνω η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Όποτε μπορείτε, όποτε μπορούμε να δίνουμε. Είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είτε στην καθημερινότητά τους. Αυτό.
1: Καλά κάνετε
0: και μας το θυμίζετε.
1: Μιας και μιλάς για συναισθήματα, Μαρία, και ενσυναίσθηση βασικά, έχεις δει κάτι πιο cringe από αυτά που κάνουν κάποιοι όταν παίρνουν πτυχίο? Κάνουν διάφορα.
0: Και κυρίως οι γονείς τους.
1: Και όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Ένας 22χρονος στην Αμερική, Μαρία, ο Λορέντζο Μονφαρντίνι.
0: Ωραία. Όσο όνομα ξεκινάει καλά.
1: Μιλάει με Άικ Μονφαρντίνι.
0: Ναι.
1: Κοντά σε Μονφαρντίνι.
0: Ναι.
1: Πήρε το πτυχίο μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Και όταν ήρθε η ώρα, Μαρία, να πάρει το πτυχίο του και να. Είχε μια φιάλη γραγαιρίου στον νόμο.
0: Όχθε.
1: Με αυτή μπήκε μέσα, ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι.
0: Τι ήταν ο Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι?
1: Δεν είχε πεθάνει, εκεί ήταν ο άνθρωπος. Εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου. Και έτσι ήθελε να τον τιμήσει. Αυτό για τον πατέρα μου.
0: Τίναξε την αίθουσα.
1: Εγώ, εάν ερχότανε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Έχω κάτι να σας πω.
0: Season finale.
1: Θα σας το δείξω μόνο μια φορά. Μιλάμε για φιάλη δυνατή γκρι χρησιμοποιημένη. Από τις παλιές αυτές που βάζαν στις σόμπες πατεράδες μας. Μη φοβάσαι.
0: Ήταν χρησιμοποιημένη, ήταν άδεια. Πού το ξέρουμε εμείς?
1: Δεν είχε από πάνω το κάπακο.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι μυρίζει, παιδιά, κάτι μυρίζει.
1: Μην ανησυχείς. Ο αέρας το έφερε. Και το εμφάνισε. Λέει, φοβήθηκα δύο κυρίες. Λογικότερο.
0: Όχι, τίποτα. Ήταν άδεια η φιάλη.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Αποφύτησε. Το πανεπιστήμιο.
0: Αποφύτησε. Αυτό, μπράβο.
1: Αυτό εδώ είναι για τη μάνα μου που τα καθαρίστρια. Μπήκαμε δύο σφουγγαρίστρες μέσα.
0: Μια χλωρίδα, θα σας πω τους όλους.
1: Ο θείος μου είναι γυναικολόγος. Αυτό εδώ είναι για το θείο. Κατερίνα, αυτό εδώ είναι για το θείο μου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, δηλαδή και εμείς χαρήκαμε. Δεν κάναμε έτσι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, θα πω με φιάλη. Εσύ, μια πάστα ποντικάκι. Το πατέρα μου ήταν ζάχαροπλα. Θα πετάς. Εδώ θα τη φας. Δεν πεινάω. Αφού δεν πεινάω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο από το Περιστέρι.
1: Μάγκας και παλιό Μπεγλέρι.
0: Μπράβο ρε Σπύρο, μας ακούει. Ταυτόχρονα κάνει και αιμοκάθαρση, να είστε καλά.
1: Σπύρο, όλα καλά. Ουράγιο Σπύρο. Είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς. Να είσαι πάντα γερός και να είσαι πάντα καλά.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, είμαι σπίτι με βγαλμένο φρονιμίτι. Και θέλω να στείλω χρόνια πολλά στη μάνα μου, τη Μάγδα, και στην κόρη μου, τη Λίνα.
1: Μαγδαλίνη.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Να τις χαίρεσαι και καλό φρονιμίτι.
0: Λοιπόν, ήταν υγραέριος, λέει κάποιος.
1: Και με ένα κουμπί το γυρνάς βενζίνα. Πάμε διάλειμμα.

0: σούπερ κασετίνα. Σε περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Αν οδηγάω και δεν πάει, δεν σε πάει και οδηγάει. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου από τις 10 Αυγούστου του 1987. Με τίτλο «Πασοκικό κόλπο, ο νέος καύσων».
0: Ρε παιδιά, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό να πούμε. Γιατί το σανεύρω.
1: Μία κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου, έλεγε.
0: Από τότε έχουμε
1: Ναι. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέος καύσωνας εντός εισαγωγικών, με στόχο να δοθεί η εικόνα ενός πανέτοιμου κράτους και να αμβληθούν οι εντυπώσεις από τους νεκρούς του πρόσφατου καύσωνα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίως την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρησης καταγγέλλεται από τον κύριο Χαλδούπη, καρδιολόγο μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΠΙΣ και της Επιτροπής Προστασίας του Καύσωνα.
0: Της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της αεροπορίας μας, όπως και η ΕΜΗ Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστό ότι ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή.
0: Ορίστε. Τα πρώτα post της εποχής.
1: Από τότε είχαμε πρόβατα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Θαναϊλάκη.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Μας στέλνει ο Καραμαλής, πήγαινε χρόνια διακοπές Μύκονο στο σπίτι του Νικολαίδη του Φωτός. Επίτιμος δημότης, γι' αυτό και η προτομή. Γι' αυτό άλλο εμφανίστηκε γυμνός.
1: Γιώργα, είδες η εμπειρία, είδες η γνώση.
0: Αν είσαι γυμνός και δεν φοράς βρακί, είναι πρόβλημα. Αν όμως φοράς βρακί και νιώθεις γυμνός, τότε εκεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Βέρα από την βροχερή Κοπενχάγη.
0: Τι όμορφο μέρος. Εγώ πάθα πλάκα, λέω, εδώ γιατί δεν με αφήνετε. Όπου και να κοιτούσες ήταν ένα card postal.
1: Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο για την Κοπενχάγη.
0: Έπαθα πλάκα. Λέω, πώς οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Βέβαια, όταν πας κάπου για λίγο, δεν βλέπεις παθογένειες.
1: Να επιβεβαιώνει και ο Ταμπάκος ότι είναι σαν παραμύθι. Γενικά είναι μια πολύ πλούσια
0: πόλη. Έμεινα τρεις μέρες. Πλούσια, το κατάλαβα από τα. Σου λέω.
1: Οπότε γιατί να έχεις νεύρα.
0: Οι σερβιτόροι ήταν Miss Young, ο Star Ελλάς και ο Miss Ελλάς και να σου πω. Ο Μίστερ Κόσμος, ο Μίστερ Μπούτια. Ήταν το πιο τέλειο προσωπικό που με έχει σερβίρει ποτέ. Εμείς ήμασταν. Ναι, έχεις καθόλου που στάρδα παραπάνω. Είμαστε. Do you have some mustard extra? Of course. Here is his mustard. Ναι.
1: Άλλα ακούτε, άλλα γράφετε.
0: Δεν πειράζει.
1: Την καλημέρα μας στον Ηλία. Ηλία, ελπίζω να είσαι κάπως καλύτερα.
0: Ηλία, να πάω όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Α, έχεις μήνυμα του Ηλία, μη σε κόψω.
1: Όχι, αυτό. Καλημέρα, λέει αγαπημένη. Αυτό και καλημέρα στον Απομόχλο Σιτίας και τον Μανώλη.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη. Να γράφεις τέλειο Ιουλίου στην Αθήνα διδακτορική διατριβή και να ακούς τσουβέλα και ζαφυρά του. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Ναι. Καλά, υπάρχει πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Πόση ώρα έχεις μπροστά σου, Γιώργο?
0: Κάτσε να στα πω.
1: Είναι και Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Κάτσε να στα πω.

0: Καλημέρα από Κίνα, λέει. Είμαστε εδώ special survey. Ένας μηχανικός και ένας καπετάνιος, Κώστας και Νίκος. Χρόνια στα καράβια, Ολυμπιακάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη που μας στέλνει από Κηφισό, Κολομβία, σε ένα βίντεο. Δεν άντεξε κάποιος, Μαρία, και ήθελε να βγει να κάνει την ανάγκη του. Αλλά βγήκε Dukes στο πλάι. Το έδωσα καλά. Με Dukes, παράδειγμα. Βγάζει Dukes.
0: Παιδιά, για να καταλάβω. Πω, Χριστέ, τι βλέπω. Έχει βγει ο μισός έξω, από τη μέση και πάνω.
1: Κάνει και σήμα νίκης.
0: Ναι. Και τέλος πάντων κάνει την ανάγκη του.
1: Το κερνάει.
0: Το νούμερο ένα.
1: Το κερνάει. Αλλά... το νούμερο δύο θα ήταν δύσκολο.
0: Ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να το κρατάνε από τα πόδια.
0: Ξέρω.
1: Κράτα με γυναίκα από τα πόδια από μέσα εσύ.
0: Και φεύγει το συντριβάνι.
1: Ναι. Το κρατάει η ώρα.
0: Ψηλό,
1: number one, είπε number one, number
0: two. Αλλά πώς έχουμε δει, πώς είναι το συντριβάνι με το αγγελάκι, ξέρω εγώ τι είναι, αγγελάκι δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Ξέρω εγώ που είναι.
1: Βρυξέλλες, ναι. Στις Βρυξέλλες, ναι. Στα αλλιώς έχω δει άλλο τέτοιο, αλλά live.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω μπράβο. Εμείς έχουμε πει για τα μπουκάλια που πρέπει να έχετε, αλλά κάποιος το κέρασε δωρεάν και να περνάει μηχανάκι.
0: Βέβαια στο τέλος το τελικό θα μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάει πλινκ.
1: Εκείνη την ώρα, Μαρία,
0: εκεί πίστεψε που κάνεις την πόρτα να την ανοίξεις. Εκεί πάει το τελευταίο.
1: Πίστεψε με. Εκεί δεν παίζει τόσο ρόλο όταν φύγει το κεντρικό.
0: Ναι, αλλά θα μυρίζει ξυνήλα.
1: Ρε παιδί μου, να φτάσουμε σπίτι είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: θα
0: φτάσουμε σπίτι. Μετά θέλει βιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο από Γαλάτσι και εγώ πήγα να φάω τούμπα σε μπάνιο με κατσαρίδα στο στούντιο Μαρία εχθές. Είναι ο Μάκης, ο πελάτης και πάω εγώ τουαλέτα. Και βγαίνω τρέχοντας έξω. Με μία μπλούζα να τη βγάζω και αλαφιασμένος και κάνει ο πελάτης αλλά και ο συνεργάτης μου. Πιάνει το κεφάλι του, τέτοια ξεφτύλα. Εμείς πριν είμαστε να δούμε τα post και τα story, επόμενο πλάνο. Έτρεξα γιατί μια κατσαρίδα απλά είναι στο σβέρκο μου. Έκανε ένα.
0: Έκατσε. Σε ακούμπησε.
1: Όχι, με ακούμπησε. Έκατσε.
0: Τι να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Και άκουσα ένα.
0: Και ήσουν σίγουρο ότι ήταν.
1: Αφού την είδαμε μετά. Τι μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν μυγάκι.
1: Το αλογάκι της Παναγίας. Μην πας στο φως.
0: Το Παναγάκι της Αλογίας.
1: Το Παναγάκι. Ράπτη και κάνει ένα. Αφάξει και ένα. Άκουσε τα φτερά.
0: Προσγείωση.
1: Παρακαλώ, παραμείνετε δεμένοι μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Αν έχετε πτήσει με συμβεβλημένο, θα σας παραλάβει εκπρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε που μετάξατε και πάλι μαζί.
1: Με την κατσαρίδα Lines. Έκανε ένα. Μιλάμε για. Πώς λένε την κατσαρίδα στην Κέρκυρα. Κουμπανιός.
0: Τι λες μωρέ,
1: ναι.
0: Ο Γιώργος ο Κουμπανιός.
1: Ο Χρήστος, ο αδερφός του είναι φαντάρος.
0: Ο Κουμπανιός.
1: Είδες δύο Κουμπανιούς χτες. Εγώ έλεγα Κουμπαρσί. Κουμπανιός.
2: Κουμπανί.
0: Κουμπανί.
1: Κουμπανιός.
0: Κουμπανιός. Θα τον γκουγκλάρω τώρα. Να δω τι είναι.
1: Και μεγάλη κουμπανί.
0: Περίμενε ο μπανιός. Ηλεκτρικά είδη. Υγρά αέριο ή κουμπανιός.
1: Για να δεις αλλιώς, κουμπανιός.
0: Υπάρχει λοιπόν κουμπανιός, κουμπάνια ή κουμπανιός. Είναι ο σύντροφος ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Κουμπάνιο, ναι. Κουμπανιός. Θηλυκό κουμπανιού.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και είναι και λατινικό. Σίγουρα θα ήταν λατινικό. Τι θα ήταν. Αλίμονο. Μήπως επειδή σου κάνει παρέα.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι πολλή ώρα εκεί, χρόνια κουμπανιός.
0: Κουμπανιός, ναι. Ανδρικό επώνυμο. Κουμπανιός. Εννοείται ότι είναι ανδρικό επώνυμο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Leeds. Δεν είχες πει, λέει, σε βίντεο, είχες δει τα ρήφα. Να βγάζει ποπό στο
1: ναι,
0: πλάι.
1: Ναι.
0: Και να βγάζει παγωτό μηχανή.
1: Έχει παγωτό μηχανή.
0: Σοκολατά.
1: Αλλά τι εννοώ.
0: Ιου.
1: Εδώ παιδιά δεν το κέρασε. Βγήκε Dukes. Δηλαδή βγήκε
0: ναι,
1: από το παράθυρο.
0: Έβγαλε ενώ, παιδιά.
1: Ενώ
0: βγήκε από το
1: παράθυρο. Άλλος άνοιξε πόρτα. Άνοιξε πόρτα και είδες μία σελήνη κάτω από την πόρτα να βγαίνει. Τι να κάνουμε στο χαλάνδρι κιόλας. Όχι γαλάτσι.
0: Γαλάτσι,
1: βέικου δεξιά. Κράκα.
0: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί έχει έργα για το μετρό.
1: Έχει έργα.
0: Τώρα δεν, τίποτα. Βέβαια, είναι μια ψιλορίδα έχουμε τώρα.
1: Ο κουμπανιός είναι εργαλείο ξυλουργού. Φέρε το κουμπανιό πάνω και πρόσεχε μη σου φάει το χέρι, γιατί, γιατί και έτσι όπως θα το πιάσει έχει δόντια
0: από κάτω. Να το τορνάρεις λίγο, να το τορνάρεις. Συγγνώμη, συγγνώμη Κυριακό μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα, που θα μου χρησιμεύσει η αρβίλα του στρατού μέχρι που ήρθε μια κατσαρίδα, λέει κάποιος. Mm-hmm. Έλα, ντροπή παιδιά. Δε, παιδιά, δεν τις, δεν τις σκοτώνουμε τις κατσαρίδες.
1: Τις πολτοποιούμε. Στηρίζουμε όλο μας
0: έξω
1: το
0: και τις πετάμε από τον μπαλκόνι.
1: Τι?
0: Ας τον από κάτω.
1: Τι, δεν τις σκοτώνουμε. Αυτό, αυτό θέλω να πω.
0: Καταρχάς, άμα πατήσεις την κατσαρίδα,
1: τι θα γίνει?
0: Μπορεί να έχεις στο παπούτσι σου τα αυγά της. Και μετά θα πας στο σπίτι και μετά θα έχεις
1: 9 κατσαρίδες.
0: Ναι, θα έχεις τα παιδάκια της κατσαρίδας.
1: Πετάω και το παπούτσι. Το πετάω στον από κάτω. Χαράρ τα κλειδιά, ζαρ.
0: Καινούργια παπούτσια.
1: Το χειρότερο είναι να στηριχτείς πάνω στην κατσαρίδα, να σηκώσεις το πόδι και να μην είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, συνήθως δεν είναι.
1: Ξέρεις τι κάνουμε, τα λέμε σε λίγο.
0: Θα σου πω εγώ, τώρα θα φέρω και τους φίλους μου.
1: Τώρα θα σου πω,
0: oh, yeah.
1: Κουμπανιός FC, ερχόμαστε.
0: Τώρα πώς κουμπανιός, λοιπόν, μία 34χρονη στην Αυστραλία,
1: ναι,
0: που ξέρεις εκεί είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Δεν υπάρχει Αυστραλία.
0: Γέννησε τετράδημα, πανομοιότυπα, φωτοτυπία δηλαδή, κανονική έτσι, τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.
1: Τι λες τώρα?
0: Και τετράδημα παιδιά έφερε στον κόσμο 4 υγιέστατα κοριτσάκια χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, πως το λένε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, όχι, κανονικά. Η Έμιλη, η Χάριετ, η Κάθρινη και η Αλέξα. Η Αλέξα,
1: Αλέξα.
0: Η Αλέξα θα κάνει τα περισσότερα.
1: Ναι μαμά.
0: Η Αλέξα κάνει. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ότι αυτό το ζευγάρι είχε ήδη 4 παιδιά.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Κάνανε double score.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνανε double score, παιδιά. Από 4-8.
1: Όχι.
0: Και το προηγούμενο, δηλαδή το τελευταίο, ήταν ενός έτους. Παιδιά, πώς θα την παλέψεις? Λέει, ας κάνουμε άλλο ένα. Όχι, δεν θα κάνεις άλλο ένα. Θα κάνεις άλλα 4. Πω, πω. 8 παιδιά. Τι γίνεται με 8 παιδιά στο σπίτι? Τι κάνεις με 8 παιδιά στο σπίτι? Θα τα αφήσω, λέει, στη γιαγιά και στον παππού. Καλά.
1: Καλά,
0: δεν θα σηκώνουν τηλέφωνο τώρα η γιαγιά και ο παππούς, να ξέρεις.
1: Το πάρε γάτα δεν είναι για τα παιδιά, φίλοι, για τις κατσαρίδες. Είσαι μια. Συζήτηση πίσω. Μάλιστα. Okay. Ούτε τα πόντια τα σκοτώνουμε. Υπάρχει οικολογική φάκα. Θα μεταφέρουμε σε ένα κουβάκι γεμάτο νερό, φίλε.
0: Μαρία, είσαι τρελή, λέει, άμα δεν τη σκοτώσει, θα κατακλείσει τον κόσμο, η Γιώτα. Παιδιά, έτσι, η Walk and Zenda αυτό απαιτεί αυτή τα από εδώ και
1: πέρα. Καλά, περάστε.
0: Δεν σκοτώνουμε τις κατσαρίδες, δεν σκοτώνουμε τα ποντίκια. Βγάζουμε έξω τα κουνούπια από
1: έκανα
0: το σπίτι.
1: Ζημιά σε τείχο, έκανα ζημιά σε τείχο.
0: Τι θέλεις, δελτίο, πάρε το δελτίο.
1: Πάρε.
0: Αμέσως.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, από άδεια ταξί είπα για άδεια λεωφορείου, Μαρία Αυστραλός. Άδεια λεωφορείου.
1: Σας είχε αγγίξει αυτή η είδηση με τα τετράδημα από τέσσερα παιδιά που κάνανε 8. Είναι μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Και λες, εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Τι 4, τι 5. Τώρα τι 4, τι 8. Αου.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη, λέει. Δεν ξέρω, η Μενεγάκη.
2: Ω, τι κάνουνε τώρα.
0: Ελένη Ράντου.
1: Γιατί πρέπει να είναι Ελένη, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ποια θα μπορούσε να
1: είναι. Ή ποια.
0: Ποια θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να. Η Λουκά. Να πας και να γίνει ο πόλεμος για τη Λουκά. Τροπή σας, τροπή. Δεν υπήρχε χριστιανισμό.
1: Ναι. Όχι, δεν τα αναγνωρίζει αυτά. Γιατί είναι...
0: Όχι, δεν υπήρχε, ήταν και πριν το χριστιανισμό. Οπότε δεν στέκει ιστορικά, Μαρία. Ποια θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη. Άλλη, ποια θα μπορούσε να είναι.
1: Σοφία Θεοδωράκη.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν θα έφευγε από εκεί. Τώρα τι κάνετε. Αλλάζω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σκέφτομαι διάφορες που θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη.
1: Ας πούνε οι ακροατές, ρε παιδί μου, αφού δεν τους άρεσε.
0: Η Νουόγκο, πώς την Νοπίτα. Λουπίτα. Αλλά πολύ, εγώ πέρασα ώρα. Το είδες, Κυριακό?
1: IMAX. Σου άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ,
0: πολύ ωραία ταινία, μωρέ τώρα. Δεν θα κάτσω τώρα.
1: Και ότι περνάει πάρα πολύ εύκολο το
0: βιβλίο. Πάρε το βιβλίο του Ομήρου και διαβάσε.
1: Ψήνομαι και εγώ να τη δω την άλλη εβδομάδα. Να έχει πάρει.
0: 178 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί.
3: Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, Ραμόνα, ναι. Θα
3: εγώ.
1: Εσύ.
3: Έβαλα την αδερφή μου να σφάξει τη Βασιλιά.
1: Ναι.
3: Τη Μενέλα, όπως τη λένε. Και για μένα γεννησέρνη καράβι.
1: Εσύ τις βγάζεις τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι.
3: Τις κάνω σάλτσα. Τις περνά από τη σίτα. Βγάζουν επίγευση. Δεν τολμάνε, είχε έρθει ένας γκόμενος εδώ που μου έκανε τέτοιο.
1: Τι σου έκανε?
3: Αρπεντόμωση. Μου έκανε αρπεντόμωση και μου είπε ούτε ποντίχια εδώ. Μα δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς, έτσι σε φώναξα. Και μια εβδομάδα είναι εκεί. Στο φωταγό. Του πετάω νερό, φάει, βρει φορβεντέτα. Δεν φεύγει.

0: Το κλέριξε κόκκινο. Έλα, τα κλέβετε τώρα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν κάναμε πλάκα. Λέει, κάνετε πλάκα για Ιφαντίνο. Όχι. Ο Τραμπ προωθεί τον Ιφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ρε παιδιά,
0: ορίστε με μια κόκκινη του Μπαλογκάν. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μια κόκκινη του Μπαλογκάν.
1: Τι θα μείνει σε αυτό το πόστο, δηλαδή. Δεν πρέπει λίγο να ανέβει.
0: Είναι πάρα πολύ φίλοι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούν σίγουρα για κάτι πολύ άμεσα. Έχει ο Τραμπ μεγάλο θαυμασμό για την δουλειά που έχει κάνει ο Ιφαντίνο και αυτή τη στιγμή τον προωθεί για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε και έτσι μια επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για την επαφή της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό φρόντισε να ρίξει έτσι ένα διαφορετικό φως στην υπόθεση. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον Γκουαρδιόλα. Ενώ είπε ότι εξετάζει και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό να ανοίξουμε έναν διάλογο και να τον διατηρήσουμε ζωντανό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για έλλειψη σεβασμού, λέει, εκτίμησης για τους υπόλοιπους υποψηφίους, επειδή έχουν ξεκινήσει και άλλες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτά και, και το οικονομικό σκέλος. Καθώς ο Γκουαρδιόλα φέρεται να αμοιβόταν με περίπου 24 εκατομμύρια ετησίως στη City.
0: Τίποτα, είναι κάτι το οποίο εύκολα. 5 εκατομμύρια κάτσιο Πέπε. 4 ευρώ η μία.
1: Υπάρχει, λέει, ένα συγκεκριμένο budget, αλλά γίνονται και εξαιρέσεις. Άμα χρειαστεί να βάλουμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κόντε. Εγώ Κόντε. Κόντε.
0: Επόμενος πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπάμπης Τενές. Πρώτη εδώ. Μίλησαμε πόη, όλα τα παιδιά πάλεψαν.
1: Μου ήρθε ο θάνατος, λέει, με την πίτσα ριδόση, παλαιγείο.
0: Φοβερός Μπάμπης Τενές, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας τέλειος πλανήτης, παιδιά. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Πιστέψτε πραγματικά το λέω στους εαυτούς σας. Μπορεί να γίνουν θαύματα. Γίνονται πράγματα, τα βλέπετε γύρω σας, που δεν έχουν καμία λογική. Οπότε όλοι μας μπορούμε να καταφέρουμε το ανίκητο, αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και πλέον,
0: γίνεται παγκοσμίως αυτό.
1: Αυτό, ναι, και πλέον αυτό που λέει και ο Τσούβι. Δεν υπάρχει τίποτα που να λες αποκλείεται να γίνει.
0: Όλα γίνονται.
1: Hold my beer είναι.
0: Με την αυτοαναφορικότητα γενικά στο. Τι να σου πω. Στο μέγιστο βαθμό. Όλα μπορούν να γίνουν. Ο καθένας είναι ό,τι να είναι.
1: Και επίσης πόσα πράγματα, είτε ειδήσεις είτε βίντεο βλέπουμε πλέον, που λες αποκλείεται, είναι AI. Και τελικά δεν είναι. Mm-hmm. Και τελικά είναι το αντίθετο.
0: Mm-hmm. Τάκης Λεμονής, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε έτσι τις ανάγκες των κρατών και θα δράσουμε ανάλογα για να μην έχουμε πάλι κατάσταση IMF. Γίνεται αυτό, μάλλον.
1: Όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Δηλαδή στη θέση του Ιφαντίνου ποιος θα πάει, ο Τσάρλι. Με ονομάδες 3-5-2 δουλειά, ο Τσάρλι να πάει.
1: Εγώ σήμερα θα πάω να δω Μπισμπίκη σε θερινό, λέει κάποιος. Ωραία. Αντικουνουπικό να βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θερίζουνε. Αυτό.

0: Όταν λες άμα να πιάσει και το στοίχημα, όχι όλα, εντάξει, δεν γίνονται όλα.
1: Περιμένω.
0: Ο Βίνι έφτιαξε το πρόσωπό του, Βινίσιοσε, λέει κάποιος. Ωραία, το δεχόμαστε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Το δεχόμαστε.
1: Επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών.
0: Δεν τρέπεστε το να το τρυπήσετε. Δεν τρέπεστε να
1: και
0: το
1: τι ανακάλυψαν.
0: Ουίσκι.
1: 28 άγνωστους ιούς.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, τρυπάς τον πάγο.
1: Πες με εσύ. Πες με εσύ, ότι δεν είχαμε αρκετούς ιούς.
0: Α, ωραία. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν, όλα τα παιδιά ξεπάγωσαν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τρυπάς πάγους, ρε φίλε.
1: Οι παγετώνες λειτουργούν σε μια φυσική χρονοκάψουλα. Οκ, okay, εντάξει. Σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς, ιούς κτλ.
0: Μας κοροϊδεύετε τους χειμωνάκηδες. Μας κοροϊδεύετε.
1: Ωραία, μπράβο τώρα. Μπράβο. Ωραία, δεν είχαμε κάτι άλλο να ανακαλύψουμε.

0: Εγώ θα έβρισκα παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά, ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην βάζετε το προηγούμενο.
0: Ναι. Ο δικός δεν ισχύει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Σήμερα λέει έχει 34 βαθμούς με αίσθηση 44. Άρα έχει 44.
0: Ρε φίλε, ποιος θα παρεξηγηθεί να πούμε. Ο Φαρενάιτ.
1: Ναι. Άρα έχει 44, παιδιά. Αυτό feels like. Ό,τι feels like έχει, τελείωσε. Όχου. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι έχουμε εμείς.
0: Τι έχουμε, Μαρία.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε box. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχετε παρατηρήσει πλέον ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών κτλ. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλείς την τηλεφέρα από τη χαρά σου, μην το κάνεις όμως. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελίες στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Λοιπόν, στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν, Μαρίος, εκεί?
1: Πώς έφτασαν?
0: Δύσκολα.
1: Πολύ πόντα.
0: Όχι. Α. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εχθειοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ειδικά ψυγεία για να έρθουν ολόφρεσκα για σένα. Το μόνο που κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις, έτσι, και να καλέσεις και εμένα, μα θες. Ένα ψαράκι.
1: Εννοείται, ένα ψαράκι τρως. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Όχι, βέβαια θα πεινάω σε μια ώρα.
1: Αφού είναι φρούτο.
0: Ισχύει. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Όλοι χρειάζονται κάποιον. Όλοι χρειάζονται κάποιον. Για να γνωριστούμε νέε ιδέε πρέπει να σπάσει τον πάγο.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Ξέρουν οι επιστήμονες, οι πανεπιστήμονες τι κάνουν. Εντάξει.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη από Animal Print για τα δώρα. Μας έφερε δωράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τις μπλούζες των παραστάσεων, σε σένα έφερε κάτι με Liverpool.
1: Όχι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μέση Μαραντόνα.
0: Έλα.
1: Για μπλουζάκι.
0: Για τον Κυριάκο έχουμε Μπαρτζόκα Μπολ. Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Πολύ καλό.
0: Και για το Ρίλο έχει άλλη με Τσέλσι. Θα την αφήσουμε έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Για να την πάρει κάποιο άλλο.
1: Είναι το απόγευμα ο Ρίλο. Το ξέρεις έτσι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τον άκουσα χθες. Άλλο πουλάκι μου. Μπουρνασιώτικες καλησπέρες. Ο παπουτσωμένος γάτος. Ωραία. Καλημέρα, ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, σας άκουσα. Πήγα γυμναστήριο, γύρισα, εσείς ακόμα εδώ. Δεν έκατσε και πάρα πολύ στο γυμναστήριο.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα έκανα.
1: Δεν έκατσε και πάρα πολύ.

0: Ήταν η ώρα ο εξαδάχτυλος, ο Γκιγέρμο Τσόα αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ο Μάξης Παπασημακόπουλος με περούκα φεύγει σε ηλικία στα 41, έτσι. Πολύ αγαπητός. Πίστευες ότι μόνο στα Μουντιάλ εμφανίζεται, ότι δεν είναι άνθρωπος για σύλλογο, ότι φοράει. Βγαίνεις, του λένε, βγαίνεις.
1: Σε έξι.
0: Εξαδάχτυλος, βεβαίως.
1: Ο Μάκης εννοείται.
0: Ο Μάκης.
1: Έχει έξι από τη μία και έξι από την άλλη.
0: Νοβαίνομαι, έχει εννιά στο πόδι. Ο Μάκης. Είναι εννιά δάχτυλος. Λοιπόν, ο Τσόα λοιπόν κρεμάει τα γάντια του για πάντα. Στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία 3-0 για το Μεξικό ήταν το τελευταίο. Πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, Μαρία. Έτσι μέτρησε 12 παιχνίδια έχοντας 5 clean sheets σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Τελευταία το ομάδα η Κυπριακή ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ πέρασε από τη Μάναγα στα Ανταρλιέης και γενικά στο transfer market ήταν πολύ ψηλά. Και το μήνυμά του πολύ απλό. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Και εγώ είχα δει όνειρο ότι με κεράτωνε κάποιοι και ήταν αλήθεια. Ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν φανταζόμουν, είπε, πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με περηφάνεια και να πω: ευχαριστώ την οικογένειά μου, ευχαριστώ τους συμπαίκτες. Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Παίρνω μαζί την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό.
1: Ωραία.
0: Ό,τι ζήσαμε δεν ήταν σύντομο, ρε φίλε. Όχι, δεν φταίει εσύ. Κατεβαίνω και έχει κι άλλο. Αυτό δεν είναι σύντομο. Ό,τι ζήσαμε κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για τόσα πολλά. Όμως από εκεί και πέρα.
1: Και κλείνοντας.
0: Κλείνοντας. Δεν τα πολυλογώ. Για να μην στα πολυλογώ είναι όταν τα έχει κάνει Ζέπελιν. Όταν σου πήγε να μην στα πολυλογώ, έχει ήδη πολυλογήσει.
1: Δεν έχεις ακούσει ούτε τα μισά. Έχεις αρχίσει να ακούς.

0: Έχει δίκιο κάποιος. Λέει, δεν θα ήταν τέλειος για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο Ράπτης?
1: Ναι.
0: Ναι, θα ήταν. Θα ήταν, θα ήταν.
1: Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91, τα ξημερώματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει, μια απώλεια που έχει γράψει μεγάλη ιστορία η Μέρι Λίντα. Στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Πάντα ήταν αξιοπρεπής. Πάντα εγώ τη θυμάμαι δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες. Και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς τους δικούς της ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, Μαρία. Ναι. Τεράστια Μέρι Λίντα. Τεράστια. Ναι. Τεράστια. Και εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι συνεργάστηκε με Μίκη Θοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη. Ναι.
0: Εντάξει, η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μάνο Λιχιώτη.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Τι έπαθα.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιάννη Σταθερόπουλο με φωνή πεσχέση, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Και γίγαντα στα μπάκο απ' έξω. Λάμπει το κεφάλι του με γκρι χρώμα, με σοφία και αγάπη.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με πολύ κέφι. Γενικά σήμερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι κεφάτος. Μετά είμαστε εδώ όλοι.
1: Είναι εδώ ο Βάιος. Βάιος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ ο Βάιος. Είναι εδώ. Ο Τσόχος,
0: όχι. Μας έκανε fab down.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κέσσαρας.
0: Είστε όμως έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Με ματιάξανε.
0: Φάγανε. Το story. Το story.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι ωραίο που το έδεσες, ρε Κυριάκο. Με το πιάνω. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: επιτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δώρα, δύο μπάλες βόλεϊ και, δύο χάντμπολ είναι για σας σήμερα στο 6988-946-946. Είναι το Viber του σταθμού, όνομα και τηλέφωνο βάζετε και παίρνετε μέρος αφού λέτε σε ποια από τις μπάλες έχετε προτίμηση.

ότι σε κάποιες μέρες θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα. Διέγραψε μια πολύ τεράστια διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

φίλο τον Κώστα από την Νίκαια, τον Δίρονα από τα Χανιά, την Ειρήνη. Τον Αντώνη από την Ικαρία.

έχετε πυροβολήσει εδώ με διάφορα τραγούδια. Ο Αντώνης ζητάει στο χαπί που πέφτει έξω. Ο Κώστας ζητάει το εσύ. Θα παίξουμε κάποια από αυτά.

υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, μας λέει ένας φίλος, τα δευτερόλεπτα που έχει μέσα ένα σόλο του Χιώτη και που του είπανε στο στούντιο, Μανώλη, μόνο εσύ θα μπορείς να το παίξεις αυτό.

0: Να έχετε το νου σας εκεί έξω, γάνει πάρα πολύ ζέστη, 43 βαθμούς γράφει εδώ στην Αττική. Να πίνετε νεράκι.
1: Φίλα με αγάπη μου να...
0: Τι θα γίνει, κλέφτες θα γίνουν αυτοί που πουλάνε τα νερά.

6-9-88-946-946 το Viber του Big Wins 4FM για μπάλες, βόλεϊ και

Έρχονται σιγά σιγά και οι υποχρεώσεις των ομάδων, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτοι ξεκινάνε το χορό ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: παρακάτω.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
6: Έγινα ένα σκορπάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσαμε.
9: Ρε, τι νοχή, εγώ Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε, δώσου.
10: Ναι, ναι. Ποιος
12: είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίγες.
13: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
14: Καλαπαλά και τέλος.
15: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα.
16: Πιο εκλεκτό.
14: Καλαπαλά και τέλος.
15: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
14: Καλαπαλά και τέλος.
17: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
18: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
13: Γιώργο.
14: Καλαπαλά και τέλος.
19: Για πες.
13: Λέω.
3: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
19: Ωραίο, ωραίο, σορδαμάκι, Γιάννη.
3: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχεία. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας αθλητικής συχνότητας της χώρας.
21: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
3: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
22: Ο μη μου το λέει, τι σου λέει,
3: τσάχνετε.
20: Τσακίρι. Καλή κύριε, πώς είστε.
3: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
22: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
3: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
20: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
3: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λέτε.
20: Καρεδάκι με βαλί, το
3: δεύτερο. Όχι, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
22: Τι
23: είπε,
22: ρε, δεν μου το
23: είπε. Τώρα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
20: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
23: Αμάνα μου.
20: Λοιπόν,
23: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
13: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
2: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
13: Κεφαλά, συγγνώμη.
20: Όσου κάνουν χρήση του προγράμματο θα έχουν εκτό 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου τη θύρα.
5: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
20: Είπε για μία μωρό μέρα.
5: Για μία μωρό.
20: Συγγνώμη.
5: Γράψε.
20: Εγώ ρουφιάνο δεν είμαι, αλλά είμαι.
11: Δεν μου λε, γιατί μου κόλλα.
20: Ρε παγάσα, δεν μπορεί να έρθει. Άρχισε στα σαβά.
11: Με κοινόπιστε μπήκε και έχει τι αναποδιέ.
16: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
24: Πού είναι η φάτσα τη ζωή.
0: Αυτά τα ακού μόνο στο BWinSport FM.

0: Είδες, άμα δεν έχει δουλειά, πώς το λένε, παγητό, για πότε ήρθε. Πάτσιου.
1: Ήρθα για να μην σε αφήσω μόνος,
0: ρε. Όχι, ρε, αυτό λέω, ρε.
1: Τρέμω, τρέμω, τι χάσω. Μάρτιζε, έχεις πει στον κόσμο για την απουσία μου.
0: Είπα ότι θα λείπεις για λίγο, αλλά δεν είναι για φαγητό. Αυτό είπα. Γραφειρά βαζάκια,
1: όποιον βρει. Φάγαμε όμως, φάγαμε ζέστη στο κεφάλι και έλειο.

0: και μπαλίτσες, ε.
1: Α, ναι.
0: Το είπα και μια φορά, θα το κάνεις το και εσύ.
1: Έχει, επειδή δεν ξέρω τι έχεις πει, να πω εγώ τη διαδικασία. Σε έχω ικανό να είσαι στο δικό σου τηλέφωνο. Λοιπόν, δίνουμε μπάλες από την Λίγα Σπορ, μια μπάλα βόλε και μια μπάλα
0: χάρμπολ. Δύο.
1: Από δύο.
0: Από δύο.
1: Α, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Κουβαρντάς.
1: Λοιπόν, στέλνετε στο 6988-946-946. Γράφετε για ποια από τις δύο μπάλες θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος και ποιοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί. Δουλειές του κεφαλιού, του μαύρου φεγγαριού που γλίστρησε στο σύμπαν για να... Έχω χάσει κάτι σημαντικό?
0: Όχι.

0: Έναν εκνευρισμό βρίσκω.
1: Γιατί δεν λες αυτό?
0: Τίποτα. Τι πας κάτι τραπέζια εδώ, κάτι αυτά.
1: Όχι, εδώ είστε ωραία, είστε δροσερά παιδιά. Θα κάτσω, θα αποφάσω.

0: φίλο μου, τον συμμαθητή μου, τον Μάριο. Ήμασταν συμμαθητές στο δημοτικό, φίλε, εδώ στην Ηλιούπολη, μέχρι να φύγω στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Και πιο τότε κατά αυτή η φιλία.
1: Ναι.
0: Και στην κόρη του την Αριάδνη που μας ακούει παρέα.
1: Έλα,
0: δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι η Αριάδνη, φαντάζομαι είναι μικρούλα.
1: Πόσο μικρούλα είναι.
0: Αν πει ναι, ο Μάριος συνομιλεί. Δεν ξέρω πότε την έκανε ο Μάριος τώρα.
1: Άμα την έκανε νωρίς, μπορεί να είναι και 20 χρόνων.
0: Άμα είναι 20 χρόνων, φαντάζομαι θα έστελνε μόνο η Αριάδνη, δεν ήταν με τον παπά. Να κάνει διακόπες, ξέρω, 10, να μου απαντάει, ο Μάριος. Γεια σου, Αριάδνη. Λοιπόν, θα σας το λέμε κάθε φορά, να σας το πω και σήμερα που η Δίαν πήρα. Όσοι δεν έχετε εργασία, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω.
1: Μείνετε μέσα.
0: Μπράβο. Διότι μόλις ήρθα από το Σύνταγμα. Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ποιο Σύνταγμα δεν γίνεται.
1: Καρακέντρο.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση.

0: Κύριο Στέφανο Παλαιότολο που είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ κύριο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου που μόλις ήρθε.
1: Ούτε αυτά έχεις πει.
0: Όχι, τα έχω πει ρε παιδί μου, αλλά τα ξαναλέω.
1: Α, μια που ήρθα να κάνουμε μια...
0: Reunion,
1: ναι, ναι, έναρξη.

0: πας στην παραλία να κάνεις μπανάκι και να έχεις εκεί τα δισκοτάρες σου, τους καφεντάρες σου κτλ. Ή να πας σε ένα ψηλό βουνό και να έχεις τα παϊδάκια σου και τα...
1: Κοίτας, εγώ γενικά είμαι της παραλίας. Αλλά αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, δεν είναι δηλαδή καύσωνα. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε μάθει πολύ εύκολα να λέμε τη λέξη καύσωνα. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, καλό είναι το βουνό. Βουνό, ναι. Αλλά αν μου πεις όμως όλο το καλοκαίρι βουνό ή όλο θάλασσα, θα σου πω θάλασσα και ας έχω και πέντε μέρες πολύ ζεστές. Αλλά αν μπορείς να είσαι τις περισσότερες μέρες θάλασσα και στις περιόδους που είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία, να ανέβεις και ένα βουνό, το ιδανικό.
0: Όχι για τα παϊδάκια, αλλά για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Σταύρο λέει, μας πέθανε η Μεξάρια τώρα για δουλειά και πρέπει να πάω, λέει, στις 6 στην Κάνικος, λέει ο Χριστός. Εγώ σε πέρα, αφού είσαι έξω, Χριστάρα μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να στα πω.
2: Πήγαινε άλλη μέρα, μωρέ.
1: Αλήθεια, λέει, αυτά τα κουμπάκια, γιατί τα λέτε πολύχρωμα, ενώ είναι μονόχρωμα. Τα λαμπάκια δεν είναι πολύχρωμα, όχι, κάνεις λάθος, είναι και τα κουμπάκια πολύχρωμα.
0: Και τα κουμπάκια πολύχρωνα και τα...
1: Πολύχρωνα.
0: Άντε, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Προσπαθώ να κάνω λάθος, ρε φίλε, για να σας δώσω...
1: Άντε, λέει, μπήκε στο καινούργιο και ο Μπάμπης. Ήδη μαζεύει.
2: Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω λάθος, να σου δώσω τροφή, ρε φίλε. Προσπαθώ, το παλεύω.

0: Και έλα και τη Δημητρούλα. Λέει, ήρθε, λέει, κέντρο και δεν πέρασε από το μαγαζί.
1: Έλα,
0: η Δημητρούλα δεν πήρε για βότα, ρε κορίτσι.
1: Έλα, ρε Δημητρούλα.
0: Εξυπνάδες, ήρθες λέει να δεις τι θερμοκρασία πιάσαμε, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω.
1: Πού είναι η Δημητρούλα, τι μαγαζί έχει.
0: Με καπνικά, ήδη στο προσκολονάκι.

0: κέντρο πάντων, Ακαδημία. Όχι. Υποκράτους. Κάπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία.
0: Καπνικά ήδη. Θα... Κυρίλε δεν είναι.
1: Ούρα και τέτοια.
0: Ούρα και τέτοια, ναι, όχι. Όχι, φέρε μου δύο σκέτα. Άφλητρα να μην πω μάρκα.
1: Εγώ σκέτα καπνίζω.
0: Γι' αυτό δεν είσαι πελάτης του μαγαζιού. Α, Υποκράτους, να, καλά το είπα.
1: Φιλιά από το δροσερό που κουρέστη. 17 βαθμούς.
0: 17 βαθμούς.
1: Αντώνης, έτσι γράφει.
0: Αυτά είναι.

0: λέει ότι είναι στο γραφείο τώρα, οπότε είναι χαλαρά στα Εξάρχεια. Και μετά θα πάει στην Κάνιγκο. Εντάξει, άμα πα 6 ώρα θα έχει. Έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, θέλω να πιστεύω.
1: 6 ώρα αποκλείω.
0: Θα βράζουν τα τσιμέντα
1: μετά τι 8.
0: Τώρα εντάξει, άλλο όμω 2 ώρα. Ντάλα για από πάνω, άλλο στι 6. Και στην τελική είναι Χρήστος, συγγνώμη.
1: Αυτός ο σατανάς που σας έβαλε να πάτε 2 ώρα στο Σύνταγμα.
0: Α, πάω εκεί το ραντεβού. Λέω, συγγνώμη, λέω, πότε έχει κανονιστεί αυτό το ραντεβού, από πότε, εγώ νομίζω έχει αποκανονιστεί πολύ καιρό πριν. Χτες μου λέει. Λέω, χτες από μαζί σήμερα.
1: Με τα καλά σας, ε. We fall apart but live together. Lost in a conversation with a beggar. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο έχει ανησυχίες και ρωτάει πότε, σε ποια τάξη του δημοτικού ο Σταύρος έφαγε το πρώτο του ολόκληρο αρνάκι.
0: Μπα, για πολλά χρόνια ήμουν αδύνατος, να ξέρετε. Σε όλο το σχολείο, στο στρατό, μετά πήρα την κατεβόλτα ή την μπάνα, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Σε είδαμε, λεφτά και λεφτά και σε είδαμε.

0: μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Κάποια στιγμή θα ζητήσω να βάλουμε κάμερες εδώ και να τις ανοίγουμε την ώρα που σταματάνε, που σταματάει
2: που ακούτε στις διαφημίσεις, ναι.
1: Και που ακούτε διαφημίσεις. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

0: Στο μεταξύ λες, το Βουκουρέστι έχει 17 βαθμούς και στη Μόσχα 27 και δεν ξέρω τι είναι air condition. Κρύο. Εντάξει, λογικό να μην ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τώρα να είσαι στη Μόσχα, τι να βάλεις κρύο. Είναι δυνατόν.

0: έχει κάτι παιχνιδάκια σήμερα για το Champions League στις 8 Μόνια, Λευκοσία Σκαϊρά, στις 8.30 Λεύσκη Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Ενέρχει για το conference, δυναμό. Να μην σα πω το conference, εντάξει. Μάλλον όχι, α τα πω. Τα ξέρουμε, τι ξέρουμε τι ομάδε. Είναι η Νεύτσι Μπακού με την δυναμό Μίνσκ στι 7, στι 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στι 9 παρατέταρτο Βασάξ Εχίδε FK Ίντερ, όχι κανονική. Στι 9 Βαρντάν Σκοπίων Ρίγα, στι 9.30 Πάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφια 1948. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει.
1: Δεν καθάρισε κανένας από τα μονοπάτια του Champions League.
0: Αρκετά αποτελέσματα ήταν, ξέρεις, πολύ ευνοϊκά
1: για κάποιες ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Και Ζελέζνιτσαρ με Μπράγκα στις 10 για να ολοκληρώσω. Χθες λοιπόν είχαμε και τη Λεχ Πόζναν 1-4 μέσα στην Άρχους, που αυτό θεωρητικά ήταν ντέρμπι και ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, γιατί η Λεχ Πόζναν είναι μια από τις ομάδες που ήθελε, θέλει να αποκλειστεί μήπως και πάει στο γκρουπ των ισχυρών.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο ενός 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Πάμε για αθλητική ενημέρωση, διαφημισούρες και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε

0: Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τον Στέφανο να γκρινιάζει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6 μεσημέρι Τετάρτης 22 Ιουλίου. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε προσπαθήστε όσοι μπορείτε να προφυλαχθείτε, να μην βγαίνετε έξω ασκόπως αν δεν είναι αναγκαστική η έξοδό σας από το σπίτι, από το δροσερό μέρος στο οποίο βρίσκεστε. Να πίνετε πολλά νερά.
1: Στο γκρίζο θα ψάχνει.
0: Και καλή δύναμη, τι να πω. 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς, εάν και εφόσον επιθυμείτε έτσι να πούμε δύο κουβεντούλες.
1: Σκεπασμένος με χιόνια.
0: Έφυγε ο Μπάμπης, πάει να δώσει τι. Όχι, εντάξει, δουλειά έχει ο άνθρωπος.
1: Εγώ μαζί με το εγώ μου στο φιλί της ζωής, θυμηθείς μια στιγμή στην αλήθεια.
0: Εμείς εδώ έχουμε καύσον, έχουμε ζέστη, κάνει κάποιος κόσμος αρκετός κόσμος στα μπανάκια του. Όμως αύριο ξεκινάει και επίσημα η σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, διότι μπαίνουν στην μάχη των προκριματικών Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, οπότε είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ελληνικών ομάδων ποδοσφαιρίου για αυτήν την σεζόν 2026-2027.

Αύριο στις 8 ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία φιλοξενείται από την Δυναμό Κιέβου. Μία ώρα αργότερα στην Ουγγαρία από την Πάξη φιλοξενείται ο Παναθηναϊκός. Δημήτρης Τζομπατζόγλου και Βαγγέλης Νεραντιάς αντίστοιχα θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις για λόγο για τον Big Wings Sport FM.

από λίγο συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΠΑΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο οποίος τόνισε ότι το τριφύλι διαθέτει καλύτερο ρόστερ. Εναλυτικά είπε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε, λέει, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο. Αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Έχει διαμορφωθεί το ρόστερ μας καλύτερα. Έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε ακόμα πιο καλά την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο. Φυσικά θα υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε και στο πλάνο του αντιπάλου. Ο Ράφα Μπενίτεθ

Σε λέει από την ομάδα ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ. Ο νέος τεχνικός, ο Νίστρου, που προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με επιθετική ανάκτηση της μπάλας, έντονο pressing και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Έρχεται λέει στο Πάξι μια από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη, να μπούμε στην μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ήταν τα λόγια του Μπόγναρ, του προπονητή της Πάξι.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που λέγαμε για την ματιά που ρίχνει στον Καρέτσα η Μίλαν και ότι η ομάδα του Γκένκ είχε αρνηθεί την πρόταση 30 εκατομμυρίων της Ντόρτμουντ, οπότε πάνω από 40 εκατομμύρια θα έμενε σε διαδικασία συζήτησης η ομάδα του και εκεί προσανατολιζόταν και η Μίλαν σε περίπτωση που χάσει τον Λεάο. Όπως αναφέρουν οι γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ντόρτμουντ έχει ανεβάσει την πρότασή της και πλέον περιμένει την οριστική απάντηση της ομάδας του Καρέτσα, της Γκένκ.

Χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια τρένο μου από Λάρισα. Αλλά ποιος είσαι, αδερφέ? Γιατί προφανώς γνωριζόμαστε για το λες τρένο. Ο τομοτρής. Για να μην πω καρβουνιάρχε, μπερδευτούμε με τον συνάδελφο.

Και όπως με ενημερώνω από το κοντρόλ, διότι καλό ρεπορτάζ κάνω εγώ, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερο, ή μάλλον κυρίως αυτός κάνει ρεπορτάζ, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Είναι που στα αυτοί μου με ενημερώνει, διότι όχι απλά δείχνουν το πόσο θέλουν τον παίκτη στην Ντόρτμουντ, αλλά αντί να είναι στα τηλέφωνα και στα mail, έχει πάει αντιπροσωπεία των Γερμανών στη Βελγική πόλη και κάνουν τις διαπραγματεύσεις, τις διαζώσεις. Βέβαια, να σου πω κάτι, ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά είναι ένα τσιγαροδρόμος, έτσι είναι. Πόσα χιλιόμετρα στο τυρί μου, 75, δεν είναι τίποτα. Α, 175, μια πέτρα. Ούτε Λαμία. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Δαουλάρης αυτό που έστειλε, λέω και πείτε, δεν λέω μόνο όνομα.

σημαντικό αύριο λέει είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά και να τρέχουμε στη ρεβάνς. Έστω λέει και εμένα αρχή στην Αθήνα θα προκριθούμε. Είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά αυτή, αυτή την περίοδο. Προσοχή, μην ξανοιχτούμε χωρίς λόγο. Στέλνοντα ένας φίλος. Και για όσους δεν γνωρίζουν τον φίλο μου τον Πάνο που με ακούει τώρα από τη Λάζα, να σας πω ότι μιλάμε για έναν υπερπαίκτη που έσταζε 25 και 30 στις μικρές κατηγορίες Α2 και Β Εθνική και τα λοιπά στο μπάσκετ, έτσι για πλάκα.

Πάση του Μπόγναρ Γιώργη. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι αύριο αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, καθώς έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.

Έχουν λοιπόν εξαρτηθεί τα εστία των γηπεδούχων, σχεδόν μάλλον έχουν εξαρτηθεί όπως μας ενημερώνουν. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 6.100 θέσεων, περίπου 250 φίλοι του Τριφυλλιού αναμένεται να δώσουν το παρόν.

Φανέλα της Λάσκα Λίντς θα αγωνίζεται για τον επόμενο χρόνο με τη μορφή δανεισμού ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Είμαστε λοιπόν πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Ρόμπερτ είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα, δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ΛΑΣΚ.

Τελικά λέει βόμβα κομπότη. Έσκασε, δεν άκουσα, λέει ο Βαλής 21. Αν με ρωτάς, αφού με ρωτάς, μάλλον όχι αν με ρωτάς, θεωρώ πως δεν έχει σκάσει βόμβα. Άλλο παίκτη θα αποτελέσει βόμβα.

Από την άλλη, μιας και λέμε για βόμβες, μια πάρα πολύ μεγάλη βόμβα θέλει, δεν είπα ότι θα το κάνει, θέλει να πυροδοτήσει η Μαρκό, καθώς επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό της τον El Arabi. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες τις τελευταίες ώρες ότι η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να κάνει την υπέρβαση, ο οποίος El Arabi είναι ελεύθερος αφού ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Άντε. Την περσινή σεζόν είχε 27 συμμετοχές, σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 assists.

Επίσης συντηρείται το θέμα Χωσέλου για τον ΠΑΟΚ, όμως η πλευρά της ομάδας ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ισπανοφόρο, όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά ξένα δημοσιεύματα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Χωσέλου δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο εξετάζεται, άλλο τον απασχολεί, άλλο έχει κανονιστεί ραντεβού.

Το φιλικό της ομάδας του ΟΦΕ απέναντι στην Μπρέντα ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί 29 Ιουλίου. Τελικά θα γίνει την 3η 28 Ιουλίου το παιχνίδι του ΟΦΕ με την Μπρέντα. 28 η ώρα θα γίνει στην Ολλανδία.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέφαμε Big Wings Sport FM στους 94,6. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Στέφανο πήγα να πω να θυμάται τα νιάτα του, αλλά όχι. Θυμάται τα δικά μας νιάτα και τα δικά του χρόνια λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι αρχής 80, λογικά. Sorry, δεν που ξαναστέλνω. Πότε ξαναστέλνεις, Ειρήνη? Θέλω να ρωτήσω αν θα μεταδώσετε τον αγώνα, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρομαι για τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρη, ασφαλώς, και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό θα μεταδώσουμε. Δημήτρης Τζορβατζόγλου αύριο 8 η ώρα από την Πολωνία και 9 η ώρα Παγκλής Ναραντιές από την Ουγγαρία. Ακόμα λέει και από την Κένια και Σποτάκια ο Ακτύπης, αυτό τα πλειεργάτης της ενημέρωσης. Όχι, ρε, απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν θα τον ενοχλούσαμε εκεί που είναι μαζί με τα άγρια θηρία.

0: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Πέπε Γκουαρδιόλα.
1: Μ' αρέσει η ποιότητα, μα με το κιτς τη βρίσκω.
0: Η Ιταλία, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την απομάκρυνση του, μάλλον όχι την παρέτηση ουσιαστικά, του Τζέναρο Γκατούζο. Όχι.

Μιλώντας λοιπόν σε ιταλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα. Και έχουν γίνει κάποιες οικονομικές εξαιρέσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνουν κάτι τέτοιες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για έναν υποψήφιο του Βεληνικούς του Γκουαρδιόλα.

κατά πόσο θα πιστεί ο Γκουαρδιόλα. Πάντως μετά τα συνεχόμενα τις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες των Ιταλών να βρεθούν στο Μουντιάλ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν ολίνη για να στρώσουν το αντισωπευτικό τους συγκρότημα και να αποδώσει αυτά που μπορεί και να βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Την τελευταία στιγμή και ο Λευτέρης Λίρατζης τελικά θα βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ενώ ήταν να μην ακολουθήσει την ομάδα του δικεφάλου στην Πολωνία, πέταξε την τελευταία στιγμή και πάει να συναντήσει τους υπόλοιπους. Και αυτό συνέβη διότι ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία, οπότε 26χρονος μπακ κλείθηκε να πάει να συμπληρώσει το ρόστερ που θα έχει μαζί του ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου.

UEFA Champions League στις 8 η ώρα, Ομόνια Λευκοσίας Καερά Ταλμάτη, στις 8.30 Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Σήμερα όμως έχουμε προκριματικά, κάποια προκριματικά, γιατί ο κύριος Σόκος είναι αύριο για το Conference League. Στις 7 Νεύση Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 9 παρατέταρτο Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ FK Ίντερ, στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρταξ Τρνάβα Τσεσκά 1948. Αυτή η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός προκριθεί από την Πάξη. Και στις 10 έχουμε το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.

Να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά για τις μπάλες από την Λίγα Sport. Τώρα που περάσω και... Δύο μπάλες βόλεϊ και δύο μπάλες χάντμπολ. Τι να είναι αυτό που κάποτε αγάπησα σε σένα. Με τη βοήθεια του Στέφανο, το οποίο θεωρώ ότι θα του ζητήσουμε κάτι δύσκολο για τα δεδομένα, τώρα θα τα καταφέρει με λίγη προσπάθεια. Στέφανε, αυτό που έχει να κάνει είναι κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Εγώ θα αρχίσω να σκρολάρω ονόματα από τους φίλους που στείλεις στο Viber και εσύ θα μου λες stop, θα σταματάω. Όποιου πέσει το βελάκι, έχει κερδίσει. Είναι κατανοητό. Ναι, κατανοητό, δεν χαμογελάει, δεν ξέρω. Τίποτα, τίποτα δεν είναι. Ελπίζω να μην ξημερώσουμε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις δύο μπάλες του βόλεϊ. Τις μπάλες του βόλεϊ με την ονομασία Arrow. Πήγαν τόσα λόγια, τα φλάρια είναι σβησμένα. Okay, πάνε να κάνω την κλίση και μου λέει μισό άνθρωπος. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να βάλει τραγούδι και να μου πει να σταματήσω. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ το σκρολάσμα. Από το θέλω μου λες να σταματήσω, Στέφανε. Άργε, ηχητικό. Ο κύριος Παναγόπουλος Κωνσταντίνος. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος. Σε 4.85 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Παναγόπουλος λοιπόν Κωνσταντίνος. Πάμε και να δώσουμε την δεύτερη μπάλα του βόλεϊ. Ο κύριος Αγγελής Κωνσταντίνος, Ακίδιο Κωνσταντίνη είναι αυτή που κέρδισε τις μπάλες βόλεϊ. Σε 6.68 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Άρα Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος για τις μπάλες βόλεϊ. Αυτά δεν τα κάνει για εφέ για να δείξει πόσο καλός κολλητής είναι. Φοβάται να μιλήσει, μήπως ακουστεί φωνή του στον αέρα να πούμε. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Πάμε να δώσουμε και τις δύο μπάλες στη χάντμπολ. Ξεκινάω το σκρολάσμα. Πάμε, Στέφανε. Ο κύριος Ευθύμιος Σιμώτας. Σιμωτάς, μάλλον. Είναι αυτός που κερδίζει την πρώτη μπάλα σε 2.91 για την αριθμό του τηλεφώνου. Ευθύμιος Σιμωτάς. Πάμε και σε έναν ακόμα. Ο κύριος Αρβανιτάκης Γιώργος, 9.59. Άρα Ευθύμιος Σιμωτάς και Αρβανιτάκης Γιώργος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες handball. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος, οι δύο τυχεροί για τις μπάλες volley. Δώρα από την Λίγκα Sport.

Στέφανο Παλαιόδωρο είναι τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το καταλάβατε, φαντάζομαι, κάπως την πορεία της εκπομπής. Ο Σωτήρης Ταβάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου μας συντρόφευσαν εδώ, είχαν την επιμέλεια, την δημοσιογραφική. Ο Θεός να την κάνει. Τι λέει ο Στέφανος, όλο γκρίνια είναι. Δηλαδή, θεωρείς ότι έχουν συνεισφέρει στην προκειμένη περίπτωση? Και μάλλον, τι κάναν? Δουλεύουν τα παιδιά, αλλά δουλεύουν για τις επόμενες εκπομπές, για τα πλάνα που έχουμε, τα μακρόπνα κτλ. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν χρειάστηκε. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ανέρω, ανέρω. Ανέρω. Μου έχει δώσει το ρεπορτάζ το ακουστικό για την κινηματική απόταση Dortmund Genk και για την παρουσία των ανθρώπων της γερμανικής ομάδος στα γραφεία της Βέλγικης για να γίνουν τα κομμάτια για την απόκτηση του Καρέτσα από την Dortmund. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μέχρι εκεί. Επίσης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου βοήθησε σε προσωπική υπόθεση. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο που σας κάτσα στην τροφιά 6.30 περίπου. Λοιπόν, αυτό το δίωρο να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι διότι ακολουθούνται καλύτερα. Δεν είναι το Κώστα Ζάλιαρη που θα κάνει 4-6, αλλά το δελτίο ειδήσεων στις 4 για να τα μάθετε όλα. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Κώστα Ζάλιαρη για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, κατά καλό καιρό πλέον, με τις σαραντάρες να βαράνε καλά στο κεφάλι. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω ο υδράργυρος, να είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα για όσους ήρωες της καθημερινότητας.

0: Μπάξι, ο οποίος θα διεξαχθεί σε 9 η ώρα σήμερα για τα προκριματικά του Conference League. Από την τηλεόραση του Sky τηλεοπτικά θα μεταδοθεί το παιχνίδι σε μετάδοση Πάνου Βόγγλη και στον αγωνιστικό χώρο θα είναι ο Διονύσης Δεσύλλας. Μία ώρα νωρίτερα το ποδαρικό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα κάνει ο ΠΑΟΚ εναντίον της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Στις 8 η ώρα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από το Big Wings for FM και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και τηλεοπτικά από τη συχνότητα του Open. Οπότε εγώ θα καλυκληθώ να δικαστήσω προσωρινά το Βαγγέλη σήμερα και αύριο, καθώς ο Βαγγέλης, όπως είπαμε, είναι στην Ουγγαρία για τη μετάδοση ραδιοφωνικά του αγώνα που θα ακούσετε σήμερα. Αύριο ίσως ή να έχει προλάβει να γυρίσει κάποιο διάστημα προς το τέλος της εκπομπής ή να βγει τηλεφωνικά να σας δώσει μια ανταπόκριση. Θα είμαστε παρέα μαζί. Θα συνεχίσουμε τον καθιερωμένο τρόπο επικοινωνίας της εκπομπής όπως έχετε συνηθίσει κάθε μέρα στα τηλέφωνα 2195-79-283-4 και 5. Τα μηνύματά σας με τους τρόπους που γνωρίζετε στο Live24 του σταθμού, μπαίνετε στο site του Sport FM και πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και αν μπορώ να φανώ χρήσιμος θα σας απαντήσω. Έπεσαν υπογραφές, βλέπω, ανάμεσα στην Arsenal και τον Χρυστάρα τον Τζιόλι. Του ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Πολύ μεγάλη υπόθεση η μεταγραφή του Τζιόλι μετά το εκπληκτικό Champions League που έκανε πέρσι με την Breeze. Εναντίον από την Breeze στην Arsenal, στους Κανιονιέριδες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι στους Κανιονιέριδες. Έχουν παίξει αρκετοί Έλληνες κατά καιρούς. Ο Ταυλαρίδης είχε παίξει, πριν να είναι ο πρώτος που είχε παίξει. Θα θυμηθώ και άλλους. Αρκετοί δεν είναι και 10, εντάξει, μπορεί να είναι 2 άλλοι ακόμα. Θα κάτσω να σκεφτώ λίγο με την κουρκούτα μου και να δούμε. Ακούγοντας μία τζούρα ελαφριά ενός αγαπημένου και λατρευμένου διαχρονικά τραγούδι για το καλοκαίρι του Stranglers και το Always the Sun που είναι διαχρονική συνήθεια, ξεκινάμε την επικοινωνία μας με το ευγενέστατο ακροατήριο. Παρακαλώ, πρώτο τηλεφώνημα για σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον να.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ φίλε μου?
1: Καλά, καλά. Πώς θα βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, πώς?
0: Με συγκρατημένη αισιοδοξία. Να δούμε.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα πάει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με καινούριο υλικό και ο ΠΑΟΚ με κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του, οι οποίοι θα παίξουν όλοι σχεδόν από ό,τι βλέπω σήμερα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει και καλή προετοιμασία. Καλά, καλά πιστεύω θα πάνε, καλά θα πάνε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εννοείται ότι...
0: Υπάρχουν αρκετές προσδοκίες και φέτος με τον Παναθηναϊκό, με τον Ίστρο, ναι, σε ένα καινούριο ξεκίνημα.
1: Πιστεύω ότι φέτος ή του χρόνου, εντάξει...
0: Νομοτελειακά, κοίταξε να δεις,
1: ναι, άμα
0: το βάλεις
1: του...
0: δηλαδή, δυναμικής, όσο να είναι πλέον, εντάξει, έχει μπει και σε μια άλλη διαφορετική φάση εδώ και κάποια χρόνια Παναθηναϊκός και γίνονται επενδύσεις, κάποια στιγμή θα βγουν.
1: Ναι. Και επίσης έχουν δυναμώσει και στο μπάσκετ πολύ ομάδες, έτσι.
0: Εντάξει, τον μπάσκετ απλώς επειδή αρχίζει τον Οκτώβρη, στον μπάσκετ θα έχουμε ανταγωνισμό. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος που μπαίνουν δυναμικά πλέον στην εξίσωση.
1: Δηλαδή, δεν θα βλέπουμε πλέον να έρχεται ομάδες, ας πούμε, Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτό μας τέλειωσε, κράτησε κοντά 30 χρόνια, μας κούρασε.
1: Ναι,
0: με τον τρόπο,
1: είναι,
0: με τον τρόπο που γίνεται. Και...
1: Κοίτα, για να καταλάβεις τι Παναθηναϊκός είναι. Τους έλεγα φέτος τη χρονιά που είχε ο Λεβαδιακός, γιατί πήγαινα λεωφόρο φέτος, και τους έλεγα σε φίλους και αγκητήρες του Ολυμπιακούς, εγώ τους έλεγα σαν Παναθηναϊκός, ναι, δεν ήθελα να πω στα play-off, γιατί είχε κάνει μια πορεία καλή ο Λεβαδιακός, και λέω γιατί να, που στο τέλος έσκασε ρε παιδί μου και περάσαμε εμείς, και λέω ας πήγαινε ο Λεβαδιακός, ή ας πούμε όταν πήρε το κύπελο Όφη, να το πάρει Όφη. Γιατί να το, δηλαδή να γίνεται λίγο rotation, παιδί μου, να μην είναι όλο...
0: Ο μαραθώνιος είναι και αποδεικνύει στο τέλος τι αξίζει να πάρεις. Αυτό
1: ναι,
0: είναι το
1: ναι,
0: ζήτημα,
1: εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Τώρα είναι και θέμα κόσμου, είναι πολλά που παίζονται, μωρέ, αλλά εγώ σου λέω, ας πούμε, το Λεβαδιακό φέτος το χάρηκαμε πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
1: πάρα
0: μέχρι, πολύ, μια, λέω, μέχρι μια περίοδο έπαιξε πάρα πολύ όμορφα. Ενώ ναι, και ο Κόντις μεταμόρφωσε πάρα πολύ ριζικά τον Όφη

0: διάρκεια της χρονιάς, ναι, σε σχέση, ναι, με αυτό που βλέπαμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλαξε πάρα πολύ. Συστήματα, τακτικές, εικόνα, η ομάδα της Κρήτης και στο τελικό, ναι, δικιά κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν κατώτερος των προσδοκιών.
1: Ωραία, ωραία. Καλή αρχή, καλή ημέρα να έχουμε. Καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία
1: που είχαμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μέχρι το επόμενο τηλεφώνημα, για να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο που μπήκε στον κόπο να μας στείλει. Λοιπόν, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος, Μαυροπάνος και ο Τζόλης Κυριακός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολόσωστα, ναι, ο Σωκράτης από τον Ολυμπιακό, βέβαια. Στον Ολυμπιακό πήγε από την Arsenal μετά τη φοβερή θητεία του στην Bundesliga, τη Βέρντε αρχικά και στη συνέχεια τον. Το Dortmund του Klopp. Ο Παπασταθόπουλος είχε πάει στην Arsenal, ο Μαυροπάνος λίγο, εντάξει, τη μεγάλη την συμμετοχή την έχει στη West Ham United, αλλά ναι, είχε περάσει από την Arsenal. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής από το κέντρο της Αθήνας λέει καλημέρα και εύχεται καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Καλημέρα στο Λευτέρη που είναι στη Μύκονο και είναι ο πάδος του Όφη. Τώρα που βρήκες πρόσφορο έδωφος να μην βάζεις γλώσσα μέσα, δώσε πόνο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το καθήκον που μου δίνει και το ρόλο ο σταθμός σήμερα. Ανάλογα και την ενημέρωση που έχω, έτσι, όπου μπορώ να φάνω χρηστικός. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέπετε, ξεκίνησε τις απολύσεις ο Μονεβασιώτης. Καλή δύναμη στου φυλάζου του Ηρακλή, λέει ο Μάικο Απολωνάρας, δεν κοιμάμαι, που έχει φάει και ξέρει. Γεια σου ρε Μάικο, καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Το φίλο μας που είναι πάντα έχω παρόν σε όλες τις εκπομπές. Έκπληξη θα είναι μόνο αν δεν πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, μου λέει ένας φίλος. Με τον Τζολάκι τι γίνεται, φεύγει μένει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Θα δείξει Μάκη. Κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται. Καλημέρα, όλη μέρα γριά. Όλοι γριές είμαστε από μια ηλικία και μετά, τι έκανουμε. Προχωράμε όμως, δεν σταμάταμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη που είναι ο παδός ΣΑΕΚ από την Πάφο. Όταν ο Kanye West εμφανίζεται σε συναυλία συναδέλφου του, Kanye Guest, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Καλημέρα στον Μάκη από το Περιστέρι. Κάνα μεταγραφικό για Όφη, όχι φίλε, δεν είμαι ενημερωμένος, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι σου. Θα ρίξω όμως μια ματιά εδώ πέρα στην ειδησογραφία που έχουν επιμεληθεί τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα από ομάδες του εξωτερικού για να τον βολιδοσκοπήσουν. Τέλος βλέπω ο Βούκοτιτς και ο Ρακόνιατς. Και βλέπω πριν κάποιες μέρες ότι την αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία του Όφη, που έχει την πολυτέλεια όσο καιρό, 27 ποδοσφαιριστές να αποτελούν, θα σου πω στη συνέχεια, να την κάνει αρμονικά την προετοιμασία του Όφη, καθώς συμμετέχει στους ομίλους του Europa League. Οπότε του Conference League. Οπότε έχει την πολυτέλεια να κάνει αρμονικά την προετοιμασία του. Για να πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Εγώ.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Μιχάλης, τα έχουμε ξαναέχουμε, τα πούμε καιρό, παιδιά. Δηλαδή τον έφαγε στο Βαγγελί, τον άγκωσες.
0: Γιατί ρε φίλε, ανθρωποφάγο με κόβεις, με φόβεις να έχω τάσεις κανιβαλισμού.
2: Ματέμουν. Απλά τον Βαγγέλης πήρε, έχει πάρει άδεια, ή όχι.
0: Και το μάτς πώς θα το μεταδώσει σήμερα από την Ουγγαρία.
2: Ο Βαγγέλης θα πάει.
0: Το έχουμε πει και 250 φορές, αλλά εντάξει, δεν ήσουν υποχρεωμένος, ήσουν συντονισμένος. Κάνει το μάτς, αύριο γυρνάει. Είμαστε και την άλλη εβδομάδα κάποιες μέρες μαζί, κάποιες μέρες με τον Πάνο και την επόμενη Παρασκευή ο Βαγγέλης θα κουνήσει μαντήλι.
2: Άρα ο Βαγγέλης δηλαδή είναι σήμερα μεταδίδει, αν δεν πάει βουρή θα την ξεχάσουμε με βλή.
0: Ράδιο Βαγγέλης, τηλεόραση Διονύσης.
2: Πω.
0: Μιλάμε, καταλαβαίνεις, τα εδόνια ξανασμίξανε.
2: Δίδυμο θανάτου.
0: Οι συνέτεροι ξαναμπλέκουνε μαζί, οι πρώην αγαπημένοι λατρεμένοι συνέτεροι ξαναμπλέκουνε μαζί.
2: Τέλεια.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα και Ουγγαρία, χαμός θα γίνει.
2: να πάμε καλά σήμερα, να παίξουν μπαλίτσα ωραία. Και βλέπω το γιγάντας. Τον Ολυμπιακό πώς δεν βλέπεις φέτος, Κυριακό?
0: Υπομονή, επιφυλακτικότητα. Την προσδοκία να πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σαν εικόνα, γιατί από ένα σημείο και μετά, τον αποκλεισμό στο Champions League δεν μ' άρεσε εικόνα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
2: Ναι, ναι. Να ξέρεις ότι από Ολυμπιακούς σε έχω best of the best, γιατί οι περισσότεροι είναι αλαζόνες. Δεν ξέρω εγώ σε μένα, ναι. Δεν παραδέχονται πολλές φορές κάτι το οποίο φαίνεται.
0: Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε σαν λαός όλοι μας όμως. Όλων των ομάδων. Κατά καιρούς οι φίλαθλοι δεν το βγάζουμε. Αφού μας αρέσει να είμαστε φαφλατάδες.
2: Ναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάποτε έκανε πράγματα που δεν ήταν σωστά, θέλω να το κάνω κι εγώ. Σε τέτοια πράγματα δηλαδή εγώ το παρατηρώ. Βέβαια αυτό μου πεις είναι γενικά ότι είναι η ράτσα μας τέτοια. Που είναι λάθος. Δηλαδή αν κάτι υπήρχε λάθος, δεν πρέπει να το συνεχίζουμε λάθος. Πρέπει να προχωρούμε μπροστά.
0: Εντάξει, μόνο είναι τώρα και πώς αντιλαμβάνεται έτσι ο καθένας τα πράγματα. Τώρα ο καθένας δεν θα κάνει υποδείξει ο καθένας πώς είναι. Αλλά γενικώς ότι υπάρχει, ναι, στη χώρα μας υπάρχει πάρα πολύ σε σχέση με το μέγεθός μας. Αυτό το τουπέ.
2: Μπασκετάκι, πώς το βλέπεις? Θα γίνει μάχη μεγάλη νομίζω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Μακάρι να μπουν ανάμεσά τους και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί το χρειάζεται το άθλημα, το χρειάζεται το σπορ και ο τρόπος που επικοινωνούνται οι τελικοί κάθε χρόνο εμένα με ξενερώνει. Να ξέρεις, ανεξάρτητα αν κερδίζω ή αν χάνω, έτσι. Σίγουρα ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, αλλά ρε φίλε, μας κουράζει πολύ. Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καλά. Έτσι,
2: δεν περνάμε καλά γιατί υπάρχει.
0: Και είναι κρίμα γιατί έχουμε φοβερές ομάδες.
2: Ναι, να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλύτερο να μπουν και άλλες ομάδες. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτεροι, σίγουρα φέτος. Και είναι καλό γιατί θα κάνουν και άλλες ήττες. Και ο Ολυμπιακός να μην το πάρει αέτος και ο Παναθηναϊκός ας πούμε που το έχει κάνει. Είναι καλό για να καθαρίσει και λίγο το μυαλό τους ότι υπάρχει και λίγο η ήττα, δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτό θα είναι καλό και στο άθλημα. Και γενικότερα...
0: Και μπας και ξαναδούμε κανέναν Έλληνα παίχτη να πιστάει την μπάλα.
2: Ναι, γιατί έχουμε θέμα και εκεί, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τώρα το Λιόπουλος, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο που θα πάει στον Άρη, ρε φίλε. Δηλαδή το παιδί δεν απέδειξε με τις εμφανίσεις που κάνει στους τελικούς και λίγο στα play-off της EuroLeague ότι άξιζε παραπάνω.
2: Βεβαίως και πρέπει να παίζει. Και
0: καλά, εμείς το έχουμε. Έτσι, μην νομίζει κανείς ότι το λέω επειδή είναι στον Παναθηναϊκό. Εμείς έχουμε ξεχάσει να βάζουμε Έλληνες.
2: Εμένα με ενόχλησε και πάρα πολύ. Πρέπει να οι ελληνοποιήσεις να σταματήσουν. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα ο Γουόκαπ να γίνεται Έλληνας και να μην γίνεται εθνική. Αυτό είναι γενικό, έτσι. Δηλαδή τώρα θα γίνει ο Χαλ Έλληνας, έτσι.
0: Ναι.
2: Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει. Μπορεί να παίξει την εθνική αυτός. Ή γίνεται επειδή είναι πολλά χρόνια εδώ, έχει παίξει στη Γαλλία.
0: Άμα
2: έχει...
0: είναι πολλά χρόνια και δεν έχει παίξει στη Γαλλία και διαλέξει και επιλέξει να παίξει στην Ελλάδα, ναι, αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει παίξει Γαλλία και δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί τότε. Αλλά γενικώς, κοίτα να σου πω. Είναι λίγο πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κουράσω τώρα και να κάνω κατάχρηση. Αλλά είναι το άθλημα τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά στο μπάσκετ. Το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω στις εθνικές ομάδες και επιτρέπουν μεταγραφές. Βλέπουμε πως οι Αμερικάνοι παίρνουν διαβατήρια και μοιράζονται, έτσι. Δηλαδή το έχουμε πάει παραπέρα από το ποδόσφαιρο. Ο Γουόκαπ, ας πούμε, ο Γουόκαπ το παιδί δεν θα το κατηγορήσω εγώ γιατί θυσιάζει τα καλοκαίρια για να παίξει την εθνική Ελλάδος. Δεν είναι, δεν χτύπησε καμιά πόρτα και είπε θέλω να πάρω τι τέτοιο. Τον φωνάξαμε, δεν έχουμε γκάρντε κτλ. Έλα, παίξε. Όπως και δεν μου αρέσει να ξέρει τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Εμένα είναι προσωπική μου γνώμη απέναντί του.
2: Είχε κάνει όμως την εξής δήλωση. Ότι εγώ γίνομαι Έλληνας για να παίζω εθνική. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, τίμιο είναι αυτό που είπα από μέρους του.
2: Ναι, τίμιο, αλλά δεν το έκανε.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω, είναι το πλαίσιο.
2: Ναι.
0: Τι εννοείς, δεν έπαιξε με την εθνική, τι λες? Τι δεν το έκανε, τι εννοείς?
2: Στο παράθυρο δεν είχε παίξει. Τώρα δεν έπαιξε στο παράθυρο.
0: Κανείς δεν έπαιξε στο παράθυρο.
2: Ναι, καλά, παράδοξο είναι. Εντάξει, για μένα εκεί φταίει ο... Εντάξει, φταίει ο... πώς το λέει, ο Λιόλιος. κατά μη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κοίτα να σου πω. Είναι πολύ επιβαρημένη. Δηλαδή, κοίτα, είναι και τα θέματα, είναι και κάποια θέματα τα οποία σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυναμάχη FIBA EuroLeague στο μπάσκετ που καταστρέφει το

0: Ναι, ναι, ναι. Και το NBA πάλι που στο δικό του χαβά. Και οι εθνικές πάντα είναι οι παίχτες όλων των χωρών, των μεγάλων. Πάνε μόνο στα μεγάλα τουρνουά και όποτε. Ειδικά η NBA είναι περίπου κάπως σαν στάνταρτο ένα στα δύο. Από τις εποχές που ήταν πάει ο Ντράζεν και ο Μαρτσουλιώνης στο NBA.
1: Ναι, ναι, να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα Έλληνα. Κανένα. Αν θέλουμε να παίξει ο Αβδάλλας, να παίξει κάποιο Ελληνάκι που είναι μπορεί να είναι στην Αμερική.
0: Ναι, να για να πάμε και στην επόμενη γραμμή, ένα τελευταίο μαζί σου. Αλλά να σου πω κάτι. Οφείλεις να είσαι καθαρός και εσύ απέναντι στον εαυτό σου. Δηλαδή, απέξουν Έλληνες. Όταν θα φάμε τα μούτρα μας όμως και θα βγούμε τελευταίοι και θα χάσουμε και από την πιο μικρή χώρα του κόσμου, θα στηρίξεις και θα πεις προχωράμε και πάμε.
1: Ναι,
0: ή θα γκρινιάξεις και θα πεις ρε, εσείς τι γίνεται, όλοι παίζουν με ξένους, εμείς γιατί δεν παίρνουμε ξένους.
1: Θα στηρίξω γιατί ούτως ή άλλως αφού μου λες ότι είναι επιβαρημένη, όταν θα είναι επιβαρημένος ένας που γίνεται, που τον έχουν ελληνοποιήσει ας πούμε, ο Γουόκα, ο Φάλ, οποιοσδήποτε, εσύ δεν το προσωποποιώ.
0: Εσύ είναι αιώνες. Να σου πω, θυμάσαι το φιάσκο το 89 με τον Κόρφα που έκαναν ένσταση Γάλλοι και δεν τον άφησαν να παίξει τότε στο Ευρωμπάσκετ τον Κόρφα.
1: Βεβαίως.
0: Δικαιωματικά να... θα μπορούσε, δεν ήταν για περίπτωση. Ελληνοαμερικάνος ήταν ο Κόρφος.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εγώ θέλω να έχουμε κάποια παιχτάκια να αφήσουμε λίγο χώρο. Από αυτή τη μεριά.
0: Μωρέ, το θέμα είναι να πάρουν τα παιδιά χρόνο συμμετοχής και αυτό, να ξαναγίνει μια επανεκκίνηση στο άθλημα γιατί έχει μείνει στάσιμο. Τώρα, κακά τα ψέματα, τελευταία φουρνιά είναι Λούκας Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Γιάνκοβιτς, αυτή είναι η τελευταία χρονιά. Ο παπάς, αυτή ήταν η τελευταία ποιοτική χρονιά που βγάλαμε.
1: Άμπραβο. Μα δεν μπορεί να επιτρέπεται.
0: Το 7 είναι και έχουμε τώρα 26, 19 χρόνια, ε.
1: Όπως ήταν ο κάπου σκασμένος, φίλε μου Κυριάκο, ήταν και ο Παπα-Νικολάου. Και για τον Παπα-Νικολάου.
0: Βρε, πες στο Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού με το σερί αγώνων που έχουν, πώς να αντέξουνε.
1: Ναι, αλλά πήγε όμως. Θα μου πεις, ο Λούκας δεν πήγε ο Μιχάλη όμως.
0: Αφού έβγαλε. Ναι, αλλά και ο Λούκας να σου πω κάτι τώρα, να είμαι καθαρός. Δεν έβγαλε τραυματισμούς και είχε κάνει ορθοσκόπηση.
1: Έβγαλε, αυτά ακριβώς ήθελα να πω. Γιατί μερικοί λέγανε ότι.
0: Άκου να δεις. Ναι. Από τον Νικόλα τον Γκάλι, από το μεγαλύτερο παίχτη που φόρεσε τη φανέλα και εκτόξευσε το άθλημα. Από τον Νίκο τον Γκάλι το 90 που είχε τον τραυματισμό δεν πήγε. Μετά πήγε το 91. Μετά από το 92 και μετά σταμάτησε. Ο Γιαννάκης από τη διαστολή είχε άλλο χαβά και δεν σταμάτησε ποτέ. Αλλά εντάξει, είχαμε αυτό. Δηλαδή και ο Δρεμαντίδης κάποια στιγμή δεν έπαιξε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή δεν έπαιξε. Όλοι κάποια στιγμή γιατί ήταν πέρα από τις δυνάμεις του. Όχι γιατί τα παιδιά δεν αγαπούσαν την εθνική και δεν προσφέρανε και μας δώσανε χαρές.
1: Άνοιξα θέμα για συζήτηση, να δούμε.
0: Άνοιξες, εγώ καταχράστηκα την γραμμή και πάλι. Ζητώ συγγνώμη στο επόμενο. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Όχι, εσύ, έλα, χαρά που σ' άκουσα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, φιλαράκι, τι κάνεις?
2: Κυριακό.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όντως άνοιξε θέμα για συζήτηση. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Οπότε θα βγάλω...
0: Καλά, υποκειμενικοί όλοι είμαστε. Όσοι εκπροσωπούμε, τον εαυτό μας εκπροσωπούμε τώρα, δεν εκπροσωπούμε το κοινωνικό σύνολο.
2: Όχι, θα σου πω, Κυριακό, θα σου πω. Έχω πάντα την άποψη ότι όποιος υποστηρίζει μια ομάδα δεν μπορεί να είναι και αντικειμενικός.
0: Ναι, γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Απ' την άλλη, καλό θα είναι να μην είναι εριστικός και προκλητικός και σε σχέση με την αντιπαλότητα με τους άλλους. Έτσι. Αλλά αυτό είναι σου λέω στον άνθρωπο.
2: Λοιπόν, δεν θα αλλάξει αυτό ούτε με την τοξικότητα, ούτε με την καθρίλα, ούτε με τίποτα. Γιατί ο καθένας θα τα κοιτάει.
0: Ναι, αλλά άμα δύο-τρεις χρονιές που σου μπει ο Πάου και ο Άρης ανάμεσα στον τελικό ή το ένας ή το άλλος ή και οι δύο μαζί, εντάξει.
2: Όχι, θα σου εξηγήσω τι είναι.
0: Α, εμείς σας κάνουμε στο δικό μου, δεν χωράει στο δικό σου κολυμπάει. Αυτό εντάξει, ναι, ρε, αυτό, αφού τον τόνο το δίνουν από πάνω και άλλο οι κάτω βάραν το βιολί. Όχι και από κάτω δεν έχουν ευθύνη, αλλά οι πάνω έχουν μεγαλύτερη ευθύνη.
2: Όσο ευθύνη και να έχει, ο καθένας έχει το κεφάλι του, φίλε. Και το κεφάλι πρέπει να το λειτουργούμε και να μην πηγαίνουμε με βάση να έχουμε κριτήρια και να έχουμε και κρίση. Είναι άσχημο να ακούς κάτι, να επηρεάζεσαι από αυτό και να μένεις σε αυτό χωρίς να έχεις άποψη, καταλαβαίνεις τι εννοώ, χωρίς να έχεις ο ίδιος άποψη για το τι έχουν δει τα μάτια σου. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για την εθνική τώρα που λέμε για τον Thomas Walker που είναι στον Ολυμπιακό και θα βγάλω εγώ την καθρίλα μου σαν γάβρος, έτσι. Λέμε τώρα για τον Walker ότι δεν πάει στην εθνική. Ο Walker τον κάναμε Έλληνα για να παίζει κατά βάση, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας, ο Ολυμπιακός.

0: τον έκανε Έλληνα και δεν τον νοιάζει αν θα παίζει την εθνική ή αν θα
1: παίζει. Ναι, ρε, για να κερδίσει μια θέση ξένη στα ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι.
0: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας. Οπότε, θα βγει απέναντι λοιπόν, όπως βγήκε και προηγούμενο παλικάρι, και θα λέει γιατί δεν πήγε το Thomas Walkup στην ουσία.
1: Απαντήθηκε με πολύ ωραίο τρόπο. Είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων, αλλά τον Φάλ τον βρήκαμε έτοιμο. Το από πήγε ο Φάλ στον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς λοιπόν,
1: Έλα, αρέσει, αφού η κοροϊδία στην Ελλάδα, η κοροϊδία είναι εθνικό άθλημα. Από όλες τις μευρές και από παντού δηλαδή.
0: Δεν θα έλεγα η κοροϊδία, σου υποκρισία θα έλεγα καλύτερα.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Είναι ακόμα πιο ακραίο, αλλά είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Το ίδιο για μένα, ναι. Εντάξει.
0: Έτσι, ναι, εντάξει. Τώρα, σήμερα, κοίταξε. Θεωρώ ότι του ΠΑΟΚ είναι αρκετά πιο δύσκολο το παιχνίδι, έτσι, όπως και να το κάνουμε.
1: Είναι μωρί, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλές αλλαγές, διαφορετικού τύπου αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κάνει επανεκκίνηση και καινούριο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ πάει σε διαφορετική λογική τώρα, οπότε...
0: Κοιτώντας και τον αντίπαλο, λογικά πάντα, έτσι, έχει ένα προβάδισμα. Προβάδισμα δεν έχει καμία ελληνική ομάδα, Κυριάκο μου, όταν ο αντίπαλος, όποιος και να είναι αυτός, έχει παιχνίδια στα πόδια του.
1: Και τα καλοκαιρινά παιχνίδια είναι παιχνίδια ειδικών συνθήκων που κάθε χρόνο προκύπτουν ζητήματα, δηλαδή. Δεν είναι...
0: Ακριβώς. Όποια και να είναι ο αντίπαλος σου, αν έχει 6-7 παιχνίδια επίσημα και δεν έχεις κανένα, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε θέλοντας και μη, ακόμα και μια μέτρια ομάδα μπορεί να σου βάλει πολύ δύσκολα. Έτσι. Εντάξει, θέλουν προσοχή. Τώρα ο ΠΑΟΚ και αυτός έξω παίζει πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Κοίταξε, καλό να περάσουν, γιατί η συγκομιδή περσινή ήταν πραγματικά, πρέπει να ήταν καλύτερη αν θυμάμαι, που έχουμε κάνει. Να μπορέσουμε, γιατί είναι καλό το αντίκτυπο που αφήνει να ανεβαίνει στην βαθμολογία.
1: Είναι απαιτητικό γιατί... πολύ το, οι συνθήκες πλέον και θέλει υπερβάσεις συνεχείς και πολλές. Και εντάξει,
0: ναι.
1: Η ΑΕΚ μπορούσε να πάει παραπάνω από τη Βαγεκάνο τώρα. Παναθηναϊκός,
0: εντάξει,
1: Μπέτης τώρα ήταν δύσκολη ομάδα, έκανε υπέρβαση στο ΆΚΑ, έτσι με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αλλά... Εντάξει, η Ισπανία ίσως θα μπορούσε να πάει καλύτερα στο 0-0 ή στο 1-0 ήταν το πελίστρι φάση. Νομίζω στο 0-0 ήταν.
0: Εντάξει,
1: μετά έγινε και οι καραμπόλες στο ημίχρονο εκεί που αμφισβητήθηκε το κόλτο δεύτερο.
0: Ήταν μια ομάδα που βγάλε παραπάνω ένταση όπως και
1: αλλά εντάξει, τώρα μπέτει στο ραμπέτ και ομάδα. Τελικό έφτασε πάλι.
0: Ναι, πολύ καλή ομάδα όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Η Ράγιο Βαγιουκάνο, όντως, με βάση την απόδοση του ΣΕΚ, θα μπορούσε να έχει περάσει, να έχει πάει παρακάτω, να έχει πάει στους 4.
1: Για τον Ολυμπιακό, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Γιατί να κάνει τα 3 σερί νίκες στο League Face του Champions League, να προκριθεί στα νοκάου και να πάει να παίξει μέσα 20 ημέρες 3 μάτς με τη Leverkusen, που και το πρώτο υπέρβαση ήταν που το κέρδισε, με βάση την εικόνα του αγώνα. Εντάξει, δε. Αποκλείστηκε αξιοπρέπως.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Το Ολυμπιακός πέρυσι ήταν ξεκάθαρο ότι.
1: Μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε η εικόνα του.
0: Λογικό δεν ήταν. Λογικό γιατί ήταν πολύ μικρό το rotation. Ήταν πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Οι αλλαγές που γίνανε.
1: Δεν πήρε πράγματα από τους παίχτες που ενσωματώθηκαν στην ομάδα πέρσι.
0: Δεν έβαλε. Κοίταξε, Κυριακό, για να τα λέμε και την αλήθεια. Δεν το άνοιξε λίγο το rotation. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα σε παιχνίδια. Πήχε, εγώ θυμάμαι τώρα γιατί με, ας πω χαρακτηριστικά.
1: Δεν το άνοιξε ρε παιδί μου, ναι, εμένα, αλλά έβγαλε και τέτοιο. Άρχισαν πολλοί από τις παίχτες του βασικού κορμού του να βγάζουν φθορά, κόπωση και να είναι χειρότεροι από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Σαφώς. Λογικό δεν όμως.
1: Υπήρχε μεταφόρ πάλι όλο αυτό το θέμα που στα χαρτιά ήταν τρομερές επιλογές, τρομεροί παίχτες. Αλλά Αλκαμπή έφυγε στο Κόπα Αφρικα, μετά έλειψε ένα διάστημα. Γύρισε μετά αγνώριστος, είχε μεταπτώσεις. Ο Ταρέμι πάλι είχε μεταπτώσεις. Ο Γιάρεμτσουκ ένιωσε ότι παραγωνίστηκε και ότι άρχισε να μουρμουράει και πήγε στη Λιόν και στήχησε.
0: Πολύ,
1: το καλοκαίρι είχε κάνει τρομερή προετοιμασία. Τον πήγε πίσω το ξεκίνημα της χρονιάς και ο τραυματισμός που βγάλε. Εντάξει, σύνθετα πράγματα.
0: Κυριακό, πολύ αργή ομάδα πέρυσι, ακόμα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ αργή ομάδα.
1: Ναι, χωρίς φαντασία αρέσει τώρα. Δηλαδή, να σου κλείνονται όλοι πίσω για να μην κερδίζεις τώρα. Εντάξει, έχεις απαιτήσεις τώρα. Όταν είσαι Ολυμπιακός,
0: και να σου πω και ένα τελευταίο. Όχι μόνο αργή. Πολλά παιδιά από αυτά που ήθελε ο Λίπαρτ να κάνει και με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις τα καλύτερα εργαλεία. Δεν μπορείς να μου θες ένταση σε όλο το 90 λεπτό και να μου θες να μου βγάζεις πίεση σε όλο το γήπεδο και να μου έχεις μέσα 3-4 παιδιά που είναι αργά παιδιά σε ταχύτητα. Οπότε να μπορούν να έχουν καλό πρέσινγκ και τα λοιπά.
1: Για να δούμε φέτος. Να δούμε φέτος, αν και δεν βλέπω πολλές αλλαγές, θα δούμε. Σαν εικόνα, έτσι, σαν ονόματα, αλλά να δούμε και πώς θα καταλήξει το ρόστερ, πώς θα πάει. Είναι πολλά μέσα στη μέση. Βλέπω
0: θέλει ένα οκτάρι σίγουρα η ομάδα.
1: Πάει, εκεί πάει σε αυτή η λογική. Έκανε χθες τώρα την κίνηση για το Φρόιλερ, αλλά δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την προοπτική της Ελλάδας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι οκτάρι ο Φρόιλερ,
0: νομίζω. Όταν δίνει λεφτά. Τα λεφτά είναι και γη και πατρίς που λέμε, όφελε επαγγελματίες. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλή μετάδοση να έχει ο Βάγκος, να φέρει και την νίκη για τον Παναθηναϊκό και να δούμε πώς θα πάμε γενικώς φέτος.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να έρθει το επόμενο τηλεφώνημα στις γραμμές. Ο Φρόιλερ είναι γεννημένος 15 Απριλίου του 1992. Ελβετός ποδοσφαιριστής που παίζει αμυντικός χαφ, έτσι τον ορίζει, για την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Εκεί δηλαδή στο 6 και στο 8 ανάμεσα που συζητούσαμε, αλλά δεν φαίνεται. Έχει εντάξει πολλές διαφοροποιήσεις στο ρεπορτάζ των ομάδων κάθε μέρα, οπότε ό,τι καινούργιο προκύπτει το συζητάμε. Για να ρίξω μια ματιά στα μηνυματάκια σας. Τραγικός χειρισμός Ολυμπιακό με γουόπα, κάπ, ναι. Άστοχος ψηφισμός, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ειλικρινής, με τα γραφές κάνει τεράστια διαφορά. Εντάξει, αν το θες έτσι, φίλε μου, έτσι, εγώ δεν το πήγα στη θέση. Ναι, δεν ήθελα να εστιάσω και να επικεντρωθώ εγώ στο θέμα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ούτε και να ρίξω ευθύνη πουθενά. Με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ναι, και άλλος φίλος στον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε, δεν ακούς ούτε Sport FM, ακούς, δεν ακούς τη ΡΑΕΦΤΑ. Εσύ το πήρες έτσι, εσύ έχεις τη μίγα. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός με νοιάζει. Και το πώς συμπεριφέρονται στο μπάσκετ. Λοιπόν, άλλος φίλος λέει Ολυμπιακός και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ο Baldwin συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και περιμένει το OK της Φενέρ. Δεν το ξέρω, αλλά άμα προκύψει κάτι θα σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, ξέρεις πότε και ξεκινάει η Premier League? Νίκο, γύρω στο 15 Αύγουστο ξεκινάει. Και δεν θα ήθελα να ήμουν στους παίχτες που φτάσανε μέχρι η μητελικό η ομάδα τους στο Μουντιάλ. Ξέρω από άνθρωπο να μην έχουν ένα μήνα να ξεκουραστούν τουλάχιστον αυτοί οι παίχτες με το ειδικό βάρος που έχουν, την αξία που έχουν και το πρόγραμμα που τραβήξανε. Αλλιώς θα τους τυχήσει αν δεν ξεκουραστούν τόσο. Θρυλικές καλημέρες λέει ο Μάριος από την Κόκκινο Μήλο. Καλημέρα σου Μάριε. Λοιπόν, ο Νεκτάριος Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη λέει, αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός τώρα βλέπω τι βλέπεις συνέχεια. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από είτε τώρα είτε στον επόμενο, στο μεθεπόμενο γύρο του Conference, τρεις γύρους που έχει να παίξει, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Αλλά δεν βλέπω ότι είναι κάτι πιθανό και δεν θα μου δώσει εμένα καμιά προσωπική ευχαρίστηση. Είσαι ικανοποιημένος με τις μεταγραφές των Ολυμπιακών? Κάτσε να ολοκληρωθούν ρε φίλε, τι να σου πω. Τα ίδια κάθε χρόνο. Προσωπικά είμαι απογοητευμένος, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στην πορεία, μου λέει ο Θοδωρής. Δεν ξέρω, δεν είμαι άνθρωπος ρε φίλε που κάνει προβλέψεις, δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις εμένα, δεν έχω κανένα πρεμούρα να κάνω προβλέψεις, δεν θεωρώ και τον καλό τον εαυτό μου στο να προβλέπω πράγματα και δεν με ενδιαφέρει, βλέπω και κρίνω. Κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Παιδιά, το πρόβλημα για το μπάσκετ είναι σύνθετο. Είναι πολύ, θέλει κουβέντα πολύ, θέλει χρόνο που ίσως δεν είναι της παρούσης γιατί θα σας κουράσω από τη γνώμη μου και ποιος είμαι εγώ πάλι. Λέει, οι μεγάλες ομάδες θέλουν να τους κουβαλάνε τις μπάλες τους Έλληνες και για τις προπονήσεις παίρνουν τα ταλέντα και τα καίνε ή τα οδηγούν στην ξενιτιά, λέει ένας φίλος. Εντάξει, ούτε τις ομάδες είναι σωστό να τις ψέγεις. Οι ομάδες συμμετέχουν στο απαιτητικό πρωτάθλημα της EuroLeague που είναι μαραθώνιος, έχει πολύ μεγάλη καταπώνηση και πρέπει να είναι έτοιμες. Οπότε θέλουν και αυτές παίκτες που θα μπουν μέσα και θα συνεισφέρουν. Είναι πολύ σύνθετο ζήτημα, παιδιά. Δεν είναι να ρίξουμε την ευθύνη ούτε στην εθνική ομάδα και το Σπανούλι, ούτε στις μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ. Είναι ότι γενικώς από εκεί που είχαμε ένα μηχανισμό και είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή πολλών αθλητών για πολλές δεκαετίες στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό σταμάτησε. Και πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε σε αυτό και το σταμάτησε να υπάρχει ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις αρχές του 2000 και μετά. Και αυτό, εντάξει, από ένα σημείο και μετά κόστησε σε παραγωγή ταλέντων. Να μου πεις γιατί οι ομάδες από την τρίτη θέση και μετά μέχρι την τελευταία στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν επικεντρώθηκαν στους ξένους. Γιατί τι γίνεται στις ακαδημίες, στα τμήματα παραγωγής, στον τρόπο που μαθαίνουν οι προπονητές μπάσκετ τα παιδιά σε μικρές ηλικίες, που έχουμε κάνει κατά καιρούς με τον φίλο μας τον Δημήτρη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να επισκέπτεται εδώ πέρα και ασχολείται με το μπάσκετ και τις ακαδημίες, έχει κάποια σχέση. Έχουμε κάνει κάποιες ίδιες κουβέντες. Είναι πολλά και διαφορετικά ζητήματα που θέλουν πάρα πολύ χρόνο, θέλουν και κάποιο κόσμο από μέσα λίγο να στα εξηγήσει, να στα ζητήσει, αλλά από εκεί που ήμασταν, από τη γενιά του Γκάλη και του Γιαννάκη, πρότυπο και μοντέλο, φτάσαμε μέχρι την γενιά που ήταν πιτσιρικάδες και είχαν πάρει ευρωπαϊκό στη Ρόδο ο Μπόγρης, ο Παπάς, ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου, ο Κασελάκης, όλα αυτά τα παιδιά τότε, ο Μάτζαρης, και μείναμε στα σημεία και αυτό στοιχίζει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με γραπές και με μηνύματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λίγα. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, 6 λεπτά μετά τις 6.30, στη συντονισμένη στο Big Wings Sport FM και τους 94,6, ο Βάγγελης Ουγγαρία, παιδιά, σήμερα για τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το ραδιόφωνο του Big Wings Sport FM. Και ο Διονύσο Δεσίλα ήταν στον αγωνιστικό χώρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει ο Πάνος Βόγλης από την τηλεόραση του Sky. Ενώ ο ΠΑΚ παίζει στις 8 η ώρα, ο Τζορμπατζόγλου ραδιοφωνικά για το Big Wings Sport FM και από το Open η μετάδοση του αγώνα. Λες να πάει ο Σπυρόπουλος από την Αμερική και τον τελικό του Μουντιάλ. Για να μου κάνει καμία καθόλου εντύπωση. Αλέξη είναι ικανός για τα πάντα. Ο Βασίλης από το Μετρούπολη, φίλαθος του Ολυμπιακού, με ρωτάει θα πάρει άλλον επιθετικό Ολυμπιακός. Ποιος ξέρει. Αν πάρει, φεύγει ο Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω. Μακάρι όχι, γιατί στήχησε στον Ολυμπιακό πολύ. Ο Γκρανός είναι παιχτάρα, είναι πολυβόλο και στήχησε η φυγή του πέρσι το Δεκέμβρη για τη Λιόν με δανεισμό. Φίλε, από Νίκο 13 Νίκαια, μου λέει πρέπει να είμαστε γειτονόπουλο. Γειτονόπουλα, κατά πάσα πιθανότητα, 52 και σήμερα για άδεια, ρε. Να σε καλά, Πάσα μου, να σε καλά, όσες και να είναι, να σε πάντα καλά γερά και να περάσεις τέλεια. Και θα είμαστε εδώ εμείς να σου κρατάμε παρέα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ο καθένας από το πόστο του. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι. Είμαι ο Δημήτρης, μίλησαμε για χθες.
1: Καλώς το φίλο μου.
7: Και εγώ Κυριάκο Ολυμπιακός είμαι. Πήρα άκουσα και τον προηγούμενο φίλο, πήρα να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ πιστεύω πάντως πως πέρσι δεν είναι ότι αποτύχαν τελείως οι μεταγράφες. Αλλά δεν πήραν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Δηλαδή, ο Αντρέ Λουίς βλέπεις φέτος κάνει μια εκπληκτική προετοιμασία. Δηλαδή ένα παιδί που
1: βλέπεις... Έκανε κάποια καλά παιχνίδια στα οποία έχασε... πώς θα τον έπαιρνε, ρε φίλε, πώς θα τον έπαιρνε, αφού ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίζει. Έπρεπε να κερδίζει και δεν κέρδισε.
7: Πιο πολύ ήταν στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, πιστεύω.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έκανε φάσεις, ήταν μέσα στις φάσεις, γκολ δεν έβαζε. Γκολ θα ήθελε.
7: Ναι, δηλαδή ο Σιπιόνι τον είδαμε πέρυσι στα play-off. Όσο έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός. Ενώ μέσα στη χρονιά έπαιζε κάτι 5 λεπτά, 10 λεπτά.
1: Ήθελες όμως παραπάνω, ρε εσύ. Ήθελες παραπάνω.
7: Είναι δύσκολο. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει.
1: Φίλε, δηλαδή είναι δύσκολα μαγαζιά οι ομάδες και όταν θέλουν να πετύχουν στόχους. Είναι δύσκολα. Και είναι και διαφορετικές εποχές πια.
7: Ναι, εννοείται. Όταν όλοι θέλουμε μονίμως να κερδίσουμε, είναι λογικό.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν πετυχάνε. Ο Στρεφέτσα δηλαδή για τα λεφτά που περίμενα. Ο Στρεφέτσα δηλαδή είναι ο νούμερο ένα που περίμενα παραπάνω.
7: Πολύ περισσότερα.
1: Ο Ταρέμι μέχρι ένα σημείο καλά, μέχρι ένα σημείο μέτρια μετά.
7: Περίμενα. Ο Ταρέμι έπεσε πολύ μετά που έγινε, που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Εντάξει, είναι και ανθρώπινο όμως, έτσι. Τώρα...
7: Ναι, δηλαδή ήταν πιο πολύ ψυχολογικό.
1: Ρε εσύ, έχουμε έναν που γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον άλλο που γίνεται πόλεμο στο Ιράν. Ο άλλος τρέχει στο Μαρόκο, γίνεται της κομμωδίας στο κάγκελο, εκεί στο τελικό, με τα που φύγανε, οι άλλοι ξαναγύρισαν.
7: Μας τίξε πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα.
7: Χάσανε, δηλαδή τα Ρέμι, οι Ελκαμπή, χάσανε τα άχαρτα.
1: Εντάξει, καλά, βέβαια, μην πούμε και τι τράβηξε ο Παναθηναϊκός με τον Τέσσερς. Που τον επέρνει. Του τραυματίζεται, μόλις πάει να ξαναγυρίσει, πάει και κλωτσάει μια μπάλα στην Ιγυρία και χάνει όλη τη χρονιά. Δηλαδή,
7: ακριβώς. Και επίσης πιστεύω ότι φέτος ο Ολυμπιακός, μιας και λέμε ότι θέλει χαφ, εγώ πιστεύω ότι θέλει μόνο ένα οχτάρι. Τι εννοώ, ότι μην διαφθάνουμε το Τσικίνιο. Είσαι πηγαίνει ο Τσικίνιο, οχτάρι είναι, δεν είναι δεκάρι που έπαιζε πέρσι.
1: Εντάξει, βέβαια,
7: είναι, ναι. Είναι και πολύ δημιουργικό οχτάρι.
1: Ο Τσικίνιο είναι παιχτάρα, αλλά είχε μεταπτώσει πέρσι. Και αυτό στήριξε στον Ολυμπιακό. Γιατί βασίζεται όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τσικίνιο. Είναι ο πιο κομβικός παίχτης.
7: Τσικίνιο έπαιζε στο 10, δεν έπαιζε στη θέση του.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά.
7: Δηλαδή τη χρονιά που πήραμε το conference που έπαιζε στο 8.
1: Και δεξιά έχει βγαίνει κατά καιρούς και αριστερά βγαίνει και κρυφό φόρβιο. Βγαίνει και 8 βγαίνει.
7: Είναι πολύ καλό εργαλείο. Δηλαδή γι' αυτό πιστεύω ότι θέλει απλά ένα 8 για αλλαγή του Τσικίνιο.
1: Ναι, δεν μπορεί να πέσει συνέχεια όμως. Ήταν λογικό δηλαδή. Ότι θα έβγαζε μετά τόση πέση ήταν λογικό. Αλλά είναι παιχτάρα μεγάλη.
7: Δεκάρια, α πούμε τώρα, ήρθε ο Φουρτούνης, ήρθε ο.
1: Ναι, ναι, αλλά παίζει αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ. Δεν παίζει με το τέτοιο. Δεν θέλει να κρατάει. Έτσι και την κρατήσει την μπάλα 2 δευτερόλεπτα και δεν τη στείλει κατευθείαν με το Μεντιλίμπαρ, θα σου φάει το κεφάλι, θα σε στείλει.
7: Καλά, σίγουρα. Και ο Ζώτα είναι.
1: Άρα, για τι δεκάρι συζητάμε δηλαδή τώρα. Παίχτη να πάρει να κρατήσει μπάλα. Εντάξει, ίσως θα έπρεπε λίγο παραπάνω.
7: Σε κάποιες κλειστές άμυνες όμως, θα χρειαστείς και το κάτι.
1: Δεν χρειάζεται.
7: Που θα κρατήσεις λίγο μπάλα να κάνεις κάτι το οποίο δεν το φαντάζεται.
1: Χρειάζεται, αλλά έτσι και δεν τον πιέσεις τον αντίπαλο, αλλά του την κλέψεις την μπάλα πάλι δεν το
7: δέχεται. Καλά, εντάξει, όμως οι άμυνες που θα είναι κλειστά, ρε Κυριακό. Θα σου δίνουν την μπάλα και να κάνουν τεπούλμαν μέσα στην περιοχή. Και σου λένε άντε βγες τώρα.
1: Αλλιώς θα ήμουν εγώ και εσύ προπονητής.
7: Γι' αυτό λέω ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε και να παίξει το φορτούνι. Όποιος θα σου κάνει το απρόβλεπτο.
1: Μακάρι, μωρέ, να έχεις δυνάμεις και αντοχές να δώσει πράγμα. Αλλά μακάρι, γιατί την ποιότητα, την αξία και την προσφορά. Θα δούμε, μωρέ, θα δούμε. Γιατί τώρα και εκεί πέρα, τώρα εκεί κάτω που ήταν, τώρα είναι η ρυθμή άλλη τώρα.
7: Κοίτα, εκεί κάτω που ήταν όμως έβγαινε.
1: Βρε, καλώς
7: ήταν, αλλά. Και πάρα πολύ.
1: Αλλά
7: και
1: είναι.
7: Και πείτε, σαν τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το πρωτάθλημα η κάτω. Έχουν πάει πάρα πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει, τους πρωτοκλασσότητες παίχτες που παίξαν στο Μουντιάλ, εγώ δεν τους είδα να μεθαμπόσουν.
7: Κοίτα, ναι, όχι. Αλλά εντάξει, έχει ανέβει το επίπεδο. Δεν ήταν όπως ήταν κάποτε.
1: Καλά, αυτό έλειπε. Εσύ, του κόσμου τα δισεκατομμύρια έχουν πέσει. Οι αποστολές του Μάζου, 300 παίχτες και έχουν πάει.
7: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, να είστε καλά.
1: Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και να είμαστε καλά, να τα συζητάμε, να διαφωνούμε και να περνάμε καλά. Λοιπόν. Να πω τη γνώμη για τον Όσπρι. Νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε πέρσι ήταν ο Ποντέσε. Ναι, ο Νίκος Κυψέλη. Ναι, Νίκο Κυψέλη. Και ήταν μια αρνητική έκπληξη αυτό. Ο Ντάνιελ Ποντέσε, η πιο σίγουρη μεταγραφή, η τρίτη του σταδιοδρομία στον Ολυμπιακό πέρσι, ήταν εξόχως προβληματική. Ήταν πολύ λίγα αυτά που έδωσε σε σχέση με τις προσδοκίες που υπάρχουν, την αξία του και το τι έχει δώσει. Ήταν όντως η νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε. Μας απογοήτευσε πέρσι, ήταν ο Ντάνιελ. Εδώ Αττική, εδώ πάμε για δουλειά μας. Ψήνει ο καύσωνες εδώ και μέρες, αλλά δεν πέφτουμε και μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, είσαι μεγάλος ήρωας και σου αξίζει ένα μεγάλο μπράβο από μένα, ναι, γιατί καταλαβαίνω τις συνθήκες με τις οποίες εργάζεσαι. Η μουσική με την οποία τελειώνει το σποτάκι του Αχτύπη για Παναθηναϊκού και πάω και είναι πολύ ψαρωτική. Αυτό δεν είναι το σκοπός και νόημα, σε ένα τρέιλερ. Να υπάρχει και ένα επικολλήρικο στοιχείο. Γι' αυτό έχουμε τον Στεφανάρα εδώ να κάνει και ραδιο σκηνοθεσία, θα σου πω, εκτός από ηχοληψία και εμείς να ακολουθούμε. Εγώ δεν βλέπω να παίρνω άδεια. Ρε, δεν πειράζει, θα κάνουμε παράνο στον άλλο. Τι να κάνουμε, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλοκηθεί και έχουμε συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο ζωής πλέον. Εγώ σου εύχομαι να πάρεις άδεια και να γεμίσεις λίγο μπαταρίες, δηλαδή να ξεκουραστείς κάποιες μέρες και να μην πας πουθενά. Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνουμε. Παλεύουμε όλοι κάθε μέρα. Καλημέρα στο Βίκτορα, πέραμα 7. Ο Άγγελος Κορυδαλός μου λέει 15 εκατομμύρια από Κωστίνια, 3 από τον Πιακό, διαρκείας φύγαν όλα και παίχτες τίποτα. Μετά θα αλλάζουμε προπονητή και θα δώσει και 20 τον Τζολάκι. Δεν έχω λόγια. Αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς σου, φίλε Άγγελε, και κάποια στοιχεία πράγματα με ανησυχούν και εμένα. Βλά, δεν θέλω να προτέχω, τρέχω βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα.
8: Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Τι κάνεις?
8: Καλά είμαι, εσύ?
1: Εδώ, μια χαρά.
8: Είπες μια κουβέντα προηγουμένως ότι δεν σ' άρεσε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο ΓΟΚΑΠ.
1: Όχι, περίμενε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που επικοινωνεί ένα παιδί το οποίο είναι παιδί του συλλόγου, έχει δώσει την ψυχή του και τα λοιπά.
8: Δεν είναι παιδί.
1: Ναι.
8: Δεν είναι παιδί. 34 χρονών, δεν είσαι παιδί.
1: Πέδαρος είναι. Πέδαρος είναι και λεβεντόπεδο.
8: Ναι.
1: Ο οποίος είναι στην ομάδα του Μπαρτζόκα το Α και το Μ κάθε χρόνο. Και έκανε και ματσάρα και στον τελικό. Είχε μεγάλη συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλου. Να ξέρουμε τι λέμε. Το να ζητήσει παραπάνω χρήματα είναι δικαίωμά του. Αλλά το να τον βγάλεις μέσω του ρεπορτάζ μια δυσαρέσκεια του στείλω ότι εντάξει, και τώρα τι θα μου πεις εσύ, πόσα λεφτά θα σου δώσω κτλ.
8: Έτσι έγινε.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να φταίει και αυτός, αλλά με τη σχέση που έχει χτιστεί με το συγκεκριμένο παιδί, καλύτερα να μείνει προς τα έξω. Εγώ αυτό λέω.
8: Να σου πω, επειδή πρέπει να είσαι πολύ μικρότερος από μένα, εγώ είμαι 65 χρονών άνθρωπος.
1: Φυσικά και είμαι μικρότερος και σέβομαι την άποψή σου.
8: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ τη δικιά μου και μετά απάντησέ μου σε αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, όταν θέλεις να πάρεις κάποια αύξηση, δεν πας να διαπραγματευτείς πρώτα με μία ξένη ομάδα, πας πρώτα στο σύλλογο που είσαι και του λες, ξέρεις κάτι, πρόεδρε, θέλω κι εγώ μία αύξηση.
1: Πιστεύω ότι αξίζω περισσότερα και θέλω να κάνουμε ένα προσαρμογή στο συμβόλαιο. Μαζί σου 100% έτσι όπως το θέτεις.
8: Α, έτσι μπράβο.
1: Μαζί σου.
8: Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Και όταν λέω ότι δεν είναι κανένα παιδάκι, ενώ ότι είναι 34
1: χρονών. Και δεν κάνει το πρώτο του συμβόλαιο. Ξέρει πώς να διαπραγματεύει τα συμβόλαιά του. Μαζί σου και σε αυτό.
8: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ που ξέρω ότι τουλάχιστον οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν φερθεί άσχημα σε κάποιο παίχτη.
1: Γενικώς όχι, όχι. Γενικώς είναι εντάξει.
8: Τον Φαλ τον περιμένανε 2 χρόνια.
1: Και όχι μόνο. Ναι, μία χρονιά που ήταν ο ένας τραυματισμός και μετά το Βερολίνο έβγαλε κατάκτημα από κότο που κόπωσε και χάσε τους τελικούς πρόπεση. Ναι.
8: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν άνθρωποι παράλογοι θα σου έλεγα και εγώ καλά έκανε, γιατί βλέπω ότι δεν θα έχει κάποιο, κάποια δικαίωση. Αλλά για μένα ναι, έπρεπε πρώτα να πάει στους Αγγελόπουλους και να πει, ξέρετε κάτι πρόεδροι, ναι, ωραία, αλλά σας παρακαλώ ή ξέρω εγώ θέλω μια αναπροσαρμογή συμβολαίου, βοήθησα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα, βοήθησα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και θέλω και εγώ να ικανοποιηθώ καλύτερα. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα λέγανε όχι?
1: Δεν είμαι μέσα, δεν ξέρω, αλλά κοίτα, επί της αρχής σου λέω, έτσι όπως το θέτεις είσαι 100% μαζί. Εγώ, ξέρεις ότι, εντάξει δεν το έχω κρύψει, Ολυμπιακός είναι η πρωτική προτίμηση.
8: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, κατά καιρούς έχω παρατηρήσει, αυτό έχει γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, το έχουν κάνει... Άμα πιάσουμε επιμέρους στιγμές, το έχουν κάνει όλοι. Ότι αρχίζουμε και λέμε, έλα που θα μου πεις εσύ τώρα, πόσα λεφτά θα σου δώσω δηλαδή.
8: Φίλε μου, εγώ...
1: Θες παραπάνω, δεν έχω να στα δώσω ή κρίνω ότι θα χαλάσουν ισορροπίες στην ομάδα, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φέρε πρόταση να φύγω.
8: Να όμως, γιατί χάνω και τον ήρμο
1: ναι, συγγνώμη.
8: Ωραία, άκουσε με να δεις. Λοιπόν, το επάγγελμά μου είναι αλουμινά σιδεράς. Λοιπόν, το 76, λοιπόν, που ήμουνα 16 χρονό παιδί, ήμουνα βοηθός. Έτσι, για βοηθητικές δουλειές μέσα στο σιδεράδικο. Μ' ακούς?
1: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
8: Ωραία. Λοιπόν, έπαιρνα κάποια χρήματα, τα οποία, όχι ήταν λίγα, δεν μου φτάνανε. Πάω λοιπόν μια στιγμή στο αφεντικό και του λέω, έτσι και έτσι ρε μάστορα, ξέρεις κάτι, μια αύξηση, γιατί, ρε Βαγγέλη μου λέει, τώρα μην νομίζεις βοηθός είσαι και στην ουσία μαθαίνεις και σε πληρώνουμε... Γιατί βοηθός είσαι. Δηλαδή δεν ωφελούμαστε από σένα. Εσύ ωφελείσαι από μας που μαθαίνεις τη δουλειά. Το πήρα και εγώ λοιπόν αλλιώς και τι κάνω. Του λέω θέλω να έρχομαι τα απογεύματα. Να με βάζεις να κόβω πόρτες, σιδερένιες. Να κολλάω, να κάνω δουλειά υπεύθυνη. Που δεν θα δουλεύουν οι μαστόροι όπως το πρωί. Και μου λέει εντάξει. Έλα μου λέει τα απογεύματα να δουλεύεις. Πήγαινα και εγώ λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 8 και δούλευα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν που είναι να πληρωθώ, μου δίνει 300 παραπάνω. Μ' ακούσε Κυριάκο?
1: Πόσο καιρό σου πήρε να βελτιώσεις τις ικανότητες σου για να φτάσεις στο επίπεδο που θέλεις?
8: Εγώ? Μα ποτέ δεν βελτιώνεσαι. Όσο προσπαθείς τόσο βελτιώνεσαι. Άκουσε με τώρα λοιπόν. Μου δίνει 300 παραπάνω από αυτά που ήταν να πάρω. Εγώ του είπα ότι θέλω να πάω αφιλοκερδός τα απογεύματα. Μου δίνει 300 παραπάνω. Και μετά από 2 εβδομάδες το πρωί δεν έκανα πλέον βοηθητικές δουλειές. Με βάζει και έκοβα πόρτες, έκοβα κάγκελα, μόνταρα κάγκελα. Και μετά από 1 μήνα μου κάνει αύξηση. Άρα το μισθό σου και την αναπροσαρμογή του μισθού σου δεν την απαιτείς. Την λαμβάνεις γιατί πρέπει να την πάρεις.
1: Οφείλω να παραδεχτώ με τον τρόπο που το θέτεις το ζήτημα και έτσι όπως πάει η συζήτηση έχεις δίκιο εσύ. Έτσι, γιατί δεν είμαι μονικός.
8: Ναι, μα εγώ σου λέω αυτό που έκανα, είχα εγώ στη ζωή μου πριν 50 χρόνια περίπου.
1: Όχι, επί της αρχής δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί σου.
8: Ότι μπορεί να απαιτήσεις εσύ να πάρεις παραπάνω μισθό χωρίς να το δικαιείσαι. Εγώ δηλαδή μπορούσα να του πω του αφεντικού μου, ξέρεις κάτι, ο μάστορας γιατί να παίρνει ένα 500 την ημέρα και εγώ να παίρνω 200. Μπορούσα να του το πω. Θα μου λέγε, έλα εδώ ρε Βαγγέλη, αυτός αποδίδει αυτά τα χρήματα. Εσύ δεν τα αποδίδεις αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν τα δικαιείσαι να τα πάρεις.
1: Εντάξει, πάμε βέβαια μετά και στο βασικό κανόνα, έτσι, που ισχύει και υπάρχει διαχρονικά, προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Βλέπεις και εσύ μετά τι ικανότητες έχεις αναπτύξει.
8: Από τον 50 εκατομμύρια και ο Ταρέμι κάνει 5 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
8: Άμα ήταν έτσι θα έλεγε ο Ταρέμι, ξέρεις κάτι, γιατί να παίρνει ο Μέση εκεί που είναι 150 εκατομμύρια. Δώσε μου σε παρακαλώ και εμένα 50. Μα δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Ο κάθε
1: όχι, άνθρωπος... δεν είναι στραγάλια, ούτε είναι για πετάμα τα λεφτά.
8: Γιάκο μου, κοίταξε να δεις, ακούω τα εκατομμύρια σήμερα δίνονται σαν να είναι στραγάλια. Και όχι
1: να σου πω είναι αλήθεια, σας πω είναι αλήθεια.
8: Σε ανθρώπους που τα δικαιούνται, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ του τα δίνω αυτού του ανθρώπου, αλλά θα μου τα φέρει.
1: Τώρα ανοίγεις, ξέρεις, όμως κουβέντα μεγάλη. Τώρα, που είδες τη δικαιοσύνη στον κόσμο που ζούμε σήμερα, δηλαδή, και τη λογική.
8: Όχι, δεν με κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς πρώτα, οι φίλοι.
1: Μα για μας την κάνουμε την κουβέντα, έτσι. Τώρα δεν την κάνουμε γιατί νοιάστηκαμε για τα εκατομμύρια του χύψη επαγγελματία.
8: Να πάρει τα χρήματα που παίρνει ο Αντετοκούμπο.
1: Όχι, εσύ, όχι βέβαια.
8: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ άλλο, Κυριάκο μου, εγώ ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα για να καταλάβουμε κι εμείς ότι σε αυτή τη ζωή ό,τι αποδίδεις, λαβαίνεις.
1: Πρέπει να το λαβαίνεις, ακριβώς. Πρέπει.
8: Ό,τι αποδίδεις, να σου πω κάτι. Το 90% των εργοδοτών, εγώ στο λέω, έτσι, δεν είναι άδικοι.
1: Εντάξει, έχει διαφοροποιήσει ανάλογα με την εποχή για μένα.
8: Δεν μιλάω για τους εργαζόμενους, μιλάω ειδικά για αυτούς που είναι μέσα στα σπορ, έτσι. Είναι δίκαιο.
1: Μιλάς για τα σπορ, νόμιζα για τα επαγγέλματα τα δικά μας.
8: Όχι, δεν μιλάω για όλα. Μιλάω για τα σπορ. Ναι. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα σπορ, το 90% των ανθρώπων που διοικούν τις ομάδες είναι δίκαιοι απέναντι στους παίκτες. Δεν μπορεί ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις και να συζητάς με μια ομάδα προτού να συζητήσεις με τον...
1: Αν έχει γίνει όντως έτσι όπως μεταφέρεται, δεν είναι λάθος αυτός.
8: Ωραία, λοιπόν να μην σε ενοχλώ άλλο Κυριάκο μου και να μην κρατάω τη γραμμή. Εύχομαι καλή συνέχεια και εύχομαι οι ελληνικές ομάδες σήμερα να περάσουν. Εγώ πάντως βλέπω τον Παναθηναϊκό εύκολη νίκη με 2-0.
1: Ναι, θα δούμε. Αλλά γενικώς και εγώ για τον Παναθηναϊκό έχω καλύτερη προδιάθεση από την
8: Παναθηναϊκό. Και σου λέω, εγώ το βλέπω τον Παναθηναϊκό να περνάει άνετα από εκεί 2-0.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
14: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
15: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
16: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
16: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
17: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
19: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
24: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
25: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
26: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
28: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

Ξεχάστε τις βροχές και προετοιμαστείτε για νέο ρεκόρ σήμερα. 44 οι βαθμοί, τουλάχιστον με βάση την πρόβλεψη, ως μέγιστη θερμοκρασία της σημερινής 23ης μέρας του μήνα Ιούλη. 23η μέρα του μήνα Ιούλη, ημέρα Πέμπτη, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει συντονισμένους και πάλι στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Μέρα, όπως είπα και πριν, ακόμη πιο θερμή. Μακάρι όλα να εξελιχθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες ομαλά. Μακάρι σήμερα κόσμος να μην ταλαιπωρηθεί, τουλάχιστον από την ανεπάρκεια, για μία ακόμη χρονιά, όπως αποδεικνύεται, σε ηλεκτρικό ρεύμα, με εκπεριτροπής, αποκοπές. Ακούγεται έτσι κάπως παράξενο. Είμαστε στο 2026, είμαστε μια χώρα που εξαρτάται κατά πολύ, και είναι και αυτό ένα λάθος, με το πόσα και πληρώνουμε και όλα αυτά από το ηλεκτρικό ρεύμα, και όμως δεν μπορούμε να έχουμε για όλες τις ώρες. Αρκετός κόσμος ταλαιπωρήθηκε και χθες με τις εκπεριτροπές αποκοπές, αποκοπές ρεύματος. Μακάρι σήμερα να αποφευχθεί το συγκεκριμένο μέτρο, και όσο το δυνατόν λιγότερο ταλαιπωρία για τον κόσμο που προσπαθεί να αντεπεξέλθει έτσι σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Καλά, ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα γενικότερα προβλήματα, μακάρι να εξελιχθεί η ημέρα. Τυχεροί με βάση τις καιρικές συνθήκες όσοι είτε βρίσκονται σε περίοδο διακοπών και κάπου που μπορούν έτσι να το αντιμετωπίσουν καλύτερα. Δύσκολο για όσους είναι και υποχρεωμένοι, είτε λόγω εργασίας είτε γενικότερα λόγω άλλων συνθήκων, να είναι περισσότερο εκτεθειμένοι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, καλά να είστε, καλά να περνάτε. Στα της αθλητικής επικαιρότητας, πρώτο βήμα πρόκρισης για την Ομόνοια χθες βράδυ. Το ποδόσφαιρο, είπαμε πολλές φορές, είναι ένα άθλημα το οποίο απρόβλεπτα μπορεί να εξελιχθεί. Έτσι εξελίχθηκε η χθεσινή αναμέτρηση, που ξεκίνησε ιδανικά για την Ομόνοια, αλλά μετά την αποβολή άλλαξαν τα δεδομένα. Μετράει στο τέλος το αποτέλεσμα, το θετικό, και με αυτό πάει στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τετάρτης, με την να την πω συγκρατημένη, να την πω δικαιολογημένη αισιοδοξία, με βάση και την εικόνα και της Ομόνοιας και της ΚΑΕΡΑΤ, ότι έστω σε εκτός έδρας παιχνίδι 11-11, έχει και με βάση το σκορ του χθεσινού βραδινού αγώνα σαφώς τον πρώτο λόγο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Σκυτάλη σήμερα για άλλες τρεις κυπριακές ομάδες. Το πρώτο τους παιχνίδι, δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League πλέον. Ελπίζουμε και αύριο το πρωί τέτοια ώρα να μιλάμε για πρόσημο θετικό στον γενικότερο απολογισμό και της απόψινής βραδιάς σε σχέση με τα αποτελέσματα των τριών αυτών αγώνων απόψε. 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα.

0: Καλημέρα και το πρώτο μήνυμα της σημερινής εκπομπής ήρθε ουσιαστικά από τις 6 και 7 πρώτα λεπτά από τον Μάριο 532 με την πολύ του καλημέρα, με την πολύ καλημέρα του όπως κάθε πρωί, την οποία πολύ ανταποδίδω. Γράφει για τεράστια νίκη που πέτυχε η Ομόνια, η Αγαπούλα πιο συγκεκριμένα γράφει, για να είμαι σωστός, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι, με βαρετά σημειώνει πόδια ακόμη οι τριφυλοφόροι και θεωρεί ότι μέχρι τον επαναληπτικό θα βελτιωθούν. Υπάρχει ποιοτική διαφορά και αυτό θα πρέπει να φανεί στο γήπεδο όταν παίξουμε 11 αντίον 11. Σημειώνει. Όλοι πάλεψαν πολύ, καταλήγει αλλά ιδιαίτερη μνήμα στους δύο κολοσσούς, όπως τους χαρακτηρίζει, Κουλιμπαλί και Φαβιάνο, οι οποίοι ήταν συγκλονιστικοί. Ακολούθησε καλημέρα και το πρώτο μήνυμα από τον πράσινο κυνηγό. Το πρώτο μήνυμα δικό του της σημερινής εκπομπής. Για πρώτο επίσημο και με 65 και λεπτά με 10 παίχτες σημειώνει, δεν μπορεί να έχει κάποιος παράπονο. Λίγο πιο προσεκτική μπροστά, έστω να σκοράραμε ακόμη έναν γκολ σημειώνει επίσης. Όμως το ματς τελείωσε, πάμε στο Καζακστάν για την πρόκληση και τίποτα άλλο. Και όπως πάντα καταλήγει στο μήνυμά του, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Αυτά από τον πράσινο κυνηγό. Ο καιρός είναι όπως την Ομόνια, λέει ο 024, σπάει τον ρεκόρ πίσω από το άλλο. Καλημέρα παράνοια. Ποιο ρεκόρ όμως, για ποιο ρεκόρ μιλάμε τώρα από πλευράς Ομονίας, προσέλευσης, ψες, έγινε κάτι, δεν το έχω δει φίλε, αν έχεις κάτι πιο συγκεκριμένο μας το στέλνεις. Θυμίζω πρωτού πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες, αθλητικά πρωτοσέλιδα σήμερα, ότι την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και αν θέλετε να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, με πραγματικά εγγυημένες gigabyte ταχύτητες Wi-Fi. Υπάρχει από την ΣΥΤΑ το Fiber to the Room. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο, είτε του σπιτιού σας, είτε του γραφείου σας, είτε της επιχείρησής σας γενικότερα. Παντού και με δωρεάν εγκατάσταση δυνατό Wi-Fi, με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε το χθεσινό παιχνίδι στο Γασιπί, αλλά και τα παιχνίδια, έτσι τα ρεπορτάζια της ομάδας μας που παίζουν σήμερα βρίσκονται στο προσκήνιο μαζί βέβαια με κάποια άλλα θέματα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Άντεξε και την έχει, είναι ο τίτλος στο κύριο θέμα στο γήπεδο του Πολίτη. Ηρωική νίκη για την Ομόνια σημειώνει, που έπαιξε για μία ώρα με παίκτη λιγότερο και πήρε προβάδισμα πρόκρισης. Δύσκολη αρχή, μα μία η επιλογή για την Πάφο που έχει απόψε το παιχνίδι στην Κροατία κόντρα στην Χάιντουκ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που παίζει εντός έδρα σήμερα. Στο σπίτι της σημειώνει το τίτλος στο ρεπορτάζ. Πρέπει να κάνει κουμάντο, φιλοξενεί την Μπέιταρ και έχει ένα αρκετά υψηλό εμπόδιο να ξεπεράσει. Και το ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα που παίζει στη Γεωργία, να χαρεί στην επιστροφή, σημειώνει ο τίτλος. Μετά από 4 χρόνια μπαίνει ξανά σε ευρωπαϊκά μονοπάτια. Από τα υπόλοιπα θέματα τοπικής επικαιρότητας, ρεπορτάζ από ΕΛ από το πάνω ράφι στον καθρέφτη για τη χθεσινή σημαντική έτσι εξέλιξη στα μεταγραφικά, με την συμφωνία που ανακοινώθηκε με τον Αντωνίν Μπαράκ. Μεγάλη μεταγραφή, φθάνει ο Αντωνίν Μπαράκ να βγάλει τον καλό εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πρώτο δείγμα νικηφόρο για την ΑΕΛ και την νίκη χθες φιλικά, σε φιλικό επί της Καρμιώτισσας. Ανόρθωση στα χέρια του Μαραγκού, η ανόρθωση είναι έτοιμη να περάσει στην επόμενη μέρα. Αυτά τα σημαντικότερα στο γήπεδο του Πολίτη. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. 10 παλικάρια πράσινα, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Η Ομόνια έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 34, όμως επικράτησε τη Σκαϊράτ με χρυσό σκόρερ τον Παναγιώτη Ανδρέου. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων που παίζουν σήμερα. Πάφος, πρώτη πρόκληση, χαρακτηρίζεται το παιχνίδι με τη Χάιντουκ. Για το πρώτο βήμα, ο Απόλλωνας θέλει να εξασφαλίσει προβάδισμα πρόκρισης. Με όπλο την αρένα και την περσινή εμπειρία αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι η ΑΕΚ. Σε άλλα ρεπορτάζ, ΑΠΟΕΛ διαιτεί συμφωνία με τον Αντωνίν Μπαράκ. ΑΕΛ υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση για την πορεία του προγραμματισμού. Ανόρθωση ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα για το ταξίδι στην Πολωνία. Νέα Σαλαμίνα παίζει απέναντι στην Κορώνα σε νέο φιλικό προετοιμασία σήμερα. Και για τους κοινοπολιτιακούς, η παράσταση αρχίζει στη Γλασκόβη, είναι σήμερα η τελετή έναρξης. Πάμε στον Φιλελεύθερο, στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Με ψυχή κράτησε το όνειρο ζωντανό για την νίκη της Ομόνιας και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι. Μπέρκ, αντέξαμε, παλέψαμε, πήραμε προβάδισμα. Ανδρέου, ο σκόρερ, δείξαμε χαρακτήρα, βλέπουμε την ρεβάνς. Αρχή με βάρος και προσδοκίες για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο τίτλος υποδέχεται την Μπέιταρ αναζητώντας νίκη και προβάδισμα πρόκρισης. Για ποδαρικό σε δύσκολη έδρα η Πάφος FC για το παιχνίδι κόντρα στην Χάιντουκ στο Σπλίτ. Και Απόλλων απόψε μετρά χαρακτήρα και ετοιμότητα, πρώτη μάχη, ξεκάθαρο στόχος για τον Απόλλωνα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σφράγισε το μυαλό, διεκδικεί τη μηχανή, απέκτησε τον Αντωνίν Μπαράκ, πλησιάζει σε Μανώλη Σιώπη, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Καθάρισε με πεντάρα την ΧΑΠΟΕΛ Ράνανα για το φιλικό χθες του Άρη στην Πολωνία. Ανόρθωση, θέλουν χρόνο αρτηματάς και φανίφ, η πορεία έτσι στην προετοιμασία. ΑΕΛ συνεχίζει να βλέπει μέσω επιθετικά για τις επόμενες προσθήκες που αναμένονται. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. 10 παλικάρια έθεσαν βάσεις, και εδώ τα 10 παλικάρια στον τίτλο, για το νίκη της Ομόνιας με τον τρόπο που εξελίχθηκε, το αριθμητικό της δηλαδή μειονέκτημα. Πάμε στα άλλα για τα σημερινά. Ενέχειρο για την πρόκριση, ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ που παίζουν στο Conference League. Και ανόλευκοι πάνε στη Γεωργία να πάρουν ισχυρό προβάδισμα. Δύσκολο το έργο των Λαρνακαίων, αλλά έχουν τις λύσεις για την νίκη. Δύσκολο μεν, εφικτό δε, για το ρεπορτάζ της Πάφου και τον απόψινό της αγώνα στην Κροατία. Και σε άλλα ρεπορτάζ, ανόρθωση, πρόσωπο κοινής αποδοχής, έτσι χαρακτηρίζεται ο Χρήστος Μαραγκός και η περίπτωσή του που αναλαμβάνει την Προεδρία, εκτελεστικός πρόεδρος. Μειώνει το ρίσκο για τις κινήσεις της ΑΕΛ, νικηφόρο το φιλικό για τον Άρη και η υπέρβαση με τον Μπαράκ, θέμα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε στο 2950 με γραπτά μηνύματα. Διεκδικείτε, αν θέλετε, εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων του επόμενου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Από δύο για κάθε ομάδα θα κληρώσουμε στις 31 Ιουλίου. Μέχρι τότε, season γράφεται μπροστά, ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο βέβαια και την ηλικία σας. Αύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε 5 υποτροφίες από το Global College για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων, υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Οι τυχεροί διαλέγουν σε όποιο από τα τρία προγράμματα που έχω αναφέρει πιο πριν θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την υποτροφία, την έκπτωση. Global στην προκειμένη περίπτωση, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία στέλνετε για να είστε στην αυριανή κλήρωση εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Πρώτο βήμα λοιπόν για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League για την Ομόνια. Νίκη με ένα 0 απέναντι στην Καϊράτ χθες στο Γασιπί. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα με βάση το πώς ξεκίνησε, πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι για 30 και κάτι λεπτά η Ομόνια. Πήρε το προβάδισμα, έδειχε να έχει τον τρόπο να ελέγξει το παιχνίδι. Το παιχνίδι ωστόσο που άλλαξε, αλλάζοντας οι ισορροπίες στο 34ο λεπτό από την αποβολή του Λόικ Νεκό στον τεπούτο του στην αρχική εντεκάδα. Τελικά αυτόν είχε επιλέξει ο Χένικ Μπέρκ για να αρχίσει την αναμέτρηση στο δεξί άκρο της άμυνας. Απευθείας κόκκινη κάρτα στο 34ο λεπτό, αναγκαστική έτσι αλλαγή δεδομένων σχεδίων και τακτικής από πλευράς της Ομόνιας. Το πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στο δεύτερο, είναι αλήθεια, η Καϊράτ πίεσε, είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα την κατοχή. Την έβαλε πίεση στην Ομόνια, που βρήκε ωστόσο κάποιες ευκαιρίες σε αντεπίθεση και θα μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική σε καθοριστικές έτσι τελικές πάσες ή επιλογές οι παίκτες της Ομόνιας, τα πράγματα να ήταν και καλύτερα. Χρειάστηκε ωστόσο, θα πρέπει να το πούμε και στο τέλος, και η παρέμβαση του, οι παρεμβάσεις του Φαπιάνο, αλλά και η τύχη σε μια φάση προς το τέλος του αγώνα με το δοκάρι που ήταν με το μέρος της Ομόνιας, σε ευκαιρίες που δημιούργησε στα τελευταία κυρίως στάδια του αγώνα και η Καϊράτ. Μην ξεχνάμε ότι και ο βαθμός ετοιμότητας σαφώς πιο πίσω η Ομόνια από μια ομάδα που παίζει και έχει δώσει μέχρι στιγμής πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι έπαιξε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η Ομόνια με παίχτη λιγότερο. Χαρούμενοι που έχουμε το προβάδισμα, δήλωσε ο Χένικ Μπέρκ, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος που η ομάδα του άντεξε, διαχειρίστηκε με 10 παίκτες την πίεση και δεν δέχθηκε γκολ. Η αποβολή, είπε, άλλαξε το παιχνίδι, χαρακτήρισε άτυχη στιγμή για τον Νεγκό, ήταν δύσκολο και για τον ίδιο και για την ομάδα μετά όπως εξελίχθηκε. Νιώθηκε ο ίδιος, είπε, πολύ λυπημένος. Θα μπορούσε να μην πάει με τον τρόπο που πήγε στη φάση, είπε ο Χένικ Μπέρκ, αλλά ήταν μια άτυχη στιγμή και από αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Η υπόλοιπη ομάδα άντεξε και κράτησε το προβάδισμα, είπε. Τώρα, εν ώψη και του επαναληπτικού, η περίπτωση ο Ντουμπάτζο θα τον αξιολογήσουμε, είπε, τις επόμενες μέρες και θα δούμε για τον τραυματισμό του. Από πλευράς φυσικής κατάστασης πάντως, είπε ο Χένικ Μπέρκ, ότι ο ποδοσφαιριστής είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Τάνκοβιτς δεν ήταν στο πλάνο να αγωνιστεί 90 λεπτά, γι' αυτό και όταν χρειάστηκε να αλλάξουμε κάποιον στην αποβολή τον αποσύραμε. Μίλησε για την ζέστη αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα δεν βρίσκεται ακόμη στην καλύτερη, έτσι, στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Θα μπορούσαμε, είπε, να κρατήσουμε και περισσότερο την μπάλα, να τελειώσουμε καλύτερα κάποιες φάσεις, όμως σε αυτή τη φάση της περίοδου δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα όταν αγωνίζεσαι με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Καζακστάν και με βάση και τη διαφορά στην ώρα είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 6 ώρα Κύπρου. Αν η Ομόνια ολοκληρώσει την δουλειά και πάρει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό,
θα έχει αντίπαλο στην επόμενη γύρο του Champions League την νικήτρια του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Κραϊόβα. Το χθεσινό πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο αυτών ομάδων έγινε στη Σόφια. Η Λεύσκη πήρε την νίκη με 1-0. Όλα ωστόσο είναι ανοιχτά εν όψη του επαναληπτικού στη Ρουμανία την ερχόμενη Τετάρτη. Ένα ακόμη παιχνίδι είχαμε χθες για τα προκριματικά του Champions League και η ΕΦΕ Γνάτια Τσέλιε τέλειωσαν την αναμέτρηση στο 3-3. Πάμε στα σημερινά. Χρονικά πρώτος ο Απόλλωνας ανοίγει έτσι το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων των κυπριακών ομάδων. Δεύτερος προκριματικός στο Conference League, ο Απόλλωνας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θέλει απόψε να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στην Γεωργία κόντρα στην Dylan Gori. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η προετοιμασία. Με βάση τα αγωνιστικά δεδομένα δεν υπολογίζεται ο Ροντρίκες, δύσκολα μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Όσμπολ. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Ερνάν Λοσάδα και για το κέντρο άμυνας. Μαζί με τον Κβίταν θα είναι ο Άιβου, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ή ο Λεωνίδας Κονομής. Είχαμε 4 εβδομάδες να προετοιμαστούμε, είπε ο κ. Λοσάδα στη χθεσινή συνέντευξη τύπου πριν από την τελευταία προπόνηση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον εύκολος, μέτριος και δύσκολος αντίπαλος. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρώτο καλό αποτέλεσμα εν όψη του επαναληπτικού. Χαρακτηριστική δήλωσή του. Θέλω να προκριθούμε, είπε, επειδή θα είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο. Dylan Gori Απόλλωνα στις 7.30 ώρα αργότερα, στις 7.30 στην ΑΕΚ Αρένα. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Beit Ar Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League επίσης. Εδώ έχουμε κάποια νέα δεδομένα σε σχέση με τις επιλογές του κυρίου Καμορανέζη. Έγινε χθες μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα. Λες και εκπληξή με την προσθήκη στην λίστα και στις επιλογές κατ' επέκταση του κυρίου Καμορανέζη του Ρούμπιο. Βάλτο Ρούμπιο πήρε την θέση του Πέτρου Ιωάννου. Πέτρος Ιωάννου τόσο άλλος δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Είναι τιμωρημένος από την περσινή σεζόν όπως και ο Σαμπορίτ. Κίνηση η οποία σαφώς σχετίζεται με τα αγωνιστικά δεδομένα, πολύ περισσότερο με, με την ανετοιμότητα του Νικολά Σαντερέκεν. Προσθέτει μία ακόμη επιλογή, έτσι επιθετικά θα μπορούσε να πει κάποιος, με την παρουσία του Ρούπιο ο κύριος Καμορανέζη πέραν του Μπάγιτς. Είμαστε έτοιμοι, είπε χθες ο κύριος Καμορανέζη. Έχουμε αναλύσει και τον αντίπαλο, είναι μια καλή ομάδα, έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τα αδύνατα της σημεία. Προετοιμαστήκαμε καλά και μπορούμε, πιστεύω, είπε ο κύριος Καμορανέζη, ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα για πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η βραδιά θα κρατήσει αρκετές ώρες απόψε, γιατί στις 10 είναι προγραμματισμένη να αρχίσει η αναμέτρηση της Πάφου στην Κροατία κόντρα στην Χάιντουκ στο Σπλίτ. Κορέια Άντερσον λογικά είναι εκτός. Ερωτηματικό η αγωνιστική ετοιμότητα του Μπρούνο. Σούνιτς και Σέμα, όπως ο ίδιος ο κύριος Σαπίντο δήλωσε χθες, είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι. Μεγάλο εμπόδιο χαρακτήρισε την Χάιντουκ ο Ρικάρτο Σαπίντο. Όμως είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε, είπε. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Οι περισσότεροι που αποτελούν τώρα το ρόστερ είναι από την περσινή σεζόν. Είμαστε στην αρχή. Θέλουμε χρόνο να προσαρμοστούμε, θα βελτιωθούμε και θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, είπε ο Πορτογάλος τεχνικός. Dylan Gori Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Beit Ar 7.30, Χάιντουκ Σπλιτ Πάφο στις 10, από τις 6 το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του Sport FM 95 για την απόψινή βραδιά, και θα κρατήσει, αντιλαμβάνεστε, και μετά τα μεσάνυχτα μέχρι να ολοκληρωθεί και το τρίτο στη σειρά παιχνίδι.
Ζωντανές μεταδόσεις όλων των αγώνων, δηλώσεις και γενικότερα όλα όσα θα πρέπει να σας δώσουμε για απόψεις σε σχέση με τα όσα σημαντικά θα προκύψουν και για τις τρεις αναμετρήσεις. Τηλεοπτικά και τα τρία σημερινά παιχνίδια από τα κανάλια Cita Vision Sports.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Είχαμε δύο φιλικά χθες στην Κύπρο, κλειστά, προπονητικού χαρακτήρα. Στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-0. Ντάρτσιο, Λαΐφης και Μαρκίνιος με βάση την ενημέρωση η σκορέρ. Μένουμε για λίγο ακόμη στο ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ. Ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, θα έχουμε συνέντευξη τύπου απολογισμό της διοίκησης Χάρη Φωτίου για τους, και μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημέρα που ανέλαβε ο ίδιος την Προεδρία. Σημαντική βέβαια χθεσινή εξέλιξη στο ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ, η προσθήκη στο ρόστερ του Τσέχου διεθνή μέσου Αντωνίν Μπαράκ. Αναμένεται στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή του συμβολαίου του. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία για την απόκτησή του με την Φιωρεντίνα. Γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1994, επιτελικός μέσος με ένα 90 ύψος. Με αξιοπρόσεκτο βιογραφικό, κυρίως από την παρουσία του στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ουντινέζε, Λέτσε, Λας Βερόνα, Φιωρεντίνα και Σαμπτόρια. Και με 44 συμμετοχές στην Εθνική Τσεχίας. Φιλικό είχαμε χθες και για την ΑΕΛ στη Λεμεσό, κέρδισε με 2-1 την Καρμιώτισσα. Η Καρμιώτισσα προηγήθηκε με γκολ του Ψύχα. Η ΑΕΛ πήρε την νίκη με σκόρερ του Σκαραμάνη και Ζουάου Ταβάρες. Με βάση την επίσημη ενημέρωση, η αρχική εντεκάδα αποτελείται από τους Καπίνο Παπαγεωργίου, Γκόμες, Τίντε, Μιλοσάβλεβιτς, Ζόκε, Πετί, Γκομής, Μουγκ, Ταβάρες και Καραμάνη. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Κυριάκου, Νεοφύτου, Κωνσταντίνους, Δρασκόφσκι, Κονσεϊσάου, Σινκ, Θεοδόρου, Χριστοφή, Ταβάρες και Τσατάκοβιτς. Φιλικό είχε χθες και ο Άρης στην Πολωνία, το δεύτερο του στην Πολωνία. Κέρδισε με 5-1 την Χάπουελ Ράνανα. Δύο γκολ ο Παζέ και από ένα η Χαραλάμπου σε Φακέ και Καλιάτα. Να πούμε και για την ελλαδική επικαιρότητα ότι την ευρωπαϊκή τους προσπάθεια αρχίζουν σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League παίζει στις 8 εκτός έδρας με τη Δυναμο Κιεβού και ο Παναθηναϊκός στο Conference League επίσης εκτός έδρας παίζει στις 9 στην Ουγγαρία με την Παξί. Ό,τι έχω δει από τη οπτική μετάδοση στη Cita Vision θα είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παξί στις 9 το βράδυ. Και πρωτού πάω στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό, καλημερίζω και τον φίλο 794 Αντριονέλ Μέση. Φαντάζομαι έτσι υπογράφει το μήνυμά του. Καλημερίζει όλους τους θύστες. Καλημερίζει και τον Sport FM 95. Και αργοπορημένα στέλνει τα μπράβο του για την όμορφη εκδήλωση που έγινε στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης τη βραδιά του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτο διαφημιστικό, ο Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
7: Κάμνω πρόβα, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις. Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια! Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά! Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Έχετε λάβει το κουπόνι της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Μάλιστα.
1: Τι να πω.
0: Τι να πεις.
1: Να σταθώ στα πόδια.
0: Στάθηκε όλα καλά.
1: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι εν τούτη επιλογή.
0: Τι έχει.
1: Όχι ότι έχει κάτι. Ενώ από τι αν και εφόσον έχεις εμπνευστεί. Ενώ σου ήρθε τώρα η επιθυμία.
0: Τραγουδάρα που βγάζουν οι παρέες μας.
1: Οι παρέες μας. Ναι. Ποια είναι η παρέα μας που
0: απέδω. Είναι η Γάμιλοντας.
1: Λεωνίδα Μπαλάφας, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης.
0: Μάντεψε.
1: Δώσ' μου ένα κλειδί. Δώσ' μου ένα κλειδί.
0: Τραγουδάρα.
1: Και το είναι διασκευή τώρα. Αυτή που ακούσαμε, έτσι. Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Υπάρχει άλλο με τον Μπαλάφα μόνο του που είναι διαφορετικό.
0: Όχι, αυτό είναι. Αυτό βγήκε.
1: Ενώ άλλη εκτέλεση με
0: το άλλο. Το άλλο που είδες ήταν το βίντεο. Το οποίο
1: όχι, όχι, όχι. Μίλω για το.
0: Όχι, αυτό είναι.
1: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε και ένα με τον Λεωνίδα Μπαλάφα μόνο ενώ κάπως διαφορετικό. Όχι.
0: Αυτό ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, κύριε Γιώργο. Ξενυχτισμένος.
1: Ξενυχτισμένος, όχι ιδιαίτερα. Εντάξει. Εν ήταν. Με βάση το κάποτε που λέμε ξενύχτη ή το τι επεράσαμε το τελευταίο προηγούμενο διάστημα με το ξενύχτη, χτες δεν ήταν αναγκαίον. Κοντά στις 10 αφού ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Απόψε, ναι, απόψε έχει και ξενύχτινη η βραδιά. Η όλη. Πόσο θα πάει τώρα, από τις 7 μέχρι 12 μεσάνυχτα και.
0: Αργή.
1: Ναι, να τελειώσουμε ενώ με όλα να. Και με το τι ακολουθεί και όλα αυτά. Θέλουμε δύο οθόνες.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: γιατί...
1: δύο πηγές και δύο επιλογές. Α, θα έχουμε ρεύμα να τα βλέπουμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι. Διότι αντιλαμβάνεσαι και τούτα μέσα.
0: Δεν ξέρω τι να πω πλέον με αυτό το πράγμα.
1: Μα πόσα χρόνια έχει που το συζητούμε. Πόσα χρόνια τώρα έχουμε κάθε χρόνο
0: πάρα
1: το
0: πολύ.
1: Ίδιο. Μόλις έχουμε ζήτηση. Μια χώρα η οποία είμαστε τόσο εξαρτώμενοι από το ρεύμα σε σημείο που δεν θα έπρεπε, γιατί πληρώνουμε και τι πληρώνουμε και τι κάνουμε. Μια χώρα με τόσο ήλιο, με τόσο. Και κάθε χρόνο συζητούμε τα ίδια πράγματα. Να φτάνουμε στο σημείο να. Το πω έτσι, να κόφουμε το ρεύμα του κόσμου.
0: Μα αυτό είναι.
1: Με πρόγραμμα. Για να μην προκληθεί blackout.
0: Είναι εξοργιστικό. Απλά, δηλαδή...
1: Αν το ακούγαμε για μια άλλη χώρα, να πούμε το πράγμα, θα λέγαμε είναι ένα ακόμα πίσω του. Είσαι...
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι εξοργιστικό, είναι επαναλαμβανόμενο εξοργιστικό.
1: Μα σου λέω, πόσα χρόνια έχει τώρα που το συζητάμε.
0: Δεν στρώνει.
1: Είτε την εξάρτησή μας από τον τρόπο με τον οποίο. Λειτουργεί όλη η ιστορία με το ρεύμα στην Κύπρο, είτε την αδυναμία μας να ανταποκριθούμε ως χώρα σε τέτοιες συνθήκες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και έτσι βρήκε μας και ξαφνικά, όπως βρήκε φέτος, ας πούμε, τους Ευρωπαίους που δεν έχουν κλιματιστικά στα σπίτια τους γιατί ποτέ δεν είχαν συνθήκες καύσωνα.
0: Ναι.
1: Είμαστε μια χώρα που.
0: Μπορείς να πεις ότι ξέρουμε.
1: Έχει πόσα 10 με 15 χρόνια τουλάχιστον που τα καλοκαίρια πλέον έχουν αλλάξει.
0: Μπορείς να πεις ότι ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουμε μια εικόνα. Έχουμε μια ιδέα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και σήμερα αυτό το θέμα. Βγήκαν χθες.
1: Μα το θέμα είναι ότι θα γίνει σήμερα. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται κάτι ως προγραμματισμός για να.
0: Δεν γίνεται γιατί το καλώδιο δεν συμφέρει. Γιατί άλλη συντεχνία θέλει άλλα
1: απορώ
0: πράγματα.
1: Απορώ που ακόμα υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με τον τρόπο.
0: Πραγματικά.
1: Βάση περίπτωση. Να μην ανοίξουμε τώρα το ζήτημα. Να μην μιλήσω και να επηρεάσω και κόσμο και να ανέβει και η αποχή στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Πάμε. Λες και είναι αύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 23 του μήνα σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Του Αγίου Θύρσου.
1: Του Αγίου Θύρσου.
0: Θύρσου.
1: Θύρσου.
0: Θύρσος.
1: Θύρσος, με ύψιλο
0: Θύρσος. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο όνομα, αλλά σπάνιο όνομα.
1: Να με λέει Θύρσο τώρα. Θύρσο!
0: Ωραίο. Εμένα μου αρέσει.
1: Θύρσο θα έρθει. Ναι, αλλά Θύρσο θα έρθει απόψε. Ναι, ναι.
0: Α, σχηματίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, μπερδεύει.
0: Γλωσσοδέτη. Εντάξει, αλλά είναι ωραίο.
1: Θύρσο θέλει. Το θου, άμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά σχηματίζει έτσι, ναι, περίεργο.
1: Θύε Θύρσο.
0: Θύε Θύρσο.
1: Θύε Θύρσο, μπορεί να σου πει να πει και τίποτε άλλο.
0: Θηρίο Θύρσο.
1: Θηρίο, εντάξει, θα σου αλλά θείο να γίνει κάποτε ίσω. Κατάλαβε.
0: Σωστό.
1: Πιο.
0: Θουθού.
1: Ναι, ούντα θουθού, είτε πριν είτε μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπα να ζήσουν όσοι είναι.
0: Χρονιά πολλά, παιδιά.
1: Θύρση.
0: Νομίζω είναι καμιά δεκαριά.
1: Είσαι σε θηλυκό, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν
0: βγαίνει. Για τη θερμοκρασία να πω κάτι.
1: Ρεκόρ. Νέο ρεκόρ.
0: Δεκόρ.
1: Ρεκόρ.
0: Α, ρεκόρ.
1: Ναι. Χτες ήταν το ρεκόρ των 43. Σήμερα πάμε στο ρεκόρ των... πώς το λες.
0: 44.
1: Ναι, 44.
0: Θα μοιάζει με χτες δηλαδή.
1: Θα μοιάζει με χτες και χειρότερο.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Ψυχραιμία.
1: Χτες μπήκα στο αυτοκίνητο το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Όταν έφευγα από εδώ.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ήταν, 3.30, 4 παρά.
0: Ναι.
1: Outside έγραφε το αυτοκίνητο μου. Outside 46.
0: Μέσα.
1: Ξέρω μέσα. Πάντως μέχρι να ξεκινήσει και να μπει μπροστά το κλιματιστικό, μια δυσφορία την ένιωσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εγώ πάλι πάνω στη μηχανή μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ευάρα και βίλια.
1: Ναι.
0: Ναι. Πας από το ένα σημείο στο άλλο μέχρι να φτάσει σε λίγο μπαρμπεκιού.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά.
1: Έτσι.
0: Δε σκοντάφτει την κίνηση. Διαλέγει και παίρνει.
1: Μην ανοίξουμε τώρα το ζήτημα.
0: Διαλέγει και παίρνει.
1: Έχει άλλα μειονεκτήματα.
0: Σίγουρα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Το ταξίδι στο χρόνο.
1: Ποιο το προσφέρει.
0: Το ταξίδι στο χρόνο. Μα το φέρνουν οι παλιές μας πληγές, οι μουτζουρωμένες πληγές. Αυτές που πάμε να συναντήσουμε για αυτές που ήρθαν να μας βρούνε από το μακρινό παρελθόν.
1: Για πες μια.
0: Που ήρθε να μας βρει. Άσε, δεν θα της δώσω και χώρο άλλο. Φτάνει.
1: Okay. Κάπως,
0: δική της ευγενική χορηγία.
1: Έχει μια ανασάφεια ο χορηγός σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει να τα σκάει.
1: Ναι, να στείλει το. Σημασία έχει τιμολόγιο
0: να πέφτει το τσεκ.
1: Ένα πολλά ορίστον έτσι όπως το έχει.
0: Καθόλου.
1: Αν μου έλεγε, ας πούμε, προσφέρει το σασί το ταξί στο χρόνο ο Λοϊκ Νεγκό, να ξέρουμε πού να στείλουμε το τιμολόγιο.
0: Ο Λοϊκ Νεγκό είναι αυτός που θα πληρώσει.
1: Γι' αυτό σου λέω να στείλουμε το τιμολόγιο.
0: Μπήκε σε ντεμπούτο, έκατσε μέσα μισό ημίχρονο και έκανε το Karate Kid. 2.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Είδες που βρήκαμε την αποκρυπτογράφηση των δηλώσεων του Μπέρτσερ για τον Νεγκό που να βάλει. Όχι μόνο εμείς, φαντάζομαι.
0: Γενικά.
1: Πάμε, θα πούμε στη συνέχεια.
0: 776 π.Χ. κύριε Γεωργό, πρώτη Ολυμπιακή αγώνα στην Ολυμπία. Ο Νεγκό τότε, πού ήτανε. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες αρχίζουν σαν σήμερα. Φαντάσου. Διοργάνωση. Φαντάσου τους αθάνατους της εποχής.
1: Μα γι' αυτό
0: είναι. Το Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ.
1: Που τότε. Φαντάζομαι ο Σάμαρανγκ τότε ήταν, πρέπει να ήταν μόλις σίγουρο, ανάλαβε.
0: Πρέπει να ήταν στα 20.
1: Μόλις ανάλαβε.
0: 20 χρονών. Δύσκολη πορεία του, ρε.
1: Ναι. Πάμε.
0: Ρεπορτάζ δεν έχουμε για το τι έγινε και σε εκείνους τους αγώνες. Κρίμα.
1: Γιατί είναι σε γραφεία τύπου τότε.
0: Δεν ξέρω, βγάλα ανακοινώσεις.
1: Μεταδόσεις, καμιά πλατφόρμα. Δεν έκλεισε κανένας, ήταν ακριβά. Άμα είναι τίποτα, άμα είναι μάπα, ξέρουμε.
0: Ήταν καθαροί αγωνές.
1: Μάλιστα.
0: Την μπάλα βρήκε
1: γιατί
0: σε κανένα καλώδιο.
1: Ήταν καθαροί αγωνές.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Είχε, ακούστηκε, τι πίνανε πιο πριν. Ακούστηκε καμιά φορά κάτι για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Όταν πήγε ο Αστερίξ, έπινε μαγικό ζωμό. Και του είπαν οι Ελλανοδίκες, οπ, τι κάνεις.
1: Καλά, και τώρα πίνουν κάποια ισοτονικά, κάποια ενεργειακά ποτά. Μέχρι εκεί που επιτρέπεται.
0: Καλά. Τότε δεν επιτρεπόταν όμως.
1: Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και πλάι του άρεσε που κέρδισε ο Αστερίξ.
0: Σωστό.
1: Ναι, πάμε.
0: 1888 πατεντάρεται το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα από τον κύριο Ντάνλοπ.
1: Γνωστό όνομα.
0: Έμεινε. Ναι. Πήγε καλά η πατέντα.
1: Ναι.
0: 1903 βγαίνει το πρώτο αυτοκίνητο της Ford με 48 χιλιόμετρα την ώρα τελική, κύριε Γιώργο. Ναι. Διαχειρός του ιδίου του Ford, βέβαια.
1: 48 χιλιόμετρα την ώρα, maximum ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Να για μου μιλούμε για σύφουναν τότε.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε το γνωστό μοντέλο Α. Το θέμα είναι ότι τα πιάνε. Το θέμα είναι και πώς σταματούσε, βέβαια. Είχε μια επιστημονική.
1: Τι εννοείς.
0: Ήθελε λίγο να πατάς το ένα, να πατάς το άλλο,
1: καλά,
0: να κρατάς το.
1: Εντάξει, είχε τότε το. Ήταν αυτόματα τότε.
0: Είχε κάποια έτσι, επιστήμη το θέμα.
1: Και με τι καύσιμο όμως.
0: Αέρα τότε, κύριε Γιώργο.
1: Έγινε με αέρα.
0: Ήτανε με... ή με νερό.
1: Με αέρα, ρε πατέρα.
0: Ναι. Δεν είχαμε ανακαλύψει τα ορυκτά καύσιμα ακόμα.
1: Ναι.
0: 1914. Τελεσίγραφο της Αυστρο-Ουγγαρίας στη Σερβία για τη δολοφονία του αρχιδούκα διαδόχου Φερδινάνδρου. Άρα, έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα. Το 21 ο Κεμάλ συγκεντρώνει τελευταία γραμμή άμυνας στο Σαγκάριο, 50.000 πλάσματα. Σου λέει θα χρειαστεί. Περιφερειακά.
1: Βάλε να
0: βάλε
1: έχουμε. Βάλε να έχουμε.
0: Και θα δείξει.
1: Ναι.
0: 1929.
1: Άντε να
0: ο Μουσολίνη απαγορεύει τη χρήση ξένων λέξεων στα ιταλικά. Δηλαδή άμα έλεγε εκείνη την εποχή σε ρωτούσε κάποιος.
1: Just yes.
0: Είσαι,
1: μπαμ, και κάτω.
0: Είσαι καλά. I'm okay. Okay.
1: Okay.
0: Τελείωσες.
1: Μάλιστα. Γιάννη, χτύπαν το τηλέφωνο σου, αν είχε τηλέφωνο. Ναι. Hello.
0: Hello. Έφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Στον Κιάδα.
1: Μουσολίνη.
0: Με τι ασχολούνται, φίλε, πραγματικά. Αντί να πει, ξέρω εγώ, θα παίρνει η Μίλαν το πρωτάθλημα φέτος, τέλος.
1: Ή μόνο η Μίλαν θα το παίρνει εδώ και πέρα.
0: Απαγορεύεται να
1: παίρνει. Ή άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Μα στείλει κάποιο ο σύνδεσμο φιλάθλων.
0: Σίγουρα, όχι, όχι.
1: Να σέβεστε.
0: Να σέβεστε το.
1: Ναι, πάμε.
0: 1965 γεννιέται ο Slash. Το Guns N' Roses, ο κιθαρίστας, ο Slash με το κουκλάκι και τα καπελάκια. 1973 γεννιέται η Μόνικα Λεουίνσκι.
1: Λεβίνσκι, τι μου θύμισες τώρα.
0: Γνωστή ηρωίδα.
1: Ηρωίδα, ναι.
0: Γνωστή ηρωίδα σε πολύκλωτη υπόθεση.
1: Έμεινε τη σιτάτσα.
0: Με έναν πρώην. Είσαι όμως, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω καν να σχολιάσω αυτό που μόλις είπες.
1: Ναι. Εν είχαν τότε ποτέ τα σπρέι ρε, τα που πητάς πάνω στο ρούχο.
0: Ναι, αλλά αν τα χρησιμοποιήσω και... να ψάχνουμε αποδείξεις και θα βρίσκαμε.
1: Ναι, εννοούσαν πως να το κάνουμε και να μην γίνεται τίποτε.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά...
1: Αν το θόρενο μπίρτσι, αν είναι σαν λεπτόν έχω στο ένα βάρτου λίον και κάνουμε το με μόλις τη γνώση που κάνουμε γίνει το άσπρο που πάνω.
0: Ναι, με το μαντιλάκι, ας πούμε, να φύγει. Ήταν, δεν θα έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: 1974, καταραίει η Χούντα της Αθήνας.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν, ό,τι έκαμε, έκαμε. Ναι, και μετά κατάρρευσε.
0: Όσα αυτόματα διαζύγια βγάλατε, βγάλατε.
1: Ναι. Υπόλοιποι... Τρεις μέρες μετά την εισβολή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ παραιτείται ο Σαμσόν και τη θέση του αναλαμβάνει ο Κληρίδης.
1: Μάλιστα.
0: Τρεις μέρες μετά την εισβολή. 1982 αρχίζει μακράς πνοής διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τις διαφορές που έχουν οι δύο χώρες.
1: Το 82 που μέσα είχα διαφορές.
0: Ακόμα πάει.
1: Πάλε καλά που...
0: 82, 20-26, καλά με.
1: Ναι.
0: Είναι ανοιχτός ο διάλογος.
1: Ναι, πάντα. Ναι, δημοκρατίες σίγουρα, έχουμε σίγουρα. Και στις δύο χώρες συζητάμε.
0: Συζητάμε.
1: Μάλιστα. Και ενώ συζητάμε μπορεί να παραβιάσουμε και κανένα έργο.
0: Καλά, εντάξει. Ένα offside μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει.
0: Και το 96 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Σαν σήμερα. Χαμός. Χαμός. Όλος ο κόσμος να βλέπει την τηλεόραση, τα αφιερώματα, την κηδεία. Μήνες ημέρες πραγματικά.
0: Συγκλονίστηκες από ό,τι βλέπω.
1: Συγκλονίστηκα από τον κόσμο. Εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, σε μια φάση και ηλικιακά, αλλά και γενικότερα με τη, ξέρεις, με ηθοποιό, με τη τηλεόραση, με τις ταινίες. Αλλά έβλεπες, ας πούμε, σε κάθε σπίτι, αν όχι όλα τα μέλη.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, η γενιά ή πιο πάνω ήταν μείνουμε για... Δεν το περίμενα, ας πούμε, τόσο πολύ.
0: Ναι, ήταν okay. Μεγάλη η αγάπη την οποία έδειξε
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι, με την καλή εννοία το λέω. Εντζε κατηγορώ,
0: καλά, σίγουρα, εντζε
1: κριτικάρω ή...
0: όχι ρε, τι να κριτικάρεις.
1: Ναι.
0: Ο καθένας δείχνει
1: το... απίστευτο το πώς αντιδρούσε. Ξέρεις ότι χρόνια μετά έμαθα για ότι είχε κόσμο που έφυγε από την Κύπρο και πήγε στην Ελλάδα για να πάει στην κηδεία.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, μα είχε μια-δυο περιπτώσεις που άκουσα από πια για να πας στην κηδεία.
0: Οκ. Okay.
1: Και τώρα να πας στην κηδεία που λέμε, αντιλαμβάνεστε, είσαι όλες οι χιλιάδες του κόσμου, απλά να είσαι κάπου που θεωρούσες ότι είσαι πιο κοντά, ας πούμε, όσο μπορείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε μέχρι την Βουγιουκλάκη, μείναμε.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Είναι ο Άγιος Θέρισσος, επίσκοπος Καρπασίας. Υπάρχει κλεισάκι στο δρόμο για ριζοκάρπασο πάνω στη θάλασσα, λέει ο πράσινος κυνηγός. Τι πράγμα όμως.
0: Α, για το Άγιος Θύρσο. Μπορεί να είναι ο Άγιος Θύρσος, ένας από τους τρεις ιεράρχες.
1: Ο Θύρσος είναι ο Άγιος Θέρισσος, δηλαδή.
0: Εντάξει, ο Θύρσος ήταν.
1: Όπως μας το γράφει.
0: Θέρισσος ονομαζόταν στην. Αν είναι αυτό, στην λαϊκή καθομιλημένη τέλος πάντων. Αλλά αν είναι αυτό, είναι ένας από τους τρεις ιεράρχες της Καρπασίας. Αν είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το έχω καθαρό.
1: Λογικό όμω ο Λίνι ήταν Λάτσιο λίγο το 64. Ελά σε παρακαλώ. Α πει μου ο Λίνι. Και ο Ιάννο λέει: η πιο ωραία φωτογραφία τη Μόνικα είναι εκείνη του Μπιλ. Με τον Μπιλ θα ήθελα να γράψει. Στο βαλ γραφείο που δεν φαίνεται η Μόνικα. Ελά σε παρακαλώ.
0: Είναι άλλη μπροστά τη.
1: Είναι άλλη μπροστά τη ή απλά κάθεται κάπου πιο χαμηλά.
0: Γιατί δεν είχε χώρο να κάτσει κάπου πιο μπροστά, εμφανίστηκε.
1: Μπορεί να ήταν λόγω τη δραστηριότητα.
0: Επειδή στι φωτογραφίε όλοι ψάχνουν να μπουν μπροστά.
1: Όχι, μην το λες.
0: Δεν το λέω.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και περιπτώσει που απλά αν είσαι αναγκασμένο
0: ναι.
1: να είσαι σε μια φωτογραφία, βρίσκεις ένα χώρο αν και να είσαι στην πρώτη γραμμή.
0: Λέω όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πάνε μπροστά μπροστά.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί που επιδιώκουν να είναι μπροστά μπροστά. Όχι απλά αν τύχει ή ας σου πει ο φωτογράφος λόγω ύψους, έλα εσύ μπροστά, πήγαινε εσύ
0: πίσω. Πίσω. Πάντα ήμουν τελευταίο.
1: Ναι, εντάξει, εσύ λογικό με το ύψος σου να είσαι.
0: Και έφευγα κιόλας.
1: Πού έφευγες?
0: Από φωτογραφίες εννοώ τέτοιου τύπου.
1: Εννοείς, δεν τις απέφευγες?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Τι είδες χθες, Μιχάλη? Λάθος. Τι είδες χθες, Μιχάλη?
0: Εντάξει. Είδα μια. Ένα μάτς μεταξύ της Ομόνιας και της Καϊράτ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν στην τηλεόραση, είχε κάτι
1: ναι.
0: άλλο.
1: Ω, εκείνη την ώρα, ναι, όχι.
0: Αυτό.
1: Μετά δεν ξέρω.
0: Ένα μάτς. Κακουλής 1-0 στο 1 λεπτό.
1: Όπα. Να μου το δω.
0: Παραλίγο.
1: Α, παραλίγο.
0: Μια κεφαλιά εκεί πέρα.
1: Όχι. Εντάξει,
0: το στο 1-43.
1: Ναι, το άλλο ήταν το. Το πιο παραλίγο, στο 10.
0: Το 10.
1: Να το πλασέ στην κίνηση εκείνο.
0: Δεν το πιάσε καλά, το πιάσε με τη γάμπα νομίζω.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Ήθελε μια πάσα όμως μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, το δυσκόλεψε ούτως ή άλλως περισσότερο η πάσα που ήταν λίγο πιο πίσω, όχι πιο μπροστά, αλλά κατανοώ και τον παίκτη που έβγαλε την πάσα, γιατί είχε ένα αμυντικό μπροστά. Ναι, ναι. Την έβγαλε με τρόπο μου να περάσει να πάει.
0: Αλλά και ο άλλος και ο Κακούλης είχε ακόμα έναν τρίτο μέσα, ένα δεύτερο μέσα στην περιοχή. Αν του γύριζε την μπάλα και δεν πήγαινε για το σουτ.
1: Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο που λες
0: τώρα. Όχι, όχι, στη φάση αυτή που συζητάμε. Ήταν ακόμα ένας της Ομόνιας μες στην περιοχή.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε την ώρα όπως ερχόταν πάνω του.
0: Καλά, εντάξει, λέω.
1: Καλά έκαμε.
0: Ναι,
1: τελείωμα καλόν έκαμε, οκ, okay, δεν πήγε μέσα, εντάξει, ναι. Ένα παιχνίδι είδες, γιατί ήταν δύο νομίζω.
0: Ποια είναι τα δύο?
1: Ήταν ένα μέχρι το 34
0: ναι.
1: και ήταν έναν άλλον που άλλαξαν κάποια δέα με το, από το 34 και κάτι.
0: Τι έγινε στο 34?
1: Είχε μια άτυχη στιγμή.
0: Άτυχη στιγμή.
1: Έτσι είπε ο Μπερ. Ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Να ξέρει, Μπερ, και εσύ άτυχη στιγμή.
1: Δεν το ήθελε.
0: Καλά, αυτό έλειπε.
1: Τώρα ήταν που ήθελε να κάνει. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και μετά αλλάζει το παιχνίδι.
0: Ναι, άλλαξε.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω. Εγώ τελειώνοντας το παιχνίδι χτες και αφού έμεινε αυτόν τον 1-0, που θα μπορούσε να ήταν και δύο, αλλά θα μπορούσε
0: και ένα και ένα να ήταν.
1: Εντάξει, οκ, okay, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Βάλα, χάσαν κι αυτοί.
1: Ξέρω, εμένα η αίσθηση που με αφήνει είναι ότι από αυτόν που είδαμε, νομίζω ότι στο 11-11, έστω στο Καζακστάν, εύκολα δύσκολο η Ομόνοια περνά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν μ' είδα κάτι σε αυτήν την Καϊράτ που. Δηλαδή, έπαιξε ειδικά το δεύτερο ημίχρονο ένα παιχνίδι που σου δίνα εγώ τη δυνατότητα. Να έρθεις και να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι, ας πούμε, έξω από την περιοχή μου. Δεν είδα κάτι. Ή έναν παίχτη, ας πούμε, που Παναγία μου, πώς θα τον.
0: Μα γι' αυτό.
1: Του μαντάρης που λέμε κανένα φορά που παίζουμε με ομάδες στην Ευρώπη. Έναν παίχτη που να ξεχωρίσει είτε στην περιοχή, είτε με την τρίπλα του, είτε με την. Έξερο,
0: Μα γι' αυτό φωνάζει και ο Στοίτσκοφ αυτόν τον παγκό.
1: Ο ποιος?
0: Ο Στοίτσκοφ.
1: Ποιος είναι ο Στοίτσκοφ?
0: Ο προπονητής τους.
1: Όχι, Στοίτσκοφ. Ραχμαλαντέτσοφ.
0: Ο λόγιος ο Στοίτσκοφ.
1: Εντάξει.
0: Και στο cooling break που κάνανε.

0: Είδα σωμασά, το παλιό των παραδοσιακών,
1: των
0: κλασσικών, των ορθόδοξων, το cooling break, ο hydration και άντε μαζευτείτε, ελάτε πίσω και να ξεκινήσουμε.
1: Και στο cooling break του στάμπηξε, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Ναι, δεν έχει ρε φίλε τη δυναμική αυτή η ομάδα.
0: Ισχύει ότι στην έδρα η κάθε ομάδα που τη βλέπουμε στο εκτός, στην έδρα της πάει έναν ποσοστό πιο πάνω. Αλλά δεν ξέρω, εμένα δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, ούτε σκορ ασφαλείας είναι. Αλλά δεν μου βγάζει αυτή η ομάδα ότι, πώς να το πω, σου βγάζει την εκτίμηση ότι με το 1-0 θα δυσκολευτείς γιατί έμεινες ας πούμε στο 1-0.
1: Τώρα να δούμε αν απέκτησε κάποιο προαίσθημα ο Ανδρέας βλέποντας το παιχνίδι για το επόμενο παιχνίδι. Γιατί χθες δεν είχε προαίσθημα.
0: Λέμε υποθέσεις που κάνουμε και σήμερα. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι για να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να δούμε θεαματικά πολύ καλύτερη αυτή την ομάδα αν στο.
1: Εδώ η Μόνια έπαιζε πρώτο παιχνίδι, ήταν όλοι φρέσκοι, γκριν, α πούμε, καταπράσινοι.
0: Ναι, σύνο βαθμό ετοιμότητα που είναι και καλύτερο, α πούμε. Γιατί...
1: Κι όμω τρέχανε, 90 λεπτά το τρέξανε, δεν έδειξε κουρασμένη η Μόνια.
0: Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική
1: στου
0: χώρου που ήταν αναμενόμενο ότι θα έβρισκε σε κάποια στιγμή στην τακτική που ακολούθησε. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν και καλύτερα. Ναι, στο τέλος, ειδικά στα τελευταία λεπτά.
1: Έχει τέρμα μεγάλο. Έχει τέρμα μεγάλο.
0: Τι είναι
1: τέρμα. Φαμπιάνο, τεράστιο.
0: Α, τέρμα μεγάλο. Νομίζω τέρμα μικρό.
1: Όχι, κανονικό σε διαστάσεις, αλλά μεγάλο τερματοφύλακα.
0: Άρα είναι, άμα είναι ο τερματοφύλακα μεταφορικά, μικραίνει το τέρμα για τον επιθετικό, να ξέρει. Όσο πιο σωστά κάνει τη δουλειά του, μικραίνει το, ειδικά στις εξόδους.
1: Και την έκανε ο Φαμπιάνο.
0: Τέλο πάντων.
1: Έπιασε, δεν έπιασε.
0: Έπιασε και ο Φαπιάνο, ήταν και το δοκάρι, εντάξει.
1: Okay. Τι να κάνουμε, είμαι στο παιχνίδι. Ναι.
0: Πρώτο παιχνίδι, λέμε, ήταν 33 εναντίον μια ομάδα που έχει 20 παιχνίδια επί αμέντα καλά. Λίγο πιο ομαδική είναι, ήταν Κάκου και Μάγια. Ίσως να είχαμε ακόμα έναν γκολ, εφανίκαν και ελλείψεις. Μα έγινε κάποιο ότι σαφώς έχει ελλείψεις, αφού δεν ολοκλήρωσε ακόμη τον προγραμματισμό και ούτε έτοιμοι είναι όλοι οι παίκτες που έχουν έρθει. Και συμπληρώνουν 7-6. Οι φάσεις που βρήκαν ήταν όλες σούτ εκτός περιοχής, δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτή. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο και να μπουν σε αυτή με βάση τον τρόπο που η Ομονία έκαμε την τακτική της, έκλεισαν τους χώρους της με 10 παίκτες. Αλλά ναι, ισχύει. Δεν σου δίνει την εντύπωση ότι θα σου κρύψουν την μπάλα που λέμε, μην τους δώσεις τόση πρωτοβουλία γιατί κινδυνεύεις. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε για πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20%

0: στο 7081-82.
1: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
2: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε στα 10 σχεδόν λεπτά μετά τις 8 στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Γιώργο Λογίδη.
0: Συντονίστηκε σιγά σιγά.
1: Μιχάλη Τσικαλά.
2: Τελευταία για αυτήν την
1: εβδομάδα. Έτσι, Τσικαλά μου.
0: Αρχίσαμε μια διούχη.
1: Έτσι, ρε Τσικαλά μου. Υπόσχομαι ότι στις 9 θα ανεβάσω τη διάθεση. Έχουμε πέσει.
0: Γιατί είχε...
1: Όχι. Εντάξει, ωραίο, αλλά όχι.
2: Ούτε τον Παλάφο σου άρεσε.
1: Έβαλες μπαλάφανες, εσύ φτάσα.
0: Εμάς ακούει.
1: Εσύ φτάσα, εσύ. Όχι, θα ανεβα... Ποιον έβαλες, του Λεωνίδα?
2: Άντε να σταθώ στα πόδια μου.
1: Α, επαναστατική διάθεση από τον Μιχάλη Τσικαλά. Φεύγει αύριο, άρα...
2: Τι θα βάλεις την 9 η ώρα?
1: Α, θα δείτε.
2: Θα δούκω.
1: Ναι, μη φανταστείτε ότι... Θα ανέβουμε.
0: Κανένα σπίτι μου νοικιάστηκε, κανένα να μην το άλλο το τελευταίο που βάλαμε.
1: Το λογαριασμό.
0: Όχι το λογαριασμό.
1: Το κορμί, το σώμα, το,
0: το, σούσουρο,
1: το όνομα.
0: Γίναμε,
1: το όνομα.
0: Γίναμε σούσουρο, κάπως έτσι. Θα τα βρούμε. Ναι.
1: Θα τα βρούμε, μην αγχώνεστε. Θα ανέβουμε στις 9, θα ανέβουμε.
0: Ναι.
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, Ανδρέα, εσύ?
1: Ναι. Ναι. Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά σήμερα?
1: Ναι, είμαι καλά σήμερα.
0: Εντάξει. Διερωτάτε τον Μιχάλης. Όχι, λένε τώρα που να έρθει ο Ανδρέας να μας πει τι, αν έχει πλέον feeling για τον επαναληπτικό.
1: Όχι. Δεν έχω.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν αρκετό το δείγμα.
1: Όχι, το πρώτο. Ένα παιχνίδι.
0: Το δείγμα είναι το αποτέλεσμα. Είναι το...
1: Η έδρα.
0: Η έδρα, ο επαναληπτικό, ναι, εκτός έδρας. Οκ, δεχτώ.
1: Η έδρα κυρίως. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει η Ομόνια εκτός έδρας. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Πώς είναι να περάσετε σήμερα, εκτός...
0: Πώς είναι να περάσουμε
1: θα
0: σήμερα...
1: Θα πάτε καμιά παραλία...
0: Όχι, σήμερα έχουμε παιχνίδια από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Άρα κλιματιστικό είναι αν και εφόσον.
0: Ναι, είπαμε. Μα και τα εάν παιχνίδια αν και εφόσον να τα δούμε. Αν έχεις κλιματιστικό σημαίνει ότι θα δεις τα παιχνίδια.
1: Γιατί?
0: Πού να τα δεις?
1: Στο κινητό.
0: Μόνο στο κινητό. Πώς να αντέξει το κινητό? Πώς να αντέξει το κινητό?
1: Powerbank.
0: Κινητό. Εδώ θέλουμε. Εδώ είναι. Είναι...
1: Μα δεν έχω.
0: Αφού εδώ πιάνει το Κινέζι.
2: Χρειάζεσαι.
0: Άλλε σου ελάει το κοπελά σου παραγγείλω. Έκαμε και το Discord. Κάμε τον επαναστάτη.
1: Έμα επειράζει.
0: Για να δεχτεί ο Κυπρέο. Αν δεν σου έρθει να μα πιάνει οι Κινέζοι, να μα δωράσουν και Powerbank. Κάστο. Κάστο. Είστε και εσεί ο καιρό σα Powerbank. Κάστο.
1: Δεν μπορούσαμε να είχαμε εμεί Powerbank στην Κύπρο. Εσεί κατεβαίνετε από αδέντρα.
0: Έτσι. Ναι, αλλά και το κινητό λέω σήμερα αφού θέλουμε το ούτω ή άλλω. Μετά την πρώτη μισή ώρα του πρώτου χρονικά παιχνιδιού θέλουμε το κινητό και να... γιατί έχουμε παράλληλα παιχνίδια.
1: Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι, ελπίζουμε να αντέξει σήμερα το σύστημα. Κάκου, τι άκουγα το πρωί ότι κάτι κάμα και μπορεί οριακά να μην χρειαστεί να πάνε σε εκπεριτροπής. Είπα εγώ, κάτι άκουγα λέω το πρωί.
1: Κάτι άκουσα κάποιος
0: ναι.
1: Μου είπε.
2: Δεν ισχύει.
1: Με πορτοκαλί προειδοποίηση θα βγάλουμε σήμερα. 44 σήμερα.
0: Είναι πιο θερμή σήμερα μέχρι την επόμενη.
1: Πάντα μάλιστα. Έτσι είναι.
0: Δρέα μου, περίμενε όμως για τα επόμενα.
1: Να περιμένουμε.
0: Σε διακόπτω μετά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Μπες μας τώρα.
1: Ναι, σας έχω ευχάριστα όμως γιατί η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση. Και την Κυριακή μία αξιόλογη μεταβολή. Άρα σουκού θα πάρουμε λίγο ανάσεις.
0: Δηλαδή είναι από αύριο θα πέφτει ή
1: ναι, σταδιακά. Θα πέφτει σταδιακά από το αύριο μέχρι το Σάββατο, έτσι θα καταλάβουμε την πτώση. Σάββατο, Κυριακή, για να καταλάβετε ότι μπορεί να έχουμε και βροχή, μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.
0: Είναι να χειμωνιάσει, ρε, θα χειμωνιάσει, πού είναι να πάει.
1: Ναι, δεν χρειάζεται, αλλά ούτε
0: δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται να χειμωνιάσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί συμβαίνουν ωραία πράγματα.
0: Να του τα Χριστούγεννα, Ανδρέα μου, να κάνουμε δώρα.
1: Κι, σα ταινέ.
0: Να Χριστούγεννα, να κάνουμε δώρα.
1: Είναι αφρόνιμο φέτο.
0: Βέβαια. Όπω εξελίσσεται χρονιά, ναι.
1: Λίγο μου, βλέπω το βλεμματάκι, δεν μου φαίνεται ότι είσαι πολύ. Σκανδαγιάρη ήσουν φέτο. Σκανδαγιάρη. Άρα λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό θα καταλάβουμε έτσι μια. Τόση της θερμοκρασίας, ο Μιχάλης φυσικά δεν θα την καταλάβει.
2: Γιατί το ίδιο κύμα είναι.
1: Α, ναι. Θα σε επηρεάσει και εσάς. Πάνω θα πας, έτσι.
2: Πάνω, κάτω.
0: Πάνω που θεωρείτε το.
1: Τώρα αν πούμε κάτω ή πάνω, είναι να μας πειράξει κανένα.
0: Όχι, απλώς.
1: Πρέπει να προσδιορίσουμε.
0: Εκτός Κύπρου θα είναι.
1: Ναι. Εκτός Κύπρου, ναι. Ναι. Αλλά μην, να μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Μπας και έχουμε.
0: Όχι, δεν αποκαλύπτουμε. Ναι. Ναι. Θέλει ο ίδιος να πει.
1: Στα αεροδρόμια τώρα, ξέρεις. Ήδη είναι ήδη βαρυφορτωμένα τα συστήματα των αεροδρομίων, τα συστήματα της ΑΕΚ, τα συστήματα όλα αυτήν την περίοδο βαρυφορτώνονται. Άρα καλύτερα να το αφήσουμε έτσι στη φαντασία του κοινού. Να πούμε ότι επίσης είχαμε χθες στην Πάφο σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλέτα, 22χρονος μοτοσυκλετιστής με κατεύθυνση από την πόλη Χρυσοχούς προς τα Λούτρα της Αφροδίτης. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται έχασαν τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε σε δέντρα που βρίσκονταν εκτός του δρόμου και ακινητοποιήθηκε. Τραυματίστηκαν ο 22χρονος αλλά και 21χρονοι που ήταν μαζί του πάνω στη μοτοσυκλέτα. Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου ευτυχώς η κατάσταση του 22χρονου. Η κατάσταση της 21χρονης δεν εμπνέει ανησυχία ευτυχώς. Ο Ντόναλτ ο Τραμπ συνεχίζει τις απειλές. Αυτήν τη φορά λέει ότι θα πλήξει γέφυρες, ενεργειακούς σταθμούς στο Ιράν.
0: Τώρα είναι που πλήττει δηλαδή.
1: Τώρα,
0: στρατιωτικές
1: εγκαταστάσεις. Έτσι. Απλά σου λέει τώρα, εν είσαι σταφρόνι, μην εταιρήσατε συμφωνία. Αλλά νιώθω ότι με τον Ιφαντίνο ως Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έρχονται λύσεις σε πολλά ζητήματα.
2: Θα αλλάξουν πολλά
1: δηλαδή,
2: πράγματα.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε το Κουτέρες στις 27 να μην έρθει.
2: Όχι, να έρθει,
0: να θέσει ακριβώς ο Ιφαντίνο.
2: Τώρα.
0: Όχι, που να πάρει.
2: Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Α,
2: ο επόμενο του Κουτέρες.
0: Εγώ θυμώ τον πρώτο ήταν ο Πέρες Δεκουεϊάρ.
2: Και ο Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, αν πάει.
0: Ναι.
1: Μετά ο Ανάν.
0: Ο Ανάν έγραψε ένα άλλη ιστορία, εντάξει. Ναι.
1: Ο Κόφι ο Ανάν.
0: Φανταστείτε να λυθεί το Κυπριακό με το σχέδιο Ιφαντίνου.
2: Γελάει, ρε.
1: Να μας στείλει για cooling break.
2: Κατάλαβα. Γιατί.
1: Hydration.
0: Hydration να μας στείλει ή με την τάση που έχει για σαν τώρα θέλει να κάνει που 48-64 στο Μουντιάλ. Να δούμε αν πάνω να σκεφτεί για το Κυπριακό.
1: Έμα σε φέρει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Γιατί ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Απολύνειες χώρες, πώς είναι απολύνειες χώρες.
0: Είδες, άμα σαν λέω εγώ, να λέμε όχι. Εντάξει.
1: Και μπορεί να διαγράψει κάτι κόκκινες, αν του ζητηθεί. Κάποιοι που έφαγαν κόκκινες με ψηφίσματα του ΟΗΕ, μπορεί να μπει μέσα δύο λεπτά, παπ, διαγράφονται.
0: Γενικά να μην έχουμε κυρώσεις, να μην επιβάλλονται κυρώσεις.
1: Ναι, δεν χρειάζονται. Άρα ναι. Έκριθμη κατάσταση, συνεχίζεται. Ας σας πω αύριο για συμφωνία ή μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή, μην με πιστέψετε.
0: Πλέον δεν συμφωνία.
1: Μεταξύ Ιράν
0: και
1: Κυπρία. Ναι, μην πιστέψετε τίποτα. Να πιστεύετε ότι μετά από λίγες ώρες θα ξεκινήσουν οι μπαλωδιές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν από εμένα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πρωτοσέλιδα.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Σήμερα ξεκινάμε με χαραυγήν. Η κοροϊδία δεν θα περάσει. Το Αγγέλ ανοίγει στη Βουλή των Φάκελων του Video Gate και απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Αν καμίνει σήμερα, η Κύπρος αναφέρει σε άλλο θέμα. Με 43 βαθμούς, υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές. Όσοι είσαστε σε εξωτερικές δουλειές, παιδιά, προσεκτικά. Εμείς μια χαρά την έχουμε στα κλιματιστικά. Ο φιλελεύθερος με την ψυχή στο στόμα για ρεύμα, βλάβες στην ΑΕΚ οδήγησαν σε αποκοπές ηλεκτρισμού χθες μέσα στο καμίνι. Πολύ ωριακή και σήμερα η κατάσταση λόγω της ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς. Σε άλλο θέμα που αφορά την παιδεία, 3.000 νέοι φοιτητές, πέραν των 3.000 θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο ΤΕΠΑΚ και στις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, έχουν από χθες τους κατόχους τους. Ακολουθεί σύντομα ενημέρωση για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ο πολίτης, πρώην υπουργή στο μικροσκόπιο της νομικής υπηρεσίας Λακκοτρύπης και Λιλίκας, θα ελεχθούν για πιθανή εμπορία επιρροής. Οι δύο πρώην υπουργοί, Γιώργος Λακκοτρύπης και Γιώργος Λιλίκας, εμφανίζονται στο 26ωρο οπτικοακουστικών υλικών του Video Gate να συζητούν την παροχή υπηρεσιών και τη μεσολάβησή τους προς τους πράκτορες της Black Cube, οι οποίοι τους είχαν συστηθεί ως μεγαλοεπενδυτές. Επίσης, πανκύπριες εξετάσεις, άλλοι με 20άρια και άλλοι με 8άρια. Τελειώνουμε την περιδιάβαση μας στον τύπο σήμερα με την αλήθεια. προκαλούν το δημόσιο αίσθημα η αθώωση εντός εισαγωγικών. Η αθώωση άντεξε μόνο για 48 ώρες. Video Gate, η Βουλή ανοίγει όσα επιχείρησε να κλείσει η ανακοίνωση Πασχαλίδη για το Video Gate. Ένας ενεργειακός κόμπος χωρίς ρεύμα, εκπεριτροπές περικοπές, ταλαιπωρία χθες για τους καταναλωτές. Αναφέρει για τα όσα έφερε ο καύσωνας και η ανικανότητά μας να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου.
0: Χρόνια τώρα. Περίμενα να ξεκινήσει αεροπλάνο ή στραμμύρισαν. Αν είσαι αφήσει τον πιλότο να ολοκληρώσει, αλλά να μην μπορεί να να το ακούσει.
1: Πολύ εκνευριστικό είναι αυτό με ως πιλότος.
0: Ποιο?
1: Ναι, εμένα εκνευρίζει.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Τόση είναι τεχνολογία, τόσο καθαρίστε, βάρτε ως ένα μικρόφωνο που να ακούγεται
0: και
1: καθαρά. Και εσύ που
0: μιλούν και λίγο έτσι, με τα μασούμπουλα, Α, ναι, από την Ταμασόν. Σωστό. Λοιπόν.
1: Σπέντα, είσαι πτήση να περιμένει πόση ώρα είναι λαλή να κάνουμε τώρα. Η πτήση θα διαρκήσουμε με μασό, περίπου βέβαια, θα ο καιρό είναι δεύτερο, με κάποιο θα αναδράξει. Πέμπορε, πόσε ώρε δεν θέλω να πάω σπίτι, ρε. Θα κάνουμε ένα μπάνιο.
0: Όχι, δεν μα μάλιστα. Θα κατευθυνθούμε πολύ ωραία τελικά. Πάτε και να δούμε τον δρόμο που θέλει να πάει, α πούμε τώρα.
2: Να σου πει ο άνθρωπο την πορεία, ρε φίλε. Την κρίνια, ρε φίλε. Μέσα
0: δύο χιλιάδε πόδια.
1: Εσένα είναι το μεταξύ, τώρα πεθυμήθηκα.
0: Έλα, Αντρέα μου, κάνε με έναν τώρα.
1: Γιατί το αυτοκίνητο σου λέει outside temperature?
0: Τι να πει, inside.
1: Καλά, γιατί ας πούμε λαλίγιο είναι μέσα και λαλίγιο είναι έξω.
0: Δεν ξέρω αν είσαι κάτι να την ψάξω και την μέσα.
1: Ψάξε.
0: Outside έγραφε μου.
1: Outside, ναι. Αφού είναι outside.
0: Ναι, ρε φίλε, μέσα, λογικό να με σου λέει την έξω. Μέσα μπορεί να βάλει κλιματιστικό, μπορεί να βάλει θέρμανση, μπορεί να βάλει ξέρω εγώ το καλοκαίρι.
1: Ναι, καλά, γιατί σου λέει ότι είναι outside, δεν το ξέρουμε, δεν περιμέναμε.
2: Για να σε καθοδηγήσει
0: για
2: απόλυτα.
0: Για να ξέρει τώρα, μόνο να ανοίξει να κατεβεί πού να πάει.
1: Ναι, ναι. Outside.
0: Εσύ έξερε εχθέ ότι η ώρα 4
1: ώρα. Όχι, εμένα δείχνει μου η θερμοκρασία μόνο σιγά.
0: Άλλο
1: σου λέει. Να μου πει ότι είναι outside.
2: Συγκρίνει τώρα το δικό σου με το δικό του.
1: Το χρέπει το δικό του.
2: Λέω, ρε φίλε τώρα.
0: Εσύ έξερε χθε ότι 46 βαθμοί σε κάποια στιγμή είναι outside.
1: Outside.
0: Ναι, outside.
1: Όχι, outside.
0: Όχι στο γραφείο που κάθε σου.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Άρα.
1: Ναι, εμένα είναι αλλού η.
0: Δεν θέλει να μου το χαλάσει ο Γιάννος που είπα για το χειμώνα, αλλά φέτος λέει περιμένουν θερμό χειμώνα λόγω Ελνίνιο. Άμα θυμηθώ, Γιάννο μου, το ένα που περιμέναμε τα τελευταία χρόνια που το άνυδρο και πνίκαμε και που το άλλα, ας του να πέσουν μέσα και θα δούμε τι. Ό,τι και να είναι, καλύτερα από τώρα σε θέμα ζέστης εννοώ, δεν ήταν τόσο θερμός. Και ένα μήνυμα νωρίτερα, εντάξει, δεν το απάντησα, 306, εκεί που λέγαμε για τους... Για τούν την ιστορία χρόνια τώρα να μην μπορούμε με το ρεύμα να ανταποκριθεί για τη χώρα μας. Γενικά λέει δικούμαστε από ανίκανους, ανήμπορους, υπεύθυνους. Είμαστε από το 1960 στον αυτόματο πιλότο των οδειών μαζί μας. Αλλά ένα απάντησα γιατί ξεκίνησες το μήνυμα σου φίλο και έγραφες καλημέρα κουκλή.
2: Κουκλή πρέπει να είναι καταρχάς.
0: Κουκλή είναι το διαβάζω.
1: Γιατί
0: εγώ,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να
0: είναι
1: ένας από εμάς και να είναι κουκλή.
0: Πρώτα απ' όλα εσείς δεν είσαι μέσα, Ανδρέα. Ήρθε την ώρα που είμαστε εγώ και ο Μιχάλης.
1: Μπορεί να
0: στούδιο.
1: Είστε εσείς. Ναι, εντάξει.
2: Δώσ' μας και εμάς κάτι, ρε φίλε. Όλα
1: ναι, ρε, μπορεί να είσαι ή εσύ ή ο Γιώργος. Ναι. Το κουκλή.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Το κουκλά.
2: Γι' αυτό, επειδή δεν προσπάθησα να διαχωρίσω.
0: Δείχνει και έξω και μέσα, λέει ο Καδοδόρια. Ποιο δείχνει το δευτερόλεπτο. Ξέρει ο Καδοδόρια δευτερόλεπτο, μα δείχνει. Ναι, προφανώς είχε έξω και μέσα. Outside, εγώ ήταν 46, αυτό μου έμεινε στο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, σχετικό με τα καιρικά και όσα συζητάμε για τα αυτοκίνητα, ο φίλος 304 θα λέει ότι εψέζος image. Εγγύηση. Αγία μου, εγγύηση στα γκρίνγκλισ. Αν σωστά το διαβάζω.
1: Εγγύηση.
0: Ψέζος image, εγγύηση, ο Κουλυμπαλή τέρας ψυχραιμίας και ο Φάμπι χωρίς κάποιο σχόλιο. Μάλιστα. Αυτά.
1: Αφού ήταν το highlight της βραδιάς έτσι.
0: Ποιον?
1: Που είπε ο.
0: Ποιος πονεκούντησε,
1: ναι,
0: ο κοντός.
1: Ένα μπουρκιάζει
0: ρε. Κανή ρε, άντε
1: και κάτσε ρε κάτω ρε, πού πάει. Ύστερα,
2: είχαν και μια διαφορά
1: μόλις,
2: ίσους.
1: Κοίτα, μόλις γύρισε έτσι ο Φαπιάνο προς τα κάτω και είδε τον Λίο.
0: Κατάλαβε αμέσως όμως ότι ήταν αντίδραση, όχι επιθετική.
1: Ναι ρε, αλλά μόλις τον είδε Λίο με ο μισόν, το χαμογέλασε κι ο άλλος, γιατί λαλείς σου τώρα, εδώ και πάνω μας το φορικτό.
2: Εντάξει. Φιλικό ήταν, φιλικό. Γιατί ήταν υπέροχη από Χριστόδια.
1: Όλα να τα.
2: Ήταν φιλικό. Αμέσως και
0: σήμερα. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Άντε τώρα. Άντε τώρα.
0: Να μπορεί πάρει.
1: Άντε τώρα. Ένα που είδα.
0: Εντάξει. Τι είδες, τι συμπερασματά είδες, τι πρώτες εκτιμήσεις είδες μέσα από το παιχνίδι της Ομόνοιας, Ανδρέα? Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το αναλύσουμε πιο μετά.
1: Δώσ'
0: μας έτσι τα πρώτα.
1: Να πω ότι αρχικά δεν περίμενα να σταθεί τόσο καλά με 10 παίχτες η Ομόνοια. Απέναντι σε μια ομάδα την οποία χτες είπαμε ότι είναι πιο έτοιμη με περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή,
0: έτοιμη είναι. Κάτι άλλο εγώ δεν είδα σπουδαίο.
1: Ποιότητα. Ποιότητα δεν είδα.
0: Μια σπουδαία, κάτι σπουδαίο.
1: Κάποιες εκλάμψεις.
0: Δεν σου πω ότι είναι εύκολο, αν παρεξηγηθούμε. Δεν είχαμε μια ομάδα της σειράς. Απλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι χθες βάλαμε κάτω το δεδομένο ότι πρώτο παιχνίδι της χρονιάς επίσημο για Ομόνοια είναι 19 παιχνίδια, 15 οι άλλοι. Πόσα έχουν.
0: 19 νομίζω.
1: 19.
0: Ήταν μέχρι
1: χθες. Περιμένεις ότι κάποιες αντοχές περισσότερες θα τις έχουν, κάποια τρεξίματα παραπάνω θα τα έχουν, κάποιες εντάσεις στο παιχνίδι τους θα τις βάλουν. Δεν το είδαμε όμως αυτό. Δεν το είδαμε αν λάβεις υπόψη ότι η Ομόνοια μείνει με 10 παίχτες νωρίς.
2: Ναι, η ζέστη.
1: Ναι, η ζέστη.
2: Το πάθος, η εκκλησία, τα λόγια του παπά. Είχε διάφορους λόγους για τους οποίους σβήστηκε η Καϊράτη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Ούτε το ιδέα γίνει να φοβείτε τον άντρα, ρε παιδιά. Ελάτε, σας παρακαλώ. Πάμε.
1: Η ιδέα γίνει να φοβάται τον άντρα. Ναι. Φοβείτε τον άντρα.
2: Δεν το είδες, δεν το παίξες ακόμα. Δεν το φτάσατε εκεί ακόμα.
0: Πάμε παρακάτω. Συνέχισε, Ανδρέα.
1: Που λες. Τι άλλο κρατώ? Εντάξει, λίγο πολύ η Ομόνοια συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι. Ένα σύνολο καλοδουλεμένο. Ξέρει ο καθένας τους ρόλους του.
0: Δεν έχει πολλές αλλαγές.
1: Δεν έχει πολλές αλλαγές. Ισχύει.
2: Ωραίος ο καινούριος που μπήκε και βγήκε.
1: Ναι, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Α, δεν θα
1: από τη στιγμή που του έδωσε άφηση να μαρτιώνω ο Χένινγκ.
0: Είναι μου τα να πει, ρε φίλε.
1: Είπε ένα ανθρώπινο.
0: Είναι
1: ανθρώπινο αυτό.
0: Απαράδεκτο είναι να τον τιμωρήσω, δεν θα ξαναπέξει. Έκαμε λάθος. Οκ. Επίε με λάθος τρόπο σε μια φάση που δεν είχε ούτε την ένταση ω φάση, ούτε την κρισιμότητα.
2: Έβγαινε. Αν έβγαινε, θα έβγαινε μόνο του όμω.
0: Μα πού σε ποιο χρόνο, σε ποιο σημείο του
1: αγώνα. Όχι, αυτό ήταν πλάγι για
2: το πλάγιο. Μπει μέσα.
1: Δεν πα έτσι.
0: Εν πα έτσι για παίχτη έμπειρο.
1: Εντάξει, ήταν θέμα δευτερολέπτο.
2: Ναι, για τον επιθετικό, λέει. Αν το προλάβαινε ο επιθετικός, έμπαινε μέσα στην περιοχή. Δημιουργούνταν κάποιες.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι μόλις είδες το είναι επαναληπτική, λες εντάξει.
0: Έλειωσε.
1: Ένα αρπάξει.
0: Ναι, ναι. Ήταν, που πάει το πόδι, είναι το ύψος, που πάει και με τον τρόμο, πάει με το γνωστό να
1: κάνεις το εσύ από τον καναπέ σου. Άρα μόλις είδα ότι έδειξε την επανάληψη, λέω δεν θα χρειαστεί πολλά δευτερόλεπτα ο διαιτητής, όπως και δεν τα χρειάστηκε. Πήγαινε ή δεν τράβηξε πίσω την κίτρινη, αντίναξε του την κόκκινη.
0: Όχι,
1: αντίναξε του την Γιώργο, μου αντίναξε
0: του. Αντίναξε. Δεν είναι σωστά
1: εδώ. Ναι, είχαμε ένα απορία ποιο θα αγωνιστεί εκεί. Τώρα εγκανόνισε μα πάλι για το άλλο παιχνίδι να έχουμε ένα απορία ποιο θα αγωνιστεί εκεί.
0: Ρωτήσαν τον υψέ για τον Ντουμπάτσου.
1: Να
0: τον αξιολογήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Καλώς είπεν τους.
0: Είναι έτοιμος από φυσική. Ενώ έχει πρόβλημα, είναι έτοιμος από φυσική κατάσταση, αλλά είναι ο τραυματισμός του. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος όμως ότι έδωσε την απάντηση στην αλλαγή που έκαμε. Που έβαλε το Σίμιτς.
1: Το Σίμιτς, ναι.
0: Εντάξει, απάντησε από τη στιγμή που δεν είχε ούτε τον Ντουμπάτσο, αλλά
1: πόσο επειδή χρήσιμη.
0: Λέγαμε και για Κούσουλον εχθές, ενώ κάποιοι εδώ.
1: Πόσο χρήσιμοι είναι παίχτες όπως το Σίμιτς σε μια ομάδα όμως. Δηλαδή, χαμηλό προφίλ δεν θα είναι ποτέ το αστέρι σου, ας πούμε, με την έννοια του να πίνεις νερό στο όνομα του. Αλλά όποτε το χρειαστείς, πειθαρχημένος, σοβαρός, σταθερός, δηλαδή και χθες πήγαινε αρκετά καλά με το που μπήκε στο παιχνίδι. Τον έβλεπες ότι ήταν έτοιμος. Αυτού του είδους οι ποδοσφαιριστές πάντα χρειάζονται να είναι στον πάγκο. Δηλαδή, με το που θα τους τραβήξεις, να μην σου κάνουν ούτε πρόβλημα. Να αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να είναι δεύτερες επιλογές για μεγάλο διάστημα. Και τον έβλεπα χτες πόσο προσιλωμένος ήταν στο παιχνίδι. Μου έκανε εντύπωση. Τι άλλο κρατάμε από την Ομόνοια χτες? Εξεχωρίσατε κάποιον εσείς?
2: Τάνκοβιτς.
1: Ναι.
0: Πού τον εξώσει όταν
1: εγώ δεν τον έκανα.
0: Τον αλλαγή στο 34.
2: Μ' άρεσε, εμένα μου άρεσε.
0: Όχι στο 34.
2: Μ' άρεσε.
1: Εγώ εμένα δεν μου άρεσε. Έκανε αρκετά λάθη.
2: Φαμπιάνο, ρε φίλε, το θυμήθηκα πέρυσι που λίγε τι ωραίο να ξέρει ότι έχει τέρμα.
1: Ναι.
2: Περσινή κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο.
2: Να νιώθει ότι έχει την ασφάλεια, α πούμε. Ενός...
1: Χρειάστηκε 2-3 περιπτώσει.
2: Καλέ περιπτώσει.
1: Άντε γεια.
2: Άντε γεια.
0: Εντάξει, δεν είχαμε κάτι να δούμε. Εντάξει, ο Μοτνόρ, οκ. Ενώ τέτοια παιχνίδια βλέπει και του. Τι όποιε νέε προσθήκε κατά κάποιον τρόπο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλον. Τουλάχιστον ως εκεί που τον αντικατέστησε. Να γίνει λίγο πιο
1: ουσιαστικός
0: στο τελείωμα της όποιας επιλογής του. Είτε να τελειώσει μόνος μια φάση, είτε να πασάρει, είτε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για άλλον. Εντάξει, ήταν το πρώτο του. Όλα βέβαια είναι κάτω από έναν αστερίσκο πλέον που συζητούμε, γιατί μετά το 34 αλλάζουν τα ισορροπίες. Είναι διαφορετικό να κάνεις μια με καλύτερες πιο ομαλή, ας πούμε, μετάβαση ως ομάδα στην επίθεση και να λαμβάνει κάποιος μια πρωτοβουλία. Διαφορετικό τον τρόπο που έπαιζε μετά. Ο Κακουλής, ας πούμε, γίνεται πολλής λόγος για εκείνη τη φάση που έχασε, που δεν επάσαρε και έκαμε το σούτ.
1: Εντάξει, okay, εγώ δεν το βλέπω έτσι όμως. Σε εκείνη τη φάση δεν ξέρω ότι είχε ξεκαθαρή μπάσα, εγώ έτσι όπως το. Γιατί το είπε 2-3 φορές ο εκφώνητης χθες.
0: Τι εννοείς.
1: Και περίμενε μόνο στο Μαϊαμπέλα, και είπε: α, θα του δω να την στείλω στα περιστέρια.
0: Ναι, είχε και την επιλογή. Γίνεται συζήτηση, είπα. Δεν σημαίνει ότι.
1: Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να τελειώσει καλύτερα τη φάση.
0: Εντάξει. Αλλά και ο τρόπο με τον οποίο καμιά φορά ήταν ο τρόπο με τον οποίο έβγαινε. Δηλαδή, αν είσαι σε μια απόσταση, α πούμε, με την ταχύτητα του και να πάει μέχρι εκεί, διαφορετικό αν ήταν υπό άλλε συνθήκε το παιχνίδι και βγαίνει διαφορετικά μπροστά. Δεν ξέρω, άγνωστο γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε ο Μιχάλης ακόμα. Πάμε και 32. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.

0: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
1: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
3: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 14 14.
9: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την AESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στα 40 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Πιάσαμε τη συζήτηση λογικά και φυσιολογικά, αρχίζοντας έτσι ως προς τα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο και στην επικαιρότητα από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στο Γασιπί. Ισχύει για σένα, Ανδρέα, τέλος καλών, όλα καλά, ή...
1: Ναι.
0: Ή θα μπει και ο αστερίσκος υπό τις περιστάσεις.
1: Μα συνολικά θα το κρίνεις το παιχνίδι. Δηλαδή δεν χρειάζεται αστερίσκος με την έννοια του ότι...
0: Αλλά δεν έχεις άποψη για, για την κατάληξη ή το αναλυπτικό.
1: Εμένα με προβληματίζει η έλλειψη ουσίας στο επιθετικό κομμάτι της Ομόνοιας. Δηλαδή...
0: Ουσίας.
1: Ναι. Δηλαδή θα μπορούσαν σε αρκετές περιπτώσεις οι επιθετικοί της Ομόνοιας, δηλαδή Κακουλής, Μοτνόρ, μετά ο Μαγιαμπέλα που μπήκε, να έχουν πιο καλή απόφαση, πιο σωστές αποφάσεις στην τελική.
0: Στο τι θα κάνουν, είτε θα τελειώσουν μόνοι τους, είτε θα πασάρουν.
1: Δηλαδή τούτον έκανε μου εντύπωση χθες, γιατί ήταν κάτι που δεν έβλεπες πέρσι. Πέρσι έβλεπες να γίνεται μια προσπάθεια να τελειώσουν όσο πιο μεστά οι φάσεις. Σίγουρα διαφέρει. Πέρσι είχες σε μέδο, μαΐ, φέτος δεν τους έχεις.
2: Φάνηκε λίγο εκεί.
1: Εντάξει ρε Μιχάλη, φαίνεται γιατί...
0: Φανία, μα εκεί πρέπει να υποστηρίξει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει η Ομονία και βλέπουμε μπορεί να αναπληρώσει το περσινό.
2: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι περιμένουμε ακόμη είτε την προσθήκη και άλλο στο ρόστερ, είτε τον αγωνιστούν και άλλοι που ακόμα δεν τους είδαμε, ας πούμε, δεν είναι έτοιμοι.
1: Ή να αρχίσουν να το βρίσκουν αυτοί που υπάρχουν.
0: Δηλαδή μα να... το ένα θα φέρνει και το άλλο, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, αν θα βάλει και άλλες προσθήκες που θα βοηθήσουν, θα βοηθηθούν και κάποιοι που.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, ο βαθμός ετοιμότητας επίσης είναι ένα ζητούμενο που ανεβαίνει ή θα ανεβαίνει για όλους, αλλά. Okay.
1: Άρα, ναι, στα αρνητικά, αν μπορώ να πω, είναι αυτό. Δηλαδή, θα πας σε ένα παιχνίδι ενώ στον επαναληπτικό, κερδίζεις ένα 0. Καταφέρνεις, έφερες το παιχνίδι εκεί που το ήθελες με προβάδισμα. Άρα αν θα πας στο Αλμάτι πρέπει να είσαι ουσιαστικός. Δηλαδή στις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν να βάλεις έναν γκολ, να δείξεις ότι το έχεις και να βάλεις δύσκολα στον άλλο. Αν χάσεις κάποιες ευκαιρίες εκεί δίνεις δικαιώματα για να διεκδικήσει ό,τι μπορεί ο αντίπαλος. Αυτό με αυτήν την έννοια το λέω.
0: Ο Μιχάλης είπε 4 νίκες, έτσι για να περάσουμε και στα σημερινά. Εσύ είχες πει μία νίκη.
1: Δύο νίκες, μία νύχτα και μία ισοπαλία.
0: Δύο νίκες, μία
2: νύχτα. Δεν τα γράψεις χτες.
0: Είχα αφήσει τα πάνω.
2: Α, τα άφησες πάνω.
0: Γιατί έχεις θέμα.
2: Βέβαια έχω θέμα. Για να τα γράφεις, γράφεται και κράτα τα. Άμα τα γράφεις
0: γιατί
2: και τα
0: κάναμε λάθος με την. Με την πρόβλεψη σου, είπα ο Μιχάλης 4 νίκες. Άρα είστε και οι δύο μέσα.
2: Το Ανδρέα ήταν περίεργη η πρόβλεψη.
0: Ναι, εντάξει, αυτόν ερώτησα τον Ανδρέα ξανά. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω τι είναι η ειδοποίηση που λαμβάνω.
2: Για ανόρθωση.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι το τι θα ακολουθήσει. Τι έχει ανόρθωση. Είδες κάτι για ανόρθωση. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά.
1: Να πάμε.
0: Έχουμε ντους. Ο Ανδρέας δεν θα πει έχουμε εντός, αφού πρέπει να είναι
2: μια
0: νίκη, μια νύχτα, μια ισοπαλία σήμερα. Ο Ανδρέας, με βάση την πρόληψη του Ανδρέα.
2: Μια νίκη, μια ήττα, μια ισοπαλία.
0: Ναι, αφού είπε δύο νίκες. Τη μία ήρθε χτες.
2: Ναι.
0: Άρα σήμερα σε τρία παιχνίδια πρέπει να έχουμε για τον Ανδρέα τρία διαφορετικά αποτελέσματα. Για τον Μιχάλη τρεις πάντα.
2: Πάντα ναι.
0: Ό,τι και να είναι, είτε με ήττα, είτε με νίκη, είτε με ισοπαλία. Τα ζει, τα ζει.
1: Δεν θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο.
2: Στην Κίνα.
0: Όχι, όχι. Έχουν οι Κινέζοι τα ζει, ρε.
1: Πάνω
0: ξέρω, ρε, Κινέζι,
1: πάνω, στα πάνω δωμάτα.
2: Με τους δικούς μας.
1: Με τους φίλους, ναι.
2: Γιατί, για την ταχύ, για δικό μας πράγμα.
1: Ναι, νόμιζα πιάσαμε.
0: Είσαι φαν του την.
1: Νόμιζα πιάσαμε την ταχύ.
0: Αλλά τελικά είσαι την αφήσει κάτω, δεν την επήραν.
1: Απολογήθηκα φυσικά.
0: Ναι.
1: Μετά που έκανα το κομμάτι μου,
0: ναι.
1: Απολογήθηκα.
2: Αλλά πήραν μια γεύση του τι θα γίνει αν.
1: Αν χάσουν, κάποιος, αν ναι. κάποιος προσπαθεί να παίξει με την ταχύ μου, να ξέρει ότι δεν θα περάσει καθόλου καλά.
0: Μπορεί λοιπόν, σήμερα, Ανδρέα, να γίνει πιο συγκεκριμένο με βάση το γεγονός ότι τη μία νίκη από τις δύο που προέβλεψες την είχαμε. Ποιον προβλέπεις ότι είναι πιο κοντά σήμερα στη νίκη, ποιο φοβάσαι περισσότερο για ήττα ή για ισοπαλία. Νομίζω ότι λογικά. Πιο κοντά στην νίκη, αμία θα γίνει όπως το έθεσες. Θα μπορούσε να πει κάποιος είναι είτε ο Απόλλωνας που θεωρητικά δεν είναι θεωρητικά πάντα ψηλών επίπεδων ποιότητας ο αντίπαλος, είτε η ΑΕΚ που ή δεν είναι χαμηλού επίπεδου η Μπεϊτάρ, αλλά είναι εντός έδρας η ΑΕΚ.
2: Ντιλαγκόρι.
0: Συμφωνούμε ότι η πιο δύσκολη αποστολή είναι να βάλω κι άλλον πράγμα κάτω. Την πιο δύσκολη αποστολή την έχει η Πάφος. Και εκτός έδρας και στην Κροατία. Κόντρα σε μια ομάδα που έχει να παρουσιάσει.
1: Διπλώνω από όλο να σχεί η ΑΕΚ. Χάνει η Πάφος. Αυτό έβλεπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν έβλεπα.
2: Χία, κρυφλέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτε το. Τι σημαίνει κάτι και για την πρόκληση.
1: Δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρει Πάφος επειδή είπα ότι.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ακούμε τι πλησιάζει πρώτο, συνεχίσουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, τι άλλο μπορούσαμε, τι μάλλον μπορούμε να πούμε για απόψε. Ναι, συμφωνούμε ότι η Πάφος έχει την πιο δύσκολη αποστολή. Εντάξει, ότι λέμε το και χτες, ας πούμε, πριν το παιχνίδι, εν και έχουμε και εικόνα των αντιπάλων, ας πούμε, εν κάποια έτσι.
2: Γιατί το δικό μας έχουμε.
0: Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μη τι άλλο γνωρίζουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Ξέρουμε τι έκαναν, ξέρουμε αν έχουν αλλαγές πολλές σε σχέση με το περσινό του ρόστερ. Μπορεί να είδες ένα φιλικό, να είδες μια-δυο περιπτώσεις παιχτών καινούριων που ήρθαν. Την Μπέιταρ, τη Χάιντουκ και την Ντίλαν Κόρη. Ποιος την είδε. Γι' αυτό σου λέω. Είναι εντελώς, ας πούμε, έτσι ίσως. Θεωρητικό ή παραπάνω και feeling που κάνα φορά μου μπορεί να έχει. Αλλά ναι, σαφώς είναι η Λαγκόρη, δεν θεωρείται ομάδα ποιότητας. Μεγάλη έκπληξη να μας παρουσιάσει κάτι εγκαθαρά. Νομίζω ή πιο κοντά στο να πεις ότι από τον Απόλλωνα περισσότερο εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις το ίδιο ότι από την Πάφον και μόνο εξαρτάται η έκβαση του παιχνιδιού στην Κροατία. Και δεν είναι και τόσο.
1: Δύσκολε στον ποδοσφαίρο, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, άλλο να παίζει με μια ομάδα από την Κροατία, άλλο να παίζει με μια ομάδα από τη Γεωργία.
2: Όπα, έχει καταγωγή από Σοβιετική Ένωση όμως. Τόσο
0: εντάξει, καταγωγή από Σοβιετική Ένωση.
2: Ενώ δεν ξέρω το DNA, το βαθύτερο. 77 χρονών είναι.
1: Να ζήσει. Να κατακατοστεί.
0: Εντάξει. Δεν είναι η πιο δυνατή ομάδα τη Γεωργία. Δεν έχουν οι Γεωργιανοί να.
2: Α, εμπνευσμένη από ποίημα που έγραψε ο Στάλιν.
0: Ποιος, ρε.
1: Ναι, ρε. Μα νομίζω είναι και γενέδειρα του, ρε.
2: Ωπα, ρε.
0: Τον Ντίλα.
2: Ναι.
1: Νομίζω είναι και γενέδειρα
0: του. Τι σημαίνει Ντίλα, δηλαδή.
2: Γενέτειρα του είναι το Ντίλα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει Ντίλα.
2: Πρωί.
1: Με τον.
2: Πρωί, πρωί.
1: Με τον Μπομπ.
2: Με τη δροσιά.
0: Ντίλα, Ντίλα, με τη δροσιά. Ναι. Άρα από να παίζει με μια πρωινή ομάδα.
2: Ναι.
0: Αφού είναι βράδυ μου να είδε το παιχνίδι, δεν έχω chance.
2: Δεν έχω πειραστεί το.
0: Είναι καθαρό, δεν έχω chance. Μάλιστα.
2: Εσύ κύριε Γιώργο, θα μας πεις, τι βλέπεις.
0: Τα είπα.
1: Το είπε ένα ακροθυγός.
0: Τα είπα.
1: Χωρίς να δώσει σημεία.
0: Φοβάμαι και εγώ το παιχνίδι στην Κροατία. Ψηλό βαθμό δυσκολία. Η Πάφος δεν θεωρώ ότι είναι. Την έχω δει και σε ένα φιλικό λόγω επαγγελματικών εννοώ υποχρεώσεων. Δεν ξέρω από εκεί πέρα το πόσο. Περάσαν μέρες εννοώ. Αλλά δεν είναι ούτε στελεχωμένη αυτή τη δεδομένη στιγμή στο φουλ.
1: Έχει απουσίες, ναι, σημαντικές.
0: Έχει θέματα, αν και δεν μας τα ξεκαθάρισε χθες ο Πίντο. Δηλαδή μπήκε κάποιος στη λίστα. Δεν είναι. Ο Άντερσον νομίζω δεν μπορεί να παίξει μπροστά. Ο Κορέια και να μπήκε στη λίστα ψες, νομίζω ότι δεν τον υπολογίζει. Δεν μπορεί μάλλον να τον υπολογίζει σήμερα. Ακόμα ψάχνει παίχτες. Δηλαδή ο Απόλλωνας για παράδειγμα ή η ΑΕΚ που έκαμε γρήγορα μεταγραφές, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι, ή να θεωρήσουμε ότι πιο μπροστά σε θέμα ετοιμότητας ως ομοιογένεια, ως ομάδα, λειτουργία και όλα αυτά. Και με τις προσθήκες που έχουν κάνει, αλλά και με την και με το πόσες τι μένει, ας πούμε, για να συμπληρωθεί το ρόστερ τους σε σχέση με, την Πάφον. Εντάξει, τούτον εξαρτάται και το τι ανάγκες είχε η κάθε ομάδα, ναι, για όλες η ίδια ανάγκη. Αλλά το παιχνίδι απόψε, ας πούμε, γιατί το βάζουμε τη λέξη το φοβάμαι εντός ή εκτός εισαγωγικό, γιατί είναι από τη μία έναν μια ομάδα που θεωρείται δύσκολο εμπόδιο, η Χάιντουκ, αλλά είναι και η Πάφος, νομίζω, δεν μας έχει δώσει. Μακάρι να μας τη δώσει απόψη. αλλά δεν μας έχει δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή ότι είναι σε έναν αρκετά προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Όταν λέω προετοιμασίας, όχι να κάνει προπονήσει, ενώ σε σχέση με τις ανάγκες, τις προσθήκες και το τι έκαμε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να δούμε το Sapinto effect, πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος δημιουργεί σύνολα τα οποία δύσκολα χάνουν. Αυτό θέλω να το δω. Δηλαδή αν άρχισε να βάζει, γιατί ο ένας μήνας που ήρθε πέρσι δεν καταλάβαμε.
0: Μια σχέση ήρθε να επαναλάβει μια ομάδα στο τέλος, η οποία, από την οποία περάσαν άλλοι δύο προπονητές. Έκαμε μια διαχείριση με ένα στόχο και μόνο, που ήταν τότε το κύπελ. Και στο τέλος τα κατάφερε. Mm-hmm. Αλλά άλλον το έναν, σαφώς διαφορετικό το να ξεκινήσει ένας προπονητής να δουλεύει, να είσαι να βάλει το στίγμα του, τη φιλοσοφία του και όλα αυτά. Εγώ είμαι πολύ περίεργος, θα το δούμε απόψε, ούτε τώρα στην αρχή. Θα το δούμε με την πάροδο του χρόνου και όταν θα είναι και συμπληρωμένη ως ομάδα. Το τι διαφορετικό μπορεί να δούμε από τη φιλοσοφία Sapinto στο Αποέλ, τότε που ήταν, που επήρε και το πρωτάθλημα, με το τι θα δοκιμάσει ή πόσο διαφορετική θα είναι η φιλοσοφία του, η ποδοσφαιρική εννοώ, που θα θελήσει να βάλει στην Πάφον, γιατί είναι διαφορετικά ή θα είναι όταν θα στελεχωθεί και στο τέλος φούλη Πάφος, θα ολοκληρωθεί δηλαδή ο σχεδιασμός, θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τότε στο Αποέλ μπορεί κάποιοι να, σε κάποια στιγμή να με κριτήκαραν κατά κάποιον τρόπο τον Πίντο για έναν πιο έτσι...
1: Άρπαξε όμως.
0: Ναι, ένα ποδόσφαιρο που εντυπωσιακό, όχι ελκυστικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ήταν, είχε να κάνει και με το τι παίχτες διαθέτεις στο ρόστερ καμιά φορά, το τι μπορείς ή τι να δοκιμάσεις να παίξεις. Ναι, ότι έπαιρνε την ουσία, ναι, αυτό ήταν το αντιστάθμισμα, ας πούμε, ή η αντίθετη άποψη. Στην Πάφο θεωρώ ότι θα είναι ένα διαφορετικό ρόστερ από εκείνον που είχε πριν από δύο χρόνια σε δυνατότητες, ενώ που είχε πριν από δύο χρόνια στο ΑΠΟΕΛ.
2: Να δούμε τι.
0: Αλλά αυτό θα το δούμε και πώς θα συμπληρωθεί το ρόστερ. Ναι. Εντάξει, απόψε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, το ότι απόλυτα έτοιμοι δεν είναι, ούτε στελεχωμένοι ακόμη φουλ δεν είναι, το τι μπορεί να πάρει για να φέρει το παιχνίδι στον επαναληπτικό και να μπορεί να το χτυπήσει στην Κύπρο, την πρόκριση εννοώ.
1: Ναι, περιμένεις όμως ότι ένας προπονητής έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
0: Σίγουρα.
1: Και λίγο πολύ αυτά θα δεις. Δηλαδή και στον τελικό, λίγο πολύ είδαμε ομάδα Sapinto. Είδαμε μια ομάδα να αξιοποιεί την ταχύτητα της στην κόντρα επίθεση, να μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα, να μείνεται. Άρα θα είναι ενδιαφέρον να δούμε σήμερα στο πρώτο της ευρωπαϊκών παιχνίδι η Πάφος πώς θα παρουσιαστεί με το Sapinto στο τιμόνι. Απόλλωνας, λίγο πολύ ξέρουμε φιλοσοφία Λωσάδα.
0: Εγώ είδα ένα μέρος του φιλικού με την ΑΕΚ. Έβρισκες πολλά στοιχεία, ναι, του Απόλλωνα της καλής περίοδου Λωσάδα που ετέλειωσε, έστω και στο τέλος δεν εστέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
2: Θυμίζει εκείνες τις εμφανίσεις.
0: Λογικό ρε φίλε, ένας προπονητής ο οποίος πρώτα απ' όλα δεν ήταν το ίδιο μικρό χρονικό διάστημα που ήταν ο Πίντο στην Πάφο. Ναι. Ο Λωσάδα είχε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν ήρθε στον Απόλλωνα, ενώ στην περσινή σεζόν. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αλλάξει προς το πολύ καλύτερο τον Απόλλωνα και είναι λογικό ότι από κάπου εκεί ξεκινά και συνεχίζει. Έχει σημαντικές αλλαγές ενώ στο ρόστερ, κάποιοι που έφυγαν και κάποιοι που εμπήκαν. Έκαμε σχετικά για την εποχή, δεν νομίζω να άργησε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι άργησαν πολύ να προσθέσουν κάποιους παίκτες ενώ σε σημαντικές κυρίως θέσεις. Αυτό σε συνδυασμό και με το ότι ναι, Ίντι Λαγκόρη δεν περιμένεις ότι θα είναι ανάλογη βαθμού δυσκολίας με τη Χάιντουκ. Και αυτό νομίζω ότι για τον Απόλλωνα βγαίνει έτσι γενικότερα στην άποψη και στην εκτίμηση μια σιγουριά για το ότι μπορεί να φέρει εις πέρα στην αποστολή απόψε. Και όχι μόνο απόψε, γενικότερα.
1: Θα κάνει το παιχνίδι του Απόλλωνα. Σήμερα δεν νιώθω ότι θα μπει σε μια λογική σκοπιμότητα ο Απόλλωνα.
2: Μα δεν υπάρχει λόγο.
1: Ναι,
2: να το τελειώνει, ρε φίλε, να πα παρακάτω.
1: Εντάξει.
2: Βάλει τις βάσεις να τελειώσει τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Μην μπει στη διαδικασία τώρα αμφισβήτηση.
1: Απλά είναι το εκτός έδρα. Δηλαδή, είσαι πάντα προσεκτικό, είσαι πάντα έτσι λίγο πιο προσέχει την άμυνά σου, αλλά Είναι λωσάδα του τη προσέγγιση. Ναι, λωσάδα ναι. Να ξεκινήσει να κάνει το παιχνίδι του, να προσπαθήσει να πιέσει και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα καταφέρει να κάνει.
0: Ναι. Και για την ΑΕΚ έχω έτσι μια. Μπορεί να είναι από αυτό το κομμάτι που είχα δει στο έναν πρόσφατο φιλικό που είχαμε με τον Απόλλωνα.
2: Το οποίο ήδη στιγμή έτσι
0: όχι στη Μοντίπα, ήταν μια βραδιά που είχαμε δύο-τρία φιλικά μαζί. Παίζε και Ομόνια με τον Πανετολικό. Εντάξει, ένα ζάπινγκ.
2: Εν μέσω Μουντιάλ.
0: Δεν είχαμε εκείνη την ημέρα μέσα. Είναι
2: πραγματικά.
0: Με τι άρρωστο.
2: Αντί να κάνει ένα cooling break από το Μουντιάλ, έβλεπε Πανετολικό δόξα δράμα.
0: Μόνο η δόξα δράμα, είναι η Ομόνια.
2: Α, με την Ομόνια, ναι. Και κατέβει ο Κυριάκο.
0: Αυτόν είπα ότι είχαμε δύο-τρία φιλικά εκείνη την ημέρα και τη Πάφου και ήταν τηλεοπτικά.
1: Καλά, εσύ τόσε είναι.
0: Ίσως σπίτι είναι οκ.
2: Ποιο? Για τον Κυριάκο.
1: Το, ναι, τόσε είναι.
2: Τα βλέπω φέτος που θα ξεκινήσει υπερλαμπρός στη Super League.
0: Ναι. Και για την ΑΕΚ εκτιμώ, ξαναλέω, ότι έχει την και στο γήπεδό τη από αυτή θα εξαρτηθεί νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι το νιώθω. Χωρίς να ξέρω την Μπέιταρ.
2: Μπέιταρ.
0: Ναι. Το τι καπνό φουμάρι που λέμε.
2: Μπέιταρ.
0: Ναι, εντάξει, έγινε κάτι που σα στείλα να κάνω, Αντρέα. Έχουμε καμιά ειδοποίηση από αστυνομία.
1: Δεν είχα κάτι, δεν είδα κάτι. Να το ψάξουμε όμω.
0: Στέλνει εδώ ένα φίλο μήνυμα.
1: Ότι.
0: Εντάξει, είναι σπασμένο σε 7.
2: Αυτό που είναι.
0: Ναι. Η αστυνομία μα λέει, αν είναι το ξεκίνημα σωστά από το διόδιο, η αστυνομία μα απροετοίμαστη. Πιάστηκε στον ύπνο χθε πάλι. 70 άτομα τη Μπέιταρ.
2: Όπα.
0: Περπάτησα 2 χιλιόμετρα από το Ραντίσον,
2: Ράντισον.
0: Α, Ράντισον. Από το ξοχείο μέχρι το οίκημα των οπαδών. Πού πάει τώρα, οπα.
2: Τη ΑΕΚ. Μάζα, σώμα με σώμα, ρίξιμο.
0: Περίμενε, περίμενε.
2: Οπαδών τη ΑΕΚ, από κάτω.
0: Μάζα, σώμα με σώμα, μάχες ήθελε να γράψει. Ναι. Σώμα με σώμα, ρίξιμο φωτοβολίδων και μολότοφ.
1: Καλά, πού ήβραν οι.
0: Και έπειτα έφυγαν και μετά χρήση δακρυγόνων τη αστυνομία προ
2: τον κόσμο.
0: Κόσμο.
1: Εντάξει, του είπε η Βραντε Μολότοφ.
0: Δεν ξέρω ποιο ξέρει. Αν τη βρήκαν, που τη βρήκαν. Πόσε φορέ είχε να δει παιχνίδι ομάδα κυπριακή ομάδα στην Κύπρο και από την κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών να ανάβουν πυρσί και καπνογόν.
2: Ναι.
0: Πόσε φορέ έτυχε. Του συζητήσαμε. Άτε εμά εμπολί και γελούνται. Τούτη πώ μπήκαν μέσα και τα βάλα. Άλιστα. Άρα μην απορείς. Δεν είχαμε, δεν είδα ούτε εγώ κάτι μέχρι στιγμή. Είχαμε χθες τη Λάρνακα οτιδήποτε.
1: Αν οτιδήποτε έτσι σε παρατράγου.
0: Και μακάρι να μην έχουμε συνέχεια ή να μην δοκιμάσουμε για συνέχεια απόψε και ως αντίδραση.
1: Άρα στην όρεξη με στους 50 βαθμούς και ναι.
0: Έδωσε σου απάντηση ο Διός Αντί Μολότοφ κάμνης τη λέει, πεζίναν και μπουκάλε. Άρα επίαν
1: οι
0: Ισραηλινοί ήπιαν τα ποτά του, είχαν τι μπουκάλε του, επίαν στη σταθμό τη βενζίνη, εγεμόσαν την και ξέρω.
1: Αχυρίδια, πώ να κάνει μια Μολότοφ δεν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε για τα απόψινα παιχνίδια. Αν μπορούμε να πούμε.
1: Ο Μιχάλης δεν μα είπε, αλλά είπε μα τέσσερι
0: νίκε. Μα αφού είναι τέσσερι νίκε, είναι καθαρό, είναι έτσι, είναι.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτές οι ομάδες που παίζουμε τώρα, ομάδες οι οποίες μπορεί να μας προβληματίσουν. Είναι ομάδες οι οποίες είναι.
1: Έχουμε τους.
2: Ναι.
1: Το κλασικό έχουμε τους.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορούμε τώρα, να μην τους έχουμε.
1: Ή άμα αρχίζουμε να προβληματίζουμε. Ή αν το πω αγιώς.
2: Δεν μπορούμε να μην τους έχουμε.
1: Αν αρχίζει να προβληματίζεσαι από τον πρώτο γύρο, εντάξει. Σημαίνει να μπουν καμία.
0: Δεύτερο.
1: Από δεύτερο ενό.
2: Δεύτερο, τρίτο. Εντάξει. Μη μας πιάνει τώρα η τοπάθεια. Έχουμε.
0: Όχι, το πάθει αν έχουμε. Απλά ανοίγουμε κάποια δεδομένα.
2: Ναι, σίγουρα. Όχι, εννοώ στο feeling. Τα δεδομένα είναι δεδομένα.
0: Mm-hmm. Να, και για την Πάφο που είπαμε ότι το αναμένο μπορεί να ξεκινήσει ένα παιχνίδι και να δούμε. Και τη Χάιντουκ εκτιμούμε. Οκ, είναι Κροατία.
2: Γνωστό όνομα.
0: Ναι, οκ, είναι Ντιλαγκόρη. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει ένα παιχνίδι ή αύριο να συζητάμε ότι πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, η Πάφο επέρασε το εμπόδιο τη Χάιντουκ ενώ αντιμετώπισε περισσότερε δυσκολίε ο Απόλλων με την Λαγκόρη. Εντάξει, ισχύει. Απλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Να μου στείλε.
1: Ποιο έστειλε.
0: Παιδιά, έστειλα σύγκριση.
1: Α, μα ρωτά κάτι πιο κάτω. Όχι, δεν είπαμε κάτι, δεν σχολιάσαμε.
2: Αυτά τα εγκλήματα κάνουν. Γιατί βγήκα, λέει, για φρέντο από το αυτοκίνητο.
1: Μην ρεύει στο αυτοκίνητο.
2: Μπορεί να πει ότι
0: έπρεπε να πιάσει. Περίμενε, ο Μιχαλήν μπορεί να πρέπει να πιάσει άλλου είδου καφέ.
2: Εντάξει, άλλου είδου καφέ. Τι να πάρει, Κυπριακό.
0: Γιατί ήταν πόσο Κυπριακό.
2: Πιάσει Κυπριακό του 50 βαθμού σα.
1: Ωραίο ο Κυπριακό, ρε.
2: Ναι, αλλά όχι τώρα, ρε, Αντρέα μου.
1: Ωραίο ο Κυπριακό, ρε, Μιχαλή μου.
2: Είπα εγώ, όχι.
1: Όχι, δεν είπε.
2: Αλλά είσαι στου 50 βαθμού, ρε φίλε. Πάρε κάτι πιο. Πάρ τον πριν να στείλει το μήνυμα. Και μετά μπαίνει στο αυτοκίνητο και στέλνει το μήνυμα. Και σου απαντάει ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι, όχι, δεν είδαμε τα μήνυματα ακόμη. Είδαμε το δούμε τώρα, γιατί είναι και 59 και 50 δευτερόλεπτα.
2: Και θα αρχίσω να φωνάζω τώρα.
0: Και θα αρχίσω, Μιχάλη, να διαμαρτύρεται τελευταία του μέρα πριν την άδεια. Αντιλαμβάνεστε, είτε, θα μείνει και μέχρι τις 10 νομίζω σήμερα. Επειδή θα του λείψουμε τις επόμενες μέρες.
2: Φεύγω τώρα.
0: Κατάλαβες, Αντρέα μου, να έρχεσαι αύριο μέσα 7 και 30 για να τον αντικαταστήσεις.
1: Σωστό.
0: Πάμε πρώτον αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδι του Αντρέα. Προετοιμαστείτε γιατί θα ανεβάσει υπέν τους ρυθμούς και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Παλικαρίσιο προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό του Champions League πήρε Ομόνια. Σε παιχνίδι που αγωνίστηκαν για περισσότερο από μία ώρα με παίχτη λιγότερο, οι πράσινοι επικράτησαν τη Σκαϊράτ 1-0 και απέκτησαν τον πρώτο λόγο εν ώψη του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Η ομάδα του Μπέρκου μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με Παναγιώτο Ανδρέου στο 18. Η αποβολή του Νεγκό στο 34 αλλάξε τις ισορροπίες, ωστόσο με σωστή διαχείριση και πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, η Ομόνια κράτησε το πολύτιμο 1-0. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Μου άρεσε η νοοτροπία που δείξαμε. Είναι σημαντικό το ότι κρατήσαμε το 0. Μπορούσαμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ, τόνισε ο Μπέρκ, τονίζοντας ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό του Μπάτζο. Στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος για Ομόνια ή Καϊράτ, η Λεύση και επικράτησε στη Σόφια της ρουμανικής Κραϊόβα με 1-0. Πρεμιέρα να κάνουν απόψε οι υπόλοιποι τρεις εκπροσώποι μας στον δεύτερο προκριματικό για το Europa League. Η Πάφος αντιμετωπίζει την Χάιντουκ στο Σπλίτ στις 10 και για το Conference ο Απόλλων παίζει στις 7 στη Γεωργία με την Τηλαγκόρη και στις 7:30 η Άκη υποδέχεται την Πεϊτάρη Ιερουσαλήμ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Cita Vision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος στο Λούμπλιν. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο όπως αυτό της Χάιντουκ, όμως είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε. Το μήνυμα του Σάπιντο, ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα. Αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε την θέση του ανέτοιμο Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει και ο Απόλλωνας κόντρα στην Τηλαγκόρη. Θέλουμε να πάμε όσο δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε για το θετικό αποτέλεσμα για να τελειώσουμε τη δουλειά στην Λεμεσό την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Λοσάδα. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρίγκες, στη λίστα συμπεριλήφθηκαν Αϊβού και Γκασμπάρ. Με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην επόμενη φάση, θα φιλοξενήσει η ΑΕΚ την Μπέιταρ στο επίσημο ντεπούτο του Μάουρο Καμορανέζη. Είμαι χαρούμενος που έχω τη δυνατότητα να καθοδηγήσω αυτή την ομάδα. Είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο οποίος προχώρησε σε μια αλλαγή στη λίστα, με τον Ρούπιο να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Πέτρου Ιάννου,

0: Η τελική αξιολόγηση του ρόστερ θα γίνει στο βασικό στάδιο στην Πολωνία, όπου η ομάδα του Ελμαέστρου θα δώσει 3 φιλικά. Αναμονή για οριστικές εξελίξεις στα διοικητικά και με Χρήστο Μάραγκο. Ξεκινούν σήμερα στη Λασκόβη 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές, 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα. Ενόργανη γυμναστική, κολύμβηση, άρση βαρών, στίβο και τζούτο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βάσει πρόκριση εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα του, θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλο του Γοράν αντιμετωπίζει στι 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και στι 9 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για τον Conference League. Ο Ελβετός Ρέμο Φρόιλερ αποτελεί την νούμερο 1 επιλογή για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού Πειραιώς. Στη λίστα παραμένει το όνομα του Σοφιάν Άμπραπατ, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Ντένι Σουάρεθ της Άλαβες. Σήμερα αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ, καθώς ο Ελλήνας Άσος ολοκλήρωσε χθες όλες τις ιατρικές εξετάσεις. Στα 40 εκατομμύρια η μεταγραφή του από την Κλαμπ Ρουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Σπορ FM 95 στις 10. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
6: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα καλοκαίρι.

0: από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
1: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο, ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Αυτά είναι.
1: Ανεβαίνουμε σιγά.
0: Ανεβάσαμε ρυθμούς. Επιλογή Ανδρέα Γιωργαλά.
2: Έλεος, πραγματικά.
0: Έλεος για ποιο πράγμα.
2: Για όλα σας. Είστε λαϊκιστές.
0: Είμαστε λαϊκιστές επειδή πετάξαμε μαζί σου.
1: Σε κάθε φίλη σου.
2: Θέλω να φύγω. Ήρθε η ώρα μου να φύγω από αυτό το στούντιο.
0: Από αυτό το στούντιο.
2: Τέλος. Δεν έχω κάτι να πω.
1: Να επιστρέψεις ρε μετά ένα
2: διάλειμμα. Δεν έλειπες, κύριε Ανδρέα μου. Πόσο καιρό έλειπες. Μία φορά δεν σηκώθηκε να δώσει πόνο σε ένα τραγούδι που έβαλα. Όπως σηκώθηκε τώρα αυτή τη στιγμή. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα που έβαλες το τραγούδι.
1: Μα τι τραγούδια έβαζες.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Έβαλα το τραγούδι, κοινάσμαν ωραίο, σήκωσα να πας σκοσόλες.
0: Να πατήσαμε και πάθω.
2: Είστε λαϊκιστές, δεν μπορώ.
0: Άκου ρε, κάνουμε λαϊκιστές τώρα.
2: Φτάνει. Καταρχάς δεν το καταλαβαίνω το τραγούδι.
1: Μπουμπούνα το
0: Γιώργο. Τι νοσέ το καταλαβαίνω.
2: Δεν το καταλαβαίνω. Τελικά είναι μαζί της ή χώρισε, τι έγινε.
0: Έχω πετάξει μαζί σου. Άρα
1: Πεταξούμενος.
0: Άλλον το πεταξούμενος, άλλον το έχω πετάξει.
2: Ναι.
0: Άλλον το πεταξούμενος, άλλον το πετητός.
2: Άλλον το παίξούμενος που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Καμία σχέση.
1: Δώσ' το Γιάννη να φύγει. Δώσ' το αφήγαμε, Μιχάλη.
0: Να φύγει. Σε 10 λεπτά, κύριε. 15 λεπτά τελείωσε, να αρχίσει η άδεια του.
2: Και λίγο τον Αύγουστο πια μετά.
0: Και τον Αύγουστο, αφού Αύγουστο θα έρθει πίσω.
2: Έχει κι άλλες μέρες Αύγουστος, κύριε Γιώργο.
0: Έχει κι άλλες μέρες, έχει ακόμα ένα μέλος. Αυτή η ομάδα του πρωινού.
2: Να φύγει, όποιος θέλει.
0: Αν το σέβεστε δηλαδή το δικαίωμα του να φύγει επίσης κάποιες εβδομάδες.
2: Έχει εδώ πέρα να γίνει ρωτήσου.
0: Εβδομάδες. Μια, δυο, ξέρω εγώ, τρεις, πόσες. Να δούμε πώς θα βολεύεις.
1: Να τρεις.
2: Να τρεις, ρε.
0: Να τρεις.
2: Πάει καλά, ρε.
0: Έκαμε δύο ήδη.
2: Έκανα δύο ήδη.
0: Ήδη δήλωσε δύο. 10 του μήνα να αυτή πίσω.
2: Ναι.
0: Μέτρα τις μέρες να δούμε.
1: Α, πια δεν πουθιό. Τώρα δεν μπορεί να πάει.
0: Εσύ πώς έλειπες.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Τέσσερις.
1: Τρίτη με Παρασκευή.
0: Ναι, κάποια Τρίτη με κάποια Παρασκευή.
2: Κάποια Τρίτη, ναι.
1: Ρε επαγγελματικό ταξίδι, ρε το άλλο.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Okay.
0: Έχω και ένα επαγγελματικό ταξίδι μου. Μπορεί να είναι
1: τέλος
0: του Σεπτέμβρη. Τέλος
1: του Σεπτέμβρη, κάνω ό,τι θέλει. Τέλος του Σεπτέμβρη,
0: κάνω
1: ό,τι
0: θέλει.
1: Να δροσιάσει.
2: Ναι, ρε. Ούτε air-condition, ούτε ρεύμα, διακοπές, ούτε τίποτα. Πήγαινε, κάνω ό,τι θες.
0: Σωστό, σωστό.
2: Κάνω ό,τι θες. Τέλος του Σεπτέμβρη. Πού είναι το επαγγελματικό
0: ταξίδι. Τώρα, αφού είπαμε ότι είναι τα προκληματικά, να παίζουν τι άλλο πώ. Είναι δύο χώρες, φεύγει από τη μια, πα στην άλλη. Τώρα να δω, είναι μοναχό, ποιος θα στείλουμε, είναι τώρα να δω, είναι εύκολα πράγματα.
2: Και δεν είπα κανείς ότι είναι εύκολα, αλλά που, αυτό σου που μπήκε εκεί πέρα. Οπότε...
0: θα πράθησε αστό να δω, να μου να κατάμω, ξέρω εγώ.
1: Συζυγιαστή, ηφηγένεια.
2: Συμπεριλαμβάνεσαι τις αποστολές φέτος δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
2: Α, γιατί... προς το παρόν δεν είπες.
0: Ναι.
2: Άσα να δούμε τι θα μας φέρει.
0: Λοιπόν... Υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά τους διαγωνισμούς μας. Αύριο μάλιστα έχουμε κλήρωση. Παιδιά, για 5 υποτροφίες.
2: Ωραία
0: είναι
2: πράγματα.
0: Και μια περίοδος τώρα που εντάξει, διακοπές μεν, αλλά για πολλοί κόσμο είναι και προετοιμασία για το τι ακολουθεί σε αυτόν τον τομέα.
2: Ναι.
0: 5 υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία από τον Global College. Οι 5 τυχεροί που θα προκύψουν αύριο θα επιλέξουν που θα αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη υποτροφία. Έκπτωση, αν θέλετε, είτε στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε στο μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είπαμε είναι από το Global College, είναι προγράμματα πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία και διεκδικείτε αυτές τις 5 υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία με γραπτά μηνύματα Global, στέλνετε στο 2950, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Και παράλληλα είναι η περίοδος που προετοιμάζονται οι φίλαθλοι για το νέο πρωτάθλημα τέλος του Αυγούστου. Αύριο θα έχουμε εγκλήρωση του πρωταθλήματος. Μια σκετόφερη κουβέντα.
1: Πότε ξεκινά το πρωτάθλημα?
0: 28-29 το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ναι, κατάλαβα, Αντρέ.
1: Πάτε το.
0: Ναι. Λοιπόν, εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Με εξαίρεση την ομάδα του Ύψωνα, η οποία δεν θα εκδώσει εισιτήρια.
1: Γιατί?
0: Γι' αυτό δεν δίνουμε. Δεν θέλει να εκδώσει εισιτήρια. Αυτή είναι η απόφαση. Στέλνετε μήνυμα στο 2950, season γράφεται μπροστά. Ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο μαζί με την ηλικία σας. 31 Ιουλίου, σταδιακά, όλες οι εκπομπές θα κληρώσουν εισιτήρια διαρκείας των ομάδων. Από 2 για κάθε ομάδα, θυμίζω, θα κληρωθούν. Αυτά και για τους διαγωνισμούς μας. Βρες εκείνο το μήνυμα, Αντρώτη, φίλου, να το σχολιάσουμε, να μην περιμένει πολύ το... Κάτι μας έστειλε για...
1: Το πηγούνι.
0: Να μας δω.
1: Ακούει κάτι τράπο.
0: Ναι, να μας πεις.
2: Κέντρικ Νάν.
0: Κέντρικ Νάν του Παναθηναϊκού.
1: Αλλά ρε.
2: Ναι ρε.
0: Έκαμε βίντεο κλιπ, τι έκαμε.
1: Τραγούδι. Τραγούδι.
2: Είναι... Make a way ονομάζεται.
0: Make, make.
2: Made a way. Made a way.
0: Made a way. Μάλιστα. Το βρήκες, Ανδρέα, τι ήταν, κάτι με Μουτνόρμα, Γιαμπέλα,
1: ναι,
0: σύγκριση.
1: Έχω
0: κάτι...
1: απορία, δηλαδή πραγματικά. Όχι,
0: ναι,
1: τούτο.
0: Τούτο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολλά νοχελικός. Μάλλον εννοεί για τον Μουτνόρ.
0: Είχε απορία, Μουτνόρμα, Γιαμπέλα γράφει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολλά νοχελικός. Μάλλον εννοεί ο Μουτνόρ. Ενώ άλλο πιο ουσιώδης. Δεν θέλω να φανεί υπερβολικό, αλλά πραγματικά γιατί για τον Μουτνόρ. Την είχα την ίδια άποψη από τον Άρη, ότι είναι λίγο ανούσιος, χαλαρός, δεν ξέρω, μακάρι να κάνω λάθος. Α, είναι τούτο μου.
0: Το χαλαρός, εγώ νομίζω, ξεγελά λίγο το στυλ του, το, ακόμα και το κορμί του, έτσι, το πιο έτσι ο σωμάτος, το στρά να τα βάλει με κάποιον και να φκεί νικητής, αλλά πολλές φορές
1: καταφέρνει.
0: Το καταφέρνει. Τώρα, το ουσιαστικός, στον Άρη υπήρχε και περιπτώσεις που πήρε πάνω του και τελείωσε σωστά φάσεις, ήταν καθοριστικός σε κάποια διαστήματα για τον Άρη. Στην παρουσία του, ναι, είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει. Εντάξει, οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες πλέον. Όχι απλά από τον Άρη στην Ομόνοια. Έτσι, η περίοδος. Η περίοδος τώρα από Μουτνόρ έχει έρθει στην Ομόνοια. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι να κουβαλά το βάρος του να καλύψει το κενό. Και παράλληλα, όπως το λέει ο Ανδρέας, τη σύγκριση με τον Σεμέδο. Έναν το κρατούμενο. Αλλά είναι και μια περίοδος ή εποχή, αν θέλει, στην Ομόνοια που. Με βάση το ρόστερ και με το τι είδαμε πέρσι, εψηλών το επίπεδο της ποιότητας του ρόστερ. Άρα για τον όποιον παίχτη θέλει να αποτελέσει ή να εξελιχθεί ως βασικός, ένα ακόμα πιο ψηλά οπήχηση ή δυσκολία θέλεις. Τώρα εντάξει, ήταν το πρώτο του παιχνίδι. Μεν το...
1: Και διαφορετικά χαρακτηριστικά ως ναι. Ποδοσφαιριστές. Δηλαδή από τη μια έχεις ένα Μαγιαμπέλα που...
0: Να και για τον Μαγιαμπέλα εγώ θα...
1: Ως προς την ουσία.
0: Ναι, για ύψες έτσι ήταν ναι. Και μπήκε μέσα με μια συγκεκριμένη αποστολή στο παιχνίδι, ενώ με βάση και τα χαρακτηριστικά του. Ναι, περίμενες. Και να πω και κάτι, ο Μαγιαμπέλα έκανε μια εξαιρετική πρώτη χρονιά, ας πούμε, τότε στον Άρη, που ήταν γενικότερα όλη η ομάδα, αλλά... Στην Ομόνοια θα πρέπει να κάνει το comeback του για να σταθεί και αυτός. Γιατί οι επόμενες δυο, νομίζω, ήταν χρονιές στον Άρη, έτσι ήταν ο ίδιος, ενώ στο ίδιο επίπεδο.
1: Και με τραυματισμούς.
0: Και με τραυματισμούς, οκ, okay, αλλά γενικά.
1: Βάζεις τα όλα κάτω.
0: Έτσι ξέχασε το ποδόσφαιρο.
1: Αλλά είναι δυνατό. Έχει διαφορετικό. Ο Μουτνόρ είναι πιο αεράτος, είναι πιο ευέλικτος. Ο Μαγιαμπέλα να σε παίξει πας στην ταχύτητα, πας στην κόντρα, πας στη δύναμη. Ναι, έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
2: Άλλο.
0: Ναι, οκ. Αυτά για το με αφορμή το μήνυμα του φίλου που το έστειλαν από πιο πριν και δεν το είχαμε δώσει. Να ακούσουμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Να είπα τους να αλλάξουν το... Ηχητικό για 9, ότι πριν τις 9 και 30 η ώρα πλησιάζει η ώρα της αποχώρησης του Μιχάλη με άδεια.
2: Α, έτσι πάρα. Δηλαδή, πραγματικά. Είσαι είπα λαϊκιστή και λίγα είπα.
0: Άτε πάρε, λαϊκιστής.
2: Πραγματικά. Απίστευτος.
0: Νομίζω στη χώρα μας δεν χρειάζεται να κάνουμε μια ανάλυση του τι σημαίνει λαϊκιστής.
2: Όχι.
0: Έχουμε plenty of που λέμε και στα κυπριακά. Λοιπόν... Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, είχαμε σημαντική, εντάξει, τις τελευταίες ώρες ψες δεν είχαμε κάτι καινούριο, ενώ στα μεταγραφικά, αλλά η χτεσινή μέρα έφερε μια από τις πιο, έτσι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αξιοπρόσεχτες κινήσεις με βάση των βιογραφικών.
1: Ισχύει.
0: Τα όνομα, το από πού έρχεται, μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, αυτή του Τσέχου του Αντωνίν. Μπάρακ. Ναι, Μπάρακ, νομίζω. Του Τσέχου στην ομάδα του Αποέλ.
2: Φοβερό βιογραφικό.
0: Ναι, εγώ τα λέω αξιοπρόσεκτα, αποφεύγονται.
2: Εντάξει, εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Μα δεν είπα κάποιο ότι. Δεν θα διαφωνήσει κάποιο ότι ω βιογραφικό ή από τη χώρα που έρχεται ή από τι συμμετοχέ που είχε στι ομάδε τη Ιταλία ή από τι συμμετοχέ αρκετέ, 44 νομίζω, στην εθνική Τσεχία. Θα διαφωνήσει κάποιο ω προ το. Ότι μπορεί να πει και να βάλει μπροστά το βιογραφικό του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είπαμε πολλές φορές.
1: Προστίθεται όμως σε μια σειρά καλών μεταγραφών.
0: Προσπαθώ να βρω μια λέξη εσύ από το χτες, γιατί ξέρω όταν να το συζητήσουμε, αν υπάρχει άλλη λέξη που είναι πιο κοντά, που χαρακτηρίζει τις μεταγραφές φέτος του ΑΠΟΕΛ. Καλές, ναι.
1: Προσεγμένες. Θα τις πεις.
0: Ουσιαστικές πάλι θα το πούμε να δεν τις δούμε στο κήπεδο.
1: Προσεγμένες. Φαίνεται ότι ξέρουν που να χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Εμένα είναι τούτο που μου βγάζει το ΑΠΟΕΛ το φετινό. Στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ζήσης. Δηλαδή πάει.
0: Ο φίλος ο Ζήσης.
2: Ο κολλητός.
0: Έτσι όπως το είπες.
1: Γνωριστήκαμε πριν χρόνια με ο Ζήσης.
0: Μα πού?
1: Στη Χαλκιδική.
0: Α, εντάξει. Φαντάζομαι αν πας ας πούμε σε μια συνέντευξη τύπου τώρα, δεν θα σε θυμηθεί.
1: Ναι, αφού πιάμε καφέ πρέπει να έχουν τότε 24, 25.
2: Σαν να τα χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν άλλαξα έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, βλέπω ότι ξέρει που να πάει να χτυπήσει για να φέρει ποιότητα με βάση πάντα ο βιογραφικών. Αφήστε τους να ζούμε, λέει και πάντα ο Πάνσοχος γερώντας εκ των δεξιών μου.
0: Δεν νομίζω να χρειάζεται κάποιος να είναι Πάνσοχος γερώντας για να το πει το πρώτο. Ενώ είναι κάτι που αποδεικνύεται κάθε χρόνο με κάποιες περιπτώσεις. Αφαιρείς να πάμε στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, αφού μιλάμε για μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ, θυμάστε τι είχε γίνει ο υπέρσι το καλοκαίρι, πρόπερσι. Όταν κλείσαν τον Μάιερ. Τι βιογραφικό, Μπουντεσλίγκα και τι θα γίνει και θα είναι ο ηγέτης και. Να θυμάται κανένας ύστερα από δύο χρόνια τον παίκτη. Ότι επέρασε ενώ από την Κύπρο, έμεινε στα ριχά. Οκ, πάμε παρακάτω.
1: Και πηγαίνουν και σε περιπτώσεις που έχουν. Ας πούμε ο Μάιερ. Είχες μια επιφυλάξη ότι μπορεί να τέγιωσε ποδοσφαιρικά και έρχεται με έτσι βιογραφικό στην Κύπρο. Για τον Μπάρακ, ας πούμε, προσεγγίζεις το λέω διαφορετικά. Δεις μέχρι τελευταία που έπαιζε πώς ήταν το βιογραφικό του.
0: Ναι.
1: Διαφέρει περίπτωση που περίπτωση.
0: Ναι, είπα ένα παράδειγμα του ότι από το βιογραφικό και μόνο μην είμαστε. Και μπορεί να πάμε και σε άλλες ομάδες. Απλά είπα το πιο πρόσφατο στην συγκεκριμένη ομάδα που συζητάμε.
1: Ή ας πούμε, πήγαινε μεσάστρε. Ξέρει τον, γνωρίζουν τον.
0: Μα γι' αυτό
1: τον,
0: σου είπα ψάχνω ένα χαρακτηρισμό.
1: Έχουν μια στιβαρότητα οι επιλογές του ΑΠΟΕΛ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.
0: Το πρώτο και κύριο για μένα είναι ότι μπορείς να διακρίνεις ότι γίνεται μια επιλογή παιχτών από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που δεν περιλαμβάνει πολλούς ως προς την ετοιμασία του.
1: Έλα μου.
0: Πώς λειτουργούσε το ΑΠΟΕΛ τα προηγούμενα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο στις πολλές κινήσεις. Λειτουργούσε κάποιες κινήσεις από προπονητή, κάποιοι μάνατζερ με τους οποίους σταθερά και
1: πρέπει
0: συχνά.
1: Πρέπει να βάλεις πρώτον τούτο.
0: Ναι, είπαμε τα λέω όλα. Σταθερά η διοίκηση πρόεδρο μου Πετρίδες εργαζόταν μαζί τους. Κάποιες επιλογές που ήταν καθαρά επιλογές που έλεγες δεν είναι είτε του αθλητικού διευθυντή είτε του προπονητή, αλλά μπορεί να ήταν της διοίκησης που από μόνη της λειτουργούσε πάλι και κάποιες το συσταρισμένο δεν άρεσε μου που λέει ο 630. Μπορεί να
1: είναι
0: τούτο που λέω εγώ ότι είχε νομίζω να δειχθεί από πολλούς τα τελευταία χρόνια ότι το ΑΠΟΕΛ θα έπρεπε να λειτουργεί πρώτα και κύρια με βάση ένα σχεδιασμό. Δεν είχε αθλητικό διευθυντή, δεν είχε τεχνικό διευθυντή ή είχε, αλλά όχι στο ρόλο που λειτουργεί ή με τον τρόπο που λειτουργεί τώρα. Ένας να κάνει κουμάντο, να εμπιστευτεί σε ένα μοντέλο κάποιον και να κάνει. Εγώ νομίζω είναι από εδώ που ξεκινούμε. Από εδώ ξεκινάει όλη η ιστορία.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Και να αποχαιρετήσουμε, ναι, αφού δεν μένει ούτε ένα-δύο λεπτά να ολοκληρώσουμε τη
1: σκέψη.
0: Μιχαήλ
1: μου, να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς.
0: Χαιρετίσματα στην πατρίδα.
2: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Τι?
2: Ναι.
0: Ξέρετε, θα του ζηλαλεί.
1: Θα δούμε.
0: Θα πάει δηλαδή.
1: Θα του δώσει χαιρετίσματα.
2: Θα δούμε.
0: Θα πάει ή θα δώσει χαιρετίσματα.
2: Να μέσα κοφτεί.
0: Εντάξει.
2: Με λαϊκιστές δεν μιλάω.
0: Με τούν τον τρόπο θα με αποχαιρετήσεις, Μιχάλη μου.
1: Είπε με τρεμάμενη φωνή.
0: Καλό καλοκαίρι, εγώ θα σου ευχηθώ, φίλε, να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, όπως λέμε στα εγκαθομιλημένα και εμείς στις μπαταρίες σου. Ναι. Όχι το φωτοβολταϊκό που είπαμε πριν, άλλες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buy sell cypress.com.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Τα απάντηση.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Yeah, Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
16: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε πλέον για την τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Είμαστε στα 41 σε πολύ λίγο συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 9. Προτού πάμε έτσι να δούμε την κατάσταση με την κίνηση αλλά και τα μηνύματα που έχουν έρθει και δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα των τελευταίων κυρίως λεπτών. Να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε γιατί μας... η ανάγκη να πάμε στο διαφημιστικό, να αποχαιρετήσουμε τον Μιχάλη, έτσι αφήσαμε την κουβέντα. Σε σχέση με την τελευταία αναφορμή, σε σχέση με την τελευταία μεταγραφή, η αφορμή για τη συζήτηση, γενικότερα για η μέχρι τώρα απορία προγραμματισμού σχεδιασμού στο ΑΠΟΕΛ, με βάση και την προσθήκη χθες του Τσέχου. Εγώ είπα, για μένα το πιο έτσι, αξιοπρόσεκτο την δεδομένη στιγμή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Που μετά από χρόνια έχει εμπιστευτεί, αλλά να, πραγματικά να μην απλά λόγω να υπάρχει μια θέση, να μην είναι τίτλος απλά. Έναν ασχέτως από το όποιον αποτέλεσμα στο τέλος θα το δούμε, εννοώ, θα αξιολογηθεί. Αν μη τι άλλο, θα ξέρεις φέτος ποιου να αποδώσεις τα εύσημα ή ποιου να αποδώσεις ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχτεί ενώ μετά στο γήπεδο πόσο καλά ενώ έχουν πάει οι μεταγραφές. Και το άλλο που είναι το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι γίνονται κινήσεις που σαφώς δεν συνάδουν με τα οικονομικά δεδομένα όπως τα είχε παρουσιάσει πριν από λίγων γερών η διοίκηση του κυρίου Φωτίου.
1: Πανοράφι.
0: Πανοράφι σίγουρα είναι παίχτες με αξιοπρόσεκτο βιογραφικό που σημαίνει ότι δεν τους φέρνεις και εύκολα ενώ με οικονομικά δεδομένα όσοι είχαν και όπως τα γνωρίζουμε τουλάχιστον. Αν επίσημα μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κάτι Βραζιλιάνοι δεν ξέραμε ούτε το πού επέξαν, ούτε
0: ναι, νεαροί Βραζιλιάνοι, πιο φτηνά συμβόλαια λογικών είναι.
1: Αν επέξαν ή αν ήταν ποδοσφαιριστές σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, τούτο είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Δικαιούμαι.
0: Εντάξει, οκ, και λέω, αλλά...
1: και φέτος βλέπεις ότι πάει στοχευμένα, χτυπά παίχτες, τους φέρνει, τους ανακοινώνει, πάει παρακάτω. Μεθοδικά. Νούσιμα.
0: Όλα αυτά που δείχνουν να συνδέονται στο οικονομικό με την κατάσταση που εξελίσσεται και που μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στο τέλος τη συμφωνία.
1: Να μου κάνει εντύπωση είναι το ύψος του.
0: Το 1,90.
1: Για δεκάρι, ναι. Ας πούμε, το δεκάρι το βλέπεις
0: να
1: είναι έτσι πιο τελικάτος, πιο αλλά 1,90.
0: Και κάνει, άμα δεις κάτι, ποιος, νομίζω, αν έρθεις είναι το από ένα βίντεο σχετικό, ενώ τριπλάρι έχει, ενώ εντόσον ύψος ας πούμε έχει την... ως ένα βαθμό ας πούμε, και στοιχεία που τα βρίσκεις σε επιτελικό μέσο αλλά χαμηλότερου
1: κεντρουβάρους.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Όντως εξελίσσεται έτσι με ένα εξεχωριστό ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι για σε διάφορους τομείς εννοώ και όχι μόνο καθαρά εκεί παίκτες θα έρθουν το φετινό καλοκαίρι στο ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, περιμένουμε τα επόμενα σε σχέση με το μεταγραφές. Η εξέλιξη αυτή ήταν χθες απογευματινή, μεσημβρινή απογευματινή και έπειτα δεν είχαμε κάτι το σημαντικό. Λοιπόν, να ακούσουμε τι πλησιάζει και θα μας ενημερώσει και ο Ανδρέας που δούμε κάποια μηνύματα για την κατάσταση στους δρόμους.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Πάμε λοιπόν να δώσουμε έτσι κάποια δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους δρόμους μας.
0: Να μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε είναι εύκολα.
1: Θα δείξει Ακαμαντίδος κόκκινη προς πορτοκαλί για μεγάλων έτσι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Πάφου. Ακαμαντίδος δεν τα μάθες ακόμα.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ. Οφείλω να ρωτήσω για κόσμο μου μπορεί να μην μας ακούει καθημερινά.
1: Ακαμαντίδος λοιπόν στην Πάφων, αφού δεν μας ακούτε καθημερινά εσείς χάνετε. Έχει τα θέματα της. Φεύγουμε από Πάφων, πάμε προς Λεμεσόν μεριές. Στον αυτοκινητόδρομο από Πάφων προς Λεμεσόν δεν θα βρείτε κάτι το ιδιαίτερο. Μπαίνοντας όμως στη Λεμεσόν, λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας θα βρείτε έναν τροχαίο κάπου εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα από την βλέπω άρχισαν και κινήσει, όπως επίσης και στην Παναγιώτη Τσαγκάρη έναν άλλον τροχαίο και δείχνει έτσι ότι είναι κόκκινη η περιοχή εκεί. Ο αυτοκινητόδρομος από τον Άγιον Τίχωναν μέχρι και λίγο μετά τον, πριν να φτάσετε στον κυκλικό κόμβο, ένα λεπτάκι να σας πω ποιος είναι, της Λινόπετρας, έχει τα θέματα του. Είναι κόκκινο, γίνεται πορτοκαλί και κόκκινο πάνω από, από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας, άρα και εκεί θέλει υπομονούλα. Φεύγουμε, Λάρνακα είναι μια χαρά. Επίσης να πούμε ότι στο Παραλίμνη στην 1η Απριλίου θα έχετε έτσι, θα βρείτε κίνηση. Και πάμε στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα κλασικά διαχρονικά φώτα, καλησπέρα, αλλά και να πάτε αριστερά προς τα θαλάσσας θα βρείτε κίνηση. Γενικότερα μετά κίνηση βρίσκεται στο κέντρο, όπου είναι η Νίκης, η Κυριάκου Μάτση, η Γεωργίου Κρύβα-Διγενή. Επίσης στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
0: είχε καμιά στο κέντρο πόνεση κίνηση. Είσαι καμιά εδώ στο κέντρο πόνεση κίνηση.
1: Όχι. Α, έτσι όπως το βλέπω.
0: Αλλά προς το κέντρο δύσκολα τα πράγματα.
1: Κόκκινον, κόκκινον είναι η Σπύρου Κυπριανού διασταύρωση με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και αυτά που είπα πριν με Νίκης, Κυριάκου Μάτση και τα σχετικά. Αυτά από εμένα.
0: Πάμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα μηνύματα.
1: Ναι, τα έχω βρει, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μπορείς να πας διακοπές αν θέλεις με τον Μιχάλη Τσικαλά.
0: Δεν με παίρνει μαζί, αφού μου ούτε κάνουν.
1: Μα είσαι λαϊκιστής.
0: Ταλός μου, πας πει να του πω καλύτερα που τα πας, πότε θα πας, σε κοφτή, δεν μου είπε.
1: Καλά να σου.
0: Ναι, δεν παίρνει.
1: Έως τον κογιό, δείχνει και μέσα και έξω.
0: Εδώ
1: τη θερμοκρασία. Ναι. Πιο πάνω δώσαμε Μοτνόρμα, Ιαμπέλα και Κακουλή. Γι' αυτόν τους εδώσαμε. Λέει ο 751.
0: Μοτνόρμα, Ιαμπέλα, Κακουλή. Γι' αυτόν τους εδώσαμε.
1: Μάλλον είναι ο παδός του Άρη.
0: Ναι, γι' αυτό, για ποιο λόγο δεν τους
1: εδώσαμε. Τούτον το Ανούσιον ίσως που σχολιάσαμε. Ό,τι χρειάζεται περί. Ήταν πάνω στη συζήτηση. Ωραία, Ανδρέα, να το δούμε. Βάλε μας παρέθεση γιατί θέλει το σύζο τίκετ, δεν θα δώσω στον αέρα όμως. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε, πράσινος Ρουμάνος. Χθες η ομάδα μας έδειξε πρόσωπο ακόμα και με 10 παίχτες. Πολύ καλή αμυντική γραμμή που δεν έδωσαν αρκετά δικαιώματα να επηρεάσει τον άπια στο Φαπιάνο. Λέκο έδειξε καλά στοιχεία.
0: Λέκο, Νέκο.
1: Λέκο, Νέκο.
0: Όχι, Λέκο είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, στοιχεία χθες, κρίμα για το κλάδεμα που έκανε, θα μπορούσε να...
0: Κλάδεμα, ναι, ωραία λέξη, κλάδεψε το.
1: Είχε καιρό να το ακούσω. Να φύγουμε με πιο μεγάλο προβάδισμα, με το νου μας των επαναληπτικών και πάμε μπροστά, Ομόνια Λαός, πρόκριση και καλή εκπομπή μας εύχεται ο Ρουμάνος.
0: Γιατί... είμαστε προς το τέλος.
1: Καλά, δεν έχουμε εκπομπή ακόμα, να φύγουμε. Πάμε πιο πάνω.
0: Το δώσαμε το μήνυμα είναι του το φίλου για τα επεισόδια ψες που μας είπε στην Λάρνακα.
1: Έκαναν επεισόδια Ισραηλινοί επενδυτές, λέει ο 060.
0: Δεν έχουμε έτσι, δεν είχαμε έτσι.
1: Ενημέρωση. Έχω την εντύπωση η Πάφος, αφού έχω δει και τα τρία φιλικά, θα πάρει καλό αποτέλεσμα με MVP τον Πέπε. Μα λέει ο 686. Να δούμε. Να δούμε γιατί είναι μια άλλη ομάδα φέτος. Είναι μια άλλη ομάδα η οποία δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Άρα είναι ένα καλό τεστ σήμερα για να την δούμε. Απόψε θα έχει δύο ισοπαλίες. Τσικαλά μείνε στην υποκριτική. Να σε το ποδόσφαιρο του λέει. Είναι ο φίλος του.
0: Είναι ο γνωστός του.
1: Ναι, ναι. Ο 071 μας δίνει μια άλλη διάσταση στην Κροατία. Πάντως οι ευρωπαϊκές πορείες της Χάιντουκ τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ανέκδοτο από τον οπαδικό κόσμο. Αν και παίζει κάθε χρόνο στα ευρωπαϊκά προκριματικά, έχει να μπει ο Μίλους από το 10-11, ενώ μετρά πρόσφατους αποκλεισμούς από ομάδες από Μάλτα, Αλβανία και μια από Σλοβακία. Και το Καζακστάν, όλες outsider πριν την κλήρωση. Εννοείται, προσθέτει ο φίλος, καμιά υποτίμηση δεν πρέπει να υπάρξει από την Πάφο. θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο έτοιμη θα παρουσιαστεί. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο
0: τελευταίο
1: έχουμε
0: το έχουμε μπει και εμείς. Ναι, χαρακτηρίσαμε πιο δύσκολη θεωρητικά, λέμε πάντα, από τις αποστολές της αποψινές, γιατί είναι και εκτός έδρας και γιατί είναι Κροατία, όσον και αν η Χάιντο κόπος του γράφει φίλος δεν μπορεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά κυρίως γιατί ναι, το θέμα είναι και η Πάφος σε ποιο βαθμό τώρα ακόμα έχει ελλείψεις ή και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας θα είναι. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω.
1: Η υπομονή, παιδιά, η υπομονή. Πολύ νωρίς για να κρίνουμε τον οποιοδήποτε. Γιατί δεν διαβάσαμε, λέει, ψες μετά το παιχνίδι. Λες και χάσαμε, λέει, 777.
0: Επιβεβαιώνεις εσύ που κάνεις περιδιάβαση στα social media.
1: Δεν έπεσα σε τέτοιου είδους ποσταρίσματα, okay. Η αλήθεια. Όμως δεν το αφισβητώ. Δεν το αφισβητώ καθόλου. Όμως για εμένα το πρόσημο είναι ξεκάθαρα θετικό της Ομονίας. Δηλαδή πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, 1-0, διαχειρίστηκε με σχετική ευκολία, μπορώ να πω, την κόκκινη κάρτα. Άρα εντάξει.
0: Με ρωτάω πέντε δεκαν και Γιώργη μου, για το χία, για αντισεμέδο και με απαιτήσει εισόδου στο Τσουλού.
1: Είναι πάνω που έλεγαμε για τον
0: Μοτνόρ και τον Μαγιαμπέλ. Για τον Μοτνόρ ειδικά. Να ξέρει, διαφωνεί κάποιο φίλε ότι αυτή τη στιγμή βάλει δίπλα του, ενώ να κάνει τώρα τη σύγκριση υπευτερείο εμέδο. Το που μπορεί να φτάσει ο Μοτνόρ σε μια ομάδα με καλύτερες συνθήκες, εννοώ ως προς την ποιότητα, τις ικανότητες του ρόστερ σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια
1: και πιο έτοιμη,
0: και τι επαρουσίασε ο Άρης. Ναι, ο Μοτνόρ του Άρη μπορεί να μην μπορεί να, στο τέλος να καλύψει το κενό. Ο Μοτνόρ του Άρη με την προοπτική να πάει καλύτερα, έχοντας και καλύτερες συμμετέχοντας, ας πούμε, γενικότερα σε μια καλύτερη ομάδα, αυτό θα το δούμε. Και λέω ότι είναι εύκολο.
1: Ο δεξιός μπακ της Ομόνιας θυμίζει την περίπτωση του Κουλυμπαλή με το τι άκουγα στην Κερκίδα από παδούς μετά την κόκκινη. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ του προαθλήματος, έστω και με τα 30 λεπτά που τον είδαμε.
0: Λέει ο 953.
1: Ναι, νωρίς. Νωρίς ακόμη.
0: Μπορεί ναι, μπορεί όχι.
1: Αλλά ο Κουλυμπάλη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση ποδοσφαιριστή.
0: Έχει δεχτεί κόκκινη στο ξεκίνημα, μόλις ήρθε.
1: Ναι, νομίζω και απαξιώθηκε και αρκετά. Θυμάμαι συζητήσεις τότε να μιλούν.
0: Μα και εγώ στο στήτο που κάποιος έλεγε ότι για ηγέτης ήρθε, αλλά ηγέτης δεν είναι.
1: Ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί που έλεγαν ότι έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά όμως και περιμένετε να οδείτε, γιατί είναι και γρήγορος και αλτικός και δυνατός. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο, μιλάμε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, αλλά ηγέτης δεν είναι.
1: Ναι, να μείνεις μόνος σου.
0: Δεν είναι ηγέτης.
1: Να μείνεις μόνος σου. Να μείνεις χωρίς
0: φίλους.
1: Μπορεί
0: να πεις ότι είναι ηγέτης στην άμυνα της Ομόνιας τώρα.
1: Όχι, δεν θα το πω. Κρατώ την άποψή μου. Χωρίς φίλους θα μείνεις.
0: Έτσι που
1: κάνεις πίσω πλάτες οι μαγεριές. Καλά να σου κάνω ότι είσαι καλά, λαϊκιστή.
0: Ναι, λαοπλάνο.
1: Πέτα μα λέω για η μάπα, ρε παιδιά. Και τώρα συνδεθήκαμε, δεν είδαμε ούτε χτε. Για 692 κόψα σωρέμα.
0: Η ώρα 7.30 Τσιγκαλά Λογίδη. Και μετά από τι 8 μέχρι τι 9 παρά Τσιγκαλά Λογίδη Γιωργαλά. Για τη μάπα, αν την εψεσινή μου μιλούσα. Πάμε παρακάτω.
1: Μα τώρα να δω το μήνυμα του και ο Πάνου. Αν μπορώ να το πετσοκόψω.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: Λιον έντονος ο 236.
1: Ναι, έτσι, χωρίς λόγο, ενώ είμαστε σε χαλαρό.
0: Να το βάλω λίγο πιο ευγενικά. Η εκτός ομάδας, λέει, εκτός ομάδας μας. Εκτός ομάδας μας, άρα οι μη ομονιάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Να με σχολιάζουν το ρόστερ της Ομονίας. Εδικαιούνται. Και ο ΜΑΕ, λέει, ήταν φρούτο στην ΑΕΛ. Και είδαμε τι έκανε στην Ομόνια.
1: Να μου πετάς την αέλωμα,
0: Τάχα ήταν αποτυχία.
1: Ήταν αποτυχία και μεταγραφή είναι πιο
0: ευθέρεστο. Ναι, ήταν πρέπει... αποτυχία. Τώρα, αν η ΑΕΛ ήταν γενικότερα ομάδα να βοηθήσει και τον ΜΑΕ και να πάνε γενικότερα πιο πάνω, έτσι ήταν. Μπάση περίπτωση. Το θέμα είναι να με σχολιάσει άλλο που δεν δικαιούται. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, φίλοι μου, λέει η Πέτρα του Ρωμιού. Καλημέρα. Ας ελπίσουμε να μην φανεί η απουσία του Σούνιτς απόψε. Άλλη μεσαία γραμμή με Σούνιτς. Μα γιατί ο Πίντο είπε ότι ο Σούνιτς και ο Σέμα είναι διαθέσιμοι.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε χτες.
1: Αλλά συμφωνώ με την Πέτρα του Ρωμιού για τον συγκεκριμένο ευβαρόμετρο στη μεσαία γραμμή της.
0: Ναι.
1: Πάφο συγκεκριμένο με αρκετά καλές.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι έχει να κάνει με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, το πόσο εξεκουράστηκε και το πόσο από εκεί και πέρα προετοιμάστηκε. Αλλά που είδα τις δηλώσεις του Σαπίντο, ρωτήθηκε και είπε ότι είναι διαθέσιμο. Τώρα, αν το είπε, αλλά δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πάμε παρακάτω.
1: Εμποένιδετε το δεξιμπάκ τη ΑΕΛ. Ούτε εμείς τον είδαμε πάντως, δηλαδή ο φίλος 630. Επιάμε και στέλνει και το μηνυματάκι του για να διεκδικήσει το σύσο.
0: Ο άνθρωπος πάνε και το όνομα τυπώνυμο του, για δεν το λαλίζει.
1: Κιτρίνος, καθαρά Κυπριακό.
0: Είναι ο Βαλτέ με Γιώργο Γεωργίου.
1: Ναι, Ανδρέας Ανδρέου και τα σχετικά.
0: Σωστό. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Είναι νωρίς, αλλά.
0: Αμάνα μου, δουν το νωρίς, αλλά. Αγαπώ, σε εκτιμώ, σε αλλά.
1: 637. Ούτε ο Νέκο φτάνει την ποιότητα που είχαν Μασούρας και Τιούγκου, ούτε ο Κακουλής Μοτνό φτάνουν το 60% το Σεμέδο και ΜΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπαμε. Τα είπαμε. Εντάξει, για τον Νέκο,
0: Νέκο δεν ξέρω στην ταχύτητα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, εγώ δέχομαι ότι είναι, όπως το είπε και ο Μπέρκ, σύγχρονο μπακ, πώς τον είπε, έμπειρος και όλα αυτά. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν μπορεί να μας ξεγελά και η πρώτη εμφάνιση, αν δεν ήταν και απόλυτα έτοιμος στην προκειμένη περίπτωση. Με Μασούραν η Ομόνια είχε έναν πλεονέκτημα, ας πούμε, να βγει γρήγορα μπροστά, έκανε τη γραμμή του. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ταχύτητας ο Νέκο.
1: Και περιμένετε να δούμε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: και ο Μασούρας την πρώτη χρονιά που είδα στην Ομόνια δεν αντιμετωπίστηκε. Σωστό. Με τα καλύτερα σχόλια και έκανε μια δεύτερη χρονιά που όλοι μιλούσαμε για το Μασούραν και το πόσο επιδραστικός ήταν στο παιχνίδι της Ομόνιας. Άρα περιμένετε να δούμε και να μας δείξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές τι πραγματικά έχουν να δώσουν. Όλα τα respect στον Σίμιτς, δίνει ο 954. Είναι λίγο αυτό που είπα και εγώ, ένας παγκίτης ο οποίος όταν μπει μέσα κάνει δουλειά. Με την ΑΕΛ ΜΑΕ διεκδίκησε προάθλια μέχρι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και πήρε μεταγραφή, λέει ο 075. Ο πράσινος κυνηγός πιο πάνω.
0: Έντονος, αισθάνεται αναχτισμένος.
1: Με όλον τον σεβασμό. Όσοι κατηγορούν την ψεσινή Ομόνια, αν κρίνουν παίχτες από τα πρώτο μάτς με 65 πλάς λεπτά με 10 παίχτες, έχω να τους εισηγηθώ να αλλάξουν σπορ. Έχεις μιλή και σκατούλικα, γιατί τίποτε.
0: Για τίποτε άλλο δεν κάνετε.
1: Αμά, ξεσπάθος.
0: Αισθάνεται αναχτισμένος στην τοποθεσία 29-50.
1: Η υπομονή, λέει ο 340, ξεχνούμενοι οι Ομονιάδες πως ήταν Μασούρας και Γίτσος και Ντιουγκού. Ναι, την πρώτη χρονιά ψάχναμε τους. Την πρώτη χρονιά, ειδικά του ο Μασούρα με τον Γίτσον και έρθε ο Μπέρκ και τους έκανε βασικούς. Φτάσαμε στο τέλος ακόμα μίας εκπομπής. Αύριο δεν θα έχουμε Μιχάλη Τσικαλά. Ξέρω ότι είναι πλήγμα.
0: Μείνετε συντονισμένοι από τις 7:30 θα είναι αύριο μαζί σας ο Ανδρέας Γιωργαλάς.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά.
0: Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι για τα παρακάτω και υπενθυμίζω και το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σήμερα από τις 6 για τα παιχνίδια. Γεια σας, καλών υπόλοιπων.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Παλικαρίσιο προβάδισμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League περί Ομόνια. Σε παιχνίδι που αγωνίστηκαν για περισσότερο από μία ώρα με παίχτη λιγότερο, οι πράσινοι επικράτησαν 1-0 της Καϊράτ και απέκτησαν τον πρώτο λόγο εν ώψη του επαναληπτικού της Τετάρτης στο Καζακστάν. Η Ομόνια μπήκε δυνατά, προήθηκε νωρίς με Παναγιώτη Ανδρέου. Η αποβολή του Νεγκό στο 34 άλλαξε τις ισορροπίες. Ωστόσο, με σωστή διαχείριση και καλή ανασταλτική λειτουργία, κράτησε το πολύτιμο 1-0. Είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα και την οτροπία που δείξαμε. Είναι σημαντικό ότι κρατήσαμε το 0, μπορούσαμε και για δεύτερο τέρμα, σχολίασε ο Μπέρκ, τονίζοντας πως στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα είναι έτοιμος στον επαναληπτικό του Μπάντζο. Στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος για Ομόνια ή Καϊράτ, η Λεύσκη επικράτησε στη Σόφια της ρουμανικής Κραϊόβα με 1-0. Πρεμιέρα κάνουν απόψη οι υπόλοιποι εκπροσώποι μας στον δεύτερο προκριματικό για το Europa League. Η Πάφος αντιμετωπίζει την Χάιντουκ στο Split στις 10 και για το Conference ο Απόλλων 5 στις 7 στη Γεωργία με την Τιλαγκόρη και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης ενώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος στο Λούμπλιν. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο όπως αυτό της Χάιντουκ. Είμαστε όμως εδώ για να τα καταφέρουμε, το μήνυμα του Σάπιντο. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει και ο Απόλλων κόντρα στην Τιλαγκόρη. Θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε για θετικό αποτέλεσμα για να τελειώσουμε τη δουλειά την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Λοσάδα. Εκτός αποστολής ο ανέτοιπος Γκάρι Ροντρίγκες, στη λίστα συμμεριλήφθηκαν Αϊβού και Γκασπάρ. Με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην επόμενη φάση, θα φιλοξενήσει η ΑΕΚ την Μπέιταρ στο επίσημο ντεμπούτο του Μάουρο Καμορανέζη. Είμαι χαρούμενος που έχω τη δυνατότητα να καθοδηγήσω αυτή την ομάδα. Είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, τόνισε ο Ιταλός, ο οποίος προχώρησε σε μία αλλαγή στη λίστα. Ο Ρούπιο πήρε τη θέση του τιμερουμένου Πέτρο Ιωάννου. Εκτός λόγω κόκκινης είναι ο Σαμπορίτ και ο τραυματίας Άντερ Έκεν. Μετά τη σημαντική προσήγη του Αντωνίν Μπαράκ, το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη στις επαφές με τον 32χρονο αμυντικό μέσο, παρά τις πληροφορίες από Ελλάδα που το φέρουν να προτιμά την παραμονή του στη Super League. Στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, η ομάδα του Παπαδόπουλου κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό, με τέρματα τον Ντάλσιο, Λαΐφη, Μαρκίνιος. Δεν πήρα χρόνο συμμετοχή σε ανέτοιμη Σάστρε και Ντέκενεκ. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό και για την ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Καρμιώτισσας με τέρματα των Καραμανί και Ζωάο Ταβάρες για τους ηττημένους σκόραρι ο Ψύχας. Ο Ούγκο Μάρτινς μοίρασε το χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίχτες. Δεν αγωνίστηκαν οι ανέτοιμοι Ντένσβιλ Αλμέιδα και Καρό, που ακολουθούν ατομικό, και ο τραυματίας Παρουτής. Θετική εικόνα για τον Άρη στην ευρεία νίκη επί της Χάπουελ Ρανανά με 5-1 σε φιλικό, στο οποίο ο Ράτσκο χρησιμοποίησε μία δεκάδα σε κάθε ημίχρονο. Δύο τέρματα πέτυχε ο Παγιέ και από ένα η Χραλάμπου σε Φακέ και Γκαλιάτα. Με όλους τους παίχτες διαθέσιμους συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ανόρθωση. Σε φουρ ρυθμούς μπήκαν και οι αρτήματα του Τζούλιου. Η τελική αξιολόγηση του ρόστερ θα γίνει στο βασικό στάδιο στην Πολωνία, όπου η ομάδα του Ελμαέστρου θα δώσει και 3 φιλικά. Αναμονή για οριστικές εξελίξεις με διοικητικά και Χρήστο Μαραγκό. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη 23η κοινοπολιτικοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα. Ενόργανη γυμναστική, κολύμβηση άρση βαρών, παρά άρση βαρών, στίβο και τζούτο.

0: ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές. Σήμερα αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ, καθώς ο Έλληνας Άσος ολοκλήρωσε χθες όλες τις ιατρικές εξετάσεις στα 40 εκατομμύρια το ποσό της μεταγραφής του από την Κλαμπ Ρουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
13: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book.

0: ίση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Όπως λέει η Bonnie Tyler, ψάχνει ένα ήρωα. Ένα ήρωα τον οποίο τον βρήκε στο πρόσωπο του Παναγιώτη Αντρέου εχθές η Ομόνια, κερδίζοντας ένα 0 τυρκά ΙΡΑΤ. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα η σημερινή, στις 23 Ιουλίου, γιατί μπαίνουμε πλέον σε βραδιές ευρωπαϊκές και ξέρουμε τι σημαίνει να υπάρχει όλη αυτή η αγωνία. Μετά το χθεσινό παιχνίδι της πρωταθλήτριας Κύπρου, μπαίνουν και οι υπόλοιπες ομάδες μέσα. Μπαίνει η κυπελούχος Πάφος, μπαίνει η δευτεραθλήτρια ΑΕΚ και ξεκινάει και ο τριταθλητής Απόλλωνας. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ελπίζουμε να συνοδευτούν με νίκες οι αγώνες τους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, γιατί έπρεπε να δώσουμε την απαραίτητη άδεια να ξεκουραστεί η βασική παραγωγός της εκπομπής, Στέλλα Σοκράτους. Καλή ξεκούραση να ευχηθούμε. Αντώνης Κυπριανούς στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Και θυμίζω, οδεύουμε προς το τέλος. Μας μένουν λίγες μέρες ακόμη για τις κάρτες διαρκείας. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση.

Λοιπόν, χθες κέρδισε η Ομόνια 1-0 την Καϊρά. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Νικολάου για το παιχνίδι. Θα έχουμε ρεπορτάζ για τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και θα είναι μια πλούσια εκπομπή η σημερινή. Θυμίζω, στις 7 η ώρα, Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα. Στις 7.30 ΑΕΚ Μπεϊτάρ. Και στις 10 Χαϊντουκ Πάφος, όλα τα παιχνίδια σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Στις 8 από ελληνικής πλευράς για το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου. Και στις 9 ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας και οι δύο ελληνικές ομάδες με την Πάξη. Χθες είχαμε και τρία φιλικά παιχνίδια των ομάδων μας. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο κυπριακών ομάδων στο προπονητικό κέντρο στον Αρχάγγελο, έδρα του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-0 με γκολ τον Ντάλσιο, Λαΐφη και Μαρκίνιο. Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 την Καρμιώτισσα με γκολ τον Ζωάου Ταβάρες και Καραμανή. Το γκολ της Καρμιώτισσας το σημείωσε ο Ψύχας. Και ο Άρης που προετοιμάζεται στο εξωτερικό κέρδισε την Ισραηλινή Χάπουελ Ρανανά με 5-1 με 2 γκολ του Παγιέ, 1 του Εφαγγέ, 1 του Χαραλάμπους και 1 του Γκαλιάτα.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Νικολάου, ρεπορτάζ Ομόνιας. Ξεκινάμε με αυτό. Πολύς κόσμος, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πανίκο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Χθες μου είχε υποβάλει μια ερώτηση ο Σάββας Κοσιάρης και η αλήθεια ότι δεν θυμόμουν για να του απαντήσω. Είναι η μεγαλύτερη προσέλευση για πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτές οι 14.000 κάτι εισιτηρία? Ή δεν θυμάσαι ούτε εσύ?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αυτό το στατιστικό.
0: Είναι καλό ρεπορτάζ αυτό να δούμε.
1: Χωρίς αμφιβολία είναι μία από τις μεγαλύτερες. Χωρίς συζήτηση. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η προσέλευση του κόσμου λόγω της εμπορικότητας του αντιβάλλου. Είναι και ο καιρός, είναι και η εποχή. Νομίζω ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες η προσέλευση του κόσμου. Ας σκεφτεί κανείς, Πανίκο, ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ήταν στις 11.500 η προπόληση. Όταν αρκετός κόσμος τελευταία στιγμή αποφάσισε να πάει στο γήπεδο, και μπορώ να πω ότι τουλάχιστον την τελευταία μισή ώρα νιώθω ότι ο κόσμος της Ομόνιας έκανε τη διαφορά και έδωσε στην ομάδα αυτό το σπρόξιμο που χρειαζόταν για να αντέξει στα τελευταία στάδια του αγώνα, εκεί που φυσιολογικά εγκατέλειπαν τους ποδοσφαιριστές οι δυνάμεις λόγω και των δεδομένων της εποχής, και ήταν και η ώρα που πίεζε περισσότερο η Καϊράτα, στο πούμε, διότι είναι μια ομάδα που, όπως και να το κάνουμε, είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση.
0: Γιώργο, ότι σε αυτό το τελευταίο που έχεις πει, ότι στα τελευταία στάδια εγκατέλειπαν οι δυνάμεις τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, να σου πω ότι και στο γήπεδο από το πρώτο ημίχρονο μας είχαν εγκαταλείψει οι δυνάμεις, ήταν αφόρητη η ζέστη. Και καθόμασταν και βλέπαμε από τα δημοσιογραφικά το παιχνίδι και δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, να περπατήσεις τα 3 μέτρα, έψαχνες ένα αεριστήρα μπροστά σου και είναι για να διερωτάσαι κατά πόσο μπορεί να αντέξει ένας ποδοσφαιριστής να τρέχει τόση ώρα. Και δεν το λέω γιατί έπαιζε με 10, ούτε η Καϊράτ με 11, ούτε και αν έπαιζε η Ομόνια με 11. Ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να ανταποκριθούν σε τέτοιες καιρικές συνθήκες.
1: Πόσο πάλι για τους παίκτες της Ομόνιας που έδιναν τον πρώτο επίσημο αγώνα και με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει πάνω από 20 επίσημα παιχνίδια στα ποδιά του. Οπότε είχαν και αυτό το πλεονέκτημα. Έπαιζε και με 10 ποδοσφαιριστές από αρκετά νωρίς, θα έλεγα, η Ομόνια. Οπότε έπρεπε να δώσει περισσότερες δυνάμεις. Οπότε θεωρώ, Πανίκο, ότι με βάση όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν εξαιρετικό για την Ομόνια. Mm-hmm. Και παραλαμβάνω, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Διότι νιώθω, με αυτά που έβλεπα τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο πριν την αποβολή του Νενγκό, νιώθω ότι η Ομόνια θα μπορούσε να πετύχει πολύ περισσότερα γκολ απέναντι σε αυτήν την Καϊράτ. Ακόμη και με βάση τα δεδομένα της εποχής. Μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη που είναι σε φόρμα, ας το πούμε, και με την Ομόνια να μην έχει καν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της. Έτσι, οπότε να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή η Ομόνια θα προσθέσει ακόμη ποδοσφαιριστές στη δύναμή της. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή η Ομόνια το πρώτο μισάωρο. Μετά, εντάξει, ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες, έπρεπε να διαμορφώσει το πλάνο της να μπει σε νέα καλούπια, ας το πούμε, για να προσαρμοστεί. Και το έκανε και αυτό εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά. Και θεωρώ ότι πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι φόβητρο σίγουρα στη Καϊράτ. Για να μην ειλικρινείς, την περίμενα καλύτερη από αυτό που είδα. Όμως στην έδρα της είναι πολύ δυνατή ομάδα. Έχει καταφέρει να κάνει ανατροπές την περσινή σεζόν στα προκριματικά του Champions League στην έδρα της. Θα πρέπει να την προσέξει ιδιαίτερα η Ομόνια. Όμως εάν η Ομόνια έχει αυτήν τη στοχοπροσήλωση, αυτήν την τακτική πειθαρχία που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι και με δεδομένο ότι θα πάει με μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων και πιο έτοιμη, νιώθω ότι είναι το φαβορί ξεκάθαρα για να πάρει μια πολύ σπουδαία πρόκριση με βάση τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί.
0: Ερώτηση κρίσεως τώρα. Ποιον θεώρησε, ποιος ήταν ο κορυφαίος για σένα στο παιχνίδι?
1: Ο Παναγιώτης Ανδρέου. Όχι για τον γκολ, όχι μόνο για τον γκολ καλύτερα. Νομίζω ότι πραγματικά νιώθω ότι μας σώσε σίδερα στη μεσαία γραμμή. Ήταν παντού, έκοβε, μοιράζε, κατάπιε πολλά χιλιόμετρα, και ήταν καθοριστικός. Πέτυχε και τον γκολ, εντάξει, είναι και αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Κουλυμπαλή μου άρεσε πάρα πολύ με τον Νικόλα Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας και ήταν πάρα πολύ βοηθητικές οι αλλαγές του Σίμιτς και του Μαγιαμπέλα. Ο Σίμιτς στο δεξιάκρο της άμυνας έδειξε για ακόμη μια φορά γιατί τον έχει τόσο ψηλά σε εκτίμηση ο κόσμος της Ομόνιας. Για άλλη μια φορά ήταν πολύ σταθερός ποδοσφαιριστής, απροσπέλαστος θα έλεγα, και ο Μαγιαμπέλα βοήθησε πάρα πολύ με τις αντεπιθέσεις του, με τα τρεξίματα του, με τα κλεψίματα του. Μάλιστα αν ήταν και λίγο πιο τυχεροί οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση, κυρίως με τους Κακουρλί και Μαγιαμπέλα. Εντάξει, είχε και τις μια-δυο ευκαιρίες, τις Καλές και η Καϊρά. Αλλά και η Ομόνια νομίζω ότι είχε τις ευκαιρίες να πετύχει.
0: Νομίζω ότι η Ομόνια είχε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Αν εξαιρέσει εκείνα τα ένα-δυο σουτ που είχαν γίνει, το ένα πήγε στο δοκάρι, το ένα το πιάνει ο Φαπιάνο, η Ομόνια είχε πιο καθαρές φάσεις από την Καϊράτ. Μπορώ να προσθέσω ότι η είσοδος του Κακουλί, του Κούσουλου, έχει σβήσει εντελώς την Καϊράτ. Είναι ένα χρονικό σημείο κοντά στο 75-76 λεπτό που μπαίνει ο Κούσουλος μέσα στην αλλαγή με τον Παναγιώτη Αντρέου, που αρχίζει πλέον, όπως μου είπες και στην αρχή, να εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Βγήκε με κράμπες, είχε πει ο Μπέρκο, αντιμετώπιζε κάποιες κράμπες ο μικρός. Αλλά η είσοδος του Κούσουλου έχει φέρει μία φρεσκάδα, έχει ηρεμήσει το παιχνίδι και είναι εκείνη τη στιγμή που περιμένεις τους Καζάκους να βγουν μπροστά, να πιέσουν και να σε τελειώσουν. Η είσοδος του Κούσουλου έφερε την ηρεμία και καλύτερο κράτημα της μπάλας και δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Και επαναλαμβάνω, είναι μόνο ένα σουτ στο δοκάρι. Στην αρχή δηλαδή, μόλις μπήκε λίγο κοντά στο 80, κάπου εκεί ήταν το δοκάρι. Αλλά τα τελευταία 15 λεπτά έχει σβήσει εντελώς την Καϊράτ επιθετικά η Ομόνια.
1: Δεν ήταν τόσο απειλητική δηλαδή η Καϊράτ. Δηλαδή είναι αυτές οι δύο ευκαιρίες. Δεν ήταν ότι έλειωσε για παράδειγμα την Ομόνια με ευκαιρίες και με βάση. Επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα που είχαν οι δύο ομάδες στη φυσική τους κατάσταση και με το ότι είπε στην Ομόνια με ΡΕΚ. Οπότε ναι, τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ομόνια στο τακτικό κομμάτι και στο κλείσιμο των χώρων. Συμφωνώ ότι ο Κούσουλος έδωσε κάποια τρεξίματα και πάθος με την είσοδο του στο παιχνίδι και πολύ χαρακτηριστική ήταν μια κίνηση που έκανε ο Κούσουλος πανίκοταν πήγε μέσα, κέρδισε ένα φόρστι με ένα γραμμή Ομόνια και πήγαν να παίξουν γρήγορα και τους έδειξε με τα χέρια του να ρίξουν τον ρυθμό.
0: Δηλαδή, είναι η εμπειρία του παίχτη εκεί. Μέτρησε η εμπειρία του παίχτη.
1: Δεν είναι τυχαία που είναι αρχηγός. Είναι κάποια πράγματα που όταν έρχεται από τον πάγκο και ίσως να είσαι και πιο ήρεμος, μπορείς να τα μεταφέρεις έτσι στους συμπαίχτες σου.
0: Ένα παιχνίδι θα μείνει εκτός ο Νεγκό ή μπορεί να κάτσει και
1: δεύτερο. Ένα παιχνίδι.
0: Γιατί είναι φάουλ. Είναι φάουλ το πρόβλημα. Δεν είναι σπρόξιμο, δεν είναι βρίσιμο, δεν είναι βρισιά. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι σπρόξιά. Δεν είναι κάτι άλλο πέραν από φάουλ τέλος πάντων, το οποίο λογίζεται κανονικά μία αγωνιστική. Και ακριβώς. Υπάρχει θέμα για τον επαναληπτικό τώρα στο δεξιάκρο.
1: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις τελευταίες μέρες για τον Ντουμπαντζό να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Είναι σίγουρα εκτός ο Νεγκό. Πάντως πανέκο νιώθω ότι ακόμη και να είναι έτοιμος ο Ντουμπαντζό, για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι με την παρουσία του ο Σίμιτς θα πάρει φανέλα βασικού, για να είμαι ειλικρινής. Χάνει μια επιλογή για το κέντρο της άμυνας, αν θέλει να βάλει κάποιον αλλαγή μετά ο Μπέρκ εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που η Ομόνια θα πάει με το προβάδισμα υπεύθυνση σε αυτό το παιχνίδι και με βάση τα δεδομένα που έχουμε, νιώθω ότι θα ξεκινήσει ο Σίμιτς. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα θα πάει με 11 ποδοσφαιριστές και όσο περνάει η ώρα θα αναγκάσει την Καϊράτ να ανοίξει, να δώσει χώρους και είδαμε ότι η Ομόνια είναι ικανή να χτυπήσει την Καϊράτ στο ανοιχτό γήπεδο ακόμη και με 10 ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον να το κάνει με 11. Οπότε θεωρώ ότι όσο περνά ο χρόνος θα μεγαλώνει το άγχος στην πλευρά των γηπεδούχων και νιώθω ότι θα είναι σε θέση να το εκμεταλλευτεί η Ομόνια. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Σε μια έδρα που, επειδή είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, πανικό, δεν είναι καυτή έδρα. Εντάξει, έχουν τον κόσμο τους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο εκδηλωτικό κοινό. Έχει και κάτι σαν το στίβο, ας το πούμε, το γήπεδο, οπότε είναι και λίγο μακριά οι κερκίδες. Είναι πράγματα που παίζουν το ρόλο τους αυτά. Όμως δεν πάει να είναι μια ομάδα δυνατή στην έδρα της. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ σημαντικά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Αν η Ομόνια προσέξει, κάθε λεπτό που περνά θα τη φέρνει όλο και πιο κοντά στην πρόκριση.
0: Mm-hmm. Μου στέλνουν πάρα πολύ μηνύματα για μεταγραφές. Υπάρχει κάτι?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν οι πληροφορίες.
0: Ακούγεται το όνομα του Γάλλου του Γιορίς για τα στόπερ. Ξέρουμε κάτι, υπάρχει?
1: Είναι μια περίπτωση που σίγουρα απασχολεί. Είναι μια περίπτωση που σίγουρα απασχολεί. Σίγουρα βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ομόνιας. Εκτιμώ παρήκω ότι μετά την άλλη εβδομάδα ίσως να αρχίσει να ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορεί να μην φέρει κάποια ανακοίνωση, αλλά νιώθω ότι θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα, γιατί και η Ομόνια θα προχωρήσει όπως και να το κάνουμε στην Ευρώπη με τον Α ή Β τρόπο και θα θέλει να πάει ενισχυμένη. Έχει ακόμη τρεις καιρές θέσεις η Ομόνια. Έχει περιθώρια και βελτίωσης και ενισχύσης.
0: Η Ομόνια τι ψάχνει, ρε Γιώργο? Ψάχνει η Center Four?
1: Όχι. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η τριάδα των επιθετικών. Τώρα μιλάμε με τα δεδομένα της εποχής. Τώρα αν εντοπίσουν στη συνέχεια ότι χρειάζεται άλλη ανάγκη.
0: Άρα σήμερα τι χρειάζεται βάσει
1: σήμερα
0: του σχεδιασμού?
1: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι θέλουν ένα αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ένα τερματοφύλακα και ένα οχταροδεκάρι.
0: Okay.
1: Που είναι κακά τα ψέματα, είναι το προφίλ του Καστάνου. Όταν λέμε οχταροδεκάρι, παρέσθεση να πούμε ότι ο Καστάνος εχθές είχε ένα φιλικό η ομάδα του και ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι. Ο προπονητής της ομάδας του δείχνει να τον υπολογίζει με βάση τα λεγόμενα του. Τώρα αυτό, αν αυτό είναι επικοινωνιακό ή κάτι άλλο, νομίζω ότι μόνο ο χρόνος θα το δείξει.
0: Και μόνο εσύ μπορείς να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης, να πάρει τηλέφωνο και να ακυρώσει την κόκκινη του Νεγκό, ρωτάει ένας ακροατής?
1: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν για το ρεπορτάζ της Ομόνιας από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Νικολάου. Ήταν εύστοχο το μήνυμα του 044. Ο Νεγκός στην καριέρα του είχε μια κόκκινη κάρτα, χθες της έκανε δύο. Νομίζω είχε δύο, αλλά ήταν με δεύτερες κίτρινες. Και αυτή ήταν η τρίτη, αλλά πρώτη φορά απευθείας, φίλε 403. Είναι και ο Χρήστου, μου λέει ο 919 για το δεξί άκρο της άμυνας. Αριστερά, είναι αριστερό πόδαρος ο Χρήστου. Έχει παίξει δεξί εξτρέμ, αλλά όχι δεξί μπακ, φίλε 919. Εγώ είδα μία Ομόνια, λέει ο 764, τα πρώτα 30 λεπτά να είναι συνέχεια της περσινής χρονιάς, αλλά ακόμη πιο γρήγορη και επιθετική. Ο 364 με τα γραφικά, η Ομόνια πότε θα κάνει κινήσεις ψηλού επίπεδου? Το ψηλό επίπεδο βέβαια είναι υποθετικό, είναι υποκειμενικό μάλλον, όχι υποθετικό. Και ακούσατε και τον Γιώργο, είναι μεταγραφική περίοδος και να δούμε πότε θα κάνει και τι επίπεδο θα είναι. Δεν μπορεί να πάει μακριά η Ομόνια, λέει ο 120, αν δεν κάνει 3-4 μεταγραφές ποιοτικές. Ο Μοτνόρ έπαιρνε την μπάλα και δεν ήξερε τι να την κάνει και πού να την δώσει. Η μόνη που ήταν σωστή ήταν οι δύο στόπερ, λέει ο 120. Και ο 304 μου λέει ότι στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League από ΑΠΟΕΛ Άλεσουτ στις 2 Αυγούστου το 12 στο Γασιπί, νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2-1, η προσέλευση ήταν 16.708 θεατές. Και ο φίλος ο Ανδρέας, θα το διαβάσω ρε Ανδρέα μου, ο φίλος ο Ανδρέας ζητάει season του ΑΠΟΕΛ, λέει δεν είναι για μένα, το θέλω για τη γυναίκα μου. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Για φέτος έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια και στους 33 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Τραπεζίστο On Air.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
9: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα συντομοποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Σαν σήμερα 23 Ιουλίου 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες με την συμμετοχή αθλητών από όλον τον ελληνικό κόσμο της αρχαιότητας. Κατά την διάρκεια των αγώνων κυρισόταν και χειρία και οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπτονταν. Οι Ολυμπιακοί αγώνες πέρασαν από διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής έως ότου καταργήθηκαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο τον Μέγα το 393 μετά Χριστό ως ειδωλολατρική.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε κάρτες διαρκείας για όλες τις ομάδες πλην της, του Ύψωνα, γιατί δεν θα εκδώσει κάρτες, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Οπότε στις 31 Ιουλίου όταν θα κάνουμε τις κληρώσεις, για να είσαστε μέσα θα πρέπει να στείλετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στις κληρώσεις. Εδώ στον Sport FM 95 ο Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου, και θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το πολεμικό ρεπορτάζ εκεί είχαμε. Τι είχε γίνει χθες βράδυ, Αντρέα? Ο Αντρέας Βεντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Αντρέα μου.
1: Καλημέρα, Πανίκο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχεις λεπτομέρειες?
1: Όχι ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Υπήρχαν κάποια παρατράγουδα, κάτι πήγαν να κάνουν οι οπαδοί της Πέιταρ που είναι εδώ στην Κύπρο, αλλά έληξε το θέμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι που, να σου πω την αλήθεια, δεν εκπλέκει καθόλου, διότι μιλάμε για τους πιο φανατικούς, σκληροπυρηνικούς οπαδούς που υπάρχουν στο Ισραήλ. Mm-hmm. Οπότε η έκπληξη θα ήταν να μην γινόταν τίποτα παρά το ότι κάτι έγινε. Χθες βράδυ ήταν το περιστατικό, αλλά εντάξει, έληξε.
0: Πόσο κόσμο
1: πλέον είναι όλα καλά.
0: Πόσο κόσμο
1: έχουν φέρει? Ένα σχήμα το αναφέρεις, θα είναι και 600 Ισραηλινοί στο γήπεδο σήμερα.
0: 600,
1: ναι. Ναι, 400 εισιτήρια που τους αναλογεί στο βάση της χωρητικότητας και των κανονισμών, και ακόμα 200 εισιτήρια κατηγορίας Α, και θα είναι συνολικά 600 οπαδοί στο γήπεδο.
0: Okay. Προτιμάτε τελικά ο Ανδρέας Παρασκευά από τον τερματοφύλακα, από τον προπονητή, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν ναι, σε πάρα πολύ κατάσταση στα φιλικά.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άρα είναι συνειδητή επιλογή, δεν έχει να κάνει με κάποιο τραυματισμό από τον Μούσφιτς. Ναι, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι, επιβραβεύει την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει
1: σωστά,
0: ο Ανδρέας.
1: Σωστά. Ο Ανδρέας έπαιξε 79 λεπτά στο πρώτο τελευταίο φιλικό και τελευταίο στην Ολλανδία με τον Άγιαξ. Mm-hmm. Και έπαιξε σε ολόκληρο το 90 λεπτό, σε ολόκληρο το παιχνίδι, στο τελευταίο φιλικό με τον Απόλλωνα. Από τη στιγμή που του δόθηκε όλος αυτός ο χρόνος στα δύο τελευταία φιλικά, είναι πλέον φανερό ότι αυτός θα αποτελέσει την επιλογή του Καμπορανέζη για τη θέση στο τέρμα.
0: Ναι. Μιας και ταξί...
1: Είναι πραγματικά πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Ανδρέα, διότι είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι για να δώσεις ανάσες στον βασικό σου τερματοφύλακα ή γιατί είναι τραυματίας ο βασικός σου τερματοφύλακας, και διαφορετικό να παίρνεις γάντια βασικού στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, σε ένα δύσκολο, όπως αναμένεται τουλάχιστον, παιχνίδι, κατόπιν επιλογής του ίδιου προπονητή. Είναι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Έχει μεγάλη σημασία.
0: Ναι, σωστά. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα? Υπάρχει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολος αντίπαλος, ξέρουμε το επίπεδο των Ισραηλινών ομάδων, ξέρουμε το πόσο μπορεί να σε ενοχλήσει λίγο, να σε πιάνει λίγο το παράπονο, να σε τους ισχυρούς και να σου την χάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα στους ανίσχυρους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σου ελάχει αυτή η κλήρωση, πρέπει να περάσεις. Πώς προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι?
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει την εμπειρία από αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι πέρσι αντιμετώπισε την Παρτίζαν, την Τσέλιε και την Λέγκια βρισκόμενη στους ανίσχυρους. Mm-hmm. Και κατάφερε να περάσει και τις τρεις. Οπότε σε μια παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και τώρα κόντρα στην Πέιταρ. Οπότε δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο. Και η εμπειρία ήταν κάτι που συζητήθηκε και στρίξε στην διάσκεψη τύπου του Καμορανέζη με τον Μιλίτσεβιτς, αλλά ήταν κάτι που έθιξε και ο προπονητής της Πέιταρ, ο Άλμο Κόεν, γιατί είπε από μόνος του ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία. Είπε ότι έχει αρκετούς ξένους που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο. Εμείς δεν έχουμε τόσους πολλούς ξένους λόγω των κανονισμών στο Ισραήλ, που δικαιούνται 5 ξένους.
0: Νομίζω είναι 6. 5 μέσα, ένας πάγκο.
1: Ναι, δεν θέλω να 5 ή 6.
0: 5 δεκάδα.
1: Μάλιστα. Οπότε. Οπότε ήταν κάτι που έθιξε και ιδίως ο προγραμματής της ΠΕΙΤΑ. Δηλαδή το κομμάτι της εμπειρίας είναι το ένα. Αυτό είναι από μόνο του. Μπορεί να αποτελέσει ένα ατού, αλλά δεν σου εξασφαλίζει τίποτα.
0: Σωστά.
1: Άλλωστε και πρόπερση, όταν έπαιξε με την Πάξη και αποκλείστηκε, η Πάξη ήταν μια ομάδα που δεν είχε εμπειρία στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ προερχόταν από την πολύ καλή της πορεία στο Conference League που έπαιξε τότε με την West Ham και αποκλείστηκε από την Πάξη. Άρα το θέμα είναι καθαρά αγωνιστική ετοιμότητα, που είναι το βασικό ζητούμενο. Ο Καμορανέζη είπε χθες ότι Πιστεύω ότι η ομάδα του μπορεί να παρουσιάσει σήμερα μια εξαιρετική εικόνα. Δήλωσε ότι είναι έτοιμη. Έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία της στα φιλικά. Και περιμένει ότι η ομάδα θα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ήταν καλή, Ανδρέα, στα φιλικά. Δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα, εννοώ 90 λεπτά, 90 λεπτά, διότι τα πλήστα φιλικά ήμουν εδώ στην εκπομπή και έβλεπα έτσι ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό ημίχρονο μέχρι εκεί. Αλλά όσες φορές έτυχε να δω την ΑΕΚ, ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για φιλικά προετοιμασίας. Ναι. Μου βγάλε και καλές επιθέσεις και καλούς αυτοματισμούς και ωραίες κινήσεις μέσα στο χώρο και με τον Απόλλωνα και με τον Άγιαξ. Αμυνθήκε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας, χωρίς να έχω ιδέα όμως τι επίπεδο έχει η Μπέιταρ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Είναι ερωτηματικό η Μπέιταρ. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σε γενικές γραμμές έδειξε καλά στοιχεία για έξτα φιλικά, έδειξε και τις αδυναμίες της, έδειξε και τα. Και καλά στοιχεία. Η Μπέιταρ είναι άγνωστη όσον αφορά τη δυναμία. Αυτό το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι όντως πέρσι είχε κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή σεζόν, αλλά με διαφορετικά δεδομένα, με διαφορετικό προπονητή. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από χρόνια πάλεψε για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη. Εντάξει, το γεγονός ότι τερμάτισε δεύτερη δείχνει ότι είναι μια καλή ομάδα. Απλά παίζει στο Conference League, διότι κατέκτησε το κύπελλο η Maccabi Tel Aviv και γι' αυτό δεν παίζει Europa Link,
0: okay.
1: Παρότι δευτέρα αθλήτρια. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία είναι άπειρη στην Ευρώπη, δεν έχει εμπειρίες, δηλαδή δεν προκρίθηκε ποτέ στην ιστορία της σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αυτά όσον αφορά θέλει στο κομμάτι εμπειρίας ή απειρίας από την άλλη όψη του νομίσματος. Από εκεί και πέρα είναι άγνωστη. Ήρθε στην Κύπρο χωρίς έναν βασικό ποδοσφαιριστή της, τον Γεωργιανό, τον αμυντικό, τον Λούκαν Κατράνη, ο οποίος είναι τραυματίας. Αλλά το τι θα παρουσιάσει η Ιταλική ομάδα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όπως επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε, Νίκο, τι θα παρουσιάσει η ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ερώτημα από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι της σεζόν δεν ξέρεις τι να περιμένεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα τις έχουμε γύρω κοντά στις 9.30 το βράδυ. Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να εκμεταλλευτεί σίγουρα την έδρα της, την εμπειρία που έχει σε αυτό το επίπεδο. Έχει ποιότητα ως ομάδα, έχει τα προβλήματα της τα αγωνιστικά. Από τη στιγμή που δεν έχει δεύτερο καθαρό επιθετικό ενός αυτό το επίπεδο στο ρόστερ, από τη στιγμή που ο Νίκολας Αντερέγγεν είναι οριστικά εκτός λίστας, το σκέφτοντας την ΑΕΚ θα τον πάρουν τελικά στην αποστολή. Παραδέχθηκε ο Καμπορανέτζη, γιατί αισθάνεται καλύτερα, το είπε και χθες ο Καμπορανέτζη, συμμετέχει σε κομμάτια της προπόνησης, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμη. Το συζήτησε μαζί του χθες, κατηδίαν, συζήτησε με το ιατρικό επιτελείο και πάρθηκε η απόφαση ότι θα είναι καλύτερα να μείνει εκτός. Και να πάρει άλλο ποδοσφαιριστή, που πήρε άλλο ποδοσφαιριστή, έγινε η αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ρούπιο πήρε τη θέση του Πέτρου Ιωάν.
0: Έχει ο λόγος της αλλαγής αυτής,
1: ναι. Ναι, βέβαια έχει εξήγηση. Να πούμε ότι ο Πέτρος Ιωάν, όπως και ο Σαμπορίτ, ο Σαμπορίτ δεν έχει, ο Πέτρος δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχή στο σύμπερνο παιχνίδι, γιατί είναι τιμωρημένοι λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκαν στο περσινό παιχνίδι με την Crystal Palace στο Παλαιστικό, στην Αρένα. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Αντερέγγε δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, επέλεξε να βάλει το Ρούπιο στην αποστολή, ούτως ώστε να υπάρχει ακόμη μια διαθέσιμη επιλογή για το επιθετικό κομμάτι, διότι επί της ουσίας, αν εξαιρέσω τον νεαρό τον Στέφανο Αναστασίου, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που μπορεί να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ιβάνοβιτς, δεν είναι center for, αλλά έπαιξε σε 2-3 παιχνίδια πέρσι σε αυτή τη θέση και όταν στο φιλικό με τον Άγιαξ είχε τραυματιστεί ο Μπάγιτς το 21 λεπτό και έπαιρνε τη θέση του Ρούμπιο, μετακινήθηκε ο Ιβάνοβιτς από το αριστερό άκρο στην κορυφή της επίθεσης. Mm-hmm. Άρα βάζοντας το Ρούμπιο μέσα, αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω κούρασης, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο, εν πάση περιπτώσει, χρειαστεί κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή πλην του Μπάγιτς, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Ιβάνοβιτς στην κορυφή και να έχει ως επιπλέον λύση τον Ρούπιο για τάκ.
0: Θυσιάζει όμως την τιμωρία του Πέτρου Ιωάννου, διότι δεν σβήνει την τιμωρία του σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, ήταν αναγκασμένος να το κάνει, να σου πω, γιατί ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, διότι από τη στιγμή που έχει λύσεις για το δεξιά άκρο της άμυνας, έχει τον Εχπολό και τον Μυραμόν.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν υποχρεωμένος να το κάνει προκειμένου
0: βάζοντας
1: να έχει ακόμη μια
0: ζυγαριά, προτίμησε να έχει ένα παίκτη στην επίθεση. Ανδρέα, άκουγα και τις προάλλες, η ΑΕΚ δεν έχει κλείσει το μεταγραφικό σχεδιασμό της. Έτσι, το σκέφτεται, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να αποχωρήσουν, να αδειάσουν θέσεις. Έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον το πλάνο ποιο είναι και αν υπάρχει κάποια κίνηση αυτές τις μέρες που την παλεύει η ΑΕΚ.
1: Ναι, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες η προτεραιότητα της ΑΕΚ ήταν το παιχνίδι με την ΠΕΙΤΑ. Mm-hmm. Θέλησαν στην ΑΕΚ να δουν και την προετοιμασία, το πώς θα κυλήσει η προετοιμασία, την παρουσία των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις, στα φιλικά και το καθεξής. Και ακολούθως, αφού διαμορφωθεί μια εικόνα, να αξιολογηθούν εκ νέου κάποια δεδομένα, κυρίως όσον αφορά την μεσαία γραμμή, για να απαρθούν στη συνέχεια και ανάλογες αποφάσεις. Δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά. Το δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα ενισχυθεί σίγουρα, δηλαδή θα πάρει σίγουρα ακόμη ένα μέσο ποδοσφαιριστή, αν αυτός θα είναι οχτάρι, αυτός θα είναι δεκάρι, καθαρό δεκάρι ή οχτάρο δεκάρι για παράδειγμα, το θέσω και με αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται και από τους ποδοσφαιριστές που θα έχει ενώπιον το Τσαδιρόκ. Δεδομένα θα αποκτήσει ακόμα έναν επιθετικό για τον κατάλογο Β, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις αυτή τη στιγμή στον κατάλογο Α. Θα επιδιώξει από τη στιγμή που έχει τον Πάγκης και τον Αντερέγκεν να πάρει ακόμα ένα επιθετικό για τον κατάλογο Β. Είναι πολύ πιθανόν επίσης να αποκτηθεί τερματοφύλακας για τον κατάλογο Β και δεν αποκλείω να γίνει και τέταρτη κίνηση. Αναλόγως με τους ποδοσφαιριστές τι περιπτώσεις θα προκύψουν στο Ρόγα και τι ανάγκες θα παρουσιαστούν. Και τι εικόνα θα βγάλει η ομάδα στην Ευρώπη. Νομίζω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, γιατί λαμβάνοντας υπόψη και το τι συνέβη και σε προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που παίζει ρόλο του στην ΑΕΚ. Με την πάροδο του χρόνου και των παιχνιδιών, αναλόγως και των αναγκών που θα προκύψουν, δεν αποκλείω να γίνει και τέταρτη κίνηση. Αλλά τις τρεις τις θεωρώ δεδομένες.
0: Ωραία. Περίπου 4.000 κόσμο, τόσο.
1: Δεν θα σου κάνω εκτίμηση, διότι δεν ξέρω πώς έχει πάει η προπόληση των εισιτήριων. Δεν υπάρχει ενημέρωση, οπότε είναι, θα είναι σαν να πρέπει να μαντέψω και δεν χρειάζεται να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό που έχουν ξεπεράσει τα 2.000 διαρκείας στην ΑΕΚ που το σημερινό παιχνίδι συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Δεν ξέρω αν θα φτάσει σε τεσσάριο αριθμός, δεν το αποκλείω. Αλλά στην ΑΕΚ γενικά περιμένουν ότι θα έχει αρκετό κόσμο, παρότι είναι και περίοδο διακοπών, περιμένουν ότι θα έχει αρκετό κόσμο, ακριβώς διότι δεν είναι και μια ομάδα η οποία μπορεί θεωρείται εύκολη λία. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται αυτό εδώ στην Λάρνακα, οπότε θεωρώ ότι θα έχει κόσμο σήμερα το γήπεδο. Από τη στιγμή που είναι και τέτοια φύση του παιχνιδιού. Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Πανίκο μου. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή σου μέρα. 7:30 το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Αρένα. Στις 10 η Πάφος παίζει στην Κροατία απέναντι στην Χάιντουκ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο απεσταλμένος του σταθμού μας, ο Λούις Νικολάου, να μας ενημερώσει για το πώς προετοιμάζεται για την απόψινή αναμέτρηση η κυπελούχος Κύπρου. Καλή σου μέρα, Λουή.
2: Καλημέρα, Βανίκο. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και όλα να βαίνουν ομαλά.
0: Ελπίζω να είστε και εσείς το ίδιο. Ενώ να πήγατε καλά, να ήταν καλό το ταξίδι, να βρήκατε μια ωραία όμορφη πόλη και να είναι και καλές οι κλιματολογικές συνθήκες, γιατί εδώ έχουμε πνιγεί στη ζέστη.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Η αλήθεια, είχα μια κουβέντα εχθές με τον οδηγό ταξί. Μου είπε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν όπως είναι και σε εμάς, αφορεί τη ζέστη και η υγρασία. Δεν ήταν έτσι εχθές. Ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά με αέρα δεν υπήρχε κάποιο, κάποιο θέμα. Ήταν πολύ ωραία.
0: Okay.
2: Ήταν
0: πολύ ωραία. Και πήγαινες πού δηλαδή και χρειάστηκες το ταξί?
2: Επέστρεφα στο ξενοχείο.
0: Γιατί δεν υπήρχε το λεωφορείο της ομάδας, δεν υπήρχε κάτι να... όχι της προπόνησης.
2: Αργά. Όχι, προπόνηση, γήπεδα, αυτά μεταφερθήκαμε με την ομάδα.
0: Εμείς σε στέλνουμε για δουλειά, πας εξεφαντώνεις τώρα.
2: Είναι για να σου δώσω tips που θα πας εσύ, για σένα δουλεύω.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, έχει γίνει αντικατάσταση του Κορέα με τον Άντερσον?
2: Αυτό καταλάβαμε χθες βράδυ που μπήκαμε, εντάξει, δεν έχουμε την επίσημη ατάκα, θα το μάθουμε το μεσημέρι που θα είμαστε με τον Χριστόφορο Μαθαίου σίγουρα.
0: Ναι.
2: Φάνηκε ότι αντικαταστάθηκε με τον Άντερσον, που είναι οι δυο που δεν ήρθαν έτσι για αλλιώς, μαζί με τον Πάσο Αμινά, που φαίνεται να μην είναι στα πλάνα, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Και ίσως να είναι πιο έτοιμος ο Κορέα. Πάντως χθες είπε την ατάκα ο Σαπίντο ότι θα τον έχουμε τον Ζωέλ στο δεύτερο παιχνίδι. Οπότε θεωρώ πως θα την έκανε έτσι για γιος την αντικατάσταση, αφού το είπε και στην διάσκεψη τύπου. Το ότι ήταν το όνομα του Άντερσον εκεί στη σελίδα της UEFA που μπήκαμε που έλειπε, βγάζει και αυτό νόημα, το ότι ίσως να μην είναι στο 100% ή να είναι πιο κοντά στην επιστροφή του ο Κορέα από τον Βραζιλιάνο επιθετικό.
0: Εχθές ο προπονητής της Χάιντουκ είπε ότι θα υποφέρουμε περισσότερο από ό,τι στον αγώνα με την Ζήλινα, δείχνοντας και το πώς περιμένει την Πάφο και δεν θεωρεί ότι είναι φαβορή η ομάδα του. Στην Πάφο πώς αντιμετωπίζουν το παιχνίδι? Αισθάνονται ότι μπαίνουν ως φαβοροί στις αναμετρήσεις αυτές?
2: Όχι, νομίζω ότι και νομίζω είναι αυτό το φοβάται ο Γιάννης, το Θεριόν και το Θεριόν το Γιάννη.
0: Ή γιατί... για επικοινωνιακούς λόγους δεν θέλουν να πάρουν τον τίτλο του φαβορί.
2: Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα αύριο θα μπουν σε ένα γήπεδο, γήπεδο 34.000, περίπου 30.000 κόσμο περιμένουν, 30 με 32.000 μας είπε εκπρόσωπος τύπου της Χάιντουκ. Όλη η πόλη ζει για το παιχνίδι, δηλαδή με όποιον συζητήσαμε, όπου και αν βρεθήκαμε ανυπομονή να πάει στο παιχνίδι αύριο. Οπότε ίσως είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα η Χάιντουκ, ίσως γι' αυτό και η Πάφος να μην... Η ίδια η Χάιντουκ να θέλουν να πάρουν το ρόλο του φαβορί. Θα φανεί αύριο στο γήπεδο από τα πρώτα λεπτά, εγώ πιστεύω, και η ομάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δύο μάτς παραπάνω έχει η Χάιντουκ, αυτά με τη Ζήλινα, δεν έχει ξεκινήσει ούτε εδώ το πρωτάθλημα. Ξεκινάει 2 Αυγούστου τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Κροατίας η Χάιντουκ.
0: Εκτίμηση για την 11η.
2: Άλλο που έτσι ένα insight που μου είπε ο ταξιντζής χθες.
0: Ναι, είναι καλύτεροι πληροφοριοδότες αυτοί.
2: Ναι, ναι. Είναι ο αγαπημένος παίχτης του κόσμου, είναι ο Μάρκο Λιβάγια που ήταν και στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τα πάνε καλά με τον προπονητή μου, είπε.
0: Ναι. Και ποιος θέει?
2: Και είναι πολύ απογοητευμένος ο κόσμος.
0: Άρα γιατί είμαστε με το μέρος του παίχτη.
2: Εμείς είμαστε με τον Λιβάγια επειδή πέρασαν και από Αθήνα. Να μην τον απογοητεύσουμε.
0: Ναι. Συνήθως ταυτίζονται με τους παίκτες οι οπαδοί και όχι με τους προπονητές.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό εντάξει, δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς τη σεζόν για να λέει κάτι, αλλά θα το δούμε και πώς θα πάει. Πολύ ωραίος χθες Ισπανικό ήταν ο Νταβίτ Λουίς, χαμογελαστός, με πάρα πολύ καλή διάθεση στην διάσκεψη τύπου έκανε την έψα να χαμογελάσει 3-4 φορές με τις ατάκες του. Και δείχνει να έχει και πάρα πολύ καλή σχέση με τον Σαπίντο. Νιώθω ότι τον έχει καταλάβει ο Νταβίτ Λουίς τον Σαπίντο και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη και καλή σχέση δυο τους. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε χθες στην διάσκεψη τύπου.
0: Mm-hmm. Εκτίμηση για την ενδεκάδα μπορούμε να κάνουμε ή δυσκολευόμαστε?
2: Ναι, εντάξει, το είδαμε λίγο. Είναι λίγο ανοιχτό το θέμα. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Αυτά που δεν είναι ερωτηματικά είναι σίγουρα ο Μαγέσκι που είναι κάτω από το που είναι στο τέρμα. Θα είναι ο τερματοφυλάκας. Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς και Γκολτάρ νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι οι τρεις από τους τέσσερις. Και πιθανόν ο Μπρούνο να προλάβει και να ξεκινήσει. Προπονήθηκε και χθες ο Μπρούνο στο δεξί άκρο της άμυνας. Τώρα στο κέντρο ο Πέπε και ο Μπρίτο είναι σίγουροι μαζί με τον Τράκομιρ. Αν ο Τράκομιρ δεν πάει να παίξει κρυφό εννιάρι που καμιά φορά το συνηθίζει.
0: Στην Ευρώπη συνήθως τον βλέπουμε.
2: Στην Ευρώπη ακριβώς. Ναι. Και μετά είναι πιο, αν πούμε ότι ο Τράκομιρ θα είναι εκεί στον ρόλο του επιτελικού, θα έχουμε τον Ζάζα, τον Μπιέλ αριστερά δεξιά και τον Λελέ στην κορυφή. Τώρα αν τα αλλάξει ο Σαπίντο και πάει με Ντράκομιρ και φύγει ο Λελέα από την εξίσωση και πρέπει να μπει κάποιος άλλος στο κέντρο, αυτό θα το δούμε.
0: Κρυφάκουσες κάτι από τους ανθρώπους της Πάφου για μεταγραφές ή είναι προσιλωμένοι στο μάτι?
2: Όχι, τώρα είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και μεταγραφές και αποχωρήσεις, ίσως και εκεί έτσι να υπάρχουν εξελίξεις, γιατί έτσι για αλλιώς είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος Α και για να εγγραφούν παίχτες καταλόγου Α στην Πάφο θα πρέπει κάποιοι να φύγουν. Οπότε αν θα πάνε για τρεις ακόμα παίχτες θα έχει ενδιαφέρον. Μεγάλη προσμονή του κόσμου πάντως είναι ένας καλός επιθετικός λίγο που συζητήσαμε για τους φίλους μας που έκαναν το ταξίδι με την αποστολή τους οπαδούς, τους φιλάθλους. Θέλουν ένα καλό εννιάρι έτσι αναπολούν Ζάιρο.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο, νομίζω λίγο στο αεροδρόμιο έχει κάνει δηλώσει ο Χριστόφορος Μαθαίου ή μπορεί μια μέρα νωρίτερα. Υπολόγιζε περίπου 200 φίλοι της Πάφου να είναι εκεί. Τόσοι θα είναι?
2: Έκανε τη δικιά του εκτίμηση στους 150 και φαίνεται ότι κάπου εκεί θα είναι. Ναι, ήταν 100 τα πουλημένα εισιτήρια μέχρι χθες το πρωί που έκανε τις δηλώσεις. Είπε ότι περίμεναν ακόμα κάποιους φίλους να έρθουν από διαφορετικές περιοχές ή που να είναι ήδη σε διακοπές και να έκαναν το ταξί στο Split. Οπότε πιστεύω και εγώ εκεί γύρω στους 150 φίλους της Πάφου θα είναι στις κερκίδες.
0: Ωραία, Λουί μου, σε ευχαριστώ. Καλή μετάδοση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή επιστροφή στην Κύπρο. Θυμίζω το παιχνίδι της Πάφου με την Χάιντουκ είναι στις 10. Και αυτό το μας θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Λουί Νικολάου εδώ στον Sport FM 95. Σε πολύ λίγο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον βασιλιά των διεθνών ειδήσεων Ανδρέα Βιολάρη και εμείς θα επιστρέψουμε στη συνέχεια να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με ρεπορτάζ από Έλα Απόλλωνα και ό,τι άλλο προκύψει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Αντίστροφα για την δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε οι υπόλοιποι τρεις εκπροσώποι μας. Για το Europa League η Πάφος αντιμετωπίζει την Χάιντουκ εκτός έδρας στις 10. Για το Conference ο Απόλλων παίζει στις 7 στη Γεωργία με την Dylan Gori και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cinavision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει Πάφος. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο, είμαστε όμως εδώ για να τα καταφέρουμε. Το μήνυμα του Σαπίντο. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στο επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπολογίζεται ο Μπασουαμινά. Το πρώτο βήμα πρόκρισης επιθυμεί να κάνει και ο Απόλλων κόντρα στην Dylan Gori. Θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε για το θετικό αποτέλεσμα για να τελειώσουμε τη δουλειά στην έδρα μας, τόνισε ο Λοσάδα. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρίκες. Με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην επόμενη φάση, θα φιλοξενήσει η ΑΕΚ την Μπέιταρ. Είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, δήλωσε ο Καμπρανέζη. Μία αλλαγή στη λίστα. Ο Ρούπιο πήρε τη θέση του Ιωάννου για να υπάρχει μία ακόμη επιλογή για την επίθεση, με δεδομένη την απουσία του Αντερέκεν, εκτός λόγω κόκκινης του Σαμπορίτ. Με προβάδισμα πρόκρισης θα πάει η Ομόνια στο Καζακστάν μετά την νίκη της με ένα 0 επί της Καϊράτ. Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αλλά και την προσπάθεια σε παιχνίδι που έπαιξε για μία ώρα με παίχτη λιγότερο. Από σήμερα ξεκινά προετοιμασία για τον επαναληπτικό, από τον οποίο θα απουσιάσει ο Νεγκό λόγω κόκκινης. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν προλαβαίνει ο Ντουμπάντζο. Ουδέν νεότερο στα μεταγραφικά, συνεχίζεται η προσπάθεια για απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και κεντρικού μέσου. Μετά την σημαντική προσήκη του Αντωνίν Μπαράκ, το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη, παρά τις πληροφορίες από την Ελλάδα που φέρουν τον παίχτη να προτιμά την παραμονή του στην Super League. Στο πρώτο φιλικό, το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό με τέρματα των Τάλσιο Λαΐφη και Μαρκίνιος. Δεν πήρα χρόνο η ανέτοιμη Σάστρε και Ντέκενεκ. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό και για την ΑΕΛ επικράτησε 2-1 της Καρνιώτισσας με τέρματα των Καραμανή και Ζωάο Ταβάρες. Ο Ούγκο Μάρτινς μοίρασε το χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίχτες. Δεν αγωνίστηκαν οι Ντένσβιλ, Αλμέιδα και Καρό που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και ο τραυματίας Παρούτης. Θετική εικόνα για τον Άρη στην ευρεία φιλική νίκη επί της Χάπουελ Ρανανά με 5-1. 11 διαφορετικούς παίχτες σε κάθε ημίχρονο χρησιμοποίησε ο Ράτσκοφ, 2 γκολ πετυχίο Παγία και από ένα Χαραλάμπου σε Φακέ και Γκαλιάτα. Με όλους τους παίχτες διαθέσιμους συνεχίζονται οι προπονήσεις στην ανόρθωση. Σε φουλ ρυθμούς μπήκαν αρτήματας Τζούλιου. Η τελική αξιολόγηση του ρόστερ θα γίνει στο βασικό στάδιο στην Πολωνία, όπου η ομάδα του Ελ Μαέστρο θα δώσει 3 φιλικά. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη 23η κοινοπολιτικοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλητρίες σε 6 διαφορετικά αθλήματα. Ενόργανη γυμναστική, κολύμβηση, άρση βαρών, παραάρση βαρών, στίβο και τζούτο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε.

0: ιατρικές εξετάσεις στα 40 εκατομμύρια ευρώ το ποσό της μεταγραφής του από την Club Rouge. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινό στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
4: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
3: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
3: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: 7, 8, 9, 10.
11: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα. Landes Color. Χορηγός πολιτισμού. Caps and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων. BYD. Υποστηρικτές. Καφέ Νέρο. Parex. Pharmalit. Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας. Η Καθημερινή και Wiz Guide.
12: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα

0: Συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Θα είναι ροκ το ΑΠΟΕΛ φέτος. Η Μαρία Βασιλιάδου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ στο στούντιο μαζί μας.
1: Καλημέρα Μανίκο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Νομίζω θα είναι πιο ροκ από πέρσι.
0: Θα είναι πιο ροκ από πέρσι.
1: Θα είναι πιο ροκ από πέρσι. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πρώτες κινήσεις στην ομάδα της Λευκωσίας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 2950 τα μηνύματά σας. Θυμίζω έχουμε κάρτες διαρκείας να δώσουμε για όλες τις ομάδες πλην του ύψωνα. Στο 2950 γράφεται season, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Και να πω στον φίλο 392 που λέει στην Ελλάδα, άκουσα ότι σε κάποιο αθλητικό σταθμό απαγορεύουν την ελληνική μουσική. Μήπως και στην Κύπρο το ίδιο? Όχι καθόλου. Εδώ σχεδόν όλες οι εκπομπές παίζουν και ελληνικά τραγούδια. Και τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, γεια σου Μαρία μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Φιλικό χθες ο ΑΠΟΕΛ με το Ολυμπιακό. Πρώτο φιλικό, ξεμούδιασμα, 3-0 με τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μου έλεγες ότι είχε αγωνιστεί στο δεξί άκρο της άμυνας ο Λιμιός, γιατί είχε μια... συζητούσαμε πού θα αγωνίζεται, αλλά υπήρχε λόγος που έπαιξε εκεί.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι για αυτόν που έθεσες πρώτα, ο Σάστρε που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ουσιαστικά την Δευτέρα δεν είναι ακόμη στον κατάλληλο έτσι, βαθμό ετοιμότητας και μείνει εκτός από το χθεσινό φιλικό, όπως και ο Ντέκεν εκ το ίδιο που επέστρεψε στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο στο δεξί άκρο της άμυνας χθες, στο χθεσινό φιλικό, λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκαν και δύο διαφορετικές εντεκάδες, έπαιξαν οι Πουρσαϊτίδης και Λιμιός. Ο Λιμιός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση, αλλά σαφώς από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί ο Σάστρε, μέχρι να ενσωματωθεί και ο ίδιος, ενώ να πάρει περισσότερα. Να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας για να αρχίσει να παίρνει και αγωνιστικά λεπτά στα φιλικά παιχνίδια, χρησιμοποιήθηκε και ο Λιμιός στη συγκεκριμένη θέση.
0: Και όπως καταλαβαίνω εγώ, Λιμιός, ο κύριος Παπαδόπουλος σκέφτεται το Λιμιό και μπροστά και πίσω. Θέλουν οι προπονητές να έχουν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές, να έχουν επιλογές, να μπορούν να προσαρμόζουν τα πλάνα τους αναλόγως και του αντιπάλου, αν είναι πίσω στο σκορ, αν είναι μπροστά στο σκορ. Μου είπες δύο διαφορετικές 11 στο πρώτο ημίχρονο και άλλοι 11 στο δεύτερο.
1: Ναι, σωστά. Ουσιαστικά μείναν εκτός από το χθεσινό φιλικό που έπαιξαν όλοι, εκτός από τους Σάστρε, Ντέκενεκ, Χριστοδούλου, Μπέκερ και Περέιρα. Οι τρεις τελευταίοι είναι τερματοφύλακες. Εντάξει, πήρε τις πρώτες του σημειώσεις ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ήταν ένα πρώτο έτσι, φιλικό τεστ και γι' αυτό έδωσε και χρόνο.

0: χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Mm. Στο πρώτο μέρος κιόλας κυρίως νεαροί παίκτες αγωνιστικάν. Σκόρερ Ντάλσιο, Μαρκίνιος και Λάιφης και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, έδωσε χρόνο συμμετοχή σε νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έπαιξαν μάλλον οι Αγγελίδης, ο Αβραμίδης επίσης, ο Γκουστάβο Μαντούκα, ο γιος του Γκουστάβο Μαντούκα που εντάχθηκε στην ομάδα. Αγωνιστήκε επίσης στη θέση του τερματοφύλακα ο Σάβας Μίχος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και πέρσι είχε καταγράψει κάποιες συμμετοχές και άφησε τις θετικές εντυπώσεις. Ο Πέτρο Ατάιντε επίσης που ήρθε πέρσι στο ΑΠΟΕΛ και δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Mm. Αγωνίστηκε και στο χθεσινό φιλικό ο ίδιος. Και όπως είπαμε, Πανίκο, λόγω του ότι αναμενούμε ακόμη να ενσωματωθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις, προχώρησε και σε κάποιες δοκιμές ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ο Λιμιός που αγωνίστηκε στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μαρκίνιος έπαιξε για κάποιο διάστημα ως επιτελικός μέσος. Είναι μια θέση που τον είχαμε ξαναδεί να αγωνίζεται, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός. Ο Παράκ, θυμίζω, αναμένεται στην Κύπρο, σήμερα μάλιστα. Mm-hmm. Αργά το βράδυ αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας.
1: Κάνει προπονήσεις με την ομάδα του ή δεν
0: το να το ρωτήσουμε για να είμαστε βέβαιοι για το τι μεταφέρουμε. Πάντως δεν ήταν στην αποστολή της Φιωρεντίνα από ό,τι είχα διαβάσει και δημοσιεύματα στο εξωτερικό γιατί αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε αναμένεται ότι θα χρειαστεί και ο ίδιος κάποιο διάστημα για να ανεβάσει ρυθμό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια βέβαια για τον Μπαράκ. Ο Πεδρός επίσης αγωνίστηκε στη θέση του επιθετικού. Είναι μια θέση την οποία μπορεί να καλύψει. Mm-hmm. Αγωνίστηκε και στον Λεβαδιακό. Απλά υπήρχε μια συζήτηση. Είχαμε ρωτήσει και τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη για το πού προορίζει το συγκεκριμένο
1: ποδοσφαιριστή.
0: Είπε ότι θα αποφασίσει στα φιλικά παιχνίδια. Αλλά αυτό που φαίνεται για τον Πεδρόσο, επειδή αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας υπάρχουν η Πεδρόσο και Κουτσάκος για την κορυφή της επίθεσης, είναι και ο Πιέρος, αλλά δεν είναι ακόμη στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας μετά και τον τραυματισμό του. Αναμένεται ότι μέσα του Σεπτέμβρη ουσιαστικά θα ανεβάσει ρυθμό, να είναι απόλυτα έτοιμος, δηλαδή κάπου εκεί τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Άρα μετά την διακοπή του πρωταθλήματος θα μπορεί να υπολογίζεται έτσι, έστω για λίγο.
0: Γι' αυτό και με την περίπτωση Πεδρόσου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το ΑΠΟΕΛ κερδίζει και χρόνο, γιατί υπάρχει στο πλάνο και η ενίσχυση με επιθετικό κορυφής, αλλά σαφώς είναι μια θέση δύσκολη εντός εισαγωγικών για τις μεταγραφικές περιόδους.
1: Ναι, σέντερφορ είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις.
0: Οπότε θα περιμένουν στο ΑΠΟΕΛ και για την κίνηση αυτή. Από τη στιγμή που ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε ξεκάθαρα και το πλάνο του στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη ότι θέλει η ομάδα του να είναι ενεργητική στον αγωνιστικό χώρο, να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Σαφώς και χρειάζεται χρόνος για να το δούμε αυτό από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Θα κάνει κάποιες δοκιμές τώρα στα φιλικά παιχνίδια. Ήταν το πρώτο χθες φιλικό παιχνίδι, ουσιαστικά και το τελευταίο μέχρι η ομάδα να μεταβεί στην Ολλανδία το ερχόμενο Σάββατο. Αναχωρεί η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Θα μείνει εκεί μέχρι τις 3 Αυγούστου. Θα δώσει δύο, όπως είναι προγραμματισμένα, φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία και έπειτα όταν θα επιστρέψει και στην Κύπρο θα δώσει και άλλα.
1: Πριν,
0: εδώ τελευταίο της έτσι,
1: πριν σε ρωτήσω για μεταγραφές, οι τερματοφύλακες γιατί δεν επέξαν, ήταν τραυματίες?
0: Όχι, δεν προκύπτει τέτοια ενημέρωση. Χρησιμοποιήθηκε Σάβας Μίχος και Βιτ Μπέλετς. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ σε μια περίοδο ξεκαθαρίσματος.
1: Ήταν επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν θέμα τραυματισμών.
0: Ήταν επιλογή του προπονητή. Okay. Απλά θα προσθέσω σε αυτό που λες ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ξεκαθαρίσματος του ρόστερ και ότι περιμένουμε πέρα από τις μεταγραφικές προσθήκες γενικά το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ της ομάδας σε σχέση με κάποιες αποχωρήσεις που μπορεί να προκύψουν. Στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ξένοι τερματοφύλακες. Ο Μπέκερ πέρσι δόθηκε δανεικός, είναι ο Περέιρα, είναι επίσης ο Χριστοδούλου που είναι Κύπριος και ο Σάφας
1: Μίχος. Και ο Μπέλες είναι τρεις.
0: Και ο Μπέλες που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Αλλά δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν αποχωρήσεις, θέλω να πω,
1: είτε
0: που μπορεί να δώσουν,
1: να δοθούν
0: δανεικοί. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον ποδοσφαιριστή, τον Βίτορ Μιρ, που επίσης είναι ερωτηματικό το μέλλον του στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, από τη στιγμή που υπάρχει στο αριστερό άκρο και ο Σταφυλίδης και ο Γκαρσία, που έπαιξαν και οι δύο χθες.
1: Η ερώτηση του εκατομμυρίου, με το Σιώπη τι γίνεται?
0: Με τον Σιώπη, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι, όπως είχαμε μεταφέρει και χθες, ένας ποδοσφαιριστής που το όνομά του έχει συνδεθεί με το ΑΠΟΕΛ το προηγούμενο.

0: προηγούμενο έτσι, διάστημα, από τον προηγούμενο μήνα και παραμένει στο προσκήνιο η περίπτωση του. Είναι ανοιχτό, θέλω να πω, η περίπτωση του, mm-hmm. του Σιωπή. Το ψάχνει ο Ζήσης Βρίζας για την απόκτηση ποδοσφαιριστής στην εν λόγω θέση, στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο ίδιος δεν είναι στα βασικά πλάνα του Παναθηναϊκού, παρόλο που είχε δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ακολούθησε ούτε την αποστολή των Πρασίνων για την Ουγγαρία, για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην ΠΑΞΗ. Και φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς ΑΠΟΕΛ για να αποκτηθεί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Είναι από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για τη θέση του αμυντικού μέσου. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα και χθες από Ελλάδα, από τον Sport FM Ελλάδος, που ανέφεραν ουσιαστικά πως το ΑΠΟΕΛ είχε εγκαταλείψει την περίπτωση του ποδοσφαιριστή αυτού και ότι ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στην Ελλάδα. Τουλάχιστον με βάση όσα βγαίνουν προς τα έξω από πλευράς ΑΠΟΕΛ φαίνεται ότι προσπαθούν για αυτή την περίπτωση, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολη περίπτωση ο ποδοσφαιριστής αυτός. Καρχάς έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027, δεν είναι στα βασικά πλάνα, οπότε αναμένεται ότι σε όποια ομάδα και αν συνεχίσει θα γίνει μια ανάλογη έτσι, διευθέτηση. Αλλά το ψάχνει και ο ίδιος για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια για να προκύψει συμφωνία, αλλά δεν παίζει μόνο του το ΑΠΟΕΛ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του και σαφώς θα παίξει ρόλο και το τι θα αποφασίσει ο ίδιος.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμη. Σε ποιες άλλες θέσεις ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει ενίσχυση? Και αν υπάρχει κάτι σε σχέση με τη νέα εταιρεία, με το επενδυτικό φαν.
0: Ωραία. Θα αποκτηθεί, όπως όλα δείχνουν, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής στην μεσαία γραμμή, πέρα από τον Παράκ, που αναμένεται απόψε στην Κύπρο, θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις.
1: Αναφέρεσαι στον αμυντικό μέσο.
0: Ναι. Ωραία, υπάρχει στόχος να αποκτηθεί αμυντικός μέσος.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα και περιπτώσεις επιθετικών κορυφής εξετάζονται επίσης αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, ενώ σε θέμα αποχωρήσεων κτλ., γιατί πάντα υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε περιπτώσεις σε μεταγραφικές περιόδους, θα το δουν ανάλογα.
1: Και για το άλλο.
0: Ούτως ή άλλως μας έχουν δείξει ότι κινούνται με βάση και την αγορά, το έχουν πει κιόλας ήδη. Για το θέμα της νέας εταιρείας δεν προκύπτει κάτι νεότερο, ουσιαστικό νεότερο, θέλω να πω. Υπάρχουν συζητήσεις και με την Ομοσπονδία και από πλευράς του επενδυτικού σχήματος με το Σωματείο και την εταιρεία, ούτως ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Και αναμένουμε τις εξελίξεις. Αν θέλεις να κάνουμε μια αναφορά, γιατί έγινε γνωστό από χθες ότι 24 Αυγούστου θα δοθεί δημοσιογραφική διάσκεψη από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς ενημέρωση και για τον εξάμηνο απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον αγωνιστικό σχεδιασμό των οργανωτικών και οικονομικών τομέα, και αναμένεται ότι θα δοθούν και εκεί περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση και με τις διαδικασίες που τρέχουν με το επενδυτικό σχήμα. Βέβαια, μέχρι τότε περιμένουμε ότι θα υπάρξουν και εκ νέου έτσι εξέλιξεις.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και φεύγουμε από τα στούτιό μας και πάμε, Γεωργία, εκεί όπου είναι ο Γιαννάκης Χριστοδούλου, απεσταλμένος στο Sport FM 95 για τον αγώνα του Απόλλωνα απέναντι στην Τίλα Γκόρη, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει στις 7 και θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και από CitaVision τηλεοπτικά. Καλή σου μέρα, Γιαννάκη.
2: Καλημέρα, Πανίκο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από τον Γκόρη της Γεωργίας.
1: Πώς είναι οι κλιματολογικές συνθήκες για αρχή?
2: Ναι. Για αρχή, να ξεκινήσουμε ότι σήμερα είναι συννεφιά. Φυσάει λίγο, υπάρχει και έτσι κατά διαστήματα ήλιος. Είναι καλές καιρικές συνθήκες για να διεξανθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Και το αναμένουμε όλοι έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα παραδάξει, πώς θα παρουσιαστεί σήμερα η ομάδα του Απόλλωνα που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από αρκετό καιρό, πάει αρκετό σε καιρός, περίπου 4 χρόνια, 3/11 του 2022 ήταν η τελευταία αναμέτρηση για την ομάδα της ομάδας του Απόλλωνα, που βρίσκεται από την Τρίτη εδώ στον Γκόρη, μια μικρή πόλη, ήσυχα, όλα ήρεμα, δεν επικρατεί τίποτα, ούτε πανικός στους δρόμους, με φωτοεπενσημάνσεις σε όλα τα φώτα τροχέας, με τα, τον κόσμο να, έτσι, να κυκλοφοράει. Αντιλαμβάνεσαι, πανίκο, φίλες και φίλοι του Σκορ FM 95, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη αναφορά στον τύπο για το σημερινό παιχνίδι. Δεν, έτσι, να υπάρχει κινητικότητα και σε διάφορα, έτσι, καφέ που έχουμε πάει, ιδιαίτερη ενδιαφέρον για το βαψινό παιχνίδι. Και μάλιστα, έτσι, είχαμε και ψέσει, έτσι, μια αποκλειστική δήλωση στο σταθμό μας, στο Σπόρ FM 95, από τον Έλληνα προπονητή, τον κύριο Άκη Γάβαλη, τον προπονητή της ομάδας της Δίλα Αγκόρη. Η Δίλα Αγκόρη, η οποία είναι ιδιοκτησία Ισραηλιτών, πανίκο, θέλουν, δεν βρίσκονται ιδιοκτήτες πάντα στον Γκόρη, όπως μας είπε ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Άκης Γάβαλης. Θέλουν να βγάζουν και ποδοσφαιριστές για να τους πουλούν, και βλέποντας και το ρόστερ, είναι ποδοσφαιριστές από 18 μέχρι 20. Ο πιο μεγάλος ποδοσφαιριστής είναι 31 χρονών. Είναι ένα μικρό γήπεδο χωρητικότητας 5.000. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι θα υπάρχουν γύρω στις 400-300, όμως ο προπονητής είναι προς τιμή του, δεν είναι αλήθεια αυτό, λέει. Αν θα μαζευτούν, θα μαζευτούν γύρω στις 3.000. Και μάλιστα, πανίκο, σήμερα μάθαμε ότι έχει η Ομοσπονδία εδώ στην Γεωργία τοποθετήσει παιχνίδι για την Δίλα Αγκόρη πριν τον επαναληπτικό στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ, δηλαδή το Σάββατο, και γίνονται προσπάθειες, δηλαδή θα παίξουν σήμερα οι άνθρωποι, να παίξουν και Σάββατο, τουλάχιστον για κύπελο, αν γίνεται να παίξουν Κυριακή. Το μάθαμε αυτό πριν από λίγο και το μεταφέρουμε. Να ξεκινήσουμε όπως, πανίκο, από πού θέλεις, τι μας είπε ο κύριος Γάβαλης, και μετά να πάμε στο δικό μας, τον κύριο Ρωσάδα, και το κλίμα,
1: ναι,
2: που επικρατεί
1: και τις προθέσεις, ναι, του κυρίου Λωσάδα για την εντεκάδα, ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Λωσάδα.
1: Ναι, όχι, από τον προπονητή της Δίλα Αγκόρη και μετά.
2: Μάλιστα. Ο κύριος Γάβαλης είπε ότι είμαι έτσι ιδιαίτερα τα συναισθήματά μου, γιατί θα αγωνιστώ απέναντι σε μια κυπριακή ομάδα, όπως να είναι ελληνική. Έχει μεγάλη ιστορία η ομάδα του Απόλλωνα. Ξέρω ότι από τον Ιανουάριο έχει αλλάξει αρκετά αυτή η ομάδα με την έλευση του κύριου Ρωσάδα. Έχουμε μικρό ρόστερ. Θα απουσιάζει σίγουρα ο Ανόφ, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα, είναι δεξί μπακ, είναι ποδοσφαιριστής που πέτυχε γκολ στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι για την Δίλα Αγκόρη. Είναι απόλυτο στο σημερινό παιχνίδι. Δεν θα κάνω μεγάλες αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι, αφού όπως ανάφερα έχουμε μικρό ρόστερ. Ξέρω και γνωρίζω τις δυσκολίες του παιχνιδιού, όμως θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε αν μπορούμε να πάρουμε εμείς την πρόκληση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας προπονητής της ομάδας της Δίλα Αγκόρη. Μετά, βεβαίως, προηγήθηκε η διάσκεψη τύπου από τον κύριο Ρωσάδα, ο οποίος, πανίκο, το είπαμε και το ξαναλέμε, έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος με την έλευσή του στις δημοσιογραφικές χαιρετάει όλους τους δημοσιογράφους και δήλωσε χαρακτηριστικά: είναι χαρά που είμαστε εδώ, είμαι ενθουσιασμένος, είχαμε 4 εβδομάδες να προετοιμαστούμε, είχαμε καλή προετοιμασία και είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι παίζουμε εδώ και βλέπουμε αρκετό κόσμο. Βλέπουμε δημοσιογράφους που ήρθετε από την Κύπρο και σας ευχαριστούμε σε μια ξένη χώρα. Είναι κάτι που με κάνει πολύ περήφανο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε καλό παιχνίδι, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θέλουμε αυτή η περιπέτεια να συνεχίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Ξέρω και γνωρίζω σε σχετική ερώτηση του Sport FM 95 ότι ήταν αρκετά δύσκολο να ταξιδεύσουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι 200 όμως, όταν τους δουν και εδώ στο Γκόρι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι, και είναι σίγουρο ότι αυτοί μας έσπρωξαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Θα δώσουν τις δυνάμεις τους, αλλά είναι σίγουρο και την ερχόμενη Τρίτη στη Λεμεσό, στο Αλφα Μέγα, θα είναι κατάμεστο αυτός ο κόσμος. Τι να πω, πραγματικά είναι περήφανος για αυτόν τον κόσμο και είναι αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ. Ήταν και στη δημοσιογραφική ο Μαλεκίδης, ο Κύπριος διεθνής, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το κλίμα στα βοηθητήρια είναι εξαιρετικό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε στελέχη αυτή τη ομάδα μετά από αρκετό καιρό. Θα ταξιδέψουμε εδώ στην Ευρώπη και θα προσπαθήσουμε και είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα. Εκπροσωπώ τον Απόλλωνα και σίγουρα σε σχετική ερώτηση που είναι σαν αρχηγός και θα είναι αρχηγός της ομάδας και στον επαναληπτικό για πρώτη φορά στην Κύπρο μπροστά στο κοινό. Παίζουμε για αυτόν τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε, όπως είπε και ο προπονητής μας, όσο πιο μακριά στο θεσμό της Ευρώπης και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα τα δώσουμε όλα. Παρόν στο σημερινό παιχνίδι θα είναι περίπου γύρω στα 200 άτομα. Το εισιτήριο θα είναι δωρεά από την διοίκηση της ομάδας του κύριου Κύρτζη. Θα είναι η συνάντηση νωρίς το απόγευμα σε ένα κεντρική πλατεία. Από εκεί και μπρος θα δοθούν τα εισιτήρια και με την συνοδεία αστυνομίας με πορεία θα πάνε προς το στάδιο της Ντίλαν Κόρη και αναμένεται έτσι να γίνει χαμός. Ναι, μεν είναι 200, αλλά γνωρίζετε φίλες και φίλοι του Sport FM 95 ότι πραγματικά είναι ενθουσιώδης. Τους βλέπουμε και σήμερα ότι ο κόσμος του Απόλλωνα διψάει.
1: Μπορούμε να κάνουμε για να έχει εκτίμηση και για την 11η του απόψινου παιχνιδιού.
2: Ναι, τα πήραμε. Για την 11η δεν αναμένεται να κάνει έτσι ιδιαίτερες αλλαγές από ό,τι αναφέρεται. Ρωτήσαμε το άκουσε Πανίκο και εσύ αν θα περίμενε την τελευταία προπόνηση ο κύριος Ροστάδα για να καταλήξει στους αρχικούς 11. Δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Είναι μαζί του και ο Αϊβού και ο Ότζεμπολτ. Δεν αναμένεται όμως να ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσει για την ομάδα του Απόλλωνα στο σημερινό παιχνίδι με τον Κουν κάτω από τα δοκάρια. Από εκεί και μπρος Μαλεκτήρης με Γκασπάρ ή Σίκης. Προσωπική μου άποψη μάλλον θα πει στον Γκασπάρ, γιατί χθες αυτά που είδαμε στα πρώτα 15 λεπτά δεν αντιμετώπιζε κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, Κβίντα με Κονομή εκεί. Μπορεί, έχει και πιθανότητα να ξεκινήσει και ο Ελλαδίτης, ο Κωνσταντίνος Παλογιάννης, αν δεν παίξει την Γκασπάρ η Σίκης. Όπως ανάφερα, Κβίντα με Κονομή που ήταν μαζί στα φιλικά. Και από εκεί και μπρος στον χώρο του κέντρου Μπράουν, Βέισμπερ με τον Λιούμπιτς, ο οποίος έκανε πολύ εξαιρετική καλή προετοιμασία. Στο ένα φτερό θα είναι ο Ασουσάο μαζί με τον Τόμας και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εσκρίτσε. Αυτή αναμένεται έτσι να είναι η αρχική ενδεκάδα για τον κύριο Ροσάδα.
1: Να σε καλά η ανάγκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή μετάδοση να σου ευχηθώ. Και καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα βέβαια.
2: Ναι. Αν μου επιτρέπεις, συγχαρητήρια στην Ομόνια. Ας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο απόψε για την ομάδα του Απόλλωνα και την ΑΕΚ. Πάντα όμως μείνετε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 95.
1: Γεια σου Γιαννάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Για φέτος έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια και στους 33 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: 4, 5, 6, 7. 8-9-10.
10: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο ένα παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet, Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός Πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή και Wiz Guide.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: σκόπιμα έβαλε Γουάμα, από ό,τι καταλαβαίνω, Αντώνη, γιατί θα πάμε Γλασκόβη εκεί. Είναι η έδρα του. Δεν είναι η έδρα του η Γλασκόβη, του Λονδίνου ήταν, αλλά τέλος πάντων. Σπόρ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για κάρτες διαρκείας των ομάδων μας. Και εμείς ταξιδεύουμε Γλασκόβη να συναντήσουμε την βοηθό αρχηγό αποστολής για τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που αρχίζουν σήμερα, την κυρία Δώρα Κυριάκου. Σας χαιρετώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, Πανίκο, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, 23η κοινοπολιτιακή αγώνες στη Γλασκόβη ξεκινάνε σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη αποστολή. Πόσα άτομα είναι, πόσοι αθλητές είναι μαζί σας?
1: Συνολικά είναι 36 αθλητές σε 6 διαφορετικά τμήματα που θα λάβουν μέρος σε αυτούς τους κοινοπολιτιακούς αγώνες.
0: Okay. Τι είναι οι προσδοκίες μας σε αυτούς τους αγώνες? Τους έχουμε αξιολογήσει ως κάτι το πολύ σπουδαίο, δηλαδή δεν είναι επίπεδου Ολυμπιακών, αλλά είναι για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές μας και για ρεκόρ και για εμπειρίες.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα έλεγα ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ίσως να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση στον πλανήτη με αγώνες, πολυαγώνες και... Mm-hmm. Σε κάποια αθλήματα είναι πάρα πολύ ψηλό το και ανταγωνιστικό το επίπεδο.
0: Με Βρετανία και Αυστραλία μέσα έχουμε αθλητές Ολυμπιακού επίπεδου, ναι.
1: Στην Κολύβηση και στο Στίβο θα λέγαμε ότι εκτός από τους Αμερικάνους είναι η ελίτ των αθλημάτων. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και στα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία θα εκπροσωπηθεί η Κύπρος, όπως είναι η ενόργανη, το κιούτο, η άρση βαρών, η παρά άρση βαρών, υστερούσε ανταγωνιστική ποιότητα. Σίγουρα το ζητούμενο είναι όλοι οι αθλητές να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια και όταν πετύχουν αυτό που μπορούν, όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Υπάρχουν προσδοκίες για μετάλλια ή είναι πάρα πολύ ψηλό το πήχες να ζητάμε κάτι τέτοιο?
1: Οι προσδοκίες πάντα υπάρχουν, mm-hmm. Και βαθιά μέσα μας ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποια μετάλλια. Αλλά ο αθλητισμός ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς στο τέλος τι θα γίνει. Είναι κάποιοι αθλητές, κάποια αθλήματα τα οποία έρχονται εδώ με αυξημένες πιθανότητες. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πιστέψουμε πίσω όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις με και μετάλλια στις αποσκευές μας.
0: Αν επιτρέπετε, ποια είναι αυτά τα αθλήματα που υπάρχουν οι μεγαλύτερες προσδοκίες, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα άθλημα, αλλά εκεί που υπάρχουν έτσι οι μεγαλύτερες πιθανότητες βλέποντας ρεκόρ, επιδόσεις κλπ.
1: Βλέποντας και την προϊστορία των αγώνων, ο στίβος είναι ένα άθλημα που διαχρονικά έχει προσφέρει μεγάλες επιτυχίες και έχει φέρει μετάλλια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην ομάδα αρκετούς και έμπειρους αλλά και νεαρούς αθλητές στο στίβο που θα μπορούν να ανταγωνιστούν με αξιώσεις στους υπόλοιπους αθλητές. Έχουμε το νεαρό της παρέας, τον παγκόσμιο πρωταθλητή εφήβων, τον Κετσίδη, τον Ιωσήφ, τη χειροβολία, που θα ανταγωνιστεί και μαζί με τον έμπειρο, τον Αλέξανδρο τον Πουσανίδη, στην ομάδα. Θεωρούμε ότι θα δουν στα μάτια τους υπόλοιπους αθλητές και γιατί όχι να μην διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Μετά έχουμε την Ολυμπιονίκη μας, την Έλενα Κουλιτσένκο. Θεωρούμε ότι είναι έτοιμοι αθλητές, ότι τώρα αρχίζει η μεγάλη αγωνιστική περίοδος για τους αθλητές του στίβου και θα είναι στην κατάλληλη κατάσταση για να μπορέσουν να διεκδικήσουν, όπως και οι υπόλοιποι αθλητές, ο Μίλαν Τσαϊκόβιτς, η Φωτοπούλου και οι αδερφές Φωτοπούλου, θα διεκδικήσουν με αξιώσεις πρώτα να μπουν στον τελικό του αγωνίσματος τους και γιατί όχι να πετύχουν και κάτι καλό στους τελικούς.
0: Πώς επιλέγονται οι αθλητές για αυτούς τους αγώνες, διότι καταλαβαίνω γίνεται έτσι μια Βγαίνει ένα πρόγραμμα με μεγάλο στόχο τους Ολυμπιακούς και επιλέγουμε κάποιους αγώνες και θέλουμε τους αθλητές μας να ετοιμάζονται μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις. Αυτή η διοργάνωση έχει επιλογή ως ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ από ό,τι καταλαβαίνω, διότι μετά τους Ολυμπιακούς για εμάς τι είναι, είναι κοινοπολιτιακή, να βάλω και τους Μεσογειακούς, ότι είναι ένα καλό τεστ.
1: Είναι σημαντικοί αγώνες και για την συνέχεια και για τους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και για τη συνέχεια της φετινής χρονιάς. Αν μιλήσουμε και πάλι για το Στίβο, τώρα ξεκινάει αμέσως μετά τους κοινοπολιτιακούς, είναι οι πανευρωπαϊκοί αγώνες, μετά στη συνέχεια πάλι κάτω από την ομπρέλα της Ολυμπιακής Επιτροπής είναι οι Μεσογειακοί αγώνες, όπως συμβαίνει και στα άλλα αθλήματα. Άρα είναι αγώνας στόχος, θέλω να πιστεύω, για όλους τους αθλητές αυτοί οι αγώνες και θα είναι εδώ πανέτοιμοι για να μπορέσουν να ανταποδώσουν την δουλειά που έχουν κάνει για τα κατάλληλα αποτελέσματα. Να προσθέσω στο Στίβο Πανίκο, γιατί είχαμε αναφερθεί μόνο στο Στίβο, είναι και άλλα αθλήματα όπως είναι το τζούτο. Θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που και στο άμεσο παρελθόν, στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση, είχαμε πάρει το χρυσό μετάλλιο με τον Γιώργο, που πιστεύω και τώρα και εκεί υπάρχουν έτσι, κάποιες πιθανότητες για να ξεπεράσουμε την επιτυχία της προηγούμενης διοργάνωσης και να φύγουμε με κάποια μετάλλια.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα στην διαμονή ή στο ταξίδι, είναι όλα ok από πλευράς οργάνωσης?
1: Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα και των αμέσως προηγούμενων ημερών, αλλά και αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ. Όλα βαίνουν πολύ καλά. Η προετοιμασία της ομάδας έχει πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει διευθετήσει και έχει μεριμνήσει για να λυθούν μικροπροβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αθλητές μας έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να αφοσιωθούν στο στόχο τους.
0: Όλα τα αγωνίσματα Γλασκόβη ή θα πάμε και σε κάποια άλλη πόλη?
1: Όχι, είναι στη Γλασκόβη, σε διαφορετικά τοποθεσίες, λίγο έξω από τη Γλασκόβη, το γήπεδο του Στίβου και της Κολύμπης, λίγο πιο μακριά, αλλά είναι όλα μέσα στη Γλασκόβη.
0: Ξέρουμε περίπου πόσοι αθλητές λαμβάνουν μέρος ενώ συνολικά?
1: Δεν έχω νούμερο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μεγάλος. Ειδικά αριθμός. Οι Βρετανοί στην έδρα τους θα έχουν πάρα πολλούς αθλητές. Είναι φυσιολογικό
1: και
0: αυτό.
1: Να τονίσουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία κατεβαίνει σε αυτούς τους αγώνες με διαφορετικές ομάδες. Διαφορετική ομάδα της Ουαλίας, Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία. Άρα
0: γιατί το κάνει αυτό? Για να αυξήσει τους αθλητές?
1: Ναι, είναι η ιστορία της κοινοπολιτείας και επειδή οι χώρες αυτές παγιά ήταν ανεξάρτητες.
0: Απικίες της Αγγλίας και γι' αυτό.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό.
0: Οπότε λαμβάνουν ως ανεξάρτητες.
1: Ανεξάρτητες και ανεβάζει το επίπεδο.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω, όσο αφορά την διοργάνωση, είναι μία χώρα η Σκωτία ή τουλάχιστον η συγκεκριμένη πόλη που περιμένουμε να έχει και πολύ κόσμο, ενδιαφέρεται ο κόσμος ή θα είναι ζόρικα τα πράγματα όσο αφορά την προσέλευση των φιλάθλων? Πώς αντιμετωπίζουν τέτοιους αγώνες?
1: Θέλω να πιστεύω ότι γενικά οι Βρετανοί είναι ένας φιλάθλος λαός και δεν είναι τυχαίο που αναλαμβάνουν και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Συνήθως τα γήπεδα είναι αρκετά γεμάτα και ευελπιστούμε και αυτή τη φορά ότι οι αθλητές μας θα αγωνιστούν μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την προσπάθειά τους να έχουν το κοινό δίπλα τους.
0: Τελετή έναρξης απόψε?
1: Ναι, στις 8 απόψε με σημειοφόρους μας την Έλενα την Κουλιτσένκο και τη Μαρία την Μάρκου. Είναι μια ιδιομορφία. Θα έχουμε δύο πρωταθλήτριές μας από το παραολυμπιακό κίνημα και την Ολυμπιονίκη, την Έλενα, την Κουλιτσένκο να εκπροσωπήσουν επάξια και να κρατήσουν τη σημαία της Κύπρου.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποια αγωνίσματα?
1: Όχι, αύριο είναι η πρώτη μέρα, η αγωνιστική μέρα που ξεκινάμε με την Παραολυμπιονίκη, την Παραάρση Βαρών, την Μαρία τη Μάρκου και τη γυμναστική. Ξεκινά και η κολύμβηση σιγά σιγά.
0: Okay, και μπαίνουμε σιγά σιγά σε όλα τα αθλήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, τους χαιρετισμούς μας στους αθλητές μας, με την ευχή να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερα μετάλλια, αλλά και να μην έχουμε μετάλλια. Είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία που αποκομίζει κάθε αθλητής που λαμβάνει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Αυτά λοιπόν από την Βοηθό, αρχηγό αποστολής στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, την Δώρα Κυριάκου. Στο στούτιο επιστρέφουμε με τον βασιλιά των διεθνών ειδήσεων, τον Ανδρέα Βιολάρη. Πάμε να ακούσουμε ηχητικό και αρχίζουμε αμέσως τη συνομιλία μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Γεια σου Ανδρέα, σε χαιρετώ.
3: Γεια σου Πανίκο, ευχαριστώ για την προσφώνηση. Μπορείς να περάσεις να βάρεις τον καφέ σου, κερασμένος από μένα.
0: Ένα καφέ.
3: Ρε φίλε, εντάξει.
0: Να παραγγείλω για ένα σάντουιτς.
3: Βασιλιάς στα λόγια. Αν είδα στην πράξη, να είχατε πίσω μου τις περιουσίες που έχω σήμερα βασιλιάδες, θα σου γράψω κανένα σπίτι, αλλά...
0: Είναι όπως το πρωταθλητή της καρδιάς μας.
3: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Να σου πω, διάβαζα το πρωί για την κορυφαία εντεκάδα του Μουντιάλ. Ναι. Δεν είναι κάτι επίσημο, έτσι?
3: Όχι, μέσα από ψηφοφορία φιλάθλων σε όλον τον κόσμο. Όχι, ναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι το επίσημο.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βοζίνια, ψήφισε ο κόσμος Βοζίνια, είναι απίστευτο.
3: Κοίταξε, είναι. Εντάξει, το κάπου βέρτε. Όχι,
0: απίστευτο, όπως η αγάπη πλέον και πώς έχει περάσει όλο αυτό στο. Σε έναν άνθρωπο που τον ζήσαμε και εμείς και χαιρόμαστε.
3: Ναι. Θα σου λέγω ότι το Κάπο Βερτέ γενικά και ειδικότερα ο Βοζίνια νομίζω θα αποτελούν για τα επόμενα πολλά χρόνια σημείο αναφοράς. Ναι. Θα θυμάσαι το Μουντιάλ του 26. Ναι. Μεταξύ άλλων θα το θυμάσαι και για τον Βοζίνια και για το Κάπο Βερτέ, όπως ξέρω κάποιος μπορεί να θυμάται το 90 το Ροζέ Μιλά και το Καμερούν.
0: Σωστά.
3: Ή το 2002 τον Τιούφ που κέρδισε η Σενεγάλη τη Γαλλία.
0: Ναι. Και πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ.
3: Ναι. Μετά νομίζω κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι θυμόμαστε σε μερικά χρόνια τον Βοζίνια. Πόσο μάλλον εμείς που το ζήσαμε.
0: Ναι.
3: Για μέσους σουπεραλίστες.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σήμερα. 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ για το Europa League με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
3: Στην Πολωνία, ναι, στο Λουμπλίν.
0: Και Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞΙ 9 η ώρα. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί από Cita Vision.
3: Από Cita Vision.
0: Το άλλο δεν είναι τηλεοπτικό από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον δεν έχω δει πουθενά ότι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στην Κύπρο.
3: Όχι, τουλάχιστον μέχρι πριν μια-δύο ώρες που το κοίταξε για τελευταία φορά. Αρκετές φορές στο παρελθόν πάντως, αυτή την περίοδο, σε προκριματικά. Τελευταία στιγμή κάποια τηλεοπτική πλατφόρμα εδώ στην Κύπρο παίρνει τα δικαιώματα.
0: Ναι.
3: Ελπίζω να συμβεί το ίδιο τις επόμενες ώρες, κυρίως για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και όλους όσοι θέλουν να δουν έτσι μια πρώτη εικόνα από τον νέο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια με νέον προπονητή έκλεισε
0: ένας
3: ο κύκλος του, ναι, Λουτσέσκου και ανοίγει ο κύκλος του Αλέσιο Λύση.
0: Πάντως για τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού θα υπάρχει ενημέρωση εδώ στο στούντιο από τον Σάβα Κοσάρη, γιατί είναι ενδιάμεσα και των αγώνων των κυπριακών ομάδων. 7 η ώρα Ντίλα Γκόρη Απόλλωνας, 7.30 ΑΕΚ Μπεϊτάρ, 10 Χάιντουκ Πάφος και εκεί στο ενδιάμεσο 8 Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και 9 ΠΑΞΙ Παναθηναϊκός. Τι άλλο καλό έχουμε?
3: Κοίταξε, καταρχάς για τα χθεσινά πέναλτι από το παιχνίδι της Ομόνοιας, υπήρχαν άλλα δύο παιχνίδια, πρώτοι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα σταθώ λίγο στο παιχνίδι της Λεύσκη με την Κραϊόβα, καθώς είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας που θα περάσει από το ζευγάρι Ομόνοια Καϊράτη. Παρακολούθησα σχεδόν όλο το παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα φυσικά στο κινητό, παρακολουθώντας παράλληλα και την Ομόνοια.
0: Ναι, τη δυσκολία τέλος πάντων.
3: Ναι, έχω να πω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες έδειξαν ότι είναι για την εποχή σε πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Είχε πολύ πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν και για τις δύο, νομίζω, το τέταρτο ή πέμπτο παιχνίδι στη χρονιά. ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, έπαιξε και Super Cup η ρουμανική ομάδα. Οπότε αν καταφέρει η Ομόνια να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε χθες, την Τετάρτη στο Καζακστάν, σίγουρα θα ανεβεί σημαντικό πύχης είτε απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είτε απέναντι στην πρωταθλήτρια της Ρουμανίας. Εντάξει, προηγήθηκαν νωρίς οι Βούλγαροι, δέχτηκαν πίεση, άντεξαν και πάνε έτσι με αυτό το μικρό προβάδισμα στον επαναληπτικό της Ρουμανίας. Φυσικά, εντάξει, αν περάσει ο Μόνα θα είναι και αυτοί πιο έτοιμοι. Απλά θεωρώ θα είναι έτσι πολύ πιο δύσκολο το έργο της αν με το καλό περάσει στην επόμενη φάση. Εντάξει, σήμερα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι τα πρώτα τους παιχνίδια στη χρονιά. Είμαστε με ένα μήνα περισσότερο, 5 εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Μάλλον ένα μήνα πριν από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, επίσης την ίδια περίοδο ή μια εβδομάδα πιο νωρίς.
3: Μια εβδομάδα πιο νωρίς. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη είτε η ομάδα του ΠΑΟΚ είτε η ομάδα του Παναθηναϊκού. Σύν ότι υπάρχει και νέος προμονητής στον πάγκο και των δύο ομάδων. Αρκετές προσαφαιρέσεις στο ρόστερ των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ για την ώρα έχει πολύ περισσότερες αποχωρήσεις παρά προσήκες. Έκανε 4 προσήκες. Ο Χατζηδιάκος αμυντικός. Ο Ελουστόντο επίσης Ισπανός αμυντικός. Ο Αλή που μοιάζει να είναι η καλύτερη μεταγραφή διεθνής Σουηδός ακραίος επιθετικός. Και ο Σάντα Μαρία μέσος από τη Βαλέθια. Αλλά νομίζω η σημαντικότερη αλλαγή είναι αυτή στη μεταλουτσέσκου εποχή. Να δούμε πώς θα τον διαδεχθεί ένας νεαρός, έκλεισε δεν έκλεισε τα 40 του χρόνια, ο Ιταλός, ο οποίος φυσικά πέρασε όλη την καριέρα στην Ισπανία, οπότε έχει και αυτόν το πλέον ενδιαφέρον απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα. Σίγουρα δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας, παίζει σε ουδέτερο γήπεδο με Δυναμό Κιέβο, αλλά είναι έμπειρη, είναι πιο έτοιμη από τον ΠΑΟΚ. Ξεκινά το πρωτάθλημα της σε λίγες μέρες, έπαιξε ήδη 2 παιχνίδια πρωταθλήματος. Οπότε είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον καθιστά φαβορή ενώψη επαναληπτικού. Το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει στην έδρα της Πάξη. Η Πάξη, η οποία έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα, είναι από τις. Η αλήθεια, εκτός από την Μπιλπάο, η οποία φυσικά αυτή στηρίζεται αποκλειστικά σε τοπακές, σε βάσκους παίχτες. Η Πάξη είναι μια ομάδα που δεν έχει καθόλου ξένους στο ρόσερ της. Έχει αυτή την φιλοσοφία, δεν έχει ξένους, στηρίζεται μόνο σε Ούγγρους.
0: Είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια η Ουγγαρία προσπαθεί να αναδείξει το ντόπιο προϊόν και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και σε αναβάθμιση γηπέδων και ακαδημιών και στα θέματα ξένων που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα.
3: Και όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό αθλητισμό, γενικότερα στηρίζουν έτσι το εχώριο προϊόν.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια έδωσαν πολύ μεγάλη βάση όμως σε αυτό οι Ούγγροι και γι' αυτό βλέπουμε τις ουγγρικές ομάδες και την εθνική μετά από χρόνια να εμφανίζεται στο προσκήνιο.
3: Και νομίζω αποκτά περισσότερη αξία αυτό που πετυχαίνει τα τελευταία χρόνια η Πάξη, η οποία σταθεροποιήθηκε στην πρώτη τριάδα, τερματίζει δεύτερη, τρίτη, πήρε 2 σερί κύπελλα. Οπότε δεν θα είναι εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Στο ντεμπούτο του Νίστρομ θα το δούμε και αυτόν, αν είναι ο προπονητής που μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό ένα βήμα παραπέρα.
0: Αντρέα, να σου πω ότι έχουμε μία είδηση από. Μία ανακοίνωση, μάλλον, από πλευράς του ΓΑΣΥΠΗ, η οποία λέει ότι ο ΓΑΣΥΠΗ επιθυμεί να ενημερώσει ότι στις 22 Ιουλίου, χθες δηλαδή, έλαβε επιστολή από την Αρχή Αδειοδότηση Σταδίων ότι οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου, δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφάλειας ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα φιλάθλων στο γήπεδο. Έχουμε ήδη ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο. Το θέμα δεν αφορά τον ΓΑΣΥΠΗ, γι' αυτό και δεν θα προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Οπότε έχουμε ένα θέμα εδώ.
3: Όπως κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι,
3: όχι μόνο
0: ή δεν
3: το
0: θα
3: ΓΑΣΥΠΗ,
0: έχει κόσμο ΓΑΣΥΠΗ ή δεν θα του δοθεί άδεια για διεξαγωγή αγώνων, κάτι το οποίο είναι μια παραπονιαρική, ότι δεν είναι δικό του το πρόβλημα. Φαντάζομαι στέλνει τα πειρά του προς τον ΚΟΑ, γιατί φαντάζομαι τα κλειστά κυκλώματα έχουν να κάνουν και λίγο με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
3: Νομίζω μετά το μεγάλο θέμα βία στα γήπεδα, είναι το δεύτερο έτσι, σε διάρκεια εδώ και δεκαετίες. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε τέτοια πράγματα, ποια γήπεδα έχουν άδεια, ποια δεν έχουν άδεια. Ναι. Θα είναι έτοιμο το τσίριο, αν δεν θα είναι το τσίριο, με το φωτισμό, με τα υπόλοιπα, με θέματα ασφαλείας. Και εμείς ως πάλι
0: μοιάζει να είναι σοβαρό, ελπίζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να.
3: Πάντα βρίσκουμε τρόπο. Αν όχι να λύσουμε τα προβλήματα, να τα βάλουμε κάτω από το χαλί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
0: Και μια χρηστική πληροφορία ότι ο προπονητής της Χάιντουκ είναι ο Γκονζάλο Γκαρσία, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης. επειδή δεν το είχαμε συζητήσει με τον Λούι στην κουβέντα μας που κάναμε νωρίτερα. Αντρέα, να σε ευχαριστήσω. Θυμίσω ότι ο Sport FM 95 θα είναι εδώ δυνατός και ενωμένος για τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη. Θα είναι στο στούντιο Σάββας Κοσάρης. Στις 7 Ντίλα Γκόρι Απόλλωνας, στις 7.30 ΑΕΚ Μπεϊτάρ και στις 10 Χάιντουκ Πάφος. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Οριάννα Παπαντονίου στην εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιουλάρης. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε οι υπόλοιποι τρεις Ευρωπαίοι μας. Για το Europa League η Πάφος αντιμετωπίζει την Χάιντουκ στο Σπλιθ στις 10. Για το Conference League ο Απόλλων παίζει στις 7 στη Γεωργία με την Τιλανγκόρη και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από Cita Vision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο. Είμαστε όμως εδώ για να τα καταφέρουμε. Το μήνυμα του Σαπίντο. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα. Αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό. Γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπολογίζεται ο Μπασού Αμινά. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει και ο Απόλλωνας κόντρα στην Dylan Gory. Θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσουμε για το θετικό αποτέλεσμα για να τελειώσουμε τη δουλειά στην έδρα μας, είπε ο Λοσάδα. Εκτός αποστολής ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρίγκες. Με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στην επόμενη φάση, θα φιλοξενήσει ΑΕΚ την Μπέιταρ. Είμαστε έτοιμοι και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε μια καλή εικόνα, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός Καμορανέζη. Μία αλλαγή στη λίστα, ο Ρούμπιο πήρε την θέση του Ιωάννου για να υπάρχει μία ακόμη επιλογή για την επίθεση, με δεδομένη την απουσία του Αντερέκεν, εκτός λόγω κόκκινης και ο Σαμπορίτε. Με προβάδισμα πρόκρισης θα πάει η Ομόνια στο Καζακστάν μετά την νίκη της με ένα 0 επί της Καϊράτ. Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα αλλά και την προσπάθεια σε παιχνίδι όπου έπαιξε για μία ώρα με παίχτη λιγότερο. Από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για τον επαναληπτικό, από τον οποίο θα απουσιάσει ο Νεγκόλογο Κόκκινης προς το τέλος της εβδομάδας, αδιαφανή αν προλαβαίνει ο Ντουμπάντζο, ουδέν νεότερο στα μεταγραφικά. Μετά τη σημαντική προσθήκη του Αντωνίν Μπαράκ, το ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Μανώλη Σιώπη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική κατάληξη, παρά τις πληροφορίες από την Ελλάδα που τον φέρουν να προτιμά την παραμονή του στην Super League. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό για την ΑΕΛ, επικράτησε 2-1 της Καρμιώτισσας με γκολ των Καραμανή και Ζωάο Ταβάρες, ενώ για τους ηττημένους σκόραρε ο ψύχας. Ο Ούγκο Μάρτινς μοίρασε το χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίχτες. Δεν αγωνίστηκαν οι Ντένς Βιλαλμέιδα και Καρό που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και ο τραυματίας Παρούτης. Θετική εικόνα για τον Άρη στην Ευρία νίκη επί της Χάπουελ Ρανανά με 5-1 σε φιλικό στο οποίο ο Ράτσκοφ χρησιμοποίησε μία δεκάδα σε κάθε ημίχρονο. 2 γκολ 5 είχε ο Παγέ και από ένα η Χαραλάμπου σε Φακέ και Εγκαλιάτα. Με όλους τους παίχτες διαθέσιμους συνεχίζουν οι προπονήσεις της ανόρθωσης σε φουλ ρυθμούς αρτήματάς Τζούλιου. Η τελική αξιολόγηση του ρόστερ θα γίνει στο βασικό στάδιο προετοιμασία στην Πολωνία, όπου η ανόρθωση θα δώσει 3 φιλικά. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλητρίες σε 6 αθλήματα. Το τζούτο, ενόργανη γυμναστική κολύμβηση, άρση βαρών, παρά άρση βαρών και στίβο. Βαθιά μέσα μας περιμένουμε να πάρουμε κάποια μετάλλια. Το βασικό ζητούμενο είναι να δώσουν όλοι τον καλύτερο τους σε αυτό και είμαι σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί. Δήλωσε στο σταθμό μας η βοηθός αρχηγός αποστολής Δώρα Κυριάκου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βάσεις πρόκληση εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν στην έδρα τους την ερχόμενη εβδομάδα θέλουν να βάλουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για το Conference League. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. And savor every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα

0: στο sita.com.cy/business. Unlimited fixed telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 23 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή ο Ριάννα Παπαντώνιο, στη ρυθμίση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή με την καλή συνάδελφο τη Ραφαέλα Δημητριάδου, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Ένα χρόνο από την φωνική πυρκαγιά στην Λεμεσό. Τα δεδομένα του την ώρα μιλήσαμε. Να πούμε την αλήθεια, δεν το αφήσαμε ένα χρόνο μετά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου από αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενήσαμε ανθρώπους της περιοχής και τους κοινοτάρχες αλλά και πολίτες. Εγώ θα πω μόνο πριν δώσω το λόγο στην Ραφαέλα ότι ναι μεν υπήρχε άμεση αντίδραση σε ό,τι αφορά το θέμα των αποζημιώσεων, κυρίως σε σχέση με τους ανθρώπους που έλαβαν αποζημιώσεις από το κράτος, γιατί υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τις ασφαλιστικές, υπάρχει μια κολλησιεργία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι λυπηρό και όλοι όσοι θα κάνουν αυτές τις διαδρομές προς την ορεινή Λεμεσό, πραγματικά μαυρίζει η καρδιά σου μετά το μαύρισμα που υπέστη όλη η περιοχή. Υπάρχει μια προσπάθεια σε κάποιες των περιπτώσεων αναδάσωσης, κυρίως με πρωτοβουλίες των κοινοταρχών. Πάμε, Ραφαέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη φωνική πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο συνανθρώπων μας, καμένα σπίτια και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Για να είμαι ειλικρινής, αυτές τις μέρες, βλέποντας και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, και σήμερα έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση. Όταν έρχεται προειδοποίηση από το τμήμα δασών ή από την πυροσβεστική υπηρεσία, αμέσως ανοίγω να δω τι γίνεται και τώρα έχουμε και μία φωτιά σκαρίνου να πούμε, που όπως μας είπαν είναι υπό έλεγχο, αλλά αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πάρα πολύ ψηλές.
1: Ιδιαίτερα προσεκτικοί, άμα αναλογιστεί κανείς ότι πέρα από το 90% οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και από εκεί και πέρα μπορεί να οφείλονται και σε πολλά ανθρώπινα αλυσιδωτά λάθη η αντιμετώπιση και η κατάσβεση. Χάσαμε, έχεις δίκιο και με αυτό έπρεπε να αρχίσω, χάσαμε δύο ανθρώπους, οι συγγενείς των οποίων ακόμη ψάχνουν ερωτήματα γιατί δεν έκλεισε ο συγκεκριμένος δρόμος. Ναι. Και θα συνεχίσουν να το ρωτάνε αυτό, γιατί είναι ανθρώπινες ζωές, γιατί είναι οι άνθρωποι που προσπάθησαν να ξεφύγουν, να απομακρυνθούν από την περιοχή όπως τους είχαν καλέσει να κάνουν, έτσι. Από δρόμο όμως, ο οποίος ήταν ανοιχτός και μπορεί να έδωσαν οδηγίες ίσως να γίνει κατεύθυνση προς αλλού, αλλά ο δρόμος αυτός
2: ήταν
1: ανοιχτός.
2: Και πέρασαν από
1: εκεί. Βέβαια, γιατί ο καθένας μας μπορούσε να περάσει, ο καθένας από εμάς.
2: Ο καθένας θα μπορούσε να ήταν στη θέση τους φυσικά.
1: Από εκεί και πέρα ποια είναι η εικόνα?
2: Λοιπόν, να πούμε πως, εντάξει, μιλήσαμε και με τους κοινοτάρχες, εμείς περάσαμε και από την περιοχή, εντάξει, όλοι ξέρουμε πως η φύση θέλει αρκετά χρόνια μετά από μια καταστροφή, δεκαετίες θα να πούμε,
1: για αποκατάσταση.
2: Για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο χρόνων. Και να πούμε πως ξεκίνησαν οι αναδασώσεις, πρέπει να προστατεύουμε το έδαφος, η συνεχής παρακολουθήση των περιοχών είναι απαραίτητες, όμως η φύση χρειάζεται και το δικό της χρόνο για να επουλώσει τις πληγές της. Μπορεί να μπορούμε να κάνουμε την ανθρώπινη παρέμβαση, όμως η φύση χρειάζεται τον χρόνο της. Και να πούμε πως αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι πως η εγκατάλειψη της φύσης δυστυχώς έχει πάρα πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Το είδαμε εξάλλου και στη Μεγάλη Πυρκαγιά, πως τα μπέγια επιβράδυναν σε αρκετές περιπτώσεις την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ μάλιστα εμπόδισαν σε κάποιες περιπτώσεις να εξαπλωθεί. Άρα είδαμε πως οι μεγάλες αμπελουργικές εκτάσεις λειτουργήσαν σαν φυσικές αντιπυρκαγιές.
1: Το να φροντίζει τη γη, να μην την εγκαταλείπεις, είναι πολύ σημαντικό. Φέτος επίσης έγιναν, να πούμε, σε σχέση με τα χορτάρια που

0: Μαζεύτηκαν και όλα, έγινε μία προσπάθεια. Αλλά θύμισες είναι εκεί και να σου πω ότι το φετινό καλοκαίρι, βάσει και μαρτυριών που έχω από κατοίκους επισκέπτες που ζούσαν εκεί τους καλοκαιρινούς μήνες, κάποιοι ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, που έχασαν τα σπίτια τους ή εκείνοι τα παιδιά τους ή γείτονες, δεν θέλουν να πάνε να περάσουν το καλοκαίρι εκεί.
1: Ναι, και να σου πω, το αντιλαμβάνομαι αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξυπνούσαν, έβλεπαν το πράσινο, αυτό ήθελαν να ζουν όταν
0: το χωριό τους, εκεί, τα
1: το χωριό τους. Mm-hmm. Ήταν αυτό για εκείνους τους ανθρώπους, να ανοίγουν το παράθυρο τους, να βγαίνουν έξω στο μπαλκόνι τους, να βλέπουν πράσινο, και σήμερα βλέπουν μαύρο και στάχτη.
0: Υπάρχει όμως ικανοποίηση σε σχέση με τις ενέργειες γενικότερα.
1: Οι κοινοτάρχες εξέφρασαν ικανοποίηση.
0: Για να λέμε και τα θετικά. Ναι. Ναι.
1: Γίνονται πράγματα, οι διαδικασίες προχωρούν, όμως εντάξει, υπάρχουν ακόμα σπίτια που πρέπει να φτιαχτούν, και δόθηκαν οι αποζημιώσεις, όμως εντάξει, είναι διαδικασίες που ξέρουμε πως παίρνουν χρόνο. Όμως εξέφρασαν την ικανοποίησή του για το γεγονός πως δεν έμειναν μόνοι.
0: Ναι.
1: Τους βοήθησαν, υπάρχει επαφή και οι διαδικασίες τρέχουν. Οπότε θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια κατάσταση που ακόμα ψάχνουν πως να κάνουν τις αιτήσεις. Τα έχουμε δει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι δεν έμειναν μόνοι, γιατί έμειναν μόνοι την καταστροφική εκείνη μέρα.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Οπότε μετά έπρεπε ο κρατικός μηχανισμός
0: να είναι εκεί.
1: Και να είναι εκεί.
0: Να είναι εκεί. Αλλά διαβάζω και στο θέμα σου, στο σελίδα της Καθημερινής στην ηλεκτρονική, ότι υπάρχουν μαρτυρίες και για τη φωτιά και για τον τρόπο ο οποίος εξαπλώθηκε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε σχέση με την κατάσβεση και το ότι κάποιες σπίτια και ολόκληρες περιοχές σώθηκαν λόγω της άμεσης αντίδρασης των κατοίκων ή των
1: εθελοντών
0: που ήταν, ναι, από τη Λεμεσό και πήγαιναν εκεί να τρέξουν ό,τι μπόρεσαν να σώσουν, η αλήθεια να λέγεται.
1: Ναι, εντάξει, πέρσι έγινε αυτό που έγινε, υπήρξε το χάος,
0: ναι,
1: δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό για να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Βρέθηκε πρώτον ευθυνών του, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Φέτος είπαν πως άλλαξαν πράγματα και αυτό που τόνισαν και οι κοινοτάρχες είναι πως τόσα χρόνια δεν έχουν ξαναζήσει κάτι παρόμοιο και απεύχονται να το ξαναζήσουν.
0: Και όλοι μας.
1: Και όλοι μας. Γιατί το πράσινο είναι το οξυγόνο μας.
0: Ναι. Και κανείς δεν χάρηκε και δεν χαίρεται. Ευχόμαστε όμως να είναι μια αφορμή και η αιτία να κάνουμε όλα όσα πρέπει από πλευράς υπηρεσιών, εθελοντών, εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών, για να αποτρέψουμε ξανά να δούμε τέτοιες εικόνες που παρακολουθήσαμε πέρσι τέτοια εποχή στην ορεινή Λεμεσό. Ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλα. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Αλλάζω θέμα και πάμε στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού και την ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξένια Κωνσταντίνου, είναι μαζί μας. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχώρησε σε ανακοίνωση σε σχέση με το βίντεο κέιτ με καθυστέρηση, θα έλεγα, σχεδόν 24 ωρών?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η μέρα εκείνη δεν προσφερόταν. Αντιλαμβάνεστε, ήταν η τραγική επέτειο.
0: Ναι, κάποιοι είπαν ότι ήταν και λάθος η μέρα που επιλέγηκε.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Την επόμενη μέρα, εντάξει, περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο δημόσιο διάλογο, τι εξηγήσεις θα δοθούν σε σχέση με διάφορα ζητήματα που είχαν ανακύψει. Στη συνέχεια, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να τοποθετηθούμε και δημόσια, ακριβώς λόγω του ότι η σιωπή ενδεχομένως να παρεξηγήθηκε από ορισμένους.
0: Το είπαμε και το σχολιάσαμε. Σας το λέω και εγώ προσωπικά, όχι, γιατί να τα λέμε, γι' αυτό και σας ρώτησα, για να δώσετε και εσείς την δική σας, ναι, τοποθέτηση. Σας ικανοποίησε εσάς τα όσα αναφέρθηκαν εντός της εκθεσής?
2: Κοιτάξτε, εμάς η θέση μας, όπως εξάλλου είχε αναφέρει και η ανακοίνωσή μας, είναι ότι σίγουρα το πόρισμα, το κάθε πόρισμα πρέπει να γίνεται σεβαστόν, ακριβώς επειδή αυτό είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία μπορείς να στηριχθείς για να υπάρχει η λειτουργία της δικαιοσύνης με τρόπο

0: αδιάβλητον. Πέραν αυτού, πρέπει να σα πω ότι πράγματι μα ξένησε και η γλώσσα του χωρίσματο. Επιπλέον, θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ ατυχή σύμπτωση λίγες ημέρες προηγουμένως πριν την έκδοση του πορίσματος να επαναδιοριστεί ο κύριος Πασχαλίδης στην ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας. Δηλαδή δημιουργήθηκε εκεί μια έτσι εντύπωση συνδιαλλαγής η οποία σίγουρα θεωρούμε ότι έπληξε την αξιοπιστία του ιδίου. Όμως πέραν αυτού τονίζουμε ότι η διαδικασία συνεχίζεται. Εάν και εφόσον η εισαγγελία κρίνει ότι δεν επηρεάζεται η πορεία των ερευνών που είναι εν εξελίξη, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, επειδή είναι ο εισαγγελέας που θα αποφασίσει.
1: Αυτό είναι ότι κάναμε ολόκληρο πόρισμα που ακούσαμε στο τέλος εμείς οι πολίτες για φαφλατισμούς και αερολογίες, ενώ ουσιαστικά παρακολουθήσαμε αναφορές σε συζητήσεις ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και κανένα αποτέλεσμα από το πόρισμα και ξαναρχόμαστε στη Γενική Εισαγγελία τώρα.
0: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Είναι η Γενική Εισαγγελία η οποία
1: ναι,
0: ενώ
1: θα δεν πάρει βρήκε
0: το πόρισμα, ναι. Αλλά θα αποφασίσει αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα ή δεν υπάρχουν. Οπότε επαναλαμβάνω, εάν δεν πλήττει με οποιονδήποτε τρόπο αυτή τη διαδικασία, καλώς θα ήταν το πόρισμα να δοθεί στην δημοσιότητα. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνομαι και η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.
1: Τέλη του μήνα. Τέλη 31. Τώρα δεν ξέρω 31. Αν θα μπορέσει να πάει ο κύριος Πασχαλίδης. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα που εγώ δεν κατάφερα ακόμη να το διευκρινίσω. Αν θα καταφέρει ή αν θα το σε εισαγωγικά θα τον θα τον πείσουν να μην πάει γιατί είναι σε έρευνα η διαδικασία. Δεν ξέρω. Θα δούμε, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα.
0: Εντάξει, εκείνο το οποίο επαναλαμβάνω είναι χρήσιμο, είναι να δούμε την δικαιοσύνη τάχιστα, εάν και εφόσον υπάρχουν οποιασδήποτε ευθύνες, αυτές να αποδοθούν. Εάν όχι, δεν είμαστε εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, τουλάχιστον το κόμμα το οποίο είτε διαφωνεί με αποφάσεις δικαστικές ή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι η δική του άποψη είναι η σωστή και των υπολείπων οι οποίοι κάνουν μια ανεξάρτητη ποινική έρευνα ότι είναι λαθασμένοι.
1: Δεν νιώθετε όμως μια σύγκρουση συμφέροντων, το αναφέρατε κι εσείς, σε σχέση με τον κύριο Πασχαλίδη του την ώρα.
0: Ναι, μα νομίζω είμαι ξεκάθαρη.
1: Ναι, ναι, το νιώθετε. Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι και ο κόσμος πλέον.
0: Αυτό δεν έχει φανεί προς τα έξω, δυστυχώς. Και θεωρώ ότι ήταν και. Δεν ήταν καθόλου απαραίτητο, μάλιστα. Για μια σειρά από λόγους, καθότι ήδη έχει υπηρετήσει δύο θητείες. Αντιλαμβάνομαι ότι βρίσκεται στη σύνταξη. Έχω την εντύπωση.
1: Και υπάρχουν και νέα
0: στοιχεία. Δεν ήταν κάτι το οποίο συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αξιοπιστία, να θέλετε, ή μάλλον στην εικόνα αξιοπιστίας, όχι στην αξιοπιστία καθ' αυτό, στην εικόνα αξιοπιστίας που έπρεπε να υπάρχει.
1: Να σας ρωτήσω και για το Κυπριακό. Βρισκόμαστε τελευταίες διεργασίες πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στέκεται βάσει και των ανακοινώσεων του δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ενημερωμένος ο Δημοκρατικός Συναγερμός όμως για αυτές τις διεργασίες, ίσως τις συζητήσεις που γίνονται, γιατί έρχεται ο Γενικός Γραμματέας, αν προκύπτει έστω συζήτηση για χαλαρή, όπως την χαρακτηρίσαμε, λύση, δηλαδή είναι στο πλευρό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχει ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το που βρισκόμαστε?
0: Κυρία Παπαντονίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία του τελευταίου
1: Εθνικού
0: Συμβουλίου δεν ενημέρωσε εν πάση περιπτώσει για όλα αυτά τα οποία στη συνέχεια είδαμε να διαρρέονται είτε στον τουρκικό τύπο είτε στον ελληνοκυπριακό σε σχέση με τις λεγόμενες νέες ιδέες χαλαρής ομοσπονδίας, εξελικτικής λύσης. Ναι. Έδαφος έναντι αναγνώρισης και όλα αυτά. Οπότε δεν έγινε καμία επίσημη ενημέρωση από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Υπάρχει προγραμματισμένο Εθνικό Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή, όπου αντιλαμβάνουμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να δοθούν απαντήσεις. Οπωσδήποτε η κινητικότητα είναι κάτι το οποίο έχουμε εμείς τουλάχιστον χαιρετήσει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κίνδυνοι εάν και εφόσον δεν μπορέσουμε σε αυτήν όλη την διαδικασία να πάρουμε την πρωτοβουλία για να συζητηθεί η ίδια η ουσία του Κυπριακού. Δυστυχώς τα τελευταία 3,5 χρόνια δεν συζητήσαμε ούτε και μία ώρα την ουσία του Κυπριακού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μπορούμε, κυρία Κωνσταντίνου, επειδή γνωρίζετε καλά το του Κυπριακού, μπορούμε να δηλώνουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, στο Κράνς Μοντανά, όταν γνωρίζουμε όλοι ότι πριν 10 χρόνια εκεί που μείναμε μας έφερε και αυτή τη στασιμότητα. Δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν. Δεν λέω να πάμε ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα μπροστά, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να μπουν κάποια νέες παράμετροι εντός. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι τώρα πολύ απλοϊκά, απλά διερωτούμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής είναι διαφορετικά. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις, οι ελλαδοτουρκικές σχέσεις, οι σχέσεις της Κύπρου με τη Δύση είναι διαφορετικές. Οπότε, οπωσδήποτε, ναι, θα μπουν καινούργιες παραμέτροι μέσα σε αυτήν την εξίσωση. Θεωρώ αυτόν ως δεδομένο. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να χάνουμε την βασική επιδίωξη σε σχέση με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια τέτοια λύση για να μην είναι καταστροφική. Οπότε, κατά την άποψη μας, σίγουρα το να λέμε ότι θέλουμε να επαναρχίσουμε από εκεί που μείναμε είναι πολιτικά ορθήθετη, αλλά οπωσδήποτε δεν σημαίνει ότι θα διατραφεί ο χρόνος όλων αυτών των 9 ετών που έχουν μεσολαβήσει. Σίγουρα εμείς τουλάχιστον ως Δημοκρατικός Συναγερμός, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις, θα είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με τρόπο δημιουργικό και εποφελή εάν προκύψουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με αλλαγή του καθεστώτος της συνθήκης εγγύσεως, με αλλαγή αυτής της και απόσυρση του τουρκικού κατοχικού στρατού και αυτής της πρόνοιας, εμείς ναι, θα συζητούσαμε, αν θέλετε, ακόμη και νατοικές εγγύσεις ή άλλων κρατών μελών. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία εμείς δεν πρόκειται να τοποθετηθούμε εκ προημίου με τα μεγάλα όχι ή τα μεγάλα ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουμε να δούμε λύσεις στο Κυπριακό. Την επιδιώκουμε, την επιζητούμε άμεσα. Είναι μια καλή ευκαιρία το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δημιουργηθεί, έχει αναθερμανθεί εκ νέου και στους κόσμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δυτικό παράγοντα και ιδιαίτερα την άμεση εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραμείνει στοχοπροσιλωμένος, συνεπής και βεβαίως θα μπορέσει σε αυτήν τη διαδικασία να πάρει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εμείς επαναλαμβάνουμε.
1: Είστε έτοιμοι, εγώ το κρατώ. Όχι, αντιλαμβάνομαι. Είστε έτοιμοι όμως να συζητήσετε.
0: Θα σταθούμε δίπλα του με την προϋπόθεση να υπάρχει αμοιβαιότητα όσον αφορά στην ενημέρωση και στην εμπιστοσύνη και στις καλές προθέσεις.
1: Θα δούμε τι θα γίνει και στο εθνικό και αν έχουμε νέες παραμέτρους και θα δούμε για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ,
0: κύριε. Η ομάδα Κυπριακού πάντως του Δημοκρατικού Συναγερμού πρέπει να σας πω ότι συνεδρίασε. Πάρα πολύ ώρα και θα συνεδριάσει και την Παρασκευή μετά το Εθνικό Συμβούλιο. Εκτάκτως.
1: Ναι. Και είναι από εκεί που μου λέτε ότι είναι έτοιμη ίσως πιθανώς να συζητήσει και κάποιες παραμέτρους που λόγω και των χρόνων που πέρασαν, λόγω και των σημερινών δεδομένων όπως κάποιες εγγυήσεις νατοικές ή κάποιες άλλες χώρες ή διαφοροποίηση του κατοχικού στρατού εδώ συζητήθηκαν χθες αυτά τα ζητήματα, μέχρι που μπορούμε να όχι να διαφοροποιήσουμε, να βάλουμε κάποια άλλα στοιχεία εντός των συζήτησης.
0: Συζητούμε πολλά θέματα, εκείνο όμως το οποίο προέχει είναι ότι θέλουμε να μην βάζουμε την άμαξα μπροστά από το άλογο. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση, να γνωρίζουμε τι είναι ακριβώς το πλαίσιο ή το περίγραμμα το οποίο θα προταθεί ή έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος ότι πρόκειται να προταθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε όλα, επαναλαμβάνω, ψύχρεμα και με διάθεση δημιουργική και επικοδομητική.
1: Άρα θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Χρήστης Παντελίδης, μας ακούει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Θα το πάρω από εκεί που αφήσαμε με την κυρία Κωνσταντίνου τη συζήτηση. Κύριε Παντελίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε.
1: Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι έτοιμο να διαφοροποιήσει ή να συζητήσει κάποιες παραμέτρους σε σχέση με το κυπριακό και να μην στέκεται στα μεγάλα όχι και στα μεγάλα ναι?
2: Ποιο ήταν το μεγάλο όχι που ακούσατε αυτά τα τελευταία χρόνια από το Δημοκρατικό Κόμμα, κυρία Παντονίου? Γιατί νομίζω ότι αναμασούνται κάποια στερεότυπα τα οποία αδικούν το Δημοκρατικό Κόμμα. Εξ όσων ξέρω, η τελευταία διαδικασία που αφορά το κυπριακό ήταν στο Κραν Μοντάνα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δεν αποδέχτηκε να υπογράψει μια ενδιάμεση συμφωνία. Την ίδια θέση έχει και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν την έχει ο Αβέροφ Νεοθήτου, δεν την έχει το ΑΚΕΛ. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό συνιστά οποιοδήποτε μεγάλο όχι ή η στάση των άλλων οποιοδήποτε μεγάλο ναι.
1: Ναι.
2: Τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
1: Γι' αυτό, επειδή δεν υπήρξε οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κύριε Παντελίδη, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πιθανώς να πρέπει να ενταχθούν κάποια νέα στοιχεία, κάποια νέα δεδομένα, κάποιες ίσως, όχι να πω παραχωρήσεις, διαφοροποιήσεις, λόγω και ότι επέρασαν τόσα χρόνια ώστε να ξεκινήσουμε αυτό που όλοι θέλουμε, την συζήτηση για επίλυση του Κυπριακού?
2: Θα ανταποκριθώ στην πρόκλησή σας και θα σας ρωτήσω ευθέως τι έχει μείνει να παραχωρήσει η ελληνοκυπριακή κοινότητα και μάλιστα πριν την έναρξη κάποιας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Αλήθεια το ρωτάω με κάθε ειλικρίνεια.
1: Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι κάτι που έμεινε για 9 χρόνια, σχεδόν 10 σε στασιμότητα, για να αρχίσει και να πάρουμε το νήμα από εκεί που έμεινε σε οποιαδήποτε σχέση, έτσι, φαντάζομαι ότι πρέπει να βάλουμε κάτω κάποια άλλα νέα στοιχεία, γιατί αν συνεχιζόταν, και το λέω με πολύ απλή τώρα έτσι λογική, έτσι, όχι κάτι βαθιστόχαστο, για να μην έγινε κάτι 9 χρόνια, σημαίνει δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς έστω κάποιες παραμέτρους να συζητήσουμε με άλλη οπτική.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν λέω ότι κάνετε κάτι σωστές οι ερωτήσεις σας και ευλογές, αλλά επειδή απευθυνόμαστε στον κόσμο, είναι καλά να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Εξαιρετικά απλά κιόλας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο Κραν Μοντάνα είχε αποδεχτεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Είχε αποδεχτεί τον πρώτο λόγο στις κατεχόμενες περιουσίες να τον έχουν οι χρήστες, οι παράνομοι χρήστες, εκεί και όπου υπάρχουν. Είχε αποδεχτεί το βέτο σε συγκεκριμένα σώματα τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων.
1: Κύριε Παντελίδη, για να μην πάρουμε αυτό. Τα έχουμε συζητήσει και τα γνωρίσουμε όλοι.
2: Συγγνώμη. Κύριε Παντελίδη, εσείς τα ξέρετε, ο κόσμος δεν τα θυμάται.
1: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω, από εκεί που μείναμε πρέπει να συνεχίσουμε?
2: Τη διαπραγμάτευση ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιοι λένε ότι πρέπει η ελληνοκυπριακή κοινότητα να αναπροσαρμόσει ή να αλλάξει κάποιες απόψεις της,
1: ναι,
2: ουσιαστικά αυτό που λένε και δεν το ομολογούν είναι η ελληνοκυπριακή κοινότητα να αποδεχτεί αυτό που δεν αποδέχτηκε το 2017. Γιατί θα το ξαναπώ, σε όλες τις εσωτερικές πτυχές, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης το 2017 είχε κάνει υποχώρηση. Είχε αποδεχτεί μια σειρά από υποχωρήσεις. Τι έμεινε ανοιχτό? Έμεινε ανοιχτό το θέμα των στρατευμάτων, της αποχώρησης δηλαδή, ναι, των στρατευμάτων και των εγγύησεων.
1: Δεχόσασταν ή θα συζητούσε το Δημοκρατικό Κόμμα πιθανές νατοικές εγγύησεις?
2: Έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ότι Δεν αποδεχόμαστε ανατολικές εγγύησεις, γιατί δεν αποδεχόμαστε εγγύησεις, κύριε Παπαντή.
1: Μάλιστα.
2: Και έχω την εντύπωση ότι αυτοί που λένε ότι δεν αποδέχονται ανατολικές εγγύησεις θα πρέπει να πούν με ειλικρίνεια ότι αποδέχονται άλλες εγγύησεις. Για μας το πρόβλημα δεν είναι το ΝΑΤΟ. Για μας το πρόβλημα είναι οι εγγυήσεις.
1: Δεν αποδέχεστε εγγυήσεις.
2: Από τη στιγμή που δηλώνουμε ότι η θέση της δικής μας πλευράς πρέπει να είναι μηδέν στρατός, μηδέν παραμονή στρατού και μηδέν εγγυήσεις, δεν θα αρχίσουμε να κάνουμε παραχωρήσεις ποιος θα δώσει αυτές τις εγγυήσεις, ναι, και ποιος όχι. Επομένως, θα το επαναλάβω. Όσοι θεωρούν ότι θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία για να αποδεχτούμε όσα δεν αποδεχτήκαμε το 2017, πρώτον, σφαλούν, δεύτερον, πρέπει να το πούν στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι είναι αυτό που λένε, για να τους κρίνει, και τρίτον, δεν θα οδηγήσει μια τέτοια τακτική σε οποιαδήποτε σωστή και λειτουργική, ναι, λύση.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το Δημοκρατικό Κόμμος, το κόμμα της που στηρίζει την κυβέρνηση, έχει ενημερωθεί πλήρως για τα όσα συζητήθηκαν το τελευταίο διάστημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα? Έχει πλήρη εικόνα για την διαχείριση από πλευράς του Προέδρου?
2: Καταρχάς, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει την εικόνα που έχουν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου με βάση την ενημέρωση η οποία προέκυψε πρόσφατα. Ενδεχομένως να έχει γίνει και πληρέστερη ενημέρωση σε κάποια από τις πρόσφατες συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Γραμματεία του Κόμματος, όμως δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Δεν γνωρίζω αν έγινε αυτή η ενημέρωση ή κάτι περισσότερο, γιατί δεν έχω λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση από τη Γραμματεία του Κόμματος μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε την ενημέρωση η οποία υπάρχει σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου.
1: Και θα έχουμε και, όχι εμείς, θα έχετε εσείς τα κόμματα και στην τελευταία συνεδρία λίγο πριν έρθει ο Γενικός Γραμματέας, περισσότερα ίσως λεχθούν. Συμφωνείτε μέχρι τώρα στις τοποθετήσεις, στις θέσεις και στον τρόπο διαχείρισης με αυτό του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
2: Ναι, συμφωνούμε σε σημαντικό βαθμό, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και όλες τις λεπτομέρειες. Συμφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα ο Πρόεδρος Στοδουλίδης, καθώς προσπαθεί, και αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει εδώ και 3,5 χρόνια που είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, να επαναρχίσει μια διαπραγματευτική διαδικασία, μη αποδεχόμενος την υπογραφή οποιασδήποτε ενδιάμεσης συμφωνίας ή την αποδοχή του πλαισίου Κουτέρες ως ενδιάμεσης συμφωνίας ή οποιαδήποτε τουρκική αξίωση περιχωριστής κυριαρχίας και άλλα παρόμοια. Από εκεί και πέρα, εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη τις αποφάσεις και ενέργειες του στο Κυπριακό, όχι μόνο τώρα που επανασχίζει η διαδικασία λόγω της λήξης της θητείας Γκουτιέρες, αλλά από την αρχή της θητείας του, και όταν ακόμα στο εσωτερικό της Κύπρου κάποια κόμματα όπως το ΑΚΕΛ και σε λιγότερο βαθμό ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον κατηγορούσαν ότι ευθύνεται είτε γιατί δεν επαναρχίζει μια διαπραγματευτική διαδικασία, είτε γιατί δεν στέλνει τάχατε στα σωστά μηνύματα στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι μέχρι αυτή την ώρα διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα. Θα δούμε τι έγινε.
2: Μα δεν υποστηρίζω ότι διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα. Απλώς ο Γενικός Γραμματέας λίγο πριν τη λήξη της θητείας του προσπαθεί να ξαναρχίσει μια διαδικασία, κάτι που απέφευγε να κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Θα δούμε και τις προθέσεις του Γενικού Γραμματέα και αν έρχεται γι' αυτό το λόγο ή είναι περισσότερο. Θα δούμε. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, να σας πω την αλήθεια, για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα.
2: Εγώ πιο μικρό από εσάς.
1: Μάλιστα. Και να ξέρουμε και ποιος είναι ο ρόλος και πώς μπορεί να χειριστεί και ποια η διαδικασία. Είναι καλό καμιά φορά να μην νομίζουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Για πείτε μου, θέλω να σας πάω. Θα δούμε την ενημέρωση στο Εθνικό και μετά θα δούμε την επίσκεψη και εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε περαιτέρω, νομίζω, μετά που θα έχουμε όλη την εικόνα μπροστά μας σε όλες οι πλευρές. Να σας ρωτήσω σε σχέση με τις εξελίξεις τις οποίες παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες για το βίντεο και εσείς, σας ικανοποίησε τα όσα διαβάσατε, το απόσπασμα από την δουλειά που έγινε, για αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι?
2: Όχι, το απόσπασμα προφανώς δεν είναι ικανοποιεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν ικανοποιεί και κανένα, είτε το παραδέχεται είτε όχι. Από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να δοθεί το σύνολο του πορίσματος στη δημοσιότητα, ειδικά με δεδομένο ότι δεν φαίνεται να προχωρεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα εγώ νιώθω, κυρία Παπαντονίου, ως πολίτης της χώρας πληγωμένος από όλο αυτό. Και νιώθω πληγωμένος γιατί με ενοχλεί το γεγονός ότι απαλλάσσονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει προσβλητικά, υποτιμητικά, ενδεχομένως και ενοχοποιητικά για τον πρόεδρο της χώρας μου, για τον ύψιστο θεσμό της Κυπριακής Πολιτείας και απαλλάσσονται χωρίς να τρέχει. Ναι.
1: Ο πρόεδρος της χώρας σας βέβαια φαίνεται να μην ενοχλείται γιατί επαναδιορίζει τον άνθρωπο που κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επαναδιόρισε τον κύριο Πασχαλίδη.
2: Ναι, τον επαναδιόρισε πριν καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά όπως και να έχει, ρωτήσατε την δική μου άποψη.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν θεωρώ σωστό το γεγονός ότι από τώρα και στο εξής μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε πολιτικό, οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι πολιτικός, οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε επιχειρηματίας στη διάρκεια οποιαδήποτε προεδρικής θητείας, δεν αναφέρομαι μόνο στο σημερινό πρόεδρο, φανταστείτε από εδώ και πέρα δημόσια πρόσωπα να μιλούν για τον πρόεδρο της χώρας με τόσο προσβλητικό, υποτιμητικό και ξαναλέω ίσως και ενοχοποιητικό τρόπο και όταν κάτι τέτοιο αποκαλύπτεται να απαλλάσσονται με την δικαιολογία της αοριστολογίας ή του φαφλατισμού. Εγώ θεωρώ ότι πλήττεται ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Δεν πλήττεται ίσως και ο θεσμός, μήπως πρέπει να διαφοροποιήσουμε, δεν ξέρω τώρα, του ποινικού ανακριτή που τον κάλεσε η χώρα, η κυβέρνηση να διαπιστώσει κατά πόσον υπάρχουν τα δικήματα ή όχι. Ποιος ελέγχει, είναι Γενική Εισαγγελία πάλι.
2: Να πρέπει, για να το πούμε αυτό θα πρέπει να δούμε το σύνολο του πορίσματος.
1: Έγινε επιλογή όμως έτσι, οπότε αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, η φαρολογία και η αεριστολογία.
2: Ναι, μα γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι πλήττεται ο θεσμός της Προεδρίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είτε το αντιλαμβάνονται κάποιοι είτε δεν το αντιλαμβάνονται, το γεγονός ότι πλέον υπάρχει ένα προηγούμενο να μπορεί οποιοδήποτε να μιλά με τέτοιο προβληματικό, προσβλητικό τρόπο για τον Πρόεδρο και να απαλλάσσεται ως κάποιος που λέει αοριστολογίες ή φαφλατισμούς, δεν είναι σωστό, δεν θωρακίζει το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Τώρα να αποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Γενική Εισαγγελία. Πιστεύετε ότι μπορεί να διαφοροποιήσει ένα τέτοιο πόρισμα?
2: Να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν αποθέτω καμία ελπίδα στη συγκεκριμένη Γενική Εισαγγελία.
1: Στη συγκεκριμένη.
2: Ναι.
1: Το κρατάω αυτό. Και από εκεί και πέρα, με αυτό το αποτέλεσμα και την συνέχεια που λέτε, πώς πείθουμε τους πολίτες του τόπου, πώς μας πείθετε κύριε Παντελίδη, σε σχέση με την αξιοκρατία και την δικαιοσύνη και την τιμωρία?
2: Δεν έχω τρόπο να σας πείσω, κύριε Παπαντονίου. Χρειάζεται πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θεωρώ ότι ως νομοθέτης έχω το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης να πείσω για κάτι τέτοιο, γιατί ως νομοθέτης η Γενική Συμβουλή των Αντιπροσώπων σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου πιστεύω ότι έχει νομοθετήσει άριστα ή εν πάση περιπτώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό και στα θέματα της διαφάνειας, της πάταξης της διαπλοκής, της πάταξης της διαφθοράς. Δεν είναι νομικό το ζήτημα που υπάρχει, δεν εντοπίζω νομικά κενά τα οποία να αξιοποιούνται από αυτοί που θέλουν να απαλλαγούν. Επομένως μπορώ να πείσω για το πόσο καλό είναι το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορώ να πείσω για το επίπεδο, την ποιότητα της δουλειάς συγκεκριμένων άλλων θεσμών της Κυπριακής Πολιτείας.
1: Έχετε θέσει ως κόμμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις ανησυχίες σας για τη δουλειά που γίνεται στη Γενική Εισαγγελία?
2: Εξ όσον γνωρίζω, όχι. Και αυτά που σας λέω είναι οι απόψεις, οι προσωπικές μου, τις οποίες έχω εκφράσει όλο αυτό τον καιρό, δυστυχώς σε διαφορετικές περιπτώσεις, γιατί δεν λείπουν δυστυχώς οι περιπτώσεις όπου προκύπτει ζήτημα.
1: Απλά θα σας ρωτούσε κάποιος πώς γίνεται να είστε σε μια κυβέρνηση που, όπως λέτε και εσείς, είναι διαδοχικά. Είναι διαδοχικές οι περιπτώσεις όπου οι γενικοί εισαγγελοί, οι άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος τούτη την ώρα δεν φαίνεται να μπορεί να, δεν ξέρω, να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους ή να τους πλήξει.
2: Να μην αντιπούμε και τον πρόεδρο, δεν μιλάμε για δύο πρόσωπα τα οποία έχουν διοριστεί στο παρελθόν, τα οποία είναι περίπου απόρθητα με βάση το Σύνταγμα. Επομένως, δεν θα ήθελα να μεταφέρω το βάρος της ευθύνης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την κυβέρνηση. Έχω εξηγήσει κάτι επανάληψη πως κρίνω τα πράγματα και τα δεδομένα. Εκφράζω αυτήν την άποψη δημοσίως, χωρίς να φοβάμαι. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να δώσω μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα από ό,τι θα πρέπει.
1: Θα πάει και στην Επιτροπή Θεσμών την Παρασκευή το θέμα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μπορέσει εκεί να τοποθετηθεί ο κύριος Πασχαλίδης και αν προκύπτουν νομικά ζητήματα. Κάποιοι το θέτουν και αυτό. Θα μας το πούν. Δεν ξέρω, η νομική εισαγγελία θα αποφασίσει. Θα δούμε γιατί θα εξετάσει. Και εκεί περιπλέγεται το θέμα. Κύριε Παντέλη, γιατί περιπλέγεται πολύ. Λοιπόν, νομίζω θα τα πούμε εκ νέου.
2: Κυρία Παπαντελή, να πω απλώς ότι μπορεί να μην υποχρεώνονται κάποιοι θεσμοί να παρουσιάζονται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές όταν προσκαλούνται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους απόφαση.
1: Ναι, δεν ξέρω να σας πω και είναι κακός, δεν πρόλαβα να το μάθω από νομικούς πριν μπω μέσα. Δεν ξέρω αν προκύπτει ζήτημα, μου είπανε, και το λέω και στον αέρα, μπορεί να μας ακούνε τώρα και να μας απαντήσουν οι άνθρωποι, σε σχέση με το ότι είναι ακόμη δεν έχουμε απόφαση από Γενικής Εισαγγελίας επί του θέματος, να απαντά ο κύριος Πασχαλίδης σε ερωτήσεις που μπορεί να εμπλέξουν τη διαδικασία. Αυτό είναι που πιθανώς να έχει κόλλημα. Θα το δούμε. Έχουμε νομικούς και θα αποφασίσουν και θα απαντήσουν και θα μας πούν.
2: Θα θυμίσω ότι έχουν γίνει πολλές συνεδριάσεις σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για θέματα τα οποία βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία.
1: Και ότι πρέπει, είναι αυτό που συζητούσαμε, θυμάστε την άλλη φορά και με τα ονόματα, ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη Βουλή και για κλεισμένο των θρόνων. Ναι.
2: Ακριβώς, ξέρετε, είναι λίγο προσβλητικό να θεωρείται κάθε φορά η Βουλή ότι είναι ο θεσμός που θα προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω, πολλές συνεδριάσεις έχουν γίνει για πολύ σοβαρές υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Πρώτον, υπάρχει η επιλογή και η δυνατότητα της κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις, ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η οποιαδήποτε διαρροή. Υπάρχει δε και η δυνατότητα στον οποιοδήποτε προσκεκλημένο να μην απαντήσει συγκεκριμένη ερώτηση, αν εκτιμά ότι με την απάντησή του θα δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και είναι πολλές, αμέτρητες οι περιπτώσεις που οι βουλευτές αποδέχτηκαν ως απάντηση την μη απάντηση για αυτό τον λόγο. Επομένως, αυτή η ευκολία με την οποία κάποιοι θεσμοί θεωρούν τους εαυτούς τους μόνους σοβαρούς και εν πάση περιπτώσει ότι η Α ή Β κοινοβουλευτική επιτροπή δεν θα είναι σοβαρή, επιτρέψτε να πω ότι είναι προσβλητική προς ολόκληρο το σώμα.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Παντελίδη, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Εκπρόσωπο του Τύπου του ΕΚΕΡΙ, βουλευτή του κόμματο, ο κύριο Γιώργο Κουγουμά, μα ακούει. Κύριε Κουγουμά, καλό σα μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ και τι ακροατρίε σα.
1: Να το πάρουμε από εκεί που το αφήσαμε με τον κύριο Παντελίδη. Σα ικανοποίησε, εσεί έχετε ερωτήματα να θέσετε προ τον κύριο Πασχαλίδη? Τι γίνεται?
3: Βεβαιότατα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, έχουμε ζητήσει να συζητηθεί το πόρισμα του ποινικού ανακριτή σε αυταπάγγελ με επιστολή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ να εγγραφεί το ζήτημα του πορίσματος για το Video Gate και να συζητηθεί άμεσα στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Μάλιστα, εισηγηθήκαμε
1: 31 του μήνα.
3: Ότι Ναι, η Επιτροπή να ζητήσει από την νομική υπηρεσία την κοινοποίηση του πορίσματος στην ολότητά του με όποιες αναγκαίες απαλήψεις προσωπικών ευαίσθητων στοιχείων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκθεμή.

0: έρευνα, είναι πρακτική που ακολουθήθηκε και στο παρελθόν, ώστε η Επιτροπή να επικεντρωθεί σε όλα όσα προκύπτουν μέσα από το πόρισμα. Νομίζω τα δύο πράγματα αυτά, κυρία Παπαντονίου, η διαφάνεια, η απόλυτη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, το οποίο δεν έδωσε απαντήσεις, αντιλαμβάνεστε, η ανακοίνωση των ακριτή, αλλά και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, είναι τα δύο πράγματα στα οποία επιμένει το ΑΚΕΛ, διότι εμείς δεν θα αφήσουμε, και τούτο διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση, ναι, τούτη κοροϊδία και τούτη παροδία να περάσει έτσι.
1: Η Γενική Εισαγγελία θα αποφασίσει όμως.
0: Σωθήκαμε. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, κυρία Παπαντονίου. Πρώτα απ' όλα, γιατί πράγμα συζητούμε, να υπενθυμίσουμε σε όλους. Είναι ένα βίντεο της ντροπής και της διαπλοκής. Είδαμε συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας να είναι σε διαλόγους, οι οποίοι δεν έχω καταλάβει αν αμφισβητούνται για αυθεντικότητά τους.
1: Ούτε εμείς το καταλάβαμε και προσπαθήσαμε να μάθουμε. Νομίζω με βάση τα όσα και εσείς και εμείς και οι νομικοί μου εξήγησαν, δεν αμφισβητείται. Το ότι είναι μοντάζ το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, είναι η δουλειά μας, αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Οι πρωταγωνιστές δεν επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα και μου κάνει εντύπωση είναι αυτά που είπε η ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή. Αλλά να υπενθυμίσω, είδαμε τον κύριο Λεκοτρύπη στο βίντεο να λέει ότι παίρνουν λεφτά σε cash από ιδιώτες για την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη για να μπορούν να ξεπερνούν το όριο του 1 εκατομμυρίου. Τον κύριο Λεκοτρύπη να λέει ότι κάνει δουλειές με μια μεγάλη εταιρεία και ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι η κυβέρνηση θα έχει στεναρή στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην επιβληθούν κυρώσεις στους μετόχους αυτής της εταιρείας.
1: Κύριε Ουγκουμά, τα είδαμε και τα θυμόμαστε όλοι. Όμως έχουμε ένα ποινικό ανακριτή που είπε για αερολογίες και φανφαρολογίες. Τι να κάνουν από εκεί και πέρα, άμα ο ίδιος ο ποινικός ανακριτής έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ανακρίνεται και ο ποινικός ανακριτής.
1: Η Γενική Εισαγγελία θα τον κρίνει.
0: Τον ανακριτή με μια προφανή κραυγαλαία σύγκρουση συμφέροντος, όταν αυτός που θα έλεγχε την κυβέρνηση επωφελήθηκε, ευνοήθηκε με επαναδιορισμό στην ΑΔΙΠΑ από αυτό που θα ελεγχόταν. Αυτό είναι ο ορισμός της σύγκρουσης συμφέροντος και καταλήξαμε σε ένα πόρισμα το οποίο είναι και παροδία, είναι και κοροϊδία. Εμείς εξηγούμαστε ότι αυτό το πράγμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα επιμένουμε με όλους τους θεσμικούς τρόπους που έχουμε και με την απέτηση για διαφάνεια, δημοσιοποίηση του πορίσματος, αλλά και με πίεση για κοινοβουλευτικών έλεγχων να... τουλάχιστον
1: έλεγχο...
0: να μην κοροϊδεύονται άλλων οι πολίτες. Διότι καταλήξαμε, κυρία Παπαντονίου, να είδαν οι πολίτες με τα μάτια τους και να άκουσαν με τα αυτιά τους όσα άκουσαν και να μας λένε τώρα ποινικός ανακριτής και το προεδρικό βεβαίως να
1: γιατί
0: διαγράψουν
1: τι είπε
0: αυτά
1: το
0: που είδαν.
1: Προεδρικό. Το προεδρικό είπε τώρα είναι στα χέρια. Τι, το προεδρικό τι...
0: Το προεδρικό είναι αυτά που έλεγε πάντα. Να υπενθυμίσω... Η πρώτη αντίδραση του προεδρικού ήταν ότι δεχόμαστε υβριδική επίθεση. Πού τα ακούαμε από το προεδρικό.
1: Δεν υπάρχει τώρα κάτι διαφορετικό προς αυτό από πλευράς απορρίσματος.
0: Ναι, υιοθέτησε ο ποινικός ανακριτής αυτά που ακούαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το προεδρικό. Τούτον είναι το τρελό.
1: Πιστεύετε άρα ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του ο κύριος Πασχαλίδης?
0: Από αυτά που έχουμε δει στην ανακοίνωση είναι προφανές ότι δεν δίνονται απαντήσεις σε αυτά που περίμενε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Απαντήσεις. Γι' αυτό να επιμένουμε και στη δημοσιοποίηση ολόκληρου του πορίσματος.
1: Μα δεν πιάνουμε κανένα πόρισμα. Ναι.
0: Μήπως εκεί υπάρχει κάτι περισσότερο. Διότι αν είναι τούτα, είναι και κοροϊδία και παροδία.
1: Ναι. Εντάξει, άμα ξέρουμε το ρεζουμέ, αλλά αυτό με το πόρισμα, επειδή το επιμένουν νομίζω ότι όλα τα κόμματα, προφανώς και δεν μπορούμε να τα έχουμε. Τώρα ως Βουλή όμως μπορεί να τα έχει έτσι, ακόμη και εμπιστευτικά.
0: Βεβαιότατα μπορεί και επαναλαμβάνω, εμείς και στην επιστολή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, ζητούμε η Επιτροπή να ζητήσει από την νομική υπηρεσία την κοινοποίηση του πορίσματος, απαλήφοντας όποια στοιχεία είναι προσωπικά ευαίσθητα ή μπορούσαν να επηρεάσουν εκκρεμήν έρευνα. Τούτα είναι πρακτική που έχουν ξαναγίνει στην Βουλή, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι. Θα δούμε και τι θα γίνει την Παρασκευή και αν θα δοθούν απαντήσεις και αν θα δούμε.
0: Είναι στη Γενική Εισαγγελία, επαναλαμβάνω, σωθήκαμε.
1: Εντάξει, κύριε Ουγκουμά, όμως είναι εντάξει, ο θεσμός ο οποίος είναι στο κράτος.
0: Στα μάτια των πολιτών να βρίσκεται εκεί που είναι για κάποιο λόγο, όχι τυχαία.
1: Άρα δεν σας ικανοποιεί όποια απάντηση. Όχι, φτάσαμε εκεί. Εγώ με αυτά που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τώρα η Γενική Εισαγγελία είναι που διαβάζει και θα αποφασίσει αν υπάρχουν ευθύνες. Είναι έτσι που πάει η διαδικασία. Γι' αυτό το λέω εγώ. Και εσάς ούτε αυτό σας ικανοποιεί. Πιστεύετε ότι δεν θα είναι ικανοποιητική η απάντηση της Γενικής Εισαγγελίας?
0: Η δημοσιοποίηση του πορίσματος.
1: Ναι.
0: Θα δείξει αν έγινε σωστή έρευνα και, εν πάση περιπτώσει, οι ηθικές και πολιτικές ευθύνες είναι αυταπόδεικτες.
1: Δεν είναι όμως πρόβλημα ως κράτος να αμφισβητούμε τον ανώτατο θεσμό της Γενικής Εισαγγελίας σε σχέση με την δικαιοσύνη?
0: Φτάσαμε εκεί για κάποιο λόγο, να αντιλαμβάνεστε. Δεν ξύπνησαν μια μέρα οι πολίτες. Διότι αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ΑΚΕΛ που αμφισβητεί, απλώς το ΑΚΕΛ ή κάποιον κόμμα της αντιπολίτευσης αμφισβητεί ένα θεσμό. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας για κάποιους λόγους έφτασε σε αυτό το σημείο που έφτασε.
1: Πώς παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο Κυπριακό? Έχετε κάτι περισσότερο, γνωρίζετε από την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, από τις συναντήσεις με τον Πρόεδρο? Υπάρχει κάτι, γίνεται περισσότερη συζήτηση από ότι τα πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν?
0: Κύριε Αντωνίου, διαφαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια τουλάχιστον πρόθεση από τον Γενικό Γραμματέα να σπρώξει τα πράγματα. Η επίσκεψή του στην Κύπρο δεν είναι κάτι δευτερεύον. Έχει τη σημασία του και εμείς ελπίζουμε ότι η επίσκεψη, η εμπλοκή του ίδιου του Γενικού Γραμματέα να σπρώξει τα πράγματα μπροστά προς την κατεύθυνση του να επαναρχίσουν συνομιλίες στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο. Πρέπει να σας πω με την ευκαιρία, επειδή πριν από λίγο βγήκε και ανακοίνωση από το κόμμα, ότι το κόμμα θα στηρίξει και την κινητοποίηση που πραγματοποιείται από τη δικοινοτική πρωτοβουλία Ενωμένη Κύπρος με σύνθημα Ομοσπονδιακή Λύση τώρα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Κουτέρε στην Κύπρο, την ερχόμενη 3η 28 του Ιούλη, ώρα 6.30, στο σημείο εισόδου του γραφείου του αντιπροσώπου του ΟΗΕ απέναντι από τα Πανεπιστήμια της Ευκοσίας, για να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Να πω επίσης ότι, επειδή ακούγονται διάφορα και σε διπλωματικούς διαδρόμους και σε δημοσιογραφικούς...
1: Όχι μόνο και εκτός Κύπρου. Δεν είναι ότι είναι δημοσιογραφικοί, ναι, εδώ τα πηγαδάκια, ναι.
0: Τούτες οι περιβόητες νέες ιδέες για μας είναι καθοριστικής σημασίας, κύριε Παπαντονίου, να προστατευτεί το διαπραγματευτικό και εκτιμένο. Όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι αυτήν τη στιγμή στο Κυπριακό, όσα μέχρι το 2017... όταν, όπως όλοι λένε, φτάσαμε ένα μίλι πριν από τη λύση,
1: ναι,
0: αυτά που είναι συμφωνημένα να τα κρατήσουμε, γιατί αν ξεκινήσουμε να τα ανοίγουμε, είτε θα βρεθούμε να συζητούμε άλλα 50 χρόνια, είτε θα βρεθούμε να συζητούμε απαράδεκτα πράγματα, και όσα έχουν απομείνει, κείνον το τελευταίο μίλι, να συζητηθεί στη βάση του πλαισίου Κουτέρες.
1: Κύριε Γουγμά, θα σας κάνω και εγώ...
0: Όποιος έχει καμιά καλύτερη άποψη να μας την πει.
1: Όχι, εγώ έχω μια απορία απλή, νομίζω, που είναι σε πολλούς πολίτες. Αφού τα όσα συμφωνήσαμε για 9 χρόνια δεν μας έφερναν στο τραπέζι του διαλόγου, δεν πρέπει, και δεν λέω να συμφωνήσουμε κάτι άλλο, δεν πρέπει να γίνουν ίσως κάποιες αναπροσαρμογές,
0: γιατί
1: κάποια νέα δεδομένα?
0: Γιατί δεν μας έφερναν στο τραπέζι?
1: Ρωτάω γιατί τώρα, δηλαδή μπορούμε από
0: όχι,
1: εκεί...
0: Όχι, επειδή διαφωνώ στο συμπέρασμα σας, δεν είναι οι συγκλήσεις. Αντίθετα, οι συγκλήσεις θα μας έφερναν στο τραπέζι του διαλόγου.
1: Τέλος πάντων, για 9 χρόνια υπήρχε μια στασιμότητα, κύριε Κουκουμάρα, για να...
0: Λόγω υπαναχώρησης από τις συγκλήσεις, λόγω υπαναχώρησης από τη θέση να συνεχίσουν τις συνομιλίες από εκεί που εμείναμε.
1: Άρα πιστεύετε δεν χρειάζεται τίποτα διαφορετικό και τίποτα, να εμένουμε σε
0: εμείς
1: αυτό?
0: Εμείς τούτη τη θέση την οποία, ναι, την έλεγε και ο Κουτέρες ο ίδιος για πάρα, ναι, πολλά χρόνια και δεν έβρισκαν ανταπόκριση, πότε από τη μια πλευρά, πότε από την άλλη.
1: Προφανώς όμως τώρα κάτι άλλο θα λέει και ο κύριος Κουτέρες.
0: Το ερώτημα είναι γιατί να ανοίξουμε αυτά που είναι συμφωνημένα. Κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει με ποια λογική. Και εμείς ακόμα και με αυτό που έχουμε προτείνει, λέμε να κατοχυρωθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί και είναι κατεγραμμένα από τον ΟΗΕ. Αν υπάρχει συμφωνία να αλλάξει κάτι, να συζητηθεί, αλλά δεν υπάρξει συμφωνία, να επιστρέφουμε σε αυτό που είναι συμφωνημένο. Για να μην χαλάσουμε όλα όσα έχουν κτιστεί. Τούτον είναι κρίσιμη σημασία, διότι, επαναλαμβάνω, αν ανοίξουμε τα συμφωνημένα, δεν το καταλαβαίνουν,
1: εντάξει,
0: όλοι ότι υπάρχει κίνδυνο
1: να σας πω κάτι, αν έρθει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πει έχουμε αυτή την παράμετρο σε σχέση με εγγύησεις, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ή το ΑΚΕΛ δεν συζητά καμία αλλαγή?
0: Εννοείται το ΝΑΤΟ, τη συζήτηση για το ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ΝΑΤΟΙΚΕΣ εγγύσεις ή κάποιες άλλες όπως τις θέτει το ΔΣ. Όχι, εσείς απαντήσεις θα μου δίνετε, όχι ερωτήματα.
0: Ναι, γιατί να συζητηθεί τούτο.

0: λένε. Δεν είναι όλοι που λέμε ότι πρέπει να γίνουμε έναν κανονικό κράτος και να απαλλαχθούμε από όλους τους εγκυητές και από τον αχρονιστικό καθεστώς του 60 αλλά και κανενός είδος εγκυδεμόνες και εγκυητές. Δεν είναι τούτο το λογικό? Είναι τούτο που ήταν η απέτηση ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Και γίνεται κάποιοι να απαιτούν από τον Κυπριακό λαό να δεχθεί ή να ξεκινήσει να συζητά συνέχιση του καθεστώτος των εγκυήσεων επειδή κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον ΝΑΤΟ? Επειδή είναι τούτο η ερώτηση. Δεν είναι απέτηση όλου του Κυπριακού λαού να απαλλαγούμε από τις εγκυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας και κάποιοι δέχονται να ξεκινήσουμε να συζητούμε να μείνει ουσιαστικά εγκύτρια δύναμη η Τουρκία διαμέσου του ΝΑΤΟ? Άλλο ερώτημα. Εδώ το δίλημα, κυρία Παπαντονίου, είναι είτε το πλαίσιο Γκουτέρες με αυτά που προνοεί για την ασφάλεια, είτε συζήτηση για ΝΑΤΟ και εγκύσεις από το ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε με το πλαίσιο Γκουτέρες.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη διάσκεψη του 2017 για το ζήτημα της ασφάλειας πρότεινε κατάργηση του συστήματος εγκύσεων, αποχώρηση του κατοχικού στρατευμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και αντικατάσταση των εγκύσεων με έναν μηχανισμό για απλά για την εφαρμογή της λύσης.
1: Η εξελικτική λύση ή χαλαρή ομοσπονδία για σας είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συζητείτε?
0: Και εδώ υπάρχει το ερώτημα. Εξελικτική λύση έχει κινδύνους. Υπάρχει και εμπειρία, αν θέλετε, της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ιρλανδία, για τη Βόρεια Ιρλανδία, που κάποια πράγματα, επειδή δεν συμφωνήθηκαν, έμειναν εκεί. Το κύριο θέμα που ήταν το καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας...
1: Αν γνωρίζουμε τους κινδύνους, μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ασφαλιστικές δίκλειδες, αν αυτό είναι το ζήτημα μας.
0: Αν μείνουν σε εκκρεμότητα ουσιώδεις πτυχές του Κυπριακού, με την ευχή ότι θα συμφωνηθούν στη συνέχεια και την ίδια ώρα όμως διαμορφώνοντας σοβαρά τελεσμένα επιτυχιοτάφους, όπως το να λειτουργήσουν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια των κατεχομένων, αντιλαμβάνεστε τούτον ενέχει των τεράστιων κινδύνων, τα πράγματα να οδηγηθούν.
1: Άρα λέτε όχι.
0: Άλλο πράγμα να συμφωνήσουμε την εφαρμογή με στάδια εξ αρχής,
1: ναι.
0: Και άλλο πράγμα να γίνουν κάποια τετελεσμένα που μπορεί να παγιώσουν τη διαίρεση με την ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να ξανασυμφωνήσουμε.
1: Άρα λέτε όχι σε οποιαδήποτε συζήτηση ως προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μα βάλουμε πολύ λογικά ερωτήματα. Δεν μας πείθει κάποιος γιατί. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Να εμπέρναν νέες ιδέες για αυτά που απέμειναν θα είναι λογική. Να θέλουμε να ξυλώσουμε τα πράγματα που είναι συμφωνημένα δεν το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Ή αυτά με την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Μα αφού είναι συμφωνημένες οι αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης στη μελλοντική ομοσπονδία και την Κύπρο. Γι' αυτό λέμε, κυρία Παπαντονίου, κατοχύρωση των διαπραγματευτικών συγκλήσεων πλήρως και μετά για όσα απομένουν στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Όλο το μεγάλο στοίχημα είναι να ξαναβρεθούμε σε εκείνο το σημείο που ήμασταν ένα μίλιν πριν από τη λύση του Κυπριακού.
1: Είναι πολύ κοντά η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα και εδώ θα είμαστε να τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: κύριε. Να τα πούμε και να κρυθούμε.
1: Βεβαίως, όλοι μας. Κύριε Κουγμά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Οι επαφές Τολκίν στις Βρυξέλλες μεταξύ συνεχίζονται. Γίνονται κάποιες συζητήσεις με τον επιστρεμμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται και εδώ κάποια συζήτηση ή κάποια προετοιμασία. Θα υπάρξει και σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου λίγο πριν την άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Είναι απόψεις των κομμάτων τα οποία βρίσκονται εντός Βουλής, εκπροσωπούν εμάς τους πολίτες και για τα δύο θέματα γνωρίζουν και έχουν θέσεις τις οποίες εμείς ακούμε και ο καθένας κρίνεται, όπως είπε και ο κύριος Κουκουμάς, εκ του αποτελέσματος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
4: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
3: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
3: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το

0: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος. Η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Δεν μου εύκολα, μπαλέ τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
9: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: BicelCyprus.com. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
14: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως θέμα και διάθεση. Πάμε στην αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας, η κυρία Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου, να δούμε τι γίνεται με

0: στην διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών καθώς και των υπηρεσιών διανομής, τα delivery με τη μοτοσυκλέτα, από τις 12 μέχρι και τις 4, το λέγαμε και χθες, συνεχίζεται, τα πράγματα είναι δύσκολα και έχετε έγνοια σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να είναι εκτός. Κυρία Κυπριανίδου, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πράγματι
1: και σήμερα έχουμε την ίδια ανακοίνωση, γιατί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Και πιθανώς μπορεί έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα και αύριο να μην το αποφύγουμε. Είναι εύκολη η πρόσβαση τόσο της ανακοίνωσής σας όσο και στο αυτή να γίνει και να υλοποιηθεί, πραγματικά έχουν σταματήσει οι εργασίες, γιατί είναι πολύς ο κόσμος εκτός. Δηλαδή και στα οικοδομές και στους δρόμους και στους κήπους, είναι πολύς ο κόσμος.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι φέτος που άρχισε να εφαρμόζεται, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: Το θυμάμαι οπότε, κάθε φορά, ναι.
1: Βλέπουμε μια σταδιακή βελτίωση. Οι επιθεωρητές μας που βγήκαν έξω χτες, όταν ερωτήθηκαν, είπαν ότι βλέπουν σημαντική συμμόρφωση. Δεν λέω ότι είναι 100%. Ας πούμε, πέραν των γύρω στις 200 επιθεωρήσεις που έχουν γίνει, είχαμε 10 εξώδικα στη Λευκωσία.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Σε οικοδομές ή κόσμος.
1: Ήταν σε εργοτάξια και μία σε delivery.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δείχνει ότι... υπάρχει σταδιακή βελτίωση, δεν είναι τόσο μεγάλο το νούμερο και είναι εργοτάξια μικρά, δηλαδή οι εργαζόμενοι ήταν υπεργολάβους, αλλοδαποί και λοιπά που μπορεί να μην είχαν ενημερωθεί, να μην είχαν περάσει το μήνυμα αυτό και έπρεπε με κάποιο τρόπο να παρέμβουμε και εμείς.
0: Πότε προχωράτε σε αυτή την ανακοίνωση, ποιες είναι οι θερμοκρασίες και τα δεδομένα που έχετε?
1: Η ανακοίνωση βγαίνει όταν συνδυάζεται με την ανακοίνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή όταν η μετεωρολογική υπηρεσία βγάζει τη δική της την πορτοκαλί ανακοίνωση, ξέρουμε και εμείς ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν και τη δική μας αναστολή εργασιών. Να. Άρα υπάρχει αυτή η ασύνδεση. Όταν είναι κίτρινη η ειδοποίηση, η ενημέρωση που έχουμε για κίτρινη ανακοίνωση από την μετεωρολογική υπηρεσία, τότε δεν εκδίδουμε. Απλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις καθοδηγητικές οδηγίες έτσι ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και να ελέγχουν ήδη οι εργοδότες στα εργοτάξια τους και στους χώρους εργασίας τους. Αλλά όταν είναι πορτοκαλί, βγάζουμε την ανακοίνωση και σταματάμε τις εργασίες.
0: Ναι, να σας δώσω κάτι τώρα που εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Με στέλνουν οι ακροατές μήνυμα. Μπορούν εργαζόμενοι στις οικοδομές κυρίως να βρίσκονται εντός της οικοδομής και να δουλεύουν?
1: Βεβαίως. Η ανακοίνωση αφορά έκθεση απευθείας στον ήλιο. Μπορεί ο εργοδότης να διαφοροποιήσει τις εργασίες, να τους βάλει κάποια άλλη εργασία εντός του κτηρίου, πολύ πιο ελαφριά και να παρέχονται τα νερά κλπ. Που βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί ο καύσωνας και σε αυτή την περίπτωση δικαιούνται να δουλέψουν.
0: Ναι. Άρα επειδή ξέρετε γίνεται ένα μπέρδεμα και ο κόσμος αντιδρά, αλλά όποιος δει έξω μπορεί και να πάρει και να καταγγείλει, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Έχουμε στην ανακοίνωση, έχουμε τα τηλέφωνα όλων των επαρχιακών μας γραφείων. Είναι ένας λειτουργός πάντα σε υπηρεσία και τα συλλέγει. Και ανάλογα τηλεφωνάει, ενημερώνει τους συναδέρφους που είναι έξω στον έλεγχο.
0: Μάλιστα. Και τώρα έτσι που μιλάμε, μου λένε οι ακροατές, έχουμε δει ανθρώπους delivery. Δεν πρέπει να βλέπετε.
1: Σίγουρα δεν πρέπει να τους βλέπουμε και γι' αυτό εμείς καλούμε πάντα και τις εταιρείες που έχουν τη διαχείριση αυτών των θεμάτων και τους ενημερώνουμε έτσι ώστε να ξέρουν και να μην επιτρέπουν να γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, τι να σας πω,
0: να έχουν έγνοια όλοι, μπορεί και να μην το γνωρίζουν, είναι αυτό που λέτε και εσείς καμιά φορά, ότι μπορεί και να μην το γνωρίζουν, να έχουμε όλοι έγνοια, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα είστε και εσείς και εμείς σε επιφυλακή, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κυπριανίδου, σας χαιρετώ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη παρουσίαση πραγμάτων της Αρχής Λεχτισμού Κύπρου. Είναι εκεί η καλή συνάδελφος η Δωρίτα Γιαννακού. Θα μας δώσει αύριο την εικόνα για να την έχουμε. έχουμε όλοι, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος ΕΠΟΠΑΕ, ο κύριος Κυριάκος Σταφούνας. Να δούμε πρώτα τι έγινε, γιατί χθες, κρατήστε χθες που είχαμε και τις διακοπές. Δεν ξέρω αν τελικά είναι τύχη αυτό η συγκυρία. Ήταν και η συνάντηση των εργαζομένων που είχαν προειδοποιήσει με απεργιακά μέτρα και αν θα τους έδιναν ικανοποιητικές απαντήσεις η κυβέρνηση σε σχέση με την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ, είναι περισσότερο αιτήματα για τους ίδιους τους πολίτες, τα οποία εξέφρασαν και τον κίνδυνο να μείνουμε χωρίς ρεύμα. Μείναμε χθες. Κύριε Ταφούνα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Να εκφράσουμε καταρχήν τη λύπη μας, τη συμπαράσταση μας στον κόσμο ο οποίος υπόκειται σήμερα τουλάχιστον από χτες σε περικοπές ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι το οποίο προειδοποιήσαμε πολύ καιρά. Πρέπει να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι οι αρχοί ηλεκτρισμού και όλο το προσωπικό της εργάζονται μέχρι σήμερα για να διασφαλίσουν ότι και οι μονάδες θα είναι σε λειτουργήσιμη κατάσταση, αλλά και οποιασδήποτε βλάβες στα δίχτυα για να επιδιορθώνονται έγκαιρα. Δυστυχώς τα όσα εδώ και χρόνια προειδοποιούμε ότι θα γίνουν, τα διαπιστώνουμε στην πράξη σήμερα.
0: Ναι. Τα διαπιστώναμε και πέρσι και πρόπερσι. Δεν είναι ότι πρώτη φορά έχουμε διακοπές ρεύματος, αλλά πλέον ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Τι, πήρατε χθες ικανοποιητικές απαντήσεις ότι θα γίνουν άμεσα πράγματα?
2: Όχι, πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το χθεσινή συνάντηση. Δεν είχαμε απαντήσεις, δεν είχαμε αποφάσεις, δεν είχαμε ένα χρόνο διάγραμμα τουλάχιστον, το οποίο να προσδοκούμε ότι θα προωθηθούν έργα τέτοια που δεν θα λύσουν βέβαια μέσα το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα προλάβουμε αυτά που έρχονται και τα γνωρίζουμε. Και να αναφέρουμε χαρακτηριστικά στο 29, όπου εκεί θα πρέπει ένα μεγάλο ποσοστό της συμβατικής παραγωγής μας να απενεργοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Ναι, επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ουσιαστικές ή τουλάχιστον δεν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αναγκαία πολιτική βούληση για να πάρθουν σωστές αποφάσεις για τον τομέα.
0: Τι θα κάνετε, άρα θα προχωρήσετε σε μέτρα όπως είχατε εξαγγείλει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της ενέργειας, εμείς θα εστιάσουμε στην αποστολή του οργανισμού. Γιατί όποια ταλαιπωρία προς τον κόσμο να είναι δυνατόν ή λιγότερη. Ταυτόχρονα δίνουμε περιθώριο μέχρι και το Σεπτέμβρη, που θα περάσουν και οι θερινές διακοπές και η κρίσιμη τουριστική περίοδος για τον τόπο, και θα επανέλθουμε. Μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος για να πάρθουν και αποφάσεις.
0: Άρα, παρακολουθείτε, στηρίζετε την ώρα την ΑΕΚ, και από Σεπτέμβρη, από φθινόπωρο, αφού θα έχουμε τότε, δεν θα έχουμε και πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι διακοπό, θα τα πείτε εκ νέου, αν δεν υπάρχουν λύσεις τότε. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, άμεσα μπορεί να γίνει κάτι για να μην έχουμε διακοπές? Όχι, έτσι, αν προκύψουν προβλήματα, ενώ δεν είναι κάτι
2: άμεσα,
0: που...
2: Ναι. Άμεσα όχι, διότι εδώ εμφάνηκε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα της ύπαρξης συμβατικής παραγωγής για μονάδο και καυσίμου που θα μπορούν να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή. Εμφάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν τα φωτοβολταϊκά να υποκαταστήσουν τη συμβατική παραγωγή, είτε σε δύσκολες μέρες του καλοκαιριού, είτε και σε δύσκολες μέρες ακόμα και του χειμώνα, διότι να θυμίσω, πρόπερσι είχαμε και το χειμώνα κάποιες περικοπές ρεύματος σε μια περίοδο όπου είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα πάλι. Άρα η ανάγκη για συμβατική παραγωγή που κάποιοι στόχευαν ότι ή προσδοκούσαν ότι θα εκλείψει, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν θα γίνει. Η αποθήκευση θα συνεισφέρει κατά έναν πολύ μικρό ποσοστό την επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά από την ώρα που ο ήλιος θα δύσει, όλη η παραγωγή μας στηρίζεται πλέον στη συμβατική. Άμεσα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μάλιστα. Σίγουρα δεν μπορεί να εγκαταστούν. Εμείς εξού...
0: Θα ζούμε με τις περικοπές αυτό το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αυγούστου.
2: ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε παράταση με αυτόν τον καιρικό συνθηκό. Διαφορετικά, ναι, θα...
0: Είμα, να ελπίζουμε...
2: Θα κρέμεται σε μια γλωσσική.
0: Να ελπίζουμε να μην έχει ψηλές θερμοκρασίες, να ελπίζουμε να βρέχει. Τώρα για άλλους μιλάω, είναι λίγο αυτά τα ελπίσουμε, δεν είναι για ένα κράτος το 2026 ευρωπαϊκό. Θα μιλήσουμε.
2: Το γεγονός ότι το κράτος έδειξε ολιγορία στο να πάρει έγκαιρα σωστές αποφάσεις, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, η αδυναμία των ανεξάρτητων φορέων που έχουν την ευθύνη για την επάρκεια των τόπων, δυστυχώς μας οδήγησαν σε αυτά που βιώνουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον, και επαναλαμβάνω, να πάρθουν εχθές αποφάσεις αρνητικά, αυτά που γνωρίζουμε ότι θα χειροτερεύουν το επόμενο διάστημα, να μην ξεπεράσουν κάθε όριο τέλος πάντων λογικής.
0: Ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ταφούνα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Είπα και πριν ότι διάβασα όλα τα μηνύματα σας σε σχέση και με τις πολιτικές τοποθετήσεις, σε σχέση και με τον καύσωνα. Υπάρχει ένα μήνυμα όμως, το οποίο δεν πρόλαβα και επειδή μου είπατε για να ρωτήσω την κυρία Κυπριανίδου που ήταν πριν. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσω την ίδια που είναι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Θέλω όμως να το διαβάσουμε όλοι μαζί. Ρωτάτε αν θα πληρώνετε, μου λέτε, θα πληρώνετε εσείς τους μαχαζάτερες που χάνουν δουλειά. Τους στηρίζετε όλο το χρόνο, διαρωτάστε αν τους στηρίζουν όλο το χρόνο και τους κλείνετε τώρα τα delivery. Και ο άνθρωπος που δουλεύει πάνω στη μηχανή για 2-3 tips, ποιος θα του δώσει τα λεφτά του. Τι μέτρα παίρνετε για τους εστιατόρες για να τους στηρίξετε. Θα ρωτήσω αυτούς που πρέπει, κυρία είναι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, δεν είναι για να στηρίζει. Αλλά να σας πω κάτι, κανένας άνθρωπος, γιατί θέλω να απαντήσω, δεν το συνηθίζω, αλλά το νιώθω, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες εργασίας με τον κίνδυνο της θερμοπυρεξίας που μπορεί να φέρει το θάνατό του. Και είναι για 2-3 μεσημέρια το χρόνο για 3 ώρες. Αν θεωρείτε ότι η ανθρώπινη ζωή του την ώρα πρέπει να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για τα χρήματα, που καταλαβαίνω πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα για την επιβίωση, πιστέψτε το, όλοι δουλεύουμε για την επιβίωση μας, όμως η ανθρώπινη ζωή έχει περισσότερη σημασία και οι 45 βαθμοί να το εργάζεσαι έξω έχει κίνδυνο τη ζωή όλων μας και η θερμοπληξία, και να προσέχετε και τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους και όσους δεν έχουν σπίτι τους την ευκολία ούτε τα χρήματα για κλιματιστικό, για ανεμιστήρες. Ας πάμε και στο γείτονα μας, ας πάμε και στους γονείς μας, ας φυλάξουμε και τα παιδιά όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Υπάρχουν και οι δήμοι που μπορούν και οι κοινότητες που ανοίγουν τις αίθουσες, γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία η ζέστη. Γι' αυτό ίσως αυτές τις 3 ώρες ούτε οι άνθρωποι να θέλουν τα tips, αλλά να θέλουν να είναι γεροί για να δουλέψουν τις υπόλοιπες ώρες να στηρίξουν την οικογένειά τους. Ήθελα να απαντήσω πραγματικά, γιατί το θεωρώ πολύ άδικο όταν κάνουμε ένα θέμα για την προστασία της υγείας μας και της ζωής μας να κατηγορούμαστε. Αυτά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Και εμείς όλοι να τα πούμε αύριο στις 12 και 10. Καλό απόγευμα.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιοί ομίχλοι ή ομίχλοι κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/ επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
16: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
18: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
19: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
20: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση?
19: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
20: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
19: Και πού τη βρήκες?
20: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
19: Δηλαδή τόσο εύκολα?
20: Τόσο εύκολα.
19: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
21: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψησταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch, η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μαζί μας στο Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Γεμάτη μέρα και η σημερινή, γιατί υπάρχει σημαντική αγωνιστική δράση σε σχέση και με τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έκανε χθες το πρώτο βήμα πρόκρισης η Ομόνια κόντρα στην Καϊράτ. Ακόμη και με 10 ποδοσφαιριστές επικράτησε με 1-0 της ομάδας από το Καζακστάν στο Γασιπί, παίρνοντας και προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού σε μία εβδομάδα. Σήμερα παίρνουν σειρά λοιπόν οι υπόλοιπες κυπριακές ομάδες. Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 7 την Dylan Gori, στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ, ενώ στις 10 απόψε η Πάφος αντιμετωπίζει και αυτή εκτός έδρας την Χάιντουκ Σπλίτ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στόχος βεβαίως και των τριών κυπριακών ομάδων είναι να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα εν ώψη των επαναληπτικών την επόμενη εβδομάδα. Θα ακούσετε την μετάδοση και των τριών αναμετρήσεων από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά θυμίζω παρακολουθείτε τα παιχνίδια από τα κανάλια της Sita Vision Sports. Θα δούμε στη συνέχεια όλα τα δεδομένα που προκύπτουν και στο αγωνιστικό κομμάτι για τις αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν. Εδώ επικεντρώνονται ουσιαστικά οι περισσότερες συζητήσεις στα της επικαιρότητας. Απλά να σας πω πως προέκυψε σήμερα και σημαντική ανακοίνωση από πλευράς ΓΑΣΥΠΗ, το οποίο ενημέρωσε πως έλαβε επιστολή από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας για το κήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλάθλων. Θα δούμε πώς θα τρέξει το εν λόγω ζήτημα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του ΓΑΣΥΠΗ, ο κύριος Δώρος Ιωαννίδης, στο σταθμό μας αυτή την εβδομάδα, αφορά και τον ΚΟΑ. Οπότε θα δούμε πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες το επόμενο διάστημα. Είχαμε και χθες αρκετές φιλικές αναμετρήσεις. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα δεδομένα και στην ΑΕΛ και στο ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε να κάνουμε αρχή με την ομάδα του Απόλλωνα, που πρώτος έτσι χρονικά δίνει σήμερα τη δική του αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιαννάκης Χριστοδούλου για να σχολιάσουμε μαζί τα δεδομένα. Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από τον Γκόρι της Γεωργίας, όπου ξεκίνησε σιγά-σιγά η αντίστροφη μέτρηση για το πολύ σημαντικό το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα μετά από αρκετά χρόνια. Υπάρχει πίστη, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει έτσι ένας, μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, ένα βρασμός από τους 200 φίλους της ομάδας που βρίσκονται εδώ. Όλα κυλάνε ομαλά, οικογενειακό το κλίμα και χθες την διάσκεψη τύπου. Αλλά να αρπάξω έτσι την ευκαιρία. Όταν το ΓΑΣΥΠΗ έχει και λένε έτσι προβλήματα, τι να πω για το Τενγκίτ Μπουρτανέτζε, το οποίο θα γίνει απόψε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν πιστεύω οι αρμόδιοι εκεί σε FIFA να εγκρίνουν έτσι γήπεδα και να υπάρχουν προβλήματα πόσο ακόμα στη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε όπως ανάφερα η αντίστροφη μέτρηση. Σε λίγο θα βρεθούν σε κεντρικό σημείο στο Γκόρι της Γεωργίας οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα. Θα παραλάβουν τα εισιτήρια που είναι δωρεάν από την διοίκηση της ομάδας του κύριου Κίρζη σε μια ένδειξη έτσι εκτίμησης και ικανοποίησης για αυτούς τους φιλάθλους. Μετά θα γίνει πορεία περίπου 5 με 10 λεπτά προς το γήπεδο με την συνοδεία της αστυνομίας και εκεί που θα πάρουν την θέση τους στο Τενγκίτ Μπουρτανάντσε για το απαυσιανό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του Απόλλωνα. Κανένα αγωνιστικό πρόβλημα, κύλησε εντάξει η προπόνηση όπως μάθαμε και να ευχαριστήσουμε βεβαίως τους αρμοδίους, τους υπεύθυνους επικοινωνίας της ομάδας του Απόλλωνα. Είναι πραγματικά μια ομάδα που αξίζει τον σεβασμό με αρκετό κόσμο, επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια και κυλάνε όλα μαλά και αυτό πρέπει να το λέμε. Μακάρι να προχωρήσουν όσο περισσότερο μπορούν οι κυπριακές ομάδες γιατί το έχουμε ανάγκη. Όπως ανάφερα το αγωνιστικό κομμάτι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ο κύριος Ολοσάδα, πάντα έτσι ευδιάθετος, ήταν χθες στην διάσκεψη τύπου, ανάφερε τα δικά του και αυτός ότι νιώθει περήφανος για αυτόν τον κόσμο και περιμένει ότι θα είναι κατάμεστο το ΑΜΕΓΑ Stadium στην ερχόμενη Τρίτη στην Λεμεσό, ενώ όσο ανάφερε για αν έχει καταλήξει στην ενδεκάδα θα το δει και αύριο ανάφερε, όμως και ο κύριος Γάβαλης, ο Ελλαδίδης προπονητής της Τίλαν Κόρη, ήταν και αυτός έτσι ευδιάθετος, μας καλωσόρισε, έκανε και τις αποκλειστικές δηλώσεις, το είδετε και Sport FM 95 για τις δηλώσεις που μας έκανε χθες στο σταθμό μας ο Ελλαδίδης, ο κύριος Γάβαλης. Έχουμε έτσι υπόψη μας ένα σχήμα που θα παρατάξει απόψε Μαρία για τους φίλους και φίλες της ομάδας του Απόλλωνα, για τους φίλους και φίλες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου που θα μείνουν απόψε συντονισμένοι με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM 95, να μεταφέρουμε αυτή την προσπάθεια της ομάδας, το πρώτο βήμα της ομάδας του Απόλλωνα. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κουν, λογικά αριστερά ο αρχηγός ο Μαλεκίδης, δεξιά ο Γκασπάρ ή ο Σίκης. Αυτό παίζεται, προσωπική μου άποψη, ότι θα ξεκινήσει ο Γκασπάρ. Κβίντα Κονομής θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, οι οποίοι έπαιξαν σε όλα τα φιλικά παιχνίδια. Παίζει και ο Μπαλογιάννης να είναι στην δεξιά πλευρά, αλλά δεν νομίζω να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Με Μπράουν, Βάισμπεκ και Λιούμπιτ στον χώρο του κέντρου. Ανσουσάο και Τόμας θα είναι στα δύο φτερά και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εσκρίτσε. 200 φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα, γύρω στις 3.000 της Ντίλαν Κόρη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση όπως ανάφερα Μαρία και ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι η κυπριακή ομάδα, η ομάδα της χώρας μας, θα κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα και να σφραγίσει την πρόκριση την ερχόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό. Μαρία.
0: Επειδή για ανάγκη, όπως είπες, είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις και με τον προπονητή της Ντίλαν Κόρη, τι θα έλεγες ότι θα πρέπει να προσέξει ο Απόλλωνας από την ομάδα αυτή?
1: Είναι μια νεανική ομάδα. Λείπει ένα μεγάλο αστέρι που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα την προηγούμενη αγωνιστική. Πέτυχε και γκολ την προηγούμενη, όχι αγωνιστική, στον Κόπερες Λίνκ που πέρασε από την ομάδα του Σαν Μαρίνο. Είναι νεανική ομάδα, είναι ψηλή ομάδα, δηλαδή μέσω όρο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια. Ναι, μεν παίζουν στην έδρα τους, είναι ένα μικρό γήπεδο, πρέπει να προσέξει τα μαρκαρίσματα η ομάδα του κυρίου Λοσάδα. Έχουν ένα γρήγορο επιθετικό και από εκεί και μπρος έδειξε και στα φιλικά ότι όταν πιέζει και αντέξει η ομάδα μπροστά και κερδίσει την μπάλα μπορεί να γίνει ζημιά. Δηλαδή πρέπει να είναι προσιλωμένη στον στόχο και αν... από εκεί και μπρος, ναι, δεν έχει τον καθαρό επιθετικό, μπορεί όμως με τα άκρα και με τον Εσκρίτσε να πετύχει το στόχο που είναι τον γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή δουλειά να ευχηθώ. Καλή επιτυχία και στην ομάδα του Απόλλωνα.
1: Ναι, απλώς να θυμίσουμε απόψε από το Sport FM 95 στις 7 η προσπάθεια της ομάδας του Απόλλωνα στον Κόρη, εκεί που θα γίνει το πρώτο βήμα αποφασιστικό για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Copper League. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιαννάκη. Φεύγουμε από τη Γεωργία, πάμε στην Κροατία. Πάμε στο Λουί Νικολάου. Θα μας δώσει τα δεδομένα σε σχέση και με την ομάδα της Πάφου. Καλό μεσημέρι, Λουί.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, είπε χθες ο Σάπιντο, υπάρχει κίνητρο, υπάρχει συγκέντρωση στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε την ευκαιρία γιατί θέλουμε να τη χάσουμε, είπε συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός. Πώς είδες εσύ τα δεδομένα στην ομάδα τις τελευταίες μέρες?
2: Κοίτα, και χθες ήμασταν στην προπόνηση, έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει έτσι ένα δέσιμο και νομίζω ότι ο Σαπίντο είναι εξαιρετικός στο να δημιουργεί καλό κλίμα εντός της ομάδας μεταξύ αυτού και των ποδοσφαιριστών του. Το είχαμε δει και πριν 2 χρόνια όταν ήταν σε άλλη κυπριακή ομάδα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό φάνηκε να βγαίνει προς τα έξω και στην διάσκεψη τύπου. Φάνηκε να έχει μια πολύ καλή σχέση και με τον Ντάβιτ Λουίς. Και είναι έτοιμοι, ανυπομονούν για ένα καλό παιχνίδι αύριο, ένα παιχνίδι που, όπως είπε και ο Σαπίντο, με 2 αποτελέσματα που μπορεί να πάρει στο αυριανό παιχνίδι ενώνοντας την νίκη και την ισοπαλία να φέρνει την πρόκριση στο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Στο αγωνιστικό χωρίς Κορέα, Άντερσον και Μπασοαμινά.
2: Ακριβώς, Κορέα, Άντερσον και Μπασοαμινά έμειναν Κύπρο, έκανε λόγο για τον Κορέα, το είπαμε και το πρωί στο κάνε παιχνίδι ότι θα τον χρησιμοποιήσει στον δεύτερο αγώνα. Φαίνεται ότι και ο Μπρούνο είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και ίσως τον δούμε στην ενδεκάδα. Οπότε πιστεύω ότι είναι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό. Είπε είναι διαθέσιμη, μάλιστα ο Σαμπίντο είχε πει πως είναι διαθέσιμη για να παίξουν και ο Σέμα με τον Σούνιτς.
0: Mm-hmm. Πώς πιστεύεις ότι θα παραταξεί σήμερα την ομάδα?
2: Κοίτα, υπάρχουν θέσεις που είναι δεδομένο ότι θα τις έχουν πάρει κάποιοι, όπως στο τέρμα ο Μαγέσκι, το δίδυμο στην άμυνα με τον Κοντάρ και τον Νταβίτ Λουίς, είναι ο Ιωάννο αριστερά, ο Μπρούνο, αν όλα είναι ok, θα παίξει δεξιά. Αν υπάρχει αμφιβολία για τον Μπρούνο, θεωρώ πως θα δούμε τον Κοντάρ να πηγαίνει δεξιά και να παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα τον Νταβίτ Λουίς, ο Μαέ. Mm-hmm. Και στο κέντρο Πέπε Μπρίτο, Κοντάρ, Ζάζα, Μπιέλ και Λελέ στην κορυφή, εκτός κι αν, επειδή έχουμε δει τον Σαμπίνο να χρησιμοποιεί τον Ντράκομιτ σαν false 9 κρυφό 9, σε περίπτωση που ο Ντράκομιτ φύγει από την τριάδα του κέντρου και πάει πιο μπροστά, ίσως δούμε εκεί κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα του Πορτογάλου.
0: Ναι.
2: Παρουσία κόσμου. Παρουσία κόσμου, ο πρόσωπος τύπου της Χάιντουκ μας είπε για 30 με 32.000, νομίζω είναι χωρητικό για 34.000 το γήπεδο. Η πόλη ζει και αναπνέει, όπως φαίνεται, για την ομάδα. Παντού μπορείς να δεις το σύμβολο της Χάιντουκ και πολλοί κόσμοι μιλάει για το σημερινό παιχνίδι. Για την Πάφο περίπου 150 φίλοι της θα είναι στο γήπεδο.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Λουί μου. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: καλή επιτυχία και στην Πάφο. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την παφιακή ομάδα. Φίλοι μου, 818, θα μεταφέρω το μήνυμά σου.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Στις 10 θυμίζω η αναμέτρηση της Πάφου εκτός έδρας κοντρά στην Χάιντουκ Σπλιτ. Θυμίζω πως στις 7:30 θα έχουμε επίσης την αναμέτρηση της ΑΕΚ κοντρά στην Μπεϊτάρ, στην ΑΕΚ Αρένα. Παιχνίδι που χρειάζεται να το εκμεταλλευτεί η ομάδα της Λάρνακας, ούτως ώστε να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι έχει το παιχνίδι αυτό μέσα στην έδρα της, εκεί όπου πέρσι, θυμίζω, για ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια κιόλας, έβαλε δύσκολα σχεδόν σε όλους τους αντιπάλους της. Αυτό θα επιδιώξει να κάνει και σήμερα. Σαφώς και ο κάθε αντίπαλος έχει τη δική του δυσκολία, γι' αυτό και όπως έθεσε και ο Καμορανέζη, χρειάζεται να προσεγγίσουν την αναμέτρηση με σοβαρότητα για να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξέφρασε κιόλας την αισιοδοξία του ότι έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ να παρουσιάσει μια καλή εικόνα στην σημερινή αναμέτρηση. Ανέφερε μάλιστα πως είναι και ικανοποιημένος για ό,τι αφορά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η κυπριακή ομάδα. Είναι ομάδα Μπεϊτάρ που διαθέτει ποιότητα. Το ρόστερ της περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές γνώριμους κιόλας σε εμάς, στο κυπριακό κοινό. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο Μικέλ Σίλβα, ο οποίος φόρεσε στο παρελθόν την φανέλα του Αποέλ. Και ο Μερ Αντζίλ είναι στο ρόστερ της. Αγωνίστηκε τόσο στην Ομόνια όσο και στο Αποέλ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Σαφώς λοιπόν και από πλευρά ΑΕΚ χρειάζεται να παρουσιαστούν έτοιμοι για το σημερινό πρώτο τους έτσι παιχνίδι. Ο Καμορανέζη που δεν υπολογίζει για σήμερα τους Αντερέκεν, Πέτρο Ιωάννου και Χάιρο, οι οποίοι έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης και οι ανέτοιμοι Τσακών και Καμπρέρα. Παράλληλα, θυμίζω ο Σαμπορίτ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας από την περσινή ευρωπαϊκή σεζόν και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ωστόσο είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Έγινε μια αλλαγή χθες στον ευρωπαϊκό κατάλογο της ΑΕΚ. Τη θέση του Πέτρου Ιωάννου έλαβε ο Ρούμπιο, προφανώς για να υπάρχει ακόμη μια επιλογή για ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι της ομάδας της Λάρνακας από τη στιγμή που θα απουσιάζει και ο Αντερέκεν. Ευχιόλο λοιπόν είναι να ακολουθήσουν σήμερα οι υπόλοιπες κυπριακές ομάδες τα όσα έκανε χθες η Ομόνια, η οποία παρά τις δυσκολίες, παρόλο που έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές από το 35ο λεπτό, παρόλο που έδινε το πρώτο της επίσημο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα η οποία είχε ήδη δώσει 25 επίσημες αναμετρήσεις, κατάφερε να πάρει το ζητούμενο, θέτοντας έτσι τις βάσεις πρόκρισης εν ώψη και του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Η ομάδα του Μπέρκ που ήταν καλύτερη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, είχε την κατοχή, είχε την πρωτοβουλία, κατάφερε να πάρει προβάδισμα με τον Ανδρέου. Ήταν λογικό ότι θα δυσκολευόταν με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά ακόμη και έτσι, παρόλο που άσκησε πίεση ο αντίπαλος, κατάφεραν οι πράσινοι να πάρουν το ζητούμενο. Θα μπορούσαν, αν διαχειρίζονταν καλύτερα την αναμέτρηση, να σκοράρουν και περισσότερα γκολ. Φάνηκε τουλάχιστον από την εικόνα που έβγαλαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο ότι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι από την Καϊράτη Πράσινη. Ναι, μεν ο κάθε αντίπαλος χρειάζεται τη δική του προσοχή, έχει τη δική του δυσκολία, αλλά τουλάχιστον με βάση τα όσα έδειξε η Καϊράτ χθες, που ήταν και σαφώς πιο έτοιμη ομάδα από την Ομόνια, δεν είναι η ομάδα από την οποία έχουν να φοβηθούν το οτιδήποτε οι Πράσινοι. Από το δικό τους παιχνίδι, θέλω να πω, θα εξαρτηθεί το ποιος θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Ιδιαίτερα στο αμυντικό της τρίτο ήταν και συνεπής και συμπαγής η Ομόνια, χωρίς να επιτρέψει στην Καϊράτ να πλησιάσει με αξιώσεις στην περιοχή της. Μετά και την κόκκινη του Νεγκό, αναγκάστηκε να προσαρμόσει έτσι άμεσα και το πλάνο της. Είχε και πολύ καλή παρουσία χθες ο Σίμιτς, που κλήθηκε να καλύψει τη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Πλέον το τριφύλι βλέπει και τη συνέχεια με τον επαναληπτικό στις 29 Ιουλίου στο Καζακστάν, παιχνίδι στο οποίο ο Μπέρκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Νεγκό. Θα δούμε κατά πόσον θα προλάβει να είναι έτοιμος ο Ντουμπάντζο μέχρι και τον επαναληπτικό. Νομίζω μας έδειξε όμως ο Νορβηγός τεχνικός ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής στον οποίο έχει δώσει προτεραιότητα για τη θέση αυτή στο δεξιάκρο της άμυνας από τη στιγμή που υπήρχαν προβλήματα χθες. Ο Σίμιτς, όπως είπα και προηγουμένως, είχε καλή εμφάνιση. Τσέχος αμυντικός που όποτε κληθεί να αγωνιστεί, δίνει τον καλύτερο του εαυτό, έχει καλές παρουσίες και είναι κάτι που το αναγνωρίζουν στους πράσινους. Πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είχαμε χθες και φιλικές αναμετρήσεις και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει έτσι μια ενημέρωση για το πώς κύλησε το παιχνίδι της ΑΕΛ ο Χαράλαμπος Τσαλούπης. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακρόατες.
1: Πρώτο φιλικό λοιπόν για την ΑΕΛ, Νικηφόρο, κοντρά στην Καρμιώτισσα. Τι κρατάς εσύ?
2: Ήταν ένα πρώτο για την ΑΕΛ αλλά και για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Η ομάδα της Καρμιώτισσας με τον Πέτρο Ψύχα ήταν αυτή που άνοιξε πρώτη το σκορ. Μπήκε έτσι πιο δυνατά η ομάδα της Καρμιώτισσας. Η ΑΕΛ ψαχνόταν, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου βρήκε τα πατήματά της. Εντάξει, ένα πρώτο φιλικό για το οποίο είναι λογικό να μην μπορούμε να βγάλουμε και εύκολα συμπεράσματα. Αγωνίστηκε με ένα 4-4-2 ο Ουκομάρτης. Στα δεξιά άκρο της άμυνας ήταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Στα αριστερά ο Μίλος Αβλεβίτς, ο οποίος από την περσινή περίοδο αγωνίζεται στην συγκεκριμένη θέση. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν ο Γκόμες με τον νεαρό τον Τίντε, ο οποίος δοκιμαζόταν από την περσινή περίοδο. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκε Μαρία ο Πετίτ, ο νεαρός, ο οποίος πρόσφατα πήρε συμβόλαιο από την ΑΕΛ μαζί με τον Ζούλιο Ζόκε. Στα δύο άκρα Μαρία αγωνίστηκε ο Μουγέ μαζί με τον Ταβάρες και στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο νεαρός ο Καραμανής, ο οποίος χώραρε μαζί με τον Κομής, ο οποίος ήρθε μεταγραφή από την ομάδα του Άρη. Γενικότερα ήταν μια καλή παρουσία για την ΑΕΛ, με τους νέους να αφήνουν έτσι καλά δείγματα γραφής και ο Καπίνο στον χώρο της άμυνας όπου χρειάστηκε εκτός από τον γκολ ήταν θετικός και νομίζω πλέον στην ΑΕΛ στρέφονται περισσότερο και στο μεταγραφικό κομμάτι ώστε να κλείσουν έτσι οι θέσεις που θέλει ο Κομάρτινς πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Πολωνία.
1: Ποιες είναι οι θέσεις στις οποίες δίνεται έτσι προτεραιότητα, Χαράλαμπε?
2: Σίγουρα θα αποκτηθεί ακόμη ένας προσφέρειστης στον χώρο του κέντρου, ένα οχτάρο δεκάρι με οργανωτικές αρετές. Ίσως ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός, ωστόσο για την ώρα δεν είναι προτεραιότητα. Και ακόμη ένας προσφέρειστης στον χώρο του κέντρου. Αυτές είναι οι τρεις θέσεις από τις οποίες θα περιμένουμε μεταγραφή για την ΑΕΛ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Και επόμενο φιλικό, 25 Ιουλίου, κόντρα στον Ολυμπιακό, σωστά?
2: Ναι, και πάλι χωρίς κόσμο. Ουσιαστικά οι φίλοι της ΑΕΛ θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποια τηλεοπτικά φιλικά από την Πολωνία και όταν επιστρέψει η ομάδα από το βασικό στέλεχος της προετοιμασίας θα μπορούν να πάνε στο γήπεδο.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΛ. Φιλικό παιχνίδι έδωσε και χθες το ΑΠΟΕΛ κοντρά στον Ολυμπιακό. Πρώτο φιλικό παιχνίδι και για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Επικράτησαν με 3-0 χάρη σε γκολ των Ντάλσιο, Μαρκίνιος και Λαϊφί. Αγωνίστηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές εκτός από τους Σάστρε και Ντέκενεκ που εντάχθηκαν στις προπονήσεις τις προηγούμενες μέρες και τους τρεις θερμαφύλακες Χριστοδούλου, Μπέκερ και Περέιρα. Είχε την ευκαιρία ο Νίκος Παπαδόπουλος να καταγράψει κάποιες σκέψεις, κάποια έτσι πρώτα συμπεράσματα, ανάλογα και με την εικόνα που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Έδωσε και χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές στο πρώτο ημίχρονο. Χρησιμοποίησε δύο εντεκάδες, ο Ελλαδίτης τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, το οποίο μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια φάση τελικής διαμόρφωσης του ρόστερ και με βάση προσθήκες που θα γίνουν αλλά και με πιθανές αποχωρήσεις. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα δυνατό σύνολο πανταγωνιστικό εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη οι κινήσεις που έγιναν έχουν φέρει και ικανοποίησει στον κόσμο της ομάδας. Θυμίζω, όπως είπαμε και στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», αναμένεται στην Κύπρο εντός της ημέρας, απόψε ουσιαστικά, ο Μπαράκ, ούτως ώστε να περάσει και αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις των γαλαζοκιτρίνων. Θα ακολουθήσει κιόλα στην αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία ο Τσέχος επιτελικός μέσος ποδοσφαιριστής που με βάση και το βιογραφικό του είναι παίκτης με εμπειρίες υψηλού επίπεδου που έρχεται να δώσει ποιότητα στη μεσοπιθετική γραμμή του ΑΠΟΕΛ. ενώ γίνεται και προσπάθεια για την απόκτηση ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού μέσου, όπως είχαμε μεταφέρει, το όνομα του Μανώλη Σιώπη, που είχε συνδεθεί και με το ΑΠΟΕΛ και από τον προηγούμενο μήνα, παραμένει στο προσκήνιο. Είναι από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονται σε προτεραιότητα στους γαλαζοκίτρινους. Παραμένει ανοιχτή λοιπόν η περίπτωσή του για ό,τι αφορά το κομμάτι ενίσχυσης, γιατί σαφώς και για τον ίδιο ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες.

θυμίζω για ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δίνουν απόψε τα πρώτα τους παιχνίδια για την φετινή σεζόν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες. Ο Δικέφαλος του Βορρά που αντιμετωπίζει στις 8 την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, για το δεύτερο προκριματικό του Europa Link, μπαίνει από σήμερα επίσημα σε νέα εποχή. Ο ΠΑΟΚ με το ντεπούτο του Αλέσιο Λύση. Πρώτο επίσημο τεστ λοιπόν στη νέα αυτή εποχή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Παιχνίδι στο οποίο επίσης θα κάνει τον ντεπούτο του ο Νίστρουπ.

Για ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, αναμένεται πως σήμερα θα επισημοποιηθεί κιόλας η μεταγραφή του Χρήστου Τζιόλι στην Arsenal. Ό,τι διαβάζω, πήρε και το νούμερο 17, ο Έλληνας Extreme. Στα των μεταγραφικών, για ό,τι αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός, είναι καθοδόν για την Ολλανδία ο 29χρονος δεξιός μπακ, ο Μανώλης Σαλιάκας. Έχουν συμφωνήσει, όπως φαίνεται, οι Ερυθρόλευκοι με την Ζανκ Παουλή για την απόκτησή του. Το επόμενο 48ωρο, επόμενες μέρες, είναι σημαντικές για να ξεκαθαρίσει ακριβώς και το θέμα με τον Τζολάκη και την Χαλ, που παραμένει ο πιθανότερος επόμενος προορισμός του διεθνούς τερματοφύλακα. Μέχρι και το Σαββατοκυριακό αναμένονται και τελικές εξελίξεις στην ομάδα της ΑΕΚ σε σχέση και με το θέμα της απόκτησης του αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα. Το ψάχνουν για ενίσχυση ως γνωστόν στην Ένωση στην μεσαία γραμμή. Ενώ το μεταγραφικό πλάνο περιλαμβάνει επίσης την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και ενός παίκτη στη μέσο επιθετική γραμμή.

Λοιπόν, να ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία σε όλες τις κυπριακές ομάδες. Μένετε συντονισμένοι εσείς στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 2, στο μικρόφωνο είναι Μαρία Βασιλιάδου. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε Απόλλωνα ΣΑΕΚ και Πάφος. Για το Europa League η Πάφος αντιμετωπίζει τη Hajduk Split στην Κροατία στις 10. Για το Conference League ο Απόλλωνας κοντράρεται στις 7 στη Γεωργία με την Dylan Gori και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Ο Κορέια δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Πασφαμινά. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει ο Απόλλωνας κόντρα στην Dylan Gori. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, εκτός επιλογών ο ανέτοιμος Ροντρικές. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η ΑΕΚ κόντρα στην Πέιταρ, στον τεπούτο του Καμορανέζη. Τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ρούμπιο, δεν υπολογίζονται οι Αντερέκεν, Σαμπορίτ και Χαϊρό. Με ανακοίνωσή του, το ΓΑΣΥΠΗ ενημέρωσε πως έλαβε επιστολή από την αρχή αδειοδότησης σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, δεν θα εκδοθεί επιστοποιητικό ασφαλείας για το γήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλαθλών. Την Ομόνια κρατάνε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια από την χθεσινή νίκη επί της Καϊράτ και ξεκινούν την προετοιμασία τους για τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν προλαβαίνει ο Ντουμπατζό. Δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Νενκό. Στα μεταγραφικά συνεχίζεται η προσπάθεια για απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και κεντρικού μεσού. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Παράκ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο σιωπής με τον Ελλαδίτη αμυντικό μέσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των γαλαζοκιτρινών. Ανεβάζουν ρυθμούς οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους ολοκληρώνει σήμερα η ανόρθωση, η οποία θα μεταβεί αύριο στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχουν Τσουλίου και Αρτιματάς. Αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Θετική εικόνα για τον Άρη στην ευρεία νίκη επί της Χάπουελ Ρανανά με 5-1. Επόμενη φιλική αναμέτρηση την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη οι 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέρα των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα. Βαθιά μέσα μας περιμένουμε να πάρουμε κάποια μετάλλια. Το βασικό ζητούμενο είναι να δώσουν όλοι τον καλύτερό τους σε αυτό και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα συμβεί, δήλωσε στο σταθμό μας η βοηθός αρχηγός της αποστολής, Δώρα Κυριακού.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βάσης πρόκρισης εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα τους, θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και στις 11 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για το Conference League. Καθοδόν για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, μιας και οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ζακ Παουλή για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Τζολακή. Μέχρι το Σαββατοκυριακό αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ για το θέμα του μέσου που θα αντικαταστήσει τον Ορπελίν Πίνετα. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας παρουσιάζεται ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα με την Ιταλική Γκαζέτα, ο βασικός λόγος είναι το υψηλό κασέ του Καταλανού, ο οποίος φέρεται να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στη λίστα των υποψηφίων είναι επίσης η Μαντσίνη, Κόντε και Πίρλο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.

0: Όπως ίσως κι εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες κι εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
1: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEEP20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing, μία ακόμη εκπομπή Pressing, χωρίς Λίνη Νικολάου. Σήμερα, μάλιστα, είναι μια εκπομπή που δεν έχω κανέναν απέναντί μου. Είμαι εγώ με το μικρόφωνο και εσάς, τα εκατομμύρια των ακροατών σε όλο τον πλανήτη. Από την Αυστραλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την Νότια Αφρική μέχρι και την Φιλανδία. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η Φιλανδία χθες μάθαμε ότι μας ακούει και μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη των ακροατών μας. Το μάθαμε, το διαπιστώσαμε ο Λούις, δηλαδή, με αφορμή την παρουσία του με την αποστολή της Πάφου στην Κροατία στο Σπλίτ για το απόψινό παιχνίδι. Θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης και πολύ πιθανό να τον ακούσουμε και λίγο αργότερα. Συνάντησε μια παρέα 10-15 κοριτσιών, γυναικών και σωστά, οι οποίες τον κατάλαβαν, τον ρώτησαν, είσαι ο Λούις, Pressing, Cyprus κτλ. Και έβγαλε μια φωτογραφία, ο Λούις και 10-15 Φιλανδές. Δεν ξέρω αν την κυκλοφόρησε στα social media ο ίδιος, πολύ πιθανόν όχι. Οπότε το λέω χωρίς να έχω την άδειά του και ό,τι θέλει ας γίνει. Αν ήταν εδώ θα έπαιρνε εντολόν και θα σας έλεγε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Γκάλης. Ένας άνθρωπος, ένας καλαθοσφαιριστής, ένας αθλητής, ο οποίος ως πριν κάποια χρόνια, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, δεν κάναμε καν δεύτερη σκέψη για να πούμε ότι είναι ο κορυφαίος καλαθοσφαιριστής που έβγαλε ποτέ Ελλάδα, αλλά εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και ένας Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν πάβει φυσικά να είναι αυτός που είναι ή να έχει χάσει κάτι από την έγκλη, τη λάμψη και τη δόξα του, ο Νίκος Γκάλης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. Σαν σήμερα και προς τιμήν της, στη μνήμη της ακούσαμε, έφυγε και η Έμι Winehouse από την ζωή. Από τις σπουδαιότερες Βρετανίδες και όχι μόνο Βρετανίδες, γενικότερα της εποχής της, τραγουδίστριες, μια θυελώδη ζωή που είχε, την κατάληξη που είχε. Και σας σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 96 η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αξέχασα, θα σας έλεγε χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο, στον Ιζεκίλ. Είναι και η Παγκόσμια Μέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν. Συν κάποια άλλα πράγματα που έγιναν σας σήμερα στο παρελθόν. Να πω τώρα από την αρχή, να μην ξεχάσω αργότερα, 29.50 season, το όνομα της ομάδας σας, το όνομα της ομάδας τέλος πάντων που επιθυμείτε να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας, όνομα ανεπίθετον ηλικία, 29.50 την ερχόμενη εβδομάδα, 31 Ιουλίου, θα κάνουμε την κλήρωση για 26 εισιτήρια διαρκείας. Δύο για κάθε μία από τις 13 ομάδες πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση την Ένωση Νέων Ύψωνα. Και στο 29.50 οτιδήποτε άλλο θέλετε έτσι να σχολιάσετε, να μας πείτε, είτε για τη χθεσινή πρεμιέρα της Ομόνιας εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων των υπόλοιπων τριών Ευρωπαίων μας, της Πάφου στο Europa League με την Χάιντουκ στις 10 για αναμέτρηση, και για το Conference League πρώτος ο Απόλλωνας στις 7 παίζει στην Γεωργία με την Dylan Gori, και 7:30 παίζει η ΑΕΚ, η μοναδική που παίζει εντός έδρας σήμερα, με την Μπέιτα Ιεροσαλήμ στην Αρένα. Για να το σχολιάσω αργότερα, Μάρια, τι εννοείς για Ρόνδρι, τι ακριβώς θέλεις εξήγηση για Ρόνδρι? Έγινε κάτι, χάσαμε κάτι, κάποιο επεισόδιο? Θα δούμε λίγο έτσι και την διεθνή επικαιρότητα. Κάποια φοβερή μεταγραφή δεν έκλεισε, αλλά συμβαίνουν πράγματα. Συμβαίνουν πράγματα, ειδικά στην Αγγλία και όχι μόνο. Χαιρετώ το Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη μου. Μας χαιρετά από τη μακρινή Μπάφων. Πάλι διακοπές ο Λούις μας. Τι εννοείς ρε Βασίλη? Έτσι είπε διακοπές άνθρωπος, για δουλειά μου είπε. Yeah.
σε ό,τι είχε να κάνει με την Ομόνια, ήταν σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα. Γενικότερα έχει ένα θετικό πρόσωπο, πρόσημο η πρεμιέρα των πρωταθλητών μας. Για μένα ήταν πιο θετικό το αποτέλεσμα παρά η εμφάνιση, όμως την εμφάνιση πρέπει να την κρίνουμε στην βάση των ειδικών συνθήκων που υπήρχαν και πριν από το παιχνίδι, ότι δηλαδή για την Ομόνια ήταν ο πρώτος αγώνας, ήταν ανέτοιμη και από άποψη φυσικής κατάστασης σε σχέση με τον αντίπαλό της, αλλά και σε σχέση με το ρόστερ που δεν είναι έτοιμο και πάλι σε σύγκριση με την Καϊράντ, η οποία και πολύ πιο έτοιμο είναι, σε φουλ εξέλιξη το πρωτάθλημα, έτοιμη ομάδα, πιο δεμένη, γεμάτο ρόστερ. Αυτό ήταν μια ειδική συνθήκη. Και η άλλη σίγουρα το ότι έμεινε με 10 παίχτες από σχετικά νωρίς. Έπαιξε για περισσότερο από μία ώρα με 10 παίχτες. Οπότε βάζοντας όλα τα δεδομένα κάτω, ήταν μια καλή εμφάνιση με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για μένα το σημαντικότερο παρουσίαση η Ομόνια χθες, επειδή γινόταν και μια συζήτηση για την ασταλτική λειτουργία, για τα φιλικά παιχνίδια, δεχόταν πολλές φάσεις, κάποια εύκολα γκολ, δεχόταν πολλά τέρματα, εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία, αν υπολογίσουμε ότι παίζε με παίχτη λιγότερον για από το 30 κάτι και μετά, ουσιαστικά δεν επέτρεψε.

0: Έπρεπε στην Καράτα να τις κάνει. Κλασική είναι ευκαιρία. Ναι, είχε κάποιες καλές στιγμές, κυρίως από σουτ εκτός περιοχής. Και γενικότερα έκανε μια εξαιρετική διαχείριση και δικαιολογημένα στο τέλος πανηγυρίστηκε η νίκη. Και πάει σε έναν επαναληπτικό που θα είναι σαφώς πιο δύσκολος, πολύ πιο απαιτητικός. Είναι ομάδα έδρας. Η Καϊράτ το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, ειδικά στα προκριματικά. Αν δει κανείς τι κάνει κάθε καλοκαίρι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και πέρσι νομίζω δεν δέχθηκε γκολ, ήταν αίτητη. Την Celtics στα play-off την έβγαλε με 0-0 εντός εκτός, αν θυμάμαι καλά. Στα πέναλτι σίγουρα την έβγαλε. Οπότε σίγουρα και η Ομόνοια θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική, να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν καλύτερη, να κρατήσει περισσότερο μπάλα. Θα είναι σημαντικό να κρατήσει μπάλα και να είναι και πιο αποτελεσματική στην επίθεση. Χθες θα μπορούσε να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Πείτε μας, είδατε, τι περιμένατε από την Ομόνοια χθες, τι περιμένετε από τις ομάδες μας στις υπόλοιπες σήμερα. Γεια σου Βασίλη από την όμορφη Λεμεσόν και τη μοναδική Θεσσαλική. Πού πάει το μήνυμα μετά? Και τη μοναδική Θεσσαλική. Θέλω να πιστεύω πως είναι ο Βασίλης που κατάλαβα. Season AL. Δεν ξέρω, 6.30 μου αν είναι ο Βασίλης που κατάλαβες. Είναι από την Πάφων. Μπορώ να δώσω περισσότερα στοιχεία. Θα μπορούσα για να αντιληφθείς και εσύ. Λογικά για τον Ρόντρι θα κάνει επέμβαση στην πλάτη, γράφτηκε νεψέ. Σήμερα μάλλον είναι ανακοίνωση για το νούμερο 17 του Χρήστου Τζιόλη. Αποκλείεται να ρωτώ για τον πράγμα. Ναι. Είναι προπονητής τερματοφυλάκων 6.30 μου, άρα κατάλαβες. Έχετε το τηλέφωνο ένα του άλλου. Θέλω να σας φέρω σε επικοινωνία. Αν είμαστε και εκπομπή γνωριμιών, αν θέλετε. Φιλαράκι είναι από Θεσσαλονίκη. Να είδατε ρε παιδιά. Χαιρετίσματα το ένα στον άλλο. Σίγουρα αποκλείεται για καλό. Κάποια μπηχτή, Γιώργο. Για κάποια μπηχτή σίγουρα θα ήταν το μήνυμα του. Επανήρθε για τα βραβεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν πάει να δει την Γλύκα, εννοείς στη Ρεάλ. Έτσι πάλι, βοήθα λίγο, Μάρια μου, να καταλάβουμε τι γίνεται. Εντάξει, τα βραβεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να πει κάποιος ότι άδικα πήρε τον τίτλο του καλύτερου παίχτη του Μουντιάλ. Για μένα δεν ήταν. Γιατί θα βάζα, ξέρω, Μπαπέ, Μέση και μετά Ρόντρι. Αν μιλάμε για καθαρά ατομικό βραβείο, για το τι έκανε ο καθένας ξεχωριστά σε ατομικό επίπεδο. Απλά ο Ρόντρι ήταν μέλος, όχι μέλος, ήταν ο βασικός άξονας της με διαφορά καλύτερης ομάδας, του καλύτερου συνόλου. Και αφού ήταν ο καλύτερος παίχτης της προαθλήτριας κόσμου, πήρε και τον τίτλο. Αλλά προφανώς, αν το πάρουμε καθαρά ατομικά, ο Εμπαπέ και ο Μέση ίσως καλοί παίχτες. Απλά αναφέρθηκα σε δύο που έφτασαν μέχρι και τα ημιτελικά. Έκαναν πολύ καλύτερη διοργάνωση σε ατομικό επίπεδο. Να πούμε, λέω 3-3-3 και καλά κάνει. Να πούμε και καλή επιτυχία στην κυπριακή διαιτητική ομάδα στον αγώνα Σερίφ με τη Μακάμπη απόψε για το Europa League, φαντάζομαι. Καλή επιτυχία και σε αυτούς. Το Fantasy γίνεται lounge σε λίγο, μας λέει 150. Σε λίγο, ok, να έχουμε 9. Να κάνουμε login. Να πάρουμε και το όνομα της ομάδας μας. Το έχω ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Τι περίμενες ρε Παναγιώτη μου, τον Κακουλή να κάνει σουτ στην εστία και όχι στο τέρμα? Επειδή έπαιξες ποδόσφαιρο, εντάξει, σε ψηλό επίπεδο, ξέρεις ρε παιδί μου, και ο Κουτσά Μάπα. Σήμερα, έτσι γύρω στις 8, νύχτα μέρα, αλλά πολύ ζεστή, να αρκέψεις να τρέχεις για περίπου 60-65 λεπτά, όχι συνεχόμενα και συντατικούς ρυθμούς, 65 λεπτά όπως να τρέχεις, κάνε μια διάλειμμα αν θέλεις 15 λεπτά κάποια στιγμή, και μετά τα 60-70 λεπτά θα σου πω να κάνεις ένα sprint 60 μέτρων πίσω από τη μεσαία γραμμή, μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Θα σε τρέχουν δύο-τρεις αμυντικοί που πίσω και να σου πω, κάμε σουτ. Όχι να με βρει την πόρτα όμως. Εντάξει, συμφωνία. Αφήστε τον Καγουλίν ήσυχο τώρα που το πρόμεχνι αρκέψετε. Και να συνδυάσω με άλλο μήνυμα, το αν ο Κακουλής αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα επιλογή, μπορεί και να είναι στην πορεία, μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Και αυτή είναι το Κακουλής. Οπότε να είστε λίγο έτσι πιο... λίγο πιο... πώς να το πούμε ρε παιδί μου. Λίγο λιγότερο επικριτική. Ρωτάκιο 953, Ανδρέα, θεωρείς αν ο Κακουλής ξεκινήσει να καταπίνει σπαθιά θα καταφέρει να ευχαριστήσει τους ομονιάτες? Όχι, όχι. Μετά να έχουν παράπονο ότι καταπίνει μόνο ένα σπαθί και όχι δύο. Να μας πούνε ότι ο ΜΑΕ καταπίνει τρία σπαθιά. Κατάλαβες ποιο το θέμα. Που η αλήθεια είναι όπως ήταν το παιχνίδι και μετά την κόκκινη κάρτα με τους χώρους που βρήκε η Ομόνια, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ομονιάτες θα έκαναν εικόνα τούντες αντεπιθέσεις που έβγαζαν, να φαντάζονταν ότι θα ήταν ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ. Και ίσως να πετύχαινε ακόμα έναν γκολ η Ομόνια, αλλά ποια είναι η ουσία τώρα να συζητάμε για το αν ήταν, αν ήταν ο Σεμέδο, αν ήταν ο ΜΑΕ. Είναι αυτοί που είναι, ήταν χθες αυτοί που ήταν, που επέδειξαν ο Μπέρκ και λόγω ετοιμότητας, πήραν ένα αποτέλεσμα, πάλεψαν με παίχτη λιγότερο για μίαν ώρα. Προκριματικά του Champions League, να θυμίσω, με μια ομάδα που παίζει εδώ και μήνες σε full ρυθμούς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω, αλλά ο καθένας έχει τα κριτήρια του. Κανονικά λέει ο 8083 θα έπρεπε να πάρει τον τίτλο του κορυφαίου ο Μεσσίας, αναφέρεται στο Μέση λογικά, και χάσα το μήνυμα, έπαιζαν αρκετά. Να το πάρει ο Μέση το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή, γιατί στην ηλικία των 39 ετών αυτά που κάνει δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Εγώ μεταξύ Μπαπέ και Μέση, ακριβώς λόγω ηλικίας του Μέση. Τώρα μου πεις υποκειμενικό, οκ. Okay. Αν ήταν ας πούμε ο Μέση 33 και ο Μπαπέ στην ηλικία μου τώρα, θα τον είναι στον Μπαπέ. Αλλά τώρα να το κάνει κάποιος στα 39 και άλλο να το κάνει με μια ομάδα που είναι σαφώς κατώτερη, με λιγότερη ποιότητα, όπως είναι η Αργεντινή σε σύγκριση με τη Γαλλία. Σκεφτείτε το Μέση να ήταν σε μια ομάδα που να είχε Μπαπέ, να είχε Ολισέ, να είχε Ντεμπελέ, να είχε Ντουέ, να είχε Μπαρκολά κτλ. Είχε παιχνίδι και αποπάλευκε μόνο του με τα κύματα. Εντάξει, μην το πει, έχουν και άλλα μηνύματα από φίλους της Ομόνιας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το έχουν όλοι δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι μέρος και αυτών του παιχνιδιού και νομίζω οι παίχτες, ειδικά οι Κύπροι που τα ακούνε και παραπάνω από τους οπαδούς και σίγουρα καταλαβαίνουν το κάθε τι που λέγεται και γράφεται, έχουν συνηθίσει, αλλά πραγματικά είναι και λίγο άδικο καμιά φορά, όχι για τον Κακουλή, μιλώ γενικότερα. Πραγματικά δεν έχουμε υπόθεση, λέει ένας φίλος. Μόνο να μπείουμε, είμαστε μπα στις κερκίδες. Υποστηρίξτε την ομάδα σας και αφήστε τα άλλα ούλα. Εντάξει, δεν έχω αντιληφθεί, είτε στο γήπεδο είτε στο social media, υπήρχε δηλαδή κριτική γενικά για παίχτες, για Κακουλή, για άλλους. Για τον Εγκόν, οκ, κόκκινη κάρτα ήταν μια τύχη στιγμή, θα μπορούσε να την αποφύγει ή θα μπορούσε να παίξει μπάλα. Δηλαδή το τσάκλινγκ που κάνει ήταν κακό, απλά δεν βρήκε μπάλα, δεν βρήκε άσχημα, ήταν η κακιά στιγμή των αντιπαλών του. Εγώ πάντως στα 30 λεπτά που αγωνιστήκε για έναν παίχτη που δεν ήταν έτοιμος, εγώ είδα κάποια καλά στοιχεία στον Γάλλο δεξιό μπακ, ο οποίος... δημιούργησε και τον γκολ με την πίεση που έβαλε στην αντίπαλη περιοχή, το κλέψιμο. Από εκεί ξεκίνησε τον γκολ. Είδαμε τον Μέση σε ομάδα με Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Ντι Μαρία να τους φυρούν οι ίδιοι οπαδοί της ομάδας που έπαιζε. Ήρεμα το λέω. Και ό,τι χορεύκω παίζε μου, 8.53 μου. Τώρα συζητάμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για ένα Μουντιάλ. Ποιοι πήγαν καλά, ποιοι δεν πήγαν καλά. Ξέρεις μου τώρα για το Μέση προτριετίας. Όπως και να έχει, πάμε διάλειμμα. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, θα διαβάσουμε αφού επιστρέψουμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για φέτος, έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
10: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου Μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς

Η αρμαρόλα της γιαγιάς. Το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μία χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψα ένα δεύτερο ημίωρο. Εκπομπή Pressing Sport 95. Πώς το λέει ο Λουίς, μοναχικός καβαλάρης, κάτι τέτοιο. Ναι, έστειλε ένα φίλο πριν μήνυμα. Καταφέρνει πάντα ο Λουίς να συνδυάζει την δουλειά με τις, με τις διακοπές. 29.50 τα μηνύματά σας. Χαιρετώ και το φίλο το coach Νικόλα μου, Μαρτίδη μου. Καιρό να πούμε. Εντεξιάζω ότι είσαι ανοιχτή πρόσκληση. Οπότε σε βγάλει ο δρόμος Λευκοσία. Υπάρχουν απαιτήσεις μετά από τρία τσουλού. Για ποιον? Για τον Μέση, λογικά, συζήτηση που κάναμε πριν. Αν και νομίζω είχε πάρει μετάλλιον και στο πρώτο με το Ράικαρτ 6, άρα έχει 4. Μικρή σημασία αν έχει. Ήρθαν, η αλήθεια τώρα που τα βλέπω, προβληματίζουμε αν πρέπει να δώσω συνέχεια. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του Κακουλή. Φυσικά τα περισσότερα είναι όχι τόσο για να υποστηρίξουν τον Ανδρονίκο, αλλά για να κράξουν αυτούς που τους κράζουν. Να ακούσουμε αυτόν πριν ολοκληρώσω το σχόλιο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Οκ. Τώρα καταλάβω. Μια χαιρετίσματα στο Liverpool, Αμαρτίδη. Να μην ακούσει Liverpool, αν ο άντρος. Ο λόγος που σκέφτομαι αν θα τα διαβάσω, επειδή είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι τα πολύ λίγα μηνύματα που ήρθαν προήρθαν από μηνύματα από άτομα, συγγνώμη, που ανήκουν στη συντριπτική μειοψηφία των ομονιατών που είναι και αστείο μόνο συζητάμε που τα βάζουμε με τον Καγουλίν, τώρα το γιατί δεν ξέρω, τέλος πάντων. Χαιρετούμε τον φίλο τον Ανδρέα τον 29. Ήβραμε τα απίστευτα στη γλώσσα και δεν κερδίσαμε ένα ποτήρι νερό. Έπιασε μια φορά η γυναίκα μου και κέρδισε 29 family. Ευτυχώς έμαθα ακούες χτες που κάναμε την κλήρωση, Ανδρικό μου. Αποθεώσαμε τη Μαρία 29 και θάψαμε σε σένα. Γεια σου φίλε Βιολάρη, είδα την Καϊράτ ψες έχοντας και εικόνα περσινή στον αγώνα με την Πάφο. Πιστεύω η Ομόνια θα πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή την πρόκριση. Ο κύριος Μπέρκ έκανε όπως πάντα μία άψογη διαχείριση και το ίδιο θα κάνει και την άλλη εβδομάδα. Είμαι και εγώ σίγουρος ότι έκανε άψογη διαχείριση ο Μπέρκ. Τώρα αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα προκριθεί. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, ειδικά πέρσι, η Ομόνια δείχνει και ένα διαφορετικό πρόσωπο μακριά από την έδρα της. Βελτιωμένων εννοώ και παίρνει και αποτελέσματα. Ενώ πιο παλιά δυσκολευόταν όταν έφευγαν από τη βάση της, από το ΓΑΣΥΠΗ. Και είμαι σίγουρος 100% θα βρει και ευκαιρίες να σκοράρει. Και αυτό είπα πριν, πρέπει να είναι και πιο αποτελεσματική. Για παίχτες, διαβάζω μηνύματα. Για παίχτες, ακούγαμε για τον Μπέρκ επειδή έβγαλε τον Ντάνκοβιτς στην ώρα της κόκκινης. Ας πούμε, σου το είπε στη διάσκεψη την προηγούμενη ότι δεν θα παίξει 90 λεπτά. Δεν είναι έτοιμος, άρα ήταν λογικό να ήταν η πρώτη αλλαγή υπό τις περιστάσεις. Ούτε τα αυτονόητα δεν πιάνουμε πλέον. Μα να σου πω μια πεντατρία μου. Το έχουμε δυστυχώς, ειδικά στην εποχή των social media. Έχουμε η διάθεσή μας, το πρώτο που θέλουμε είναι να σχολιάσουμε κάτι αρνητικά. Όχι για την Ομόνια, όχι για το ποδόσφαιρο γενικά. Θέλουμε, έχουμε τούν το IP. Να βγάζουμε κακία αρνητισμών. Και απλά επιλέγουμε ένα θέμα και γράφουμε κάτι. Έτσι για να δείξουμε καμιά φορά το νου μας. Ο Μέση ήταν ο κορυφαίος του Μουντιάλ σε average rating, στο SOFA score, στο WHO score, στο CIS και είχε και τη μεγαλύτερη διαφορά σε rating σε σχέση με τον Μέση όρον, με τον μέσο όρο της ομάδας του στην ιστορία. Δεν είναι υποκειμενικά ο καλύτερος του Μουντιάλ, είναι αντικειμενικά καλύτερος ασχέτως ηλικίας. Ναι, απλά okay, ακόμη γι' αυτό ο καθένας ερμηνεύει και βλέπει τα πράγματα όπως θέλει. Ναι, αν πρέπει να μιλήσουμε για αριθμούς και όχι αριθμούς που έχουν να κάνουν με τη συνολική παρουσία του Μέση σε παγκόσμια κύπελλα, επειδή είναι καμιά 15-20 κατηγορίες που είναι πρώτος ή που έγραψαν ιστορία σε αυτόν τον Μουντιάλ. Αν μείνουμε καθαρά στο δημιουργικό, δηλαδή δεύτερος τελικά σκόρερ με τα δύο πετύχει ο Μπαπέ, πρώτος σε ασίστ, δεύτερος σε ασίστ, συγγνώμη, πρώτος ήταν ο Λισέ. Σε δημιουργία ευκαιριών για συμπαίχτες σου, σε επιτυχημένες τρίπλες, σε μεγάλες ευκαιρίες, δημιουργία μεγάλων ευκαιριών, ακρίβεια σε πάσες, ακρίβεια σε σέντρες, αριθμών τελικών προσπαθειών, αριθμών τελικών προσπαθειών στο στόχο. Αλλά, κάποιος που να πει ήταν ο Ρόνδρι ή ο Εμπαπέ ο κορυφαίος σε αυτόν τον Μουντιάλ, είναι δύσκολο να αντιπαραθέσεις επιχειρήματα για να τον... Γεια σου Μάρια. Για το αντίθετο. Δεν μας φταίει κανένας παίχτης με τη διοίκηση. Τα έχουμε τουλάχιστον στον Ανδρέα μου ανέφερε το τελευταίο σκέλος προηγούμενου. Έρχονται τα μηνύματα και χάνω τα προηγούμενα. Ανέφερε το τελευταίο σκέλος προηγούμενου μηνύματος μου, γιατί πρέπει να εμπεδώσουν όλοι και να μην αφήνουν τον πύχη χαμηλά επειδή φοβούνται την απογοήτευση και την κοροϊδία από άλλους οπαδούς, οτιδήποτε άλλο εκτός από Playoff Champions League θα είναι παταγώδης αποτυχία. Θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί η Ομόνοια, όχι το τέλος του κόσμου, θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί. Φυσικά στον επόμενο γύρο θα περάσει σίγουρα από τη Lincoln, την ομάδα του Γιβραλτάρ, άρα έχει σίγουρα το εξασφαλισμένο παρουσία στη League Phase του Conference League, αυτό είναι δεδομένο. Που το είπα και πέρσι και πρόπερσι, πέρσι μου πήγαινε η Πάφος, πρόπερσι που απέτυχε το ΑΠΟΕΛ, όταν ξεκινάς ως πρωταθλητής από το δεύτερο μοκουματικό του Champions League, το να βρεθεί στη League Phase του Conference δεν είναι κάποια φοβερή επιτυχία. Okay, δεν είναι αποτυχία, αλλά δεν είναι και μεγάλη, δεν είναι και κάποια φοβερή επιτυχία. Δηλαδή να κάνεις δύο αποκλεισμούς, μία πρόκριση για να βρεθείς στη League Phase. Αν καταφέρνει να καταπίνει δύο σπαθιά, να έχουν παράπονο μετά ότι μπορεί να τραυματίσει ο λαιμόν του για τον Καγουλή, ναι. Για να καταλάβεις, είχε που τους έφτεξε Γκίον Μπερκ και πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί φωνάζουν. Μα νομίζω το εξηγήσαμε. Έχει που φωνάζουν απλά για να φωνάζουν. Έβγε ο Σαββής. Ο γιος μου ο Κωνσταντίνος λέει ότι για εσείς θα το κάνει περίπατο φέτος. Καταρχάς, όχι το περίεργο, το δικό μου έτσι ερωτηματικό είναι, ενώ γίνεται εννοείται πάρα πολύ καλός σχεδιασμός, δεν ξέρω σε ποια βάση γίνεται ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ, έχοντας μπροστά μας το δεδομένο ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή 100% σίγουρο ότι θα κλείσει η φωνία. 99, 90, 95, 80, δεν ξέρω, αλλά... Και μέσα από την τελευταία τοποθέτηση του κύριου Λιασί φάνηκε ότι υπάρχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη για να φτάσουμε στη συμφωνία. Αυτό είναι το ένα. Το αν κλείσει, πότε θα κλείσει, πότε θα αναλάβουν, τι θα πληρώσουν, πόσα θα πληρώσουν. Αν δεν κλείσει, παραβάνω απομακρυσμένο σενάριο, αλλά τι θα γίνει τελικά. Αλλά η ουσία αυτή τη στιγμή και ένας φίλος του ΑΠΟΕΛ, όπως βλέπει τα πράγματα να εξελίσσονται στα μεταγραφικά, έχει κάθε δικαίωμα να είναι πολύ αισιόδοξος για την νέα χρονιά. Έλα Βιόλα, προσγειωμένα και σοβαρά απόψε. Απόλλων Μάνουλος, θα πούμε αργότερα για τους άλλους τρεις. Χαιρετώ μοναχικό Βιόλα. Γεια σου Ανδρέα μου, Ανδρόνικος, θα τελειώσει τα προκριματικά πρώτος σκόρε στην ιστορία των ευρωπαϊκών αγώνων της Ομόνοιας. Α, ο Χάρης, γεια σου Χάρη μου, Μιλτιάδους. Γεια σου Χάρη μου. Φίλε, και να τους βάλει μόνος του, λέμε τώρα, στους ομίλους. Να έρθει ένα παιχνίδι, μπορεί να χάσει μια-δυο ευκαιρίες πάλι, θα τα ακούει ο Γαγουλής. Ανδρέα, πώς βλέπεις το νέο ΑΠΟΕΛ, τι θεωρείς ότι χρειάζεται σε παίχτες? Ευχαριστώ, Φίλιππος. Να δούμε καταρχάς τι θα γίνει με το Σιώπη. Μπορεί να γράφουν από χθες στην Ελλάδα ότι δεν πάει Κύπρο, θέλει να μείνει Super League, προτιμά να πάει στον Άρη. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ δεν βγαίνει πάντως ότι να βάγισεν. Κάθε άλλο, έτσι έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα κλείσει και αυτό το θέμα θετικά. Και αλήθεια ότι μέχρι τώρα περιπτώσεις που έμοιαζαν δύσκολες, είτε ήταν Ματσίνη, είτε Λιμιός, είτε ο Μπαράκο τελευταίος, έβρισκαν τρόπον να παίρνει αυτό που θέλει. Οπότε αν κλείσει και ο Σιώπης, θεωρώ με έναν επιθετικό έτσι πρώτης γραμμής θα είναι εκεί. Αν ρωτάς ποια θέση, νομίζω το κεντρικό επιθετικό. Ρε Βιόλα μου, προαθλητής κόνφερες σε μεγάλη αποτυχία. Μα τι λες, να θεωρούμε επιτυχία την μία στις τρεις προκρίσεις? Ο προαθλητής κόνφερες είναι μεγάλη αποτυχία. Μα τι λες, να θεωρούμε επιτυχία Φίλε, δεν ξέρω αν έγραψες λάθος ή αν κατάλαβες λάθος. Αυτό που είπα ότι ο πρωταθλητής μας που ξεκινά από το δεύτερο κομματικό του Champions League, όπως πέρσι Πάφος, φέτος η Ομόνια, πρόπερσι τα ΑΠΟΕΛ, δεν είναι. Να μην πω φοβερή επιτυχία, δεν είναι παρεξηγητό. Δεν είναι φοβερή επιτυχία να παίξει στη League Phase του Conference League, αν κατάλαβες κάτι άλλο. Αν αυτόν κατάλαβες και διαφωνείς, σέβομαι την άποψή σου. Δεν θεωρώ ότι είναι φοβερή επιτυχία να παίξει ο πρωταθλητής μας Conference League. Αυτό. Όπως δεν θεωρώ. Και πάλι το είπα τα προηγούμενα δύο χρόνια και πάλι κάποιοι διαφωνούν. Δεν θεωρώ φοβερή επιτυχία να προκρίνεται στα knockout, στους 32. Είναι κομμένη, ραμμένη στα μέτρα μας. Επιτυχία ναι θα είναι να μπει στην οκτάδα και να γλιτώσεις και γύρω να πάει στους 16. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Το να προκρίνεσαι απλά, εμένα δεν μου λέει. Φυσικά εξαρτάται από την κλήρωση, τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων. Αλλά πρέπει να... Ρεαλιστικός στόχος είναι να προκρίνονται και στα knockout, στα playoff τέλος πάντων της διοργάνωσης. Τι να πούμε και εμείς της ανόρθωσης χωρίς μεταγραφές, ελπίζοντας να μας βγει ο μαέστρος. Μα είδες, 282 μου, μια χαρά είσαστε, με μουρμουράτε, με παράπονα έχετε για τις μεταγραφές. Μια χαρά είσαστε. Playoffs, Champions League, φίλε, όχι conference, εννοούσα. Τετραγώσαναν, τι είχε στείλει. Τι έπαθατε σήμερα, ρε παιδιά, μείνετε σπίτι μέσα στα air conditioning, στέλνετε μηνύματα. Για παίχτες, ακούγαμε για τον Μπέρκ, επειδή έβγαλε τον Ντάνκοβιτ στην ώρα της κόκκινης, ας πούμε, σου το είπε στη διάσκεψη την προηγούμενη. Α, το διάβασα. Ναι, το είχε μπει και το σχολίαζαν και οι συνάδελφοι. Την ώρα τη μετάδοση, νομίζω το λέγει ο Ιουλία Πονηρό, λίγο πριν γίνει κόκκινη και λίγο πριν γίνει αλλαγή τελικά ο Τάνκοβιτ, ότι είχε παίξει μόνο έναν ημίχρονο στο τελευταίο φιλικό, άρα δεν ήταν έτοιμο. Και με το που έγινε η αποβολή, εγώ ήμουν σίγουρο.

Χαιρετώ. Χρήστο μου, δεν ξέρω η αλήθεια, επειδή ούτε και 1η Ιουλίου που υποτίθεται θα μπαίναμε στην ψηφιακή εποχή της τηλεόρασης για κάμα κάτι, επειδή παρακολουθούσα και παρακολουθώ όσο βλέπω τα κυπριακά κανάλια από τη Cita Vision, οπότε δεν ξέρω τι είναι, αλλά τι σου κάνει εντύπωση, τι κάνουμε, okay, για να υπερβολή το λέω σωστά, okay. Εμείς είναι η ψηφιακή τηλεόραση να τα κάνουμε τέλεια που την 1η. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει, δηλαδή, με τα φωτοβολταϊκά, με τις κάμερες που πήγαν ήρθαν πόσες φορές, με τις κάρτες φιλάθλου, με τα περιοχή Λαγατάμια προς, τέλος πάντων, προς Τρόβολον κάπου εκεί. Σας είπα, έχει χρόνια δηλαδή, που τα roundabout αποφασίσασαν να κάνουν φώτα. Οκ, λες και να κάνουν φώτα ρε παιδί, με αφήνουν τα roundabout, έκανα μια έρευνα. Τα βάλαν κάτω, υπολογίσαν τα και θεωρούσαν ότι θα είναι καλύτερα να έχει φώτα τροχιάς εδώ παρά roundabout. Και κάναμε φώτα. Ένα μήνα. Μετά χαλάσανε και ξέχαμε roundabout. Αυτοί είμαστε. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση. Εννοούσα είναι αποτυχία να μείνεις στα Playoff Champions League τέλη Αυγούστου δηλαδή. Okay, με εξαρτάται από τις κληρώσεις. Εξαρτάται από τις κληρώσεις. Επειδή θα υπάρχουν κληρώσεις που okay, θα είσαι το outsider και άρα πρέπει να κάνεις υπερβάσεις για να βρεθεί στα playoffs του Champions League. Όπως έκανε η Ομόνοια όταν βρέθηκε το 21 στα playoffs του Champions League, απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα για να βρεθεί εκεί. Δεν θα ήταν αποτυχία αν δεν κέρδιζε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έκανε την υπέρβαση της, βρέθηκε στα playoffs και έπαιξε μετά στο Europa. Χωρίς να ονοματίσω κανέναν παίχτη, μας ορίσω ότι η Ομόνοια κάνει σωστό και καλό προγραμματισμό μέχρι σήμερα. Θεωρώ πως όχι. Μέχρι σήμερα. Ενώ εν όψη και του χθεσινού αγώνα ή των διπλών αγώνα με την Καϊράτ. Φυσικά, αν περάσει από την Καϊράτ, αυτός ο προγραμματισμός δεν θα παίξει ρόλο. Ή τέλος πάντων, τα σχόλια και η κριτική θα περιοριστεί. Ούτε εγώ θέλω να αναφερθώ σε άτομα τα οποία έφυγαν ή έμειναν ή γιατί έφυγαν, επειδή έχει και ουσία. Αλλά ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Κάποια πράγματα τουλάχιστον, κάποιες θέσεις να ήταν πιο γεμάτοι, πιο έτοιμοι. Να έχουν έρθει πιο νωρίς κάποιοι παίχτες, αλλά τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Οπότε, κάνετε λίγο υπομονή να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα γίνουν. Το σίγουρο, αυτό βγαίνει από την Ομόνοια, κεντρικός αμυντικός, τερματοφύλακας και ακόμα ένας χαφ. Ένας κάστανος, αν. Τελικά έρθει ο Γάστανος. Οπότε η κλήρωση του πρωταθλήματος αύριο στις 11 το πρωί. 11 το πρωί. Θα είναι ζωντανά από τον σταθμό μας. Δίλη Μαντζόλης ή Καρέτσας. Θέλει να το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο, τον Τζόλης ή Καρέτσας. Αν ήμουν, ξέρω, προπονητής ή αθλητικός διευθυντής σε κάποια ομάδα, ίσως να έπαιρνα τον Καρέτσα, ως ταλέντο δηλαδή. Ο Καρέτσας θεωρώ είναι από τα σπάνια ταλέντα και μεγαλύτερο ταλέντο από τον Τζόλη. Αλλά ο Τζόλης αυτό που κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, η δουλειά που έβαλε για να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, με αποτέλεσμα να πάρει μεταγραφή στην πρωταθλήτρια της Premier League, την Arsenal, μεγάλο respect. Είναι κάτι που δεν έκανε μέχρι τώρα στην πορεία του Καρέτσας, που είναι πιο μικρός. Αλλά ως ταλέντο, Καρέτσας. Οπότε θα είναι το ΑΠΟΕΛ Ομόνοια 12, την 13η αγωνιστική. Αρχές Δεκέμβρη. Το χτύμα, εκτός φάσης είναι για γκρίν κάρτα, ποιο χτύμα. Το χτύπημα εννοείς, Παναγιώτη μου, ποιο χτύπημα αν μιλούμε. 071 μου ήρθε κενό το μήνυμα σου. Αν θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις. Για μένα ήταν και συμφωνώ με τον φίλο 4-23, για μένα συμφωνώ, ο κορυφαίος ήταν εχθές ο Κολυμπαλή. Διάν που είναι ότι το δυνατό χαρτί είναι εχθές η Ομόνοιας ήταν η ανασταλτική της λειτουργία. Ηγέτης αυτήν την ανασταλτική λειτουργία ήταν ο Κολυμπαλή. Πολύ καλός από τη στιγμή ο Σίμιτς σε ρόλο δεξιού μπακ και φαντάζομαι αυτό θα πάει στον επαληπτικό. Ο Μπάλκοβιτς πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Κούσουλος από τη στιγμή που πήγε μέσα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Ο Μαγιαμπέλα στη θέση του Μοτνόρ ήταν καλύτερο από τον Μοτνόρ. Δεν μπορεί να ξεχνώ κάποιο τώρα και να δικούμε κάποιου, αλλά. Εντάξει, ο Ανδρέου πέτυχε και τον γκολ του με πολλά τρεξίματα, πολλές δυνάμεις. Ο γνωστός Ανδρέου, θέλω να τον αδικήσω, ενώ ξέρουμε το επίπεδό του, έκανε κάποια λαθάκια, δεν ήταν καλύτερο του εμφάνιση, αλλά έκανε καλό παιχνίδι, σκόραν το μοναδικό γκολ, τι άλλο να θέλει κάποιος. Τζόλης ή Καρέτσας, τι λέει ρε, η ερώτηση θα έπρεπε να είναι Τζόλης ή Σεμένιο. Αρκέψαμε, αν και γελάω ο Γιώργος με αυτόν τον που τα λέει, αλλά μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να λέμε Τζόλης ή Σεμένιο. Ο 030 κάτι γράφει που σπάσε σε πολλά μέρη. Ξεκινά από πού ξεκινά τώρα, από εδώ νομίζω θα κάνουμε μια προσπάθεια. Η αστυνομία μας απροετοίμαστη πιάστηκε στον ύπνο χθες πάλι. 70 άτομα της Μπεϊτάρ περπάτησαν 2 χιλιόμετρα από το Ράντισον μέχρι το οίκημα των οπαδών της ΑΕΚ. Μάχες σώμα με σώμα, ρίξιμο φωτοβολίδων και μολότοφ. Το χάσα φίλε. Μετά κάτι λες για χρήση δακρυγόνης αστυνομίας προς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Αλλά μέσα στο εστιατήριο που κάθονταν απλός κόσμος, έπιασα το κεντρικό νόημα, αλλά δύσκολο να σπάσει σε 10-12 διαφορετικά μηνύματα που μπλέκονται με άλλα μηνύματα. Τι γίνεται με θεωρείς σιώπη? Το είπαμε πριν λίγο, 5:31 μου, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ιδανικά θα θέλει να μείνει στην Ελλάδα, Το κασέ του δεν είναι αποτρεπτικό για τα ΑΠΟΕΛ, αν και εφόσον κλείσει μπορεί να μιλάμε για μια υπέρβαση ή για ένα από τα δυνατά συμβόλαια του ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έχουν ναυαγίσει οι επαφές όπως παρουσιάστηκε χθες από ελλαδικά μέσα. Ο δηλαδή είπεν όχι στο ΑΠΟΕΛ και θέλει να μείνει Ελλάδα. Πέστον, στο ΑΠΟΕΛ δεν ήρθαν κάποιον όχι. Τώρα αν άλλαξε γνώμη και το είπε σε φίλον του δημοσιογράφου στην Ελλάδα και δεν ενημέρωσε τον ΑΠΟΕΛ, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ισχύει. Είναι νούμερο ένα επιλογή, υπάρχουν εναλλακτικές, θα το παλέψουν για τον Σιώπιν, αν δεν προχωρήσει θα πάνε σε άλλους. Γιώργο μου, πρόσεχε άλλη, με αφορμή το μήνυμά σου, ό,τι πω αφού επιστρέψω μην το πάρεις παρακαλώ προσωπικά. Ξέρω, πείσαι ξέρω και προσωπικά, ξέρω το λες και με χιούμορ, θέλω να πιστεύω. Θα απαντήσω όμως όταν έρθουμε για το σχόλιο σου που κάνεις για τον Κουκουρέγια, που είπα κάτι παρόμοιο για τον Καγουλή, αλλά θα μιλήσω λίγο πιο γενικά. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε Απόλλωνα ΣΑΕΚ και Πάφος. Για το Europa League η Πάφος αντιμετωπίζει στις 10 τη Hajduk Split στην Κροατία. Για το Conference ο Απόλλωνας κοντράρεται στις 7 στη Γεωργία με την Τίλαν Γκόρη και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Ο Κορέια δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Πάσου Αμινά. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει ο Απόλλωνας κόντρα στην Τίλαν Γκόρη. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, εκτός επιλογών ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρίγκες. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η ΑΕΚ κόντρα στην Πέιταρ στον τεπούτο του Καμοράνεζη. Τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ρούμπιο. Δεν υπολογίζονται οι Αντερέκεν, Σαμπορίτ και Χάιρο. Με ανακοίνωσή του, το ΓΑΣΥΠΗ ενημέρωσε πως έλαβε επιστολή από την αρχή αδειοδότησης σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τότε δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας για το γήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλαθλών. Στην Ομόνοια κρατάνε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια από την χθεσινή νίκη επί της Καϊράτ και ξεκινούν προετοιμασία για τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν θα προλάβει ο Ντουμπάντζο, δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Νενκό. Στα μεταγραφικά συνεχίζεται η προσπάθεια για την απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και κεντρικού μεσού. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Παράκ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Σιώπης με τον Ελλαδίτη αμυντικό μέσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των γαλαζοκυτρινών. Ανεβάζουν ρυθμούς οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Προτεραιότητα δίνεται στην στελέχωση της μεσοπιθετικής γραμμής. Ανοιχτό το θέμα μας, ΕΚΟ. Την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους ολοκληρώνει σήμερα η ανόρθωση, η οποία θα μεταβεί αύριο στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχουν Τζουλίου και Αρτηματάς, αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία. Επόμενη φιλική αναμέτρηση την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη οι 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέρα των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλητριές σε 6 αθλήματα. Βαθιά μέσα μας περιμένουμε να πάρουμε κάποια μετάλλια. Το βασικό ζητούμενο είναι να δώσουν όλοι τον καλύτερο τους εαυτό και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα συμβεί, δήλωσε στο σταθμό μας η βοηθός αρχηγός της αποστολής, Δώρα Κυριακού.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Βάσει πρόκριση εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα του, θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Και στις 11 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για το Conference League. Καθοδόν για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, μιας και οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με την Ζακτ Παουλή για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Τζολακή. Μέχρι το Σαββατοκυριακό αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ για το θέμα του μέσου που θα αντικαταστήσει τον Ορμπελίν Πινέδα. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα, ο 24χρονος Γερμανός εξτρέμ Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλίας παρουσιάζεται ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Σύμφωνα με την Ιταλική Γκαζέτα, ο βασικός λόγος είναι το υψηλό κασέ του Καταλανού, ο οποίος φέρεται να αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στη λίστα των υποψηφίων είναι επίσης η Μαντσίνη, Κόντε και Πίρλο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai

0: καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cups & Georges, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψησταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
14: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την AESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.
15: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα, την τρίτη περίοδο της σημερινής μας εκπομπής. Pressing Sport FM, Ανδρέας Βιολάρης, χωρίς Λου Νικολάου, εγώ και εσείς σήμερα. Και αλήθεια, και ευχαριστώ.

Για πάρα πολύ βαριά με τα μηνύματά σας. Αρκετά χάθηκα μέσα στα πολλά, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Οπότε, αν θέλετε να στείλατε κάτι εδώ και ώρα και δεν το διαβάσαμε, ξαναστείλτε το. Όσοι στείλατε λίγο πριν πάμε τα τελευταία 5-10 λεπτά, θα τα διαβάσω τώρα. Παναγιώτη μου, εννοείς τώρα συμβαίνει αυτό που μου λες? Ότι μπαίνουν τη Λάρνακα 5 προβολικά, ο Έαντας, K9 και τα λοιπά, ο στρατός, τι μου λες? Τώρα φαντάζομαι για να πάνε στο παιχνίδι στην αρένα, το ΑΕΚ Μπέιταρ. Όση ώρα είμαστε σε break, επισημοποιήθηκε, ανακοίνωθηκε η πολύ μεγάλη για τον ίδιο και μακάρι να αποδειχθεί και για την ομάδα του τα επόμενα χρόνια σπουδαία μεταγραφή. Χρήστος Τζόλης στην Arsenal με κάθε επισημότητα 40 εκατομμύρια, 34 εκατομμύρια στερλίνες, ποσό που αποτελεί ρεκόρ Α για το βελγικό πρωτάθλημα και Β είναι τα πιο πολλά λεφτά που ξοδεύτηκαν για την αγορά, πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Πραγματικά είναι μια ονειρική μεταγραφή για τον ίδιο και μακάρι να καταφέρει να σταθεί και να ανταποκριθεί σε αυτόν τον πολύ πολύ πιο ψηλό επίπεδο από εκεί που αγωνίστηκε, γιατί όχι, έχει τα φόντα. Μακάρι να πάει καλά ο Τζόλης. Τούτο το μήνυμα με τους οπαδούς της Μπέιταρ έχει από τα χθες που το στέλνει, λέω, 5-13 για τον φίλο νωρίτερα. Οκ. Okay. Ναι, να απαντήσω, ναι, Γιώργο μου, και επαναλαμβάνω, με αφορμή, αν μου επιτρέπεις, παίρνω αφορμή, επειδή ξέρω και προσωπικά, ξέρω ότι θα παρεξηγήσεις. Και για να το συνδυάσω λίγο με τα μηνύματα που ήρθαν πριν για τον Κακουλίν, αν και είναι λίγο διαφορετικό το θέμα μας εδώ για τον Κουκουρέγια. Η αλήθεια, εγώ πριν 3-4 χρόνια, λόγω έτσι του παρουσιαστικού του, λίγο η συμπεριφορά του, λίγο το ότι ήταν λίγο ατίθασος, έτσι τα πρώτα χρόνια που τον πρωτογνωρίσαμε, τον έβλεπα και εγώ λίγο διαφορετικά, αλλά είναι πολύ εύκολο να σχηματίζουμε ένα άποψη για ανθρώπους από την εμφάνισή τους, τον τρόπο που συμπεριφέρονται, που ντύνονται, γενικότερα όταν τους κρίνουμε από τη δική μας οπτική γωνία. Συνήθως επιφανειακά, χωρίς να έχουμε μια εικόνα ολοκληρωμένη, χωρίς να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από μια δήλωση, από ένα χαμόγελο, από ακόμη και μια κακή συμπεριφορά, αντιαθλητική, πίσω από μια τοποθέτηση, δεν ξέρουμε τι μπορεί να βιώνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή. Ακόμη και όταν πρόκειται για άτομα τα οποία είναι πολύ γνωστά, λαμπερά, διάσημα, τραγουδιστές, ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές, όπως ο κύριος Κουκουρέγια, για το είμαι σίγουρος θα νιώθει λίγο άσχημα απέναντι στο γύρο, αλλά ξέρω μόλις το ακούσεις, αν και το έχουμε ξαναπεί αυτήν την εκπομπή πριν κανένα δύο χρόνια με αφορμή μια συνέντευξη που είχα δει τότε του Κουκουρέγια, θα νιώθεις και εσύ λίγο άσχημα, αλλά τούτον είναι το μάθημα σήμερα της ζωής. Γιώργο μου, ο λόγος, το ξέρει και ο ίδιος στο παρελθόν, που επιλέγει να αγωνίζεται με το μαλλί που έχει χωρίς να το κόβει, χωρίς να το πιάνει κότσο, χωρίς να το συμμαζεύει, είναι επειδή έχει ένα, δεν ξέρω πόσο χρόνο τώρα είναι ο γιος του, πρέπει να 3-4, μπορεί και λίγο πιο μεγάλος πλέον, γεννήθηκε με αυτισμό. Και ο μοναδικός τρόπος να ξεχωρίζει τον πατέρα του στο γήπεδο όταν τον παρακολουθεί από την τηλεόραση, είτε και από το γήπεδο, είναι τα μαλλιά του. Οπότε ο λόγος που δεν κόβει τα μαλλιά του είναι για να τον ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο ο γιος του, ο οποίος έχει αυτισμό. Κάτι που 99% δεν το ξέραμε, δεν το ξέρουμε, και μπορεί να κρίνουμε τον οποιοδήποτε, αλλά υπάρχει ένας τόσο απλός, σοβαρός έως και συγκινητικός λόγος πίσω από την επιλογή κάποιου να έχει τα μαλλιά που έχει. Αλλά okay, εμείς τον κατακρίνουμε γιατί έτσι μας αρέσει. Οπότε αυτό. Έγινε πριν 10 λεπτά ο official η ανακοίνωση της Arsenal για τον Τζόελ. Καλώς όρισες, Γιώργο, στην εκπομπή μας. Πού ήσουν? Έκαμε break και είχες το που. Τι άκουες, πόλη? Όχι, δεν έχει πόλη, τώρα τέλειωσε. Το αναφέραμε επιστρέφοντας από τον break. Κουκουρέγια, γοστάρω πολλά για τα εξωαγωνιστικά
αγωνιστικά πολύ καλός παίχτης. Αγωνιστικά, αν το πάρουμε, εδώ και δύο χρόνια από το γύρο του 24 μέχρι σήμερα, μαζί με τον Μέντες, τον Νούνο Μέντες της Παρί, είναι με διαφορά η καλύτερη σταθερή αριστερή μπακ. Και αν υπολογίσουμε ότι ο Μέντες έχασε κατά διαστήματα λόγω τραυματισμού κάποιους αρκετούς αγώνες της Παρί, εγώ θα βάζα πρώτα τον Κουκουρέγια, όχι τον κορυφαίο, το πιο σταθερό αυτήν την διετία. Άσυλε και πριν άποψη για Αγγλίους και Ζαπάρνη. Εντάξει, Ζαπάρνη το ξέρουμε, τον είδαμε και στη Premier League. Από ένα σημείο και μετά χρειάστηκε λίγο χρόνο η Μπόρμουθ να ξαναστρώσει μετά τους παίχτες που έφυγαν, κυρίως στην άμυνα, τερματοφύλακας. Αλλά το ξαναβρήκε ο Ιραόλα. Και ο Ζαπάρνη για μένα ήταν από τους καλύτερους παίχτες, από τους καλύτερους στόπερ πέρσι. Α, συγγνώμη, το οποίο μιλούσα για το Σενέση. Τα μπέρδεψα, sorry. Μιλάμε για Ζαπάνη που ήταν πρόπερση. Και πέρσι πήγε στην Παρί χωρίς να πάρει χρόνο. Δικό μου το λάθος. Προφανώς για να το άντρος το όνομά του παίζει για μεταγραφή της Λίβερπουλ. Και πάλι όμως. Και πάλι. Θυμάστε το δήμο που έκανε μαζί με τον Χάουσεν και πήραν καθόλου τυχαία και οι δύο μεταγραφή για κορυφαίες ομάδες. Ο ένας. Ο άλλος πήγε στη Ρεάλ, αλλά επειδή είναι παίχτης που δούλεψε με τον Ιραόλα, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία να όψει κανενός. Αν θεωρεί ο Ιραόλα ότι ταιριάζει στη Λίβερπουλ, τι να λέμε εμείς. Τώρα για τον Αγγλίους, ενώ η τεχνική του, η ποιότητά του είναι φοβερή, δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Ποιος είσαι εσύ που θα μας πεις σου αρέσει, αλλά λίγο καμιά φορά με λίγο επιπολαιότητα, καμιά φορά προσπαθεί να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορεί. Ίσως όμως αν πάει σε μια ομάδα όπως η Λίβερπουλ, που εκεί ξέρει ότι δεν είμαι ούτε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όνομα, πρέπει να παλέψω, πρέπει να σοβαρευτώ, πρέπει να αποδείξω για να παίξω, μπορεί να δείξει και ένα άλλον εαυτό. Αλλά από άποψη τεχνική ποιότητα, το φοβερό αριστερό του πόδι και τα λοιπά, είναι εξαιρετικός ο Αγγλίους.

2950, πέρα από τα μηνύματά σας, στέλνετε είτε μαζί με τα μηνύματά σας ή ξεχωριστά season, όνομα ομάδας, επίθετων, όνομα επίθετων ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα-δύο μηνύματα που ήρθαν πιο νωρίς για θέλα σχόλιο για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Εντάξει, καταρχάς, για μένα δεν καθόρισε ένα αποτέλεσμα η διαιτησία. Η κόκκινη κάρτα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί την ορθότητά της. Αλλά ήταν, θα έλεγα ότι, ας το πούμε, εκνευριστική. Υπήρχαν φορές που προκαλούσαν δικαιολογημένα εκνευρισμό στους παίχτες της Ομόνιας. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν κακή η διαιτησία, σίγουρα δεν επηρέασε, δεν καθόρισε κάτι, αλλά σίγουρα επίσης δεν έπαιξε έδρα εχθές η διαιτησία. Για τον φίλο το εξής, και το πρωί ο συνάδελφος, ο φίλος ο Ανδρέας Ολεντρής που μιλούσε με τον Πανίκο, η επιλογή να γραφτεί στην λίστα ο Ρούμπιο αντί του Πέτρου Ιωάννου, προφανώς και ξέρει ο Καμορανέζη, προφανώς ξέρουν στην ΑΕΚ ότι για να εκτίσει την ποινή του ένας παίχτης που κουβαλά από πέρσι, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Πέτρος Ιωάννου που αποβλήθηκε, θυμάστε τον αγώνα καθυστερήσεις με την Crystal Palace στη Λάρνακαν, πρέπει να γραφτεί στη λίστα, να δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή που χρωστά από πέρσι. Απλά έκρινε αυτήν τη στιγμή ο Καμορανέζη ότι λόγω της απουσίας του Αντερέκεν και με δεδομένο ότι μόνο έναν κλασικό εννιάρι υπάρχει διαθέσιμο, μόνο ο Μπάγκιτς, είναι και ο Ιβάνοβιτς ο οποίος μπορεί να παίξει εκεί, προτίμησε να βάλει έναν παίχτη ακόμη για την επιθετική γραμμή, σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, είτε στο σημερινό παιχνίδι, είτε και στον επαναληπτικό ακόμη, και να στερηθεί έναν παίχτη, μάλλον και να χάσει την ευκαιρία να χτίσει την ποινή του Πέτρος Ιωάννου, που στη θέση μου παίζει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν επιλογές, άρα θεωρώ κανένα το λογικό. Το αναμενόμενο ο Καμορανέζη για να έχει το Ρούμπιο μία ακόμη επιλογή για μπροστά. 123 μου, ναι, είναι γνωστή. Είναι γνωστή. Είναι από τους πιο, τώρα πώς να το χαρακτηρίσω, από τους πιο σκληροπυρηνικούς, ας το πω έτσι, οπαδούς του Ισραήλ, οι οπαδοί της Μπεϊτάρ. Αλλά επειδή δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Μας έστειλε πριν ένας φίλος, ένας άλλος μας έστειλε κάτι άλλο. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Οπότε είμαι και λίγο προσεκτικός στο τι μεταφέρω, ποια μηνύματα διαβάζω. Πάντως η ΑΕΚ έδειξε στα φιλικά. Είδα σίγουρα εκείνο με τον Απόλλωνα. Για τα δεδομένα της εποχής είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας. Είναι μια ομάδα η οποία εδώ και μια δεκαετία, μπορεί και λίγο παραπάνω, σχεδόν κάθε καλοκαίρι συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία των προκριματικών. Σημαντικό να έχεις παραστάσεις, να έχεις εμπειρίες από πολλά άλλα παρόμοια καλοκαίρια, σε αντίθεση με την Μπεϊτάρ που δεν παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Μπεϊτάρ. Οπότε είναι αυτό ένα πλεονέκτημα σε συνάρτηση με το πλεονέκτημα της έδρας. Τώρα δεν ξέρω πόσον κόσμο θα έχει σήμερα στην αρένα, αλλά είναι παράγοντας έδρας, τον οποίο αξιοποιεί συνήθως η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Οπότε ναι, μοιάζουν τα δεδομένα έτσι να είναι καλά, παρά το ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος η Μπεϊτάρ. Και ο Απόλλωνας, ό,τι είπα για την ΑΕΚ, αφού ήταν και το μεταξύ τους φιλικών των τελευταίων, και εκείνος έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση. Είναι και μια ομάδα που συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Συν ότι εντάξει, έχει και πιο βατόν έργο με την Dylan Gore, δηλαδή και να πάει κάτι στραβά απόψε για τον Απόλλωνα, θα έχει την ευκαιρία να τα διορθώσει στην αρένα την ερχόμενη, στο Αλφαμέγα. Θα είναι η πρώτη ιστορική ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τον Απόλλωνα στην έδρα του, στη νέα του έδρα. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας εύκολα δύσκολα θα βρει τον τρόπο να περάσει. Η ΑΕΚ και σίγουρα και η Πάφος έχουν πολύ πιο δύσκολο έργο. Η Πάφος νομίζω έχει, όχι νομίζω, για τα δικά μου κριτήρια έχει σίγουρα το πιο δύσκολο έργο, και παίζει μεγαλύτερη ομάδα και παίζει σε μια πολύ καυτή έδρα όπως είναι αυτή της Χάιντουκ. Θα πάρω αργότερα μετά το τελευταίο μας break και το Λουί να μας τα πει λίγο έτσι πώς είναι τα πράγματα εκεί. Τώρα μην περιμένετε να ακούσετε αγωνιστικό ρεπορτάζ, θα μας πει όλα τα υπόλοιπα ο Λοϊζός. Ναι, ήθελα να το πω, Γιάννο μου, ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Απλά μείναμε με τον Τζόλιν.
Λίγο πριν ανακοινώθηκε και μεταγραφή του Αντεγέμι. Και αυτή την περιμέναμε, πότε θα επισημοποιηθεί. Και θέλει και άποψη, την είπα και τότε και την λέω και τώρα. Καταρχάς, όταν ένας προπονητής έχει δουλέψει με έναν παίχτη και πάει κάπου αλλού και θεωρεί ότι αυτός παίχτης ταιριάζει στο πλάνο και της νέας του ομάδας, και περιορισμένο το ρίσκο και δεν σηκώνει και πολλά, πολλά για να σχολιάζουμε εμείς. Άρα τον Αντεγέμι το ξέρει πολύ καλά. Με αυτόν νομίζω πήρε πρώτη φορά κλίση, με αυτόν εγκαθιερώθηκε και στην Εθνική Γερμανίας. Μιλώ για Φλικ και Αντεγέμι. Και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απόλυτα στον τρόπο που παίζει η Μπαρσελόνα με τον Γερμανό προπονητή. Είναι από τους πιο γρήγορους. Αν δεν υπάρχουν δύο-τρεις πιο γρήγοροι παίχτες του στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή το Αντεγέμι. Οπότε θεωρώ μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή τον Αντεγέμι. Περιμένω να δούμε ποιος είναι εκείνος επιθετικός. Θα είναι ο Άλβαρες, που οι πληροφορίες ποτέ δεν άλλαξαν αυτές τις εβδομάδες, παρά την άρνηση στην Ατλαντικό, ότι μπορεί να είναι αυτός. Θεωρώ ότι αν βρουν και τον κατάλληλο επιθετικό που θα δέσει με όλους τους υπόλοιπους γύρω του, θα είναι ακόμη πιο ισχυρή του χρόνου η Μπαρσελόνα. Έλα Βιόλα μου, Fantasy Premier League is live now. Πάμε να χτίσουμε. Αρκεψούμε πατουρά. Ένα μήνα ακριβώς μέχρι την έναρξη. Τώρα να το ανοίξω το application να δω. Πού είναι το, έζησα το. Premier League. Fantasy. Accept cookies. Sign in.

Γιώργο μου, δεν έχω εικόνα φυσικά, επειδή θα κάνω η αλήθεια είναι ότι σε τη μετάδοση είναι κάτι σαν διάβασα πολλά πράγματα και για την Πάξη και για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχω εικόνα, δεν είναι αλήθεια αγάπη ο φιλικών. Τον Νίστρουπ για τον οποίο ρωτάς, το σχολιάσαμε και σε αυτήν την εκπομπή όταν ανακοινώθηκε, επειδή έτυχε δηλαδή να, ειδικά μια χρονιά που ήταν στον όμιλο της Manchester United, της Bayer και της Γαλατά, της Φενέρ, της Γαλατά νομίζω, στο Champions League, εκτός από εκείνον τον όμιλο και έκανα όλα τα παιχνίδια, είδα όλα τα παιχνίδια της Κοπεχάγης τότε, που τερμάτισε δεύτερη. Bayer, Κοπεχάγη, τρίτη νομίζω η Τούρκη και μείνει εκτός η United γενικότερα από την διοργάνωση. Μπορεί να μην έχει το φοβερό, το βαρύν, το βιογραφικό, αλλά είναι από τους κορυφαίους νέους και νεαρούς, είναι... ξέρω, 40 χρονών, ούτε 40 πρέπει να είναι, από τους νέους κορυφαίους προμονητές της σκανδιναβικής σχολής, ας το πούμε, και η φιλοσοφία του μπορεί να μην ταιριάζει πολύ με προπονητές που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από τον Παναθηναϊκό, να είναι κάτι διαφορετικό, αλλά μπορεί να είναι αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να επανέλθει. Οπότε θα το δούμε απόψε τον κύριο Νίστρουπ, θα δούμε τον τεπούτον του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων είχε τουλάχιστον στη Σκανδιναβία και στην Κοπεχάγη γενικότερα που δούλεψε τη φήμη είναι ότι το αρέσει πολύ να δουλεύει και να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και έκαναν και ένα έτσι παιδομάζωμα ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι. Είναι προπονητής ο οποίος του αρέσει να πιέζει, να ψηλά όταν χάνει μπάλα να προσπαθεί να την αναχτά άμεσα, κάθενο ποδόσφαιρο με εντάσεις. Μακάρι όλα αυτά να τα δούμε και στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό. Όχι απόψε, επειδή είναι και το πρώτο του παιχνίδι, είναι απέναντι σε μια ομάδα που εντάξει, δεν είναι σίγουρα outsider ο Παναθηναϊκός, αλλά πρώτο παιχνίδι πάντα εκτός έδρα στην Ουγγαρία με μια καλή ουγγρική ομάδα. Δεν είναι απλή υπόθεση. Πάμε για τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε μάλλον για να μιλήσουμε και με τον Λουί.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Για φέτος έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιοί ομίχλοι ή ομίχλοι κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
8: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Η αναμνήση. σχέσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Σαν σήμερα 23 Ιουλίου 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες με την συμμετοχή αθλητών από όλον τον ελληνικό κόσμο της αρχαιότητας. Κατά την διάρκεια των αγώνων κυρισσόταν και χειρία και οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπτονταν. Οι Ολυμπιακοί αγώνες πέρασαν από διάφορες φάσεις ακμής και παρακμής έως ότου καταργήθηκαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο τον Μέγα το 393 μετά Χριστό ως ειδωλολατρική.

0: Επιστρέψαν για το τελευταίο κομμάτι, τελευταίο 20 λεπτό. 29-50, season, όνομα ομάδας, όνομα επίθετων, ηλικία, διεκδικείται τα 26. Η εισιτήρια διαρκείας, 2 για κάθε μία από τις 13 ομάδες πρώτης κατηγορίας, με εξαίρεση την ομάδα του Ήψονα που δεν θα βγάλει κάρτες διαρκείας. Συν μείνετε και συντονισμένοι στα social media του σταθμού μας, του 24 Sports, θα κυκλοφορούσουν και εκεί εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες. Το είπαμε φίλε 3-23 νωρίτερα, πριν το προηγούμενο break, γύρω στις 3 ή ακριβώς 3 νομίζω, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Τζόλι και επίσημα από την Arsenal. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάνε και μια βόλτα μέχρι την Κροατία για να μας δώσει έτσι τα τελευταία νέα, όχι απαραίτητα ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά, το τελευταίο περιμένουμε να ακούσουμε από τον Λούιν Νικολάου, ο οποίος είναι μαζί μας, περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Λοίζο.
1: Ανδρέα, καλό μεσημέρι, απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Είσαι μια ώρα πίσω. Είσαι μια ώρα πίσω, ναι. Είναι τρεις παρά εκεί.
1: 2 και 40.
0: Μάλιστα.
1: 2 και 40. Ναι.
0: Ολοκληρώσατε το γεύμα, το επίσημο το γεύμα της ομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Τι είχαμε, κρέας, ψάρι, συνδυασμό.
1: Κρέας, ψάρι, να μπορούσες να πάρεις ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Είχε
0: που το έκανα, δηλαδή, να πάρουν λίγο απ' όλα.
1: Νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά την απάντηση. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει να δοκιμάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλος Απόστολος Γκλέτσος, το ψάρι ψήνεται για τις δύο πλευρές.
0: Έτσι, μπράβο τους Φορδής. Και τον Απόστολου.
1: Συγχαρητήρια
0: σε όλους. Πού φάγατε,
1: είμαστε σε ένα εστιατόριο εδώ, το θεάτρο, έτσι λέγεται.
0: Παραλιακά.
1: Είναι ωραίο εστιατόριο. Είναι λίγο πάνω από την παραλία. Μερικά είναι λίγους παράλληλους πάνω. Αλλά είναι ωραία πολύ εδώ. Είναι όμορφος προορισμός, δηλαδή και τουριστικά το συστήμα είναι επιφύλαχτα και δεν έχω για ακόμα τα πολύ ωραία της περιοχής, γιατί είναι λίγο μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε για να φύγεις να πας να τα δεις.
0: Θα πήγαινες δηλαδή, αφού το επισκέφτηκες και οι αδεκοπές έστω λίγο ημέρες.
1: Θα επέστρεφα και για εβδομάδα, έτσι το κατάλαβα. Έτσι το έχω αντιληφθεί, ότι θέλεις μια εβδομάδα να το δεις και όποιοι από τους φίλους ακροατές ή και φίλους είδαν ότι είμαι εδώ και έχουν έρθει εδώ στο Split, μου έχουν στείλει τα καλύτερα. Μου έχουν στείλει ότι έχουν περάσει πολύ ωραία, άλλοι θυμήθηκαν 10 χρόνια πριν που έχουν έρθει, άλλοι με στείλαν τόπους και να πάω να δω παραλίες κτλ. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο με τις υποχρεώσεις που έχεις να... Δεν μπορείς να απομακρυνθείς πολύ από τις υποχρεώσεις, αλλά όντως έχει πολύ ωραία πράγματα να δεις.
0: Ναι.
1: Και είναι ωραίο ότι μιλώ έτσι, επειδή έφτιαγα πριν στις Στέλλανες όπως πανίχονται στη Μαριβάς και μου λέω, ήμουν αυτό, ναι, ήμουν πιο
0: σοβαρό. Αφιέσεις στη Μαριβάς.
1: Ευχές της Μαριβάς.
0: Εντάξει.
1: Και κάθε μέρα στη Μαριβάς.
0: Να μην σε κουράζουμε.
1: Όχι ρε, είναι και κουράζουμε. Ήταν και αυτό που ήρθα. Αλλά όντως, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να το προγραμματίσει, να έρθει τα μέτια κοπές, το βίντεο ότι είναι πάρα πολύ ωραίος. Προορισμός που τα λίγα που είδα. Γι' αυτό το λέω ότι φαντάζομαι ότι και για περισσότερες μέρες να είναι ωραία.
0: Προορισμός για να πάεις κάπου ήσυχα με ήλιο, θάλασσα και τα λοιπά, και ζωή και νυχτερινή.
1: Έχει και νυχτερινή ζωή, είναι αυτός εξενύχτης αλλιών. Έχει πράγματα να δεις, να βγεις, έχει πολλή ζωή. Δηλαδή γύρω στις μία αυτές που επεστρέφα ήταν γεμάτα και τα μπαγκάκια ήταν στην παραλία, okay. Γύρω κλαμπάκια. Ναι, έχει πάρα πολλούς τουριστές από Αγγλία και Σκανδιναβικές χώρες, πάρα πολλούς. Όχι, είναι ωραία. Thumbs up στο Split.
0: 15 δευτερόλεπτα έχουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Έχω να σου πω, χωρίς να πω συγκεκριμένα πράγματα, έχω να θέλεις να πεις εσύ, ότι με κάποιον τρόπο με ταξίδεψαν από Split... Κύπρο, Πάφο συγκεκριμένα, από Πάφο Λευκοσία, από Λευκοσία Λάρνακαν, Λάρνακαν πίσω Λευκοσία και από Λευκοσία κοντά μου η επίμαχη φωτογραφία. Ξέρω
1: με διαστηνική Φιλανδίας γενικών.
0: Ναι. Είχε εκεί εννοώ και κόσμο της Πάφου, φίλους της ομάδας που σε ευκάλαν και εκείνη η φωτογραφία.
1: Βασικά είναι οι φίλοι της Πάφου που έκαναν το θέμα.
0: Α, όχι.
1: Πέναν ζήτησε μου μια κοπέλα να της βγάλω φωτογραφία.
0: Έτσι στάσιο, όταν λες μια κοπέλα.
1: Ναι, είτε μια κοπέλα, λέω μου συγγνώμη, μπορείτε να βγάλεις φωτογραφία, μου λέω ναι, να σου βγάλω, whatever.
0: Α, πήγαμε 15 κοπέλες στη φωτογραφία.
1: Ναι, ήταν 12-13,
0: μάλιστα.
1: Και λέει μου, ένα λεπτό, έρχεται η υπεύθυνη της φωτογραφίας και προσπαθούσε να στήσει μια TikTok-ική χορογραφία.
0: Οκ.
1: Γιατί ήταν να βγάλω και βίντεο του. Στην ώρα που καθυστερούσαν να βρουν τα βήματα, ήρθε η μια που την παρέα και λέει μου, απολογούμε, είναι η αδερφή μου, λέει μου, γιορτάζει, γίνεται 40 χρονών. Και είναι πολύ γνωστή pop star στη Φιλανδία. Και χορεύτρια. Και λέω ότι εντάξει, λέω ότι δεν έχει πρόβλημα, δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Έμοιαζε ενώ το διάβρα της, το παρουσιαστικό της.
1: Ναι, είχε πολύ να το
0: επίσης.
1: Λέω ότι καταλαβαίνω λάθος που χωρώ, αντιλαμβάνομαι το πόσο απαιτητικό είναι, οπότε θα περιμένω.
0: Τι της είπες, καταλάβω που χωρώ.
1: Ναι.
0: Α, οκ.
1: Η αδερφή μου είναι χορευτρία.
0: Ναι, μπορεί να μην ακούσα καλά. Ναι,
1: και λέω το καταλαβαίνω και θα λέει μου φεύγουμε. Εντάξει, ας συνεχίσω να σας τα λέω σαν περπατώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω καταλαβαίνω, περιμένω. Ξέρω εγώ, έστω περιμένω που τους είπα. Ήταν οι φίλοι της Πάφου που ήταν στην περιοχή. Και λέει μου, λένε τους, άχισε βέρι... Είναι famous sportscaster. Famous in Cyprus. Cyprus, ακούσαν οι κοπέλες, ναι. And we have to take a picture with you, λέει μου. Και λέω, δυσάτη. Κομμάτια να γίνει.
0: Θυσιάστηκες.
1: Θυσιάστηκα, έφυγα φωτογραφία. Όλος τυχαίως εκάθονταν και δίπλα μας στο νυχτεραιό κέντρο μετά.
0: Α, τούτο είναι καινούργια πληροφορία που φτάνει κοντά μας.
1: Ναι, νέα πληροφορία.
0: Ναι.
1: Αλλά και ήταν ωραία, ήταν ωραία. Να ζήσει και η κοπέλα που κλείνει 40 χρονών.
0: Ναι. Άρα ταξίδεψαν για τα γενέθλιά της από τη Φιλανδία στην Ελλάδα.
1: Ναι, 40 χρόνια της.
0: Ωραία.
1: Ήταν συγκεκριμένο, ήταν συγκεκριμένη η πληροφορία, ήταν τα 40 χρόνια.
0: Ένας φίλος εδώ λέει ότι είναι πολύ καλός προορισμός, κυρίως όταν είσαι ελεύθερος ή όταν ψάχνεις να βρεις τέρι, παρά να πάεις ως παντρεμένος. Μα Μπουένο Λούις είναι στο Split Κροατίας για το παιχνίδι απόψε της Πάφου.
1: Επίσης να σου δώσω και μια άλλη πληροφορία, Αντρέα, ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Sorry που σας το χαλώ. Δύο στους δύο ταξιδιτές ήταν fans της Χάιδουκ Split. Ο ένας μάλιστα είναι και στο σύνδεσμο φιλάθλων.
0: Έχει άλλη ομάδα η πόλη δηλαδή.
1: Μια ομάδα η Φάφου.
0: Ναι.
1: Ανησυχούν και οι δύο για τη σχέση του Μάρκο Λιβάγια με τον προπονητή. Είναι πολύ ανησυχή.
0: Μα πότε, πριν όταν έγινε η κλούση, θυμάμαι ήταν το πρώτο θέμα συζήτηση στην Κροατία, η σχέση του.
1: Ναι. Και είναι το, δηλαδή κάναμε το σχόλιο με τους δύο τους οδηγούς που με πιάσαν από το Uber, ότι έχουν θέμα με τον προπονητή Λιβάγια, ότι είναι ο αγαπημένος παίκτης ο Λιβάγια, ότι κανένας άλλος παίκτης δεν είναι σαν τον Λιβάγια και είναι και οι δύο explosive, είπε μου.
0: Α, είναι ο προπονητής. Ο προμονητής, εντάξει, εμείς ως παίχτη το ξέραμε στην Κύπρο και ήταν από τους ποιοτικούς παίχτες που πέρασαν από την άξιο μετά στην ορθωσία Γκονζάλων Γκαρσία. Δεν το θυμάμαι ως παίχτης να ήταν εκρηκτικός. Μπορεί να θυμούμε καλά φυσικά, αλλά...
1: Μπορεί εδώ που είναι το ταμπεραμέντο του να το ξυπνάει η περιοχή. Μπορεί να είναι επειδή είναι σπίτι του να είναι πιο... πιο άνετα.
0: Ναι.
1: Αλλά όντως είναι έτσι, είναι ανησυχία αυτή που έχουν. Θα έχουν 30.000 και κόσμο σήμερα, μου είπαν, και ότι θα κάνουν έναν πολύ ωραίο κορεό. Και με παρέμεψαν και σε κάποια βίντεο στο YouTube, παραμένω και τους φίλους να τα δούμε, τους φίλους που τους αρέσουν, οι, ξέρεις, τα οργανωμένα σύνορα και λοιπά. Ο ένας μου με παρέμεψε να δω για τους εορτασμούς για τα 70 χρόνια, μου είπε ότι μπορούσες να δεις από το... από τον ουρανό, λέει, το Split να καίγεται.
0: Okay.
1: Οπότε θα το ψάξω και εγώ όταν βρω χρόνο να το δω.
0: Να το ψάξουμε. Έτσι όπως τον ακούω πρέπει να ζητήσει και επίδομα να θυγινείς εργασίας. Λέει ο Κότσος, κουράζει το Λουισά, ξενύχτια, pop cares, παραλίες, φαΐν, ποδόν, κλείσει το βιόλα μου να ξεκουραστεί. Εντάξει, θα πρέπει να ξεκουραστεί τόσοι άλλους για να πάει φρέσκος πόψε στο παιχνίδι.
1: Κοίτα, τώρα θα πάω στο ξενοχείο, σιγά σιγά βέβαια.
0: Όταν λες σιγά σιγά.
1: Και θα αποστήσεις. Νομίζω σκεφτά το πάρω, θα περάσω κάποιο το κότερο ενός φίλου μου εδώ.
0: Εξαρασυναντηθήκες μαζί του ή όχι?
1: Τώρα θα περάσω, θα φύγει το απόγευμα, θα πάει πίσω Βαρκελόνη, είπε μου. θα περάσω και από αυτό να το δω, να δω τι κάνει. Ναι, έχει πάρα πολλά κότερα δάμε. Στον παραλιακό τους.
0: Έχει η Μαρίνα εκεί.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά. Μπορεί να είναι 20-30, αλλά όχι από αυτά τα μικρά, ενώ καταλάβεις.
0: Okay, okay.
1: Που είναι που βλέπουμε στην Κύπρο, ναι, έναν και παρακολουθούμε το όλη την ημέρα που είμαστε στην παραλία.
0: Είμαστε πιο πολλά. Μικροί, πλέον συνηθίσαμε.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο. Ο Γότσο λέει πάντως ο Λιβάκη έπαιξε ξύλο με το Kevin Priest Boateng στα βοηθήρια της ομάδας τους. Ναι, νομίζω σε μια πρόσφατη, πριν δύο χρόνια, σε μια συνέντευξη, ένα podcast που πήγαινε ο Boateng, είπε την ιστορία. Ναι. Αν την ψάξει κάποιος θα τη βρει, είναι ωραία, ναι. Πέντουλου να τους πει, we know Pasha. Ο πιο γνωστός οπαδός της Χάιντουκ. Μεν το πεις, αν πας εμπαγίδα. Γνωστός οπαδός, αλλά ας πούμε της Δυναμό Ζάγκρεπ. Οπότε καλύτερα πέφυγε ότι Κροάτης δεν παίζει με τούτα.
1: Δοκίμασα, Ανδρέα, και το παραδοσιακό τους φαγητό.
0: Το οποίο?
1: Που είναι ένα, είναι νιόκι.
0: Ναι.
1: Με σαν το κοκκινιστό φάση.
0: Οκ.
1: Ναι, ναι, ήταν καλό. Πόρκ, χοιρινό. Ήταν ωραίο.
0: Τι είναι, νιόκι, το νιόκι είναι η πατάτα ή έναν τρόπος...
1: Πατάτα, ναι, η βραστή
0: πατάτα. Α, με συνοδεύεται εννοείς με, οκ.
1: Ναι, ήταν κίνο το κόνσεπτ, ναι.
0: Δεν είναι παγίδα, φίλε, γλιτώσαμε. Α, οκ. Δεν είναι παγίδα το που είναι ο Πάσχα. Να ψάξει τον σίγουρα πριν του πει.
1: Ναι, να κάνω το research μου.
0: Άιστα. Η δημοσιογραφική ομάδα δυνατή, χωρίς.
1: Η δημοσιογραφική ομάδα χάνει του συνέχεια να σου πει αλήθεια. Τώρα χάσα του πάλι. Είναι λίγο ανήσυχη, αλλά είναι πολύ δυνατή.
0: Ναι.
1: Είμαστε 6 άτομα. Είναι και από την Πάφο το site το παδικό. Είναι ωραία. Είναι καλά. Ο Νταβίτ Λουίς ωραίος πολλά, πάρα πολλά. Έχει διαβάσει στο 100%. Πράγει πολλά υψηλό δίκτυν συναισθηματικής νοημοσύνης ο Νταβίτ Λουίς.
0: Τι διαβάσε?
1: Έχει διαβάσει στο 100% το Σαπίντο.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω, δική μου τώρα προσωπική.
0: Εννοείται.
1: Έλεγε ότι παίζουμε με το πάθος του προπονητή μας, ο προπονητής μας μας δίνει την καθυστερία γραμμή, ο προπονητής μας, και είναι το κίνητρο σου, ο προπονητής μας, ήταν έτσι πολλά αγαπημένος με τον Σαπίντο.
0: Ναι.
1: Και ο Σαπίντο πολλά ικανοποιημένος με τον Νταβίτ Λουίς.
0: Ελπίζω να είναι και δύο
1: ικανοποιημένοι. Αλλά προβλέπω έτσι όπως τον... Έδωσε, είπε ένα παράδειγμα για την Ισπανία, ότι έχει μόνο έναν γκολ στο World Cup.
0: Και ο Σαπίντο ή ο Νταβίτ.
1: Ναι. Οπότε προβλέπω έτσι συντηρητικό στυλ παιχνιδιού. Προβλέπω χαμηλό σκορ. Α, και ο τελευταίος οδηγός που με έφερε μου είπε ότι βλέπει 80-20 την Πάφο.
0: 80-20 την Πάφο.
1: Ναι. Απεσιόδοξος για το αποτέλεσμα.
0: Οκ. Μακάρι να φτιάξει γνώσεις.
1: Και είναι και σε αναμένα κάρβουνα κάποια από αυτούς, γιατί μάλλον θα χάσουν το επαναληπτικό νιοπαδί. Δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Κύπρο. Μάλλον θα τιμωρηθούν για κάποια μεμονωμένα επεισόδια που έκαναν στη Σουτζέσκα.
0: Εκκρεμεί η εκδίκαση, η απόφαση δηλαδή.
1: Ναι, απόψε θα ξέρουν.
0: Οκ, σημαντική πληροφορία αυτή.
1: Εδώ οι αστυνομικοί που αφού ότι θα μάθουν απόψε αν θα τους φιλοξενούν ή όχι.
0: Ναι, πόσοι περίπου, πόσοι παφίτες, πόσοι φίλοι της Πάφου θα είναι?
1: Στους 200 περίπου μαζί με τα VIP και τα λοιπά έχουν πουληθεί 130 εισιτήρια μαζί με προσκλήσεις και VIP είναι γύρω στους.
0: Άιστ. Καλή συνέχεια να μέσα στον περίπατο σου. Ξεκουράσου του λίγο. Και καλή μετάδοση να δώσει. Καλή επιτυχία στην Πάφο. Και θα πούμε.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Δευτέρα λογικά. Δευτέρα.
1: Εντάξει, για αύριο, αν θέλει, λογικά θα είμαι στο αεροδρόμιο.
0: Γι' αυτό είπα λογικά. Θα το δούμε αύριο πώς θα πάει.
1: Μια χαρά.
0: Και αναλόγως.
1: Φιγιά σε όλους.
0: Τα λέμε, Λοιζό. Bye. Καλά περνά. Άντρε, 144 μου, δεν τα μόνο στις κατσίες. Αντί να πιάνε σημειώσεις από τις ταξιδιωτικές, έτσι συμβουλές που σας δίνει ο Λουίς, να μας πεις ότι είναι πλάσμα που έσκαρταρει φάει. Όπως σε ψέματα δηλαδή, αλλά... ναι, αλλά παρά 6, παρά 7. Δεν θα μας κάνει σήμερα την γνωστή αποφώνηση που κάνει. Θα βάλω άλλο να μας κάνει σήμερα το κλείσιμο της εκπομπής. Είναι συντονισμένη. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να καλύψει το κενό του Λούι. Αλλά δίμασα κάποιο για να μας κάνει ειδικά έτσι των επίλογων, την αποχώρηση. Ναι, ναι, Big Gio μου, ο Λουίτς εδώ χαλούμιν είναι. Τα προϊόντα της Κύπρου κάνουν θράψη στο εξωτερικό. Με όσα μας είπε ο Λοΐζος, όταν έρθει πίσω είμαστε έτοιμοι για στήριξη, αν υπάρξει μουρμούρα από Νικολέτα. Ναι, ναι, ναι, εγώ είμαι έτοιμο να του προσφέρω και χώρο να κοιμηθεί αν χρειαστεί, αν θέλει ο φίλος μας. Αν και συνήθως ξέροντας του πρώτου που έστειλε, της πρώτης που έστειλε τη φωτογραφία, αν πριν μας έστειλε εμάς ήταν της ίδιας της Νικολέτας, άρα ό,τι ήταν να ακούσει τα άκουσε νομίζω.

0: Τι έγινε με το Γάσιπι? Με το Γάσιπι, αν δεν έγινε κάτι τώρα φρέσκο, εξέδωσαν και μια ανακοίνωση το πρωί ο Γάσιπι, μέσω της οποίας ενημέρωνε ότι έγινε χθες, έλαβε χθες 22 του μήνα, μια επιστολή από την αρχή αδειοδότηση σταδίων σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Πόσα χρόνια είναι το θέμα με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και στο Γάσιπι, αλλά και σχεδόν σε όλα τα γήπεδα. Το σχεδόν το βάζω επειδή ίσως να υπάρχει κάποιο γήπεδο που να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά όλα τα γήπεδα έχουν θέμα. Είναι κάτι που συζητάμε εδώ και χρόνια. Είναι κάτι που επανειλημμένα κάθε χρόνο μας λέει το Γάσιπι ότι δεν είναι δική του ευθύνη και υπόθεση, αλλά του ΚΟΑ. Και ουσιαστικά έμμεσα αυτό μας λέει και τώρα. Ότι έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις η αρχή αδειοδότησης σταδίων σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Απαιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί και αν δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες για να γίνει η αναβάθμιση που πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου, μέχρι 31 Αυγούστου, δεν θα βγει άδεια πιστοποιητικών ασφάλειας για να γίνονται κανονικά παιχνίδια. Τώρα να πείτε, τα ακούτε κάθε χρόνο για όλα τα γήπεδα, όχι μόνο το Γάσιπι, και κάθε χρόνο τελικά βρίσκουμε τρόπο να παίρνουν άδεια τα γήπεδα. Και πάμε στο επόμενο καλοκαίρι και πάλι έχουμε τέτοια θέματα. Άρα προφανώς δεν βρίσκεται η λύση κάθε καλοκαίρι για να πάμε 12 μήνες μετά και να τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Απλά τα βάζουμε κάτω από το χαλί, κύριε Φρέμ. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Και σήμερα Λευκοσία?
1: Ναι. Κανόνισα να ηχογραφήσουμε αυτή την αναφορά σου. Δηλαδή βάλουμε του χρόνου να ξαναπαίξει.
0: Θα είναι επίκαιρη. Γελώ και κλαίω. 30 ψέσε παίχτηκε παιχνίδι με κόσμο, αλλά η αρχή να δώσει άδεια θα είναι χωρίς κόσμο. Γεια σου Κύπρος, season ΑΕΛ, κίτρινος. Άβαλε και επίθετο τον ίδιο του.
1: Ναι. Για να ξέρεις τώρα, δηλαδή είναι ο Έλλης ας πούμε, ας και τον κίτρινος.
0: Θα αποχωρήσουμε, ετοιμάζω την αποχώρηση. Είπαμε, επειδή ο Λουίς σήμερα λείπει, αυτός κάνει το κλείσιμο. Θα αναλάβει κάποιος άλλος να την κάνει. Σήμερα με ποιον θα είσαι?
1: Με ποιον θα είμαι, ναι, με τον Μαντελή.
0: Με τον Μαντελή, μάλιστα.
1: Με τον Μαντελή, κανονικά. Όπως χθες στείλαμε τον, είπαμε ότι είναι γουρλής. Έφερε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Υπό τις συνθήκες ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Οπότε εντάξει, πάμε για την αποφώνηση, για την αποχώρηση. Επιστρέφουμε αφού ακούσουμε πρώτα δελτίων ειδήσεων με Mappe Show. Από εμέναν καλών υπόλοιπων, τα λέμε αύριο.
2: Κύριε αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά κάθε ηλικίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε εν τέλει να καταφέραμε να σας κάνουμε να περάσετε καλά. Εάν τα καταφέραμε, η χαρά μας είναι μεγάλη. Πριν την αποχώρησή σας, θα ήθελα να μου κάνετε μία τελευταία χάρη, να ενώσετε τα χέρια σας, να παράξετε ζεστασιά, να διοχετεύσετε την αγάπη σας μέσω του χειροκροτήματος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κοπίασαν τους ώστε να βγει αυτό που είδατε και ακούσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, την τρέλα μας. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Ευχή και ελπίδα μας είναι τώρα φεύγοντας. Εάν κάποιοι από εσάς έχετε πιει, αφήστε κάποιους άλλους να σας οδηγήσουν στο σπίτι σώσου και αυλαβείς. Θα είναι χαρά μας μεγάλη να σας δούμε και πάλι. Ευτυχείτε, υγιένετε και χαίρεστε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε Απόλλωνα, ΣΑΕΚ και Πάφος. Για το Europa League η Πάφος αντιμετωπίζει στις 10 τη Χάιντουκ Σπλίτ στην Κροατία. Για το Conference League ο Απόλλωνας κοντράρεται στις 7 στη Γεωργία με την Τίλαν Κόρη και στις 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πέιταρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει ο Απόλλωνας κόντρα στην Τίλαν Κόρη. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, εκτός επιλογών ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρικές. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η ΑΕΚ κόντρα στην Πέιταρ, στον τεπούτο του Καμορανέζη. Τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ρούμπιο. Δεν υπολογίζονται οι Αντερέκεν, Σαμπορίτ και Χαϊρό. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό, γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Πασφαμινά. Με ανακοίνωσή του, το ΓΑΣΥΠΗ ενημέρωσε ότι έλαβε επιστολή από την αρχή αδειοδότησης σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, τότε δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας για το γήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλαθλών. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιήθηκε στον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, όπως και στις τρεις ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο. Στην επιστολή τονίζεται πως ο σύλλογος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Στην Ομόνοια κρατάνε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια από τη χθεσινή νίκη επί της Καϊράτ και ξεκινούν προετοιμασία για τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν θα προλάβει ο Ντουμπάτζο. Δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Νεγκό. Στα μεταγραφικά συνεχίζεται η προσπάθεια για απόκτηση τερματοφύλακα, στόπερ και κεντρικού μεσού. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Παράκ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Σιώπης, με τον Ελλαδίτη αμυντικό μέσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των γαλαζοκυτρινών. Ανεβάζουν ρυθμούς οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Προτεραιότητα δίνεται στην στελέχωση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ανοιχτό το θέμα Μασεκό. Την προετοιμασία της επί Κυπριακού εδάφους ολοκληρώνει σήμερα η ανόρθωση, η οποία θα μεταβεί αύριο στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχουν Τζουλίου και Αρτιματάς. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία. Επόμενη φιλική αναμέτρηση την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη οι 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βάσης πρόκρισης εν ώψη των επαναληπτικών αγώνων που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα τους, θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για το δεύτερο προκριματικό του Europa League και στις 11 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για το Conference League. Την απόκτηση του Χρήστου Τζιόλι ανακοίνωσε η Arsenal, κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι πρωταθλητές Αγγλίας δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον 24χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα, ο 24χρονος Γερμανός εξτρέμ Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Καθοδόν για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μανώλης Σάλιακας, μιας και οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ζακτ Παουλή για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα Τζολακή. Μέχρι το Σαββατοκυριακό αναμένονται οι τελικές εξελίξεις στην ΑΕΚ για το θέμα του Μέσου που θα αντικαταστήσει τον Ορμπελίν Πινεδά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
10: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
11: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
12: Κάνω πρόβα!

0: θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ΕΚΟ.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Woman you're searching for.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show σήμερα, Πέμπτη. 23 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα είναι ο Παντελής Παντελή και ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου, Παντελή.
1: Γεια σου, Εφραίμ. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Στον ήχο είναι ο Αντώνης Κυπριανού, ο οποίος ανέλαβε να μας βάλει τη μουσική και είπε να ξεκινήσει ό,τι έκπληξη με ραγκιντζή.
2: Ε, βέβαια. Εννοείται ναι. Τα πράγματα, τι εννοείς.
1: Η αλήθεια όταν του δώσεις το ελεύθερο θα ακούεις 2 ώρες ραγκιντζή.
0: Ναι, ναι, και βάλει. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις γιατί, ήταν φουλ ενθουσιασμένος πριν έξω όταν το είπα.
1: Έχεις το free, βάλε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου λέει αύριο κυκλοφορά δίσκος. Αύριο κυκλοφορά καινούριος δίσκος, άρα...
1: Κυκλοφορεί δίσκος ο Ραγκιντζής.
0: Ναι. Καλά ρε, πόσο χρόνο ο Ραγκιντζής,
2: δηλαδή. Καμιά εξινταριά πρέπει να είναι.
0: Μα μόνο.
2: Ναι ρε, δεν του φαίνεται, δηλαδή για μέσα στα χρόνια, αν το δεις τώρα, δεις το μέσα στα χρόνια, μόνο τα μαλλιά του άλλαξαν, τίποτα άλλο.
1: Εδώ και μόνο
2: τα μαλλιά.
0: 70 χρονών ρε.
2: Έφτασαν τα 70, εντάξει.
0: 69.
2: Κυκλοφορούν 3 διαφορετικές εκδοχές της ηλικίας του μες στο ίντερνετ.
0: Καλά. Τι εννοείς κυκλοφορούν 3 διαφορετικές εκδοχές? Μισό λεπτό, βάλε μια ονοτελεία. 29-50 στέλνετε τα μηνύματά σας. Ένδειξη season, ονοματεπώνυμον ηλικία και την ομάδα που επιθυμείτε για να μπείτε στην κλήρωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Κλείνει η παρέθεση για αξία
2: του. Κάποιοι λαλούν ότι είναι το 57 γεννημένος. Κάποιοι λένε ότι είναι το 60 κάτι.
1: Γιατί κοσπίραση θείωρη υπάρχει κάτι.
0: Μα πώς και γιατί.
2: Ο Ραγκιντζής απλά αφήνει τον κόσμο για μένα.
0: Ο Ραγκιντζής από την Νιγηρία.
2: Όχι γιατί.
1: Γιατί υπάρχουν παραδείγματα.
0: Η Νιγηρία ήταν η χώρα η οποία... Ω, Νιγηρία, ξέρετε, το Καμερούν.
1: Το Καμερούν. Ο συγκεκριμένος που μας στέλνουν συχνά είναι από το Καμερούν. Και
0: το Καμερούν.
1: Ναι.
0: Και το Καμερούν. Είναι οι δύο χώρες που ετοιμωρηθήκαν στο παρελθόν για παρατυπίες σε σχέση με την ηλικία ποδοσφαιριστών. Ας πούμε, πήγαιναν στο τουρνουά K17, βλέπεις και αμέ...
1: Τα πάνω από 30
2: υπήρξε. Ειδικά η Ελλάδα έχουν το να κρύβουν τις ηλικίες όλοι. Αν όχι περισσότερο.
1: Ήρθε το μήνυμα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που περιμένα.
0: Το 57. Εντάξει, καλά να είσαι. Στην Κύπρο, αν είχαμε παιδιά, είχαμε. Εντάξει, πάμε τα πολλές φορές, είχαμε πάρα πολλούς με άλλον δήλωναν, άλλο είδα στην πραγματικότητα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, όχι για το Ραγκιντζή μπορεί να μην υπάρχει κάποιο θέμα.
2: Αφήνει τον κόσμο να αποφασίσει.
0: Τι εννοείς αφήνει τον κόσμο να αποφασίσει? Σε παρακαλώ.
2: Λέω σου ρε, υπάρχουν 3 διαφορετικές εκδοχές.
0: Γίνεται μια συναυλία, λέει ο Ραγκιντζής και λέει παιδιά, διαλέξετε την ηλικία μου.
1: Είμαι 60-70, ξέρω τι αποφασίζετε.
2: Υπάρχει σε συνέντευξη δηλωμένο το πράγμα. Να διαλέξει ο κόσμος.
1: Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Και το κλείνει.
2: Αυτό, το είναι το καλύτερο.
0: Οκ, θα το δεχτώ. Ποιος ήταν ρε Παντελή, η περίπτωση με την...
1: Ήταν ένας της Λάτσιο, εκείνος που λέει.
0: Ναι,
1: μια φωτογραφία, ήταν ένας 17 χρόνων, φαίνονταν 40 ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι απέγινε.
0: Πρέπει να παίζει ακόμα.
1: Όπως το έψαξες έτσι είναι το...
0: Πρέπει να παίζει ακόμα.
1: Να, αυτός είναι.
0: Είναι ο κύριος...
1: Εντάξει, και
0: Μινάλα, Τζόζεφ Μινάλα.
1: Ναι.
0: Τζόζεφ Μινάλα, να
1: δούμε. Λάτσιο Wonderkid.
0: Όχι Wonderkid.
1: Που η φωτογραφία είναι μια τζεκάπος. Διαφορετική. Πού βρίσκεται σήμερα?
0: Σήμερα είναι 29. Σήμερα είναι 29 εδώ. Και αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Μάλτας.
1: Okay.
0: Στην πρώτη κατηγορία της Μάλτας.
1: Εντάξει,
0: γεννήθηκε στο Καμερούν, στο Γιαουντέ του Καμερούν, στα 29 του χρόνια.
1: Αν μοιάζει 30 που τον πήρε η Λάτσιο, τώρα μοιάζει.
0: Ναι.
1: Είδα
0: κάτι φωτογραφίες πριν. Ναι. Και ξεκίνησε θεωρητικά στη Λάτσιο, πήγαινε το 13, στη U19 της Λάτσιο, το 13.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έφτασε και μέχρι και 1 εκατομμύριο αξία.
0: Ναι.
1: Ήταν και συμπαίκτης του Κάστανου, περίμενε. Το 19 ήταν στη Σαλερνιτάνα. Ή ο Κάστανος δεν ήταν το...
0: Πέμω ότι ήταν συμπαίκτης του Κάστανου. Όχι, όχι, δεν πρέπει να ήταν ο Κάστανος.
1: Πρέπει να ήταν, ναι, πρέπει
0: να ήταν πιο μετά που πήγε. Δεν πρέπει να ήταν ο Κάστανος. Αλλά όποιος ψάξει Τζόζεφ Μινάλα, καταπληκτική περίπτωση. Καταπληκτική περίπτωση. Πλέον αγωνίζεται αμυντικός μέσος, center back. Θέλω να δω αν έκαμε την παρουσία στην Σέρια. Θα ήταν εντυπωσιακό να ο συγκεκριμένος έπαιξε στη Σέρια. Αλλά ξέρεις, κάποτε είναι άδικο. Έπαιξε, όχι, δεν κατάφερε να παίξει στη Σέρια. Κάποτε είναι άδικο για συγκεκριμένους παίχτες. Γίνεται μια αδικία. Για παράδειγμα, είδες τον Λουκάκου K15 πώς έμοιαζε.
1: Ναι. Είχα δει βίντεο. Ναι. Φαίνονταν σαν να τους περνούσε 5 χρόνια τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Τουλάχιστον 5 χρόνια. Υπάρχει μια φωτογραφία από ένα παιδάκι. Και το βλέπεις το παιδάκι και λες... είναι δίπλα ο Λουκάκου, ο οποίος είναι στο μέγεθος που σήμερα. Αναγκαζόταν η μαμά Λουκάκου. Λουκάκιν, α. Και έπαιρνε μαζί της το πιστοποιητικό γέννησης του γιού της. Για να αποδεικνύει κάθε φορά ότι... Ναι. Έκαμε στον
1: Είναι επειδή είμαι ο πορτάρης της ομόνιας, είπε ο Παντελής Μιχάη.
0: Ναι. Απλά
1: με βάφτισαν έτσι. Τα έκανα μια εκπομπή με τον Χρήστο και το συνεχίζουν.
0: Ναι. Τι πιο ωραίο να ακούεις Ρακιντζή να τραγουδά στα αγγλικά. Όπως την απολεμόνη μου ξύνησε. Ρε εσύ τώρα στον καινούριο δίσκο, δηλαδή τι ολοκαινούργια φρεσκαδούρες, κομμάτια ή να πούμε να βάλουμε ας πούμε ένα εγώ και ο Πουφ ας πούμε ένα γάμο ρεμίξ.
2: Κάτι τέτοιο είναι, αλλά δεν θα εγώ καταλάβεις. Δεν υπάρχει νομίζω το εγώ και ο Πουφ στον καινούριο δίσκο, αλλά είναι όλα επανεκτελέσεις, αλλά πρέπει να ακούσεις στίχο για να καταλάβεις τι τραγούδι είναι. Έτσι μόνο με τη μουσική δεν θα το καταλάβεις. Τους αλλάζει τα φώτα γενικότερα στα τραγούδια. Και στα live και σε δίσκους και όλα.
1: Δηλαδή είναι άλλη τύπη.
2: Άλλα version, άλλα μπορεί να...
0: Πέμε έναν τραγούδι μαζί.
1: Δηλαδή κρατά μόνο τους στίχους τους ίδιους και αλλάζει τη μουσική.
0: Πέμε έναν τραγούδι ελληνικό. Έτσι, που ακούεις τώρα τελευταία. Το αγαπημένος σου. Έναν ελληνικό, δυσκολεύω να βρω.
2: Μπορεί να είναι είδος
0: πόπ, να το κάνει dance. Θα παίξει τα έφηβα γεράγια.
1: Είναι trending το είπες του Φέρι που βλέπω μέσα βίντεο. Εκείνο. Το ξέρεις, όχι.
2: Για παράδειγμα, μετά που να βάλω ακόμα ένα, θα μπορώ να σου εξηγήσω ότι δεν θα είναι καμία σχέση το κομμάτι που θα κυκλοφορήσει.
1: Θέλω να μου πει να φέρω μια τίμη. Για το τραγούδι που διάλεξα. Νομίζα, αφού μου είπες κάποιο...
0: Ναι. Γνωστό, ναι.
1: Δεν ξέρω το...
0: Είναι ο Ρακιντζής Ομπέρκ της ελληνικής μουσικής. Ομπέρκ.
1: Όχι.
0: Ο Ρακιντζής είναι...
1: Για τον Αντώνη είναι, για μας...
0: Είναι ο Ρακιντζής, τι θα μπορούσε να είναι.
2: Πολύπλευρος είναι
1: το επίθετο
2: που το περιγράφει.
0: Άτε Αντώνη μου τώρα.
2: Γιατί ρε, τι, αφού πειραματίζεται όλα τα ίδια μουσικής.
0: Πολύπλευρος.
2: Το χαρακτηρίζει βέβαια η pop, αλλά κατώνεται με όλα.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, εμένα μου θυμίζεται πολύ Eurovision.
2: Ήταν πολλά πριν την Eurovision.
1: Αλλά δεν ξέρω, θυμίζει πολύ.
2: Συγκεκριμένα δεκαετία πριν.
0: Πολυμήχανος. Πολυμήχανος Ρακιντζής. Πολύπλευρος, πολυμήχανος. Ψάχνει να βρει τη δική του ηθάκη.
1: Πρέπει να την βρήκε. Περίμενε, έχει ακόμη χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία να βρεις την ηθάκη. Είναι η διαδρομή. Είναι η διαδρομή.
2: Πειραματισμός.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι η τέχνη. Να πειραματίζεσαι συνεχώς. Μαζί σου, Αντώνη, αύριο θα μπορούμε δηλαδή να βάλουμε.
2: Αμέ, γιατί όχι.
0: Ωραία. Και αύριο θα ξεκινήσεις με έναν τραγούδι. Θα διαλέξεις το αγαπημένο σου, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ακούσει ολόκληρο το δίσκο μέχρι την ώρα της εκπομπής.
2: Εννοείται, πρωί.
0: Ναι. Ο τιμούρ της ελληνικής μουσικής.
2: Ίσως.
0: Ο τιμούρ της ελληνικής μουσικής του ταιριάζει. Του ταιριάζει καλύτερα. Ή θα μπορούσε να ήταν και ένας άλλος Μπάμπης Τενές της ελληνικής μουσικής.
2: Γιατί όχι.
0: Ο Μπάμπης ο Τενές.
2: Ο πειραματισμός είναι...
0: Μια σταθερή επιλογή.
2: Που μπορεί να βέβαια αντού.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Θα το δεχτώ. Ναι, εντάξει, στην Βορειά θα μιλήσουμε με 30 παιχνίδια που έρχονται και για τον Μαντελή που όπως είπαμε χτες το έφερε γούρι παρόλο που πήγε να μας τα χαλάσει. Τελικά κατάφερε στο φινάλε έτσι βοήθησε γι' αυτό, σε βάλει το λιθαράκι ώστε να έρθει η νίκη, το προβάδισμα πρόκρισης. Είναι και τα άλλα τρία παιχνίδια, 7, 7,5, 10. Γιατί 10?
1: Δεν ξέρω, μα μια ώρα διαφορά έχουμε με την Κροατία, δηλαδή εκεί παίζουν 9. Γιατί 9, εμείς θα βάζαμε παιχνίδια 9, μόνο αν ήταν ακραία...
0: Εντάξει, εμείς στο παρελθόν μπορεί να βάλαμε η ώρα 3.
1: Ναι. Χειμώνα θυμάμαι.
0: Όχι χειμώνα, ευρωπαϊκό παιχνίδι η ώρα 3.
1: Μια περίπτωση ξέρω που είναι αυτό.
0: Ναι, μια περίπτωση. Ξέρεις, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που ήταν πιο νωρίς. Οκ, όχι 3, αλλά 5.
1: Ναι.
0: 5 το δοκιμάσαμε. Ξέρεις, λες και οι δικοί μας δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τον ίδιο. Μόνο οι άλλοι. Μόνο οι άλλοι. Έβλεπες χτες τους παίχτες.
1: Και το δύο μάλλον κουράστηκαν πάρα πολύ.
0: Ρίση, είμαι σίγουρος ότι κουράστηκες εσύ στην μετάδοση.
1: Εγώ ναι, ήταν.
0: Που ίσως σε ένα δωματιάκι στο οποίο φαντάζομαι υπήρχε ήταν ανοιχτός ο κλιματισμός.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι και ανοιχτά.
0: Επειδή μπροστά... για... ναι. Δεν είναι ότι έχω κάνει τρομερή. Κάνει σου σημαντική διαφορά, αλλά όχι τρομερή. Είναι vegetarian ο Ραγκιντζή.
2: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω.
0: 80%.
2: Οι διατροφικές επιλογές είναι καθαρά προσωπική άποψη του καθενός.
0: 80%. Όπως στην ηλικία να πούμε τον κόσμο να διαλέξει.
1: Στην ηλικία δεν το ξέρουμε, είναι vegetarian.
0: Ρευστή η διατροφή του Ραγκιντζή.
2: Η ηλικία κρύβεται, οι διατροφικές επιλογές όχι.
0: Ναι, ήταν. Ήταν με Deep Purple, ναι. Ήταν ένα τέτοιο κομμάτι που αξιολογήστο μέσα στα καλύτερα.
2: Από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες που και κανένας δεν τις
0: θέλω να μου πεις το κορυφαίο τραγούδι του Ραγκίντζη. Τώρα έχεις 5 δευτερόλεπτα.
2: Το κορυφαίο είναι το δικό σου για πάντα. Πάντα σηκώνονται όλοι πάνω.
0: Ναι. Σωστό.
1: Εγώ δεν μπορώ από άλλο εκτός από το... Το κομμάτι που είναι Βάιρα.
0: Το SGPO. Ναι, Eurovision.
1: Ναι.
0: Όταν η Eurovision.
1: Ήταν Eurovision.
0: Ήταν Eurovision.
2: Που αξιολογούσαν το τραγούδι και όχι όλα τα υπόλοιπα.
0: Και στείλαμε.
1: Η μαμά μου φταίει, εμείς.
0: Όχι, δεν το στείλαμε.
2: Τότε
1: στείλαμε
0: δεν το
1: στείλαμε εκείνο.
0: Δεν το στείλαμε ποτέ το συγκεκριμένο. Ένα αστικό μύθο ότι πήγε στην Eurovision. Ήταν μέσα στη συζήτηση, δεν κάνω λάθο το συγκεκριμένο. Ήταν μέσα στα προκριματικά, αλλά δεν πήγε ποτέ το συγκεκριμένο. Α, η Κύπρο του είχε στείλει Ουάν.
2: Ναι, είχε στείλει του Ουάν.
0: Είχαμε στείλει Ουάν και είχαν πάρει καλή θέση.
2: Έχτη, νομίζω.
0: Καταπληκτική. Καταπληκτική θέση για τα δικά μα δεδομένα.
2: Σωστό.
0: Ξέρεις ότι η Κύπρος στην Eurovision είναι κάτι σαν... Τι να σου πω... Σαν τις ομάδες του Γιβραλτάρα. Δεν κατακτήσαμε ποτέ. Δεν κατακτήσαμε ποτέ. Όσο κοντά αν είχαμε φτάσει, δεν καταφέραμε ποτέ. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι κλείσαμε το πρώτο κομμάτι. Μιλήσαμε για μουσικές, μιλήσαμε για τα πάντα. Με την επιστροφή μας θα μιλήσουμε για το δικά μας, για το ποδόσφαιρο, για την Ομόνια, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ, την ΠΑΦΟ, μεταγραφές, τα πάντα όλα. Να πάμε σε ένα break και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Για φέτος έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες
5: Αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: buysellcyprus.com. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
10: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ. μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Sport FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Θυμίζω Παντελής Παντελή και Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. 29.50 τα μηνύματά σας. Με την ένδειξη season, την ομάδα σας, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα 26 συνολικά εισιτήρια διαρκείας που θα δώσουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, πλην του ύψωνα, ο οποίος δεν έχει βγάλει διαρκείας. Και οι κληρώσεις θα γίνουν στις 31 Ιουλίου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Ομόνια Μαντελή. Αφού είχες την ευκαιρία να κάνεις και η μετάδοση.
1: Ναι, νομίζω είναι κοινός αποδεκτό ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Παρά το ότι...
0: Νομίζω ήταν... θα έλεγες κοινός αποδεκτό ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Που είναι.
1: Είναι, ναι. Για το... Με βάση τα δεδομένα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ναι. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αν και φάνηκε και η κούραση σε ένα βαθμό, φάνηκε και το ότι δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα από το σημείο που έμεινε με 10. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο το πλάνο να στέλνουν μπροστά στους γρήγορους Μαϊαμπέλα και Κακουλή. Μετά μπήκε και ο Νεοφύτου.
0: Εντάξει. Ναι, ρε, αλλά σκέφτου. Είσαι στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς σου. Το πρώτο επίσημο. Εν τω μεταξύ, με λίγη περισσότερη προσοχή θα μπορούσε πριν την αποβολή να βρει άλλο τέρμα. Εντάξει. Που θεωρώ ότι αν συνέχιζαν οι ομάδες 11 με 11
1: θα έβρισκε το δεύτερο.
0: Μένεις στο 33 με ποδοσφαιριστή λιγότερο και δεν μένεις με ποδοσφαιριστή λιγότερο όποιον και όποιον, αλλά χάνεις τον παίχτη
1: που
0: δεν έχεις, που δεν έχεις καθαρό αίμο αντικαταστάτη. Εντάξει. Και ο αντίπαλος σου έχει 20 παιχνίδια ήδη στα πόδια του. Είναι πιο έτοιμος. Είναι έτσι σε καλή φυσική κατάσταση, νομίζω, και ρυθμό.
1: Καλύτερη.
0: Στην Καϊράτ είναι αυτά. Άρα αναμένεις ότι δεν θα μπει στη διαδικασία να κρατήσεις την μπάλα κλπ. Το μεγάλο στοίχημα ήταν από τη στιγμή που η Ομόνια έμεινε με παίχτη λιγότερο, ήταν να κρατήσει πίσω, να παρουσιάσει έναν καλό αμυντικό πρόσωπο. Και νομίζω ότι κάπου εκεί εμφανίζεται ο Κουλυμπάλη, που για μένα, δεν ξέρω, ακούω τις συζητήσεις που υπάρχουν, ότι okay, Ανδρέου, Βαλεντέρμα, ναι, αλλά νομίζω ότι ο κορυφαίος ήταν ο Κουλυμπάλη.
1: Ναι, μα με όποιον είχα συζητήσει, είναι, όλοι λένε ότι ήταν όχι μόνο ο Κουλυμπάλη, η αμυντική γραμμή, ότι τα πήγε καλά. Και μετά την αλλαγή που βγήκε ο Τάνκοβιτς να μπει ο Σίμιτς, ότι τα πήγαν αρκετά καλά. Αλλά και ο Κουλυμπάλη είναι ο ηγέτης αυτής της γραμμής, οπότε ναι, το αναγνωρίζω αυτό που λες. Εντάξει, όπως το είπες, απέναντι σε μια ομάδα όπως την Καϊράτ, που έχει τόσα παιχνίδια, να παίζεις με 10, να χρειάζεται να κάνεις επιπλέον τρεξίματα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ομόνια, σίγουρα θα. Ήταν καλύτερο.
0: Το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι κάτι εμένα. Όχι μόνο ότι πήρες το αποτέλεσμα και λοιπά. Το 1-0, εντάξει, σαν αποτέλεσμα, υπό τις περιστάσεις είναι πολύ καλό. Σαν αποτέλεσμα όμως αφήνει ανοιχτά το την υπόθεση, την πρόκριση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι φάνηκε πως η Ομόνια είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Καϊράτ. Είναι. Μπορεί τώρα να μην είναι τόσο έτοιμη, αλλά ξέρεις ότι αν πάρεις το καλύτερο version που αναμένεις να δεις μέσα στη χρονιά. Ποιοτικά δεν υπάρχει συζήτηση. Λίγοι είναι οι παίχτες της Skyrat, θεωρώ, οι οποίοι είναι του επίπεδου.
1: Και ήταν εκείνοι που έπαιρναν και τις πρωτοβουλίες χθες. Απλά κρατώ το ότι η Ομόνοια δεν μπορεί με το 1-0 σίγουρα, επειδή είναι στενός κορ, να εφησυχαστεί, και στο ότι πέρσι η Skyrat
0: στην έδρα της είναι...
1: Έχανε όλα τα εκτός και πήγαινε και το γύριζε...
0: Ναι, έχει καλή έδρα.
1: Επομένως αυτό είναι καμπανάκι για την Ομόνοια, το ότι πέρσι έχανε τα εκτός και πάλι η Skyrat και πήγαινε, έφερνε τούμπα τα παιχνίδια και κατάφερε να πάει μέχρι το Champions League.
0: Ναι. Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν εκτός έδρας που έπαιζε και η Πάφος με την Skyrat.
1: Ναι,
0: έτσι. Είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα, ήταν το 0. Το 0. Κορέα.
1: Ναι, ο Κορέα. Που είχε κάνει εκείνη την καρατιά κάπως.
0: Μπράβο. Που ήταν μια ψυχολογική εντελώς ενέργεια που δεν είχαν καταλάβει γιατί. Γιατί και πώς. Εντάξει, κρατάς. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα και συνάμα έδωσες απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Πρώτον, μπορείς να κρατήσεις το 0, δεν μπορείς να το κρατήσεις το 0. Δεύτερον, η ανετοιμότητα μπορεί να καλυφθεί. Ναι, η ανετοιμότητα, το ότι δεν είσαι στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας, ας να το θέσω έτσι πιο καλά, μπορεί να καλυφθεί μέσα στο γήπεδο. Και τρίτον, ότι απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία, αν είσαι όπως πρέπει στον επαναληπτικό, θα περάσεις στον επόμενο γύρο. Εντάξει. Το άλλο το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Ομόνοια, ωστόσο, Κραϊόβα Λεύσκη Σόφιας.
1: Κέρδισαν οι Βούλγαροι.
0: Ναι, κέρδισαν οι Βούλγαροι. Τουλάχιστον βλέποντας μια ματιά, διαβάζοντας λίγο, ψάχνοντας στοιχεία κλπ. Και με άτομα που παρακολούθησαν, ήταν μια-δυο ταχύτητες πιο γρήγορο από το παιχνίδι στη Λευκοσία. Βέβαια θα μου πεις, εντάξει, δεν υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι μια ομάδα παίζει με 10 και άλλη με 11 για 60 λεπτά. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχει και μια διαφορά στις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι εύκολο στις συνθήκες της Κύπρου. Τώρα, ντάλα καλοκαίρι, να μπορείς να κρατάς τέμπο και λίγο.
1: Ακριβώς, προς το τέλος υπήρχαν ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων που ξέρω εγώ σε κάποια προσπάθεια να κάνουν, να κάνουν ένα τάκλι, να κάνουν κάτι, έμειναν κάπως στο έδαφος και τους έβλεπες ότι με πολλή προσπάθεια προσπαθούσαν να σηκωθούν, να συνεχίζουν. Αλλά λες και ήταν το τελευταίο μου σπριντ.
0: Ναι. Αλλά και οι δύο ομάδες μου φάνηκαν ότι είναι καλύτερες από την Skyrat σίγουρα. Την Skyrat. Κορυφαίοι ήταν τα στόπερ μας, ήταν τραγικός ο Κακουλής, ο Ευάνδρο και ο Μωτνόρ. Μόλις έπαιρνε την μπάλα, ο Μωτνόρ δεν ήξερε τι να την κάνει.
1: Είναι μέχρι να δέσει με τους υπόλοιπους, γιατί εγώ τον είδα και σε 2-3 περιπτώσεις έτσι με τον Ευάνδρο. Ίσως ο Ευάνδρο να είναι πιο συνηθισμένος, ας το πούμε, με το Σεμέδο σε κάποιες κινήσεις. Βλέπα να κινείται κάθετα ο Μωτνόρ και ο Ευάνδρο περίμενε το Σεμέδο που ερχόταν λίγο πιο ανοιχτά να πάρει μπάλα.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε 2 περιπτώσεις που έδωσε πάσα στο. Στο πουθενά ο Ευάντρο, γιατί περίμενε να μείνει εκεί ο Μωτνόρ ενώ πήγαινε πιο μπροστά.
0: Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται. Αυτό είναι πράγμα το οποίο διορθώνεται.
1: Ναι.
0: Διορθώνεται. Δουλεύεται το συγκεκριμένο πράγμα. Πάει να ακούσουμε το χορηγό και να επανέλθουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Βλέπεις τη μαγιά του να υπάρχει ηχολήπτης εδώ μαζί σου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ελέγχει τα πάντα. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δουλεύεται. Είναι ένας καινούριος παίκτης στην ομάδα Μότνορ. Προφανώς 4 εβδομάδες η προετοιμασία.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: 4, οκ. Okay. Μιλούμε για ελάχιστο χρόνο για να μπορέσει να βρει την απαραίτητη χημεία.
1: Ναι.
0: Μαζί με τους συμπαίκτες του.
1: Μέσα στη σεζόν θα γίνει γι' αυτό.
0: Στην και... πορεία θα δεις να βελτιώνεται το συγκεκριμένο. Και ναι, και ο Μπέρκ, δηλαδή τον έβλεπες σε κάποιες φάσεις, πιάσε τον Μαγιαμπέλα να του εξηγήσει κάποια πράγματα, με την οδηγία του Μωτνόρ. Βλέπεις, προσπαθεί το ίδιο με τη σειρά του μέσα από το παιχνίδι να δουλέψει και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να ενταχθούν στο σύνολο. Αυτά.
1: Και ο...
0: Φαμπιάνο.
1: Εντάξει, σταθερό δεν είναι αυτό που περιμέναμε ακόμη και σε αυτή την ενοικία.
0: Την απόκρουση, ναι.
1: Την απόκρουση την έβγαλε. Μία-δύο και κάποιε κέρυε επεμβάσει που διώχνε με γροθιέ από κόρνερ είτε από. Ενώ ήταν εκεί.
0: Ξέρει τι έγινε. Στα κόρνερ η Καϊράτ κέρδισε 11 κόρνερ.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Από κόρνερ όμω, μόνο μια φορά την δεν έγινε πάσα. Η σωστή απομάκρυση. Ναι. Από πλευράς Ομονίας. Ήταν η φάση που δημιουργήθηκε που ήταν δύο ποδοσφαιριστές της Καϊράτ έτσι κάπως μπερδεύτηκαν.
1: Ήταν ο Μαρτίνοβιτς με τον Ζορζίνιο και πήγαν και οι δύο στην μπάλα αυτό. Ήταν σαν να μάρκαρε ο Μαρτίνοβιτς στο Ζορζίνιο ουσιαστικά.
0: Μπράβο.
1: Αν ήταν ένας από τους δύο εκεί ίσως να είχαμε την ισοφάριση.
0: Μπράβο.
1: Ευτυχώς μπερδεύτηκαν και για την Ομόνια έμεινε το 1-0.
0: Ακριβώς αυτό ήταν το μόνο όμως που καταφέρνει να κάνω από κόρνερ. Η Ομόνια στο ένα κόρνερ που κέρδισε. Κέρδισε τη μονομαχία. Κέρδισε τη μονομαχία, βγήκε κεφαλιά. Δεν ήταν ο Κουλιμπάλη που έκανε την κεφαλιά. Ήταν ο παίχτης μπροστά από τον Κουλιμπάλη που κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά.
1: Ήταν ο νεοφύτου.
0: Μπορεί να ήταν ο νεοφύτου.
1: Ήταν προς τα τελευταία. Τελευταίο τετάρτο νομίζω. Δεν ήταν.
0: Ναι. Αλλά είναι ένα στοιχείο που το κρατάς. Δηλαδή, όταν στις σημαίνες φάσεις μπορείς να βγάζεις τις άμυνες και επίσης μπορείς να κρατήσεις το μηδέν. Που δεν ξέρω, υπήρξε μια συζήτηση στα φιλικά για την άμυνα γενικότερα. Άρα είναι μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ναι, μα τα φιλικά το είπαμε πολλές φορές ότι πρέπει να δεις την ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Υπήρχαν δηλαδή pre-season που η Ομόνια κέρδιζε 3-4 φιλικά και ξεκινούσε η σεζόν και δεν ήταν τόσο καλή. Και τη σεζόν που δεν δείχνει τόσο πολλά στα φιλικά, μπαίνει πιο δυνατά στα επίσημα. Δεν λέω ότι αυτό είναι ο κανόνας, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από τα φιλικά.
0: Σε ποιο σημείο, αξιολογώντας το παιχνίδι, γίνεται η κίνηση ματ από τον Μπέρκ.
1: Η κίνηση ματ.
0: Ναι. Που λες ότι τώρα κλείδωσε το τέγιος.
1: Ήθελα να λαγεί το κέντρο. Τα βγήκε ο Ανδρέου εκεί.
0: Με το που βάζει μέσα και τον Κούσουλο, κλείνουν οι διαδρόμοι. Μετά ξεκινούν τα σούτ.
1: Ναι.
0: Τα μακρινά σούτ. Κλείνουν όλοι οι διαδρόμοι. Εντάξει, δηλαδή το παίρνει πάρα πολύ καλά. Ο Μπέρκ καταλαβαίνει, βλέπει εκείνη την ώρα ότι χρειάζεται αυτή η αλλαγή. Μπαίνει μέσα ο Κούσουλος, βάζει καινούργια ενέργεια. Ο Ανδρέου είχε κουραστεί. Δύο-τρεις περιπτώσεις πριν, για τα δικά του δεδομένα, έβλεπες ότι δεν ήταν αυτό που θα περίμενες. Για τα δικά του δεδομένα. Εντάξει, δηλαδή μια χαρά έβγαλε τις άμυνες του. Αλλά υπήρχαν δύο-τρεις περιπτώσεις που λες, ίσως να ήταν ένα βήμα πιο πλάι από ό,τι θα έπρεπε. Ίσως ήταν θέμα ενέργειας.
1: Και οι δύο προπονητές πάντως ήταν. Επειδή έβλεπα τις αλλαγές, το τι γινόταν στο ύπεδο και δύο προπονητές, ό,τι κίνηση έκαναν, διόρθωναν ανάμεσα το τι γινόταν. Δηλαδή, το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου μέρους που βρήκε η Ομόνια κάποιες ευκαιρίες στην αντεπίθεση με Μαγιαμπέλα και Κακουλή, άμεσα ο. Δεν θυμάμαι το όνομα του, ο προπονητής της.
0: Καϊράτ
1: έβγαλε, νομίζω, ένα μέσο, ενώ στο ημίχρονο αφαίρεσε έναν αμυντικό, ένα μέσο για να βάλει επιθετικό,
0: ναι.
1: Για να ρίξει βάρος εκεί. Μέχρι το 60 που είδε ότι έφευγαν Κακουλής και Μαγιαμπέλα, ξανάλλαξε και βάλε αμυντικό.
0: Ξέρετε που υπάρχει συζήτηση ότι θα μπορούσε να βρει το δεύτερο τρίμα, πόσο. Ξέρεις γιατί δεν δόθηκε η πάσα.
1: Εντάξει, δεν σήκωσε κεφάλι ο Κακουλής εκεί, η αλήθεια, να δει τον Μαγιαμπέλα. Ήταν κακό το σουτ.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θα σήκωνε. Όχι.
1: Ήταν και δύσκολο να περάσει.
0: Καμέ, είναι επιθετικός, δεν πρέπει να ξεχνάς. Είναι επιθετικός. Παίρνει την μπάλα, κάνει το σπριν, μπαίνει σε καλή θέση. Μπαίνει σε καλή θέση, ναι. Εντάξει. Το τελευταίο touch είναι που τον προδίδει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με το τελευταίο άγγιγμα της μπάλας, που είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσεις να κάνεις το τέγγιωμά σου σωστά, είναι ένα κλικ πιο δυνατόν από ότι πρέπει. Αυτό δεν του δίνει.
1: Ναι, και τουλάχιστον εκεί τέκειωσε η φάση. Γιατί υπήρχαν ακόμη δύο περιπτώσεις με τον Μαγιαμπέλα που έβγαινε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Που επέλεγε κάπως λάθος να τέκειωσε τη φάση και δεν περνούσε καν το σουτ. Η επιλογή του Κακουλή, αν έμπαινε το τέρμα, θα τον αποθεώναν. Τώρα δεν.
0: Κοίτα, από ένα striker εκεί περιμένεις πάντα το τέκειωμα.
1: Ναι, πάντως όλη την κούρσα γιατί την πήρε από το δικό του μισό, έβαλε μπροστά. Έκανε όλη τη δουλειά πέρα από το τελείωμα.
0: Ήταν συνδύο 4-12. Δηλαδή, επίσης, αν επιχειρούσε πάσα, δεν ήταν ναι, εύκολη ναι. πάσα.
1: Μα είχε δύο αμυντικούς που ήταν πιο ψηλά από τον Μάιαν Μπέλα. Οπότε πώς να πει, η πάσα θα έπρεπε να ήταν στην άψογη.
0: Και το δεν ήταν καλό το σούτ, δεν ήταν καλό το σούτ ακριβώς για τον λόγο που είπα πιο πριν, 4-12. Δηλαδή ότι ήταν το τελευταίο άγγιγμα της μπάλας, το οποίο δεν έδωσε τις προϋποθέσεις τις σωστές για το σούτ και την τελική φάση και την τελική προσπάθεια από τον Κακούλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ήταν κομματάκι καλύτερο το τελικό άγγιγμα, θα είχε όλες τις προϋποθέσεις για να στείλει το σούτ. Δηλαδή αν δεις το παίρνει λίγο ξόφαλτσα, να το πω. Πώς μπορώ να το θέσω, ξόφαλτσα μάλλον.
1: Ναι.
0: Και του φεύγει μπάλα έτσι. Ο Εβάντρο ήταν παροναπών. Γιατί νομίζετε ότι τον άφησε μέσα?
1: Επειδή νομίζω τον κράτησε γιατί ήθελε ένα δημιουργικό μέσο για να στέλνει μπάλα μπροστά. Σε Μάιαν Μπέλα και Κακουλή μετά νεοφύτου που έτρεχαν. Και από αυτόν έβγαιναν οι φάσεις, ειδικά οι πρώτες σε Μοντνόρ και
0: να, ακριβώς.
1: Αριστερά.
0: Η κόκκινη ήταν επίσης θέμα δημότητας. Χάθηκε η μπάλα και επειδή ήξερε ότι δεν μπορούσε να φτάσει τον παίχτη, έκανε ένα γαγό τάκλι. Ήταν θέμα ανετοιμότητας.
1: Ίσως σε θέμα συγκέντρωσης ανετοιμότητας. Πάντως αγωνιστικά.
0: Όχι, μάλλον ήταν θέμα ανετοιμότητας, αλλά δεν είναι επειδή ήξερε ότι δεν μπορούσε να φτάσει τον παίχτη και έκανε έναν κακό tackling.
1: Ήταν αρχικά λάθος η απόφαση του που η τοποθέτησή του.
0: Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι εάν το προσέξεις κάπως. Τουλάχιστον για κλάσμα του δεύτερου λεπτού περνά από τον μυαλό του να κάνω ή να μην κάνω.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι αυτό το κλάσμα του δεύτερου λεπτού που σκέφτηκε να τον οδηγήσει σε μια κακή απόφαση.
1: Ναι, και δεν είναι παίχτης, επειδή πολλοί έσπευσαν να τον κριτικάρουν. Είχε δεχθεί προηγούμενη κόκκινη πριν 13 χρόνια.
0: Ναι. Κάσετε επίσης πάνω πρέπει να σχολιάσεις κάτι για τον εγώ, πέραν της κόκκινης.
1: Τα υπόλοιπα που έκανε ήταν, αυτός δημιούργησε το τέρμα.
0: Αυτό ήταν να σου πω, η πίεση που ασκεί για να έρθει ο τέρμα της Ομόνιας, μπορείς να το πιστώσεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το πιστώσεις τον ποδοσφαιριστή.
1: Το ότι κρατάω όλη
0: τη γραμμή. Το θέμα είναι πώς πας το επόμενο παιχνίδι, Σιμίτς.
1: Μάλλον ναι, μα αφού είναι τον μπάτσο και να προλάβει τάξη. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ετοιμότητα θα είναι, αλλά βλέπω image, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Χθες όπως λέγαμε για ότι θα αρχίσει ο Νεγκό, ξεκίνησε επειδή ήταν η πιο σωστή επιλογή, ας το πούμε.
0: Στην ατυχία που υπάρχει ότι είναι ο Νεγκό που δέχεται την κόκκινη κάρτα και ότι έκαναν τη συζήτηση ότι είναι για το δεξιμπακ, σίγουρα μέσα στις προπονήσεις δούλεψε και το image.
1: Ναι.
0: Γιατί για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Που τα πήγε καλά, απλά δεν μπορούσε να κάνει σαφώς αυτά που κάνει. Εντάξει, ένα δεξιμπακ που πήγαινε έρχεται. Μπορεί. Είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Ένα στρατιώτης ο Σίμιτς, πιστός. Δίνει κάθε φορά ό,τι μπορεί να δώσει. Εντάξει. Αποδέχεται τη θέση του μέσα στην ομάδα, δηλαδή ξέρει ότι δεν είναι προβιολή. Χρειάζεσαι πάντοτε τέτοιους παίχτες και όταν αποκτήθηκε από την Καρνιώτισσα. Έχω να σου πω ότι μέσα στα κριτήρια στα οποία αποκτήθηκε ήταν ότι είναι ένας παίχτης που θα αναγνωρίζει, ότι αναγνωρίζει τη θέση του μέσα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεσαι, δεν έρχεσαι για να παίζεις βασικός.
1: Και το κάνει.
0: Όποτε χρειαστείς θα παίζεις βασικός. Και το κάνει μια χαρά. Χρήστου δεξιμπακ. Γιατί όχι. Ξέρει μπαλά, ο Κίτσος έπαιξε πολύ καλά. Θέλουμε δεξιμπακ θες, έκανε σοβαρά λάθη η Ομόνια με τη θέση του δεξιμπακ, έπρεπε να κρατήσει τον ένα από τους δύο. Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το αν έπρεπε να μείνει ένας από τους δύο, δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι μια
1: πολύ νωρίς ο Μασούρας, δηλαδή περίπου Μάρτιο ξέραμε για την Ρεμπεργή. Πριν βγει προς τα έξω, ακουγόταν ότι θα έφευγε. Δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι να τον κρατήσουν, ίσως να ήθελε και ο παίχτης να φύγει περισσότερο.
0: Για τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, πάνω στις συζητήσεις νομίζω ότι ήταν το θέμα ήταν κυρίως το οικονομικό.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίως το οικονομικό, ότι είχε μια καλύτερη πρόταση από αυτήν της Ομόνιας εκεί. Άρα επέλεξε να πάει εκεί. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αν ήθελαν να φύγουν, τι να κάνει η Ομόνια. Εντάξει ρε φίλε, μια συζήτηση, δηλαδή Okay, είπαμε, θα μπει σε συζητήσεις. Έρχομαι και σου ζητώ 40 περισσότερες το χρόνο.
1: Ναι, οι ομάδες μας έχουν κάποια
0: συγκεκριμένα. Το χρόνο. Δεν ότι ζήτησα ναι. πολλά παράλογα. Ενώ μπορείς να μπει σε μια διαπραγμάτευση μαζί μου. Δεν είναι περίπτωση, δεν ήβρε τα λεφτά που ήβρε για παράδειγμα το ΜΑΕ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γίνο. Okay. Αυτό. Η Ομόνια έκανε το κάτι παραπάνω όταν έφυγε ο Κακουλής και ο Χάμπος. Ναι, είναι Κύπροι και τους αγαπάμε, αλλά έχουν ένα ταβάνι. Σιγά σιγά η ομάδα θα ρολάρει, αλλά όχι με Κακουλή.
1: Για Κακουλή υπήρχαν συγκεκριμένες συζητήσεις και ο Κακουλής είπε στον Πέρξ, στους υπόλοιπους, αν εξυπηρετώ το πλάνο του προπονητή, να έρθω. Δεν είναι ότι ήθελε να έρθει.
0: Μα γιατί, ένα λεπτό, γιατί δεν σου κάνει ο Κακουλής.
1: Όχι, εμένα
0: μου κάνει. Συμφωνώ ότι ο Κακουλής δεν θα είναι ο βασικός.
1: Ναι,
0: δεν θα είναι ο βασικός. Αλλά ούτε ότι θα είναι ένας παίχτης που απλά υπάρχει. Είναι η τρίτη, είναι η τετάρτη επιλογή. Έτσι να τον έχω στο ρόστερ. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία ο Κακουλής μπορεί να μου φανεί πολύ χρήσιμος. Καλό παράδειγμα, το επόμενο παιχνίδι, ο επαναληπτικός, ο επιθετικός που θέλω, μου κάνει ο Κακουλής. Γιατί οι Καζάκοι θα θέλουν να βγουν μπροστά, θα αφήσουν χώρους προς τα πίσω. Στο 11 εναντίον 11. Να είσαι σίγουρος ότι θα είναι και καλύτερες οι προϋποθέσεις της Ομόνιας για να βγάλει αντεπιθέσεις. Και ο Κακουλής είναι ένας παίχτης ο οποίος όταν βρει χώρους ξέρει να τους εκμεταλλευτεί μια χαρά. Επίσης είναι ένας παίχτης που με βοηθά πάρα πολύ στο pressing. Πάρα ναι. πολύ.
1: Μα χτες στιγμές που κρατούσε μπάλα ο τερμοφυλάκης της Καϊράτε τον δυσκόλευε αρκετά. Και μαζί με τον Τάνκοβιτς πριν αποχωρήσει και μετά τον Εβάντρο. Κρατούσαν, έβαζαν σωστή πίεση και αντάλλαξαν πολλές πάσες οι αμυντικοί της Καϊράτε γιατί δεν είχαν που να δώσουν. Γιατί ακόμη και ο Κακουλής με την πίεση που έβαζε μαζί με τον Νάγκοβιτς δεν αφήναν καινούς χώρους. Και είναι μια επιλογή που είχε μιλήσει και με τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ τον ήθελε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί χτες η φάση που δημιούργησε είναι καθαρά φάση Κακουλή. Αυτό είναι που λέω. Του βγάζουν μπαγκές και ο Εβάντρο τον έψαξε και ο Παναγιώτου από πολύ μακριά τον έψαξε και είχε σωστές τοποθετήσεις και κινήσεις. Απλά κάποιες φορές τον κερδίζαν οι αμυντικοί. Εκεί όμως που έβαζε μπάλα μπροστά ήταν πολύ επικίνδυνο.
0: Απλά από του φίλου του 718 που ρωτάει για νούμερα και αριθμούς. Ότι ακούστηκε πως είναι πάνω από την πλάσια η προσφορά της Νιρεβέργης. Δεν σχολιάζω τη διαφορά του Κυπριακού με δεύτερη Γερμανίας και της όποιας προοπτικής κλπ. Να είσαι σίγουρος όπως κάθε χώρα όμως πάει με τα δικά της οικονομικά δεδομένα. Άλλος ο μισθός που θα βρει στη Γερμανία, άλλος ο μισθός που θα βρει στην Ελλάδα, άλλος ο μισθός που θα βρει στην Κύπρο. Συν όμως πρέπει να απολογίσεις ότι είναι άλλη φορολογία στη Γερμανία, όντας το 40%, άλλη φορολογία στην Ελλάδα, 48% ανεβαίνει και από το 50%, και άλλη φορολογία στην Κύπρο, που στην Κύπρο πόσο είναι...
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί ένας ποδοσφαιριστής στην Κύπρο, εάν το παίξει έξυπνα με τα παραθυράκια που υπάρχουν, να έρθει στο τέλος της χρονιάς να έχει πληρώσει έναν 6%. 6%, να. Τι λαμβάνεσαι. Ναι, υπάρχει και το θέμα, της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντοτε. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που το σκέφτεσαι, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Δεν μπορείς να μην το σκεφτείς. Και ναι, να φέρω στο παράδειγμα τον Κουκουρέγια, ο οποίος Κουκουρέγια, ξέρεις, είπε ότι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δω το συμβόλαιο στη Ρεάλ. Ήταν να ελέγξω να δω τι γίνεται ακριβώς με τα σχολεία και πώς μπορώ να βοηθήσω καλύτερα το παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει γιο
1: με αυτισμό.
0: Με αυτισμό. Και ξέρεις... Είναι μια από τις περιπτώσεις βάζεις το πρώτο αυτό. Το βάζεις πρώτα. Εντάξει, να μου πεις τώρα ο άλλος είναι τη Ρεάλ Μαδρίτισα. Και η Μαδρίτη είναι μια πόλη η οποία μεγαλού πολύ. Έχει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ναι. Αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι η οικογένεια πάντα. Φεύγω από λόγους. Θα συζητήσω. Μπορεί να ρε παιδί μου στη γυναίκα κάποιου ποδοσφαιριστή ή στα παιδιά του ξέρω αν προτιμούν την Κύπρο. Γιατί? Γιατί είναι ένας ωραίος χώρος, καλός ο καιρός, καλά σχολεία, ειδικά στη Λάρνακα να ξέρεις ότι είναι πάρα πάρα πολλοί που παίρνουν σε συγκεκριμένα νηπιαγωγεία που λειτουργούν με λίγο διαφορετικό τρόπο από τα συνηθισμένα, ακολουθούν άλλο προγράμματα κλπ. Που βολεύει. Που βολεύει. Τα οικογένεια πάντα. Πάντα μετρά. Μετρά. Λοιπόν, να πάμε σε έναν αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα μας το πει ο Βαντελής. Έτσι, ναι. Γιατί λέει ωραία τα δελτία.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε πίσω με Ρακιντζή. Με Ρακιντζή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε Απόλλωνας ΑΕΚ και Πάφος. Για το Europa League, η Πάφος αντιμετωπίζει στις 10 τη Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία. Για το Conference, ο Απόλλωνας κοντράρεται στις 7 στη Γεωργία με την Τίλαν Κόρη και στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πεϊτάρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Σπορ FM 95, τηλεοπτικά από Zeta Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει ο Απόλλωνας κόντρα στην Τίλαν Κόρη, εκτός επιλογών ο ανέτοιμος Γκάρι Ροντρίγκες. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η ΑΕΚ κόντρα στην Πεϊτάρ στον τεμπούτο του Καμορανέζη. Τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ρούπιο. Δεν υπολογίζονται οι Αντερέκεν, Σαμπορίτ και Χάιρο. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό. Γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Μπασουαμινά. Με ανακοίνωση του, το ΓΑΣΥΠΗ ενημέρωσε ότι έλαβε επιστολή από την αρχαία διοδότηση σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφάλειας για το γήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλάθλων. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιήθηκε στον ΚΟΑ, την ΚΟΠ και στις τρεις ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο. Στην επιστολή τονίζεται πως ο σύλλογος δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Στην Ομόνοια κρατάνε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια από τη χθεσινή νίκη επί της Καϊράτ και ξεκινούν προετοιμασία για τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν θα προλαβαίνει ο Ντουμπάντζο. Δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Νεγκό. Στα μεταγραφικά συνεχίζεται η προσπάθεια για απόκτηση τερματοφύλακα στόπερ και κεντρικού, κεντρικού μέσου. Συγγνώμη. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίτ Μπαράκ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Σιώπης με τον Ελλαδίτη αμυντικό μέσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των καλατζοκιτρίνων. Ανεβάζουν ρυθμούς οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Προτεραιότητα δίνεται στη στελέχωση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους ολοκληρώνει σήμερα η Ανόρθωση, η οποία θα μεταβεί αύριο στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχουν Τζουλίου και Αρτηματάς, αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη οι 23η κοινοπολιτικοί αγώνες, όπου θα συμμετάσχουν πέραν των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Βάσεις πρόκρισης εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα τους θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και στις 9 ο ΠΑΟ παίζει στην Ουγγαρία με την Μπάξη για το Conference League. Την απόκτηση του Χρήστου Ντζόλι ανακοίνωσε η Arsenal κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι πρωταθλητές Αγγλίας δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον 24χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό από την Brice. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο 24χρονος Γερμανός εξτρέμ Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλία, παρουσιάζεται ο Πεπ Γκουαρτιόλα. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
23: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
24: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
25: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
26: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο?

0: Night. American Tourister. Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα. Για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
1: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν.

0: ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Σπορ FM 95 και η εκπομπή Μάπες. Μάπες. Ευτυχώς έκαμε αλλαγή στον ηχολήπτη, αφήκαμε έξω Αντώνη τον Κυπριάνο, ήρθε στη θέση του Κωνσταντίνο Τσάκας.
1: Κωνσταντίνο, ρωτήσουμε, αν είχε το ελεύθερο, τι τραγουδιστή θα μας
0: έπαιρνε. Ναι, για άνοιξε μικρόφωνο. Αν είχε ελεύθερο, τι τραγουδιστή θα επιλέγεις.
1: Επειδή ο Αντώνης μας έβαλε full ρακιντζή.
0: Εσύ τι θα επιλέγεις, πού θα πηγαίνεις.
2: Ό,τι έβρισκες στο playlist, ό,τι μου τραγουδιστούμε.
1: Ό,τι είσαι.
0: Ξέρετε, χτες είχαμε τον Μάγκε, παίξαμε τραγούδια του Μάγκε. Σήμερα ο Αντώνης παίξαμε ρακιντζή. Δάμε, πήγε ο Κωνσταντίνος μέσα, παιδιά, ό,τι έχει, τόσο απλά, να μας βάλουμε, και ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, 2950, στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. 2950, με ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα 26 εισιτήρια διαρκείας που δίνουμε εδώ στο Σπόρο FM 95. Είναι όλες οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας εκτός από τον Ήψονα που δεν έχει βγάλει εισιτήρια διαρκείας. Και οι κληρώσεις θα γίνουν στις 31 του μήνα. Χίλιες φορές το μωρό μου φάλτσο παρά μποφίγιου, γεζουανέλη. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Πάντως, κατά τη διάρκεια που ακούγαμε αυτό το τραγούδι, ήρθε μια πληροφορία ότι στα φωνητικά στο συγκεκριμένο τραγούδι υπήρχε τότε ο άγνωστος για τη μουσική σκηνή Χρήστος Δάντης.
1: Ναι.
0: Χρήστος, ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση γιατί μιλάμε για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αν ήταν άγνωστος τότε, δηλαδή από πότε.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μυστήριο είναι το τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε. Μπορεί να κυκλοφόρησε το 70, μπορεί το 80, μπορεί το 90. Ό,τι
1: θέλετε.
0: Μπορεί το 2000, ό,τι θέλετε, ρευστό. Ρευστό είναι γι' αυτό. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, άτε μαζί μου, έλα και μαζί.

0: έχει πιάσει τρέλα. Εντάξει, γράφουν ότι είναι ανοιχτό, ορθό ανοιχτό του Μασέκο.
1: Αν και πέρσι δεν έδειξε τόσα, απλά έχει την ποιότητα. Δεν ξέρω, εντάξει, 6 μόλις μήνες ήρθε η αλήθεια.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή ήρθε.
1: Και είναι και μικρός.
0: Έπιασε κάποια παιχνίδια στα πόδια, αυτό τον βοήθησε να πάει στο παγκόσμιο. Έβαλε το τέρμα εκεί στο παγκόσμιο. Το χρυσό τέρμα. Εντάξει. Ενώ φαίνεται μια πολύ καλή επιλογή με μέλλον, ιδιαίτερα αν καταφέρει η ΑΕΛ να τον πιάσει με κανονική μεταγραφή και όχι δανεικό.
1: Ναι.
0: Και όχι για δανεικό. Αν και από την ΑΕΛ λένε ότι για δανεισμό θα συζητήσουν, ή τουλάχιστον όπως είχε πει ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας πριν 2 εβδομάδες περίπου, ο Αγγλής είχε να σχολιάσει, είπε ότι εντάξει, εμάς θα μας ενδιαφέρει ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή, η ομάδα του θέλει να τον πουλήσει. Θέλει να τον πουλήσει. Βίντεο με τις καλύτερες αποκρούσεις του Παντελή θα δείτε σύντομα. 7:37 θα φροντίζουμε και σύντομα θα υπάρξει βίντεο με τις καλύτερες αποκρούσεις του Παντελή. Έτσι, τιμή σένεγεν. Πώς γίνεται να είχε τόσα επεισόδια χθες στη Λάρνακα και να μην γράφει καμία σελίδα τίποτε? Φίλε, έχουν γράψει οι σελίδες. Ναι, για να μην χαλάσει το αφήγημα των καλών αδερφών εξ Ισραήλ. Ή έχουν λύσει για την υπόλοιψή μας? Όχι, φίλε, έχουν γραφτεί και να σου πω κάτι, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Αν
1: ναι,
0: ξέρεις, αν ξέρεις λίγο την ιστορία της Μπέιταρ, θα ξέρεις ότι τέτοια επεισόδια γίνονται σχεδόν παντού. Σχεδόν παντού. Είναι μια ομάδα. Η Μπέιταρ είναι στα άκρα, άκρα δεξιά. Άκρα δεξιά. Ναι. Φουλ. Φουλ. Υπάρχει αυτό στο Ισραήλ, είναι πάρα πολύ έντονο, χωρίζονται έτσι. Και η συγκεκριμένη ομάδα, όπου πάνε οι οπαδοί της, συνήθως υπάρχουν και παρατράγουδα.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό η αλήθεια, να πηγαίνεις σε μια χώρα με την ομάδα σου και να απλά ψάχνεις,
0: βλέπεις άτομα,
1: κάτι.
0: Έτσι, γιατί... άτομα τα οποία, τι να δεις, ενώ... Τι προσπάθεις να βρεις λογική εξήγηση?
1: Όχι,
0: δεν θα καταφέρεις να βρεις λογική εξήγηση. Πραγματικά δεν θα καταφέρεις να βρεις λογική εξήγηση. Ουδέποτε σε επεισόδια βρίσκεις λογική εξήγηση.
1: Ναι.
0: Αλλά πόσο μάλλον όταν κάτι το οποίο γίνεται ξανά και ξανά και ξανά, γιατί ο πατήτης Μπέιταρ ξανά και ξανά και ξανά το κάνουν.
1: Ανοίξω μια παρένθεση, το μωρό μου Φάλτσο έχουμε ενημέρωση ότι είναι του 1987.
0: Μπορεί όμως να είναι του 85.
1: Ναι, αυτό δε, άρα ξέρουμε τουλάχιστον.
0: Ξέρουμε, τι μια από τις θεωρίες. Τι μια από τις θεωρίες. Εντάξει, για το παιχνίδι, για το παιχνίδι της ΑΕΚ, αφού άνοιξε το θέμα.
1: Εντάξει, εγώ το βλέπω 50-50.
0: Είναι
1: παρόμοιες ομάδες.
0: Είναι 50-50. Είναι παρόμοιες δυναμικότητας ομάδες. Εντάξει.
1: Ελπίζουμε να προκριθεί η ΑΕΚ να έχει συνέχεια. Απλά όντως είναι ομάδα Μπέιταρ πολύ καλή, με πολύ καλές μονάδες.
0: Ναι, ναι, το είχα πει ξανά.
1: Πέρσι η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή πορεία. Ελπίζουμε να είναι ανάλογη φέτος.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Αν δεις λίγο το ρόστερ, είναι ο Αντζίλη εκεί, ενώ που τον ξέρουμε και ξέρουμε επίσης ότι στο Ισραήλ είναι διαφορετικός ο Αντζίλη από ότι στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Άλλος ο Αντζίλη που είδαμε στις ΑΠΟΕΛ και Ομόνια, άλλος ο Αντζίλη στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ είναι ένας παίχτης με απίστευτους αριθμούς.
1: Ναι,
0: απίστευτους αριθμούς.
1: Τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο ήρθε απλά σαν.
0: Ναι, στην Κύπρο.
1: Διάμεσο σταθμό και τις δύο φορές.
0: Ναι. Τερματοφύλακας είναι ο Μιγγέλ Σίλβα, ο οποίος είχε περάσει από το ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν καλή τότε η παρουσία του.
1: Δεν ήταν και αρκετά νεαρός. Πόσο χρόνο ήταν τότε?
0: Όχι, πόσο νεαρός ήταν.
1: Τώρα είναι.
0: Μα γιατί γι' αυτό το αθένεται με τους τερματοφύλακες? Γιατί υπάρχει αίσθηση για τους θερμοφυλακές ότι δεν περνά ο χρόνος? 31.
1: Στην Κύπρο πότε να ήρθε? Άντε να ήρθε
0: 26, 27.
1: Εντάξει,
0: κάπου
1: ήταν,
0: εκεί.
1: Ήταν,
0: εντάξει. Το ενδιαφέρον που υπάρχει στην Μπέιταρ είναι ο προπονητής της. Εντάξει, ο κύριος Κόχεν. Ο κύριος Άλμον Κόχεν. Ο οποίος πρωτού αναλάβει φέτος τα ενία της ομάδας ως προπονητής, ήταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας.
1: Άρα πρόσλαβε τον εαυτό του κάπως.
0: Ναι, πρόσλαβε τον εαυτό του. Ήταν το 23, 24, 25, 26, 23, 24, 24, 25, 25, 26, ήταν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας. και τώρα αλλάζει ρόλο και γίνεται ο προπονητής.
1: Έμαθε τον ρόλο εκεί, σου λέει, είδε τους άλλους προπονητές, είναι 37, άρα ήταν αθλητικός διευθυντής για 2-3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει να δω πώς είναι οι προπονητές και να μπω εγώ.
0: Ο κύριος Άλμουγκ Κόχεν. Κόχεν. Παρεμπιπτόντως, μέσα στο ρόστερ της Μπεϊτάρ υπάρχει ακόμα ένας Κόχεν.
1: Συγγνώμη,
0: ακόμη δύο Κόχεν. Με γνωστόν επίθετο σεφαρδίτικο. Σεφαρδίτες.
1: Σεφαρδίτες.
0: Σεφαρδίτες.
1: Υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι Κόχεν ή Κοέν.
0: Δεν μπορεί να είναι Κοέν.
1: Γιατί υπάρχει ένας γνωστός ηθοποιός που έπαιζε τον Μπόρατ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι Κοέν. Μπορεί να είναι Κοέν. Οκ, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν το λέω για να σου πω. Απλά λέω μπορεί να είναι συγγενής του ηθοποιού.
0: Κοίταξε, μέσα στο ρόστερ είναι συγγενείς οι τρεις που έχουν το ίδιο επίθετο. Αλλά οι δύο από αυτούς έχουν και πορτογαλικό διαβατήριο. Σε φαρτίζει το μεταξύ. Κάτι και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάτι και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Όπως επίσης, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ο επιθετικός της ομάδας, ο Σον Βάισμαν, είναι βρεθεί φέτος.
1: Μα και
0: είναι προταθεί φέτος. Στο
1: Αποέλ.
0: Στο
1: Αποέλ και πέρσι στην Ομόνια με την ιστορία.
0: Ναι, εκείνη. Είναι παίχτης, ναι, ναι, ο οποίος κόπηκε. Κόπηκε για τους λόγους.
1: Σχόλια που είχε κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει κάτι σχόλια του τύπου. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν ρίχνουμε όλα, όλους τους πυράβλους. Να μην μείνει,
1: ναι,
0: να μην μείνει μάλλα. Κάπως
1: μα
0: έτσι.
1: Είναι στο ρόστερ. Να...
0: Βέβαια, τι εννοείς είναι στο ρόστερ.
1: Δεν έχει αριθμό εκεί. Βλέπω το
0: τράσιμο. Επιθετικός, είναι καινούργια μεταγραφή.
1: Άρα ακόμη δεν έχει.
0: Είναι καινούργια μεταγραφή. Είναι καινούργια μεταγραφή. Okay. Ναι. Ο οποίος Βάισμαν ήταν ένας παίχτης ο οποίος πίσω του κουβαλούσε ένα πολύ καλό βιογραφικό. Ενώ ξεκίνησε η καριέρα του και περιμένει να φτάσει πολύ πολύ ψηλά. Όμως εντάξει, κάποιες επιλογές του από ό,τι φαίνεται δεν του βγήκαν. Δηλαδή έπαιξε Serie A, έπαιξε La Liga, ήταν και στην Αυστρία. Ενώ εντάξει.
1: Καλή καριέρα, πολύ καλή.
0: Έφτασε σε κάποια φάση να κοστολογείται ακόμα και 8 εκατομμύρια. Δαπανήθηκαν και χρήματα για να τον πιάσουν. Η Γρανάδα έδωσε 3,5 εκατομμύρια για να τον πιάσει. Η Βαλιαδολίδη έδωσε 4. Ενώ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό σου λέει πάνω κάτω το επίπεδο. Εντάξει. Ενώ με τους παίχτες που έχουμε αναφέρει και λοιπά, αντιλαμβάνεται ότι το επίπεδο δεν είναι τόσο διαφορετικό.
1: Όχι, είναι στα ακριβώς δικά μας επίπεδα, νομίζω.
0: Ήταν πραγματικά άτυχη η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ήταν άτυχη πάνω στην κλήρωση. Όμως πάλι νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ κουβαλά εμπειρίες. Κουβαλά εμπειρίες.
1: Ναι, Μπεϊτάρ,
0: μετρούν οι εμπειρίες.
1: Η Μπεϊτάρ βλέποντας την ΑΕΚ νομίζω ότι το σκέφτεται ότι έχει μια πιο εμπειρή ομάδα απέναντί της. Δηλαδή αυτοί ίσως τα θεωρούν αφαβορή την ΑΕΚ. Απλά εμείς βάσει ρόστερ, γι' αυτό το λέω εδώ. Βάσει εμπειρίας η ΑΕΚ της δίνω το πρώτο.
0: Αν ήταν όλοι οι Νικολάου συγγενείς μου, θα είχα 25.000 ανήψια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εμπήγα στη διαδικασία. Ο κύριος Γιάννης Κόεν παίζει και χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο κύριος Γιάννης Κόεν. Κόεν. Παίζει χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι για τον ηθοποιό που μιλάει, έχει πολλούς ρόλους.
0: Όχι, όχι. Είναι αυτό που εννοεί. Ποιο έπαιξε χριστουγεννιάτικο δέντρο.
1: Α, για τον Γιάννη, τον Κυριάννη, ναι, το.
0: Τον Κυριάννη Αναστασίου, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι, χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν και επιτυχημένο. Κόντρα στη Ραπίδη ήταν και η νίκη, κάπου. Εκεί νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θα δούμε. Νομίζω όμως ότι θα επιστρατευτεί η εμπειρία της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει το βήμα. Έχει πολύ δύσκολο έργο, αλλά μπορεί να κάνει το βήμα και να φτάσει στην πρόκριση. Ο συγκεκριμένος παίκτης έγινε πολλές μεταγραφές λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων και των φιλικών σχέσεων στο φαντ και πήγε σε ομάδες λόγω μάνατζερ. Καλός παίκτης όμως. Καλός παίκτης είναι και φαίνεται μέσα στην καριέρα του ότι είναι καλός παίκτης. Εντάξει, την ίδια ώρα οι πολιτικές πεπιθήσεις και λοιπά του εστερήσαν και μεταγράφες. Δεν μόνο του έδωσαν μεταγράφες.
1: Ναι.
0: Του εστερήσαν. Έστω ρε αν έχει απολογηθεί για κάποια προσταρίσματα του, ρε είπαν ότι ήταν, δεν το εννοούσα έτσι κλπ.
1: Τη σημερινή ημέρα με το αποτύπωμα το που έχουν τα αυτά τα social media, δηλαδή βάζεις κάτι δεν διαγράφεται ποτέ, ακόμη για να το διαγράψεις κάποιος θα προλαβεί να το δει. Πρέπει να σκεφτείτε δύο και τρεις φορές, έστω και αν είναι κάτι τη στιγμή για να το ποστάρεις, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που, πως τους ποδοσφαιριστές που περνάνε ένα background check στις περισσότερες ομάδες τουλάχιστον όταν θα τους αγοράσουν.
0: Δεν γίνεται να μην περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Αφού η διαδικασία του να βρεις έναν ποδοσφαιριστή, αλήθεια είναι ότι okay, σου τον προτείνουν, έστω ότι σου τον προτείνουν, θα μπεις να δεις κάποια χαρακτηριστικά του. Εντάξει, θα μπεις να δεις αγωνιστικά. Θα κάνεις την αξιολογήση σου. Θα γίνει ένα scouting report. Θα καταλήξεις, ωραίος παίχτης, ναι, μου κάνει, ταιριάζει κλπ. Κλπ. Από εκεί και πέρα, πριν τον κλείσεις, ρε φίλε, θα κάνεις. Θα κοιτάξεις. Θα σηκώσεις ένα αυτιό τηλέφωνο. Να ρωτήσεις. Θα μπεις λίγο στα social media. Να δεις. Ναι. Αυτό συμβαίνει κανονικά στις ομάδες. Σίγουρα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ειδικά όταν μιλάμε για παίχτες που φέρνουν κυπριακές ομάδες, γιατί ας το πούμε οι top παίχτες έχουν ειδικούς που διαχειρίζονται τα social media τους. Επομένως, κάποιοι όπως οι παίχτες επιπέδου λίγο πιο κάτω που μπορεί να έρθουν και στην Κύπρο, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.
0: Αυτό ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Απόλλωνα και την Πάφο σήμερα, ελπίζω.
0: Ναι, θα μιλήσουμε στο επόμενο κομμάτι, θα μιλήσουμε για Απόλλωνα και Πάφο. Πιθανόν να έχουμε την δεκάδα.
1: Ναι, και εγώ αυτό έκανα ένα refresh να δω.
0: Νομίζω ότι με την επιστροφή μας θα έχουμε την δεκάδα του Απόλλωνα για να τη δώσουμε. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε πως αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί μια διευθέτηση του Κυπριακού που θα λειτουργεί ευεργετικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οριακή αναμένεται να είναι και σήμερα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η άνοδος της θερμοκρασίας και η χρήση κλιματιστικών. Η θερμοκρασία θα ανέλθει σήμερα στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Για φέτος έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των μαχητικών F-35, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128GB ή 256GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta.
7: ένα με σένα.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
18: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning

0: ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Παντρής Παντελή Εφραίμ Γεωργίου στα μικρόφωνα. 2950 τα μηνύματά σας. Θυμίζω πως με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα σας μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα 26 εισιτήρια διαρκείας. Έχουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση τον ύψονα. Στις 31 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση. Ξέρω, έχουμε 11 δεκάδες.
5: Όχι ακόμη.
4: Δεν έχουμε ακόμη. Δεν έχουμε ακόμη 11 δεκάδες.
5: Θα το αργότερο σε 5 λεπτά, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι περισσότερο από μια ώρα και έναν τετάρτο.
4: Εντάξει. Βλέπετε το εκεί. Μόλις έχουμε τις 11 δεκάδες να δώσουμε. Εντάξει, αν είναι να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Dylan Gore, είναι παιχνίδι στο οποίο είναι ξεκάθαρο το φαβορί. Για μένα ο Απόλλωνας, εάν παρουσιαστεί σοβαρός και όπως πρέπει, θα έρθει πίσω στην Κύπρο έχοντας ένα ισχυρότατο προβάδισμα για την πρόκριση. Ναι. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Απόλλωνας μπορεί να πιάσει και μια νίκη με δύο τέρματα διάφορα. Έστω αν είναι εκτός έδρας.
5: Αλλά ακόμη και έστω αν είναι Dylan Gore, αυτό...
4: Έστω αν είναι Dylan Gore, έχει 20 παιχνίδια στα πόδια της.
5: Ναι. Ακόμη και να μην έρθει μια νίκη ενώ τόσο μεγάλο σκόρ, ακόμη και με έναν γκολ. Αν δεν είσαι χειρότερη να έρθει ένα 0-0,
4: δεν είναι για να την υποτιμήσεις. Δηλαδή, εάν πρέπει να σου δώσω για να καταλάβεις λίγο, ας πούμε πέρσι στην Ένωση έπαιζε ο Μουσελιάνη.
5: Ναι.
4: Θυμάσαι, Γεωργιανός, επιθετικός, έπαιζε στην Ένωση, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, είναι στην Dylan Gore και δεν είναι βασικός. Εντάξει. Okay, υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Είναι καθαρό φαβορί ο Απόλλωνας. Θα πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα που
5: αν είναι... ήταν ομάδα στην Κύπρο θα ήταν του δεύτερου γκρουπ.
4: Ναι, θα ήταν του δεύτερου γκρουπ. Θα ήταν του δεύτερου γκρουπ και θα πάλευε για παραμονή.
5: Ναι.
4: Θα πάλευε για παραμονή. Αυτό, αλλά αυτό... ξέρεις, ακόμα και αυτές τις ομάδες οφείλεις να τις σεβαστείς και να τις αντιμετωπίσεις.
5: Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές εκπλήξεις.
4: Σου λέω ότι είναι μπειράρια και δεν υπάρχουν ομάδες μπειράριες.
5: Όχι, πλέον.
4: Δεν υπάρχουν.
5: Πλέον και με το conference όλοι παίρνουν τα
4: δικά τους. Αλλά το να λες ότι επίσης, ας πούμε, δεν υπάρχουν εύκολοι αντιπάλοι. Όχι, υπάρχουν αντιπάλοι όλων των κατηγοριών. Αλλά ακόμα και τους πιο θεωρητικά εύκολους πρέπει να τους σεβαστείς.
5: Ναι.
4: Αυτό. Για το
5: γιατί και στην ανάποδη περίπτωση που είναι η Κυπριακή ομάδα η πιο θέλουμε να μας σέβονται και τους βάζουμε δύσκολα, αυτό πρέπει και εμείς όταν αντιμετωπίζουμε ομάδες πιο κάτω επίπεδου θεωρητικά να είμαστε πιο προσεκτικοί. Με προπονητή τον Άκη Βαβαλή, είδα και τις δηλώσεις του εχθές από το Γιαννάκη.
4: Βαβαλή,
5: ναι. Βάβαλη, δεν είδα το όνομα του, γι' αυτό.
4: Βάβαλη είναι το επιθέτω. Εδώ και 5 παιχνίδια. Εδώ και 5 παιχνίδια είναι ο τεχνικός της ομάδας. Εντάξει, αυτό ίσως του δίνει ένα πλεονέκτημα του σειραίου τεχνικού ότι μπορεί να κοιτάξει πολύ πιο εύκολα για να μάθει στοιχεία, να αντιληφθεί, να ρωτήσει κλπ. Αλλά παραμένει αυτή η διαφορά που θεωρώ ότι θα τη δούμε στο γήπεδο.
5: Νομίζω ότι ο Πάφος, όπως είπα, έχει το πιο εύκολο έργο από τις ομάδες μας.
4: Ο Απόλλωνας.
5: Είπα Πάφος. Σκεφτόμουν την Πάφο με τη Χάη του.
4: Η Πάφος το αντίθετο.
5: Βασικά, όλα τα άλλα ζευγάρια. Η Πάφος και η ΑΕΚ έχουν το πιο δύσκολο έργο. Μετά είναι η Ομόνοια με την Καϊρά και ο Απόλλωνας.
4: Ναι.
5: Εύκολο. Με διαφορά από τις
4: άλλες. Ναι, αν βάλουμε τις ομάδες σε δυναμικότητα, ναι.
5: Ναι.
4: Οκ, θα με αποδειχτείτε στο γήπεδο. κάμε μου εντύπωση χτες που ο Γιαννάκης μας είπε ότι λένε για 4.500 κόσμο. Δεν πήγα στην διαδικασία έτσι να δω λίγο. Να δω λίγο τι παίζει. Η αλήθεια στους αγώνες του προαθλήματος έχουν μέσον όρο 800 με 1.200 εισιτήρια. Στο ευρωπαϊκό τους όμως το τελευταίο παιχνίδι πήραν 4.
5: Πήραν 4, άρα εντάξει, περιμένουμε περισσότερους άρα. Αφού είναι...
4: Έχω χωρά περισσότερους ρε Παντελή μου. 5.000 είναι το γήπεδο.
5: Πόσες χωρεί?
4: 5.000.
5: Μου είπες 4.
4: Εντάξει.
5: Μπορεί να πάνε λίγο.
4: Ο φιλοξενούμενος είναι 200 άτομα ο Απόλλωνας.
5: Αν είναι 200 θα αφήσουν και λίγα κενά.
4: Πώς βγήκε η Ευρώπη την τίλα?
5: Που κάναμε τα προφίλ, το είχα ψάξει τώρα.
4: Βγήκε η Ευρώπη μέσω του προαθλήματος της.
5: Ναι, νομίζω.
4: Μέσω του προαθλήματος της. Στο conference παίζει πολύ απλά μέσω του προαθλήματος. Αν εννοείς το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το προάθλημα, τους μετρά της προηγούμενης χρονιάς. Στη Γεωργία το παίρνουν με το ημερολογιακό έτος. Παίρνουμε το ημερολογιακό έτος. Την τερματίσει νομίζω τρίτη ή τέταρτη. Κάπως έτσι για την Τιλαγκούρη.
5: Είχε τερματίσει τέταρτη.
4: Τέταρτη είχε τερματίσει.
5: Όχι, περίμενε. Βλέπω το 26, πάω στο 25 να δω. Μπάσκε είναι...
4: Τι σεζόν 25 δες.
5: Όχι, είναι πέπτη την 25, άρα πρέπει να είναι 26.
4: Σωστός, Απόλλων με Τσόρνικερ την πρώτη χρονιά στην αλφα φάση. Αποκλείστηκε από κάτι μωρά. Τα μωρά ήταν τα μωρά της Ζήλινα.
5: Όχι, ήταν πιο πίσω εκείνο νομίζω.
4: Ήταν πιο πίσω η Ζήλινα.
5: Ναι, ο Απόλλωνας τελευταία φορά που ήταν Ευρώπη ήταν η χρονιά μετά το πρωτάθλημα.
4: Στην Πεϊτάρ ήταν, είναι ο Βάισμαν.
5: Ναι, θα είναι απέναντι στην ΑΕΚ σήμερα.
4: Θα παίζει απέναντι στην ΑΕΚ σήμερα. Και θεωρητικά θα ξεκινήσει και βασικός.
5: Ο Απόλλωνας, αν θυμάμαι καλά, είχε αντιμετωπίσει Μακάμπι Χάιφα τελευταία φορά που ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό.
4: Ωραία, Αστεράκι, έχουμε χορηγό ώρας.
6: Ναι.
4: Να πάμε. Πάμε να ακούσουμε. Μας βοηθήσει ο ηχολήπτης.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
4: Γενιά, Μαντελή, μόλις βγουν οι εντεκάδες να μας τις μεταφέρεις και να τις πεις και μετά στο δελτίο, κανονικά. Και πάμε λίγο για τη Hajduk Split, αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία.
5: Εντάξει, είναι μια ιστορική ομάδα, είναι πολύ μεγάλο. Όχι πολύ μεγάλο, δεν είναι μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει... Είναι στα ίδια επίπεδα λίγο πιο πάνω από την ΠΑΦ. Δηλαδή εκεί επικρατεί δυναμός Ζάκρεπ περισσότερα από όλες.
4: Στα ίδια επίπεδα λίγο πιο πάνω εννοείς από πλευράς budget. Από πλευράς
5: και budget. Ποιότητα νομίζω.
4: Ποιότητα, κοίτα. Τερμανοφύλακας, ο Ιβουσίτς.
5: Που ήταν στην ΠΑΦ.
4: Ναι, αν και ο Ιβουσίτς στο τελευταίο παιχνίδι ήταν στον πάγκο.
5: Ναι.
4: Ήταν στον πάγκο. Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους γνωστούς, ο Σάρλια είναι ακόμη, είμαι πως φύγει ο Σάρλια. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ο Μάρκο Λιβάγια στην επίθεση έχει ποιότητα, είναι υψηλό εμπόδιο. Τώρα πως αντιμετωπίζεις αυτήν την ομάδα?
5: Έχουμε εντεκάδες νομιάξει. Να τις πούμε, είναι ο Κουν κάτω από τα δοκάρια για τον Απόλλωνα. Όπως μας δίνει το γραφικό UEFA, έχουμε Μαλεκίδη αριστερά, Κβίτα, Κονομίστο.
4: Μα πώς σου δίνεις έναν το γραφικό UEFA, ρε, δεν μου το δίνει.
5: 4-3-3 μου έχει εδώ.
4: Δώσε να σου πω, ναι.
5: Στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά, Μαλεκίδης, Κβίτα, Κονομίς και Γκασπάρ.
4: Γκασπάρ, οκ.
5: Κέντρο με Μπράουν, Βάισμπεκ και Κιούπιτς. Μπροστά αριστερά ο Μπράντον. Δεξιά ο Ευάγγελος Ανδρέου και μπροστά ο Σκρίτς.
4: Εντάξει, όπως το περιμέναμε ακριβώς η εντεκάδα, με τον Σκρίτς στην κορυφή, με τον Ευάγγελο Ανδρέου να παίζει για πρώτη φορά βασικός. Και εντάξει.
5: Ναι, αυτό που έλεγα πριν για τον Απόλλωνα είναι ότι τελευταία φορά που ήταν Ευρώπη ήταν τη σεζόν που μετά το πρωτάθλημα που έπαιξε πρώτα με Μακάμπι Χάιφα, αποκλείστηκε, πήρε την νίκη στο δεύτερο αλλά έχασε εκεί με 4-0. Μετά έπαιξε με τον Ολυμπιακό στα play-off του Europa, έχασε στα πέναλτι, μετά πήγε conference, έπαιξε 6 μάτς και εκεί έμεινε έκτος.
4: Την προηγούμενη Την προηγούμενη, όχι την τελευταία.
5: Την προηγούμενη από αυτή.
4: Ναι, ναι.
5: Από την τελευταία.
4: Ναι, την πρώτη τελευταία βρες. Την πρώτη τελευταία, εκείνη
5: να βρεις. Δηλαδή πάμε σε ζών 20-21.
4: Πήγαινε εκεί. Πήγαινε εκεί. Τέλος πάντων. Μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσω.
5: 21-22, συγγνώμη, να το ψάξω τώρα.
4: Για να το ολοκληρώσω για την Hilux Split. Είναι και μια ομάδα η οποία κατά καιρούς είχε γνώριμους σε εμάς. Ο Γκονσάλο Γκαρσία είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Πολλοί θα το θυμάστε σαν ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην Κύπρο. Πιο πριν είχε βρεθεί στον πάγκο της ο Μπάλο Τραμετσάνη. Εντάξει, έχουν περάσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, τους οποίους γνωρίζουμε και από περάσμα στην Κύπρο από τη συγκεκριμένη ομάδα. Γενικότερα φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια κάνει ένα ανέβασμα και στον budget της και στην προσπάθειά της να μεγαλώσει, να μειώσει και τις διαφορές.
5: Ναι, γιατί είναι δυναμός Ζακ Ρεμπεκή, αλλά προσπαθεί και η Ριέκα που είδαμε απέναντι στην Ομονία, αλλά και άλλοι να μπουν έτσι λίγο να τις βάλουν πίεση. Η πρώτη τελευταία ήταν με τη Ζήλινα στο Conference League.
4: Είδες.
5: Αποκριστεί.
4: Είδες. Αυτόν ήταν. Αυτόν
5: θυμόμουν
4: ήταν
5: την τελευταία φορά εγώ.
4: Ναι. Αυτόν ήταν. Τα μωρά της Ζήλινα. Η Ζήλινα η οποία ήταν η ομάδα την οποία απέκλεισε η Χάιντουκ.
5: Φετός.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε, κάτι μου
4: λέει. Κάποιος έχει αποκλείσει τη Ζήλινα για να αγωνίζεται σήμερα απέναντί μας. Κάποια από τις ομάδες απέκλεισε τη Ζήλινα. Νομίζω, αν δεν κάνω. Ναι, η Hajduk Split την απέκλεισε. Η Hajduk Split απέκλεισε τη Ζήλινα. Μάλιστα, στο δεύτερο παιχνίδι η Hajduk Split είχε χάσει με 2-1. Στο πρώτο, πόσο είχε επικρατήσει. Επικράτησε με. Με 2-0. Με 2-0.
5: Ξέρεις,
4: πάει σε ένα γήπεδο τώρα, το οποίο γήπεδο παρεμπιπτόντος θα έχει κόσμο. Εντάξει, μιλούμε για γήπεδο 20. Συνήθως παίρνουν 20. Τουλάχιστον 20. Άρα καλή έδρα, καλό γήπεδάκι, καλή ατμόσφαιρα. Εντάξει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και έχει κάποια ερωτηματικά που θες να δεις πάνω στην Πάφο. Πώς θα λειτουργήσει ο Σαπίντο, πώς θα διαβάσει το παιχνίδι. Συνήθως να ξέρεις ότι ο Σαπίντο, έτσι αλλιώς από το περάσμα του στην Κύπρο, όλοι τον ξέρουμε, δίνει μεγάλη έμφαση και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και ιδιαίτερα όταν παίζει στην Ευρώπη, προσπαθεί να κρατήσει πίσω σφιχτή την ομάδα του. Και είναι λογικό εντωμεταξύ. Ιδιαίτερα όταν παίζεις με ομάδες που πάνω κάτω είναι στο επίπεδο σου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θέλει μεγάλη προσοχή για να μην ξέρει. Ναι.
5: Πάντως η Hajduk έχει ένα πολύ αρνητικό σερί από το 2011 που ήταν σε τελευταία φορά σε όμιλο. Εδώ και 15 χρόνια πάντα βγαίνει η Ευρώπη και αποκλείεται σε προκριματικά. Πώς ελπίζουμε η Πάφος να αντιστείλει στο conference φέτος και μετά συνεχίζει στο conference αν πάνε. Μετά από 15 χρόνια δεν έχει. Εκτός από βρεθεί αντιμέτωπη με κυπριακή ομάδα, ξέρω.
4: Ναι. Είναι ο Ντάνσβιλ ο νέος Βον, ο ΑΕΟ. Παράξενο το project φέτος. Γιατί είναι παράξενο το project φέτος? Ξεκάθαρο το project της ΑΕΛ φέτος. Είπαμε, θέλει να δώσει έναν καλό συμβόλαιο στην άμυνα, ένα στο χρόνο του κέντρο, ένα στην επίθεση. Ο Ντάντσβιλ είναι το καλό του συμβόλαιο στην άμυνα. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Αν μιλήσεις και μαζί με τους ανθρώπους εκεί στην ΑΕΛ, όταν τον επέλεγαν, έχουν να λένε ότι θεωρούν ότι είναι ένας παίχτης που θα είναι στους κορυφαίους αμυντικούς του πρωταθλήματος. Νέος Γουόν, φίλε. Περίμενε να δεις.
5: Εντάξει, που είδα βίντεο δεν μου θυμίζει κάποιο. Πρέπει.
4: Όχι, νέο σου εννοεί ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός που είχε η Άιλερ. Θα σου πει ο δεν ξέρω αν θα είναι ο καλύτερος αμυντικός που θα έχει ποτέ η Άιλερ.
5: Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σίγουρα. Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να νομίζει να δοκιμάσει και από πίσω να σου χτίσει παιχνίδι. Ελπίζω στην Άιλερ να του βγει. Αφού θα. Να πονήσουν και κάποια λεφτά για να το.
4: Πόσος κόσμος αναμένεται απόψε στο ΑΕΚ Μπεϊτάρ? Κοίτα, συνήθως, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ΑΕΚ παίρνει κόσμο. τώρα η προπόληση νομίζω ότι δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση. Ξέρουμε ότι οι Ισραηλινοί θα είναι γεμάτοι, τα 500-600 εισιτήρια που δικαιούνται θα τα πάρουν. Το θέμα είναι να δούμε και από πλευράς κόσμου τη ΑΕΚ που πάντα, και είχε και δίκιο ο κ. Καραμπατάκης, έκφραζε κάποια παράπονα.
5: Υπήρχαν μεγάλα μάτς που δεν...
4: Ναι ρε εσύ, ναι ρε εσύ, η αλήθεια είναι ότι σχολιάζαμε το ρε πέρσι, οκ.

0: Πας σε τελικό, παίρνεις 7.000 σε τελικό. Το δικό σου γήπεδο, τους δικούς σου σημαντικούς αγώνες, σίγουρα μπορείς να το γεμίσεις. Θέλει λίγο παραπάνω κινητοποίηση. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή για να υπάρξει η επιπλέον κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά να σου πω ότι θα μας βάλεις. Υπήρξε παραγγελία. Υπήρξε παραγγελία. Να βάλεις την παραγγελία να έχεις την έτοιμη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Με το Racking G θα κλείσουμε όπως ανοίξαμε. Να σε ευχαριστήσω Παντελή που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Να πούμε στις φίλους της Ομόνιας να μην έχουν έννοια. Θα στείλουμε τον Παντελή την επόμενη εβδομάδα για να τελειώσει η δουλειά αφού είναι γουρλής. Και
1: ελπίζουμε
0: αύριο...
1: να τελειώσουμε. Όχι να αποφτωμάνε να στέλνουν μηνύματα ότι...
0: Ναι, να με ξαναπάει ο Παντελής. Να με ξαναπατήσει ο Παντελής. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Αντίστροφα για τη δική τους ευρωπαϊκή πρεμιέρα μετράνε Απόλλωνας ΑΕΚ και Πάφος. Για το Europa League Πάφος αντιμετωπίζει στις 10 τη Χάιντουκ Σπλίτ στην Κροατία. Για το Conference ο Απόλλωνας κοντράρεται στις 7 στη Γεωργία με την Dylan Gori και στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπεϊτάρ. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών αγώνων από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Citavision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θα επιχειρήσει να κάνει ο Απόλλωνας κόντρα στην Dylan Gori. Ο Λοσάδα ξεκινά με τους Κουν, Γκασπάρ, Κονομίκ, Βίτα, Μαλεκίδη, Γιούπιτς, Βάισμπεκ, Μπράουν, Ευάγγελο Ανδρέου, Εσκρίτσε και Μπράντον Τόμας. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει η ΑΕΚ κόντρα στην Μπεϊτάρ στον τεμπούτο του Καμορανέζη. Τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα πήρε ο Ρούμπιο. Δεν υπολογίζονται οι Αντερέγεν Σαμπορίτ και Χάιρο. Αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού θα ψάξει η Πάφος. Ο Κορέα δεν υπολογίζεται για σήμερα, αναμένεται όμως να είναι έτοιμος στον επαναληπτικό. Γι' αυτό και πήρε τη θέση του ανέτοιμου Άντερσον στην ευρωπαϊκή λίστα, εκτός και ο Μπασου Αμινά. Με ανακοίνωση του, το ΓΑΣΥΠΗ ενημέρωσε ότι έλαβε επιστολή από την αρχαία διοδότηση σταδίων πως οι απαιτήσεις της για το κλειστό κυκλώμα παρακολούθησης δεν έχουν ικανοποιηθεί. Σε περίπτωση που αυτό δεν θα αλλάξει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας για το γήπεδο ή θα εκδοθεί χωρίς τη δυνατότητα παρουσίας φιλάθλων. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιήθηκε στον ΚΟΑ, την ΚΟΠ και στις τρεις ομάδες που χρησιμοποιούν το γήπεδο. Στην επιστολή τονίζεται πως ο σύλλογος δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Στην Ομόνοια κρατάνε το αποτέλεσμα και την προσπάθεια από τη χθεσινή νίκη επί της Καϊράτ και ξεκινούν προετοιμασία για τον επαναληπτικό στο Καζακστάν. Προς το τέλος της εβδομάδας θα διαφανεί αν θα προλαβαίνει ο Ντουμπάντζο, δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Νεγκό. Στα μεταγραφικά συνεχίζεται η προσπάθεια για αποκτήση τερματοφύλακα στόπερ και κεντρικού μέσου. Στην Κύπρο αναμένεται απόψε ο Τσέχος επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο Σιώπης με τον Ελλαδίτη αμυντικό μέσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των γαλατζοκιτρινών. Ανεβάζουν ρυθμούς οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Προτεραιότητα δίνεται στην στελέχωση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Την προετοιμασία της επικυπριακού εδάφους ολοκληρώνει σήμερα η ανόρθωση, η οποία θα μεταβεί αύριο στην Πολωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχουν Τζουλίου και Αρτιματάς, αναμονή για τις τελικές εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Ξεκινούν σήμερα στη Γλασκόβη οι 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες που θα συμμετάσχουν πέρα των 3.000 αθλητών και αθλητριών από 74 χώρες. Η Κύπρος εκπροσωπείται από 23 αθλητές και 13 αθλήτριες σε 6 αθλήματα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Βάσεις πρόκρισης εν ώψη των επαναληπτικών που θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα τους θέλουν να θέσουν απόψε ΠΑΟΚ και ΠΑΟ. Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει στις 8 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και στις 9 ο ΠΑΟ εξπέζει στην Ουγγαρία με την Πάξη για το Conference League. Την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι ανακοίνωσε η Arsenal κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι πρωταθλητές Αγγλίας δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον 24χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό από την Μπρις. Επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ο 24χρονος Γερμανός Εκστρέμ Καρίμ Αντεγέμι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Αρνητικός το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική Ιταλίας παρουσιάζεται ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Yeah, Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15. Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ.
20: με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
1: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star.

0: αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Μαζί και απόψε για το δεύτερο μέρος της πρεμιέρας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας. Με την προσδοκία να συνεχιστεί νικηφόρα όπως άρχισε με την επικράτηση της Ομόνιας επί της Καϊράτ. Τρία παιχνίδια απόψε, τα οποία θα σας μεταδώσουμε με τη στήριξη των φίλων χορηγών μας, Megabet Plus, Veni Kuchendine και Alumil Cyprus, τους οποίους ανταποδίδουμε την εκτίμηση και την αγάπη μας. Στις 7 ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει στη Γεωργία την Dylan Gori στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 7.30 η ΑΕΚ Λάρνακα την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για την ίδια διοργάνωση. Και στις 10 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League η Πάφος FC αντιμετωπίζει στην Κροατία την Χάιντουκ Σπλιτ. Πάμε και εμείς μαζί τους στην Ευρώπη, ακολουθώντας όπως πάντα βήμα με βήμα τις ομάδες μας που ελπίζουμε να πάνε πολύ μακριά. Εμείς θα είμαστε μαζί τους με την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη», η οποία βέβαια πέρα από την αγωνιστική δράση θα σας μεταφέρει και τα αφιερώματά της και τα τραγούδια της. Και έχουμε απόψε ένα αφιέρωμα για την 23η Ιουλίου 1974 σε σχέση με τον Απόλλωνα Λεμεσού που αγωνίζεται απόψε πρώτος. Και πάμε αμέσως στη Γεωργία και στον καλό συνάδελφο Γιαννάκη Χριστοδούλου. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από το Τενγκίτ Πουτανάντε.
1: Ακούγεσαι τόσο κοντά ως να είσαι στο Παφιακό, στο Στέλιος Κυριακίδης.
2: Στέλιος Κυριακίδης, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ που είμαστε, τι να πούμε, εντάξει, είναι ένα μικρό γραφιάκι, κλειστά δωμάτια 2x1, ήρθαμε να κάνουμε ένα σκοπό και αυτός ο σκοπός είναι να μεταφέρουμε την προσπάθεια της κυπριακής ομάδας, την προσπάθεια της ομάδας του Απόλλωνα που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Δεν έχει καμία σημασία που βρισκόμαστε, θα κάνουμε το έργο μας και είμαστε σίγουροι ότι έτσι αργά το βράδυ θα έχει εκείνο το αποτέλεσμα, ώστε η ομάδα της, του Απόλλωνα να σφραγίσει την πρόκριση, η οποία βεβαίως την ερχόμενη Τρίτη στη Λεμεσό, στο ΑΜΕΓΑ Στάδιο στο Κολόσι. Εδώ στο Γκόρι, όπως ανάφερα στο Τενκίς Πουτανάντζε πριν από λίγο, οι 200 φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα με πορεία, με εισιτήρια που έδωσε η διοίκηση της ομάδας του κύριου Κύρζη, σε ένδειξη σεβασμού και εκτίμηση για αυτούς τους φιλάθλους. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες για να έρθεις εδώ. 200 οι οποίοι από πολύ νωρίς πήραν τη θέση τους στην άκρη εδώ του γηπέδου, ένα γηπέδο βεβαίως δεύτερης κατηγορίας. Στην UEFA που εντάξει δεν συγκρίνεται με αρκετά γήπεδα, όμως δόθηκε η άδεια για να παίξει σε αυτό το παιχνίδι η Ντίλα Γκόρι στο σημερινό δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει παραταχθεί δεξιά και αριστερά από τους φίλους της ομάδας του Απόλλωνα, οι οποίοι πραγματικά δίνουν όσο μπορούμε την ψυχή τους από πολύ νωρίς. Ακόμη να βγει η ομάδα για να κάνει το ζέσταμα, είναι μόνο η τερματοφύλακα.
1: Εμείς όμως μπορούμε να δώσουμε εντεκάδες, οπότε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Δεκάδες, πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε με την Dylan Gori, όπου ο κύριος Άκης Βάβαλης, ο Ελλαδίτης τεχνικός της ομάδας, ο οποίος και χτες μας έκανε και αποκλειστικές δηλώσεις, χωρίς να υποστηρίζει σήμερα να έχει στις υπηρεσίες τον Ανόφ, ο ποδοσφαιριστής δεξί μπακ, ο οποίος πέτυχε και γκολ στο πρώτο παιχνίδι με Σαν Μαρίνο. Είναι πάρα πολύ καλός, λένε οι πληροφορίες, τελικά έχει κόκκινη, δεν είναι στην αποστολή. Ξεκινάει το παιχνίδι με Κερεθβίλε, τον Γεωργιανό 27χρονο, από εκεί και μπρος τον Κίκα Μπίντζε, τον Ζωάχο Αραούχο από την Βραζιλία 22 χρονών, τον Γιάπρον Γερμανός Λαμάρ όπως το λένε, τον Τζαλακόνια, τον Μενταζασβίλη Ταλ είναι από την Σενεγάλη, τον Σανιάκ από Κάμπια, τον Παρουλάβα από τον Γεωργιανό, τον Κανέζο τον Ποκόρ και με τον Σεκαλάντζε να είναι στην αρχική ενδεκάδα για τον Ελλαδίτη την προπονητή της ομάδας της Dylan Gori. Είπαμε από πού κατάγονται, γιατί αυτό είπε ο προπονητής της ομάδας, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές μέσω όρος ηλικίας 22 με 23 χρονών. Θέλουν εδώ οι Ισραηλίτες, αυτοί έχουν είναι οι ιδιοκτήτες της ομάδας, να βουλούν τους ποδοσφαιριστές και το σχήμα που βλέπουμε, Χάβα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, είναι ότι ο κύριος Γάβαλης θα παίξει με τετράδα πίσω στην άμυνα, με τον Γιαντζελόνια, τον Γιαμπρού, τον Ζαραούχο και τον Κικάτζε στο δεξιάκρο, με τον Οτόλ και με τον στον χώρο του κέντρου τον Μεντασβίλη, τον Γεωργιανό, με τριάδα μπροστά τους, δηλαδή θα είναι 4-2-3-1. Στο ένα φτερό θα είναι ο Ντοκόρ, πιο ελεύθερο ρόλο θα έχει εκεί τον Παρουλάβα, τον Γεωργιανό, στο άλλο φτερό θα

0: είναι ο Σιανάκ από την Κάμπια, ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι αυτό που είπαμε, τον Σεκιλάντζε, όπου πιστεύουν σε αυτό αρκετά οι φίλοι της ομάδας της Δίλαν Κόρη, οι οποίοι μέχρι στιγμής, μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, δεν είναι καν ούτε 200 άτομα. Στον πάγκο θα είναι και έχει μικρό ρόστερ, το είπε ο Λούκα, ο τερματοφύλακας, ο προπονητής τους ότι έχουν μικρό ρόστερ, τον Μποσκέτιε, τον Κουακάκου, τον Φαρκίν, τον Κάντε, τον Κακίντε, Μάρκι, τον Τσουράπη και τον Ρωμάκη να είναι στην αποστολή. Ενώ από την άλλη ο κύριος Ροσάδα, την πρώτη ευρωπαϊκή ενδεκάδα, μετά από αρκετά χρόνια θα παρατάξει κάτω από τα δοκάρια Κούν. Από εκεί και μπρος Μαλεκίδη, Κβίντα, Κονομή, Γκασπάρ, Μόρκαν Μπράουν, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς, Τόμαν Μπράουν, Ενσκρίτσε και τελικά από την αρχή αυτά που λέγαμε με δύο μέρες. Είναι ο μοναδικός που δεν πετύχαμε μέσα, είναι ο Ευάγγελος Ανδρέου στο αρχικό σχήμα. Έτσι αναμένεται ότι θα είναι τετράδα πίσω στην άμυνα, με Κασπάρ στο ένα άκρο, τον Κονομή και τον Κβίντα, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Μαλεκίδη στο άλλο άκρο της άμυνας, στον χώρο του κέντρου Λούπισιτς, Βέισμπεκ και Μπράουν, ενώ μπροστά στο ένα φτερό θα είναι ο Ευάγγελος Ανδρέου, λίγο πιο μπροστά ο Εσκρίτσε και ο Μπράιτον Τόμας. Θα είναι και αυτός ο οποίος θα είναι στο άλλο φτερό για την Κυπριακή ομάδα.
1: Δώσε μας και τον πάγκο, Γιαννάκη.
0: Ναι, ναι, τον πάγκο θα είναι ο Κωνσταντίνος Εστυλιανού με τον Λέουμπερκ, οι δύο τερματοφύλακες, τον Εμμανουέλ Αϊβού, το νέο απόκτημα, τον άλλο απόκτημα τον Όσμπορ, τον Κουστάβο Ενερίκε, Διοντού, Ανδρέας Αθανασίου, Ζήνωνος, Σπόλιαρης, Τσίκης, Μπαλογιάννης και Οροπής. Διευθυντής της σημερινής συναντήσεως θα είναι όλοι από την Νορβηγία. Ντανιέλ Χινκάφ μαζί με τον Ανδρές Ολάβ Ντάνιελ και τον Τζέστον Σούντε. Τέταρτος ο Ρόμβικ Σλάντερ. Δεν υπάρχει VAR, είναι γνωστό. Τα πρώτα παιχνίδια στο Conference League. Σάβα.
1: Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού και θα επιχειρήσουμε να έρθουμε ίσως και νωρίτερα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εκπομπή, γιατί έχουμε ετοιμάσει κάποια αφιερώματα. Να σε καλά. Να χαιρετήσω τον φίλο 295, ο οποίος προτρέπει όσους θα κινηθούν από Λευκοσία προς Λάρνακα και Λεμεσό να μην το επιχειρήσουν τώρα, διότι είναι, έχει δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο, στο Δάλι με φορτηγό. Το είδαμε και στο διαδίκτυο. Έχει γεμίσει ο δρόμος χαλίκια. Ξεκινήσουν, λέει, σε 2 ώρες, λέει ο φίλος 295. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον 682. Καλή επιστροφή στην εκπομπή. Πολύ χαίρομαι που σε ακούμε ξανά. Και με τις γνώσεις σου νιώθουμε ότι επέστρεψε το ποδόσφαιρο. Να σε καλά, φίλε 62. Αν και ο Άρης μας φέτος δεν βρίσκεται στα ευρωπαϊκά σαλόνια, θα σε ακούμε και ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες της Κύπρου μας να πάνε καλά μέχρι τέλους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φίλε, όταν ακούμε τη φωνή σου, ξέρουμε πια ότι ξεκινά μια γεμάτη ποδοσφαιρική χρονιά που μας έλειψε. Καλή δύναμη και υγεία να βγάλουμε και αυτή τη χρονιά παρέα. Επιστρέφω στο πολλαπλάσιο την εκτίμηση, φίλε 682, και νομίζω ότι το επόμενο αφιέρωμα θα σου αρέσει ιδιαίτερα. Φέτος είναι η χρονιά και η μεγάλη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ, λέει ο φίλος 218, να επανέλθει στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γιατί χωρίς Ευρώπη, χωρίς άγχος, πρωταθλητισμό και με τις κινήσεις που έγιναν και θα γίνουν, θα έχει την ευκαιρία να επανέλθει με αυτά τα δεδομένα και θα είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος και του Κυπριακού ποδοσφαίρου να επανέλθει, φίλε 218. Η αρχή της ευρωπαϊκής αγωνιστικής προσπάθειας του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, συμπίπτει με τις θύμισες των τραγικών ημερών του 1974. Τραγικές για τον τόπο και τους ανθρώπους του, ανάμεσά τους και οι άνθρωποι του Απόλλωνα, οι φίλοι του οποίου όχι μόνο δεν ξεχνούν, αλλά εκφράζουν το σεβασμό και την εκτίμησή τους στην ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουλίου 1974, μεσούσης της δίθεν εκεχηρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα συνήλθε έκτακτα για να τιμήσει τους πρώτους νεκρούς του, ανάμεσά τους και ο εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην ιστορία του, Γιαννάκης Παπαϊωάννου. Κάνουμε και εμείς σήμερα τη δική μας κατάθεση σεβασμού στην ιστορία. Ο χρόνος μπορεί να ξεθοριάζει τις εικόνες, όχι όμως τη θύμηση και τις στιγμές που κουβαλούν. Και άμα η θύμηση αντέχει, μοιάζει σαν το δρομέα. Όσο μακριά στο χρόνο και να τρέχει, αντέχει. Και όσο η μνήμη αντέχει, τούτος ο τόπος δικαιούται να ελπίζει. Η θύμηση λοιπόν, σαν δρομέας καλός, θα τρέξει πίσω στο χρόνο. Θα φτάσει ίσα με εκείνο το καλοκαίρι, το πικρό καλοκαίρι του 1974. Ονόματα ηρώων σε σταυρούς και μνημεία, ονόματα δρόμων και πλατιών και συλλόγων. Ας ήταν να μην ερχόταν ποτέ εκείνη η τραγωδία και ας μην είχαμε ποτέ
2: δρόμους και πλατείες και πρωτομές και συλλόγους εις μνήμην. Σε ανθρώπους του αθλητισμού που σκοτώθηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, τούτο το αφιέρωμα. Από την πιο μικρή κοινότητα ως τις μεγάλες πόλεις έχουν να λένε για τους ήρωες αθλητές τους. Το Κολώσι, για παράδειγμα, θρυνήμα και καμαρώνει τον 19χρονο Σωκράτη Σωκράτους, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ και της ΠΑΕΚ Κολοσσίου, ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας τον Κουτσοβέντη. Η Ερήμη, με το σύλλογο Νίκος και Σωκράτης, τιμά τον έφεδρο ανθυπολογαγό των ΛΟΚ, Σωκράτη Σωκράτους, που σκοτώθηκε στις 14 Αυγούστου 1974 στον Παχίαμο Κερίνιας. Η Άσσα μετρά τους χαμένους ποδοσφαιριστές του Εθνικού, Λεόντιος Λεοντίου, Χριστάκης Μαλιαπής, Αντωνάκης Παντοπόλης. Είναι και οι Κώστας Λαμπρίας, Λοΐζος Χρήστου και Κυριάκος Κέλος, ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Και άλλοι, και άλλοι, από πολλά σωματεία, κυρίως της Υπαίθρου. Σε αυτό το διπορικό θύμησης και τιμής θα σταθούμε πιο πολύ σε τέσσερις αθλητές μας που, αφήνοντας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους στον αθλητισμό να περιμένουν, φόρεσαν το χακί και πήραν το όπλο για να πολεμήσουν τους Τούρκους εισβολής. Ήταν ο τελευταίος τους αγώνας. Ο πρώτος γνωστός άνθρωπος του ποδοσφαίρου μας που σκοτώθηκε με την έναρξη της τουρκικής εισβολής ήταν ο τερματοφύλακας του Απόρρονα Λεμεσού Γιαννάκης Παπαϊωάννου. Ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα για επιστράτευση και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις στις τουρκοκυπριακές συνοικίες της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού το πρωί της 20ης Ιουλίου. Ο Γιαννάκης Παπαϊωάννου ήταν ένας από τους πιο εξελίξιμους τερματοφύλακες του Απόρρονα και του κυπριακού ποδοσφαίρου, αλλά και αθλητής ήθους. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα του Απόρρονα στα 16 του χρόνια και, όπως σημείωνε ο τύπος της εποχής, διακρίνεται δια τας εκπληκτικάς του εκτινάξης, την μεγάλη του τόλμη και εξυπνάδα. Είναι πανύψηλος και αποτελεί εγγύηση του τέρματος του Απόρρονος. Το 1967, μαθητής ακόμη στην έκτη τάξη του Δευτέρου Γυμνασίου Αρένων Λεμεσού, στάθηκε κάτω από τα δοκάρια και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του κυπέλου Κύπρου από την ομάδα του. Ο παλιός άσος του Απόρρονα Χριστάκης Γιολίτης και συμπαίκτης του Γιαννάκη θυμάται.
3: Το 64 εκατέβηκα για προπονήσεις 14 χρονών στην εφηβική ομάδα του Απόρρονα. 15 χρονών έπαιξα εφηβική ομάδα, 18 χρονών έπαιξα πρώτη ομάδα. Ο αδερφός μου ήταν 4 χρόνια πιο μεγάλος που μένα. Ξεκίνησε πιο νωρίς τις προπονήσεις με τον Απόλλωνα. Ήταν και μια φουρνιά ο Δήμος ο Καβάζης, ο Πανίκος ο Πολυβίου, ο Πανίκος ο Ιωλίτης, ο Ντίνος ο Πίγκος. Ήταν μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που εμεγαλώσαν μαζί και έκαναν τον Απόλλωνα μαζί με τον Κρυστάλλιν, τον Γαβαλούιν, τον Φασουλίν, τον Γιαννάκιν, τον Παπαϊωάννου. Ήταν οι πρώτοι που έπιασαν τα κύπελλα για την ομάδα του Απόλλωνα. Το Γιαννάκιν τον Παπαϊωάννου τον συνάντησα και στην ομάδα, αλλά και στον επαγγελματικό χώρο, γιατί τότε από 10 χρόνων πήγαινα στο μαγαζί του πατέρα μου. Ο Γιαννάκης πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα του. Πολλές φορές πήγαινε περπατητή που τον Αγίου Ανδρέου στο Γάσιο, διότι οι προπονήσεις γίνονταν στο Γάσιο. Πολλές φορές πήγαμε με τα ποδήλατα μας προπόνηση. Πολλές φορές πήγαμε με το αυτοκίνητο μας προπόνηση. Για να καταλάβεις και τη σχέση μας, του μοναδικού που άνοιξε το δωμάτιο του Γιαννάκη μετά τον 20 χρόνια πριν, περίπου το 93-94, με τον Μακαρίτη τον Πολυδεύκη, τον πατέρα του Γιάννη, με πήγε στο σπίτι και μου έδειξε το δωμάτιο που ήταν τοποθετημένα τα ποδοσφαιρικά του τα ρούχα, τα ποδοσφαιρικά του τα γάντια, τα παπούτσα και τα στρατιωτικά αντικείμενα, όλα του αντικείμενα. Δεν άνοιγε την πόρτα σε κανέναν ο κύριος Πολυδεύκης. Έπρεπε να ήταν εκλεκτός για το άτομο του για να του ανοίξει το δωμάτιο. Ο Γιαννάκης ίσως είναι και ο μόνος από τους λίγους που έκαμε εκπαίδευση λόκατζι εφέδρου δόκιμου αξιωματικού στον Όλυμπο. Ο Γιαννάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια. Ήταν πολύ καλός χαρακτήρας. Είχε όρεξη στην προπόνηση. Εξού και πολλές φορές και από το σχολείο θυμάμαι τότε γινόντουσαν, αν θυμάσαι, εκδηλώσεις υπέρ του Γρίβα, υπέρ του Μακαρίου και φεύγαμε από τα σχολεία. Φεύγοντας από το σχολείο δεν πηγαίναμε στην εκδήλωση, πηγαίναμε ευθεία στην προπόνηση. Τρομερές διαφωνίες με τον Βλαδίμιρο Στούλερ, τον προπονητή, τον Τσέχο, γιατί έβρεχε, χιόνιζε, ο τερματοφύλακας έπρεπε να κάνει σκληρή δουλειά, να έφευγε πάντοτε από το γήπεδο γουρούνι. Τότε δεν υπήρχε το χορτάρι, ήταν η προπόνηση του τερματοφύλακα, γινόταν στην άμμο. Στο Γάσιο υπήρχε τάφρος για τους αθλητές και εκεί έκανε την προπόνηση ο τερματοφύλακας, ή αν είχε κανένα μέρος του γηπέδου στις άκρες που είχε, έβγαινε λίγο χορτάρι και τον έπαιρνε εκεί και του έκανε προπόνηση. Ο Γιάννης, επειδή ήταν αριστερό, πάντοτε έκανε τις αποκρούσεις. Εγώ που τον, όταν ήθελα να τον πειράξω, του έκανα ανάποδα τα σούτ, διότι η καλή του πλευρά ήταν η αριστερή. Είχε πλευρά ο Γιάννης, όπως κάθε τερματοφύλακας. Και εντάξει, σαν τερματοφύλακας ήταν ανερχόμενος τερματοφύλακας, διότι αν υπολογίσεις ότι 18 χρονών ο Γιαννάκης έπαιξε τελικών κυπέλου με την Αλκή, αντιλαμβάνεστε τις προοπτικές τις οποίες είχε, διότι ο τερματοφύλακας ο καλός είναι αυτός που περνά τα 28-30, που πλέον μεστώνει, έχει πιο πολλές εμπειρίες. Ήταν, ένιωθες μια ανασφάλεια για τον Γιάννη όταν ήταν τερματοφύλακας. Με το ΑΠΟΕΛ το 2-0 στη Λευκωσία που κερδίσαμε, ήταν ίσως έναν από τα καλύτερα του παιχνίδια. Ήταν με δύο γκολ του Μίνου του Κακουλή στο 105, διότι μας έβαλε και 15 λεπτά καθυστέρηση ο διαιτητής. Κερδίσαμε 2-0 το ΑΠΟΕΛ, τότε που μονοπολούσαν τους τίτλους η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, ο Ολυμπιακός. Ιουλίου κατεβαίνω στο στρατόπεδο των πολεμιθιών για να καταταγώ έφεδρος. Εκεί κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί άκουσα ότι σκοτώθηκε ο Γιαννάκης ο Παπαϊωάννου. Αρχικά είχε αναφερθεί και το όνομα μου, αλλά μετά ξεκαθάρισε ότι ήταν ο Γιαννάκης ο Παπαϊωάννου. Οι συνθήκες που είχε σκοτωθεί ήταν με μια σφαίρα σκοτωθήκα δυο. Ο Γιαννάκης και ο Νίκος ο παιδονόμος. Το επίθετο του δεν το θυμάμαι. Είχαν... Ο Τούρκος είχε παραδοθεί κοντά τους στην ουσία. Και ξαφνικά τους γυρίζει το όπλο και με μια σφαίρα πέσανε και οι δύο. Στο παλαιό τουρκικό νοσοκομείο, κοντά στα 4 φανάρκα. Συγκλονιστήκαμε στο άκουσμα της, του θανάτου του Γιαννάκη, όπως και κάποιων άλλων αθλητών, όπως ήταν ο Πετούσης, που ήταν του, μέλος του Απόλλωνα. Άρχισε πλέον να λέμε τι γίνεται με τον Α, με τον Β, με τον Γ, που ξέραμε ότι είχε ο Κωστάκης ο Βασιλιάδης, παραδείγματος χάρη, είχε μεταφερθεί στην Τουρκία. Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές εκείνες.
4: Στις 23 Ιουλίου 1974, στις 3 το απόγευμα, συνήλθε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Απόλλωνα με προεδρεύοντα τον Αντιπρόεδρο Ιάκυνθο Ευγενίου και κατέγραψε με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας των ηρωικών θάνατων των τριών εκλεκτών μελών του Απόλλωνος, ήτι του Ιωάννη Παπαϊωάννου, ποδοσφαιριστού, του Ελισέου Ελισέως, μέλους του χορευτικού συγκροτήματος, και του Σπύρου Πετούση, εκλεκτού μέλους του ομίλου. Στη συνεδρία είχαν λάβει επίσης μέρος η Κώστας Πιλότος, γραμματέας, Πάμπος Παπαδούρης, ταμείας, και Ρολάνδος Βυράρτη, Πάμπος Γεωργιάδης, Γιαννάκης Ερημούδης, Μάριος Λευκαρίδης και Ανδρέας Γρηγορίου, σύμβουλοι. Ήταν η πρώτη πράξη τιμής στους πρώτους μας νεκρούς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με 3 λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
11: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200€. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
14: Begin with home, buysellcyprus.com.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμικς που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη μέγα φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
18: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας και πάμε αυτή τη φορά στο ΑΕΚ Αρένα για το παιχνίδι που αρχίζει εκεί στις 7.30 ΑΕΚ εναντίον Μπεϊτάρ και πάμε στον καλό συνάδελφο Ανδρέα Σταύρου. Ανδρέα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα, σε σένα και
18: τον Καλή προαδίμα. Αρχή και σε σένα και στην ΑΕΚ.
19: Εννοείται. Καλή αρχή σε όλους μας. Εννοείται συγχαρητήρια στην ομάδα για την νίκη. Καλή αρχή σε εμάς που κάνουμε μεταδόσεις και στις τρεις ομάδες μας που θα παίξουν σήμερα ευρωπαϊκούς αγώνες Europa League και Conference League. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι εδώ στο ΑΕΚ Αρένα για το παιχνίδι της ομάδας του Μάουρο Καμαρανέζη κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.
18: Τι γίνεται εκεί? Είχαμε κάποιες έτσι δυσάρεστες καταστάσεις με τους οπαδούς, έτσι, και παράπονα συμπεριφορών.
19: Ναι, γιατί από ψες βράδυ δημιούργησαν ένταση κάτω στη Λάρνακα οι οπαδοί της Μπεϊτάρ και τώρα πως μας έχουν ενημερώσει ότι υπήρξε ακόμη και άντας έξω από το γήπεδο εδώ.
18: Μα γιατί... και οι ξενοδόχοι έχουν παράπονα από στα ξενοδοχεία που διέμεινα.
19: Εντάξει, ήταν γνωστό ότι οι φίλοι της Μπεϊτάρ είναι έτσι η πιο τραμπούκι, να το πω, από πλευράς των ομάδων του Ισραήλ, είναι έτσι η πιο επικίνδυνη, ας το πούμε, όπως διαβάσαμε οι φίλοι της Μπεϊτάρ. Και ερχόμενοι στην Κύπρο έκαναν τα δικά τους. Δυστυχώς, ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα να μην προκύψει κάτι δυσάρεστο και να κυλήσουν όλα ομαλά.
18: Λοιπόν, έχουμε εντεκάδες αποστολές.
19: Τις έχουμε τις
18: εντεκάδες. Πάμε να τις δώσουμε.
19: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος έδειξε μια προτίμηση στον Ανδρέα Παρασκευά στα φιλικά παιχνίδια και αυτόν ξεκινάει κατά τα δοκάρια. Ο Κύπριος θερματοφύλακας θα είναι βασικός στον πρώτο του αγώνα ευρωπαϊκό κατά τα δοκάρια. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα έχουμε τους Μιραμόν, Μιλίσεβιτς, Βάντερ Χόρν και Πιλέα. Στη μεσαία γραμμή Ρέπας, Λέδες και Πανκόφ. Σε σχέση με πέρσι έμεινε μόνο ο Λέδες στη μεσαία γραμμή και υπάρχουν δύο νέοι για την ΑΕΚ, ο Ρέπας και ο Πάνκοφ. Και στην επίθεση θα έχουμε τους δύο περσινούς, τον Μπάκιτς και τον Ιβάνοβιτς, μαζί με τον Λαγιούνι. Θα είναι τριάδα στην επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία εκτός αποστολής, στον Πάνκο, εκτός εντεκάδας, στον Πάνκο θα έχει τους Άδωνη, Αμίν, Δημητρίου, Εκπολό, Γερασίμου, Γκιούρφιγκελ, Χάμπο Κυριάκου, Μούφτιτς, Ναούμ και τον Ρούπιο που εγγράφηκε στην λίστα ψες βράδυ. Εμείνε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Πέτρος Ιωάννου και ο Ρούπιο μπήκε σε αυτήν γιατί υπάρχουν κάποιες απουσίες επιθετικά λόγω των τραυματισμών του Καμπρέρα, του Αντερέκεν και έτσι έπρεπε κάτι να γίνει στην επιθεσή και μπήκε ο Ρούπιο στην ευρωπαϊκή λίστα και είναι και στην αποστολή. Εκτός είπαμε για τους Αντερέκεν και Καμπρέρα, όπως επίσης εκτός είναι και ο Τσακόν, καθώς επίσης η Σκιέρδο αλλά και τιμωρημένοι από πέρσι στην Ευρώπη, Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωάννου. Αυτά τα δεδομένα για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την δευτεραθλήτρια Ισραήλ, την περσινή σεζόν, την Μπεϊτάρ, και παίζει Conference League, γιατί Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το κύπελλο, γι' αυτό και παίζει Μπεϊτάρ στο Conference League, και δάλλωσε εδώ στο Europa League η Μπεϊτάρ. Καλά από τα δοκάρια θα είναι ο Σίλβα. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα έχουμε τους Αντουί, Κοχέν, Καραμπάλ και τον άλλο Κοχέν. Στη μεσαία γραμμή Βόρκο, Τακάνκ και Μους και στην επίθεση ο Μέρα Τζίλι, γνωστός από το πέρασμά του και το όχι πετυχημένο πέρασμά του και από τον Αποέλα αλλά και από την Ομόνια. Μαζί με τους Ανσά και Σουά θα είναι στην επίθεση ο Μέρ Αντζίλι. Στον πάγκο για τους Ισραηλινούς θα είναι Μπεν Σιμόλ, Νταχάν, Ντέρι, Ελιμελέχ, Καλού, Μάρκοβιτς, Μουζιέ, Νίρ, Οζέρ και Βάισμαν. Για την Μπεϊτάρ έχουν μείνει σημαντικοί παίχτες εκτός αποστολής. Πρώτος και καλύτερος ο βασικός κεντρικός αμυντικός ο Καντράνη, καθώς επίσης και ο Γιώνα μαζί με τον Ιουσεφή. Είναι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αποστολής για την ομάδα του Αλμόκ Κοέν. Σε ένα παιχνίδι που διαιτητές θα είναι Γαλλοί, ο Ερικ Μποτελιέρ που σφυρίζει αγώνες στη Λικάν θα είναι ο διαιτητής του αγώνα. Αλέσις Οζέρ και Φλωριάν Κονζάλβες Δε Αραούχο, η βοηθή του τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πετίτ Ορελιέν.
18: Μάλιστα. Αυτά από το ΑΕΚ Αρένα. Θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου, Ανδρέα μου. Πάμε ξανά στη Γεωργία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιαννάκη εκ νέου για να μας δώσει και τα νέα σε ό,τι αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Μας είχες πει ότι ήταν μόνο 200 φίλοι της Ντιλαγκόρη.
20: Ναι, καλησπέρα ξανά.
18: Έχουν αυξηθεί τώρα?
20: Εντάξει, έχουν αυξηθεί, αλλά όχι όσο περίμενα. Δηλαδή, μα έλεγαν τέσσερις περισσότεροι από τέσσερις. Πάντως, χθες ο κύριος Ράβλης ήταν ειλικρινής. Μας είπε, αν είναι 3.000 θα είμαστε ευχαριστημένοι. Μέχρι στιγμής πρέπει να είναι 1.000 με 1.500. Είδες και που στεγόμαστε Σάββα, βλέπω έχω οπτική επαφή έξω, πριν από λίγο ήρθαν οι οργανωμένοι, αν τους πούμε έτσι, είναι καμιά εκατοσταριά, δεν ξεπερνάνε τους 1.500 οι φίλοι της Dylan Corey, ενώ από την άλλη αυτό που είπαμε, οι 200 φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα έχουν πάρει θέση στην γωνιά εδώ στο στάδιο στο Τεκίντ Πουτανάντε.
18: Λοιπόν, θα τρέξουμε έτσι ξανά τις 11, να τους θυμίσουμε για τους φίλους που έχουν συντεθεί τώρα μαζί μας.
20: Μάλιστα, η Dylan Corey με τον κύριο Άκη Βάβαλη θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Κερεσελίτσε, τον Κικαμπίτσε, τον Ζωάο Αραούχο, Γιαπρό, Τζαλαγκόνια, τον Μέντε Ρσασβίλη, τον Ταλ, τον Σενεγαλέζο, τον Σαν Ιάνκ, τον Παρουλάβα, Ντοκόρ και τον Σέκι Λάντσε, ο οποίος είναι 22 χρονών, θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη, ο κύριος Ροσάδα, στην πρώτη ευρωπαϊκή ενδεκάδα μετά από αρκετά χρόνια, θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Κούν, Μαλεκίδη, Κβίντα, Κονομή, Κασπάρ, Μπράουν, τον Βέισμπεκ, Λιούπιτ, τον Τόμας Μπράου, Εσκρίτσε και τον Ανδρέου. Διαιτητής θα είναι ο κύριος Ντάνιελ Κίκραπ από την Νορβηγία, με βοηθούς επίσης από την Νορβηγία τον Ανδρές Ολάφ Ντάλε και τον κύριο Σούντε. Τέταρτος θα είναι ο κύριος Ρόμπινγκ τον Σαλέντερ. Όλοι, όπως ανάφερα, από την Νορβηγία. Είναι γνωστό Σάββα, φίλες και φίλοι, του Sport FM 95. Δεν υπάρχει VAR στον δεύτερο προσηματικό του Conference League.
18: Ο καιρός πώς είναι, η ανάγκη μου?
20: Εντάξει, τώρα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Ναι, μεν είναι μουντός, έτσι λίγα σύννεφα. Ακόμη είναι έτσι μέρα, αν και είναι βράδυ εδώ στην Γεωργία. Δεν υπάρχει έτσι αρκετό κρύο. Είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για ποδοσφαιρικό αγώνα.
18: Μάλιστα. Πάρε τις ανάσες σου. Θα έρθουμε κοντά σου σε ένα δεκάλεπτο περίπου για την έναρξη του παιχνιδιού. Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Να χαιρετήσω τον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος ρωτάει τι έγινε στον αυτοκινητόδρομο προς Λευκοσία. Γιατί έχει πυκνή κίνηση, το είπαμε και νωρίτερα, Μιχάλη μου, υπάρχει ανατροπή φορτηγού, έχει γεμίσει ο δρόμος χαλίκια, έχει σταματήσει εκεί η ροή αυτοκινήτων και έχει παρατηρηθεί αυτή η πυκνή τροχαία κίνηση και που σημαίνει και ταλαιπωρία για δεκάδες, εκατοντάδες συνανθρώπους. Να χαιρετήσω και τον καλό μου φίλο τον 860. Μακάρι να μπορούσα να διαφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν μπορώ. Φίλε 860, θα συμφωνήσω μαζί σου. Τις συμπεριφορές τις κρίνουμε γενικά. Αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Να είσαι καλά, φίλε 860. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, αντιλαμβάνεσαι. Είναι λεπτές οι εποχές, επίφοβες. Να είσαι καλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είπαμε ότι προσαρμόζουμε τις εκπομπές μας ανάλογα με το τι συμβαίνει γύρω μας, σεβόμενοι και την ιστορία. Μεταφέραμε νωρίτερα και ευχαριστώ τον φίλο τον Νικόλα για το μήνυμά του και το αφιέρωμα για τους Γιαννάκη τον Παπαϊωάννου, ένα εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην ιστορία του Απόλλωνα, και νομίζω ότι ήταν και έτσι ένα αφιέρωμα μνήμης νοερό και από τον ίδιο τον Απόλλωνα σε αυτή την πρώτη του προσπάθεια, τέτοιες μέρες που βιώνουμε τούτες τις θύμησες. Και συγχαρητήρια στους οργανώσεις ΑΕΚ που έβαλα στη θέση τους στους πάντους της Μπεϊτάρ, αφού η αστυνομία δεν μπορεί, λέει ο φίλος 910, από την Νορβηγία και ο επόμενος του Απόλλωνα, αλλά και ο επόμενος αντίπαλος του Απόλλωνα, αλλά και ο διαιτητής, λέει ο φίλος 126. Ναι, είναι ο Νορβηγός, είναι 34 χρόνων, ο Ντανιέλ Χίκραφ, ο διαιτητής του σημερινού παιχνιδιού. Λοιπόν, είπαμε ότι προσαρμόζουμε τις εκπομπές μας ανάλογα, προσαρμόζουμε ανάλογα και τα τραγούδια μας. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει, ό,τι και να μας κάνουν. Πάμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρέμαθ και βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
13: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλιτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus και της Veni Crooked Dine.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Crooked Dine και η Alumil.
19: Αντίστροφη μέτρηση, φίλες και φίλοι, για την έναρξη του πρώτου από τα τρία σημερινά παιχνίδια στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Conference League, πρώτος αγώνας. Καλή επιτυχία και στην Πάφο που αγωνίζεται στις 10 η ώρα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με την Κροατία. Πάμε όμως στον Γιαννάκη. Αφού χαιρετήσω πρώτα, Γιαννάκη, με επέτρεψέ μου να χαιρετήσω τον φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον Τάσο τον Αναστασίου, ο οποίος είναι γνωστός φίλος της Ομόνοιας. Καλή επιτυχία εύχεται σε όλες τις ομάδες μας. Πίστοση χρόνου και στη δική ομάδα. Καλό αποτέλεσμα από τις περιστάσεις. Βδομάδα με βδομάδα θα είμαστε καλύτεροι. In Berk we trust, λέει και ο φίλος μας ο Χρήστος Ζαβός, σημειώνει ο φίλος ο Τάσος. Το είπαμε και ψέστας, αν μας άκουγες, ότι η Ομόνοια σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού μας έδωσε μια εικόνα πολύ καλύτερη από εκείνη που αναμέναμε να μας δώσει σε αυτό το χρονικό σημείο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο φίλος ο Μιχάλης επανέρχεται για το δυστή ατύχημα και με τα χαλίκια στους δρόμους. Λίγα φτιάρκαλα λίγη να λύσουμε το πρόβλημα. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, φίλε Μιχάλη. Πάμε στο Γιαννάκη. Γιαννάκη μου.
20: Ναι, και έτσι έχει δίκιο. Καλησπέρα ξανά. Από το Τενγκίτσε Μπουτανάντζε έχει δίκιο ο φίλος. Απόψε παίζει και χθες έπαιζε η Κύπρος μας. Μακάρι να έχουμε και να φτάζουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Είναι στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, εκεί που είναι ο διαιτητής, ο κύριος Ντάνιελ Κινγκράφο, Νορβηγός, μαζί με τους βοηθούς τους και τους δύο αρχηγούς, για το καθιερωμένο στηρίξιμο του κέρματος. Να δούμε σε ποια αιστεία θα πάει ο Κούν και από την άλλη ο Κερεσελετζέ, ο Γεωργιανός τερματοφύλακας. Να θυμίσουμε πριν κάνει έτσι ξεκινήσει το παιχνίδι τις αρχικές ενδεκάδες που θα παρατάξουν οι δύο προπονητές, με τον κύριο Άκη, τον κύριο Άκη Βάβαλη, τον Λαδίτη τεχνικό της ομάδας της Δίνα Κόρη. Ξεκινάει το παιχνίδι με Κερεσελίτσε, τον Κικαμπίτσε, τον Αραούχο, Γιακό, Τζαλακόνια, Μελετσβίλη, Ταλ, Σανιάνγκ, Παρουλάβα, Ντοκόρ και τον Σεκυλάντζε. Ενώ από την άλλη η ομάδα του Απόλλωνα, ο κύριος Ρωσάδα, η πρώτη ευρωπαϊκή ενδεκάδα, ξεκινάει το παιχνίδι με Κούν, Μαλεκίδη, Κβίντα, Κονομίνγκα, Σπαρ, Μπράουν, Βέισμπεκ, Λιούπιτς, Μπράουν, Εσκρίτσε και Ανδρέου, Κανού, Όρκο. Εκεί οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα χειροκροτάνε τους 200 φίλους της ομάδας που βρίσκονται έτσι στην άκρη του γηπέδου, εδώ στο Τενγκίτσε Μπουτανάντζε. 2.000, 2.500 πρέπει να είναι περίπου όλος ο κόσμος εδώ στο Γκόρι. Έτοιμος εκεί ο Νορβηγός, παίρνει την μπάλα, να δούμε ποια ομάδα θα είναι στον χώρο του κέντρου και να δούμε και τις πρώτες έτσι, αφού κυρίως από την ομάδα μας, την ομάδα του Απόλλωνα, με τον Κασπάρ στο ένα άκρο, τον Μαλκίδη στο άλλο, Κονομή και Κβίντα, δύο κεντρική αμυντική, Λιούπιτς, Βέισμπεκ, Μπράουν στον χώρο του κέντρου, Ανδρέου στο ένα φτερό, Σκρίτσε στην κορυφή και Μπράουν στο άλλο φτερό, όλα έτοιμα, είναι στον χώρο του κέντρου η Ντίλα Γκόρη για να έχει την σέντρα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Παρουλάβα να είναι έτοιμος εκεί. Βλέπει το ρολόι του ο Νορβηγός, περιμένει, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει VAR. Να δούμε και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, περιμένει εκεί και τον παρατηρητή διαιτησίας ο Νορβηγός, κάτι περιμένει βεβαίως, αν και όλα είναι, η ώρα είναι ακριβώς 8 εδώ, 7 στην Κύπρο. Δίνει το σύστημα, ξεκινάει τώρα το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα. Καλή επιτυχία βεβαίως και στην όλες τις υπόλοιπες ομάδες απόψε, και την ΑΕΚ και την ομάδα της Πάφου. Πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Κικαμπίτσε. Πάει να βγάλει μια μακρινή σέντρα. Εκεί που ελέγχει την μπάλα βγαίνει ο Κονομής, ο οποίος παίζει σήμερα με τον Κβίντα. Ο Νορβηγός λέει ότι η μπάλα είναι για την Ντίλα Γκόρη. Λίγα μέτρα πάνω από το σημειάκι του κόρνερ. Στην άκρη εκεί στην γωνιά που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα. Παίρνει την μπάλα εκεί για να το εκτελέσει. Είναι ψηλά κορμιά. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές στη Δίλα Γκόρη. Πάει να διώξει, ήρθε πίσω να κάνει άμυνα. Κερδίζει την μπάλα. Γίνεται μια μακρινή παλιά τώρα με στόχο εκεί τον Εσκρίτσα. Ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη ο Μπράγο να κερδίσει. Έκανε όμως το λάθος. Κερδίζουν τη Δίλα Γκόρη. Ευτυχώς γίνεται ο λάθος Μαλκίδης. Ήρεμα λέει ο κύριος Ρωσάδα. Είναι όρθιοι και οι δύο προπονητές. Η μπάλα πάει πίσω στον Κονομή. Κονομή στον Κβίντα. Κβίντα στον Κονομή. Έρχεται πίσω εκεί, ζητάει την μπάλα ο Λιούμπιτς και μοιράζει παιχνίδι αριστερά στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη στον Κβίντα. Κβίντα πίσω στον νερματοφύλακα τον Κουν. Ο Κουν έχει και αριστερά του τον Κονομή και τον Κβίντα. Πάει στον, αφήνει την μπάλα στον Κβίντα. Πάει να τον πιέσει ψηλά τώρα ο Σεκυλάντζε. Κάνουν πολύ ωραίο κοντρόλ. Πάση και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα. Η μπάλα πάει πίσω στον Κβίντα. Κβίντα συγκλίνει. Λίγα μέτρα πίσω από τον χώρο του κέντρου. Πάει να βγάλει μια μακρινή παλιά. Με στόχο τον Ευάγγελο Ανδρέου, είναι με πάρα πολύ δύναμη μπάλα. Όμως είναι από την απέναντι πλευρά, βγαίνει out εκεί που είναι ο τερματοφύλακας, ο Κερεζελέντσε, αφήνει την μπάλα να καταλήξει out μόλις καν έχει συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό εδώ στο Τεντγκίτς Μπουρτανάντζε, δεύτερος προβληματικός του Conference, γύρω στο Conference Link. Η ομάδα του Απόλλωνα μετά από αρκετά χρόνια ήρθε εδώ να πάρει εκείνο το αποτέλεσμα, γιατί όχι να σφραγίσει και από σήμερα την πρόκληση. Να πούμε ότι ο επαναληπτικός θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, στο Αλφα Μέγα Στάδιον στο Κολόσι, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο, αφού περιμένουν όλοι να δουν μετά από αρκετά χρόνια την ομάδα του Απόλλωνα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πλάγι out τώρα για την Εντιλακόρη. Πάει, παίρνει την μπάλα εκεί ο Τσανιάγκ. Ζητάει κάποιο στήριγμα για να δώσει την μπάλα. Πιέζουν ψηλά. Βλέπουν τον Εσκρίτσε να μένει στην κορυφή της επίθεσης. Λίγο πιο πίσω του εκεί είναι ο Τόμας Μπράουν. Πάει να γίνει το λάθος. Κερδίζουν όμως. Χτυπάει μπάλα στο χέρι. Αφήνει. Πάει να μπει επιθυμητά στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται τελευταία στιγμή. Κάνει πολύ καλή άμυνα εκεί ο Κονομής και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ, πρώτη στατική φάση για την ομάδα τώρα της Ντίλαν Γκόρη. Συναγερμός στην αιστεία τώρα του Κουν. Επιστρέφουν όλοι πίσω. Επιστρέφει και ο Εσκρίντσε. Φωνές από τον κύριο Ρωσάδα πώς πρέπει να βγει τώρα η άμυνα σε αυτή την ο κύριος Λωσάδα, ο οποίος φωνάζει συνεχώς εκεί στους ποδοσφαιριστές του, πώς πρέπει να βγει άμυνα στην πρώτη στατική φάση, στο πρώτο κόρνερ, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα με τον Σανιάκ. Πάει να βγάλει την σέντρα, την πραγματοποιεί, εκεί πάει να κάνει κοντρόλ, κερδίζει την μπάλα δυνατό, σούτ ευτυχώς έξω, ή κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ με τον Μαλεκίδη εκεί να κρατάει το κεφάλι του, πέφτει τώρα κάτω, ας ελπίσουμε να είναι τίποτα το ανησυχητικό. Κρατάει το κεφάλι του εκεί ο διεθνής Κύπριος αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα. Ηρεμία λέει εκεί ο κύριος Ντάνιελ Χίκραφ. Ελπίζουμε να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό για τον διεθνή Κύπριο, τον αρχηγό της ομάδας του Απόλλωνα. Είναι κοντά του ο Νορβηγός, ο διαιτής σηκώνεται τώρα και ευτυχώς, αν και πήρε διέτσι το κεφάλι του, δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Ντίλα Γκόρη, που ο κύριος Βάβαλης είναι όρθιος και δίνει και αυτός συνεχώς τις οδηγίες. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της Ντίλα Γκόρη με τον Τζαλαγκόνια να είναι εκτός που θα εκτελεί. Διώχνουν όμως η μπάλα επιστρέφει πίσω. Είναι εκεί που κερδίζουν ξανά με τον Παλουλάβα ή της Ντίλα Γκόρη. Έρχεται, αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ναι, είναι φάουλ για την κυπριακή ομάδα. Το φάουλ που έγινε πολύ ωραία το κορμί του εκεί. Ο Κασπάρ έπεσε και κάτω. Ήταν φάουλ, ένα φάουλ λίγα μέτρα πάνω από το σινιάκι του κόρνερ. Έχει ευκαιρία ο Μαλεκίδης τώρα, τον βλέπουμε εδώ μπροστά από τα δημοσιογραφικά. Είναι εντάξει λέει στον κύριο Λωσάδα, δεν φαίνεται να είναι τίποτα το ανησυχητικό εκεί που πήρε, έτσι το κεφάλι του και έπεσε κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κβίντα στον Μαλεκίδη, Μαλεκίδης πίσω στον Κβίντα, δεξιά του είναι ο Κονομής. Δεν τον πιέζουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές στην Ντίλα Γκόρη. Κβίντα αφήνει πίσω στον Κονομή. Κονομή δεξιά την μπάλα. Ο Αϊβού είναι στον πάγκο. Αποκτήθηκε, δαπανήθηκε ένα αρκετό ποσό για να ο κεντρικός αμυντικός. Εκεί βεβαίως ο Γκότσο, ο οποίος έκανε την επέμβαση. Να του ευχηθούμε και αυτού ταχύ ανάρρωση. Και μπράβο έτσι κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε αυτή την πολύ μεγάλη επέμβαση. Άλλωστε όλοι οι ποδοσφαιριστές του ήθελαν και θέλουν και το δηλώνουν και ο προπονητής. Ταχύ ανάρρωση και ό,τι καλύτερο στον ποδοσφαιριστή του, στον συμποδοσφαιριστή του, τον Γκότσον. Κόρνερ, πρώτη στατική φάση τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα, μπροστά από την κεντρική εξέδρα. Δεν ξεπερνάνε τις 2.000 οι φίλοι της Ντίλα Γκόρη, ακόμη είναι ανοιχτός η βεβαίως, είναι συνεφιά πάνω, υπάρχει έτσι ζέστη, όμως είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, μπορούμε να πούμε. Εκτελείται, η μπάλα πάει πίσω, εκεί που βρίσκεται ο Λιούμπιτς. Λιούμπιτς πάει να βγάλει την σέντρα, έρχεται και διώχνει όπως την μπάλα ο Αραούχο, ο Βραζιλιάνος 22χρονος ποδοσφαιριστής τη της ομάδας της Βίλα Γκόρη. Κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα, πέφτει και κάτω. Δίνει συνέχεια, όχι, επιστρέφει και δίνει το φάουλ. Δίνει φάουλ ο κύριος Ντάνιελ Χίγκραφ, ο Νορβηγός. Ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, όπως κάνει την επίθεση στο πρώτο ημίχρονο η Ντίλα Γκόρη, η οποία μέχρι στιγμής είναι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος. Είναι ομάδα που οι ιδιοκτήτες είναι από το Ισραήλ. Όπως δήλωσε και ο προπονητής του, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές, δεν έχουν αρκετό ρόστερ. Σήμερα λείπει ο Ανούχ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θέλουν να πουλήσουν, λένε ποδοσφαιριστές. Κερδίζουν τώρα την μπάλα ξαναπίσω, κάθε την παλιά, κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα εκεί. Με κάθε την παλιά με τον Βέισμπεκ προσπαθεί να βρει εκεί τον Τόμας Μπράου. Να, η μεγάλη ευκαιρία που πάει να γίνει τώρα. Η ευκαιρία πάει να βγάλει σέντρα. Άγγελος Ανδρέου, τελευταία στιγμή, ήταν με δύναμη μπάλα. Κάνεται η μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα με τον Ευάγγελο Ανδρέου να μπαίνει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή, να μην προλαμβαίνει την μπάλα. Ήταν με δύναμη να, η πρώτη καλή ουσιαστικά φάση για την ομάδα του Απόλλωνα, που σιγά σιγά έτσι θα κερδίσει και χώρο και χρόνο και θα βρει και την ευκαιρία. Ευάγγελος Ανδρέου δέχεται τα συγχαρητήρια και τα χειροκροτήματα από τον προπονητή του. Και η μπάλα πάει πίσω τώρα out για να το εκτελέσει το ελεύθερο ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Κερελίτσε, ο Γεωργιανός, με πάρα πολύ δύναμη η μπάλα καταλήγει από την απέναντι πλευρά, πλάι out, ναι, πλάι out και όχι out, για την ομάδα του Απόλλωνα λογικά. Είχε πολύ ωραία η μεγάλη ευκαιρία με τον Τόμας Μπράουν για την ομάδα του Απόλλωνα. Μόλις στο 7ο λεπτό έκανε τη δυνατή παλιά εκεί ο Άγγελος Ανδρέου, έτρεξε να προλάβει, δεν πρόλαβε όμως την μπάλα. Χάθηκε η μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ευάγγελο Ανδρέου να μπαίνει. Ναι, μεν ήταν με δύναμη μπάλα στη σέντρα που έβγαλε ο Τόμας Μπράουν. Έρχεται όμως πίσω, κατεβάζει πολύ ωραία τώρα την μπάλα ο Μπράουν. Μόκαν Μπράου αφήνει την μπάλα δίπλα εκεί στον Κονομή. Κονομής στον Κβίντα, ο Τσέχος στον Κύπριο, τον Κονομή και αυτός από την απέναντι πλευρά στον Κασπάρ. Κασπάρ συγκλίνει. Να τώρα που πήρε την πρωτοβουλία και τις κοντινές βαλιές σίγουρες το συγκρότημα της κυπριακής ομάδας του Απόλλωνα Λεμεσού που επέστρεψε στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 4 χρόνια. Γίνεται μακρινή παλιά. Έρχεται να κερδίσει πολύ ωραία την μπάλα ο Ανδρέου. Ανοίγει την μπάλα στον Μπράουν. Αυτός αφήνει την μπάλα πίσω στον Κονομή. Έχουμε περάσει στο 8ο λεπτό πάντα από τον Τενκίρτ που τανάντε. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Σας φαίνεται ζωντανά και αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας του Απόλλωνα. Ντίλα Γκόρη 0, Απόλλωνας 0, στο 7ο λεπτό. Η καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα με τον Ευάγγελο Ανδρέου να τρέχει, να μην προλαβαίνει όμως, ήταν με δύναμη η παλιά από τον Μπράουν. Κυκλοφορία τώρα της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα με τον Λιούμπιτ. Αυτός κατεβάζει την μπάλα, έρχεται και κερδίζει ξανά την μπάλα ο Λιούμπιτ. Ποιος έκανε καλή προετοιμασία, θέλουν ένα καλό Λιούμπιτ φέτος και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη οι φίλοι και πόσο ακόμη ο τεχνικός της ομάδας του Απόλλωνα με τον Κβίντα τώρα. Κβίντα συγκλίνει, δεν τον πιέζουν ψηλά εκεί ο Σεκυλάντζε, τώρα πάει να τον πιέσει, αφήνει την μπάλα δεξιά δίπλα εκεί στον Κονομή. Κονομής πάει να τον μαρκάρει ο Μετζαλτζίλη, αφήνει την μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα τον Κούν. Ο Γερμανός, ο οποίος έκανε εξαιρετική χρονιά πέρσι, κάτι που ήταν ένας στυλοβάτης πραγματικά κάτω από τα δοκάρια και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Απόλλωνα να πάει και στον τελικό, να βγει και στην Ευρώπη. Η ομάδα του με τον Κονομή πάει να βρει τώρα τον Μαλεκίδη, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ήρεμος τώρα ο κύριος Λοσάδα, η μπάλα πάει πίσω, κερδίζουν το πλάι out, η Ντίλα Γκόρη που είναι έτοιμη να το εκτελέσουν με τον Σαν Ιάνγκ από την Ζάμπια. Σαν Ιάνγκ καθυστερεί, παίξε γρήγορα του λέει εκεί ο διαιτητής, η μπάλα πάει πίσω, κυκλοφορία τώρα της μπάλας από τον Μετσαζβίλη. Μετσαζβίλη έκανε καλό κοντρόλ εκεί, ήρθε ο Λιούμπιτς, βγάζει την μπάλα σε πλάι out, το πλάι out είναι ξανά για την γηπεδούχο ομάδα την Ντίλα Γκόρη, οι οποίοι είναι έτοιμοι τώρα να το εκτελέσουν ξανά με τον Τάλ. Η μπάλα που είναι ακριβώς μπροστά από τον πάγκο, εκεί που βρίσκεται ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα, βγήκε με πάρα πολύ δύναμη ο Κβίντα, έβγαλε την μπάλα αυτή την φορά κοντά εκεί που βρίσκεται ο προπονητής της ομάδας της Ντίλα Γκόρη, ο κύριος Βάβαλης. Πάει να το εκτελέσουν τώρα με δύναμη κάτι του είπε και στο αυτή του Σαν Ιάνγκ από την Ζάμπια. Δεύτερο συνεχόμενο play out, ξανά κάτι του λέει ο Ελλαδίτης ή του Απόλλωνα που έχουν επιστρέψει όλοι και είναι στελά μαρκαρισμένοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Ντίλα Γκόρη. Έρχεται πίσω τώρα ο Σκρίτσε για να μιλάει σε κάτι παιχνίδι, πάει να κάνει προσωρινά το λάθος. Έρχεται ο Μπ Μπράουν διώχνει όπως την μπάλα με πάρα πολύ δύναμη. Πιο ψηλά από όλους ο πανύψηλος εκεί κεντρικός αμυντικός βγήκε με πάρα πολύ δύναμη ο Γερμανός Λαμάρ όπως είναι γνωστός. Η μπάλα καταλήγει από την απέναντι πλευρά στον άλλο συμπατριώτη του, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Απόλλωνα, τον Κούν. Ο Κούν αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κρίντα. Δεν ακούγονται τίποτα εδώ στη Δηλαγκόρη. Ακούγονται μόνο οι 200 φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό με ομοιόμορφα τιμή.

0: Ξανά κάδοχος της μπάλας, του δίνει τώρα την μπάλα. Κβίντα από την αριστερή πλευρά. Πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Εκεί που είναι ο Λιούπιτς. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα στον Σκρίτσε και ξανά πίσω στον Λιούπιτς. Λιούπιτς στον Πράουν. Αν κυκλοφορία τώρα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα. Λιούπιτς. Λιούπιτς δεξιά την μπάλα στον Κβίντα. Κβίντα στον Λιούπιτς. Όλα αυτά λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, φίλες και φίλοι του Σπόρ FM 95. Ακούτε πάντα την πρώτη αθλητική συχνά της χώρας. Πίσω η μπάλα στον Λιούπιτς, ο οποίος ήρθε πίσω τώρα, το στοχώρησε, πήγε πιο μπροστά λίγο Μαλεκί. Και η μπάλα καταλήγει πίσω στον Κούν. Ο Κούν στον Κβίντα. Κβίντα έχει δεξιά του και αφήνει την μπάλα στον Λιούπιτς. Αυτό που είπαμε, ήρθε πίσω να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Αφήνει στον αρχηγό τον Μαλεκίδη και αυτός κάθε την παλιά με στόχο τον Τόμας. Τόμας πάει να βγάλει την σέντρα. Έρχεται όμως με πάρα πολύ δύναμη και διώχνει την μπάλα ο Αραούχο, ο 22χρονος Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Ντίλα Γκόρη. Η μπάλα καταλήγει πίσω στον τεπαδοφύλακα τον Κούν.
1: Μια ανωτελεία για να γυμνώ, απλά να εξυπηρετήσω κάποιους φίλους ακροατές. Φίλε 399, το είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει ένα ατύχημα στο ύψος του Ιδαλίου. Έχει ανατραπεί ένα φορτηγό που κουβαλούσε χαλίκια. Έχουν γεμίσει οι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου χαλίκια. Είναι αδύνατη η ροή αυτοκινήτων. Από τις 5 και 4, όπως με ενημερώνει και ο φίλος Κωνσταντίνος Προκοπίου, έχουν παραλύσει τα πάντα. Απίστευτη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Λοιπόν, συνεχίζει η Αναγή.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα βρει έτσι η χρυσή δομή και να μην ταλαιπωρούνται οι συμπατριώτες μας. Με τον τώρα η μπάλα πίσω, εκεί που βρίσκεται ο Βέιζμπεκ.
1: Ενάκο δύσκολο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Η ευκαιρία που πάει να γίνει, συγγνώμη, γίνεται ο Πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα, κόλ! 0-1, σκοράρει η ομάδα με τον Μπράουν. Η ομάδα του Απόλλωνα σκοράρει μόλις το 13ο λεπτό. 0-1, κόλ για την ομάδα μας, κόλ για την ομάδα του Απόλλωνα. 0-1, μόλις στο 13ο λεπτό. Πρέπει να είναι ο Μπράουν ο οποίος πετυχαίνει το κόλ. Η ομάδα του Απόλλωνα πετυχαίνει αυτό που ήθελε. Νορβηγός δείχνει σέντρα. 0-1. Γκολ για την ομάδα της, για την ομάδα του Απόλλωνα, με τον Μπράουν να είναι ο ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει το γκολ. Να δούμε ο ποδοσφαιριστής. Ο Τόμας είναι τελικά ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πετυχαίνει το γκολ. Να είναι αυτό που ήθελε με τον Μπράιτον. Ο Τόμας πετυχαίνει το γκολ στο 13ο λεπτό. Ο Τόμας πετυχαίνει το γκολ. Ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Απόλλωνα. Ό,τι καλύτερο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, για την ομάδα μας με τον Μπράιτον Τόμας να σκοράρει, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1, αναγράφει ο φωτεινός πίνακας, πανηγυρίστηκε εξ αλλά από τους 200 φίλους της ομάδας του Απόλλωνα πήγαν όλοι μια καλιά. Να τώρα που χρειάζεται προσοχή, πάει να βγει τώρα μπροστά με τον Νετάλ, πάει αυτό να βγάλει τη σέντρα, εκεί που τον πιέζει ο Κβίντα, κερδίζει ξανά η ποδοσφαιριστής της Ντίλα, μπάλα πάει πίσω, πάει να κατεβάσει την μπάλα εκεί ως Σεκυλάντσε, Σεκυλάντσε αποφέρει τον προσωπικό του αντίπαλο, έρχεται, πέφτει πολύ ωραία εκεί ο Μαλεκίδης, διώχνει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει πάει από την απέναντι πλευρά στον Τόμας, ο οποίος πέτυχε και τον γκολ, ο οποίος ήταν ταχύτατος εκεί, έβγαλε μια ασίστ στον Ανδρέο στο 7ο λεπτό, όμως κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 13ο λεπτό, ο δραστήριος αυτός, ο Μπράιντον Τόμας, 0-1. Προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα, ό,τι καλύτερο, γκολ για την κυπριακή ομάδα, γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα στο 13ο λεπτό, με τον Λιούπιτς, ο οποίος αφήνει τώρα την μπάλα πίσω, εκεί που βρίσκεται ο Κβίντα. Κβίντα κατέβασε την μπάλα πίσω, αριστερά στον τερματοφύλακά του τον Κούν. Ο Κούν τώρα δεν έχει έτσι να βιάζεται όπως στην προηγούμενη φάση, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Κβίντα και αυτός τον Λιούπιτς έχει έρθει πίσω, φίλες και φίλοι του Sport FM, Σάβα Κοσάρη. Ο Λιούπιτς πάει στον χώρο του κέντρου, είναι αυτός που μοιράζει παιχνίδι και πάει λίγο πιο μπροστά τώρα ο Μαλεκίδης. Η μπάλα πάει πίσω στον Κβίντα. Κβίντα κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Εκεί που βρίσκεται πάει να γίνει προσωπικά το λάθος. Έρχεται όμως ο Κβίντα εκεί ανίκητος. Αφήνει την μπάλα δεξιά. Και καλύτερα πίσω στον τερματοφύλακά του, εκεί τον Κούν. Ο Κούν δεξιά την μπάλα στον Κασπάρ. Κασπάρ κυκλοφορία τώρα της μπάλας, η μπάλα πάει πίσω στον Ευάγγελο Ανδρέου. Ευάγγελος Ανδρέου πιο πίσω την μπάλα στον Κονομή, οι δύο Κύπροι. Κονομής στον Κούν. Νικούν στον Λιούμπιτ. Πάρα πολύ ωραίο κοντρό παιχνίδι. Πάση γκέιμ από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στον Απόλλωνα. Στον Ευάγγελο Ανδρέου. Ο αυτός αφήνει την μπάλα στο Μαλεκίδη. Να τώρα που έχει και την ψυχολογία με το μέρος της ομάδας του Απόλλωνα. Κάθε την παλιά δεξιά τώρα στον Μπράουν. Αυτός δεξιά την μπάλα στον Γκασπάρ που έχει προωθηθεί. Γκασπάρ αλλάζει.

0: πολύ ωραία την μπάλα πίσω στον Μπράουν. Πάρα πολύ ωραίες εναλλαγές της μπάλας. Με όλα αυτά λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Ευαγγέλο Ανδρέου. Τώρα να συγκλίνει, να τον πιέζουν δύο ποδοσφαιριστές. Αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί που βρίσκεται ο Μπράουν. Ο Μπράουν πάει να βγάλει τώρα την σέντρα. Η μπάλα είναι ψωμένο το σημειάκι. Είναι πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι ακριβώς κοντά στο σημειάκι του corner για την ομάδα της Τυλακόρη. Μένουν ψηλά τώρα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα, κάτι που είδαμε και στα φιλικά παιχνίδια στην προετοιμασία. Θέλουν να πιέσουν ψηλά τον αντίπαλο, ούτως ώστε να γίνει λάθος και να το εκμεταλλευτούν, να πετύχουν το στόχο που δεν είναι τίποτα άλλο το γκολ. Το γκολ που ήρθε στο 13ο λεπτό προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα εδώ στο Τενκίτς Μπουρτανάντζε με 0-1. Φάουλ τώρα δίνει επιθετικό ο κύριος Ντάνιελ Κίγκραφ. Το φάουλ το οποίο είναι για την ομάδα της Τυλακόρη. Με τον προπονητή τώρα της ομάδας του Απόλλωνα σαφώς ικανοποιημένος να βλέπει την ομάδα του στην πρώτη ουσιαστικά καλή ευκαιρία να πετυχαίνει το στόχο που δεν ήταν τίποτα άλλο από το γκολ. Τον γκολ το οποίο βεβαίως πολύ έξυπνη παλιά πάσα από τον Κονομή με τον Μπράιτον Τόμας να τρυπώνει κληρορεκτικά μέσα στον αμυντικό, να πλασάρει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα εδώ στον Τενκίτς Μπουρτανάντζε, στον Κόρη της Γεωργίας. Πάει τώρα να γίνει ξανά εκεί η κυκλοφορία της μπάλας, αλλά πίσω με τον να πιέζουν ξανά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα με τον Κονομή. Ξεκίνησε τον κόλλα από τα δικά του πόδια. Η μπάλα με τον πάει πίσω εκεί που χρειάζεται τώρα προσοχή από τον Κβίντα. Πάει να βγάλει μια σέντρα. Αυτό που είπαμε, στο πουθενά εκεί δεν υπήρχε κανείς ποδοσφαιριστής. Η μπάλα καταλήγει έξω. Είναι πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα της Τυλακόρη. Έχουμε περάσει στο 19ο λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στις 95, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Δεύτερος προβληματικός του Conference League στο Τενκίντς Μπουρτανάντζε, στον Κόρη της Γεωργίας, Τυλακόρη 0. Ο Απόλλωνας Λεμεσού 1 με γκολ στο 13ο λεπτό. Ο Τόμας μετά από πολύ ωραία παλιά, εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Απόλλωνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1 για την ομάδα της, του Απόλλωνα, με τον Τομάς να είναι πολύ καλός από το πρώτο λεπτό. Να δούμε, χρειάζεται προσοχή εδώ. Έρχεται, μπράβο στο Μαλεκίδη. Έδιωξε την μπάλα, η μπάλα δεξιά στον Κβίντα. Κβίντα ξαναπίσω την μπάλα στον Τόμας. Τόμας κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στον Λιούμιτς, αυτό στο Μαλεκίδη. Έχει χώρο και χρόνο, είναι ταχύτατος ο Μαλεκίδης. Άνοιξε λίγο την μπάλα. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια να κερδίζει. Έρχεται όμως με πάρα πολύ δύναμη ο Γιαμπρό και διώχνει την μπάλα. Η μπάλα που κερδίζεται ξανά από τον Γκασπάρ. Γκασπάρ στον Κονομή, Κονομή στον Γκασπάρ, αυτό στον Ευάγγελο Ανδρέου. Ευάγγελος Ανδρέου πέφτει κάτω, δεν είναι φάουλ, κερδίζουν οι Τυλακόροι, χρειάζεται προσοχή τώρα. Φωνές από τον κύριο Βάβαλη, πάει να μπει σέντρα, εκεί που κερδίζει είναι ο Σεχιλάντζε, πάει να μπει επικίνδυνα. Μπράβο, εκεί πέφτει πάρα πολύ ωραία ο Τσέχος, ο αμυντικός, ο Στυλοβάτης, ο Κβίντα, έδιωξε την μπάλα, κερδίζουν όμως ξανά οι Τυλακόροι με τον Σαν Ιάνκ. Ο Σαν Ιάνκ αφήνει την μπάλα δεξιά εκεί στον Γερμανό, τον πανύψηλο κεντρικό αμυντικό, τον Λαμάρ. Ο Γερμανός ο Λαμάρ, ο οποίος κρατάει εξακολουθεί την μπάλα, πάει τώρα ο Σκρίτσε να του κλείσει το οπτικό πεδίο, να μην το αφήσει να δώσει σέντρα. Βρίσκει όμως τον τρόπο, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Γιάπρο. Αυτός πάει να βγάλει σέντρα, ελέγχει την μπάλα, την αφήνει να καταλήξει σε πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Απόλλωνα με το Μαλεκίδη να βάζει εκεί το κορμί του πολύ ωραία και η μπάλα να καταλήγει σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Απόλλωνα που πάνε τώρα εκεί να το εκτελέσουν. Δεν βιάζονται βεβαίως οι ποδοσφαιριστές με τον Μπράιτον Τόμας να σκοράρει, να πετυχαίνει το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της ομάδας του Απόλλωνα μετά από αρκετά χρόνια στο 13ο λεπτό, μετά από πολύ ωραία παλιά που ξεκίνησε από τα πόδια του Κονομή. Πάει να βγει τώρα ξανά η σέντρα η ομάδα του Απόλλωνα που είχε καλή ευκαιρία και με τον Ευάγγελο Ανδρέου στο 7ο λεπτό. Γίνεται μια μακρινή σέντρα με στόχο το πουθενά, ευτυχώς εκεί που είναι ο Κβίντα. Βίντα πάει να κατεβάσει την μπάλα, την φέρει εκεί δεξιά στον Γκασπάρ και αυτό στο Λιούπιτς. Κάνει καλό παιχνίδι, Λιούπιτς. Πάει να βρει τον Ευάγγελο Ανδρέου, εκεί που είναι ο Λαμάρ. Ο Ευάγγελος Ανδρέου πάει να τρυπώσει ανάμεσά τους. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο Εσκρίτσε. Η μπάλα αυγή θα είναι κόρνερ και έτσι είναι κόρνερ. Δεύτερη στατική φάση για την ομάδα του Απόλλωνα. Δεύτερο κόρνερ, συναγερμός και έχει ευκαιρία να δώσει οδηγίες ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα, ο οποίος σαφώς ικανοποιημένος. Όρθιοι όλος ο κόσμος από την απέναντι πλευρά, οι 200 ηρωικοί φίλοι της ομάδας του Αμπρόνα δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Ένας πρέπει να στέκεστε, λέει ο τέταρτος διαιτητής εκεί στον κύριο Λοσάδα, που σηκώστηκε και για να δώσει τις οδηγίες ο βοηθός. Ένας πρέπει να δίνει τις οδηγίες, λέει, και πάει κάθεται ο βοηθός του και όλα είναι έτοιμα να εκτελεστεί το κόρνερ τη στατική φάση για την ομάδα του Απόλλωνα. Η μπάλα από την αριστερή, όπως είναι το κόρνερ, από την απέναντι πλευρά, πάει εκεί, ζητάει κάποιο στήριγμα, συγχωρείται το χέρι του, να η ευκαιρία που πρέπει να γίνει, γίνεται ο πλασέ, Μαλακίδης δεν κάνει καλό κοντρόλ, τελευταία στιγμή τσίμπησα την μπάλα εκεί ο Λαμάρ και την έδιωξα και πάει τώρα να βγει μπροστά, όμως δεν υπάρχει κανείς, είναι ο Κουν. Ο Κουν, ο οποίος αφήνει την μπάλα αριστερά, εκεί στον ήρθε πίσω, στον, και στον Μπράουν. Μάρκαν Μπράουν αφήνει την μπάλα στον σκόρερ, αυτός που κάνει την διαφορά, τον Μπράιτον Τόμας.
1: Μπράντον Τόμας, Γιαννάκη μου. Μπράντον Τόμας συνεχίζει, συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι.
0: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός πραγματικά. Ο Τόμας, ο οποίος έρχεται και πίσω, μοιράζει, κάνει παιχνίδι, είναι πραγματικά πολύ καλός. Δεν υστερεί κανείς μέχρι στιγμή, Σάβα. Έτσι θα ήθελα και τα δικά σου σχόλια, βλέποντας την ομάδα του Απόλλωνα να ξεκινά συντηρητικά, ήσυχα, ήρεμα πίσω στην άμυνα και μετά να ξεκινάει έτσι η κουρδιστή, σαν μια κουρδισμένη μηχανή και να πετυχαίνει το στόχο που δεν ήταν άλλος. Το γκολ που ήρθε στο 13ο λεπτό, όπως τώρα να δούμε αυτή τη φάση με τον Τόμας, πάει να κατεβάσει την μπάλα, εκεί όμως που δεν υπάρχει κανείς οι ποδοσφαιριστές του, έρχεται με πάρα πολύ δύναμη ο Γιαρπό και διώχνει την μπάλα, η μπάλα είναι πλάγι out, το πλάγι out είναι για την Τίραν Κόρη, Σάβα Κοσάρη, ακούμε έτσι τα δικά σου σχόλια στα πρώτα 23 λεπτά εδώ στην Γεωργία στο Τεντζί.
1: Θα πω αυτό που είχα πει για την Ομόνια, είναι πολύ καλύτερη εικόνα του Απόλλωνα από αυτήν που αναμέναμε ότι θα είχε σε αυτό το χρονικό σημείο. Και να προσθέσουμε, Γιαννάκη μου, ότι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια να μεταφέρουμε όλα τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη είναι οι καλοί μας φίλοι, η Mega Pet Plus, η Alumin Cyprus και η Veni Cook & Dine, τους οποίους και ευχαριστούμε για την αγάπη τους. Συνεχίζεις, Γιαννάκη μου.
0: Ναι, ναι, λογικά με τους υποστηριχτές μας, έτσι με τους χορηγούς, για να έρθει και αυτή η περιγραφή από την κόρη Γεωργίας. Συνέχεια, Μπράουν κερδίζει την μπάλα, έγινε το λάθος ευτυχώς από την Τίλαν Κόρη. Κερδίζει ο Βάγγελος Ανδρέου, δεν κάνει καλό κοντρόλ, άνοιξε λίγο την μπάλα και πάει να βγει τώρα μπροστά με τον Τάλπο Σενεγαλέζο. Πέφτει πάρα πολύ ώρα ο Κονομής, κάνει καλό παιχνίδι. Ο κεντρικός αμυντικός έχει να μάθει και μαθαίνει και συνεχώς από τον Κβίντα, έπεσε στα πόδια του, έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα, η μπάλα δεξιά έρχεται εκεί με τον Κικαμπίτσε για να κερδίσουν την μπάλα. Κικαμπίτσε αφήνει την μπάλα δεξιά στον Σαν Ιάνγκ. Ο Σαν Ιάνγκ πιέζεται, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Κικαμπίτσε. Κικαμπίτσε πίσω στον τερματοφύλακα του τον Κέρες Ελέτσε. Ο Γεωργιανός 27χρονος πάει να βρει από την απέναντι πλευρά. Έρχεται όμως ξανά ο Κονομής, αφήνει με κεφαλιά την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του τον Κουν. Κουν κατεβάζει την μπάλα στον Λιούμπιτς. Λιούμπιτς στον Κβίντα. Κβίντα δεξιά την μπάλα στον Κονομή. Κονομής έχει τον Κασπάρ. Ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Μπράουν. Μπράουν στον Κασπάρ. Με καλή κυκλοφορία ξανά όλα αυτά έφτασαν στον χώρο του κέντρου οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα. Με τον Κασπάρ στον Κβίντα. Κβίντα πάει να τον πιέσουν αριστερά, αναγκάζεται να δώσει, να σπάσει την μέση του, να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, αφήνει την μπάλα στο Λιούμπιτς, κάνει πολύ καλό κοντρόλ, έρχεται λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Τόμας, Τόμας έξω από τη μεγάλη περιοχή, τώρα πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, αφήνει ο Βάγκερος Ανδρέου την μπάλα στον Κασπάρ, Κασπάρ πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, να η ευκαιρία με τον Τόμας, βγαίνει εκεί και με τα κροδάκτυλα, διώχνει την μπάλα, ο Κένες Ελίτσε, να η καλή ευκαιρία και όλα αυτά από την πολύ ωραία καλή κυκλοφορία που είχε η ομάδα του Απόλλωνα, πέφτει εκεί ποδοσφαιριστής της ομάδας. Της Dylan Gory με τον Ευάγγελο Ανδρέου να δέχεται τώρα τις παρατηρήσεις από τον Ντάνιελ Κίκραπ, έφυγε από την δεξιά πλευρά, ήρθε στην αριστερή, έπεσε
1: μια ανάσα φίλε Γιαννάκη. Απλά ο φίλος ο Παντελής ο Κωνσταντίνο επιβεβαιώνει και τον Κωνσταντίνο τον Προκοπίου νωρίτερα για το θέμα του χειρισμού του ισόλης κατάστασης του χάους που έχει προκληθεί στον αυτοκινητόδρομο με το ατύχημα στο Δάλι. Ο φίλος ο Παντελής λέει, δίνει έτσι τη σύστασή του. Ο μόνος τρόπος για να φύγει κάποιος από Λευκοσία είναι να βγει από Λατσιά, να πάει Δάλι από τον πίσω δρόμο, από τον παλιό δρόμο και να κατευθυνθεί μέσω Λιμπιών για Λάρνακα ή Δάλι Νήσου για Λεμεσό. Να σε καλά φίλε Παντελή, να σε καλά. Λοιπόν. Και ο φίλος 715 νομίζω ότι Τα ίδια περίπου λέει, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζεις Γιαννάκη μου.
0: Ναι, βγήκαμε σε διακόψουμε ξανά όταν πήγε να γίνει και έγινε καλή φάση, όμως ήταν δύναμη μπάλα, δεν την πρόλαβε εκεί ο ποδοσφαιριστής της ομάδας του Απόλλωνα που έτρεχε, ήταν ο Λιούμπιτς, ο οποίος κάνει και αυτός πολύ καλό παιχνίδι, ήταν με δύναμη όμως η μπάλα δεν, την, δεν προσπάθησε να, να τρέξει, την άφησε να καταλήξει out για την Λαγκόρη, οι οποίοι τώρα δίνουν την μπάλα σε κόρνερ μετά και έκαναν λάθος και ευτυχώς μακάρι να κάνουν αρκετά στο σημερινό παιχνίδι. Παίρνει την μπάλα τώρα για να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο αρχηγός, ο Μαλεκίδης. Αυτός τον Μπράουν πιο δεξιά την μπάλα στον Κασπάρ. Έχει αριστερά του τον Κονομή, του οποίου τη δίνει την μπάλα. Έχουμε περάσει στο 27ο λεπτό. Πάντα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στο Τενκίτς Μπουρτανάντζε, στο Γκόρι της Γεωργίας. Τίλα Γκόρι 0, Απόλλωνας Λεμεσού 1, τον γκολ ο Τόμας στο 13ο λεπτό. Η μπάλα τώρα είναι στον Λιούμπιτς. Λιούμπιτς ο οποίος βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του, αφήνει την μπάλα αριστερά, εκεί κάθε την παλιά στον Βέισμπεκ. Βέισμπεκ πιο αριστερά στον Τόμας, ο Τόμας ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι, έχει το χώρο, αποφεύγει τον προσωπικό αντίπαλο, δεύτερο αντίπαλο, πάει να γίνει το σούτο, κάνει γκολ! Τι ωραίο! Με τον Βέισμπεκ να σκοράρει 0-2, σερβιρέ ο Τόμας, εκεί που ήταν ο Βέισμπεκ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πόπο! Τι κάνει ο Απόλλωνας, ουσιαστικό παιχνίδι, πάρα πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας. Ο Τόμας ο οποίος απέβηκε δύο προσωπικούς αντιπάλους, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε δεξιά και αφήνει την μπάλα με την μπάλα εκεί με την, με την ομάδα της να κερδίζει, με την ομάδα του Απόλλωνα να σκοράρει 0-2 στο 27ο λεπτό. Η ομάδα του Απόλλωνα με τον Βέισπεκ, η μπάλα αναπάβεται για δεύτερη φορά στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Κερελετσέ, ο οποίος είδε μόνο την μπάλα να αναπάβεται για δεύτερη φορά στα δίχτυα. Ναι φίλες και φίλοι του Sport FM 95-0-2, προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα, ό,τι καλύτερο, προβάδισμα μαξιλαράκι, δύο γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα αυτή τη φορά με τον Βέισμπεκ στο 27ο λεπτό, η μπάλα στα δίχτυα, προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα, προηγείται η κυπριακή ομάδα 0-2 μέσα στον Τενκί. Μπουρτανάτζε έχει το πάνω χέρι, η ομάδα του Απόλλωνα που είναι πάρα πάρα πολύ καλή πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από αρκετά χρόνια. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 0-2. Τώρα ηρεμία συστήνει ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα. Η μπάλα πάει πίσω, ο κ. Λοσάδο, ο οποίος είναι όρθιος από το πρώτο λεπτό και δίνει τις δικές του οδηγίες. Πανηγυρίζεται βεβαίως και αυτό το γκολ από τους φίλους της ομάδας του Απόλλωνα. Μπάλα τώρα καταλήγει από την απέναντι πλευρά με τον Κβίντα. Κβίντα στο Κονομή, συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου, καθυστερεί, βλέπει και αφήνει την μπάλα δεξιά στον Μπράουν. Μπράουν μια κάθετη παλιά τώρα με στόχο εκεί τον Βέισμπεκ. Βέισμπεκ πάει να κατεβάσει πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Με τον συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Τόμας. Τόμας έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα έχει τον Μαλεκίδη. Τόμας δεν αφήνει την μπάλα δεξιά ξανά στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδη στον, πάει να κάνει το λάθος εκεί ο Τόμας και βγαίνει τώρα μπροστά. Χρειάζεται προσοχή σε αυτή την φάση. Πάει φεύγει τα αρχίδα εδώ σε Κιλάντζε. Σε Κιλάντζε πάει να ανοίξει την μπάλα, την ανοίγει από την αριστερή πλευρά εκεί που βρίσκεται ο Τάλ. Τάλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχουν οπισθοχωρήσει όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα. Η μπάλα πάει αριστερά τώρα προς το μέρος του Τζαλαγκόνια. Πάει αυτό να βγάλει την σέντρα. Καθυστερεί, πάει να του κάνει άμυνα εκεί ο Μαλεκίδης. Έρχεται και ο Τόμας. Έρχεται ο Κβίντα και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ντίλα Γκόρι. Θέλει να πετύχει, μακάρι να μην τα καταφέρει. Γκόρ να μειώσει τουλάχιστον και να προσπαθήσει να πούμε ότι η Ντίλα Γκόρι πριν να έρθει στην Ελεμεσό έχει να αντιμετωπίσει την Κυριακή και παιχνίδι Κυριέλου. Κάτι βεβαίως που έχει την έντονη αντίδραση από τον κύριο Βάβαλη, τον προπονητή της ομάδας. Με το κόρνερ τώρα για την ομάδα.
1: Να εκτέλεσει το κόρνερ και θα πάμε Λάρνακα.
0: Μάλιστα κόρνερ τώρα για την ομάδα της Ντίλα Γκόρι με τον Μεντσιλατσβίλη να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Το εκτελεί, η μπάλα πάει να καταλήξει σε πλάγιο out, είναι πλάγιο out. Το πλάγιο out είναι για την Ντίλα Γκόρι.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Η εξέλιξη του παιχνιδιού μας ευνοεί να φύγουμε με άνεση να πάμε Λάρνακα εκεί που αρχίζει σε πολύ λίγο το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ. Πάμε στον Αντρέα τον Σταύρο. Έλα Αντρέα μου.
2: Καλησπέρα ξανά, Σάβα, σε σένα, στο Γιαννάκη, στους φίλους ακροατές του Sport FM 95. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στην ΑΕΚ Αρένα, στην Λάρνακα. Πρώτο σφύριγμα από τον Γάλλο διαιτητή, τον κύριο Ρίκ Βοτελιέρ. Στη σέντρα είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Κύπρου. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Μάουρο Καμοραρέζη και μαγάρι να κρατήσει και ο Απόλλωνας στο πολύ σημαντικό προβάδισμα που έχει πάρει τη Γεωργία κόντρα στην Τηλακόρη. Και εννοείται να τα πάει περίφημα και η Πάφος που θα παίξει στις 10 εκτός έδρας με τη Χάι του Σπλίτ. Εντεκάδες παιχνιδιού και ενώ διανύουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ, κάνα τα δοκάρια είναι ο Ανδρέας Παρασκευά, τερματοφύλακα που εμπιστεύεται αρκετά ο Μάουρο Καμορανέζη, το χρησιμοποιούσε και στα φιλικά και του δίνει φανέλα βασικού στο πρώτο πρωταγωνιστικό παιχνίδι της ΑΕΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και αν δεν κάνω λάθος είναι και το πρώτο παιχνίδι γενικά του Ανδρέα Παρασκευά στην Ευρώπη. Αυτός ήταν κατά τα δοκάρια. Πιλέας, Βάτερ, Χορ, Μιλίσεβιτς και Νιραμόν στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή Ρέπας, Λέρες και Πάνκοφ και στην επίθεση Ιβάνοβιτς, Πάγιτς και Λαγιούνι. Για την ομάδα της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την ομάδα του Αλμόκ Κοέν. Κατά τα δοκάρια είναι ο Μικελ Σίλβα, Αντουί Κοχέν με το νούμερο 5, ο Γκίλ Κοχέν, ο Καραπάλ και με το νούμερο 16. Ο Λιαρτέν Κοχέν είναι στην άμυνα, στη μεσαία γραμμή Βορκότα, Κάνκ και Μούς και στην επίθεση Ανσά, Σουά και ο Ομέρ Αντζίλι, ο οποίος όποτε έπαιξε στο Ισραήλ διέπρεψε, όποτε πήγε εκτός Ισραήλ δεν κατάφερε να κάνει τίποτα ούτε στη Γρανάδα, ούτε στον Αποέλ, αλλά ούτε και στην Ομόνια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό χωρίς κάποια φάση, χωρίς να έχει κρατήσει περισσότερο την μπάλα κάποια ομάδα. Τώρα η ΑΕΚ την έχει στην κατοχή της με τον αρχηγό τον Φόγε Μιλίτσεβιτς, ο οποίος χθες στην διάσκεψη τύπου μίλησε και είπε πως αγαπά την πόλη της Λάρνακας, αγαπά την ΑΕΚ.
0: Είναι μια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα, κεφαλιά πάνω στη γραμμή, πέφτει ο τερματοφύλακας και μαζεύει την μπάλα ο Κερεσελίτσε. Αυτή η φάση στο 33ο λεπτό, ναι Σάβα, κάτι θα έλεγες?
1: Όχι, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, πολύ μεγάλη ευκαιρία πραγματικά.
0: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, προηγείται με 0-2, επιστροφή ξανά κοντά στο Σάβα Κοσάρη.
1: Πριν πάμε στον Αντρέα να ενημερώσω τον φίλο 419 για το ατύχημα που έγινε στην περιοχή του Δαλιού. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα η ροή των αυτοκινήτων, μέχρι πριν από λίγο δεν εκείνη το αυτοκίνητο, οπότε δεν ξέρω αν θα επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις τον παλιό δρόμο προς Λευκοσία για να αποφύγεις τον αυτοκινητόδρομο στο ύψος του Δαλιού, φίλε 419. Λοιπόν, να σε καλά, πάμε στον Ανδρέα τον Σταύρου.
2: Μακάρι να είναι όλα καλά στο ατύχημα που έγινε. Είμαστε στο τρίτο λεπτό στην Λάρνακα, ΑΕΚ, Πεϊτάρ 0-0, Αντζίλη από δεξιά κρατά την μπάλα, προωθήθηκε και ο Αντουί, σε αυτόν θα πασάρει το γύρισμα από τον Αντουί, δεν απομακρύνε καλά ο Βαντερχόρν, αλλά υπήρχε offside την στιγμή που έκανε την πάσα ο Αντζίλη από τα δεξιά προς τον Αντουί, τον δεξιό μπακ που προωθήθηκε. Ο Αντουί ήταν σε θέση offside, σηκώθηκε ψηλά η σημαία από τον δεύτερο βοηθό, τον Γάλλο Φλωριάν Κονζάλβες Δε Αραούχο. Είναι Γάλλοι διαιτητές για αυτό το παιχνίδι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, στον γύρο που δεν υπάρχει ακόμη VAR, γιατί έτσι είναι το Conference League. Μετέπειτα στους προκριματικούς γύρους μπαίνει το Conference League. Θα δούμε και κάποια καινούργια πράγματα από αυτά που είδαμε στο Μουντιάλ με τους νέους κανονισμούς, με το χρόνο στην εκτέλεση, το πλάγιο ή την επαναφορά και τα hydration break, τα οποία χρειάζονται στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι, γιατί σήμερα θεωρώ ότι είναι ίσως και η πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής του καλοκαιριού. Είναι και πάρα πολύ υγρασία στη Λάρνακα. Για μας είναι δύσκολο, πόσο μάλλον για τους παίκτες που είναι μέσα στο γήπεδο και τρέχουν πάνω κάτω. Πόσο αντίξωες είναι οι συνθήκες. Να δούμε όμως πώς θα επηρεάσουν ή δεν θα επηρεάσουν αυτές οι δύσκολες συνθήκες και τους παίκτες. Λαγιούνι και Μιραμόν παίζουν υπέροχα το 1-2 από δεξιά για την ΑΕΚ. Σέντρα του Μιραμόν και κόντρα πάνω στο πόδι του Κοχέν και πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι για την ΑΕΚ Λάρνακα στο 5ο λεπτό. Πάρα πολύ γρήγορη και ωραία ανάπτυξη από τους ποδοσφαιριστές του Μάουρο Καμορανέζη. Από δεξιά Λαγιούνι και Μιραμόν έλεγξαν ωραία την μπάλα, συνεργάστηκαν και το κέρδος ήταν corner για τους κιτρινοπράσινους στο παιχνίδι μας, όπου η μετάδοση είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil. Κουστάβο Λέδες στην εκτέλεση του corner από δεξιά. Ο Πορτογάλος είναι αυτός που θα εκτελέσει, γεμίζει η αντίπαλη περιοχή. Ο Λέδες εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, έγινε μια κεφαλιά. Νομίζω ήταν από ποδοσφαιριστή της Μπεϊτάρ τελικά. Αν και διεκδίκησαν την μπάλα στον αέρα τόσο ο Βαντενχόρν αλλά και ο Μπάγιτς εντός μικρής περιοχής μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Κουστάβο Λέδες, η μπάλα τελικά πέρασε έξω από ποδοσφαιριστή της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από την άλλη πλευρά τώρα, την αριστερή, από την δεξιά πλευρά εκτελέστηκε και το προηγούμενο κόρνερ. Τώρα ο Λέδες πήγε από την άλλη πλευρά, την αριστερή, ακριβώς μπροστά από την ανατολική κερκίδα εδώ στην αρένα για να εκτελέσει το νέο κόρνερ για λογαριασμό της ΑΕΚ. Εκτελεί ο Λέδες απομάκρυνση από τους Ισραηλινούς με τον Καραβάλ. Η επαναφορά από πλευρά ΑΕΚ δεν έγινε. Η Μπεϊτάρ προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Παρενέβη ο Ιβάνοβιτς. Γύρισε πίσω στον Πιλέα και αυτό στον Μιραμόν. Ο Πιλέας στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεταγραφή από την Πάφος FC. Ο Κώστας Πιλέας, ο οποίος πέρσι έπαιζε στα προκριματικά και την League του Champions League με την Πάφο. Ιβάνοβιτς τώρα από αριστερά απέναντι από τον Αντουί. Ιβάνοβιτς έχει την μπάλα στα αριστερό και δύο παίκτες κοντά του. Καθυστερεί, περιμένει την προώθηση. Νομίζω εκείνον που περίμενε ήταν τον Ρέπας, αν προλάβα να το καλά. Ο Ιβάνοβιτς καλαπέρνει μπάλα, συνεργάστηκε μαζί με τον Πιλέα. Εκτός περιοχής ο Ιβάνοβιτς δεν κάνει σουτ, προτιμά να πασάρει δεξιά τον Λαγιούνι, ο οποίος κατέβασε σε πρώτο χρόνο, δεν μπόρεσε να περάσει από το εμπόδιο του Γιαρντέν Κοκέν. Απομάκρυνση μπάλα σε ένα σημείο που ο Μιλίτσεβιτς διεκδίκησε μαζί με τον Αντσά. Ο Αντσά πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Μιλίτσεβιτς. Ήταν φόλια κίτρινη και θα την δεχθεί από τον Ερίκ Βοτελιέρ, τον διαιτητή του αγώνα. Σωστά, κατ' εμέ βγάζει αυτή την κίτρινη κάρτα ο Γάλλος διαιτητής.
1: Αφού έχουμε μια μικρή διακοπή, σωστή όντως η κίτρινη, είσαι σωστός Ανδρέα μου. Κάτι πήγε να κάνει η Ντελαγκόρη αλλά στην προηγούμενη φάση, αλλά ο Κούνε ενήργησε θετικότατα, έτσι, Γιαννάκη.
0: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Έπεσε και εντυπωσιακά. Ο Κούν δεν φαινόταν να είναι κάτι το ανησυχητικό. Έπεσε όμως για καλό και για κακό. Η Ντίλα που πήγε έτσι να βγει μπροστά, να πάρει λίγο χώρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως το συγκρότημα ξανά της ομάδας του Απόλλωνα πήρε τα ενία. Είναι αυτή που κυκλοφοράει την μπάλα. Κάνει όμως τώρα το φάουλο ο Κασπάρα από την απέναντι πλευρά. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι παίζουμε στο 38 λεπτό. Εδώ στο Τεντίτσε που ήταν άντσε στην κόρη της Γεωργίας. Ντίλα Γκόρη 0, Απόνολας Λεμεθού 2, το μάτς στο 13ο λεπτό το 0-1, 27ο λεπτό σέρβιε γκολ στον Βέρισπεκ, αυτός είπε ευχαριστώ, έκανε το πλασέ, η μπάλα αναπαυθήκε στα δίχτυα για δεύτερη φορά του τερματοφύλακα του Γεωργιανού της ομάδας της Ντίλα Γκόρη. Αυτά όμως που βλέπουμε στα 38 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας του Απόλλωνα μετά από αρκετά χρόνια, είναι το καλό.
1: Πάμε για ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και έγινε χωράφι το γήπεδο σε εκείνο το σημείο του φάουλου, Ρέντρεμ. Είδες πόσο έχει φύγει το χαργρασίδι, έχει πεταχτεί και το χωμάν έξω.
2: Σχεδόν ναι, φαίνεται ξεκάθαρα το χωμά, όσο μάλλον από την τηλεόραση. Γενικώς όπου πατάνε οι παίκτες υπάρχουν έτσι μικρές λακκουβίτσες. Εμείς για την ώρα πάμε στο φάουλ που εκτελεί ο Λέδες στο 8ο λεπτό. Η μπάλα χτύπησε στο μοναδικό παίκτη που ήταν στο τείχος. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Κουστάβο Λέδες. Απομάκρυναν οι της Μπεϊτάρ και έχουμε ξανά κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ, ωστόσο προκύπτει νέα διακοπή γιατί ο παίκτης που δέχτηκε την μπάλα.
0: Συγγνώμη Ανδρέα, κόκκινη κάρτα, να δούμε τι κάνει εδώ, δείχνει κάρτες. Εξέλιξη σημαντική για την ομάδα του Απόλλωνα. Δέχεται κόκκινη κάρτα, απευθείας κόκκινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ντίλα Γκόρη. Έκανε φάουλ πάνω στον
1: Κόφιντον Γκόρ. Νανά, Κόφιντον Γκόρ, ο παίχτης που είδε την κόκκινη κάρτα.
0: Συγγνώμη Σάβα.
1: Ο Κόφιντον Γκόρ, ο παίχτης που είδε την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, που δέχεται την Οντοκόρ με τον αριθμό 37.
1: Την κόκκινη κάρτα, όχι τον Γκόρ, Ριανάκη μου. Την κόκκινη κάρτα έχει δεχτεί.
0: Ναι. Την κόκκινη, ναι. Οντοκόρ και κίτρινη κάρτα όμως σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Απόλλωνα. Έτσι είναι Σάβα. Στον Μπράουν.
1: Ο Μπράουν έχει δει την κίτρινη κάρτα.
0: Έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Μπράουν σε αυτό το.
1: Γιατί τράβηξε τον παίχτη.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ο οποίος στη συνέχεια τον κλώτσισε.
0: Ναι, ό,τι καλύτερο βεβαίως για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία θα έχει τώρα την υπεροχή.
1: Μάλιστα.
0: Από το 400.
1: Έχουμε διακοπή, να χαιρετήσω τον φίλο μας τον Πάνικ, ο οποίος εκτιμά ότι οι ομάδες μας στην Ευρώπη θα καπακώουν 4 νίκες. Σας χαιρετώ με αγάπη, είναι η φράση η κλασική του φίλου μας του Πάνικ. Ο φίλος 033 είναι ότι 2026 μας κόβουν το ρεύμα με το που γίνει ένα ατύχημα, παραλύουν τα πάντα. Κυπριστάν στα μεγαλεία του Ομόνια Λαός Παούλα και πάμε στο κόρνερ της ΑΕΚ.
2: Το κόρνερ εκτελέστηκε, ήταν πολύ καλά που έφυγε μπάλα από τα πόδια του Κουστάβο Λέδες. Παράλληλα με την αντίπαλη εστία του Σίλβα έβαλε το κεφάλι αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα Λαγιούνι. Στην πρώτη κεφαλιά που έγινε πήρε τέτοια τροχιά η μπάλα που αν την έβρισκε ο Λαγιούνι ουσιαστικά θα την έστελνε στα ρίχτια, εντός μικρής περιοχής η προσπάθεια από τον Λαγιούνι σε μια πολύ καλή επίθεση από την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα κάνουν κατοχή στην άμυνά τους οι Ισραηλινοί με μπόλικο ρίσκο και καλό θα ήταν η πίεση που βάζει η ΑΕΚ να φέρει και το κλέψιμο. Τελικά οι Ισραηλινοί βγήκαν από αυτή την ασφιχτική πίεση της ΑΕΚ και προσπαθούν να επιτεθούν σε ένα σημείο όμως που είναι ο Βάντερ Χόρ για να δώσει την λύση. Αυτός και ο Μιλίσεβιτ αναμένεται να είναι η δύο βασική κεντρική αμυντική φέτος για την ομάδα της ΑΕΚ. Με παραστάσεις ο Βάντερ Χόρ έρχεται από την Ολλανδία με πολύ γεμάτο και πλούσιο βιογραφικό και πολύ καλό βιογραφικό. Ο Μιλίσεβιτ είναι ο άρχοντας στην άμυνα της ΑΕΚ τα τελευταία 6 χρόνια.

0: Και εδώ σε αυτή τη φάση, στην κάθετη μεταβίβαση που έγινε, στην κίνηση που έκανε ο Ανσά, περίμενε ο Μιλίσεβιτς τον Παρασκευά. Αντιλήφθηκε ότι η μπάλα δεν θα έφτανε τόσο έγκαιρα στον Παρασκευά, ακόμη και με την έξοδο που έκανε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, και παρενέβη ο Μιλίσεβιτς εντός περιοχής με προβολή από μάκρυνες επλάγιο, το οποίο ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι Ισραηλινοί με τον Γιαρτέν Κοχέν. Αυτός εκτελεί το πλάγιο, πετάει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Λέδες απομάκρυνε, ο Αντουί κατέβασε, η τρίπλα του λίγο έλειψε να φέρει το λάθος, έβαλε το πόδι αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Γιάν Ρεπάς, και η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα της Μπεϊτάρ, τον Σιλβά. Η Μπεϊτάρ, η οποία ξαναήρθε στο νησί μας, για όσους δεν το ξέρουν, καθώς κατά το παρελθόν αντιμετώπισε την Ομόνια Λευκοσίας, η Μπεϊτάρ παλαιότερα, πριν από περίπου 12-13 χρονιά. Κλέψιμο τώρα για την ΑΕΚ, πήρε μπάλα ο Ρέπας εκτός περιοχής, προσποιήθηκε, φέρε την μπάλα στο δεξί, πασάρε στον Λαγιούνι, αυτός για τον Πάγιτ, ο μοναδικός διαθέσιμος κεντρικός επιθετικός για την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς Αντερέκεν και Καμπρέρα είναι παροπλισμένοι. Η ΑΕΚ μένει στην επίθεση με τον Ιβάνοβιτς να κρατάει την μπάλα από δεξιά, πέφτει κάτω από την πίεση, δεν σφυρίζεται κάτι. Η κατοχή είναι για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με πλάγιο. Έλεγα για την Μπεϊτάρ λοιπόν, ότι ο καλοκαίρι του 16 έπαιξε με την Ομόνια για τον δεύτερο κομματικό γύρο του Europa League, και η Μπεϊτάρ τότε έχασε κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με 1-0, και στο αναλυπτικό, αν και τσίθηκε με 3-2 από την Ομόνια, λόγω του εκτός έδρας γκολ τότε πήρε την πρόκριση, γιατί τότε μετρούσε το εκτός έδρας γκολ. Ιδάλλως θα πηγαίναμε σε παράταση αν ήταν τα δεδομένα τότε όπως είναι σήμερα. Κατοχή για την Μπεϊτάρ. Κοχέν, και ενώ είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0 χωρίς κάποια καταγεγραμμένη καλή ευκαιρία. Είχε 2-3 ωστόσο καλές προϋποθέσεις, για κάποιες οποίες θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω και να φτάσει στο γκολ.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό στο παιχνίδι στη Γεωργία. Πάμε στο Γιαννάκη. Αν συμβεί κάτι, μας διακόπτει, Ανδρέα. Έλα, Γιαννάκη μου.
2: Επιστροφή ξανά στην Γεωργία, στο Τενγκίτ Μπουρτανάτζε, ελέγχει τον αριθμό η ομάδα του Απόλλωνα. Έχουμε περάσει στο 44ο λεπτό και λίγο θα δούμε και τον φωτεινό πίνακα του κύριου Ανδρέας Ολάβ Ντάλε, του Νορβηγού, εξίσου σήμερα τέταρτο διευθυντή για τον χρονοκαθυστερήσιο. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι η ομάδα του Απόλλωνα με πολύ καλή παρουσία εδώ στην Γεωργία προηγείται με 0-2 με 2 γκολ από τον Τόμα στο 13ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ αφού ο Κονομής έκανε την σέντρα. Μπήκε όμως εκεί ο Τόμας με ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία στο 28ο λεπτό, εξαργυρώθηκε ξανά με γκολ, ο οποίος ξανά εκεί ο Μπράντον Τόμας πέρασε όποιο βγήκε μπροστά του, έδωσε την μπάλα στον Βέισμπεκ και αυτός με υποδυναμικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-2, ενώ είχαμε στο 40ο λεπτό στον Τοκόρ κόκκινη κάρτα με 10 ποδοσφαιριστές για τα υπόλοιπα 50 περίπου και την λεπτά για την ομάδα της Δίλα Γκόρη, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα σε εκείνη την φάση βεβαίως που έφερε και κίτρινη κάρτα στον Μπράουν για την ομάδα του Απόλλωνα. Τελευταίο λεπτό, τώρα θα δούμε τον φωτεινό το πίνακα, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα, προηγείται με 0-2, έχει καλή παρουσία, με καλή κυκλοφορία της μπάλα, ελέγχει το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, πετυχαίνει και 2 γκολ και απεδικεί και μπρος, να δούμε, πρέπει να διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορεί αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όχι, είναι 4 λεπτά το καθυστερήσιο, γιατί όχι να πετύχει κι άλλο ή άλλα γκολ και να σφραγίσει έτσι από σήμερα την πρόκριση στην επόμενη φάση, εκεί που θα περιμένει την Κλούτσιν Μπράουν από την Νορβηγία. Με τον Μαλεκίδη μένουμε εδώ για τον χρόνο καθυστερήσεω. Πάμε Λάρνα Κασάβα.
1: Μένουμε εδώ. Δεν σου είπα.
2: Λιούμπιτς κατεβάζει την μπάλα στον Μπράουν, Μπράουν στον Λιούμπιτς, Λιούμπιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέπει και αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στον Βέισμπεκ, Βέισμπεκ έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέπει και σηκώνει το κεφάλι του στον Ανδρέου, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό πριν ανοίξει το σκορ με τον Τόμας, η ομάδα του Απόλλωνα στο 13ο λεπτό, έρχεται με πάρα πολύ δύναμη εκεί, όχι Καμπίτσε, διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που είναι τώρα για την ομάδα της Τιλαγκόρη, η οποία παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές από το Σαράντο, κόκκινης κάρτας από τον Ντοκόρ, φάουλ που έκανε πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του Απόλλωνα, μια φάση που έφερε και κίτρινη κάρτα στον Μπράουν. Φάουλ τώρα το οποίο είναι έτοιμη να το εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της Ντίλα, το φάουλ το οποίο είναι πριν από τον χώρο του κέντρου. Να πούμε σαν αυτό που με ρώτησες και στην αρχή για τις χερικές συνθήκες, τώρα σήκωσε έτσι και λίγο αεράκι και είναι και μου τόσο καιρός, πάει να γίνει ευκαιρία τώρα για την ομάδα της Ντίλα. Κβιντακή τη λοβά της και βάζει το κορμί του μπροστά και αφήνει την μπάλα να καταλήξει. Σε out. Συμπληρώθηκε το δεύτερο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Μπροστά η ομάδα της, του Απόρρονα λένε Σου, η Κυπριακή ομάδα, η ομάδα της χώρας μας, με 0-2 με γκολ από τον Τόμα στο 13ο λεπτό και στο 27ο λεπτό με τον Βέιλσμπεκ μετά από την assist ξανά από τον Τόμα, ο οποίος κάνει καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι κάνουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόρρονα. Μία φάση χρειάστηκε, ο Κουν έπεσε εντυπωσιακά και μάζεψε την μπάλα στο 22ο λεπτό. Τώρα η μπάλα κυκλοφορία, passing game στο χώρο του κέντρου με τον Τόμας. Τόμας αφήνει μπάλα στον Λιούπιτς. Λιούπιτς στον Τόμας. Τόμας αφήνει μπάλα ξανά στον Λιούπιτς. Έτσι θα περάσει ο χρόνος να δούμε πάντως αν θα κάνει επίθεση η μπάλα από την απέναντι πλευρά πριν να κάνει λήξη το πρώτο ημίχρονο. Μπράουν στον Λιούπιτς. Λιούπιτς δεξιά την μπάλα στον Τόμας. Αυτός έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό που είπε και εσύ, Σαββακοσάρη, συνεχίζει από εκεί που έμεινε από πέρσι. Μαλεκίδης πάει να κερδίσει το κόρνερ. Έρχεται με δύναμη όμως, κερδίζει την μπάλα ο Τάκ. Αυτός αφήνει στο Σανιάκ. Έρχεται όμως, κάνει πολύ καλή άμυνα, σπάζει το κορμί του, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Μπράουν στο Τόμας. Τρίτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακούτε πάντα και καλά κάνετε το Sport FM στους 95, πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Στο Ten Gits Μπουρτανάντε, δεύτερος προβληματικός γύρος του Conference League. Dylan Corey 0, Απόλλωνας Λεμεσού 2, με τον Τόμας 13 λεπτό, το 0-1, 27 λεπτό, Βέιτσπεκ, το 0-2, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έχει τώρα και την μπάλα στην κατοχή και στα πόδια των ποδοσφαιριστών με τον Κόνομι στον Κβίντα. Κβίντα συγκλίνει, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αφήνει την μπάλα στον Λιούπιτς. Λιούπιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτός τώρα βλέπει, σηκώνει τη, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Γκασπάρ. Γκασπάρ συγκλίνει, πάει, φέρνει την μπάλα, πάει να βγει σέντρα. Από την απέναντι πλευρά τώρα η σέντρα, η οποία πραγματοποιείται με πάρα πολύ δύναμη. Βγαίνει όμως εκεί ο τερματοφύλακας, ο Κερεθελίτσε, και μαζεύει την μπάλα. Αυτός κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Τάλ. Τάλ από την αριστερή πλευρά. Το πιέζει μπροστά τώρα ο Εσκρίτσε. Γίνεται το λάθος, πάει να κερδίσει ο Κβίντα με κεφαλιά, κέρδισε την μπάλα, η μπάλα από την αριστερή πλευρά πέφτει κάτω, σηκώνει το κέρδι ο Τόμας, πέφτεται, λέει ο διευθυντής, ο Νορβηγός, ο Ντάνιελ Χίκραφ, η μπάλα από την κάθε την πλευρά, έρχεται τώρα ο Μαλεκίδης, βγήκε όμως η μπάλα, ναι, είναι ακριβώς εδώ μπροστά μας, υψωμένο το σημειάκι του βοηθού, του κύριου Αντρές ο Λαβ Ντάλε, η μπάλα είναι... Πλάγιο, το πλάγιο είναι για την Ντίλα Κόρη. Πάει, παίρνει την μπάλα τώρα ο Σανιάκ από την Ζάμπια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το εκτελεί. Είστε πίσω εκεί ο Σεκυλάντζε για να μοιράσει, να κάνει παιχνίδι. Η μπάλα αυτή τη φορά είναι ξανά πλάγιο. Λίγα μέτρα κάτω από εκεί που ήταν το προηγούμενο πλάγιο. Πάει ξανά, παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει ο Σανιάκ. Βλέπει το ρολόι του ο Νορβηγός. Και στέλνει τώρα τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα. 0-2 προηγείται εδώ στο Ten Gits Μπουρτανάντζε. Μπήκε έτσι λίγο η ομάδα του Απόλλωνα με κυκλοφορία την μπάλα στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και μπρος πήρε τα ενία. Καλή κυκλοφορία. Η μπάλα ξεκινούσε από την άμυνα με τον Κονομή στο 7ο λεπτό να δίνει την μπάλα εκεί στον Τομάς. Τομάς να βγάλει τη σέντρα. Εκεί που ήταν ο Ανδρέου δεν πρόλαβε, ήταν με δύναμη. Χάθηκε πρώτη μεγάλη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία εξαργύρωσε την την καλή κυκλοφορία και το καλό μυαλό σήμερα εδώ στο Ινεογκόρι της Γεωργίας στο 13ο λεπτό με τον Τόμας, ο οποίος έκανε την ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1. Εκεί πήγε να βγει για λίγο μπροστά η Τιναγόρη, όπως ξανά η κυκλοφορία, ξανά η ανάλυση από τον κύριο Ωσάδα, έφερε στο 27ο λεπτό ξανά τον Τόμας, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι, να μπαίνει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή, είδε τον Βέιλσμπεκ, του έδωσε την μπάλα, αυτός είπε ευχαριστώ, έκανε το πλασέ, υποδείγμα η μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά εδώ στο Ten Gits Μπουρτανάντζε στο πρώτο ημίχρονο στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Dylan Corey 0, Απόλλωνας Λεμεσού 2, επιστροφή στο στούντιο μας στη Λευκοσία. Θα τα πούμε από τη Γεωργία περίπου σε 15 λεπτά.
1: Να σε καλά, Ανάγκη μου, παρά τις ανάσες σου. Πάμε στον Αντρέα Σταύρου.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας στη Λάρναγα είμαστε στο 20 λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρναγας και την Πεϊτάρα Ιερουσαλήμ. Το πρώτο παιχνίδι από τα δύο όσον αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο επίσημο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες στην Ευρώπη. Η Πεϊτάρα έδωσε άλλο ένα για μια διοργάνωση δικιά της στο Ισραήλ, το Cup, όπου αποκλείστηκε απέναντι από την Cup Ελτελάβιθ. Μπάσε περιπτώσει, η εικόνα του παιχνιδιού ποια είναι? Η ΑΕΚ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Μπεϊτάρ ρισκάρει στο να κυκλοφορήσει μπάλα στο χώρο αμυνάς της. Όταν επαναφέρει ο τερματοφύλακας, πιέζει ψηλά η ομάδα του Μάρο Καμορανέζη, δεν έχει κάνει κάποιο κλέψιμο μέχρι στιγμής. Η Μπεϊτάρ από τα άκρα θέλει να γίνει απειλητική με Αντζίλη και Σουά. Κάνει αρκετό παιχνίδι από τα άκρα της επίθεσης η ομάδα του Ισραήλ. Γίνεται τώρα μια μπαγιά στην πλάτη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ήταν ο Πηλέας, ο αριστερός ο Μπακ, ο οποίος την υπερπροσπάθεια που έκανε να απομακρύνει την μπάλα τον ακούμπησε ελάχιστα στο κεφάλι του. Ο ίδιος είπε ότι δεν ακούμπησε μπάλα, ο βοηθός είδε κάτι διαφορετικό και έδωσε κόρνερ για την Πεϊτάρ, η οποία είπαμε προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη από τα άκρα. Η ΑΕΚ κάνει αρκετό παιχνίδι από τον χώρο του κέντρου, από τα άκρα της επίθεσης δεν έχουμε δει κάποιες καλές προσπάθειες από τους δύο εξτρέμ, τους Λαγιούνι, τον Λαγιούνι και τον Ιβάνοβιτς. Περνά αρκετά μπάλα από τα πόδια του Λέδες. Προσπαθεί η ΑΕΚ να βρει τους τρόπους να διασπάσει την αμυντική γραμμή της Μπεϊτάρ, η οποία εκτελεί τώρα το κόρνερ στο πρωτοδοκάρι, μπάλα χτυπάει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 22ο λεπτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παίζουν στο ψηλότερο επίπεδο και οι δύο ομάδες, γιατί είναι και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, είναι η ζέστη, είναι η υγρασία, το γεγονός ότι ακόμη δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς τους ΑΕΚ και Μπεϊτάρ, είναι στο ίδιο επίπεδο και οι δύο ομάδες, χωρίς πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Η ΑΕΚ όμως το στοιχείο που δείχνει ότι θέλει να πιέσει ψηλά είναι κάτι σημαντικό και κάτι που αναμένεται να κάνει καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Το έκανε και στα φιλικά παιχνίδια και ο Μάρο Καμοναρέζη είναι ένας προπονητής που θέλει την ομάδα του να πιέζει ψηλά. Το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις την περσινή χρονιά και όσο ήταν στον πάγκο της ανορθωσής ήταν ο Αργεντινός τεχνικός. Για την ώρα η κουβέντα που είπε χθες ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα δεν φαίνεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν προσπαθεί να παίξει καλά. Απλά βασιζόμαστε στο εξαιρετική εικόνα που είπε ο Μάουρο Καμορανέτσι. Ίσως στη συνέχεια να γίνει πιο εξαιρετική εικόνα της ΑΕΚ, η οποία είναι στην επίθεση με τον Ρέπα στο ράβα αριστερά, να έχει χώρο και να τον εκμεταλλεύεται. Η σέντρα του θα γίνει πίσω στο δεύτερο δοκάρι, περιμένει ο Λαγιούνι και πλασάρει με το αριστερό δοκάρι. Επαναφορά και ο Μπάγκης από κοντά και αυτό στο δοκάρι, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν αυτή η ευκαιρία, ειδικά από τον Μπάγκης, δεν έπρεπε να χαθεί. Και τώρα η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει γιατί φεύγει στην κόντρα η Μπεϊτάρ. Θέλει προσοχή, φάση από αριστερά, κρατάνε μπάλα Ισραηλινή με τον Ανσά, προσπάθησε να πατήσει περιοχή άμυνα από τον Μιλίσεβιτς και απομάκρυνση από τον Παρασκευά Σάβα. Ειλικρινά, αν χάθηκε η πρώτη ευκαιρία με Λαγιούνι με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι μετά την απόκρουση του Σίλβα, η επαναφορά του Λαγιούνι δεν έπρεπε να φέρει μια χαμένη ευκαιρία από τον Μπάγιτς, ο οποίος προκαινής εστίας, εντελώς ανενόχλητος, απλά δεν σημάδευσε σωστά. Είναι απίστευτη χαμένη φάση για τους κιτρινοπράσινους. Άγγιξε τον γκολ η ΑΕΚ σε αυτή την φάση, δυστυχώς όμως δεν το πέτυχε, δύο δοκάρια μέσα σε διάστημα 10 δευτερολέπτων. Η δεύτερη φάση όμως από τον Μπάγιτς, επαναλαμβάνω, δεν έπρεπε να χαθεί, αν και στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Είναι μια φάση σημαντική όμως που έπρεπε να γίνει γκολ. Η Μπεϊτάρ στην επίθεση και πάλι με τον Σουά, τον αρχηγό, να πασάρει κεντρικά για τον Αντζίλη, τριπλό μαρκάρισμα πάνω στον Αντζίλη, κάνει λάθος. Κακή επιλογή ευτυχώς από τον Αντζίλη, παίρνει μπάλα ο Ιβάνοβιτς τώρα από αριστερά. Στην προηγούμενη φάση η ΑΕΚ λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά, γιατί εκμεταλλεύτηκε τον χώρο Ρέπας από αριστερά πολύ σωστά. Έκανε την σέντρα βλέποντας ότι στην περιοχή είχε δύο συμπαίκτες του και μόλις δύο αμυντικούς της Μπεϊτάρ, ήταν δύο εναντίον δύο. Έκανε την σέντρα ο Ρέπας. Πίσω στο δεύτερο δοκάρι, πλάσαρε ο Λαγιούνι, απόκρουση από τον Σίβα, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, επανέφερε ο Λαγιούνι με κεφαλιά και εντός μικρής περιοχής προκαινής εστίας, απλά ο Μπάγιτς έπρεπε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και δεν το έκανε, βρήκε το δοκάρι. Η ΑΕΚ προσπαθεί και πάλι να επιτεθεί, κάθε την πάσα του Μιραμόν προς τον Λαγιούνι πανέβηκε από δεξιά, δεν έφτασε πρώτος την μπάλα Λαγιούνι, αντιθέτως πρώτος την μπάλα έφτασε ο Καραμπάλ. Κατοχή για τους Ισραηλινούς. Αντουί. Πίσω η μπάλα στον Καραμπάλ. Αυτός δεν βιάζεται να παίξει. Πάνε σε πιο αργό τέμπο οι ποδοσφαιριστές της Μπεϊτάρ. Και ενώ οι της ΑΕΚ έχουν κλείσει τους χώρους και δεν μπορεί να περάσει μπάλα στον χώρο του κέντρου από τους αμυντικούς της φιλοξενούμενης ομάδας, τώρα γίνεται μεταφορά. Αριστερά στον Κοχέν. Αυτός με την σειρά του στον αρχηγό, τον Γιαρντεν Σουά. Η μπάλα ξανά πίσω στον Κοχέν. Ο Έρικ Μποτελιέρο Δεδιδής συνομιλεί μαζί με τον τέταρτο τον Πετίτο Ρελιέν. Όπως όλο αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να μαντέψω σωστά για το hydration break, το cooling break τέλος πάντων. Hydration break το λέμε, συνηθίσαμε από τις μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι όπως δίνονταν η ονομασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο κατέκτησε η Ισπανία. Συνεχίζεται η κατοχή μπάλας από την Πεϊτάρ, η οποία δυσκολεύεται να περάσει το κέντρο, κλείνει πάρα πολύ καλά τους χώρους η ΑΕΚ. Κάθε παίχτης της ομάδας του Μάρου Καμορανέζη είναι πίσω κοντά σε αντίπαλο παίχτη, γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει σωστό passing με την Πεϊτάρ και να μεταφέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσιάς γραμμής. Τώρα γίνεται λάθος από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, στην πίεση που έβαλε η ΑΕΚ Πέταξε την μπάλα έξω ο Σίλβα. Πλάγιο και τώρα έχουμε λάθος και από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ωστόσο είναι η στιγμή στο 26ο λεπτό να πάμε στο καθιερωμένο cooling break. Με το σκορ να είναι και στο 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Πεϊτάρ. Στο 23ο λεπτό, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω για όσους ενδεχομένως τώρα να συνδέθηκαν με το σκορ FM 95, ότι η ΑΕΚ έφτασε μία ανάσα από τον γκολ και δεν το πέτυχε. Από την σέντρα του Ρέπας από αριστερά, ο Λαγιούν έκανε το πλασέ εντός περιοχής, μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Σίλβα, επανέφερε ο Λαγιούν μετά από το δοκάρι για τον Πάγκιτς, ο οποίος εντός μικρής περιοχής και με ανυπεράσπιστη εστία τον Σίλβα εξουδετερωμένο, έκανε την κεφαλιά και βρήκε το δεξί κάτω το δοκάρι σε μια απίστευτη φάση διπλή για την ομάδα της ΑΕΚ. Διπλό δοκάρι μέσα σε...
1: Πάει καλά, πάει καλά, να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Είναι όμως και αυτό που είπες νωρίτερα, Αντρέα μου, οι καιρικές συνθήκες στην Κύπρο είναι δύσκολες αυτή την περίοδο για ποδόσφαιρο, πραγματικά. Και η ζέστη και η υγρασία, πάρε τις ανάσες σου και εσύ, τις χρειάζεσαι. Ο φίλος 318 από Λευκοσία προς Λεμεσό, η ουρά είναι από Δάλη μέχρι Γάσιπη. Έκλεισε το σημείο από την αστυνομία και κατευθύνει τα οχήματα προς τον παλιό δρόμο, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει ήδη εξ αρχής. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τον τρόπο διαχείρισης από πλευράς αστυνομίας αυτού του περιστατικού. Θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση για την αστυνομία, για το πώς λειτουργήσε και το πώς υποχρεώθηκε να λειτουργήσει με βάση τα δεδομένα που είχε μπροστά της. Αυτά για την ώρα. Πάμε έτσι, Φλόρα Ταλίν, TNS 1-0. Άλλα αποτελέσματα: Παναβέζους, το Πόη Κωνσταντάη 1-0. Καραπάκ, Τσέσεκα Σόφιας είναι στο 0-0, ημίχρονο και εδώ. Ντεπρέτσεν, Πιούνικ 0-0. Έχουμε γκολ στο Απόλλων Λεμεσού, Ντίλαν Γκόρι 2-0. Φλόρα Ταλίν, TNS 1-0 είπαμε. Και ελπίζουμε να έχουμε γκολ και η Βαλέτσα στο παιχνίδι με τη Ρακόφ, προηγείται εκτός έδρας 1-0. Στις 8 ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Και στις 10 νομίζω ο Παναθηναϊκός. Ναι, στις 9, Πάξη Παναθηναϊκός. Πάμε στον Ανδρέα, επανίσχυση στο παιχνίδι, Ανδρέα μου.
0: Είμαστε έτοιμοι για να επαναρχίσει το παιχνίδι εδώ στη Λάρνακα, εδώ στην ΑΕΚ Αρένα. Παραμένει το 0-0, αν και θα μπορούσε το σκορ να ήταν 1-0 υπέρ της ΑΕΚ, μετά από την διπλή τεράστια χαμένη ευκαιρία που έχασε τα δύο δοκάρια μέσα στην ίδια φάση η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη, πρώτα με Λαγιούνι με το πλασέ του και στη συνέχεια η κεφαλιά εντός μικρής περιοχής σε κενή εστία από τον Μπάγκιτς που χτύπησε στο δοκάρι αντί να αγγίξει τα αντίπαλα δίχτυα. 21 το λεπτό, σε πολύ λίγο θα συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνίδιο εδώ στην Λάρνακα, παραμένει το 0-0, αλλά η ΑΕΚ μπορεί. Η Πεϊτάρ, αν είχε είναι από τις καλές ομάδες στο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι είχε να πάρει πρωτάθλημα 18 χρόνια η Πεϊτάρ, είναι από τις καλές ομάδες με ευρωπαϊκές παρουσίες, μόνο στα προκριματικά, δεν μπήκε ποτέ σε League Phase, ομίλους, η Πεϊτάρ, κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν είναι φοβήτρο όμως. Μια σοβαρή καλή ΑΕΚ που μέχρι στιγμής αυτό δείχνει ΑΕΚ στο γήπεδο, χωρίς να είναι στο 100% έτοιμη. Αν συνεχίσει έτσι και έχει την ίδια σοβαρότητα και στο επαναληπτικό, αν όλα πάνε καλά απόψε, τότε θα περάσει από το εμπόδιο της Πεϊτάρ και θα βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μια διοργάνωση που έτσι όπως είναι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Η ΑΕΚ θα πρέπει να περάσει όλους τους γύρους για να φτάσει στην League Phase του Conference League. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία όπως υπάρχει για την Ομόνια στο Champions League και για την Πάφο στο Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού. Προσκόμαστε να μην υπάρξει τέτοιο σενάριο. Και στο φινάλε να βάλουμε όλες τις ομάδες μας σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κάθε την πάσα του Μυραμόν για τον Πάγκιτς. Ο Πάγκιτς προσπάθησε να βρει εκ νέου κάθετα τον Ιβάνοβιτς που κινήθηκε εντός περιοχής, η μπάλα δεν πέρασε. Πολύ καλή άμυνα από τους Ισραηλινούς. Η ΑΕΚ επιστρέφει με τον Πάγκοφ από τον κεντρικό διάδρομο. Ζήγησε τις επιλογές του και μετέφερε την μπάλα αριστερά στον Πιλέα. Πηλέας, παίζει κάθετα με τον Ιβάνοβιτς, η ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο από αριστερά, ο Ιβάνοβιτς έχει την μπάλα στο δεξί, δεν κάνει σέντρα, καθυστερεί αλλά καταφέρνει να κρατήσει την κατοχή της μπάλας ο Ντόρντε. Ιβάνοβιτς ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ την χθεσινή σεζόν. Μεταφορά στον Πηλέα. Πηλέας για τον Ιβάνοβιτς, μένει κάτω η σημεία, δεν υπήρχε offside. Ιβάνοβιτς από αριστερά έφερε την μπάλα στο δεξί και σέντραρε. Παίκτης της Μπεϊτάρα αυτός παπομάκρυνε, η μπάλα δεν πήγε στον Πάγκη που περίμενε την σέντρα από τον Ιβάνοβιτς. Ο Λαγιούν εντός περιοχής σέντραρε και αυτός πάνω στον Σίλβα. Υπήρξαν οι προϋποθέσεις εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με δύο σέντρες, πρώτα από τον Ιβάνοβιτς, μετά από τον Λαγιούν, δεν έφεραν κάτι θετικό. Και τώρα στην επίθεση Μπεϊτάρ από την επαναφορά του Σίλβα πήρε μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Παίκτης της Μπεϊτάρ, ο Ανσά ήταν ο οποίος πατώντας περιοχή γύρισε, σήκωσε κεφάλι και τον Αντζίλη που ερχόταν από δεξιά προς τον κεντρικό διάδρομο. Του έδωσε την μπάλα ο Αντζίλη με τα αριστερό και ενδεχόμενος πίεση. Αλήθεια είναι, πλάσαρε χωρίς να βρει καλά την μπάλα, στέλνοντας την έξω. Μια επιθετική προσπάθεια από την Μπεϊτάρ που δεν έφερε καμία απολύτως ανησυχία για την εστία του Ανδρέα Παρασκευά. Είπαμε, τον εμπιστεύεται και τον βάζει κάτω από τα δοκάρια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Μάρο Καμορανέζη και είναι ο πρώτος τερματοφύλακας Κύπριος της ΑΕΚ μετά τον Ιωακίμ Τούμπα που ξεκινάει βασικό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Η Μπεϊτάρ από την επαναφορά των παιχτών της ΑΕΚ επανήλθε στην επίθεση, έγινε το κλέψιμο, η μπάλα πήγε στον Ανσά ο οποίος από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε και ανάγκασε τον Ανδρέα Παρασκευά στην πρώτη του καλή απόκριση στο παιχνίδι. Στο 32ο λεπτό καταγράφεται η καλύτερη ευκαιρία της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με τον Παρασκευά να λέει όχι στο πλασέ του Ανσά. Μια πολύ καλή προσπάθεια από τους Ισραηλινούς που ευτυχώς απέκρουσε, ήταν σε ετοιμότητα και είπε όχι ο Ανδρέας Παρασκευά. Επαναφορά με το κόρνερ για την Μπεϊτάρ, ο Αντουί από δεξιά θα σεντράρει πίσω στο δεύτερο δοκάριο, ο Παρασκευάς χωρίς να βλέπει πίσω του εάν η μπάλα θα πήγαινε έξω ή ακόμη αν θα κατέληγε και στα δίχτυα, απομάκρυνε με γροθιές και η Μπεϊτάρ κερδίζει πλάγιο στο 33ο λεπτό του αγώνα μας. Ένα παιχνίδι που η μετάδοσή του είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Benny Cook & Tyne και της Alumil. Πλάγιο για την Μπεϊτάρ με το νούμερο 16, ο Ιαρντίν Κοχέν είναι ο ποδοσφαιριστής που δεκτελεί, πέταξε την μπάλα προς το μέρος του Γοργό, ο οποίος από την πίεση του Μιραμόν κέρδισε άλλο ένα πλάγιο. Η Μπεϊτάρ μένει ψηλά από αριστερά και με αυτό το κερδισμένο πλάγιο το οποίο θα δείξει την μπάλα ο Κοχέν, κέρδισαν τη Ζάκ με Μιλίτσεβιτ, σε δεύτερο χρόνο από μάκρυνο Μιραμόν όπως όπως. Η μπάλα διεκδικής είναι στον αέρα μεταξύ Καραμπάλ και Μπάγιτς. Η μπάλα πέρασε έξω χωρίς να την βρει κανείς από τους δύο, το πλάγιο είναι για τους Ισραηλινούς. Πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα πήγε πίσω στον Σίλβα και τώρα Καραμπάλ. Η ΑΕΚ ανεβάζει σιγά σιγά τις γραμμές της, το pressing συνεχίζεται από τους παίκτες του Καμορανέζη και φέρνει κλέψιμο αυτή η πίεση, πτώση του Πάνκοφ. Ο Βοτελιέρ που ήταν κοντά στην φάση λέει δεν έγινε τίποτα. Εμένα μου φάνηκε ότι υπήρξε μαρκάρισμα κάτω χαμηλά επάνω στον Ιβάν Πάνκοφ, ο οποίος έκανε καταπληκτική χρονιά πέρσι με την Κρασάβα και κέρδισε την μεταγραφή του. Στην ΑΕΚ ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Ιβάν Πάνκοφ. Δεν κέρδισε φάουλ, η κατοχή όμως είναι για την ΑΕΚ. Παρασκευά με ρίσκο η πάσα του προς τον Πηλέα. Δεν είχε δύναμη, Πηλέας και πάλι πίσω στον Παρασκευά. Παίζουν με τη φωτιά οι παίκτες της ΑΕΚ με αυτές τις πάσες που κάνουν κοντά στον χώρο αμυνάς τους. Και τελικά γίνεται το λάθος, η πάσα του Λέδες δεν ήταν καλή για τον Πηλέα, ο οποίος δεν προλαβεί την μπάλα εντός και από δεξιά η Μπεϊτάρ εκτελεί το πλάγιο. Κάθε τη μεταβίβαση είναι καλή εντός περιοχής, γίνεται το γύρισμα από τον Μους κόντρα πάνω στον Βαντενχόρν και κόρνερ για τους Ισραηλινούς ακριβώς μπροστά από το ένθερμο κοινό τους. 600 φίλοι της Μπεϊτάρ έχουν έρθει στην Κύπρο για να στηρίξουν τη δικιά τους ομάδα.
1: Να εκτελεστεί το κόρνερ και θα πάμε και στο Γεωργία γιατί αρχίζει όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο. Μένουμε όμως για το κόρνερ, Ανδρέα μου, κοντά σου.
0: Εννοείται. Στο 35ο λεπτό το corner που θα εκτελέσει ο Μερατζίλη. Η ευχή μας είναι να μην υπάρξει το οτιδήποτε θετικό για την Μπεϊτάρ, εννοείται. Με πάσα ο Ατζίλη, δεν κάνει σέντρα. Ο Τακάνκ παραμένουν στο προσκήνιο από δεξιά και τώρα λίγο πιο κεντρικά οι παίκτες της Μπεϊτάρ. Ο Τακάνκ κάνει σούτ εκτός περιοχής. Έβαλε το πόδι για να απομακρύνει ο Μιραμόν. Ο Ατζίλη επανέφερε. Δεν γίνεται ακόμη κάποια σέντρα. Παραμένει εκτός περιοχής της ΑΕΚ η Μπεϊτάρ, ψάχνοντας χώρο είτε για σούτ είτε για σέντρα. Ατζίλη έχει την μπάλα στα αριστερό. Ο Μερατζίλη θα συνεργαστεί μαζί με τον Κοχέν. Εντός περιοχής γίνεται ένα σούτ και πάλι κόντρα πάνω σε αμυντικούς της ΑΕΚ, η οποία αν έκανε πάσα σωστά θα μπορούσε να βγει στην κόντρα. Κλέβει και πάλι Μπεϊτάρ και μένει στο προσκήνιο από δεξιά. Ο Αντουί έφερε την μπάλα στα αριστερό και πλάσαρε την αιστεία του Παρασκευά. Ευτυχώς η μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια. Ολοκληρώνεται αυτή
1: ανάσα,
0: πολύ...
1: ανάσα για την ΑΕΚ πραγματικά. Ανάσα. Θα πάμε στο Γιαννάκη, αφού πούμε ότι και οι τρεις μεταδόσεις σήμερα γίνονται με την στήριξη των καλών μας φίλων Megabet Plus, Alumil Cyprus και της εταιρείας Venny Cook & Dine, τους οποίους και ευχαριστούμε. Πάμε στο Γιαννάκη να μας πει αν έχουν γίνει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Έλα Γιαννάκη.
2: Ναι, επιστροφή στην Γεωργία. Στον Κόρη έγινε μια αλλαγή και αυτή έχει να κάνει σχέση με την Ντίλα Κόρη, την γηπεδούχο ομάδα, όπου έμεινε στα αποδυτήρια ο Φταλ στην θέση του ο Ποκακίντζε. Καμία αλλαγή για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζει με Κουν, Μαλεκίδη, Κβίντα, Κονομίντα, Σπαρ, Μπράουν, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος. Να, η ευκαιρία που πάει να γίνει τώρα, βγαίνει όμως εκεί και μαζεύει την πάνω τερματοφύλακας της ομάδας της Ντίλα Γκόρη. Πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Γκασπάρ, Μπράουν, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα. Βέισμπεκ, Λιούμπιτ, Τόμας Μπράουν, Εσκρίτσε και Ανδρέου. Να πούμε ότι η ομάδα της Ντίλα Γκόρη παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 40 λόγω αποβολής κόκκινης κάρτας στον Τοκόρ, που δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα ο Μποκόρ. Προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα με 2-0 με γκολ στο 13ο λεπτό. Με τον Κονομή έκανε την παλιά, ο Τόμας μπήκε μέσα στη μεγαριά της μεγάλης περιοχής, έκανε το πλασέ, έκανε το 1-0. Το 28ο λεπτό πετυχαίνει δεύτερο γκολ η ομάδα του Απόλλωνα με τον Μπράιτον Τόμας. Πέρασε όποιον πήγε μπροστά του, έδωσε την μπάλα στον Βέισμπεκ, αυτός με υποδειγματικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε περάσει τώρα το 48ο λεπτό, προηγείται η κυπριακή ομάδα, προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα με 2-0. Σάββα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι μας, ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα ήρεμα, λέει εκεί ο τέταρτος διαιτητής. Παίρνει εκεί την μπάλα για να
1: εκτελέσει. Για να γίνουμε, ξέσπασε βροχή.
2: Ναι, μα αυτό βλέπω τώρα και ξεκινάει σιγά σιγά, είναι μαύρης ο καιρός μέσα σε 5 λεπτά και ξεκινάει τώρα βροχή. Αυτό θα το έλεγα και βλέπω ότι προσπαθούν έτσι όλοι να καλυφθούν τώρα και έξω είναι υπάρχει, μπορώ να πω, και δυνατός άνεμος τώρα από το πουθενά πάει να χαλάσει ο καιρός. Και ξεκίνησε μια έτσι βροχή τώρα, Τσάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, και βλέπουμε κόσμο να προσπαθεί, έφερε, ήταν εξοπλισμένος. Εντάξει, μόνο η κεντρική εξέδρα έτσι υπάρχει ένα σκεύαστρο, από την άλλη βεβαίως δεν υπάρχει, όμως υπάρχει και άνεμος. Τώρα υπάρχει κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ένα κόρνερ εκεί στη γωνιά που βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα, οι 200, που έκαναν το ταξίδι από την Κύπρο στον Γκόρη της Γεωργίας, όχι καλύτερα στη Γεωργία, έμειναν και αρκετοί στην Τυφλίδα. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα από την απέναντι πλευρά με τον Ανδρέου. Ο Ανδρέου άνοιξε λίγο την μπάλα, την αφήνει στον Τομάς, αυτός κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, τον Φιέντζου πάει να χάσει την μπάλα, κάνει και το φάουλ. Τρέχει εκεί ο κύριος Ντάνιελ Χίκροφ και δίνει την μπάλα στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Ντίλαν Γκόρη. Φάουλ, μένει όμως κάτω και ποδοσφαιριστής της ομάδας του Απόλλωνα. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα ανησυχητικό.
1: Να αξιοποιήσουμε τη διακοπή. Πάμε στον Ανδρέα για το η συνέχεια, γιατί παίρνει έτσι μια καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού η Μπεϊτάρ, Ανδρέα μου.
0: Καλύτερη διαχείριση στο να σχηροκοπά την ΑΕΚ δεν θα του έλεγα, απλά βρήκε τον τρόπο σε δύο φάσεις, μάλλον σε τρεις φάσεις συγγνώμη, να απειλήσει με τρία καλά σούτ. Πρώτα ήταν το σούτ από τον Ανσά, το οποίο απέκτησε ο Παρασκευά. Στη συνέχεια ένα σούτ από τον Αντουί, το οποίο πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια, και πριν από λίγο άλλο ένα σούτ από τον Σουά, αν πρόλαβα να το καλά, το οποίο επίσης πήγε έξω από την εστία του Παρασκευά. Κατάφερε λοιπόν η Μπεϊτάρ να βρει τρία σούτ τα οποία απείλησαν και δεν απείλησαν ταυτοχρόνως την εστία του Παρασκευά. Το σημαντικό είναι να μην βρει αυτούς τους χώρους η Μπεϊτάρ. Εντάξει, είναι και η κούραση, η ΑΕΚ, υπήρξαν διαστήματα που πίεσε και αρκετά ψηλά στο παιχνίδι. Υπήρξαν τρεξίματα από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και ψηλή πίεση που μετάφερνε τρεξίματα όταν γύριζαν πίσω για να μαρκάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ και το κάναν πολύ καλά.
2: Γκολ! Κάνει πάθη! Γκολ! Η ομάδα του Απόλλωνα! 3-0! Προηγείται με 3-0 η ομάδα του Απόλλωνα! Τι δημοτικό πλαστέ! Η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 3-0! Η μπάλα εκεί που πήγε να γίνει το...
1: Μπορεί να είναι και αυτόν γκολ για να γίνει, να περιμένουμε να
2: μπορεί
1: δούμε.
2: Μπορεί να είναι αυτόν γκολ, αυτό να δούμε που θα χρεωθεί τον γκολ αν χτυπάει πάνω. Είναι αυτόν γκολ, είναι αυτόν γκολ.

0: εποχή. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φοράει με το καλύτερο το ευρωπαϊκό κουστούμι. Έχει τώρα και την κυκλοφορία. Να δούμε αυτή την φάση. Πάει να βγει σέντρα από την δεξιά πλευρά. Τρέχει ο Ανδρέου. Ένα μια καλή κρυφιά παλιά πρέπει να κάνει. Ανδρέου κάνει το πλασέξο. Άλλη μεγάλη τεράστια ευκαιρία με τον Ανδρέου, ο οποίος πήρε θέση βασικού στο αρχικό σχήμα. Ήταν πλάγια, έκανε το πλασέ. Την μπάλα πάνω από την αριστερή δοκό της εστίας του Γεωργιανού τερματοφύλακα. 3-0 προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα. 13ο λεπτό με τον Οτόμα στο 1-0. 27ο λεπτό Βέισμπεκ το 2-0. 50ο λεπτό από το γκολ προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα με 3-0. Έχει και την ψυχολογία με το μέρος. Η Ντίλα Γκόρη παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 40ο λεπτό. Με κόκκινη κάρτα στον Τοκόρ έχουν και δύο κίτρινες κάρτες ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, Μπράουν και τον Τόμας. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον τώρα Μελεκίδη. Ακούτε ίσως τους 200 φίλους της ομάδας του Απόλλωνα. Ξεκίνησε και έτσι μια ελαφρά βροχή εδώ στην Γεωργία.
1: Ο Κικαπίντζε είναι ο σκόρερ του τέρματος. Ο Κικαπίντζε.
0: Κικαπίντζε. Είναι αυτός
1: που σημειώνει τον γκολ σε βάρος της ομάδας του.
0: Μάλιστα. Αυτά έτσι ότι καλύτερο βεβαίως για την ομάδα του Απόλλωνα, Κικαπίτσε, το αυτογκόλ, προηγείται 3-0 η ομάδα του Απόλλωνα, έχουμε περάσει στο 50.
1: Οπότε αν πάμε για τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στη Λάρνακα.
2: Στη Λάρναγα άρχισε και πιέζει περισσότερο η Μπεϊτάρ, προηγουμένως χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για τους παίκτες.
1: Σου το είχα πει από την προηγούμενη σύνδεσή μας ότι φαινόταν να κάνει καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού η Μπεϊτάρ.
2: Σιγά σιγά φαίνεται ότι βγαίνει η κούραση στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και παρουσιάζει μια καλύτερη φρεσκάδα τέλος πάντων στα τελευταία λεπτά. Η Μπεϊτάρ που την φέρνουν πιο κοντά στην περιοχή του Αντρέα Παρασκευά. Το σημαντικό τώρα που έχει γυρίσει λίγο το momentum του αγώνα, το σημαντικό είναι να κρατηθεί η ΑΕΚ και να μην λυγίσει στο να δεχτεί κάποιον γκολ, το οποίο θα κάνει πιο δύσκολο το έργο της στο δεύτερο ημίχρονο. Και κατ' επέκταση, αν πάνε όλα στράφη στον επαναληπτικό, εντάξει, αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Απομάκρυνση η μπάλα από τον Βαντενχόρν, η μπάλα πέφτει στον χώρο της μεσάς γραμμής διεκτικού, η διεκτική ο Λέδες εκεί μαζί με τον Τακάνγκ, νικητές οι παίκτες της Μπεϊτάρ, και στη συνέχεια ο Ατζίλη έπεσε κάτω, ο Ατζίλη ήταν, νομίζω πως ναι, ο Ατζίλη έπεσε κάτω μετά από πίεση, δεν σφυρίχθηκε φάουλ, συνεχίζεται ο αγώνας με τον Λέδες να πασάρει στον Πάνκοφ. Περιμένουν δεξιά την πάσα του Πάνκοφ και ο Μιραμόν και ο Λαγιούνι, η μπάλα πάει στον Λαγιούνι. Λαγιούνι πασάρει κεντρικά ξανά στον Ιβάν Πάνκοφ, κλείνεται τώρα η Μπεϊτάρ στην αμυνά της και νιώμαστε στα 44 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην αρένα. ΑΕΚ Λάρνακας 0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0 στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League. Κάθε τη μεταβίβαση δεν ήταν καλή προς το μέρος του Ρέπας από τον Λέδες. Ο Ρέπας κινήθηκε ενός περιοχής, η πάσα δεν ήταν καλή και κατοχή επιστρέφει στην Μπεϊτάρ, η οποία θα κάνει επαναφορά στον χώρο αμυνάς της με πάσα από τον αμυντικό τον Γκίλ Κοχέν προς τον Σίλβα.
1: Απλά στα γρήγορα να πούμε, Γιαννάκη, ότι κάνει ό,τι θέλει ο Απόλλωνας, έτσι.
0: Ναι, ναι, έχασε άλλη καλή ευκαιρία με τον Ανδρέου να βγάλει την σέντρα εκεί που ήταν ο Τόμας. Τελευταία στιγμή δεν πρόλαβε την μπάλα, χάθηκε άλλη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία είναι καλύτερη και στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Λιούπιτς πάει να βγάλει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Τόμας. Έρχεται όμως, ανακόπτεται εκεί η μπάλα από την δεξιά πλευρά. Προηγείται με 3-0 η ομάδα του Απόλλωνα. Πάνε να βγουν τώρα μπροστά η Σεντίλα Γκόρη. Ανοίγει την μπάλα πολύ, την βγάζει πλάγια. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα. Προηγείται με 3-0 με τον Τόμας, με τον Βέισπεκ. 13ο και 27ο λεπτό. 27ο λεπτό ο Κίκα Μπίτζε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό γκολ. 3-0 προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα.
1: Πάμε στο Λαρνακά για τα τελευταία λεπτά. Χρόνια καθυστέρησης πρέπει να έχουμε τώρα.
2: Είναι 2 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Λαρνακά. Θέλω να δούμε πως θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι και πολύ ο χρόνος της καθυστερήσεις, άρα η λογική λέει ότι το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί στο 0-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν ισορροπημένο κατά διαστήματα. Η ΑΕΚ κράτησε μπάλα στα πρώτα 30 λεπτά, είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 23ο λεπτό με το διπλό δοκάρι από τις προσπάθειες του Λαγιούνι και του Μπάγκητς, ειδικά το δοκάρι του Μπάγκητς δεν έπρεπε να χαθεί. Πήρε την κεφαλιά προκαινής εστίας εντός μικρής περιοχής και βρήκε το δεξί κάθε το δοκάρι. Μπεϊτάρ άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά μετά το 30ο λεπτό, βρήκε κάποια καλά σουτ, ένα από αυτά έφερε και την απόκρουση του Ανδρέα Παρασκευά για τα δεδομένα της εποχής.

0: αλλά και την ζέστη και την υγρασία που υπάρχει στην Λάρναγα. Καλή δουλειά έχουν κάνει και οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Καλή δουλειά και από την ΑΕΚ που συνεχίζει το ψηλό pressing, ακόμη και τώρα λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε αν προλαβαίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα μια τελευταία επίθεση η Μπεϊτάρ. Όχι, γιατί ο Βάντερ Χορ με καταπληκτικό τάκλιν σταμάτησε την επέλαση που έκανε από τον κεντρικό διάδρομο Τακάν και η Μπεϊτάρ επιστρέφει με κατοχήν μπάλας, αλλά η κλεψίδρα έχει αδειάσει σημαντικά. Το 0-0 αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το φινάλε για το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που με βάση ευκαιριών, αν και είπαμε την εικόνα, με βάση ευκαιριών η ΑΕΚ ήταν αυτή που άγγιξε τον γκολ, αλλά δυστυχώς δεν το πέτυχε με το διπλό δοκάρι από Λαγιούνι και Μπάγιτς. Απομάκρυνση την μπάλα όπως όπως από τον Βαντενχόρν. Ο Ερικ Μποντελιέρ κοιτάζει το ρολόι του, βάζει το σφυρί στο στόμα και σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Αποτέλεσμα με το οποίο θα πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. ΑΕΚ Λάρναγας 0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0. Μακάρι να δούμε γκολ από πλευρά της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο όταν θα επιστρέψουμε στη Λάρναγα.
1: Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Τώρα είναι 8 και 10 για ακόμα να γίνει κάτι. Μου έστειλε στις 8 και 10 το μήνυμα ο φίλος 033 για το χάος που προκαλείται στον αυτοκινητόδρομο λόγω του ατυχήματος στο Δάλι. Από τις 4 και 15 υφίσταται αυτή η ταλαιπωρία. Μου λέει ο φίλος μας, ο Γιάννος, ο Ιωάννουνας Καλαγιάννο. Ελπίζουμε, μα τι να ελπίζουμε. Με τόσες ώρες ταλαιπωρίας πραγματικά. Ό,τι και να πεις τώρα δεν παρηγορείς κανένα. Λοιπόν, πάμε στο Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη.
2: Επιστροφή ξανά στην Γεωργία, στον κόρη της Γεωργίας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Προηγείται η ομάδα των Πόνων 3-0 και κερδίζει τώρα και κόρνερ. Στο 51ο λεπτό. Ακούτε και κατακάνετε το σπόρ FM στη 95. Εκτελείται το κόρνερ. Να που πάει να γίνει εκεί η κεφαλιά. Έρχεται τελευταία στιγμή εκεί. Ο Κικαμπίτζε διώχνει την μπάλα. Έρχεται όμως πολύ πίσω ο Ανδρέου. Ανδρέου κρατάει την μπάλα. Βλέπει, σηκώνει το κεφάλι του. Επιλογές του πίσω. Είναι εκεί την μπάλα στον Κασπάρ. Κασπάρ αφήνει την μπάλα στον Μπράουν που ήρθε πίσω τώρα, γιατί ήταν ο Κβίντα λίγο πιο μπροστά. Πέφτει κάτω Ανδρέου, είναι φάουλ. Ένα φάουλ αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου, από την δεξιά πλευρά όπως κάνει την επίθεση. Κρατάει και τον πόδι του Ανδρέου, μακάρι με είναι τίποτα το ανησυχητικό. Κάνει καλό παιχνίδι, είχε και μια καλή ευκαιρία στο 56ο λεπτό. Βεβαίως στο 7ο λεπτό έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα. Το φάουλ τώρα το οποίο είναι έτοιμο να το εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Απόλλωνα, να μπει στο σωστό σημείο λέει ο διαιτητής για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Με τον Κασπάρ να φέρει εκεί είναι ο Ανδρέου, πάνε με κοντινή παλιά. Ανδρέου αφήνει την μπάλα πίσω εκεί για να μοιράσει να κάνει παιχνίδι τώρα ο Κονομής. Κονομής στον Ανδρέου. Ανδρέου σπάζει το κορμί του, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Από την απέναντι πλευρά δεξιά ξανά πίσω στον Κονομή. Κονομή στον Κασπάρ. Κασπάρ πάει να βγάλει σε έντρα στον Μπράουν. Πάει να ανοίξει λίγο την μπάλα, να τη χάσει και τη χάνει. Έρχεται και κερδίζει την μπάλα εκεί. Ο Σεκυλάντζε πάει να βγει μπροστά. Έρχεται όμως ο Μπράουν με πάρα πολύ δύναμη. Βάζει το κορμί του. Κερδίζει όμως ο Γεωργιανός. Ποδοσφαιριστής πέφτει και κάτω και είναι φάουλ. Φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά. Δεν συμφωνεί ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα. Ο Νορβηγός ήταν κοντά, σφύριξε το φάουλ. Κρατάει και το πόδι του εκεί ο Κασπάρ. Το φάουλ που είναι για την ομάδα της Ενδύραγκόρη. Πάντως Σάβα, ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Απόλλωνα. Έτσι καιρό, πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει καλές εναλλαγές της μπάλας. Γρήγορες και πιέσεις αψηλά από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του κύριου Λοσάδα. Προηγείται και με 3-0. Ό,τι καλύτερο βεβαίως. Έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Υπάρχει όμως έτσι ακόμη λίγο κρύο εδώ στο Γκόρι της Γεωργίας. Φάουλ το οποίο είναι έτοιμο τώρα να το εκτελέσουν οι της Εντύρα Γκόρι με τον κύριο Βάμπαλη να δίνει συνεχώς οδηγίες. Η ομάδα του είναι πίσω στο σκορ με 3-0. Ανδρέου κέρδισε την μπάλα μετά το φάουλ που εκτέλεσε εκεί ο Τζαλακόνια με τον Γεωργιανό. Να πούμε ότι παίζει και η Ντύρα Γκόρι με 10 ποδοσφαιριστές από το 40 λεπτό λόγω αποβολής του Ντοκόρ. Έκανε και μία αλλαγή. Ο Τάλ βγήκε την θέση του, πέρασε ο Κοκίλτσε για την ομάδα της Ντιλαγκόρη, ακόμη αν και έχει σηκώσει αρκετούς ποδοσφαιριστές ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα για να πραγματοποιήσει και αυτός τις αλλαγές. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα στον Κικαμπίτζε. Κικαμπίτζε πιο αριστερά την μπάλα προς το μέρος του Γιάρμπρο, αυτός στο Τζαλακόνια, πιο πίσω η μπάλα, πιεζούν ψηλά τώρα οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Πάει ο Ανδρέου να κλείσει το οπτικό πεδίο, εκεί που πέφτει κάτω είναι ο Κασπά, του έκανε το φάουλ, ήταν κοντά και βάζει το χέρι στην τσέπη και δείχνει κίτρινη κάρτα. Ακόμη μια κίτρινη κάρτα, είναι η τρίτη προς τον Κασπά. ΣΠΑΡ, αυτό πρέπει να το προσέξει η ομάδα. Το Απόλλωνα προηγείται με 3-0, δέχεται τρεις κίτρινες κάρτες. Η μία ήταν στον Μπράουν στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που έφερε και την αποβολή του Ντοκόρ για την Τιλακόρη. Στον Τόμας η άλλη κάρτα, και τώρα δέχεται και ο Γκασπάρ για το μακάρισμα που έκανε. Σηκώνεται τώρα και ο βοηθός του και ο τιμάνατζερ της ομάδας του Απόλλωνα, να δούμε ποια αλλαγή ή αλλαγές θα πραγματοποιήσει σε πολύ λίγο ο Αργεντίνος τεχνικός της ομάδας του Απόλλωνα. Λέμε σου, εκτελείται τώρα το φάουλ με πάρα πολύ δύναμη, έρχεται ο Κονομής, βάζει και εκεί κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Σεντίλα Κόρη. Είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Την Κυριακή παίζει κύπελο και μετά έρχεται στη Λεμεσό. Επαναληπτικός. Να θυμίσουμε και να πούμε, είναι την ερχόμενη Τρίτη στη Λεμεσό, στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι. Φίλες και φίλοι, κόρνερ τώρα της, για την Τίλα Κόρη. Κάποιο φωνάζει εκεί για να κάνει εντατικό ζέσταμα το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του Απόλλωνα. Λέμε σου, κόρνερ τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα. Για την ομάδα της συγχωρείτε την Τίλα Κόρη. Όλοι του Απόλλωνα έχουν οπισθοφορήσει, εκτελείται. Πάει να γίνει κεφαλιά, στοιχώς πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Κουν. Ήταν ο Μεντζαζίλη, ο οποίος επετάχτηκε πιο ψηλά βόλους, έκανε την κεφαλιά. Ευτυχώς η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Γερμανού τερματοφύλακα του Κουν. Ο οποίος βγαίνει, μαζεύει την μπάλα, αφήνει στην μικρή του περιοχή και τροφοδοτεί τον Κβίντα. Κβίντα πιο πίσω την μπάλα στο Λιούμπιτ. Λιούμπιτ τώρα να δούμε τη μάτια αλλαγή, ο κύριος Λασάδα πιο ποδοσφαιριστή θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου τώρα με τον Λιούμπιτ. Αφήνει την μπάλα στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης πιο δεξιά την μπάλα, εκεί που ζητάει για να πάρει, για να πάρει την μπάλα ήταν πιο ψηλά ο Τόμας. Είναι ο Μπράουν τελικά που κερδίζει την μπάλα. Μπράουν από την δεξιά πλευρά αφήνει την μπάλα στον Κονομή. Κονομή στον Κασπάρ. Κασπάρ αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ανδρέου. Ανδρέου πιέζεται, πάει δεξιά. Να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα βάλει στον αγωνιστικό χώρο σε πολύ λίγο. Είναι τον Όσμπολτ, το νέο απόκτημα, ο κεντρικός επιθετικός Όσμπολτ, ο οποίος τελικά είναι έτοιμος, αν και δεν αγωνίστηκε καθόλου στα φιλικά. Ο Όσμπολτ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και αυτός στην προσπάθεια της ομάδας του Απόλλωνα. Τον χρειάζεται, θέλει ένα καλό επιθετικό Όσμπολτ, ο οποίος είναι έτοιμος σε πολύ λίγο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Άλεν Όσμπολτ. Να δούμε ποιο θέση θα πάρει. Όσμπολτ, σε πολύ λίγο αυτή η αλλαγή για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έχει και την μπάλα στην κατοχή τώρα και την κυκλοφορία με τον Κονομή. Πάει να βγάλει μια σέντρα δεξιά εκεί στον Μαλεκίδη. Η μπάλα καταλήγει αφού ακούμπησε την μπάλα δεξιά. Είναι πλάγιο out. Θα βγει για την ομάδα του Απόλλωνα ο Μπράουν, ο οποίος είναι και κίτρινισμένος. Βγαίνει ο Μπράουν, δέχεται τα χειροκροτήματα και περνάει εντός αγωνιστικού χώρου το νέο απόκτημα, τεπούτο με τα κόμματα της ομάδας του Απόλλωνα, ο Άλεν Όσμπολτ, ο οποίος θα περάσει τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όσμπολτ, ο Άλεν, τεπούτο όπως είπα για την ομάδα του Απόλλωνα, αποκτήθηκε ο κεντρικός επιθετικός. Και τον βλέπουμε αμέσως να πάει να μπαίνει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Βγήκε ο Μπράουν, ήταν και με κίτρινη κάρτα. Οι του Απόλλωνα που κάνουν ό,τι θέλουν έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας τώρα με τον Ανδρέου. Ανδρέου βλέπει σηκώνει το κεφάλι του. Είναι δεξιά και αφήνει την μπάλα στον Βέισβεκ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ. Ο Βέισβεκ αφήνει, κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Εσκρίτσε. Εσκρίτσε πιο δεξιά την μπάλα στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης κατέβασε την μπάλα δεξιά ξανά στον Εσκρίτσε, πάει να βγάλει εκεί στον Κασπάρ. Η ευκαιρία που πρέπει να γίνει, ένα σουτ χρειάζεται να το κάνει έξω. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα να πετύχει το τέταρτο γκολ. Ο ένας άφησε στον άλλο, έγινε το πλασέ, κάπου χτυπάει η μπάλα και η μπάλα να δούμε είναι κόρνερ. Κόρνερ για την μπάλα, πρέπει να είναι ο Εσκρίτσε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έκανε το δυνατό σουτ. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα, φέρνει όμως κόρνερ. Κυκλοκροτήματα, χαρές από τους φίλους και φίλες της ομάδας του Απόλλωνα, κόσμους, αλλά και εσάς που μας ακούτε από την πρώτη αθλητική συγκρότηση της χώρας, το Sport FM στους 95, εδώ από τον Κόρη της Γεωργίας. Εκτελείται τώρα το κόρνερ με πάρα πολύ δύναμη, η μπάλα καταλήγει από την απέναντι πλευρά, είναι πλάι-out, το πλάι-out είναι για την ομάδα της Γόρης. Έχουμε περάσει στο 67ο λεπτό, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 3-0, με τον Τόμας 13ο λεπτό, το 1-0, 27ο λεπτό, το δεύτερο γκολ με τον Βέισπεκ, αυτό γκολ, το 50ο λεπτό με τον Κικαντίτσε, ο οποίος την μπάλα άλλα στα δίχτυα της ομάδας του. Έκανε και αλλαγή ο κύριος Λοσάδα, ο οποίος έβαλε το νέο απόκτημα, τον επιθετικό τον Άλε, τον Οσμπολτ, στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλε τον Μπράουν. Η αλλαγή αυτή έγινε στο 62ο λεπτό, φίλες και φίλοι του Sport FM στους 95. Η μπάλα τώρα είναι και ακόμη μια κάρτα από τον διαιτητή σε αυτή την φάση, που έχει η κάρτα είναι είναι η κίτρινη κάρτα και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με φάουλ για την Dylan Gorry. Ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα. Εκεί που πηδάει κεφαλιά, κερδίζει ο Σκρίτσε, έρθει πίσω να μοιράσει, να κάνει και φίδι. Αφήνει την μπάλα στον Μαλεκίδη, Μαλεκίδης πίσω στον Κβίντα, Κβίντα στον Κονομή, Κονομή στον Γκασπάρ. Γκασπάρ στον Ανδρέου. Πάρα πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό στον Οσμπολτ, ο οποίος έγινε κάτοχος για πρώτη φορά της μπάλας. Άνοιξαν πολύ ωραία την μπάλα. Πρέπει να προλάβει ο Τόμας. Είναι με δύναμη μπάλα, δεν την προλαβαίνει. Είναι πλάγιο out για την Dylan Gorry. Ένα πλάγιο out για την Dylan Gorry, το οποίο είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν. Μένουν ψηλά. Pressing game από τους βολοσεριστές της ομάδας του Απόλλωνα. Πάει εκεί να κερδίσει την μπάλα ο Κβίντα στον Μαλεκίδη. Κατεβάζει με το στήθος ο αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα στον Κβίντα. Και αυτός στο πιο δεξιά την μπάλα στον Κονομίε. Σηκώνει το κεφάλι του. Βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Γκασπάρ ο οποίος παίρνει την μπάλα. Τρέχει. Είναι με δύναμη όμως. Έτρεξε να προλάβει. Δεν προλαβαίνει. Όρθιος όμως ο προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα χειροκροτεί τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας του. Η μπάλα πάει πίσω τώρα στον πανύψηλο των Λαμάτ, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας της Dylan Gorry, τον Γερμανό. Αυτός άφησε την μπάλα πιο αριστερά, την μπάλα στον Μεντατσβίλη, τον Γεωργιανό, πέφτει κάτω, είναι με φάουλ, λέει ο διαιτητής, ο Νορβηγός, ο κύριος Κίγκραφ. Το φάουλ που είναι ακριβώς στον χώρο του κέντρου, έχει πέσει ο ρυθμός, 61 λεπτό, η ομάδα του Απόλλωνα προηγείται με 3-0 στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ο επαναληπτικός την ερχόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό την Τρίτη. Η μπάλα τώρα πάει από την δεξιά πλευρά, ξανά κερδίζει ο Λαμάρ, ο οποίος κατέβασε την μπάλα πιο αριστερά στον Τζαλακόνια. Τζαλακόνια πάει να κερδίσει και κερδίζει την μπάλα, την φέρνει πιο πίσω ξανά σε συμποδοσφαιριστή του τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό. Αυτός πάει να βρει από την απέναντι πλευρά τον Σεκυλάντσε, μπαίνει την στη μεγάλη περιοχή, βάζει πολύ ωραία τον κορμί του Οικονομής, κάνει πολύ καλό παιχνίδι και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Και δέχεται και τα συγχαρητήρια και του Κβίντα και του Μαλεκίδη και του Κουν. Οι Κύπροι ποδοσφαιριστές σήμερα που έχουν και την τιμητική τους στο αρχικό σχήμα, και ο Ανδρέου και ο Μαλεκίδης και ο Οικονομής. Ό,τι καλύτερο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95 για το κυπριακό ποδόσφαιρο, ό,τι καλύτερο βεβαίως και για το εθνικό συγκρότημα της χώρας μας, που έχουμε ανάγκη από καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να ανεβεί και εκεί ακόμη το επίπεδο στο εθνικό συγκρότημα της χώρας μας. Κόρνερ τώρα για την ομάδα της Dylan Gorry, το οποίο εκτελείται, πάει να γίνει κεφαλιά, έρχεται όμως, κάνει πολύ καλό άμυνα εκεί, γερνιάζει την μπροστά ο Σκρίτσερ, δεν κάνει καλό κοντρόλ, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια και μπάλα πάει, καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα τον Κέρεθ Λίντζε, ο Γεωργιανός, ο 27χρονος τερματοφύλακας της ομάδας της Dylan Gorry. Αυτός αφήνει την μπάλα δεξιά στον Ζωάο Αραούχο, 22χρονος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Αυτός πίσω στον Λαμάρ, ένας από τους μεγάλους ποδοσφαιριστές σε ηλικία, είναι 39 χρονών. Ετοιμάζει τώρα αλλαγή ο κύριος Μπάβαλης. Να δούμε ποιο ποδοσφαιριστή θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου σε πολύ λίγο. Θα είναι τον Κάντε, ο οποίος είναι έτοιμος να περάσει σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο εδώ στον Γκόρι της Γεωργίας. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, για να γίνει αυτή η αλλαγή στον Κάντε. Είναι με τον αριθμό 9 ο Κάντε, ο οποίος είναι έτοιμος σε πολύ λίγο να περάσει. Δέχεται τις τελευταίες οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο του κύριου Μπάβαλη. Και η μπάλα πάει τώρα στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης από την αριστερή πλευρά αφήνει την μπάλα στον Λιούμπιτς. Λιούμπιτς στον Μαλεκίδη, έρχεται όμως και κερδίζει την μπάλα ο Κικαμπίτσε. Κικαμπίτσε κάτω την μπάλα δεξιά, που όπως κάνει την επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Dylan Gorry. Η μπάλα είναι έξω, θα γίνει τώρα η αλλαγή με τον Κάντε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα δώσει τη θέση του ο Σεκελάντζε. Λογικά ο Κάντε θα πάει στην κορυφή της επίθεσης, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Dylan Gorry, ο οποίος θα περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζει επιθετικό, βάζει επιθετικό ο κύριος Βάβαλης στην προσπάθεια του τουλάχιστον να πετύχει ένα γκολ. Μακάρι βεβαίως να μην έρθει αυτό το γκολ. η αλλαγή που γίνεται στο 71ο λεπτό για την ομάδα της Ντίλα Γκόρη, η αλλαγή που βεβαίως ακόμη γίνεται τώρα με τον Μοχάμετ Κάντε, είναι από την Κουενέα και είναι γεννημένος της 13 Τετάρτου του 2004. Πραγματοποιείται τώρα η αλλαγή. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, φίλες και φίλοι, του Sport FM 95. Η μπάλα είναι στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Απόλλωνα, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Η ομάδα του Απόλλωνα που ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά το παιχνίδι με κοντινές παλιές, ήθελε 5 λεπτά για να πάρει έτσι στροφές το συγκρότημα του κ. Ρωσάδα. Ήρθε το γκολ στο 13ο λεπτό με τον Τόμας. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Βεβαίως προηγήθηκε στο 7ο λεπτό η πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας. Η μπάλα κατέληξε στον Ανδρέου. Ήταν με δύναμη όμως, δεν προλάβει την μπάλα από την σέντρα την αρχή από τον Τόμας. Το γκολ ήρθε στο 13ο λεπτό. Μπέιζμπεκ δέχτηκε την παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Στο 27ο λεπτό έκανε το 2-0. Αυτό γκολ στο 50ο λεπτό με τον Κικαμπίτσε. Η Τίλα Γκόρη παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Με τον Αντόκορ να δέχεται κόκκινη κάρτα στο 40ο λεπτό. Με τον Όσβολτ να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, το 62ο λεπτό, στην θέση του Μπράουν. Ο Γκασπάρ Μπράουν και Τόμας είναι κυτρινισμένοι για την ομάδα του Απόλλωνα. Σε αυτή την προσπάθεια τώρα, η οποία ετοιμάζει ακόμη δύο αλλαγές ο κύριος Λοσάδα, να δούμε τι ποδοσφαιριστές θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο ένας είναι ο Ανδρέας Σίκης, ο οποίος θα δεχτεί τώρα τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή του. Να δούμε και ποιος άλλος ποδοσφαιριστής θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Με τον αριθμό 38 θα είναι ο Μπαλογιάννης. Δύο αποκτήματα, βεβαίως ο Μπαλογιάννης είναι και αυτός καινούργιο αποκτήμα. Να δούμε ποιος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσουν οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Σίκης και ο Μπαλογιάννης. Πάει εκεί ο team manager, δίνει το χαρτάκι στον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος ελέγχει τους ποδοσφαιριστές και θα περάσουν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο σε πολύ λίγο. Ακόμη ένας Κύπριος θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου για το συγκρότημα της ομάδας της Κύπρου μας, την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού. Η μπάλα πάει δεξιά τώρα, εκεί που βρίσκεται ο Τόμας. Τόμας κατεβάζει μπάλα δεξιά στον Σπρίντσε. Αυτός βλέπει τις επιλογές του, πάει να βρει τον Μαλεκίδη, ήταν με δύναμη, δεν άρεσε στον Σάδα και τώρα θα δούμε, θα βγει με τον αριθμό 76 για την ομάδα του Απόλλωνα, είναι ο ένας ποδοσφαιριστής, και με τον αριθμό 14. 76 και 14 θα περάσουν ο Κασπάρ εκτός αγωνιστικού χώρου, θα περάσει και εκτός γιατί περνάει μέσα ο Σίκης. Και θα περάσει να δούμε ποιος άλλος ποδοσφαιριστής για να γίνει ο Μπαλογιάννης να περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Η αλλαγή για τον κύριο Λοσάδα, η τρίτη του αλλαγή που κάνει τώρα. Περνάει και αυτός τον Μπαλογιάννης στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Απόλλωνα, ενώ έχουμε περάσει στο 70ο.
1: Και με την ολοκλήρωση των αλλαγών να πάμε στον Ανδρέα Σταύρο, γιατί άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Λάρνακα και άρχισε πάλι η Ανδρέα με μια προσπάθεια της Μπεϊτάρ, έτσι. Ανδρέα.
0: Με ακούτε, Σάββα?
1: Έλα, σε ακούμε.
0: Ναι. Ξεκίνησε η Μπεϊτάρ με μια καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Σταμάτησε με καλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ισραήλ. Ξεκίνησε με μια καλή προϋπόθεση το δεύτερο. Μια επιθετική ανάπτυξη που έφερε ένα σούτ το οποίο ωστόσο κόντραρε. Το σημαντικό για την ΑΕΚ. Όμως θα δούμε τη φάση και μετά από αυτό που σκέφτομαι. Ανεβαίνει επικίνδυνα από τον κεντρικό διάδρομο η Μπεϊτάρ. Υπάρχει χώρος ακόμη και για σούτ το οποίο έγινε, αλλά είναι αρκετά άστοχο. Δεν ανησυχήσε την αιστεία του Ανδρέα. Παρασκευάστος ήταν μια φάση όπου η Μπεϊτάρ έφυγε γρήγορα από την άμυνα της με ένα μόνο παίκτη να κουβαλάει την μπάλα. Νομίζω ήταν με το νούμερο 40 ο Μπόρις Ντακάγκ, ο οποίος προωθήθηκε από τον κεντρικό διάδρομο, κέρδισε αρκετά μέτρα, έφτασε κοντά στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το σούτ το οποίο ήταν άστοχο. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να μην επιτρέψει στην Μπεϊτάρ να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και να γίνει ξανά πηλητική, όπως έγινε με τα τρία σούτ προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν συνεχίσει το ψηλό pressing η ΑΕΚ και την κατοχή μπάλα.
1: Θέλει και γκολ όμως, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Θέλει και γκολ. Δεν σε κατοχυρώνει το 0-0.
0: Ναι, θα μπορούσε να το πετύχει το γκολ σε εκείνη την φάση με το διπλό δοκάρι, με τους Λαγιούνι και Παγίτ. Σε παραλαμβάνω, η ευκαιρία του Μπάγκιτ δεν έπρεπε να χαθεί, δεν έπρεπε να βρει το δοκάρι, έπρεπε να σκοράρει εντός μικρής περιοχής με κεφαλιά ο Μπάγκιτ. και με εξουδετερωμένο τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
2: Δυστυχώς. Κάνει το σουτ, πέφτει και μας διώχνει καλύτερα ο τερματοφύλακας. Άλλη μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα να κάνει το 4-0. Έκανε ο Λιούμπιτς. Να δούμε όμως, Ανδρέα, αυτή την φάση ξανά. Ανδρέα, ο κεφαλιά, τη μεγάλη τεράστια ευκαιρία. Πέφτει ξανά ο Γεωργιανός τερματοφύλακας μέσα σε ένα λεπτό. Δύο μεγάλες ευκαιρίες να γίνει το 4-0. Ο τερματοφύλακας όμως τον Γεωργιανό, λέει όχι, διατηρεί το 3-0, προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα, η οποία κατά διαστήματα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο σε πολύ λίγο θα πραγματοποιήσει, όχι είναι τις τυλαγόρη που ετοιμάζονται για αλλαγή. 3-0 προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα, επιστροφή στη Λάρνακα, Σάβα Κοσάρη.
1: Ανδρέα μου.
0: Λοιπόν, στην Λάρνακα αυτό που θα έλεγα είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να συνεχίσει το ψηλό pressing και να έχει την κατοχή της μπάλας, η οποία θα της φέρει και περισσότερες ευκαιρίες. Να μπει λίγο παραπάνω στην εξίσωση ο Ιβάνοβιτς με τις ατομικές του ενέργειες, να δούμε περισσότερα πράγματα από τον Λαγιούνι που είναι ένας από τους νέους παίχτες, να πάρει πρωτοβουλίες ο Λέδες και να παίξει κάθετα ή και με κάποια σουτ για να απειλήσει. Υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Για την ώρα όμως πρέπει να είναι προσεκτική στην άμυνα της, γιατί παίρνει μπάλα η Μπεϊτάρα από τα δεξιά με τον Ανσά, ο οποίος συνέκλεινε προς τον κεντρικό διάδρομο. Έκανε πάσα αριστερά για τον Σου, ο οποίος πάτησε περιοχή. Έκανε το σουτ το οποίο κόντραρε. Κερδίζουν ξανά η της Μπεϊτάρα εκτός περιοχής. Ένα πολύ κακό σουτ, ευτυχώς, το οποίο δεν φέρνει καμία ανησυχία για την αιστεία του Παρασκευά. Είναι όμως άλλη μια φάση που Μπεϊτάρ προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη με ένα κερδισμένο φάουλ από τη δεξιά πλευρά, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα, πιάστηκε κάπως σαν ισορροπία η άμυνα της ΑΕΚ. Δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν οι παίκτες του Καμορανέζη και η πολιορκία της Πεϊτάρα έφερε ένα πολύ πολύ άστοχο σιούτ από τον Γιαρντέν Κοχέν. Μιλίτσεβιτς κάνει μπαγιά προς το μέρος του Λαγιούνι, ο οποίος με κεφαγιά θέλησε να κατεβάσει για τον Πάγιτς. Ο Πάγιτς πιέζει, σε καλύτερη θέση δείχνει ο Καραμπάς, γύρισε την μπάλα πίσω στον Σίλβα. Ο Μπάκιτ συνεχίζει το τρέξιμο και την πίεση. Ο Σίλβα απομάκρυνε. Μια κεφαγιά του Ατζίνη φέρνει απομάκρυνση στα τυφλά από τον Κώστα τον Πιλέα. Και έχουμε πλάγιο για την Μπεϊτάρ που ξεκινά κάπως καλύτερα. Το δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αλμόν Κοέν, που είναι καινούριος προπονητής στην Μπεϊτάρ. Ανέλαβε 1η Ιουλίου ο Αλμόκ Κοέν. Δύο καινούριους προπονητές από ένα καινούριο προπονητή έχουν δύο ομάδες. Μαύρο Καμοραλέτη στην ΑΕΚ, Αλμόν Κοέν για την Πεϊτάρη, η οποία από ό,τι βλέπω ετοιμάζει τις πρώτες της ή την πρώτη της αλλαγή. Φωνάζει παίκτη από τον χώρο προθέρμανσης ο Αλμόκ Κοέν για να ετοιμαστεί και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Άρα σε πολύ λίγο θα έχουμε την πρώτη αλλαγή στον αγώνα και θα είναι για λογαριασμό της Πεϊτάρ. Να δούμε πότε θα κάνει και τις πρώτες του κινήσεις ο Μαύρο Καμοραλέτη. Υπάρχουν καλές επιλογές, εννοείται στον πάγκο για την ΑΕΚ, όπως και υπερπολίτιμοι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός αποστολής. Και όταν θα επιστρέψουν θα γίνει ακόμη καλύτερη η ομάδα. Δηλαδή είναι σημαντικές μονάδες και ο Πέτρος Ιωάννου και ο Τσιγκόν και ο Καπρέρα και ο Αντερέκεν και ο Σαμπορίτ. Όλοι τους. Ιβάνοβιτς κρατάει μπάλα παριστερά και την πασάρει πίσω στον Πιλέα. Πιλέας για τον Λέδες. Πιλέας ξανά παριστερά. Παίζει κάθετα πολύ ωραία στον κεντρικό διάδρομο για τον Γιάν Ρέπας. Η μπάλα ξανά πίσω στον Κώστα Πιλέα και με διαγώνια μεταβίβαση αλλάζει πλευρά παριστερά, μεταφέρει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Χόρχε Μιραμόν, που ήταν από τους κορυφαίους την περσινή χρονιά για την ομάδα της ΑΕΚ ο Χόρχε Μιραμόν. Εξού και ανανέωσε κιόλας το συμβόλαιό του, και πως να μην το ανανέωνε για την περσινή χρονιά που έκανε ο Μιραμόν, ο οποίος διεκδικεί την μπάλα αλλά την χάνει από τον Κοχέν στην επίθεση Ισραηλινή, αλλά κάνει λάθος υπολογισμό στην μπάλα ο Σουά. Άφησε την μπάλα να περάσει νομιζόμενος ότι υπήρχε συμπαίκτης του πίσω του. Έγινε τελικά το λάθος. Λάθος να μην γίνει τώρα από τον Πατεχόν, ο οποίος παρακράτησε στον χώρο άμυνας. Δέχτηκε πίεση από δύο παίκτες της Μπεϊτάρ. Πρόλαβε και φάσαρε πίσω στον Ανδρέα Παρασκευά. Αυτός για τον Πιλέα, με τον Πιλέα ωστόσο να μην μπορεί να βρει τον Ιβάνοβιτς. Εύκολο λάθος από τον Κώστα Πιλέα και πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει με το νούμερο 2 ο Νανά Αντουί. Αυτός θα είναι ο εκτελεστής του πλαγίου για την ομάδα της Μπεϊτάρ. Εκτελέστηκε το πλάγιο, Ατζίλη διεκδίκησε την μπάλα με τον Φιλέα. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, ο Ατζίλη ζήτησε φάουλ, αλλά δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Κακώς διαμαρτυρήθηκε ο Ατζίλη. Άλλη μια κεφαλιά από τον Φιλέα. Πίεση του Αντουί επάνω στον Ιβάνοβιτς. Η μπάλα περνάει έξω και έχουμε νέο πλάγιο για την ομάδα του Αλμόκ Κοέν, που σε πολύ λίγο θα κάνει την πρώτη του, τις πρώτες του αλλαγές. Τελικά είναι δύο οι κινήσεις που θα κάνει η Μπεϊτάρ. Στο ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου, ούτε καν 10 λεπτά δεν έχουν συμπληρωθεί. Λέδες έγινε φάουλ από τον Ανσάκη σφυρίχθηκε αμέσως από τον Ερίκο Τελιέρ. Ο Αντζήλινο θα εκδικεί τριγή.
2: Από τι κάνει ο Όσμορτ, μεγάλη τεράστια ευκαιρία στο 81ο λεπτό να ανοίξει λογαριασμό μετά και αυτός με τα δίχτυα. Η ομάδα του Απόλλωνα επιμένει όμως, μπαίνει με επικίνδυνο οικονομής. Αφήνει την μπάλα στην δεξιά πλευρά, πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ. Πάει να βγει σέντρα, κάθε την παλιά στον Ανδρέου. Έχει την ευκαιρία, άνοιξε λίγο την μπάλα, έρχεται ξανά εκεί με τον πέφτη στα πόδια του. Αφήνει πλεονέκτημα, είναι ο Κάντε, ο Βεσπέρας στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία με τον Όσμορτ στο 81ο λεπτό. Δεν βρήκε καλά την μπάλα, χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα που προηγείται με 3-0 εδώ στην, στο κόρι της Γεωργίας. 82ο λεπτό, μένουμε για λίγο εδώ στην Γεωργία ή πάμε ξανά Λάρνακα, Σάβα Κουζάρη?
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε Λάρνακα, Γιαννάκη μου, με το άνετο 3-0. Πιεστικά τα πράγματα στη Λάρνακα, όταν πάμε στον Ανδρέα.
0: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει τεράστια διαφορά αυτή δυναμικότητας ανάμεσα στη Λαγκόρη και Απόλλωνα. Καλό είναι αυτό, γιατί ο Απόλλωνας θα είναι εκτός συγκλειστικού απρόπτου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί που θα πρέπει να πάει και η ΑΕΚ. Να κάνει τη μισή δουλειά απόψε, να κερδίσει, γιατί είναι άλλο η νίκη και άλλο η ισοπαλία όσον αφορά τον επαναληπτικό, που ίσως να είναι και για καλό που δεν θα γίνει στο Ισραήλ λόγω της κατάστασης. Ο επαναληπτικός δεν θα γίνει στο Ισραήλ, αλλά στην Ρουμανία, αν είμαι σωστός, θα γίνει ο επαναληπτικός ανάμεσα στην Μηταρχεδινά. Και είναι σημαντικό όμως να κερδίσει η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη και να πάει με καλύτερες συνθήκες σε μια εβδομάδα για να παίξει με την Μπεϊτάρ στον παραλυπτικό αγώνα. Μια μικρή διακοπή που δεν θα κρατήσει πολύ, υπήρξε φάουλ για την ΑΕΚ λίγο πίσω από τον χώρο της μεσιάς γραμμής, και το οποίο φάουλ θα εκτελέσει ο Ρουφόγε Μιλίτσεβιτς, ο αρχηγός των κίτρινο-πράσινων. Μιλίτσεβιτς πίσω από την μπάλα, κάνει μπαλιά αριστερά για τον Πιλέα. Είναι κάθετο Ιβάνοβιτς, ο Πιλέας σήκωσε μπάλα υπέροχα και βρήκε τον Ρέπατς εντός περιοχής. Σέντρα του Ρέπατς, ο Μπάγιτς πάει για την κεφαλιά και τελικά έχουμε κόρνερ. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Μπάγιτς, αλλά ο αμυντικός που τον πρόλαβε. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ. Στο 56ο λεπτό η έμπνευση του Πιλέα να βρει τον Ρέπατς εντός περιοχής έφερε το γύρισμα του Γιάννε Ρέβας προς το μέρος του Μπάγκης που περίμενε, αλλά την ιστάτη βγήκε φοβερή άμυνα νομίζω από τον Γιαρτέν Κοχέν, ο οποίος αν δεν προλάβαινε να βάλει το κεφάλι, αυτή η φορά ο Μπάγκης θα έστελνε την μπάλα στα δίχτυα. Για την Μπεϊτάρ είναι τριπλή αλλαγή που θα γίνει, αλλά πρώτα θα περιμένουμε την εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά και τον Λέδες χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Η εκτέλεση δεν ήταν καθόλου καλή από τον Πορτογάλο. Ο Ρέβας θέλησε να επαναφέρει, έκανε λάθος και η Μπεϊτάρ τώρα φεύγει στην κόντρα, αλλά είναι περισσότερη αμυντική της ΑΕΚ. Σουά, η πίεση από τον Πιλέα που ζητάει διπλή κόντρα, ωστόσο το πλάγιο δίνεται για τους Ισραηλινούς που θα κάνουν τώρα την τριπλή τους αλλαγή. Λοιπόν, φεύγει από το γήπεδο αρχηγός ο Γιαρντέν Σουά. Αυτός είναι που
1: κερδίζει και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στη Δυναμό Κιέβου 2-1.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι Conference League, έτσι, η Europa, ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι στο...
0: Όχι, είναι, πρέπει να είναι
1: Europa League. Europa League, Europa League είναι ο ΠΑΟΚ. Europa League.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι, με την υπάρξη. Κωνσταντέλιας και Ζαφιέρης η σκόρερ του ΠΑΟΚ, 13ο και 38ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πρώτος γκολ ο Παναθηναϊκός, μόλις το, ο ΠΑΟΚ μόλις το 3ο λεπτό.
0: Μάλιστα, εντάξει, καλό είναι αυτό. Εννοείται. Η υπάρξη που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που σοκάρε την ΑΕΚ προ διετίας, δεν υπάρχουν καλές αναμνήσεις. Λοιπόν, η τριπλή αλλαγή έγινε για την ομάδα της Μπέιτα. Θέλω με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής της ομάδας, που για 3 χρόνια ήταν και τεχνικός διευθυντής ο Αλμό Κουέντ στην Μπέιτα και τώρα ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, κάνει λοιπόν...
1: Κερδίζει και η Μπράν εκτός έδρα στην Κλούσ 1-0. Και το αναφέρω αυτό γιατί από αυτό το παιχνίδι θα προκύψει ο αντίπαλος του Απόλλωνα.
2: Ναι, ναι, διαφέρει την ομάδα του
0: Απόλλωνα. Συνοψίζομαι τις αλλαγές, αν έχω εγώ τον λόγο στη Λάρναγα.
1: Εσύ έχεις τον λόγο, Αντρέα.
0: Ο Σουά, ο Ανσάκη, ο Αντζήλη πέρασαν εκτός. Ο Αντζήλη που ήταν μέτριος ως και κακός. Ο Μερατζήλη, στις θέσεις τους πήραν Καλού, Βέισμαν και Μουζιέ. Οι τρεις νέοι ποδοσφαιριστές που έβαλε στον αγωνιστικό χώρο ο Αλμόκ Κοέν. Να δούμε πότε θα κάνει τις πρώτες τις κινήσεις και η ομάδα της ΑΕΚ. την οποία ενδιαφέρει εννοείται το ζευγάρι ανάμεσα σε Λιεπάγια και Αύστρια Βιέννη. Σε λογικά η ΑΕΚ αν περάσει την Αύστρια θα παίξει, γιατί η Αύστρια κέρδισε σήμερα 0-2 την Λιεπάγια εκτός έδρας. Στην επίθεση η Μπεϊτάρ γίνεται το πλάσ. Αμάν φάση. Αμάν φάση για την Μπεϊτάρ από τον κεντρικό διάδρομο. Ο Βορκό, ο οποίος κέρδισε αρκετά μέτρα στο γήπεδο, από τον κεντρικό διάδρομο πήρε μπάλα, προωθήθηκε, κουβάλισε χωρίς να τον πιέσει κανείς. Έφτασε μέχρι το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής ανενόχλητος. Έκανε το πλασέ το οποίο πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Παρασκευά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την Μπεϊτάρ. Πορεία εκπριν από 3 λεπτά να είχε την καλή ευκαιρία με τον Πάγκης που τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Κοχέν. Αλλά η Μπεϊτάρ είναι η ομάδα που δείχνει περισσότερη διάθεση και έχει δημιουργήσει περισσότερα πράγματα λίγο και επιθετικά από την ομάδα του Καμορανέζη. Να δούμε τώρα την πάσα του Ρέπας τι θα φέρει προς τον Ιβάνοβιτ. Από αριστερά Ιβάνοβιτ απέναντι από τον Αντουί, προσποιείται, ψάχνει χώρο για σέντρα, κλείνεται από δύο παίκτες. Πολύ καλό ο Ιβάνοβιτ, όμως είναι πολύ δυνατός και κρατάει την μπάλα υπέροχα. Είναι στο Λέδες. Λέδες κάθεται εντός περιοχής για τον Ρέπας. Προσπάθησε να περάσει πολλές κόντρες. Κερδίζουν κατοχή Ισραηλινή και απομάκρυνση όπως σε ένα σημείο που η μπάλα θα περάσει έξω και κατοχή. Είναι για την ΑΕΚ πρώτες αλλαγές και είναι τριπλή η αλλαγή που θα κάνει και ο Μάουρο Καμορανέζη ως απάντηση στην τριπλή αλλαγή που έκανε ο Αλμόκ Κοέν. Βλέπω Γκιούρφιγκελ, Αμίν και Εκπολό. Οι ποδοσφαιριστές που θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά για να μπει ο Εκπολό ίσως θα φύγει ο Μιραμόν. Ο Γκιούρφιγκελ ίσως πάρει την θέση. Τώρα εντάξει, ίσως να είναι ρίσκο να προβλέψω ποιον θέση θα πάρει ο Γκιούρφιγκελ. Την θέση του Λαγιούν εκτιμώ θα πάρει σίγουρα ο Αμίν.
1: Κοέν αλλά... τον λέγει φίλε 770 ο Ανδρέας. Κοέν, δεν είναι Κοχέν που τον προφέρει, προφέρει τον Κοέν.
0: Είναι Κοέν, το H είναι μετά το C. Είναι αλμό
1: και,
0: Κοέν.
1: Και δεν προφέρει, δεν είναι αϊχό, αλλά εν πάση περιπτώσει είτε Κοέν είτε Κοέν. Άμα τους πεις αυτούς να μας πούν. Έλα Γιαννάκη μου, έλα Γιαννάκη.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Όσμολτ, ήρθα να σκοράρω με τον Όσμολτ, ο οποίος σκοράρει 4-0 με τον κεντρικό επιθετικό της ομάδας του Απόλλωνα. Συστήνεται με τον καλύτερο τρόπο ο Όσμολτ στο 28ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 4-0 και ταυτόχρονα στέλνει και το μήνυμα και λέει ότι ναι, είμαι Όσμολτ, ήρθα να σκοράρω και το κάνω. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ιδανικό τεφούτο για τον πανύψηλο κεντρικό επιθετικό της ομάδας του Απόλλωνα. Δεν έπαιξε στα φιλικά, υπήρχαν έτσι κάποια μουρμουριτά, παίρνει χρόνο συμμετοχής και σκοράρει στο 28ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα Όσμολτ. 4-0 για την ομάδα του Απόλλωνα. Ό,τι καλύτερο φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Προσφέρει και γκολ, προσφέρει και θέαμα. Στο 21ο λεπτό έχουμε περάσει. Μένουμε εδώ ή πάμε Λάρνακα Σάβα Κοσάρι?
1: Θα πάμε Λάρνακα.
0: Εντάξει, μετά το πάρτι που κάνει ο Απόλλωνα στην Γεωργία πρέπει να έρθουμε Λάρνακα, που εδώ είναι στο 0-0 το αποτέλεσμα. Εντάξει, μπράβο στον Απόλλωνα για την εκπληκτική δουλειά που κάνει. Το σκορ κοντρά στην Τηλαγόρη. Η ΑΕΚ αν κερδίσει θα είναι με πιο στενό αποτέλεσμα και θα γίνει τον αναλυπτικό εκτός έδρας, που εντάξει εκτός έδρας θα είναι και Μπεϊτάρ εφόσον δεν θα γίνει στο Ισραήλ επαναληπτικός και αυτό είναι μέσα στα θετικά εννοείται. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Έχουμε και λέμε να τις πάρουμε μία-μία. Θα φύγει από το γήπεδο με το νούμερο 17 ο Πηλέας για να μπει ο Γκιούρφιγκελ. Εντάξει, τον Πηλέα σκέφτηκα πρώτα να φύγει για να πει ο Γκιούρφιγκελ. Αυτό ήταν το πιο λογικό και όντως αυτό γίνεται. Ο Γκιούρφιγκελ λοιπόν θα είναι το νέο αριστερό μπακ για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα έχουμε και νέο δεξί μπακ. Θα μπει ο Εκπολό στην θέση του Μιραμόν. Αυτό έγραψε ο Φωτεινός πίνακας, αν είδα καλά. Ναι, και θα φύγει και ο Ιβάνοβιτς για να πει ο Αμίν, είπα να πει ο Λαγιούνι. Τελικά αφήνει στο γήπεδο τον Λαγιούνι ο Μάουρο Καμορανέζη και αποσύρει τον Ιβάνοβιτς για να βάλει τον Αμίν, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελλο με το Ιράκ, ο Αμίν Γιουσέφ, για την ομάδα της ΑΕΚ. Τριπλή αλλαγή.
2: Σάββατοσάρι, 5 λεπτά των καθυστερήσεων στη Αγκόρη της Γεωργίας, χρόνος καθυστερήσεων που ξεκινάει σε 10 δευτερόλεπτα. Επιστροφή κοντά στο Ανδρέα.
0: Λοιπόν, έχει κερδίσει κόντρα την Μπεϊτάρ. Στο 63ο λεπτό βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ είχε μια προϋπόθεση από την σέντρα του Ρέπας και την κεφαλιά που δεν πρόλαβε να πάρει ο Μπάγιτς, καθώς ήρθε και έβγαλε άμυνα τελευταία στιγμή ο Κοχέν. Η Μπεϊτάρ πατάει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, είχε κάποιες προσπάθειες, μπροστά από την εστία του Παρασκευά. Έγινε και ένα πλασέ από τον Κογκό Μπουρκό, το οποίο πέρασε μόλις έξω από την εστία του Κύπρου του Παπαδοπούλου της ΑΕΚ. Το κόρνερ τώρα εκτελείται από τους Ισραηλινούς με πάσα. Κερδίζουν οι Ισάκ και προσπαθούν να φύγουν στην κόντρα. Σφιχτική πίεση. Πέφτουν κορμιά λίγο πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και τελικά σφυρίζεται φάουλ υπέρ της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.
1: Πάμε για λίγο στο Γιαννάκη, Ανδρέα. Γιαννάκη μου, ποιο είναι το πρόγραμμα μετά το τέλος του παιχνιδιού?
2: Αυτό θα σε ρωτούσα, Σάβα Κοσάρη. Σίγουρα θα υπάρχει δημοσιογραφική διάσκεψη και από εκεί και μπρος θα υπάρχει...
1: Εσείς θα φύγετε απόψε ή θα μείνετε απόψε?
2: Όχι. Είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, να γίνει και αυριανή προπόνηση, χαλάρωμα για την ομάδα του Απόρνα. Έτσι ήταν ο αρχικός στόχος. Φεύγουμε.
1: Άρα δεν θα είσαι βιαστικός, θα παρακολουθήσεις τη διάσκεψη τύπου απόψε.
2: Ναι, αυτό θα ήταν και θα βγάλουμε ζωντανά ή θα πούμε μετά...
1: Όχι, θα επικοινωνήσουμε αργότερα, γιατί θα είναι σε εξέλιξη άλλο παιχνίδι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε περάσει στο τρίτο από...
1: Μένουμε κοντά σου για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
2: Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο ιδανικό. Επιστρέφει και φοράει το καλό κουστούμι στην Ευρώπη η ομάδα του Απόλλωνα, ασχέτως του αποτελέσματος. Την ερχόμενη Τρίτη το Αλφα Μέγα Στάδιο στο Κολώσι πρέπει να είναι κατάμεστο, πρέπει να χειροκροτήσουν την προσπάθεια της ομάδας του Απόλλωνα. Είναι τώρα ξανά με την επίθεση με τον Όσμπολ, πάει να κατεβάσει την μπάλα, έρχεται με δεύτερη προσπάθεια, βγαίνει μπάλα έξω, είναι out. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή, είναι η μπάλα πλάγιο out, είναι out, όχι πλάγιο out, είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος βγαίνει μαζεύει την μπάλα, Κέρε Σελίτσε βγαίνει μαζεύει την μπάλα, την αφήνει στην μικρή του περιοχή, πήγε κάθισε στον πάγκο του προπονητής της ομάδας του Απόλλωνα, είδε την ομάδα του να παίζει πολύ καλά στο σημερινό παιχνίδι, δυνατή παλιά στον χώρο του κέντρου, εκεί που πηδάει για κεφαλιά, έρχεται όμως πίσω, διώχνει την μπάλα ο Γιάπο, πάει να βρει, λαθασμένο όμως, κερδίζουν τη ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έκανε αλλαγή, βγήκε και ο Λιούμπιτς εκτός αγωνιστικού χώρου, βγήκε και ο Τόμας, την θέση του πέρασε ο Σπόλιαριτς. Προσπαθεί τώρα ο Κάντε, κατεβάζει την μπάλα δεξιά για την ομάδα της Ντιλαγκόρη, πάει να βγαίνει τη σέντρα από την αριστερή πλευρά εκεί με τον Κουάκου, η σέντρα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής, έρχεται όμως εκεί, βάζει πολύ ωραία το κορμί του και διώχνει την μπάλα.
0: Να έρθουμε στη Λάρναγα, Γιαννάκη μου, γιατί στο 68 λεπτό έχει κερδίσει φάουλ, έχει ένα πάρα πολύ καλό σημείο για απευθείας εκτέλεση. Είτε θα αναλάβει αυτήν ο Μιλίσεβιτς, είτε ο Λέδες. Βέβαια βολεύει τον Μιλίσεβιτς που είναι δεξιοπόδαρος και έχει εξαιρετικά χτυπήματα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ένα φάουλ που κερδίθηκε μετά από ατομική ενέργεια του Αμίν από αριστερά, κουβάλισε με αρκετή ταχύτητα την μπάλα ο Αμίν που πήγε στον αγώνα ως αλλαγή και είναι εννοείται και αρκετά φρέσκος. Έφτασε κοντά στην αντίπαλη περιοχή, τον κρέμισε ο Αντουί, του έκανε φάουλ με τον ακραίο μπακ της Μπεϊτάρ. Να δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Τρεις κίτρινες κάρτες έχουν βγει από τον Ερικ Βοντελιέρ και οι τρεις είναι για παίκτες της Μπεϊτάρ. Ανσά, Αντζίλη και Μούς τελικά, δεν ήταν ο Αντουί, ο Μούς ήταν που δέχτηκε την κίτρινη. Όλα έτοιμα για το φάουλο, ο Μιλίτσεβιτς το εκτελεί. Ξέφυγε λίγο η μπάλα από τον Σίλβα, αλλά την μπλόκαρε και την πετάει την μπάλα αμέσως στα γρήγορα. Ο Μιλίτσεβιτς πήγε να νικήσει τον Σίλβα στην κλειστή του γωνιά, δεν τα κατάφερε. Λάθος όμως πάσα τώρα από τους παίκτες της Μπεϊτάρ. Επανέρχεται η ΑΕΚ με Μιλίτσεβιτς που έκανε το κλέψιμο να πασάρει στον Λαγιούνι. Λαγιούνι για τον Πάγκοφ, ο οποίος καθυστέρησε να πασάρει και έχασε καθαρά την μπάλα. Δεν έγινε φάουλ επάνω στον Ιβάν Πάγκοφ. Κατοχή για την Μπεϊτάρ. Στον χώρο του κέντρου, πάσα πίσω.
1: Και νομίζω Γιαννάκη είναι... Θα είναι και η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του Απόλλωνα.
2: Ναι, έτσι θα έφταχναν. Ναι, νομίζω είναι η μεγαλύτερη νίκη του Απόλλωνα και μάλιστα...
1: Με 4 γκολ διαφορά νομίζω ότι δεν ξανακέρδισε εκτός έδρας.
2: Μάλιστα. Και μάλιστα Σάβα, ακόμη ένα θετικό στοιχείο είναι ότι αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές και σε πολύ καλή ηλικία μετέχουν σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Η ομάδα Απόλλωνα που πρέπει να βγει ξανά μπροστά είναι τελευταίο λεπτό. Με μπάλα από την δεξιά πλευρά τώρα με τον Σίκη, αφήνει την μπάλα στον Σπόλιαρη, πάει να βγάλει την σέντρα, την πραγματοποιεί εκεί κεφαλιά, η μπάλα είναι κόρνερ. Δούμε το κόρνερ και μάλιστα είναι η τελευταία φάση. Εδώ στο κόρνερ της Γεωργίας, κόρνερ για την ομάδα του Απόλλωνα στο 5ο από τα 5 λεπτά το καθυστερήσει. Η ομάδα του Απόλλωνα που προηγείται εδώ στο 4-0 δεν αφήνει να εκτελεστεί το κόρνερ. Τριπλό τελικό σφύριγμα. Αγκαλιάζονται όλοι. Θα πάνε στους 200 ηρωικούς φίλους της ομάδας του Απόλλωνα. Δεν σταμάτησα λεπτό. Εντυπωσιακός ο Απόλλωνας πήρε τη νίκη με 4-0. Να θυμίσουμε Τόμας το 1-0 στο 13ο λεπτό. Βέιλσπεκ 2-0 στο 27ο λεπτό. Αυτό γκολ για την ομάδα τη Ντίλα Γκόρι με τον Κικαμπίτζε. στο 50 λεπτό, 8-28 λεπτό, με φούτο με τη φανέλα και σκοράρει το πρώτο του γκολ. Όσμπουλ, τελικό 4-0 για την ομάδα του Απόλλωνα, ο επαναληπτικός, και έχουν καθήκον να το γεμίσουν την ερχόμενη Τρίτη στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι. Φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, ό,τι γίνει βεβαίως στη δημοσιογραφική διάσκεψη ή οτιδήποτε άλλο θα έχουμε, θα επανέλθουμε ξανά για να ενημερώσουμε τους φίλους και φίλες της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας. 4-0 για την ομάδα του Απόλλωνα. Θα τα πούμε περίπου έτσι σε καμία ώρα περίπου, όταν έχουμε έτοιμο ρεπορτάζ. Θα πάρουμε Σάβα Κοσάρη στο στούντιο μας στη Λευκοσία. Σάβα.
1: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε με τον Ανδρέα τον Σταύρο για να δούμε αν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλάζουν παίχτες πάντως από πλευρά ΣΑΚ, έτσι.
0: Ναι, φεύγει ο Παγκόφ, καθώς είχε πρόβλημα τραυματισμού από την προηγούμενη φάση. Ο Παγκόφ γι' αυτό και κλείθηκε άμεσα ο Χάμπος ο Κυριάκου να ετοιμαστεί και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλαγή στο χώρο του κέντρου για τη Μαούρο Καμορανέζη, ο οποίος κάνει 4 αλλαγές του. Να δούμε τώρα τον Λαγιούνι από δεξιά να κάνει την σέντρα με στόχο το να μείνει μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Ιρακινού, ο οποίος θα προλάβει εντός και θα κρατήσει από αριστερά. Αμήν προσπαθεί να πατήσει περιοχή με όλο προσπάθεια. Κόντρα σε τρεις παίκτες ήταν πολύ δύσκολο να τους περάσει. Έχασε καθαρά την μπάλα ο Αμήν Γιουσέφ. Η Δησπεϊτάρα απομακρύνουν. Κάνει λάθος ωστόσο με την πάσα του ο Βεϊσμάν. Η ΑΕΚ επανέρχεται με τον Αμήν από αριστερά. Προθυμένος και ο Γιούρφικελ. Με δύο νέους παίκτες από αριστερά. Η ΑΕΚ, αφού του πήγαν στον αγωνιστικό χώρο οι Γιούρφικελ και Αμήν Γιουσέφ. Έναν γκολ χρειαζόμαστε από την ΑΕΚ να το βάλει και να πάει με προβάδισμα πρόκριση στον επαναληπτικό. Φάουλ τώρα από τον Γιούρφικελ για τράβημα επάνω στον Αντουί στο 70 λεπτό και είναι η στιγμή για κουλικ break. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το κουλικ break. Είπαμε είναι αρκετή ζέστη και υγρασία στην Λάρνακα. Κουλικ break νούμερο 2 στο παιχνίδι. Κουλικ break που θα κρατήσει για περίπου ένα δίλεπτο. Το σκορ παραμένει στο 0-0 σε ένα δεύτερο ημίχρονο, όπου η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει ακόμη κάποια τελική προσπάθεια προς τον στόχο. Γενικώς δεν έκανε κάποια τελική η ΑΕΚ, ούτε εντός ούτε εκτός στόχου. Από την άλλη, 5 σούτ είχε η Μπεϊτάρ, χωρίς ωστόσο κάποια από αυτά να καταλήξει τα ρίχνα του Παρασκευά. Ένα από αυτά που έκανε με το νούμερο 26 ο Ντακάτς Μπορκό, πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο το χάρι της εστίας του Κύπρου τερματοφύλακα της ΑΕΚ, η οποία δεν είναι όσο καλή ήταν σε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν σε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και πάλι, αν έχει εικόνα κάποιος από το παιχνίδι ή αν μας ακούει μας με την εικόνα που του μεταφέρουμε από το ραδιόφωνο των Sport FM 95, η Μπεϊτάρ δεν είναι η ομάδα που μπορεί να πετάξει εκτός την ΑΕΚ, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Η ΑΕΚ μπορεί ακόμη και στο αναληπτικό, έστω και με το 0-0, να καταφέρει να πάρει την πρόκληση. Φτάνει να είναι προσεκτική. Το εμπόδιο της Μπεϊτάρ δεν είναι ανυπέρβλητο για την ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη. Και εννοείται πως και με τις επιστροφές κάποιων παιχτών θα είναι καλύτερη η κατάσταση. Βέβαια για τον επαναληπτικό δεν θα υπάρξουν επιστροφές, γιατί ήδη έχει κατοχυρωθεί η ευρωπαϊκή λίστα για τους πρώτους αγώνες. Το θέμα είναι να υπάρξει και συνέχεια, γιατί στο Conference League δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια ομάδα αν γνωρίσει τον αποκλεισμό. 72 λεπτό παραρχίζει ο αγώνας. Όντως 2 λεπτά διήρκησε το cooling break. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95.
1: Και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε στο cooling break με τον Λουί, τον Νικολάου στην Κροατία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, Ανδρέα, να μας χαιρετήσει. Θα σε χαιρετήσει και εσένα, να μας δώσει τα γρήγορα τις εντεκάδες. Λουί Νικολάου, σε χαιρετώ.
3: Σάβα, χαίρετε, καλό απόγευμα και
1: στους εξήκαμες με τις φωτογραφίες, με τις star, με τις pop star και τα λοιπά.
3: Επίες γήπεδο. Είδες τι γίνεται, ναι. Τους είπα αφήστε με λίγο να πάω να κάνω τη δουλειά μου και θα επιστρέψω.
1: Άτσι.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εντεκάδα της Πάφου, με τον Σίλιτς να είναι, της Πάφου λέω, με την εντεκάδα της Χάιντουκ. Να ξεκινήσουμε, δεν παίζει ο Ιβουσίτς, ο Σίλιτς είναι στο τέρμα. Καμπάντιε, Μάρεσιτς, Βανχούρνεμπικ, Χρκόβιτς, η τετράδα πίσω, Πούξας, Πατζάζιτι, τα δύο αμυντικά χάβος, εγώ είναι στην κορυφή και πίσω του αρχηγός ο Μέλτζακ, ο Ντεαλμέιδα και ο Μπράτσκοβιτς είναι η εντεκάδα της Χάιντουκ. Σπίτι, ενώ για την Πάφο έκπληξη από τον Σαπίντο που εμφανίζεται με τριάδα πίσω, ο Ματζέσκι είναι στο τέρμα, Νταβίτ Λουίς, Μαέν Κολτάρ, οι τρεις center back, ο Ζάζα και ο Ιωάννου δεξιά και αριστερά, στο κέντρο Πέπε Σούνιτ και μπροστά ο Ο Γκάμπριελ Τεσέρα, ο Λελέ και ο Ντράγκομιρ.
1: Εκεί έχει μαζευτεί κόσμος ή ακόμη?
3: Όχι, ακόμη δεν έχει. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο, 34.000 φορτηγότητα.
1: Τι προβλέπετε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για την Πρεσβεία?
3: Περιμένουν 30 με 32.000 κόσμο οι άνθρωποι της Χαϊτού. Η αλήθεια είναι ότι και αυτές τις δύο μέρες που είμαστε στην πόλη, ο κόσμος ζει για να πνέει για την Χαϊτού ασχέτως των αθλητικών επιδόσεων της. Και βλέπω εδώ ότι οι φανατικοί οπαδοί της ομάδας ετοιμάζουν και ένα μεγάλο κορεό.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ατμόσφαιρα. Οφείλω όμως να σου πω, Σάββατο είναι αρκετά απεσιοδοξή, θα τα πούμε και στη συνέχεια και οι συναδέρφοι και γενικότερα ο κόσμος. Δεν είναι πολύ αισιοδοξή για το απόψινο παιχνίδι.
1: Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
3: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, Λουί μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλε 682, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το δείχνει το Open TV. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε. Πάμε στον Ανδρέα.
0: Το παιχνίδι μας εδώ στη Λάρνα γαλλιώς στο 74ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε ΑΕΚ και Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ ψάχνει την πρώτη της τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εδώ θα δεχτεί κόκκινη ο Βάντεχορ, νομίζω. Δεν την κλειδώνει. Δεν νομίζω να την κλειδώσει και δέχεται κόκκινη. Ένα λάθος, έφερε την μπάλα στα πόδια του ταχύτητα του Τίμωθη Μουζιέ, ο οποίος με το που πήρε μπάλα την έριξε μπροστά, θα έφτανε απέναντι από τον Παρασκευά, δεν τον άφησε να φτάσει μέχρι εκεί ο Βαντενχόρ, τον τράβηξε από την φαρέλα, τον γκρέμισε, ήταν καθαρή παράβαση για κόκκινη κάρτα αυτή, δυστυχώς αποβολή για τον Βαντενχόρ, ο οποίος μπορεί να δέχεται την κόκκινη, ταυτοχρόνως γλιτώνει και την ΑΕΚ από μια πιθανή παραβίαση της εστίασης, αλλά και πάλι η ομάδα του Καμορανέζη, αν δεν δέχτηκε γκολ από το φαουλ που κέρδισε ακριβώς ή σχεδόν πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η Μπεϊτάρα δεν δέχτηκε γκολ σε αυτή την φάση. Θα πρέπει για τα επόμενα 15 λεπτά είναι όποιες καθυστερήσεις να παλέψει με παίχτη λιγότερο για να κρατήσει τουλάχιστον το 0-0. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα δεδομένα τώρα, για γκολ πολύ δύσκολο. Για την ομάδα της ΑΕΚ δεν χωράει αμφιβολία ότι ήταν καθαρή κοκκινή κάρτα. Είναι από τις ενέργειες που κάποιες φορές οι αμυντικοί αναγκάζονται να κάνουν για να γλιτώσουν την παραβίαση εστίας για την δικιά τους ομάδα. Το έκανε ο Βαντερχόν, πολύ πυρός ναι, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όση εμπειρία και να έχεις, κάποια πράγματα δεν μπορούν να αποφευθούν. Και σε αυτή την φάση έκρινε ότι έπρεπε να δοκάρει, τράβηξε τον Μουζιέ, τον γκρέμισε, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και η Πεϊτάρ έχει την ευκαιρία τώρα να απειλήσει από αυτό το φάουλ το οποίο είναι κερδισμένο στην μεγάλη περιοχή, στον ημικύκλο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Να δούμε αν θα γλιτώσει εδώ η ΑΕΚ και αν αυτό το φάουλ που θα εκτελεστεί εκτός συγκολογιστικού απρόπτου απευθείας δεν θα φέρει κάτι καλό ή αν θα φέρει κάτι καλό για την ομάδα του Αλμόκ Κουέν. Γίνεται και αλλαγή για την ΑΕΚ, άμεσα η αντίδραση από τον κύριο Καμορανέζη, αποσύρει τον Λαγιούνι και βάζει στην θέση του τον Ζαχαριάδωνη για να καλύψει το κενό στο κέντρο άμυνας που άφησε ο Βαντενχόρν, ο οποίος αποβλήθηκε για το τράβηγμα στη φανέλα του Μουζιέ. Αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ είναι ο Μπράιαν Καραμπάλο, ο κεντρικός αμυντικός, και θέλει την μπάλα στα δίχτυα δυστυχώς. 0-1 για την Πέιταρ. Στο 77ο λεπτό, στην κλειστή γωνιά του Ανδρέα Παρασκευά, έκανε πολύ καλή εκτέλεση. Ο Καραμπάλ δεν μπόρεσε να αντιδράσει, ο Κύπριος θερματοφύλακας της ΑΕΚ, και οι Ισραηλινοί παίρνουν και πάλι στο σκορ και οι 600 φίλοι τους στο πέταλο, στο βόρειο πέταλο, πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Ένας κεντρικός αμυντικός έκανε το φάουλ και αποβλήθηκε για την ΑΕΚ Βαντενχόν, και ο κεντρικός αμυντικός της Μπεϊτάρ, ο Μπράιαν Καραπάλ, εκτέλεσε πολύ ωραία το φάουλ και νίκησε στην κλειστή γωνία τον Ανδρέα Παρασκευά. Για το ΑΕΚ Λάρνακας 0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1. Αν άκουγε το παιχνίδι οποιοδήποτε, αν το έβλεπε από την τηλεόραση, είναι ένα γκολ που το εδικαιούτο με την παρουσία της η Πεϊτάρ, με βάση τα όσα έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και το πόσες φορές επιδίωξε να απειλήσει και απειλήσε την εστία της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που στο δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε ούτε μια τελική προσπάθεια. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το σημαντικό για την ΑΕΚ με 10 παίχτες είναι να μην λυγίσει περισσότερο για να φάει και δεύτερο τέρμα, γιατί ο επαναληπτικός θα είναι Γόλγοθας, που έτσι για αλλιώς θα είναι δύσκολος, γιατί η ΑΕΚ θα πάει εκτός συγκολιστικού απρόπτου με εις βάρος της αποτέλεσμα σε μια εβδομάδα στην Ρουμανία. Δεν χρειάζεται όμως να δεχτεί δεύτερο τέρμα για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη στα 13 τελευταία λεπτά σύν οι όποιες καθυστερήσεις. Εννοείται πως αυτοί που ακούγονται περισσότερο τώρα στο γήπεδο είναι φίλοι της Πεϊτάρ. μετά και το προβάδισμα που πήρε η ομάδα τους με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπράιαν Καραμπάλ, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στα 27 του χρόνια, Κολομβιανός, είναι από πέρσι στην ομάδα, παίχτης που γενικώς αντί κάποιος στην καριέρα του έβρισκε τον τρόπο να βάζει την μπάλα στα ρίχτια, σκοράρει και με φάουλ από ό,τι φαίνεται ο Μπράιαν Καραμπάλ. Και Μπιδάρ παίρνει κεφάλι στο σκορ, έχει πάρει κεφάλι στο σκορ. Καραμπάλ έχει ξανά την κατοχή της μπάλας, την πασάρει για τον Κοχέν. Μπάλα πάει αριστερά στον Μουζιέ, τον παίκτη που έκανε το κλέψιμο λίγο κάτω από τον χώρο της μεσιάς γραμμής και στο κουβάλιμα μπάλας που έκανε, ανάγκασε τον Βάντεν Χορν να τον γκρεμίσει, γιατί ο Μουζιέ θα έφτανε απέναντι από τον Παρασκευά. Και το τράβηγμα του Βάντεν Χορν έφερε απευθείας κόκκινη κάρτα για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ. Άρα στον επαναληπτικό το δίδυμο στην άμυνα θα είναι Μιλίτσεβιτ και Ζαχαρίας Άδωνη. Μιλίτσεβιτ εκτέλεσε το φόλ για την ΑΕΚ και πάθαρε στον κότσου Κουιλεκπολό, αυτός για τον Ρέπας. Ρέπας πίσω εμπάλα ξανά στον Μιλίτσεβιτ. Διαγώνα μεταβίβαση για τον Κούρφιγκελ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά του, έγινε φάουλ. Άφησε πλονέκτημα ο κύριος Βοτελίνο, τώρα που χάθηκε η μπάλα να το σφυρίξει. Όχι, όχι. Δεν το σφυρίζει, αλλά στην αέρα μόνο μαγιά φάνηκε να γίνεται χτύπημα επάνω στον Κούρφιγκελ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σφυρίζει φάουλ υπέρ της Μπέιταρ ο Γάλλος διαιτητής. Λίγο πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 80 λεπτό του αγώνα. ΑΕΚ Μπέιταρ 0-1, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM. 95, το γκολ πέτυχε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 77ο λεπτό ο Μπράιαν Καραβάλι, 27χρονος Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Αλμόκ Κουέν. Ετοιμάζεται για νέα επίθεση η Μπέιταρ, θα δούμε αν θα βάλει ασφιχτή πίεση τώρα που έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα από το Ισραήλ. Λάθος πάσα, καλό είναι αυτό από τον Μουζιέ, κερδίζει πλάγιο η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καμορανέζη έδωσε οδηγίες να πιέσει και να ψάξει τον κόλ της ισοφάρισης με ρίσκο να δεχτεί δεύτερο. Είναι δύσκολη και η θέση του προπονητή. Αν θα πρέπει να μείνει πίσω για να διαφυλάξει το εις βάρος της 0-1 με παίκτη λιγότερο, ή αν θα πρέπει να πιέσει για να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Είναι μια δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει ο κύριος Καμορανέζη. Το ότι θα παλέψει, θα παλέψει. Το θέμα είναι πώς. Αν θα χτιστεί πίσω ή αν θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει με παίκτη λιγότερο. Μπάλα πάει στον κεντρικό διάδρομο για τον Μπορκό. Τα Κάνκ περιμένουν δεξιά την μπάλα και ο Αντουί και ο Μουζιέ. Στον Αντουί πάει μπάλα. Καραμπάλι. Κιλκοχέν προσπαθεί να κρατήσει κατοχή τώρα η Μπέιταρ χωρίς γρήγορο τέμπο. Η ΑΕΚ περιμένει στην αμυνά της. Η Μπέιταρ θέλει να κάνει αυτή την κατοχή μπάλας και με υπομονή να φτάσει μια αξιώση προς την εστία του Παρασκευά. Και έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στην ΑΕΚ Αρένα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, στο παιχνίδι μας όπου η Μπέιταρ προηγείται η ΑΕΚ με 0-1, σε ένα παιχνίδι όπου η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Benny Kugenzine και της Alumil. Αντουί έχει την μπάλα στην κατοχή του, την πάσαρε κοντά στον χώρο της μεσιάς γραμμής για τον Μους και τώρα ο σκόρερ ο Καραμπάλι. Σε πολύ λίγο η Μπέιταρ θα κάνει την τελευταία της αλλαγή. Ο Ζιπ Μπεντσιμόλ θα περάσει στο γήπεδο. Κάθε τη μεταβίβαση τώρα προς το μέρος του Βέισμαν. Κινήθηκε από θέση offside, φάνηκε αυτό. Σηκώθηκε ψηλά η σημαία. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Αυτή διορθώνεται, είναι τεράστια αλλαγή για την Μπέιταρ. Έχει δικαίωμα για άλλη μία προπονητής της ομάδας, ο Αλμόκουεν. Έκανε τρεις αλλαγές στο 57ο λεπτό. Τώρα θα κάνει την τέταρτη του. Τον φεύγει από το γήπεδο με το νούμερο 15 ο Νοά Μαμούς και την θέση του παίρνει με το νούμερο 8 ο Ζιφ Μπεν Σιμόλ. Η τέταρτη αλλαγή για την Μπέιταρ στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η κίνηση που γίνεται για την Μπέιταρ. Και ενώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με τις αλλαγές της, Μουζιέ και της Εμπάλα προσπάθησε να συνεργαστεί εκεί μαζί με τον Τακάν και έγινε λάθος. Οι Μπέιταρ πίεσαν όμως τόσο και ξανακέρδισαν και είναι στο προσκήνιο και εντός της περιοχής του Παρασκευά. Γίνεται ένα χλιαρό σου το οποίο είναι εύκολο προς αντιμετωπίσει από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος τα γρήγορα επαναφέρει. Έριξε την μπάλα προς το μέρος του Γκιούρφιγκελ. Γκιούρφιγκελ πίσω για τον Άδωνη, είπε από μάκρυνε όπως την μπάλα σε ένα σημείο που κατεβάζει ανενόχλητος ο Τακάνγκ. Αυτός ήταν που κατέβατε την μπάλα, Μπενσιμόλ, πίσω για τον σκόρερ, τον Καραμπαλή. Εδώ και ένα δίλεπτο, η ΑΕΚ δεν παίρνει μπάλα στα δικά της πόδια, κάνει κυκλοφορία μπάλας. Η Πετάρα ενόχλητη και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Η ομάδα του Αλμόκ Κοέν, φανερά κερδισμένη και σωστά επηρεασμένη από τον γκολ που έβαλε, αρνητικά επηρεασμένη η ΑΕΚ. Αφότου πήγε πίσω στο σκορ, Μπενσιμόλ στην πρώτη επαφή του με την μπάλα, είναι κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ, η πάσα του δεν έφτασε. Στον Βέισμαν έγινε λάθος, κέρδισε ο Γκιούρφιγκελ για τους κίτρινο-πράσινους, Χαπουσκυριάκους, τον Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, απομακρύνει την μπάλα σε ένα σημείο που διεκδικεί ο Μπάγιτς, έπαιξε με πλάτη, δέχτηκε πίεση, φαουλ δεν πήρε.

0: κάνει λίγο πίσω από τον χώρο της μεσιάς γραμμής, κρατάει την μπάλα, ζυγίζει επιλογές.
1: Του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στη γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ με τον Γάλλο του Χαφ, ο οποίος το πίστεψε, σούταρε και καταφέρνει να πανηγυρίσει. 1-3 ο ΠΑΟΚ, βάζει πολύ γερές βάσεις και για απόψε.
2: Ήθελα να προλάβουμε τον κόρο Ρέαντρια. Γι' αυτό δεν προλάβα να σε διακόψω, πήγαμε κατευθείαν με τον κόλ. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Τώρα έχει αρχίσει το παιχνίδι, είμαστε στο 10ο μόλις λεπτό.
0: Μια χαρά, πολύ καλά τα πάει ο ΠΑΟΚ. Δυστυχώς εμείς ως Κύπρος θα χάσουμε την ευκαιρία από ό,τι φαίνεται να κάνουμε το 3-3. Κέρδισε η Ομόνια, κέρδισε ο Απόλλωνας. Για την ΑΕΚ όμως δεν είναι καλά τα πράγματα απόψε και θα πρέπει να γίνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στο επαναληπτικό.
2: Νομίζω ότι έχει και τον δυσκολότερο αντίπαλο για την ώρα η ΑΕΚ. Κρίνοντας το τι είδαμε μέχρι τώρα.
0: Χωρίς να κάνει το κάτι εντυπωσιακό η Μπεϊτάρ, γιατί επιμένω ότι η καλή και σοβαρή ΑΕΚ μπορεί ακόμη και στη Ρουμανία να περάσει, ότι είναι καλή ομάδα και καλές μονάδες. Αυτό ισχύει για την Μπεϊτάρ. Οι αλλαγές που έγιναν από τον κύριο Κουέν στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησαν σημαντικά και μια από τις αλλαγές ήταν ο παίχτης που έκανε το κλέψιμο, κέρδισε το φόλ και την κόκκινη του Βάντεν Χόρν. Και μιλάω εννοείται για το νούμερο 11, τον Τίμωθη Μουζέι. Έχει καλές μονάδες η Μπεϊτάρ. Απλά η ΑΕΚ από αυτό που έκανε απόψε και κάνει απόψε μέχρι στιγμής θα πρέπει να κάνει κάτι ακόμη παραπάνω στον επαναληπτικό για να προκριθεί. Δεν τελειώνει η πρόκριση από απόψε, απλά γίνεται λίγο πιο δύσκολη. Και μέσα σε όλα αυτά που λέμε, το θετικό είναι πως ο επαναληπτικός δεν θα γίνει στο Ισραήλ. Εντάξει, γινόταν στο Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, όλοι ξέρουμε πόσο καυτές είναι οι έδρες στο Ισραήλ. Είναι και αυτό μέσα στα θετικά, ότι ο αγώνας δεν θα γίνει στην φυσική έδρα της Μπεϊτάρ. Φτάνει η ΑΕΚ να είναι όπως πρέπει σε 7 βράδια και στο επαναληπτικό που θα γίνει σε μια εβδομάδα στις 30 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, ώρα Κύπρου, στην Ρουμανία. Αυτό είναι το σημαντικό. Είμαστε στο 87ο λεπτό, το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Μπεϊτάρ. Χάρης το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ που έκανε ο Καραμπάλης στο 77ο λεπτό και νίκησε τον Ανδρέα Παρασκευά στην κλειστή του γωνιά. Πάντως όποια ομάδα και αν περάσει από τις δύο, που μαγάρι να είναι η ΑΕΚ, το εμπόδιο θα είναι πιο δύσκολο στη συνέχεια, γιατί η Αυστρία Βιέννης είναι καλύτερη από την Μπεϊτάρ, εάν η ΑΕΚ θα περάσει και θα βρεθεί απέναντι από την Αυστρία Βιέννης, μια από τις κορυφαίες ομάδες, εννοείται, στο αυστριακό πρωτάθλημα, την Bundesliga της Αυστρίας. Καραμπάλη. Πάντως η Μπεϊτάρ από την ώρα που σκοράρει εδώ και ένα δεκάλεπτο, κατοχή μπάλας κάνει, δεν επιτίθεται. Και ίσως αυτό να προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, να πιέσει λίγο ψηλά χωρίς να παρθούν τα μεγάλα ρίσκα και να βγει σε εντελώς ανοιχτούς χώρους. Να πιέσει λίγο η ΑΕΚ και να διεκδικήσει κάποιο λάθος το οποίο μπορεί να φέρει και έναν γκολ που θα κάνει τον επαναληπτικό καλύτερο από ό,τι θα είναι αν πάει με ήττα η ΑΕΚ σε μια εβδομάδα στη Ρουμανία. Κατοχή μπάλα για την Μπεϊτάρ από τον κεντρικό διάδρομο με τον Ζιμφ Μπεν Σιμόλ. Ποιος ανεβάζει από αριστερά τον Γιάρντεν Κοχέν. Προσποίησης και πάσα ξανά για τον Μπεν Σιμόλ. Έκανε κίνηση εντός περιοχής ο Καλού, δεν τον είδε για να του πάρει την μπάλα. Ο Μπεν Σιμόλ συνεργάζεται μαζί με τον Τακάνκ και τον Βορκό. Οι της ΑΕΚ τώρα περιμένουν, δεν βάζουν πίεση, δεν επιλέγουν να βάλουν πίεση και ανενόχλητοι κάνει την κατοχή μπάλας η Μπεϊτάρ. Μπεν Σιμόλ έπαιξε τον αδειό με τον Βέισμαν. Εδώ ευτυχώς βγήκε ο Ανδρέας Παρασκευά και μπλόκαρε την μπάλα. Τη στιγμή που μπήκε πίεση πάνω στον Μπεν Σιμόλ και από τον Μιλίτσεβιτς. Εδώ έπαιξαν πολύ ωραία το 1-2 Μπεν Σιμόλ και Βέισμαν και θα μπορούσε η Μπεϊτάρ να κάνει κάτι καλό μπροστά την αιστεία του Παρασκευά. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και η κατοχή επέστρεψε στην ΑΕΚ. Χάμπος Κυριάκο από δεξιά προσπάθησε να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, δεν τα κατάφερε, κέρδισαν πλάγιο οι παίκτες του Καμορανέζη, το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα προς την αντίπαλη περιοχή και όπου περιμένει ο Μπάγιτς, ο οποίος πήγε προς την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Νομίζω δεν έκανε καλό υπολογισμό ο Μπάγιτς, ο οποίος αν υποδεχόταν καλύτερα την μπάλα θα μπορούσε να φέρει τον εαυτό του σε ένα σημείο ακόμη και να απειλήσει την εστία του Μικέλ Σίλβα. Δεν το έκανε ωστόσο ο Μπάγιτς και πέρασε αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η οποία παρα...

0: μένει χωρίς τελική στο δεύτερο ημίχρονο, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, δεν είναι καλή εικόνα της ΑΕΚ στην επανάληψη και δεν μετράει μόνο η αποβολή του Βάτενχόρν. Γιατί μέχρι την ώρα της αποβολής στο 77ο λεπτό η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα και αυτό χρήτη βελτίωσης για τον επαναληπτικό, το να παρουσιαστεί καλύτερη η ΑΕΚ, όχι μόνο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Όχι, ένα βαριστερά κατά η μπάλα για την Μπεϊτάρη. Είμαστε στο 90 λεπτό, σε λίγο θα πούμε σε χρόνους καθυστερήσεων. 5 θα είναι τα λεπτά. Ένα γύρισμα που γίνεται φέρνει την άμυνα από τον Γιουρφιγκέλ. Λεδές, Ρέπας. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ο Ρέπας κλείνεται από τρεις παίκτες και χάνει καθαρά την μπάλα και θέλει προσοχή τώρα. Σουτ εκτός περιοχής που ευτυχώς περνάει έξω. Το σουτ έγινε από τον... Αν βλέπω καλά, είναι, πρέπει να είναι ο... Όχι, ο Γαραμπάλ δεν είναι αυτός που έκανε το σουτ. Ο παίκτης που έχει κάνει το σουτ είναι ο Καλού. Ο Καλού είναι που έκανε το σουτ. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι. Ο Καλού ήταν που έκανε το σουτ. 5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα τελευταία 5 λεπτά. Μπορεί η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο να σκοράρει έναν γκολ και να ισοφαρίσει, ή αν θα παραμείνει το 0-1 στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ στο παρελθόν της με ομάδες από το Ισραήλ, για να τα λέμε κιόλα, η πρώτη φορά έπαιξε με την Μακάβι Πετάχ Τικβά τη σεζόν 2004-2005 η ΑΕΚ και αποκλείστηκε όταν τότε κέρδισε 3-0 τον πρώτο αγώνα και στο επαναληπτικό χάσε με 4-0 η ΑΕΚ. Ήταν αποκλεισμός σοκ. Η επόμενη φορά που έπαιξε με ομάδα από το Ισραήλ η ΑΕΚ ήταν με την Μακάβι Τελ Αβίβ, όταν τότε αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 2-1 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Η οποία Μακάμπι Τελ Αβίβ προηγείται 3-0 τη Sheriff εκτός έδρας.
0: Η Sheriff εκτός έδρας, μάλιστα. Ενώ έπαιξε και με τη Μακάμπι Χάιφα η ΑΕΚ, όταν μπήκε πρώτη φορά ο μίλος του Europa League τη σεζόν 11-12. Τερμάτισε τέταρτη θέση τότε στον όμιλο μαζί με Μακάμπι Χάιφα, Σάλκη και Στιάου Βουκουρεστίου, αλλά κέρδισε τη Μακάμπι Χάιφα στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έπαιξε μαζί της. Ευκαιρία τώρα για την Πεϊτάρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μπενσιμόλ εντός περιοχής μετά το γύρισμα που έκανε προς το μέρος του. Ο Μουζιέ έκανε το σουτ με τα αριστερό, έπεσε και μπλόκαρε ο Αντρέας Παρασκευά. Άλλη μια τελική για την Πεϊτάρ στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναφέρει ο Παρασκευά ψάχνοντας τον Αμίν. Αμίν δεν μπόρεσε να περάσει από τον Αντουί. Η μπάλα πάει στον Τακάνγκ. Σιγά σιγά κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ έχουν αρχίσει και αποχωρούν. Εντάξει, υπάρχει και απογοήτευση, αλλά δεν θα χρειαστεί και ισοπαίδωση. Ναι, η εικόνα της ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι καλύτερη, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν μέτρια έως και κακή η ομάδα του Μάουρο Καμορανέζη, αλλά η πρόκριση δεν τελείωσε. Η ΑΕΚ μπορεί να πάει στη Ρουμανία και αν είναι σοβαρή, πιο ουσιαστική, πιο έτοιμη, ξέροντας πλέον τι να περιμένει από την Πεϊτάρ, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Γιατί κακά τα
1: έχουν δυσκολέψει όμως τα πράγματα.
0: Έχουν δυσκολέψει, είναι και κακά τα ψέματα. Η Πεϊτάρ ήταν άγνωστη για την ΑΕΚ. Δεν υπήρχε κάποιο δείγμα από πριν για να ξέρει η ΑΕΚ τι θα αντιμετωπίσει. Τώρα που ξέρει, ίσως να παίξει καλύτερα σε μια εβδομάδα και να διεκδικήσει τις πιθανότητες της για πρόκριση, έστω όπως πολύ σωστά είπε σε Σάβα, έστω για είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πλέον. Κόρνερ έχει κερδίσει η Πεϊτάρ. Είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Είναι σημαντικό στο να μην επιτρέψει την Πεϊτάρ να σκοράρει σε αυτό το κόρνερ. ΑΕΚ εκτελέστηκε και με πάσα το κόρνερ από τους Ισραηλινούς. Η μπάλα πάει στον Τακάν και τώρα πιο πίσω για τον Γκιλ Γκοχέν. Η Πεϊτάρ δεν δείχνει βιασύνη και πρόθεση να ψάξει ένα δεύτερο τέρμα. Δείχνει και αυτή ικανοποιημένη από το υπέρ της 0-1. Μπενσιμόλ, Βέισμαν δεν μπόρεσαν να παίξουν ένα 2. Ο Βέισμαν φωνάζει ότι έγινε φάουλ. Φάουλ όμως δεν έγινε. Δεν έχει δίκιο ο Βέισμαν. Κατοχή για την ΑΕΚ με τον Λέδες. Γιούρφιγκελ θα βάλει μπάλα μπροστά. Τον κρέμισε ο Μπενσιμόλ του Γαρεβόλ και θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Άλλος ένας παίκτης της Πεϊτάρ που κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Ο Λέδες λέει στον Παρασκευά να πάει κοντά στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αυτό υποδεικνύει ο Λέδες στον Παρασκευά για να γεμίσει με αυτή η περιοχή με παίχτες. Ουσιαστικά ο Παρασκευά θα επαναφέρει προς την αντίπαλη περιοχή εκεί όπου έχουν προθηθεί όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ, όπως έχουν οπισθοχωρήσει και όλοι οι παίκτες της Μπεϊτάρ. Είναι μια τελευταία προσπάθεια αυτή με ένα γέμισμα ή μήπως γίνει κάτι καλό. Επαναφέρει ο Παρασκευά, έψαξε τον Μιλίτσεβιτς, η κεφαλιά γίνει από τον Τακάνκ, η μπάλα πάει έξω και η ΑΕΚ κερδίζει πλάγιο. Θα μείνουν προθυμένοι όλοι, έχουν απομείνει 45 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο η αναμέτρηση ή αν το τελικό αποτέλεσμα θα φέρει νίκη για την Μπεϊτάρ. Παρασκευά πήρε μπάλα μετά το πλάγιο που εκτελέστηκε, επαναφέρει σε ένα σημείο που θα τρέξει για να πιέσει ο Γκότσκου ηλεκπολό, ο Σίλβα απομάκρυνε όπως όπως, γιατί η μπάλα δεν έφτασε στην περιοχή για να την μαζέψει ο Σίλβα. Απομάκρυνσε όπως όπως, ο Αμίν με τα κουνάκι δεν μπόρεσε να βρει τον Γιούρφινγκελ, έγινε λάθος. Φέισμαν, Μπενσιμόλ, κάθε την πάσα ξανά για τον Μπέισμαν σε καλύτερη θέση ο Άδωνη, θα πάρει μπάλα. Ζαχαρίας Άδωνη προσποιείται, ελευθερώνεται, δεν υπάρχει πολύς χρόνος όμως. Ο Ερίκ Ποτελιέρ κοιτάζει το ρολόι του και σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά. Η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ήρθε στην Κύπρο για δεύτερη φορά στην ιστορία. Αυτή τη φορά θα πάρει νίκη. Την προηγούμενη φορά ήρθε για την Ομόνια αλλά πήρε πρόκριση. Αυτή την φορά παίρνει νίκη η Μπεϊτάρ κοντρα στην ΑΕΚ και ουσιαστικά η Ισραηλινή ομάδα κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψη του επαναληπτικού. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλή στα πρώτα 30 λεπτά. Στη συνέχεια η Μπεϊτάρ ανέβηκε, έκανε κάποια καλά σουτ χωρίς να βρει στόχο. Για την ΑΕΚ η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν στο 23-24 λεπτό, όταν από σέντρα του Ρέπας πλάσαρε ο Λαγιούνι εντός περιοχής, βρήκε το δοκάρι στην επαναφορά. Έκανε κεφαλιό ο Λαγιούνι για τον Πάγιτς, ο οποίος εντός μικρής περιοχής και σε κενή εστία, αντί να σκοράρει, βρήκε το δοκάρι και ήταν σημείο κλειδί για την έκβαση του αγώνα, το διπλό δοκάρι της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Κακά τα ψέματα, μόνο μια ομάδα εμφανίστηκε επιθετικά στο γήπεδο και αυτή ήταν η Μπεϊτάρητα. Η ΑΕΚ ήταν πολύ κακή όσον αφορά την επίθεσή της στο δεύτερο ημίχρονο και την ίδια ώρα δέχτηκε και αρκετές επιθέσεις και προϋποθέσεις από την Μπεϊτάρ, η οποία στο 77ο λεπτό κέρδισε την μπάλα λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουζιέου πήρε μπάλα, θα έφτανε απέναντι στο τέτα-τέτ από τον Παρασκευά, τον γκρέμισε ο Βαντερχόν εκτός περιοχής. Δέχτηκε εγώ κύριο Βαντερχόν και στο φάουλ που έγινε το εκτέλεσε πολύ ωραίο ο Καραπάλι για να νικήσει τον Παρασκευά στην κλειστή γωνία. Θα κάνει το 0-1 σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη σε μια εβδομάδα στη Ρουμανία, εάν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι και να μην σταματήσει από τα τέλη Ιουλίου. Αυτά από τη Λάρναγα. Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, τελικό αποτέλεσμα. ΑΕΚ Λάρναγα 0, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1.
1: Αντρέα μου, σε ευχαριστώ. Εξαιρετική δουλειά όπως πάντα. Ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα η Πάφος. Δίνοντας
0: καλή
1: συνέχεια...
0: επιτυχία στην Πάφο, να πούμε Σάββα.
1: Καλή επιτυχία στην Πάφο. Και πάμε Κροατία, πάμε στον Λουί τον Νικολάου. Έλα Λουί μου.
2: Καλησπέρα και πάλι Σάβα και στους φίλους ακροατές. Έχουν βγει οι παίκτες της Χαϊντούκ πριν από λίγο. Μαζεύεται σιγά σιγά και ο κόσμος των κηπεδούχων.
1: Πόσες χιλιάδες έχει μέχρι τώρα, υπολογίζεις?
2: Μέχρι στιγμής πρέπει να είμαστε γύρω στις 15.000.
1: Σοβαρά?
2: Και ναι, είναι πολύ, θα είναι 30.000 κόσμος απόψε. Α. Και ετοιμάζουν και κάτι ωραίο, φαντάζομαι. Το βλέπω δηλαδή από μακριά. Ετοιμάζονται οι οργανωμένοι τους εκεί. Θα σηκώσουν ένα ωραίο κορεό. Δεν γνωρίζω τι θα περιλαμβάνει. Τώρα θα ακούσετε έτσι μικρές γιούχες, μπαίνει η Πάφος στον αισθηγοφόρο. Εντάξει, νομίζω θα είναι καυτή ατμόσφαιρα, αλλά σου είπα και πριν ότι δεν έχουν πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην ομάδα τους, έτσι με λίγες κουβέντες που κάναμε και με τους συναδέρφους πριν από λίγο, αλλά και με κόσμο στην πόλη. Είναι μια πόλη, μια ομάδα εδώ το Split. Παντού μπορείς να βρεις το σήμα της ομάδας, σε τυπογραφίες, σε καταστήματα. Αγαπάνε πολύ την ομάδα τους, είναι λίγο απεσιόδοξοι, ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν.
1: Πάμε στις 11.00, ξαναδώσουμε.
2: Θα δώσουμε τις 11.00 άλλη μια φορά. Λοιπόν, για τους γηπεδούχους να πούμε ότι στο τέρμα είναι ο Σίλιτς, μένει εκτός ο Ιβουσιτς. Ακαπάντη, Μάρεσιτς, Φαν Χούρνεμπικ και Χρόκβιτς η τετράδα της άμυνας. Ο Πούξτας, ο Παζαζίτη, ο αρχηγός ο Μέλτζακ, ο Νταλμέιδα και ο Μπράτσκοβιτς είναι πίσω από τον Στέκο. Μου είπαν και εδώ ότι δεν έχουν καθαρό εννιάρι, ο Σέκο είναι πιο πολύ winger. Μένει στον πάγκο ο γνωστός μας από το πέρασμα του στην ΑΕΚ Αθηνών, Μάρκο Λιβάγια, και αγαπημένος της Κερκίδας. Για τον Σαπίντο είπαμε και πριν, έκπληξη από ό,τι έλεγαν και τα ρεπορτάζ, περίμεναν τετράδα πίσω. Φαίνεται πως πάει με τριάδα, που μπροστά από τον Μαζέσκι Έχει τους Μαέ, Νταβίτ Λουίζ, ο οποίος είναι και αρχηγός απόψε, και Γκολτάρ. Μπροστά του η τετράδα είναι με Νικόλα Ιωάννου στα αριστερά και Ζιάζα στα δεξιά. Στα χάφο Σούνιτ με τον Πέπε και είναι ο Μπιέλ, ο Ντράκομιρ αριστερά, δεξιά και ο Λελέ στην κορυφή.
1: Λουί μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Τρέχουμε να πάμε στο ΑΕΚ Αρένα να ακούσουμε τον Πιλέα.
3: Όπως το λες, το πρώτο ημίχρονο βρήκαμε αρκετές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε. Ήρθε μια τυχή στιγμή με την κόκκινη κάρτα, δεχτήκαμε ένα τέρμα, αλλά εντάξει, πιστεύουμε και στον επαναληπτικό θα πάμε να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την πρόκριση.
4: Κώστα, έδειξε η ΑΕΚ σε ορισμένες φάσεις μέσα στο αγώνα και στη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορούσε να σκοράρει, μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι και σίγουρα τον επαναληπτικό με αυτά που είδατε σήμερα στο παιχνίδι, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο και τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ σε μια εβδομάδα στη Ρουμανία.
3: Θέλω να πω στον κόσμο ότι πιστεύουμε ότι θα έχουμε την πρόκριση, θα δώσουμε τα πάντα. Θα δουν μια καλύτερη ΑΕΚ από σήμερα και θα πάμε να πάρουμε την πρόκριση.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Αυτά από τον Πιλέα, δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
13: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
14: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kuchendine και η Alumil.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Και πάμε, Γεωργία, πάμε στον καλό συνάδελφο Γιαννάκη Χριστοδούλου για να μας μεταφέρει όλα όσα λέχθηκαν στην αίθουσα τύπου από τον προπονητή του Απόρρονα. Καλησπέρα, Γιαννάκη μου, ξανά.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά. Χαμόγελο. Από την βροχερή τώρα. Από την βροχερή πόλη της, τώρα της Γεωργίας, στην Κόρη. Μέσα στην βροχή, εντυπωσιακή ομάδα του Απόλλωνα πήρε την με νίκη, εντυπωσιακή νίκη 4-0. Ευδιάθετος όπως πάντα ο κύριος Λωσάδα.
1: Με, και χαμόγελο, αυτό με χαμόγελο και καπελάκι.
22: Ναι, με χαμόγελο, καπελάκι. Ξέρει, γνωρίζει τα μικρά ονόματα των δημοσιογράφων. Σέβεται και μπράβο του. Σπάνια να βρεις αυτό το πράγμα και μπράβο στον άνθρωπο, πρέπει να το λέει και στα εύκολα και στα δύσκολα. Το έδειξε το στίγμα του από πέρσι όταν ήρθε στην ομάδα του Απόλλωνα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είμαι περήφανος. Ξέραμε και γνωρίζαμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσαμε. Μπήκαμε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πετύχαμε δύο εξαιρετικά γκολ στην αρχή. Με δύο πολύ καλές παλιές και καταφέραμε. Ήρθε και ο Όσβολτ από τον πάγκο. Δεν έπαιξε καθόλου. Μπήκε 60 λεπτά και έδειξε και πόσο σημαντικό είναι να πετύχει γκολ με τον τεμπούτο του, με την φανέλα της ομάδας του Απόλλωνα. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Αυτοί οι 200 και που έδωσαν το παρόν τους σήμερα δεν σταμάτησαν λεπτό. Η βροχή που συνεχίζει και έτσι αυξάνεται, μπορούμε να πούμε, αφού μας περιμένουν να μπούμε και στο λεωφορείο για να αναχωρήσουμε. Είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση, όμως θέλω την ερχόμενη εβδομάδα στο ΑΜΕΓΑ στη Λεμεσό να είναι κατάμεστο εκεί να πανηγυρίσουμε την πρόκληση για την επόμενη φάση. Αν ρωτήθηκε σχετικά ότι ο αντίπαλος προπονητής σε σχετική ερώτηση του Sport FM 95 είπε τα καλύτερα, ναι, μου το είπε και εμένα το ίδιο. Σε σχετική ερώτηση πόσο αισθάνεται δικαιωμένος και ικανοποιημένος τρεις αρχικοί Κύπροι νεαροί να είναι στο αρχικό σχήμα και δύο να έρθουν από τον πάγκο, εγώ είπα στον τεχνικό διευθυντή και στους ανθρώπους της ομάδας του Απόλλωνα ότι σέβομαι πολύ και μου αρέσουν πολύ οι Κύπροι γιατί έχουν αυτοπεποίθηση και το έδειξαν και σήμερα. για αυτή την πολύ καλή τους εμφάνιση. Πήραμε το αποτέλεσμα και συνεχίζουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είναι χαρούμενο το κλίμα, να πούμε, Σάβα, φίλες και φίλοι.
1: Αλίμονο να μην ήταν. Αλίμονο
22: να μην ήταν. Ναι, σίγουρα. Πολύ χαρούμενο το κλίμα. Φεύγουν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. 4-0. 13ο Τόμας, 27ο Βέισμπεκ, 27ο λεπτό από τον γκολ. 80ο Όσμπολ, τελικό αποτέλεσμα 4-0. Αυτό έγινε σήμερα στον κόρη της Γεωργίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη.

0: ελπίζουμε να μείνατε έτσι ικανοποιημένοι από την όλη προσπάθεια εδώ στην Γεωργία, από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Σάβα, αν θες να ρωτήσεις εσύ κάτι ή κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε.
1: Να ολοκληρώσουμε, να σου ευχηθούμε καλή επιστροφή. Καλά να περάσετε απόψε στην Γεωργία.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Και καλή επιστροφή στη βάση σας, Γιαννάκη Χριστοδούλου. Σε ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Παραμένει το. Όχι, έχει δεχτεί μόλις τώρα τέρμα ο ΠΑΟΚ. Πάμε για λίγο εκεί.
2: Σήκωσε δύο παίκτες να αλλάξει. Ο Λόβικ με ένα αριστερό σουτ σημαδεύει εύστοχα στη γωνία του Παυλένκα. 2-3 οι Ουκρανοί ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Πριν από 3 λεπτά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Κωνσταντέλιας από θέση μέσα αριστερά από τελική πάσα του Τάισον. Κατάφερε και απομάκρυνε ο goalkeeper και σε μια πολύ καλή επίθεση η Δυναμό Κιέβου που συνεχίζει να έχει συνοχή, να επιχειρεί μεθοδικά να επιτεθεί, καταφέρνει με τον Λόρβικ να σκοράρει. Τώρα οι αλλαγές του Λύση, στο 77 οι πρώτες αλλαγές του ΠΑΟΚ, βγάζει τον Ζαφίρι, βάζει τον Καμαρά, βγάζει και τον Μύθου για να βάλει τον Γερεμέγεφ. Οι Ουκρανοί φίλαθλοι και αυτοί ξεσηκώνονται για πρώτη φορά. Έχουμε και πάλι ένα σκορ κοντά για τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι η πρόκριση έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Γερεμέγεφ. Τα δεξιά Γερεμέγεφ μπαίνει προς την περιοχή. Σταματάει Γερεμέγεφ, πλησιάζει με το δεξί. Σουτάρει ο Γερεμέγεφ, κόβει ο goalkeeper. Στην κλειστή του γωνία, στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει και φάση ο υψηλός όμως φόρ του.
1: 3-2 λοιπόν, δέχτηκε γκολ ο ΠΑΟΚ. Προηγείται όμως εκτός έδρας σε 79 λεπτό. Στο 0-0 ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Περιμένουμε τις δηλώσεις από τον κύριο Καμορανέζη. Οπότε πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living.

0: with Greer Air Conditioners.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούν και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
16: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Τρέχουμε πρώτα να σας μεταφέρουμε το πώς πήρε το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στο παιχνίδι με την Πάξη.
17: Πάρα πολύ καλή αυτόν γκολ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Από την εξαιρετική σέντρα του Ζαρουρί, Καραδοκούση ο Τετέι, ήρθε όμως ο Βάς για να νικήσει τον συμπαίκτη του, τον Κόβατσικ. Εξαργυρώνει έστω και με αυτόν τον τρόπο την υπεροχή του Παναθηναϊκός. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται 1-0.
16: 1-0 λοιπόν με αυτόν τον γκολ, σε περιγραφή του Αντρέα του Βιολάρη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμοβρανέζη.
18: Okay. Okay, the analysis is three different games. The first 20 minutes, I think we start very well the game. We control, especially with the midfielders. We win the ball back many times. We create two, three clear chances to score. After the hydration break, we drop a little bit for some meters, and we gave the chance to the opponents to control the ball and play with the goalkeeper. And the second half was completely different. We start a normal game, and after the red card, everything changed. In the same action, we receive a red card and we concede one goal. So this was the different, but. Especially in the first 30 minutes, we keep the plan. We had a good plan. We keep the plan and we play very well. So we have 90 minutes to play away and to try to change the game.
19: Ανάλυση του παιχνιδιού, είδαμε δύο διαφορετικά ουσιαστικά ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό ελέξαμε πλήρως το παιχνίδι, ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή, βγάλαμε σωστά την μπάλα μπροστά. Είχαμε δύο-τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουμε το προβάδισμα. Μετά το διακοπή με το cooling break ουσιαστικά κάπου πέσαμε. Και ανέβηκαν κάποια μέτρα χωρίς όμως να μας δημιουργήσουν οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση πέραν από το να έχουν την κατοχή της μπάλας. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικό, ήταν ισορροπημένο ουσιαστικά μέχρι να έρθει η στιγμή που άλλαξαν τα πάντα στο παιχνίδι, γιατί δεχθήκαμε από τη μία την κόκκινη κάρτα και στην εξέλιξη της φάσης δεχθήκαμε και τον γκολ, και αυτό στο τέλος της ημέρας έκανε και τη διαφορά. Γενικά μπορώ να πω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι το πρώτο ημίωρο. Είχαμε σωστό πλάνο στο παιχνίδι μας. Και πάμε στο επαναληπτικό, στο δεύτερο 90 λεπτό στην Ρουμανία για να αλλάξουμε τα δεδομένα.
20: Αν νιώθει ότι αυτό το αποτέλεσμα αδικεί την ΑΕΚ σήμερα, γιατί είχε εκείνες τις δύο ευκαιρίες συνεχόμενα με τα δύο δοκάρια, και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει η ΑΕΚ για να πάρει την πρόκριση στον επαναληπτικό?
18: And fair in Justo because we have these two posts in the first half, and what we have to change in the second half, in the second game.
21: Because I don't like to talk about the if you deserve or you don't deserve. It's about who scored. We didn't score, they scored one goal, so they deserve the victory. So it's very easy. I don't like to spend too much time to analyze if we deserve or don't deserve. When you have chances, you have to score. If you concede, you have to accept the reality. But the first half, we play as we prepare the game. So it's what we have to repeat in the next game.
19: Δεν μου αρέσει, η αλήθεια είναι, να λέω για δικαιοσύνη, για δίκαιο ή αδικό. Όποιος σκοράρει πετυχαίνει τον γκολ, παίρνει και το αποτέλεσμα. Είναι εύκολο να το πεις και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά από τη στιγμή που μετοσίωσε σε γκολ τις ευκαιρίες η αντίπαλος, πάει να πει ότι άξιζε την νίκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά. Παίξαμε ουσιαστικά με τον τρόπο που προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι, και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε και στον επαναληπτικό για να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την πρόκληση.
22: Καλησπέρα, coach.
0: Καλησπέρα. Στον επαναληπτικό στη Ρουμανία, καλείστε να κατεβάσετε μια ΑΕΚ διαφορετική από τη σημερινή, αφού ο αντίπαλος προπονητής ήδη ξέρει το δικό σας πλάνο. Αυτό είναι να κάνετε στο μυαλό σας. Να αλλάξει το πλάνο του γενικά, είναι το επαναληπτικό, ναι.
21: After the first game, maybe the opponent knows better our plan. If you...
1: Again.
21: After the first game, the first 90 minutes, the opponent coach knows better our team. If you are thinking to change the plan in the
1: season. It's not about this. They know us. Because today we have a lot of information as a coach about the opponent team, so it's not about when you play against it. For sure, they will analyze our style of play, and we did the same. So nothing to hide. It's about football. It's about what happened in the field, in the moment. You have moments that you have to take advantage. You have moments that you have to suffer. It is football. It's important for us to manage this different moment during the game.
21: Εντάξει, δεν τίθεται θέμα να διαφοροποιήσει κάτι, γιατί σε γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο αντίπαλος, όπως και εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Έχουμε, και αυτοί μας έχουν αναλύσει και εμείς έχουμε πράξει το ίδιο. Οπότε δεν τίθεται θέμα να κρύψεις το οτιδήποτε ή να διαφοροποιήσεις το οτιδήποτε. Απλά στο επαναληπτικό πρέπει τις στιγμές που θα υπάρχουν, στιγμές που θα έχουμε το πλεονέκτημα, στιγμές που θα υποφέρουμε, απλά τις στιγμές που θα έχουμε δυνατότητα να χτυπήσουμε θα πρέπει να το κάνουμε.
16: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Καμορανέζη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αρνητική ενέργεια εναντίον της ΑΕΚ από την ανόρθωση για την κλοπή του Καμορανέζη. Από πού το αντλείς αυτό και το μεταφέρεις? 2-18, φίλε 2-18, έγινε κάτι απόψε που δεν το αντιληφθήκαμε? Δεν νομίζω να βγει και κάτι στον αέρα. Και ο φίλος 099, καλησπέρα σας. Βλέποντας τις συνεντεύξεις, δεν πρέπει να βλέπουμε και τους υποβάλλοντας την ερώτηση? Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει η κάμερα? Δεν είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει η κάμερα. Είναι θέμα του σκηνοθέτη βέβαια και της ομάδας της παραγωγής και του ίδιου του καναλιού που μεταδίδει το παιχνίδι. Εμείς από εκεί παίρνουμε τις δηλώσεις. Έχει υπόψη ότι η κάμερα συνήθως είναι στην πλάτη των δημοσιογράφων, δηλαδή είναι πίσω από όλους τους δημοσιογράφους. Οπότε και να γυρίσει η κάμερα, μάλλον την πλάτη τους θα βλέπουμε εκείνους που υποβάλλουν την ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη κάμερα μέσα στην αίθουσα τύπου. Αλλά είναι θέμα καθαρά της παραγωγής και του σκηνοθέτη του καναλιού που μεταδίδει το παιχνίδι και της μονάδας παραγωγής. Τρέχουμε να προλάβουμε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε Κροατία.
22: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
25: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
26: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
25: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
26: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
27: Τραπεζίστο The Polo.
28: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
27: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
29: Everyone, τα πάντα εσύ.
30: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
31: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
28: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
2: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
16: Ξανά μαζί σας φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής «Πάμε Ευρώπη». Είμαστε κοντά σας από τις 6 το απόγευμα σε μια συνεχή ροή εκπομπής, γιατί ήταν τέτοια η ώρα έναρξης των παιχνιδιών που κράτησε έτσι σε εκρήγορση όλους μας και τους συναδέλφους στα γήπεδα και εμάς εδώ στο στούντιο με τον Χρήστη τον Χριστοδούλου δίπλα μου. Πανέμορφη Κροατία και παίχτες με νεύρο οι Κροάτες, λέει ο φίλος 218, και να μας πει ο Λούις αν είναι έτσι τα πράγματα. Καλησπέρα Λούι.
8: Καλησπέρα και πάλι Σάβα και στους φίλους.
16: Είναι όντως πανέμορφη η Κροατία και παίχτες με νεύρο οι Κροάτες?
8: Και το σπλίτ τους παίχτες θα τους δούμε σε λίγο, εντάξει. Ξέρουμε αρκετούς από την παρουσία τους στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και η Εθνική Κροατία. Σε ένα στοιχείο έτσι που δεν είπαμε πριν, γνώριζα, ενημερώθηκα ότι υπάρχει κόντρα του Μάρκο Λιβάγια που έπαιζε και στην ΑΕΚ Αθηνών με τον προπονητή της ομάδας. Αλλά την ώρα που είχαμε το όνομα του προπονητή, τεράστιες αποδοκιμασίες από τον κόσμο λόγω αυτής της κόντρας. Οπότε ο Γκονζάλων Γκαρσία δεν ξέρει ευθύμησης. Ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι με πολύ
16: όμορφο. Πέμας και για το κορεό, πέμας το κορεό τι περιλαμβάνε.
8: Ένα όμορφο κορεό με έναν τερματοφύλακα, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ο τερματοφύλακας και περιμένει σουτ και νομίζω ότι κάτι ακόμη ετοιμάζουν, δεν έχουν κατεβάσει. Τα χαρτάκια τους έχω ζητήσει από τους συναδέλφους εδώ να μου δώσουν τις φωτογραφίες αργότερα. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με την κατοχή.
16: Καλή δουλειά, Λούι μου. Καλή επιτυχία στην Πάφο ΣΕΦΣΥ.
8: Καλή επιτυχία στην Πάφο. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε και εμείς ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook and Dine και της Alumil. Η Πάφος ξεκίνησε με μια μακρινή μπαλιά του Νταβίτ Λουίζεβρη και αποδέχτη. Τώρα πήγε να πιέσει τον Ντράκομιρ, πίεσε τον Μάρεσιτς και κέρδισε το πλάγιο για την Πάφο λίγο αριστερά και κάτω από τον χώρο του κέντρου, όπως επιτίθονται οι κυπελούχοι. Η Χάιντουκ θα κερδίσει εδώ την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά, αλλά ο Μαέ και ο Νταβίτ Λουίς ελέγχουν την μπάλα και ο Ματζέσκι θα κρατήσει και θα ψάξει τον Ντράκομιρ με μακρινή παλιά. Έρχεται ο Λελέ που κερδίζει, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει. Διδυτής πιέζει ο Ντράκομιρ να δώσω άλλη μια φορά την εντεκάδα της Πάφου με ένα 3-5-2, κάτι που δεν περίμεναν οι περισσότεροι. Ο Σαπίντο, Ματζέσκι, Νταβίτ Λουίς Πολτάρ, Μαέ, η τριάδα μπροστά από τον τερματοφύλακα. Ο Ζάζα δεξιά, ο Νικόλας Ιωάννου αριστερά. Βέβαια, όπως παρατάσσεται εδώ στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε τον Γκολτάρ να είναι το δεξί μπακ της ομάδας, οπότε ίσως αυτό να είναι η διαφορά και λόγω του ότι είναι center back οι τρεις παίχτες της Πάφου, να πω ότι ακόμη δεν έχουν κατεβάσει το κόρεό τους οι φίλοι της Χάιντουκ, να δούμε τι σχεδιάζουν να κάνουν, ενώ να πω επίσης ότι είναι μια ομάδα Χάιντουκ που δεν κλείνει πολύ καλά τα μάτς της και με την Ζήλινα φάνηκε να υπάρχει θέμα εκεί στην φυσική κατάσταση, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε και αυτή η σχέση του Μάρκο Λιβάγια με τον προπονητή, καθώς και πολλοί συναδέρφοι μας είπαν εδώ ότι αγωνίστηκε μόλις 10 λεπτά στα πρώτα δύο παιχνίδια με την Τσίλινα και αυτό είναι το παράπονο του. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Μέτσνακ, τον αρχηγό, κάνει ένα κοντρόλ, η μπάλα χτυπά στον Κολτσάρ που όπως είπαμε αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας αφού ο Μπρούνο δεν ήταν έτοιμος και φαίνονται οι γηπεδούκοι να έχουν κερδίσει μέτρα στο γήπεδο, να έχουν κερδίσει την κατοχή της μπάλας 4 λεπτό στο Split Hajduk Paphos 0-0. Η μπάλα στον χώρο του κέντρου και υπό τον έλεγχο του Πουκστάς κάνει μια κίνηση, χάνει από τον Τράκοπ και έχουμε την πρώτη κάρτα στο παιχνίδι χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο Πάζατσι θα την δεχτεί, έχασε την μπάλα, έφυγε σε αντεπίθεση ο Ντράγκομιρ, τράβηξε την μπλούζα του, πιο ξεκάθαρη κίτρινη δεν μπορούσε να δοθεί και η ομάδα της Πάφου με ένα φάουλ λίγο κάτω από τον χώρο του κέντρου με τον Νταβίτ Λουίς να ετοιμάζεται να εκτελέσει και να δίνει τον Γκολτάρ του Ραμ, ενδιαφέρει και αριστερά. Δεν ξέρω αν επιτίθεται με τριάδα πίσω και αμήνεται με τετράδα ο Σαπίντο. Θα δούμε τι έχει σχεδιάσει. Τώρα η Χάιντουκ θέλει να βγει μπροστά. Ο Νικόλας Ιωάννου πρόσεξε να μην κάνει φάουλ για κίτρινη και τα κατάφερε. Και κατάφερε και η Πάφος να επιστρέψει σιγά σιγά. Μια παλιά τώρα είναι πολύ καλή. Από δεξιά η παράλληλη, το τακουνάκι είναι εκεί. Ο Πέπε θα βρει και τον Μαζέτσκι, ήταν πολύ καλή προϋπόθεση στο 5ο λεπτό και ακούτε τον κόσμο, 32.000 φίλοι της Χάιντουκ κάνουν πολύ μεγάλη, πολύ σπουδαία ατμόσφαιρα για την ομάδα τους. Η Πάφος όμως είναι αυτή που έχει την κατοχή με τον Λελέ, να θέλει να συνδυαστεί με τον Ντράγκομιρ, δεν τα καταφέρνει ο Σούνιτς και ο Γκολτάκ που επέστρεψε δεξιά. Και τώρα η Πάφος μπροστά από αριστερά, η μια τρίπλα τον Μπιέλ, ο Ζάζα θα σεντράρει για Λελέ το κεφάλι, πρώτη τελική στον στόχο για την ομάδα της Πάφου και οι δύο ομάδες λοιπόν στο τέταρτο, οι Κροάτες στο πέμπτο, η Πάφος με τις δικές τους καλές προϋποθέσεις, πολύ καλύτερο φυσικά, πολύ καλύτερη ευκαιρία της ομάδας της Πάφου και τώρα οι γηπεδούχοι με την κατοχή και τον Φαν Χόρνεμπεκ, μακρινή μπαλιά για αγώνια, ο Νικόλας δεν θα πάρει την μονομαχία, ο Σέκο θα ανοιχτεί δεξιά στον Μπράτσκοβιτς, ο Μπράτσκοβιτς σεντράρει πριν τον Σέκο, είναι εκεί ο Σούνιτς που σταμάτησε την παράλληλη μπαλιά και τώρα Ντράγκομιρ με Λέλε συνεργάζονται λίγο πάνω από τον Τζάζα, η πάσα του Πεπέ, για την Χάιντουκ που ανανεώνει η κατοχή και δίνει ρυθμό και στην κερκίδα ή μάλλον καλύτερα η κερκίδα προσπαθεί να δώσει ρυθμό στην ομάδα της Χάιντουκ Σπλιτ. Με τον αριστερό μπακ τώρα των γηπεδούχων, τον Φρίκοβιτς να κάνει την λάθος πάσα. Η μπάλα πίσω στον Νταβίτ Λουίς, ο Μαγέσκι θα στείλει στον χώρο του κέντρου, επειδή είναι ο Ντράγκομιρ, χάνει την κεφαλιά όμως από τον Πούκστας και θέλουν να βγουν ξανά μπροστά με τον Νταβίτ Λουίς να κάνει φάουλ. Λίγο αυστηρό νομίζω το στήριγμα από τον Ιρλανδό διαιτητή, ήταν σε μια φάση που πήγε ο Νταβίτ Λουίς στο όμο με όμο, ζητάνε κάρτα οι γηπεδούχοι, ο Νταβίτ Λουίς διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι Ιρλανδός ο διαιτητής με τους βοηθούς του, τους Τάρα Χίγκαν και Wayne McDonnell. Όπως και ο τέταρτος διαιτητής είναι Ιρλανδός, αλλά στο VAR είναι Αυστριακοί με τον Manuel Schuttenberg Brookter και τον Harald Lechner βοηθό του. Πίσω από την μπάλα τώρα για ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Οι Κροάτες, για να δούμε, η εκτέλεση κάπου χτύπησε μπάλα, είναι κόρνερ, τον Κολτάν πρέπει να χτύπησε μπάλα. Πρώτη προσπάθεια της Χάιντουκ, έτοιμοι για το κόρνερ οι Κροάτες. Με τον ίδιο παίχτη, την παλιά Νταβίτ Λουίς πέσει εκεί στη φάση και παραχωρεί πλάγιο την απέναντι πλευρά από την εκτέλεση του Σέκο, ο οποίος είπαμε είναι κυρίως αγωνίζεται στο φτερό της επίθεσης, αλλά με τις αιμονές, όπως λένε οι φίλοι της Χάιντουκ. Έχει στερήσει τη συμμετοχή του Λιβάγια, βάζει ένα φτερό σαν 9. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό για τον προπονητή των γηπεδούχων. Πάθος θέλει να πιέσει με τον Τζάζα και τον Ντράκομιρ, παραχωρεί πλάγιο στον χώρο του κέντρου και δεξιά, όπως επιτίθονται οι παίχτες της παθιακής ομάδας.
16: Ξεκολουθεί να προηγείται 1-0 ο Παναθηναϊκός της Πάξη. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε, πήρε την νίκη με 3-2, παρόλο ότι θα μπορούσε να φύγει με περισσότερη άνεση.
8: Για να δούμε εδώ την Χαϊντούκ που είναι και πάλι μπροστά από δεξιά, να τα κουνάκι, ελέγχει την φάση ο Πέπε, αλλά φτάνει στην συνέχεια για λίγο το κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο δεξιά και στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάφου η ομάδα της Χαϊντούκ. Ετοιμάζεται το πλάγιο από τον Ακαπάντη, ψάχνει συμπαίκτες, δεν βρίσκει. Τώρα θα διώξουν, προσπαθούν να βγουν με πάσεις από την άμυνά τους. Ο Λελέ επέστρεψε στον Ντράκομιρ, πιέζει εδώ, δεν πρόλαβε τον Μπιέλ να κλέψει εκεί την μπάλα, πάει πάνω στον τερματοφύλακα, θυμίζω ο πρώην τερματοφύλακας της Πάφου είναι τον Πάγκο Ιβουσιτς. Έχασε την θέση του Πέρτη, όπως μας είπαν, μετά από τραυματισμό. Ο 22χρονος συμπατριώτης του, ο Σίλιτς, είναι στο τέρμα της γηπεδούχου ομάδας. Καλώς ο ρυθμός από τους γηπεδούχους, κρατούν την μπάλα, προσπαθούν να βρουν τις λύσεις απέναντι στην άμυνα της Πάφου, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα μείνεται με τετράδα, ενώ επιτίθεται με τρεις και τον Γκολτάρ δίπλα, τον Νταβίτ Λοΐς και τον Μαέ. Όταν είναι πίσω από την μπάλα παίζει με τετράδα και τον Γκολτάρ δεξί μπακ ο Σαπίντο, και πάλι κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, χωρίς όμως να απειλούν ιδιαίτερα τους κυπελούχους. Ο Νικόλας Ιωάννου διώχνει και βρίσκει τον Μπιέλ. Ο Μπιέλ έχει χώρο λίγο πίσω από το κέντρο, θα χάσει εύκολα όμως την μπάλα από τον Πούκτας, ο οποίος καταχειροκροτείται και δίνει πίσω στον Χρόκβιτς για μια νέα προσπάθεια των γηπεδούχων, που εδώ και περίπου 5 λεπτά έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού.
16: Καταχειροκροτούν τους παίχτες και αποδοκιμάζουν τον προπονητή.
8: Ναι. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Χαμογελάσαν δυο συναδέρφοι που είναι εδώ δίπλα μου. Μου είπαν ότι έχει πάει κόντρα με τον Λιβάγια και δεν μπορεί να το γυρίσει. Και μάλιστα με παράπονο μου είπαν και οι συναδέρφοι ότι έβαλε τον Μάρκο Λιβάγια μόλις 10 λεπτά στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και είναι κάτι που δεν άρεσε σε κανέναν εδώ στο Split. Θα δούμε πώς θα πάει το μάτς για τον προπονητή. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άλλη μια μπαλιά που δεν θα περάσει από τον Νταβίτ Λουίς. Φυσικά ο Βραζιλιάνος ήταν πόλος έλξης στην χθεσινή μέρα και από τους συναδέρφους στην διάσκεψη τύπου, αλλά και από όποιον βρισκόταν εδώ στο γήπεδο του ζήτησε.
16: Αφού είπες για τη διάσκεψη τύπου, Στα γρήγορα θα σου διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος 532. Αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Θα ήθελα μια φορά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις τύπου να μην ρωτάνε πώς νιώθει κάποιος προπονητής μετά από ήττα ή μετά από νίκη. Όπως ανεβαίνουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη, πρέπει

0: αθλητικογράφου, πολλές φορές έρχονται με διαφορετική διάθεση, άλλη διάθεση προπονητές, μετά βοήθειες, μετά βονίκες. Πρέπει κάποιος να διαβάζει και το τι συμβαίνει στο δωμάτιο πριν κάνει μια ερώτηση ή έχει μια απορία. Καμιά φορά οι προπονητές δεν δέχονται και τις τακτικές, τεχνικές ερωτήσεις. Απαντάνε λίγο αφιψηλού. Είναι όλα μαζί, είναι στον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου εδώ. Υπάρχει θέλει να βγει μπροστά με τον Πέπε, ένα τράβηγμα και φάουλ σε καλό σημείο. Πέπε διαμαρτύρεται για κάρτα. Είχαμε νωρίτερα την κάρτα να δούμε ποιος παίχτησε. Κανεί είμαστε λίγο μακριά. Αν είναι ο παίχτης εδώ, αριθμό 4, είναι ο παίχτης που δέχτηκε την κάρτα. Ο Πάζα ζήτησε.
1: Είναι ο παίχτης με τον αριθμό 4.
0: Είναι παίχτης που έχει δεχτεί την κάρτα και το έκανε με δέχτηκε την κάρτα. Λίγο πιο βίαιο φάουλ με τράβηγμα μπλούζας, αλλά ακριβώς ίδιος τρόπος. Εδώ την γλιτώνει ο Παζαζίτη, γι' αυτό μάλιστα ήταν και έντονη η διαμαρτυρία του Πέπε. Όπως και να έχει, η Πάφος έχει ένα φάουλ αριστερά και στην μέση περίπου μεγάλης περιοχής και χώρου του κέντρου, με τον Τράκοβιρ να δείχνει διάθεση να την στείλει στην περιοχή με ψηλά κορμιά η Πάφος εκεί. Και το κεφάλι του Γκολτάρη, μπάλα κάπου βρήκε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Είχε πάρει εξαιρετική θέση ο Γκολτάρ. Νομίζω θα μπορούσε για καλύτερο τελείωμα. Πρέπει να βρήκε στην πλάτη αντιπάλου του η μπάλα της και φαγιά την πήρε μέσα από την μικρή περιοχή ο Γκολτάρ, που επιστρέφει σιγά σιγά στο δεξί.
1: Βρήκε στην πλάτη του αριθμού 5.
0: Της Χάιντουκ, του Φόρνενμπικ.
1: Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο με το φίλο 532, να πω ότι έχουν ένα δικαιολογητικό υπόβαθρο οι τοποθετήσεις. Στην πάση περιπτώσει, έχεις δίκιο φίλε. Πάμε ξανά στον Λουί. Έλα Λουί.
0: Η Χάιντουκ είναι μπροστά από δεξιά με μια ωραία τρίπλα πάνω στον Ζάζα από τον Μπράτσκοβιτς. Ο Μπράτσκοβιτς μέχρι στιγμής είναι από τους πιο επικίνδυνους παίχτες των παιχτών της Χάιντουκ. 0-0 το σκορ στο 15. Δύο κεφαγές που έφτασαν στον στόχο. Μία στο 5 και μία στο 15 έχει η Πάφος με τους Λελέ και Γκολτάρ. Ο κεφαλιές όμως που δεν απείλησαν τον Σίλιτς. Η δεύτερη μάλιστα μπλοκαρίστηκε από τον Φαν Χόρνεμπεκ και έφτασε στην αγκαλιά του Κροάτη τερματοφύλακα. Ιρλανδοί διαιτητές, Αυστριακοί βαρίστες, σε κάτι που έλεγε και στις περσίνες μας έτσι μεταδόθηκε ο Σάβας Κοσάρης, ότι θα ήταν καλύτερο να γίνεται, να μην είναι όλοι από την ίδια χώρα. Γίνεται σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα δούμε.
1: Ναι, είναι το μόνο που γίνεται. Είναι στο μόνο που γίνεται. Στο ΑΕΚ Μπεϊτάρ δεν υπήρχαν. Ούτε στο παιχνίδι του Απολλωνά δεν υπάρχουν βαρίστες. Στην Ομόνια ήταν νομίζω από την ίδια χώρα.
0: Ναι, είναι θετικό. Για να δούμε εδώ την Πάφο που βγαίνει μπροστά με τον Τζάζα από αριστερά. Πάτησε περιοχή και κέρδισε κόρνερ. Και φαίνεται έτσι με ένα πρώτο δείγμα ότι σε αυτές τις στατικές φάσεις η Πάφος θα έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει και τον Μάε, έχει και τον πολύ επικίνδυνο Ντάβιτ Λουίς, έχει και τον εξαιρετικό Γκολτάρ στο ψηλό παιχνίδι και είναι και ο Λελέ. Είναι έτσι όλοι πολύ επικίνδυνοι και έχει και τις καλές εκτελέσεις των Πέπε και Ντράκομιρ, οπότε είναι ίσως βρει έναν γκολ από αυτές τις φάσεις η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Ντράκομιρ στην εκτέλεση, πέρασε στην καρδιά της μικρής περιοχής, αλλά φτάνει στον Πέπε να σουτ ψηλά και άλλη τελική στον στόχο. Θεωρώ ότι έχει απορροφήσει η Πάφος την πίεση της κερκίδας. Όσο περνά ο χρόνος θα πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τους κυπελούχους μας, τρίτο επίσημο για την Χάιντουκ Σπλιτ που ξεκινά το πρωτάθλημά της 2 Αυγούστου, τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα στο 17 το μάτς 0-0 Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, στο παιχνίδι που κλείνει τις αποψινές υποχρεώσεις των κυπριακών ομάδων. Ακούτε φυσικά Sport FM 95. Το κεφάλι του Μπιέλ για Ντράκομιρ που κέρδισε και πήρε, όχι δεν σφυρίχτηκε το φάουλ, νομίζω ότι έγινε το φάουλ στον Ντράκομιρ που κοιτά απορριμμένο στον Ιρλανδό, κάνει μια κίνηση και μετά απολογείται νομίζω στον Τράκομιρ, δεν ξέρω. Έκανε έτσι μια περίεργη χειρονομία. Αν ήταν φάουλ ήταν και κάρτα, δεν το έδωσε. Όπως και να έχει, και το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Κροάτες και τον Φαν Χούρνενμπικ να αλλάζει μπάλα με τον Μάρεσιτς. Τα δύο center back είναι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές της Χάιντουκ Σπλιτ.

0: έχει κανένα πρόβλημα η Πάφος να τους περιμένει ακριβώς στο κέντρο με Λελέν, Ντράκομιρ και Ζάζα να είναι στην τριάδα. Πίσω τους ο Σούνιτς με τον Πέπε και δεξιά ο Μπίελ τώρα που προσπαθεί να βγάλει την άμυνα και τα καταφέρνει, παραχωρεί πλάγιο, χειροκροτεί ο Ρικάρτο Σαπίντο τους παίχτες του. Για την άμυνα έκανε αναφορά ειδική θέση διάσκεψη τύπου και στην Εθνική Ισπανίας ότι κατάφερε να κατακτήσει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο με μόλις έναν γκολ παθητικό. Είπε όλοι θέλουν την επίθεση αλλά καμιά φορά είναι η άμυνα που κάνει την διαφορά και το είδατε με την Εθνική Ισπανίας. 19 λεπτά 0-0, μακρινή μπαγιά ελέγχει ο ΜΑΕ με το κεφάλι του τον Μπίελ, αυτός πασάρει πίσω στον ΜΑΕ. Και ο ΜΑΕ ψάχνει τον Λελέ. Πρώτη στην φάση οι Κροάτες. Έρχεται ο Πέπε, παραχωρεί πλάγιο. Κρατά το κεφάλι του Σαπίντο γιατί δεν πρόλαβε ο Πέπε να κάνει το κοντρόλ και να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις για αντεπίθεση για την Πάφο. Με τον Χρόκβιτς στο πλάγιο οι Κροάτες. Ο ΜΑΕ μάχεται εκεί με τον Σέκο. Η Κάσετη καλή, πρώτος ο Νταβίτ Λουίς ελέγχει με όμο εκεί την φάση, παραχωρεί, κερδίζει ουσιαστικά ελεύθερο τερματοφύλακα για την ομάδα του Νταβίτ Λουίς αφού έλεγξε την Κάσετη στον αρχηγό τον Μέντζακ. Πάμε να συμπληρώσουμε το 20 λεπτό. Η φορσίδα που είναι η φανατική, το πέταλο των στήλων της Χάιντουκ δεν έχουν σταματήσει να προσπαθούν, αν εξαιρέσουμε το προστατευτικό χώρο που άφησαν μεταξύ των φίλων της Πάφου, περίπου 200 είναι στο ύψος της, του τέρματος της Χάιντουκ. Είναι στην ίδια ευθεία με τον τερματοφύλακα της Χάιντουκ περίπου οι φίλοι της Πάφου. Παρακολουθούν το παιχνίδι, κατάμεστο το γήπεδο, πολύ καλή ατμόσφαιρα έβγαλαν αυτό το, αν έχουν κάποιο κοινό με την Πάφο είναι αυτό το μια πόλη, μια ομάδα που βγάζουν οι φίλοι της Χάιντουκ την καθημερινότητα της πόλης και τώρα κερδίζουν κόρνερ στο 21 από τον Μπίελ. Η απομάκρυνση δεν ήταν καλή. Για να δούμε την εκτέλεση από τον Σέγκο που μάλλον είναι ο μόνιμος εκτελεστής. Η παλιά, ο Νταβίτ Λουίς και πάλι, δύο κόρνερ κέρδισε η ομάδα της Χάιντουκ και τα δύο έβγαλε τις άμυνες ο Νταβίτ Λουίς. Η μπάλα πάει αριστερά στον Πάζα Ζήτη και τώρα με τον αριστερό πιστοφύλακα τον Χρόκβιτς που θέλει να περάσει τον Λελέ, βγαίνει πρώτος στην μπάλα η παράλληλη παλιά, διώχνει ο Σούνιτς, φωνάζει στον Λελέο Σαπίντο για την άμυνα. Οι Κροάτες κρατάνε και βρίσκουν ξανά ρυθμό. Είχαν ένα πεντάλεπτο μεταξύ 5ου και 10ου λεπτού. Τώρα έχουν και πάλι ρυθμό και προσπαθούν με την βοήθεια και του κόσμου τους να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να βρουν ένα γκολ που θα κάνει καλύτερες τις πιθανότητες τους για να προκριθούν από την άλλη Πάφος. Μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί σουτ στον στόχο. Κάθε το παιχνίδι τώρα ωραία τρίπλα, δύο πτώσεις ζητάνε πέναλτι, επιθετικό φάουλ θα δώσει ο διαιτητής. Έπεσε ένας παίχτης στην περιοχή και έπεσε και ένας παίχτης έξω από την περιοχή μαζί με τον Σούνιτς. Είναι ο παίχτης που είναι κυτρινισμένος, ο Πάζα Ζήτη που είναι στο έδαφος. Δυστυχώς δεν έχω κάποιο μονίτορ πολύ κοντά σε μένα, είναι στους συναδέλφους που κάνουν τηλεόραση τα μόνιτορ. Αν μπορούμε να δούμε τη φάση θα έχει
1: γιατί είναι
0: ενδιαφέρον γιατί είχαμε για να μην φωνάζω δίπλα τους όταν μπει τον γκολ.
1: Είμαι εδώ, μην ανησυχείς, θα δω τη φάση και θα σου πω.
0: Υπάρχει ένας παίκτης που έπεσε στην περιοχή και ένας παίκτης που έκανε φάουλ στο σλάλομ που επιχειρήσε και είναι και πάλι ο παίκτης που κάνει το φάουλ είναι και πάλι ο αριθμός 4.
1: Και υπάρχει και πάτημα εδώ. Πατά τον παίκτη της Πάφου.
0: Του την χάρισε πριν στο τράβηγμα, του την χαρίζει και εδώ. Ας ελπίσουμε ότι η τρίτη θα είναι και η φαρμακερή για τον παίκτη της Χάιντουκ. Είχαμε αποβολές σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Για την Τίλα Κόρη στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, δυστυχώς για την ΑΕΚ στο Αρένα. Για να δούμε αν θα είναι ο τρίτος που θα αποβληθεί απόψε ο αμυντικός χαφ της Χάιντουκ Σπλίτ. Η πάσα πήγε πίσω τον Ματζέτσκι που επέρεξε τον αριθμό 99 να φορέσει ο βασικός τερματοφύλακας της Πάφου μετά τις δύο αναποδιές των κυπελούχων μας με τον Κυριακίδη και τον Κόρτερ. Τώρα η μπάλα είναι ξανά στην Χάιντουκ. Δεν έχει, το είπαμε και πριν, κανένα πρόβλημα να περιμένει ο Σαπίντο τους γηπέδουχους. 23 λεπτά αν ήμασταν στο Μουντιάλ θα είχαμε break για νερό. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Να δούμε όταν βγει η μπάλα. Γιατί εντάξει είναι και ζεστή. Ήταν 35 βαθμοί
1: Γελσίου. Για νερό και διαφημίσεις.
0: Και διαφημίσεις, ναι. Εκεί είχαμε και διαφημίσεις. Στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Αφού είναι οι διαφημίσεις που υπαγορεύσαν το.
0: Ο λόγος. Ναι, εντάξει, ο βασικός λόγος. Η αλήθεια είναι και στην Κύπρο. Τα καλοκαίρια έχουμε αυτά τα hydration breaks. Εδώ ο Σούνιτς κάνει ένα φάουλ τακτικής. Ρώτησε συνάδελφος. Ναι, Σάβα.
1: Ακούμε τον Μαέ και συντρομαζόμαστε, λέει φίλος 006. Πρέπει φίλος της Ομόνιας.
0: Θα το φωνάζουμε με το μικρό του. Συνεχίζεται το match. Στο 24 είμαστε. 0-0.
1: Κάτι θα έλεγες εσύ ότι ρώτησες τους
0: συναδέλφους.
1: Θα έλεγα
0: ότι τα καλοκαίρια στα προκριματικά είχαμε αρκετές φορές hydration break. Ειδικά στην Κύπρο που είναι αρκετή ζέστη. Για να δούμε εδώ την παλιά. Ήταν εξαιρετική παλιά. Μεγάλη ευκαιρία για την Χάιντουκ με τον αρχηγό του στον Μέντζακ που έψασε το Σέκο στην πλάτη της άμυνας. Την πέρασε την μπάλα παράλληλη από αριστερά. Έπεσε τάκλιν ο Σέκο, δεν την πρόλαβε και η Πάφος έχει ελεύθερο τερματοφύλακα με τον Ματζέτσκι.
1: Σε σχέση με τα διαλύματα έγιναν στο ΑΕΚ Μπεϊτάρ, έγιναν και στο πρώτο και στο δεύτερο.
0: Είναι πολύ ζεστή στην Κύπρο, ναι, ειδικά αυτές τις μέρες κιόλας είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ειδικά να παίζεις και ποδόσφαιρο, υπάρχει αρκετή γρασία παραλιακά. Η Πάφος έχει χάσει λίγο έτσι, την ισορροπία της.
1: Έβρε άλλο όνομα να λαείς τον ΜΑΕ, άλλος φίλος που έχει πρόβλημα να τον λαείς. Ο φίλος 737.
0: Τώρα, δώσ' θα το λέω. Δώστε μου λίγο χρόνο να εγκυματιστώ. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται 26 λεπτά στο σπλίτ. ΠΑΟΚ λέω. Χάιντουκ 0, Πάφος 0. Το φιλικό με τη Σλόβαν μου στέλνει και μήνυμα με φέρνει ο Γιώργη ότι δοκίμασε αυτή την τακτική ο Σαπίντο με την τετράδα όταν αμήνεται και την τριάδα όταν επιτίθεται. Εδώ είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό φαντάζομαι γιατί έχει βάλει και τους τρεις του τους center back με τον Βολτάρ να είναι δεξιά. Σίγουρα άλλη ομάδα υπάρχει όταν σε αυτές τις θέσεις των φτερών αγωνίζεται ο Κορέα και ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο είναι στον Πάγκο, ο Κορέα είναι στην Κύπρο, αλλά δηλώθηκε χθες βράδυ για το δεύτερο μάτς. Ο Γκολτάρ θα γυρίσει τον Λελέ, το κεφάλι θέλει κόρνερ και το παίρνει Πάφος με τον Λελέ να είναι αρκετά επικίνδυνος στις μπαλιές που επιχειρούν. Ήταν πολύ ωραία σε half volley, την πήρε μόλις, σηκώθηκε από το έδαφος την μπάλα ο Γκολτάρ και την έστειλε στο ύψος του πέναλτι, εκεί που βγήκε ο Λελέ πρώτος στην μπάλα. Να τον λέμε Σάμι το ΜΑΕ, που είναι και το μικρό του όνομα, είναι και ωραίο. Για να μην στεναχωρούμε τους φίλους της Ομόνιας μέχρι να το συνηθίσουν. Για να δούμε εδώ την Πάφο εκτέλεσε με κοντινή πάσα το κόρνερ και τον Μπίλ τώρα από δεξιά με τον Ντράκομιρ και τον Τζάζα που είναι στο ερασμένα. Περνάει υπέροχη μπάλα στον Μπίλ. Αυτός γυρίζει όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ο Πέπε θα πάρει το rebound και θα κάνει μια όμορφη τρίπλα. Θα βρει τον Σάμι Μαέ, ο οποίος σεντράρει, μπλοκάρει κάπου η μπάλα και επιστρέφει στον Πέπε. Έχουν μείνει μπροστά παίχτες της Πάφου. Ο Πέπε ελέγχει και ανοίγει δεξιά στον Ντράκομιρ. Πιέζει τώρα η Πάφος με τον Ζάζα από δεξιά. Έχει κόσμο στην περιοχή. Ποδιά του Ζάζα εκπληκτική. Και δεύτερη τρίπλα και τρίτη το σουτ. Κοντράρει εκπληκτική. Πρώτη τρίπλα από τον Ζάζα. Περάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια του Κρόκβιτς. Δεν κατάφερε όμως την συνέχεια να τελειώσει την φάση όπως θα ήθελε και τώρα νέο κόρνερ που κερδίζει η Πάφος που ανεβάζει στροφές, παίζει καλύτερα το τελευταίο διάστημα, πλησιάζουμε το 28 εδώ και ένα τρίλεπτο γυρόφερν στην περιοχή. της, έξω από την περιοχή της Hajduk Split και πάει ο Dragomir να εκτελέσει άλλο ένα corner στο οποίο ανεβάζει αρκετό κόσμο η ομάδα της Πάφου με τον Dragomir λοιπόν και όλους τους επικίνδυνους παίχτες στην περιοχή. Δεν προλάβει ο Γκολτάρ να πάει πρώτο στην μπάλα, έδιωξαν οι γηπεδούχοι, ο Πέπε Λέγκη με τον πολύ όμορφο στυλ και αρφοντικό στυλ που έχει.
1: Σημείωσε δεύτερο τερμάνο Παναθηναϊκός. Δεν το προλάβαμε να το μεταδώσουμε. Και έβαλα μέσω με τον Αντρέα το Βιολάρι που περιγράφει τον αγώνα. Και άντου ρε Αντρέα να συνδεθούμε να το ξαναπεριγράψεις μόνο για μας. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ναι, αυτή την εποχή αυτού Αντρέα αποτέλεσμα.
3: Τετέι, ωραία η πρώτη κίνηση. Κάνει κίνηση ο Αντίνο, από κόντρα είναι παραπάει σε αυτόν, είναι σε θέση offside, μένει κάτω ο Σημεάκης, σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Σήκωσε σημαία ο βοηθός, ο διαιτής το πήρε πάνω του, αφού η μπάλα έφυγε από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, παίχτη της Πάξη. Εδώ προσπαθούν να συνεννοηθούν, αλλά τον γκολ θα μετρήσει, δεν υπάρχει VAR. Ο Παναθηναϊκός και με δόση τύχης από κόντρα η μπάλα στον Αντίνο, ο οποίος νίκησε τον Κοβατσίκ, διαμαρτυρίες. Εξηγεί ο διαιτητής στον αρχηγό της Πάξη ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο. Περίεργη φάση.
1: Περίεργη, ξυπερίεργη, μέτρησε τον γκολ. Λουί μου, οφείλω να σου πω ότι λαλί μου ο Αντρέας, ο Βιολάρης, να το κάνω ότι για το χατήρι του Λουί, να μην τον έχω πάρει στην κεφαλή μου.
0: Είναι κυρίως. Ο Πάζαστι, να σου πω, έκανε κι άλλο φαουλ, κι άλλο πάτημα, το οποίο δεν το πληρώνει. Είναι το τρίτο φαουλ που κάνει μετά την κίτρινη που δέχτηκε. Να δούμε πώς θα του πάει το μάτς του αμυντικού χάφτης.
1: Ναι, αλλά ως που να μας πει τον κόλ του Παναθηναϊκού, σε επανάληψη, εσύ σκόραρε η Πάξη, μείωσε 1-2. Είμαστε στο 72ο λεπτό.
0: Μην τον ξαναβάλεις, είναι... Ας τον να μην τον ακούμε. Για να δούμε τον Χάιντουκ που έχει καλές προϋποθέσεις. Βγάζει την άμυνα ο Σάμι Μαέ. Η παράλληλη παλιά σε τρασούτ έβγαλε εκεί ο αριστερός μπακ της Χάιντουκ. Ο Χρυγόβιτς πέρασε έξω η μπάλα. Είναι ωραίο το παιχνίδι. Είμαστε στο 30-0 το σκορ, αλλά σπήκαμε στο 31. Αλλά βγάζουν και οι δύο ομάδες προϋποθέσεις, προσπαθούν να βρουν τον γκολ. Πιστεύω ότι και με το περισσότερο βάθος που έχει η Πάφος, αν κρατηθεί έτσι στο 0-0, θα βρει έναν γκολ για να φύγει με την νίκη από το όμορφο Split.
1: Μεγάλη υπόθεση να φύγεις από εκεί με την νίκη.
0: Βεβαίως, θα είναι πολύ, πολύ τιμητικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουν οι κυπελούχοι μας. Εδώ μια παλιά δεν είναι καλή. Μια απομάκρυνση δεν ήταν καλή, ο Μπιέλ παραμόνευε αλλά δεν τα κατάφερε, ο Ντράκομιρ δεν έκλεψε, ο Ζάζα το κάνει και ένα σουτ. Έχασε το βηματισμό του ο Στήλιτς και αναγκάστηκε να ανοίξει, ενώ νομίζω γλίστρισε.
1: Είναι κόρνερ, μόλις πρόλαβε ο τερματοφύλακας.
0: Νομίζω έχασε το πάτημα που πήγε να κάνει εκεί, γλίστρισε. Ο Ζάζα που είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης όταν πάρει την μπάλα και άλλο κόρνερ. Αφήνουν την επιλογή Ντράκομιρ με το αριστερό πόδι και πάνε με τον Μπιέλ τώρα με το δεξί και στέλνουν πιο πολύ κόσμο κοντά στον τερματοφύλακα. Είναι από αριστερά όπως επιτίθεται η Πάφος. Ο διαιτητής φωνάζει για να μην κάνουν, να μην πλησιάσουν τον τερματοφύλακα και να του κάνουν φάουλ. Ο Μπιέλ εκτελεί στην αγκαλιά του Ξίλιτς. Χωρίς κανένα πρόβλημα, κοιτά επιλογές για να στείλει με βολέ την μπάλα.
1: Έχεις αγωνιστικούς και χόχικους χαιρετισμούς από τον Κασαπιό, από το φίλο 185.
0: Ας χαιρετήσω.
1: Ο οποίος βλέπει, σαν γλόμπος λέει η λάμπη απόψε το φεγγάρι πάνω από τον Κασαπιό μας, λούζοντας τη νύχτα στο φως και ξυπνώντας τη θύμηση της φελάκρας του τρελού του Νορβηγού μας.
0: Ωραίος.
1: Και ο φίλος 278 μου λέει να σου μεταφέρω ότι κόπηκε ο Μυρ από την αποστολή για την προετοιμασία του Αποέλ.
0: Το έμαθα λίγο πριν τη Σέντσα.
1: Γιατί δεν το μεταφέρεις?
0: Επειδή ήρθα για άλλο σκοπό. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι καλύτερο στο Μυρ.
1: Τώρα με τούτο το ήρθες για άλλο σκοπό. Να μου πείτε, θυμήθηκα το κλασικό ανέκδοτο. Έστειλεν για τα, θα γίνονταν τα εγγένεια μιας εκκλησίας. Και έστειλεν ο αρχισυντάκτης των δημοσιογράφων να πάει. Εστράφηκε πίσω, έγραψε ρεπορτάζ για τα εγγένεια. Φωνάζει τον αρχισυντάκτη, λέει του, γιατί τα εγγένεια, λέει του. Γιατί δεν έγινε για τα εγγένεια, έκρουσε την εκκλησία. Γιατί δεν το έγραψε γιατί έκρουσε την εκκλησία. Αφού εγώ έπια για τα εγγένεια. Να και εσύ τώρα. Επίες για την περιγραφή του μαζί σου. Άλλη είδηση δεν μας την μετέφερες.
0: Ναι, εντάξει. Να ξαναπώ να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο Μυρ. Και η μπάλα είναι στα πόδια του Ζάζα που μεταφέρθηκε αριστερά και θέλει να παίξει κάθετα με τον Λελέ. Ο Σαπίντο που νομίζω τα βάζει λίγο με τον Λελέ. Μια ή δύο φορές έτσι του κάνει παρατηρήσεις. Τώρα τον χειροκροτάει. Και με την άμυνα πριν και τώρα με την κακή συνεννόηση που δεν πήγε κοντά στον Ζάζα. Αριστερά πήγε ο Ζάζα λοιπόν. Ο Μπιέλ που παίζει λίγο μπροστά από τον Γκολτάρ. Σε ένα 4-3-3 ουσιαστικά η ομάδα της Πάφου. Με αυτό αμήνεται. 35 τα λεπτά μπήκαμε τώρα. 0-0 το σκορ. Κάθε τη πάσα πέρασε. Και ένα σουτ κοντράρι στον Νταβίτ Λουίς από τον Παζαζίτη, τον κυτρινισμένο αμυντικό χαφ της Χάιτουκ, με τον οποίο ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Ο Πέπε θα χάσει, έπεσαν τρεις πάνω του, βγαίνουν σαν τεπίθεση, κλέβει ο Μπιέλ που πάει να φύγει τώρα μπροστά, πέρασε, τρίπλα, έπεσε, φάουλ που κερδίζει η Πάφος, διαμαρτύρονται για φάουλ νωρίτερα. Νταβίτ Λουίς κάνει τον Λελέ, φύγε στο όριο του offside ο Λελέ, πήγε λίγο αριστερά, δεν σήκωσε σημαία βοηθός, το σουτ του Λελέ και τώρα σηκώνεται η σημαία, έπαιξε γρήγορα το φάουλο ο Νταβίτ Λουίς. Οι αποδοκιμασίες είναι για την φάση νωρίτερα, ζήτησαν τράβηγμα του BL στην άμυνα και τώρα η Χάιντουκ θα εκτελέσει ένα ελεύθερο λίγο κάτω από το δικό της κέντρο αφού ήταν offside στην κάθε την πάσα του Νταβίτ Λουίς. Ο Λελέ παίζουν με κοντινή πάσα 0-0 το σκορ στην Κροατία στο 36 Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος και η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους κάτω από τον χώρο του κέντρου με τα δυο center back να αλλάζουν εκεί την μπάλα. Με συνεχόμενες πάσες, διαγώνια, μακρινή παλιά. Εκεί που ο Νικόλας Ιωάννου ελέγχει και κερδίζει. Όχι, παραχωρεί κόρνερ. Στην μονομαχία με τον Μπράτσκοβιτς. Νόμισα ότι όπως απομάκρυνε την μπάλα βρήκε στο σώμα τον Μπράτσκοβιτς. Τελικά ήταν στραβοκλωτσιά του Νικόλα Ιωάννου. Και κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθονται οι παίχτες της Χάιντουκ εκτελεστής. Ο Σέγκο, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν είναι ο Σέγκο, πάει τώρα ο Μπράτσκοβιτς να το εκτελέσει με το αριστερό πόδι από δεξιά. Πάνε σε σέντρα με εσωτερικό Φάλτσο. Τρίτο κόρνερ για την Χάιντουκ. Η εκτέλεση στο ύψος της μικρής περιοχής πέρασε από όλους, αλλά ο Σάμι Μαέ ήρθε λίγο πριν. Κάνει την κεφαλιά ο Φαν Χόρνεμπεκ, ο σέντερ μπακ των γηπεδούχων και τώρα τρέχει ο Παζαζίτη να εκτελέσει το κόρνερ από την άλλη πλευρά με το δεξί του. Πόδι και αυτό με το εσωτερικό Φάλτσο θα στείλει την μπάλα κοντρά στον τερματοφύλακα της Πάφου. Τώρα είναι ο Νταβίτ Λουίς, υπάρχει παίκτης Πάφου στο έδαφος, ελέγχει και αγκαλιάζει την μπάλα ο Ματζέσκι πολύ σταθερά, παίζει γρήγορα για τον Νικόλα Ιωάννου, έχει τον Μπιέλ μπροστά του, έχει και τον Ζάζα στην κάθετη πάσα πιο κοντά, εκεί συνεργάζεται με τον Ζάζα με το 1-2 και το επιστρέφει τώρα την μπάλα. Ο Ζάζα σηκώνει κεφάλι και βρίσκει τον Σούνιτς κάτω από τον χώρο του κέντρου και δεξιά τώρα με τον Σάμι Μαέ να παίρνει την μπάλα από τον Γκολτάρ από δεξιά. Γκολτάρ στον Σούνιτς. Κρατά την μπάλα ο Σούνιτς, έχετε πίεση δίπλα στον Σάμι Μαέ και πάλι Σούνιτς και τώρα Νταβίτ Λουίς. 38 λεπτά, 0-0 το σκορ. Split,
1: καλή η Πάφος,
0: αρκετά καλή, για πρώτο παιχνίδι είναι καλή, πολύ καλή. και απορρόφησε και την ένταση και την πίεση εκεί του κόσμου. Για να δούμε τώρα τον Ζάζα που μεταφέρθηκε αριστερά και έκανε

0: Άλλη μια ωραία τρίπλα, Ντράκουμιρ, πέρα την μπάλα. Ο Μπιέλ, ο Λέλε, από κοντά κοντράρει μπάλα, offside είναι εδώ. Ο Ντράκομιρ σηκώνεται τώρα, αν αφήνει την μπάλα ο Ντράκομιρ νομίζω θα κέρδιζε corner. Αλλά ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό που έγινε, πολλά έτσι μελέ μέσα στην μικρή περιοχή. Σηκώθηκε η σημαία. Είναι πραγματικά όμως σαν χαρακτηριστικό, χαρακτηριστική ποιότητα του Ζάζα. Υπάρχει παίχτης της Πάφου που νιώθει ενοχλής στον προσαγωγό, νομίζω είναι ο Μπιέλ που κρατάει εκεί την Κυλιακή χώρα προσαγωγό. Και μπαίνει το ιατρικό team.
1: Αφού έχουμε διακοπή, να σε ρωτήσω Πάφου, έτσι λίγα. Με τον Μίρτ έχεις ιδιαίτερη σχέση?
0: Όχι.
1: Είσαι...
0: Θεωρώ απλά ότι δεν ήταν...
1: Αν ξέρεις, έχει γνώσεις ηχοληψίας.
0: Θα το στείλουμε.
1: Διότι ο φίλος 737 λέει που πιάστε τον κύριο Σάβα ηχολήψη στο σταθμό, λέει. Διότι δεν θέλω να βρίσκει δουλειά. Και έχουμε και ανάγκες. Έχουμε και ανάγκες με τους ηχολήπτες.
0: Έχουμε εγκαλύψει τη θέση του ηχολήπτη. Το στόμα νομίζω είναι ο τραυματισμός. Δεν είναι στο έτσι όπως έκατε.
1: Κάποια επαφή με αντίπαλο. Ναι, κάποια επαφή με αντίπαλο στην προηγούμενη φάση.
0: Ναι, οπότε είναι εντάξει, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Θα περάσει έξω και θα επιστρέψει για λίγο. Θα παίξει Πάφος με 10 παίχτες. Αμέσως αυτήν την διακοπή έτρεξαν όλοι στους πάγκους των ομάδων τους να πιούν λίγο νερό. Ίσως να το χρειάζονταν τον break για νερό τελικά οι ομάδες. Τον break που δεν έδωσε ο Ιρλανδός διαιτητής, ο Ρομπ Χάρβι. Με 10 για λίγο η Πάφος, με τον Μπιέλ να είναι εκεί στον τέταρτο διαιτητή. Είναι μια χαρά. Κατευθύνεται εκεί για να πάρει την άδεια να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο με τον τέταρτο διαιτητή, τον Μαρκ Λίντς.
1: Μα τι ωραία εικόνα της απέναντι εξέδρας, έχει ο τρόπος που εδομημένη εξέδρα, κατάμεστη.
0: Είναι πολύ όμορφο γήπεδο, είναι γήπεδο που έχουν γίνει εδώ μεγάλοι αγώνες τύπου. Εντάξει, δεν είναι, φαντάζομαι τότε που έγιναν αυτοί οι αγώνες ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, ο στήμος είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούν. Ή τουλάχιστον να είχαν κάποιους αγώνες πρόσφατα. Αλλά είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο.
1: Σε αυτό που είπες...
0: ένα μικρό Ολυμπιακό στάδιο. Για να δούμε εδώ την Σάιντρουπ και πάλι από αριστερά και πάλι φαίνεται να έχει πρόβλημα στο δεξί άκρο.
1: Υπάρχει μια τρύπα εκεί. Υπάρχει μια τρύπα.
0: Είναι η δεύτερη φάση που βγάζουν με τον αριστερό πίσω φύλακά του τον Σκρόκβιτς. Ο οποίος με τον ίδιο τρόπο σεντραρέ, με την μπάλα να περνά κοντά στο τέρμα και τις δύο φορές δεν πρόλαβαν το παράλληλο γύρισμά του οι συμπαίχτες του. Στο 41 προς 42 πηγαίνει το...
1: Παραμένει το 0-0. Επειδή έκανες ένα σχόλιο για τον Ζάζα, ο φίλος 049, πώς γίνεται λέει αυτός ο παίχτης να μην ήταν βασικός πέρσι, το έδειξε και στον τελικό μόλις μπήκε έκλειε το παιχνίδι. Όμως, ξέρεις Λουί μου και φίλε 049, υπάρχουν παίχτες που αν τους καθιερώσει στη βασική ενδεκάδα μπορεί να μην έχουν συνέχεια. Να μην έχουν συνέχεια στην απόδοσή τους. Είναι ιδιόμορφοι παίχτες αυτοί πραγματικά και πιθανόν να είναι έτσι και ο Ζάζα. Δηλαδή αν δεν τον χρησιμοποιείς τακτικά βασικών και τον χρησιμοποιείς σε κάποια παιχνίδια έτσι αλλαγή, μπαίνει μέσα, το χρησιμοποιείς δυο παιχνίδια βασικό, είναι εξαιρετικός. Στο τρίτο και στο τέταρτο μπορεί να μην είναι. Δεν το λέω ότι είναι τέτοιος ο Ζάζα, αλλά υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ίσως γι' αυτό δεν έχει σταθεροποιηθεί.
0: Επειδή είναι πολύ καλός και σήμερα, ήταν εξαιρετικός και στην περσινή πορεία μέχρι του League Face. Έβαλε και εκείνο το εκπληκτικό γκολ, το θυμούνται οι φίλοι της Πάφου, το θυμάται όλο το φιλαθλό κοινό της Κύπρου νομίζω, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο στάδιο Αλφαμπρά. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μου κάνει εντύπωση πως από το δεξί άκρο της άμυνας ο Γκολτάρ μεταφέρεται αριστερά στην τριάδα όταν επιτίθεται η Πάφος, δηλαδή δεν αλλάζει μόνο ο σχηματισμός, αλλάζουν και οι θέσεις και γίνεται δεξί center back στην τριάδα ο ΜΑΕ. Έχει έτσι ενδιαφέρον αυτό που δοκιμάζει ο Σαπίντο. Το corner εκτελέστηκε η κεφαλιά από το πρόσωπο του Σούνιτς. Δεν ήταν κεφαλιά, τον Νταβίτ Λουίς. Βρήκε στο πρόσωπο του Νταβίτ Λουίς την μπάλα και έφυγε έξω. Νομίζω ότι αν έκανε επαφή με το κεφάλι ο Νταβίτ Λουίς.
1: Νομίζω ότι δεν βρήκε κατευθείαν. Χτύπησε πρώτα στο έδαφος και βρήκε το κεφάλι του ενώ έτρεχε. Χτύπησε στο κεφάλι, αλλά την χτύπησε κάτω μπροστά του την μπάλα. Δεν πήγε ευθεία. Δεν πήγε ευθεία. Και ο φίλος 049 συμφωνεί με αυτά που έχουμε πει και φέρνει σαν παράδειγμα τον Ισπανό, τον Μερίνο.
0: Ναι, πολύ σωστά. Εντάξει. Και στην Αρσέναλ ο Μερίνο και στην Εθνική. Πολλές φορές έχει δώσει τις λύσεις στις ομάδες του. Για να δούμε τον Ισπάιτουκ με άλλη μια παλιά από δεξιά. Τώρα κερδισμένο κόρνερ. Παραφορεί ο Μαέ, εκνευρισμένος, ο Σαπίντο κλωτσάει μια μπάλα που ήταν κοντά του, όχι με μεγάλη δύναμη, απλά έτσι, δεν του αρέσει ο τρόπος που βγαίνουν από αριστερά και δεξιά οι γηπεδούχοι. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όταν κάνουν φάση μπαίνει και ο κόσμος ξανά η προϋπόθεση φάσης στην εξίσωση και είναι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα. Κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθονται. Το 44 με το αριστερό πόδι και πάλι πέρα στην μπάλα κάπου βρήκε ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση. Έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ. Να κρατήσουμε ότι έχουν διδύσει χέρι στην πρώτη κεφαλιά οι γηπεδούχοι.
1: Αλλά είναι τεράστια η απόκρουση που κάνετε με το φύλακα.
0: Πολύ δύσκολη απόκρουση. Ναι, είναι πολύ δύσκολη, αλλά ήταν ως μη γενόμενη φάση.
1: Ναι, αλλά κρατάμε την αντίδραση του τερματοφύλακα.
0: Την κρατάμε βέβαια, γιατί είναι και τα πρώτα δείγματα που έχουμε από τον Ματζέσκι. Πολύ πρόσφατη μεταγραφή της Πάφου. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα έτσι στις επαναληπτικές προβολές. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, αποδοκιμάζουν και της Χάιντουκ για καθυστέρηση. Ο Ματζέσκι έστειλε την μπάλα εκεί που κινείται ο Λελέ, πήγε να κερδίσει την κεφαλιά κόντρα την μπάλα, έπεσε στον Πέπε, τον Τράκομιρ και ο Λελέ μπροστά, ο Μπίελε βάλε το σώμα, έκανε φάουλ. Πλησιάζουμε στο 45 και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον τέταρτο διαιτητή. Ο Ζάζα και ο Σούνιτς έκλεψαν για την Πάφο και πάει ο Σούνιτς να βγει μπροστά, αλλά από αριστερά δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης της Πάφου, τα καταφέρνει όμως να κουβαλήσει την μπάλα και θα κερδίσει πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ένα λεπτό, ο επιπλέον χρόνος αρκετό για να δει μια φάση εδώ η Πάφος με την μπάλα να είναι πολύ ψηλά στην περιοχή της Χάιντουκ. Τώρα επέστρεψαν με το πλάγιο στον Νταβίτ Λουίς, αμέσως μετέφερε την μπάλα τον Τζάζα, βάζει παίχτες στην περιοχή η Πάφος. Ο Τζάζα όμως δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα και τώρα ευκαιρία για την επίθεση για τους γηπεδούχους. Με μια παλιά στην πλάτη του Νταβίτ Λουίς ελέγχει την φάση. Να δούμε και την επιλογή του. Πολύ έξυπνα έμπειρος ο Νταβίτ Λουίς παραχωρεί πλάγιο γιατί είχαν κλείσει την ευθεία που θα μπορούσε να πασάρει στον τερματοφύλακα. Τώρα είναι η Χάιντουκ που έχει ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Πάφου. Το εκτελούν και οι γηπεδούχοι προς τα πίσω. Τελευταία δευτερόλεπτα. Στο πρώτο ημίχρονο βγαίνει μια παλιά, την καθαρίζει για αυτήν ο Νταβίτ Λουίς. Την μπάλα πέφτει στον Λελέ και κάνει ένα σπριν τον Μπίελ, να δούμε αν θα ψάξει μια πάσα ο Λελέ. Όχι, θα πάει ο ίδιος να τριπλάρει και να πάρει ένα φάουλ. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου, σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, νομίζω μοιρασμένο κατά διαστήματα για τις δύο ομάδες. Αρκετά καλή Χάιντουκ, αρκετά καλή Κυπάφος. Πρώτο παιχνίδι, μην το ξεχνάμε αυτόν, σε μια πολύ καυτή έδρα στο Σπλιτ με 32.000 φίλους της Χάιντουκ να τραγουδούν συνεχώς, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία Σάβα Κοσάρη και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 το δεύτερο ημίχρονο.
1: Λούι μου, σε ευχαριστώ, πάρε και εσύ τις ανάσες σου. Θα πρέπει να πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εξακολουθεί να προηγείται ο Παναθηναϊκός 2-1 της Πάξη. Είμαστε εκεί είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Θα πάμε πρώτα στο Παναθηναϊκό και μετά πάμε πρώτα στον Παναθηναϊκό,
2: ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός. Σε αυτά τα 89 λεπτά που έχει παιχτεί ποδόσφαιρο μέχρι τώρα και οι Ούγγροι υποτικά γυρίζουν την μπάλα στους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πένια να την μαζεύει και με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Τουμπά. Τουμπά, μεγάλη πάσα, αφήνει ο Παντελίδης και πάει μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ, κάνει κίνηση και ο Κοντούρης ακριβώς φόρο. Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί να είναι ανάμεσα σε δύο. Πιέζεται το Ραστόντερ. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε από τώρα. Χάνει την μπάλα ο Παντελίδης. Κάνει ένα φάουλ στον Κύρφη. και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Παντελίδης για αυτό το μαρκάρισμα δικαίως στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο Pax Stadium. Και τώρα πλέον πηγαίνει ο τροματοφύλακας ο Κόβασιτς να γεμίσει αυτό το φάουλ και οι παίκτες της Pax ανεβαίνουν όλοι ψηλά στην ίστατη προσπάθειά τους να φέρουν το μάτς στα ίσα. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εκτελεί το φάουλ ο Κόβασιτς. Μονομαχία του Μπόντε με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα τον νικήσει για άλλη μια φορά. Και ο Τσάπρας τώρα έξυπνα δίνει στον Πελίστρη. Και τώρα είναι ο Πελίστρη, είναι ο Κοντούρης, είναι και ο Ραστόντερα. Ανεβαίνει και ο Παντελίδης από τα αριστερά. Πελίστρη κουβαλάει την μπάλα και θα τη χάσει, αλλά θα πάρει φάουλ. Τυχερώστε το Πελίστρη που πήρε το φάουλ, διότι είχε τρεις επιλογές, δεν πήρε καμία, η μπάλα κόντραρε, αλλά αυτό το φάουλ είναι ανάσα για τον Παναθηναϊκό και πλέον παίζουμε το δεύτερο από τα τρία συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ασφαλώς και βλέποντας το μάτς θα μπορούσε σήμερα όχι απλά να νικήσει αλλά να καθαρίσει την πρόκριση, αλλά ο αρχικός στόχος που ήταν να νικήσει εδώ είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί. Τουμπά Κυριακόπουλος θα δώσει τον Παντελίδη. Αυτός θα γυρίσει στον Τουμπά. Τουμπά πίσω στον Πένια και ο Πένια δεξιά για τον Τσάπρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Τσιριβέγια, μεγάλη πάσα για τον Πελίστρη. Εδώ είναι καλές προϋποθέσεις. Ο Ραστόντερ παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Καθυστερεί. Κάνει την τρίπλα. Πάει δεξιά. Φεύγει πλάγια. Σουτάρει με τα πόδια πάλι ο Κόβασης. Ξανά Ραστόντερ. Πελίστρη. Πάει να πλασάρει ο Πελίστρη. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα καταλήγει out. Και πλέον είμαστε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός που απόλεσε άλλη μια ευκαιρία. Χωρίς υπερβολή. Φαντάζομαι κάποιος που ακούει το μάτς στο ραδιόφωνο και δεν έχει εικόνα θα θεωρεί ότι είναι υπερβολικό, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τουλάχιστον 6 ευκαιρίες για γκολ δυνατές. Εδώ προσπαθούν να μπουν στην περιοχή και κερδίζουν ένα φάουλ εδώ. Δίνουν ένα φάουλ εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στη γραμμή. Ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πέτο. Και τώρα η Pax θα έχει την τελευταία της ζαριά. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι 1 με 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο μεταξύ ήταν η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Αλλά εδώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτή τη στημένη μπάλα των Ούγγρων για να τελειώσει το μάτς και να φύγει με την νίκη από εδώ. Σε ένα μάτς που αξίζει να φύγει με την νίκη από εδώ, να το πούμε κιόλας. Δεν θα του κάνει χάρη κανείς. Αλλά στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε ότι δεν επικρατεί πάντα η δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο άθλημα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα μέσα στην περιοχή. 6 από αυτούς το ανθρώπινο τείχος. 2 παίκτες της Pax πάνω στην μπάλα. Είναι ο Μπόλο και ο Πέτο. Οι δύο παίκτες. Ο Πέτο είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Εδώ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των γηπεδούχων. Είναι και ο Μπόντε εκεί μπροστά στην περιοχή για να απασχολήσει κόσμο. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις. Τελικά ο Πέτο με φάλτσα πάνω στο τείχος στον Καμαρά. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παιχτών της Pax. Που είναι πάλι στην επίθεση. Και το άνοιγμα από τα δεξιά με τον Τζέκε να κάνει τη σέντρα. Ο Κοντούρης στο τάκλιν. Κόρνερ θα το αφήσει και αυτό. Το αφήνει και αυτό. Ήταν έτοιμος να στηρίξει. Το αφήνει γύρω κόρνερ ο διαιτητής. Το μάτς έχει ολοκληρωθεί και οι καθυστερήσεις το έχουν ολοκληρωθεί. Απλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει και αυτή τη φάση. Με το κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η Pax. Όλος ο κόσμος φυσικά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται.
1: Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας.
3: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: νυχτερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή.
13: Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Α καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.

Για όσους μας παρακολούθησαν από την αρχή, από τις 6 που αρχίσαμε την εκπομπή με Ευρώπη, θα έχουν προσέξει ότι όλα μας τα τραγούδια ήταν προσαρμοσμένα στις θύμησες που κουβαλούν αυτές οι μέρες, τις πικρές θύμησες, αλλά και το πείσμα αυτού του λαού να κρατήσει τον ήλιο, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει γύρω του. Ο απλός άνθρωπος της Κύπρου το παλεύει για να κρατήσει τον ήλιο.

0: Πάμε και στον Λούι τον Νικολάου μετά το καλημέρα ήλια. Να το πούμε το καλημέρα ήλια καλημέρα, αφού να φύγουμε μετά τα μεσάνυχτα από το στούντιο. Πάμε στον Λούι τον Νικολάου για το δεύτερο ημίχρονο που μόλις έχει αρχίσει. Λούι.
1: Άλλη μια επικίνδυνη φάση, νομίζω ήταν offside όμως, ήταν και πάλι όμως από αριστερά. Ξεκίνησε περιμένει κάθε δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και έβγαλε φάση η Χάιντουκ με τον τρόπο που κατάφερνε να απειλεί.
0: Κινώνται τέσσερα όμως της Χάιντουκ και μέσα ακόμα, δεν τον έκαμε να αλλαγή.
1: Μέσα ακόμα.
0: Όπου είχε φάουλ ήταν μέσα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Έκανε τέσσερα φάουλ μετά την κάρτα. Τα δύο ωριακά έτσι για κίτρινη. Χαρίστηκε ο διαιτητής μια-δυο φορές. Θα δούμε τώρα αν πέσει άλλο ένα τάκλι, αν θα κάνει το χατσίρι στους κυπελούχους μας να πάρουν την κόκκινη. Ήταν και δυο μας.
0: Έθελουν έτσι χατήρκα οι κυπελούχοι μας να συνεχίσουν με την ίδια σοβαρότητα που έδειξαν και στο πρώτο ημίχρονο. Ναι.
1: Ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο της Πάφου, πολύ σταθερή. Τώρα βλέπω σε αυτή την προσπάθεια του να επιτεθεί τον Σαπίντο να μην αλλάζει σε τριάδα. Είδαμε τον Κολτάρ να ανεβαίνει, θα δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Ήταν πιο αισιοδόξη η αδερφή μετά τον πρώτο ημίχρονο. Ήταν πιο πολύ άφος νωρίτερα. Ήταν την ομάδα τους να στέκεται αρκετά καλά απέναντι στην Πάφο, που προσπαθεί εδώ να βγει μπροστά με την πάσα του Πέπε στον Νικόλα. Ο Νικόλας πήγε να βρει τον Ζάζα με τη μία, παραχώρησε πλάγιο δεξιά και κάτω από το κέντρο, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι. Είμαστε στο 48, 0-0 το σκορ, χωρίς την μεγάλη φάση το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Ζάζα έκλεψε, συνεργάστηκε με τον Ντράκοβιτς και θέλει να πάει σε μια καταμέτωπον επίθεση απέναντι σε τέσσερις παίχτες. Κάποιος τον έσπρωξε, έπεσε πάνω στην μπάλα. Ο Ζάζα δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής, έκλεψε ξανά τον Ντράκομιρ. Ο Ζάζα τώρα σηκώνεται και παίρνει την μπάλα από τον Ντράκομιρ και πάλι δυνατό μακάρισμα πάνω στον Ζάζα. Και πριν, νομίζω σίγουρα πριν είχε σπρόξιμο, δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Είναι σε θέση το φάουλ που μπορεί να στείλει παλιά. Η Πάθος δεν το κάνει, παίζει με κοντινή πάσα στον Πέπε ο Ζάζα και τώρα ο Σούνης. Ο Σούνης αντάλλαξε μια-δυο κουβέντες με τον Νταβίτ Λουίς για μια φάση νωρίτερα. Τώρα η μπάλα είναι στον Νταβίτ Λουίς αριστερά και κάτω από το κέντρο. Να τους ο Ζάζα παίρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Η συστή πάσα πήγε να περάσει έξυπνη πάσα στον Λέλε. Δεν τα κατάφερε. Η κόντρα που κέρδισε ο Νικόλας Ιωάννου. Η μπάλα φτάνει στην κατοχή των γηπεδούχων. Διώχνουν όπως. Θα διώξει όπως και ο Σούνιτς. Ο Ζάζα κράτησε προσωρινά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα βγήκε στην συνέχεια 50-49 λεπτά στο split Χάιντουκ Πάφος 0-0. Τα επιφωνήματα τώρα που ακούσατε ήταν γιατί ήθελαν φάουλ της Πάφου από τον Νταβίτ Λουίς. Ελεύθερο τερματοφύλακα είναι το αποτέλεσμα με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Πάφου, τον Ματζέσκι, να πηγαίνει για να δώσει ξανά συνέχεια στο παιχνίδι. Η Πάφος ξεκίνησε με την ίδια ενδεκάδα στο παιχνίδι με τους τρεις center back, τον Νταβίτ Λουίς, τον Κολτάρ και τον Σάμι Μαέ, μπροστά τους Ιωάννου Σούνιτς, Πέπε και Ζάζα και τριάδα η Λελέ Ντράκομιρ, τον BL. Καμιά αλλαγή και για τους Κροάτες με τους κυπελούχους μας να έχουν στον πάγκο τον Παπαστελιανού, τον Πέτρου, τον Ροντρίγκες, τον Μπρούνο, τον Κίνα, τον Σέμα, τον Μιχαήλ, τον Μαμάτοφ, τον Μπρίτο, τον Έλστρονα, τον Καΐ και τον Ιωάννου. Και πάλι Πάφος μπροστά με τον Ζάζα, από αριστερά προσποιείται την πάσα, χάνει την μπάλα, κλέβει ξανά ο Ιωάννου και δίνει στον Βραζιλιάνο, ο οποίος θέλει από αριστερά να πατήσει περιοχή, να βρει τον Ντράκομιρ, κερδίζει κόντρα, κακή συνεννόηση, ήταν μια καλή προϋπόθεση που δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την ομάδα της Πάφου. 2-4-6 παίχτες μεταξύ αυτών και ο Μπρούνο στέλνονται πίσω από τον πάγκο της Πάφου. 5 παίχτες μεταξύ αυτών και ο Λιβάγια, για τον οποίο γίνεται τόση πολύ κουβέντα εδώ στο Split και τις σχέσεις του με τον προπονητή των γηπεδούχων, τον Γκονζάλο Γκαρσία. Το παιχνίδι συνεχίζεται στο 51, το 0-0 παραμένει. Με τον Πέπε να βρίσκει τον Τζάζα. Είναι όλο το πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Η μπάλα καταφέρνει και φτάνει πολύ εύκολα στον Τζάζα που τώρα πάτησε περιοχή και κάνει ένα σουτ, πάει πάνω από τα δοκάρια η μπάλα. Έφερε την μπάλα στο δεξί ο Τζάζα. Δεν ξέρω αν με αυτά που είδαν στο πρώτο ημίχρονο οι παιδούχοι είπαν ότι θα αφήσουμε τον Τζάζα να βάρει μπάλα. Πάντως τον έχουν αφήσει εδώ τρεις φορές. Οι δύο ήταν προϋποθέσεις, η τρίτη ήταν σουτ λίγο πάνω από την εστία διαγώνιο σουτ. Έφερε την μπάλα από αριστερά στο δεξί του πόδι στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο αριστερά εκτέλεσε. Δεν βρήκε στόχο. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
0: Ένα κορυφαίος του γηπέδου για την Ρόζα, ρε Λουί.
1: Με διαφορά. Ε. Με διαφορά, ναι, ναι. Και τον αφήνουν στα αυτά τα πρώτα 4 λεπτά να πάρει 3 φορές την μπάλα εύκολα. Ας τον αφήσουν ακόμα λίγο. Εκτός και ας προσαρμοστεί τώρα ο προπονητής κάτι λέει στον δεξί center back της ομάδας του, στον Μαρέσιτς. Τώρα πάτησαν περιοχή γηπεδούχη αλλά έγινε ο Ντράκομιρ για να παραχωρήσει corner. Την πάσα που πήγαν να περάσουν και πάει να το εκτελέσει ο Παζαζίτη, ο καλός μας φίλος με τον αριθμό 4 που έχει κυτρενιστεί πολύ νωρίς. Για να δούμε το corner για την Χάιντουκ. Με τον τρόπο που αμήνεται η Πάφος έχει δώσει αρκετές ώρες την ευκαιρία με στημένες μπάλες αφού έχουν κερδίσει 6 κόρνερ οι γηπεδούχοι, εκπληκτικό τα κουνάκι του Ζάζα που βρήκε τον Μπιέλ και αυτός με τη μία θέλει να βρει τον Λελέ, ήταν πίσω από την μπάλα ο Σεντερφόρ. Είναι εκπληκτικό το τακουνάκι που έκανε ο Ζάζα για να βρει τον συμπέστη του.
0: Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά.
1: Είναι βραζιλιάνικη η μαγεία το τακουνάκι από αυτές τις φάσεις που δύσκολα θα βρεις στα highlights ενός παιχνιδιού. Αλλά ήταν υπέροχο άγγιγμα. Ο Ζάζα επιστρέφηκε για να μαρκάρει μετά την παρότρινση του προπονητή του. Η Χάιντουκ έξω από την περιοχή, στο ύψος τώρα με τον Σέγκο, θέλει να γυρίσει. Στρώνει ένα σουτ, σφιχτό. Υπήρχε παίχτης δεξιά, ο δεξής μπακ, ο δεξής εξτρέμο, ο Μπράτσκοβιτς. Επέλεξε όμως ο Αλμέιδα, τον Ντέ Αλμέιδα να σουτάρει. Δέχτηκε τις παρατηρήσεις εκεί από τους συμπαίχτες του. Τον δικό του ρυθμό ο Μαζέσκι θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
0: Την pop star που φωτογραφήθηκε σήμερα κάλεσε στην Αρτική Προ.
1: Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη παρέα, δεν ήθελα να κάνω διακρίσεις. Τώρα αν ήταν η pop star, να σου πω, ξέρω εγώ και η αδερφή της που μου μίλησε, θα της καλούσα, αλλά ήταν 15 κοπέλες. Οπότε δεν ήθελα να φανεί κάπως. Αλλά με έκανε εντύπωση ότι...
0: Και εμάς μας έκανε εμάς εντύπωση που σε αναγνώρισαν αμέσως.
1: Η φίλη της Πάφου φταίνει γι' αυτό, εντός τον μια άλλη ιστορία. Με την Χάιντουκ να είναι μπροστά. Είναι φάουλ έξω από την περιοχή. Είναι οριακά δεν ήταν απέναλτη και είναι κίτρινη στον Νικόλα Ιωάννου. Πρώτη για παίχτη της Πάφου. Νομίζω ότι είναι εκτός. Έκανε ένα φάουλ εκεί ο Νικόλας. Είναι το δεύτερο φάουλ που κερδίζουν έτσι σε πολύ καλό σημείο οι γηπεδούχοι και είναι πίσω από την, από την μπάλα.
0: Ο φίλος, έτοιμος, μας. Ο φίλος μας.
1: Ο φίλος μας. Πανέτοιμος. Τα φταρνίζεται για να μην ξέρει τον λόγο. Μέσα στο παιχνίδι. Για να δούμε. Είναι 3-4, είναι και ο Ντεαλμίδα εκεί. Είναι και ο αρχηγός ο Μέλτσακ. Και έφυγαν, έμεινε μόνο ο αρχηγός, ο Μέλ Τζακ με το δεξί του.

0: βρίσκουν τον γόλι οι παιδούχοι. Δοκάρι και μέσα, στο οριζόντιο δοκάρι, πάνω από το τείχος. Και η Χάιντουκ Σπλιτ παίρνει το προβάδισμα. Όλος ο πάγκος μπήκε στο γήπεδο να αγκαλιάσει τον σκόρερ.
1: Εξαιρετικό γκολ, πράγματι, Ρελουί.
0: Είναι πολύ όμορφο γκολ, ναι. Και ακούτε τι γίνεται. Και να δούμε αν αυτό θα αλλάξει και τον τρόπο που βλέπει το παιχνίδι. Ο Σαπίντο ή αυτό που θέλει να διεκδικήσει μέσα από το παιχνίδι. Ο Σαπίντο είναι αλήθεια πάντως πως ήταν πολύ όμορφη η εκτέλεση από τον Στέκο και πικρή δικαίωση για τον προπονητή της Χάιντου που τον επιλέγει στη θέση του Μάρκο Λιβάγια. Η Πάφος μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε χάσει φάσεις με τον Ζάζα, είχε κάνει προϋποθέσεις, ήρθε αυτή η στιγμένη μπάλα όμως για τους γηπεδούχους που ανοίγουν το σκορ στο 55. Ο Σάμιμα έβγαινε πρώτος εδώ στην μπάλα, στον χώρο του κέντρου οι μονομαχίες, φάουλ που θα κερδίσει ο Νικόλας Ιωάννου. Διαμαρτύρεται για κάρτα και πρέπει να προσέξει. Θα δεχτεί παρατηρήσεις και ο Νικόλας αλλά και ο παίκτης με τον αριθμό 28 που του έκανε το φάουλ. Ο Μπράτσκοβιτς, Μαέ στον Στούνιτς και πάλι ο Σάμι Μαέ δεξιά. Δεν θα προλάβει την μπάλα και η κατοχή είναι για την Χάιντουκ με τον κόσμο της να βρίσκει έτσι ρυθμό και πάλι πίσω η μπάλα στον Σούνιτς που θα κερδίσει φάουλ από τον Σέγκο, τον σκόρερ που θα δεχτεί αυτός παρατηρήσεις από τον διαιτητή για το στόψιμο. Ο Σέγκο μένει κοντά στον Μαέ, ο Μαέ πασάρει στον Νταβίτ Λουίς με τον τερματοφύλακα εκτός εστίας και έτσι κάτι του είπε εκεί ο Μαζέσκι. Νικόλας Ιωάννου με Πέπε συνεργάστηκε, τάκλιν που θα πέσει ο Παζαζίτη. 1-0 το σκορ για την Χάιντουκ Σπλιτ. Με τον Πέπε να ψάχνει τον Ντράκομιρ, δεν μπορεί να τον βρει, έρχεται ο Μπιέλ να πιέσει. Δεν ακολουθεί ο Κολτάρ, τελικά η μπάλα φτάνει στον Κολτάρ που κλέβει την μπάλα, έρχεται κοντά του ο Πέπε, ανοίγεται ξανά ο Κολτάρ και πίσω στον Σούνιτς. Υποχωρεί τώρα η Χάιντουκ, να δούμε αν η Πάφος μπορέσει παίζοντας αυτή με την μπάλα στα πόδια να βρει τις λύσεις και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ο Ζάζα κερδίζει πλάγιο από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και συνεργάζεται γρήγορα με τον Νικόλα Ιωάννου για να κερδίσει άλλο ένα πλάγιο. Ο Νικόλας Ιωάννου με την μπάλα, ο Σαπίντο κάτι λέει με τον Νταβίτ Λουίς και ζητά στη χρεμία από την ομάδα του. Έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια να ηρεμήσουν οι παίχτες του. Αυτοί που δεν ηρεμούν είναι οι φανατικοί φίλοι της Χάιντουκ Σπλιτ στο πέταλο. Δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν για την ομάδα τους. Μπαλιά του Μαζέσκι προς τον Λελέ που κέρδισε το πρώτο κεφάλι. Εκείνο Μπιέλ που δεν πρόλαβε τον Αλμέιδα και τώρα είναι η Χάιντουκ που θέλει να βγει μπροστά με μια μακρινή μπαλιά προς τον Σεκό. Ελέγχει την φάση ο Κολτάρ. Κερδίζει το rebound ο Σούνιτς. Τον Αλμέιδα μονομάχησε με Σούνιτς. Ο Βόσνιος κέρδισε. Κυπάφος με Λελέ και Ζάζα από αριστερά θέλει να βγει μπροστά. Αυτά την μπάλα στον Ζάζα που πάει στο ένας εναντίον ενός. Φέρνει την μπάλα δεξί πόδι και περνά μια υπέροχη μπαλιά στον Ντράκοβιτς που πέφτει τάκλιν και κερδίζει κόρνερ. Ζητάνε φάουλ. Η της Χάιντουκ δεν τον διαμαρτυρίες. Ο Ιρλανδός έδωσε κόρνερ. Η αλήθεια ήταν λίγο αναποφάσιστος το τι θα έδινε και άφησε την φυσική εξέλιξη της φάσης που ήταν το κόρνερ. Και ο Ντράκοβιτς πάει για την εκτέλεση. Κοντά του είναι ο Ζάζα, όλοι οι άλλοι στην περιοχή. Με κοντινή πάσα η Ντράκομιρ και Ζάζα και έξω

0: για τον Μπιέλ, η σέντρα θα αρσία τον Μπιέλ προς τον Νταβίτ Λουίς. Ο Σάμι Μαέ θα πάρει την χαμένη μπάλα, γίνεται δεξιά από την περιοχή. Σεντράρει στην μπάλα, φτάνει από μάκρυνση της στον Πέπε. Έχει τον Μαέ δεξιά του και του πασάρει την μπάλα και θα ξαναπάρει και θα επιστρέψει σιγά σιγά προς τον χώρο του κέντρου και τώρα στον Μαζέσκι. Με τον τερματοφύλακα τον, της Πάφου να ανοίγει για τον Νικόλα Ιωάννου και τώρα Ντράκομιρ. Ο Ντράκομιρ έχει τον Μπίλερ που έκανε κίνηση, συνεργάστηκε με Ζάζα, έπεσε ο Ζάζα από το τράβηγμα εκεί του Ακαπάντη, δεν συρρίχθηκε φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται με την Πάφο στο 62 να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να βρει ευκαιρίες. Σηκώθηκαν από τον πάγκο και ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι ο Μπρίτο και ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο που ήταν αμφίβολος, περίμεναν εδώ κάποιοι πώς θα ξεκινούσε στην εντεκάδα. Τελικά θα περάσει για το τελευταίο μισάωρο του μάτσου. Ωραία πάσα του Νικόλα και ο Μπίελ ένα σούτ από αριστερά σε συνεργασία με τον Ζάζα. Την ωραία πάσα του Νικόλα Ιωάννου βγήκε τον μπλοκ. Ο Ντράκοβιτς θα πάρει φάουλ από τον Σέκο και τώρα οι αλλαγές για την Πάφο. Στο 62-1-0 το σκορ. Μπροστά η Χάιντουκ Σπλιτ. Να δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Ο ένας είναι ο Πέπε που περνά εκτός. Θα μπει ο Μπρίτο. Και ο άλλος είναι ο Κολτάρ. Για να μπει ο Μπρούνο. Οπότε πάει κανονικά δεξιά ο Μπρούνο. Δίνουν το χέρι στον Σαπίντο και οι δύο. Και ο Πέπε και ο Γκολτάρ. Και έτοιμος ο Ντράκοβιτς να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Άφησαν τον Ζάζα στο ένας-μέναν και πήγε η μπάλα αριστερά. Με τον Ζάζα να κάνει εκπληκτικές τρίπλες. Να πατά περιοχή. Πέρασε έναν. Πέρασε κι άλλον. Δεν τον πέρασε. Πάσαρε. Δεν βρήκε τον Μπίελ και τώρα η Χάιντουκ θέλει να φύγει αντεπίθεση με τον Μπαέ να κάνει φάουλ για κάρτα για να σταματήσει την αντεπίθεση. Δεν είναι ο Μαέ, διορθώνω. Είναι ο παίκτης που πέρασε μόλις τώρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλεξάνδρε Μπρίτο, που έκανε αμέσως φάουλ, δεν άφησε την ομάδα της Χάιντουκ να φύγει στην αντεπίθεση. Και με τον χρόνο τους τώρα οι παιδούχοι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι από πίσω με τον center back τους τον Μάρεσιτς, έχει κοντά του τον Φαν Χόρνεμπικ. Η μπάλα πάει αριστερά πίσω στον Τίλιτ που δεν απειλήθηκε στο δεύτερο. Η Μύπνο είχε δύο καλές αποκρούσεις στο πρώτο, στο πέντε με την κεφαλιά του Λέλε και λίγο αργότερα με το σουτ του Ζάζα. Είπαμε ότι ο Ζάζα ήταν ο πιο ευγενήρος παίκτης της Πάφου. Πήγαν να πάρουν φάουλα από τον Νικόλα. Η μπάλα πέρασε 2-0. 2-0 για την Χάιντουκ με τον ίδιο παίκτη, αν δεν κάνω λάθος, τον Τσέγκο. Με τον τρόπο που απειλούσε στο πρώτο ημίχρονο με τις παράλληλες μπαγιές από τα full back της. Με τον τρόπο αυτό αυτή την φορά η προβολή βγήκε την ώρα που η Πάφος έκανε τις αλλαγές. Δεν μπορούσε να αλλάξει την ροή του παιχνιδιού. Το 2-0 είναι γεγονός και πραγματικά είναι πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Χάιντουκ Σπλιτ. Ο προπονητής τους, ο Γκονζάλο Καστία, που τόσο αμφισβητήθηκε. Πανηγυρίζει με τους παίκτες του. Εδώ η UEFA μας δίνει σκόρερ τον center back, τον Μέλτζακ. Ναι, όχι τον center back, τον αρχηγό, τον Μέλτζακ, αυτός είναι που σκοράρει.
1: Ο αρχηγός είναι που σκοράρει, ναι. Ναι,
0: μας μπέρδεψε η UEFA γιατί τον έχει βγάλει σαν center back. Δεν είναι center back, αγωνίζεται σαν επιτελικός μέσος. Είναι ο αρχηγός τους. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Γίνεται στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δυστυχώς για την Πάφο. Αρχιπαίχτης τώρα στο έδαφος.
1: Εντάξει, με έναν γκολ μπορούμε να πούμε ότι θα είναι στο παιχνίδι, αλλά όπως είναι το σκορ τώρα, εύκολα μπορεί να γίνει και 3-0 αντί 2-1.
0: Ναι, πρέπει να προσέξει, γιατί και εδώ μετά τις αλλαγές πάλι υπήρχε μια ανισορροπία.
1: Άμα προσέξεις καλά τη φάση, άνετα θα μπορούσε να αποφευχθεί τον γκολ.
0: Ναι, είναι όμως ο τρόπος που απειλήσε στον πρώτο ημίχρονο αυτός. 2-3 φορές δεν την πρόλαβαν την μπάλα, την προβολή. Εδώ ο Ζάζα κρατάει το πόδι του. Έχει μια-δυο κόντρες με τον Μπράτσκοβιτ. Ο Ιρλανδός πρέπει λίγο να προστατεύσει το παιχνίδι. Αρχίζουν να μαλώνουν οι παίχτες μεταξύ τους. Πρέπει να προστατεύσει λίγο το ματ. Ακούμε τι γίνεται από τον κόσμο της Χάιντουκ. Σούνιτς ανοίγει δεξιά στον Μπαέ. Πάει κοντά του ο Μπρίτο που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι. Δεν έχουν καταφέρει να γίνουν παράγοντες στον αγώνα ο Μπρίτο και ο Μπρούνο που πέρασαν πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο μετά το 1-0. Ήρθε και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Και πάλι κάθονται τώρα πίσω από την μπάλα στο δικό τους τρίτο και περιμένουν την Πάφο. Μπάλα δεξιά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θέλει να περάσει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Στην γραμμή της πλάγιας, στην πλάγια γραμμή το παιχνίδι και δεξιά όπως επιτίθεται η Πάφος. Τώρα γυρίζει στον Νταβίτ Λουίς και ξαναψάχνει με διαγώνια μακρινή παλιά τον Μπρούνο. Θα διώξουν οι γηπεδούχοι, ο Μπρίτο το rebound έξω από την περιοχή, πίσω στον Σάμι Μαέ, ο οποίος ελέγχει την κατοχή και ανοίγει δεξιά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θέλει να πάει στην καταμέτωπον επίθεση, δεν κατάφερε να περάσει, ούτε η παλιά του θα περάσει, αλλά η Πάφος μένει μπροστά και πάλι με τον Μπρούνο. Και τον Σάμι Μαέ που πάει κοντά του, ήρθε για την πάσα εκεί, ο Μπίελ προσπαθεί να απειλήσει, επιστρέφει στον Μπρούνο, όλα αυτά δεξιά και έξω από την μεγάλη περιοχή. Κάνει μια κίνηση ο Ντράκομιρ, δεν θα περάσει η πάσα του Μπρούνο προς τον Ντράκομιρ. Διώχνουν οι της Χάιντουκ, η μπάλα καταλήγει στον Σάμι Μαέ που κάνει ένα καλό κοντρόλ και ένα κακό. Και παραχωρεί πλάγιο μετά κλείνονται Αλμέιδα της Χάιντουκ. Η Πάφος έχει ξανά την μπάλα, 69 λεπτά.
1: Αν αποκλειστεί η Πάφος και... δυστυχώς κάνουμε αυτόν τον συλλογισμό γιατί το σκόρ είναι επιβαρυντικό. Ξέρεις ποια θα αντιμετωπίσει.
0: Την χαμένη από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Ή έχω μπερδευτεί.
1: Άρα αποκλειστεί η Πάφος θα παίξει στον τρίτο προκριματικό του Conference Link με την δυναμό του Τιμούρ Κεσπάγια, η οποία σήμερα κέρδισε την Ζαλκύρης 3-0.
0: Το είδα αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Κάπου με τις προκληρώσεις έχω μπερδευτεί, αλλά έχεις δίκιο, ναι, στην περίπτωση που αποκλειστεί και νομίζω και ο Απόλλωνας είναι πιθανός αντίπαλος του Ρεόφιτου Μιχαήλ, του πρώην τερματοφύλακα της Πάφου, σε επόμενο γύρο. Εδώ είναι ο Νικόλας Ιωάννου που κερδίσει την μπάλα 70 λεπτά στο μάτς.
1: Δεν είναι σίγουρο εδώ γιατί η Κλούς στην έδρα της έφερε ισοπαλία 2-2 με την Πραν. Έχανε. Είναι 2-2, οπότε αποτέλεσμα που δίνει περισσότερες πιθανότητες στην Πραν. Ναι. Στον επαναληπτικό.
0: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για να δούμε τον Ντάβιτ Λουίς εδώ που θέλει να σεντράρει. Πάει προς τον Σούνιτς ή από Μάκριτς ή ελέγχει. Έχει οπισθοχωρήσει πολύ. Η Χάιντουκ δίνει πολύ γηπεδό.
1: Με έναν γκολ θα είναι μέσα στο παιχνίδι η Πάφος.
0: Εννοείται. Ωραία πάσα του Ζάζα για τον Μπίελ. Φάτσαμε το τέρμα. Γυρίζει στον Ιωάννου το σουτ. Την μπάλα πήγαινε κόρνερ και την σταμάτησαν. Ήταν υπέροχη κάθε την πάσα προς τον Μπίελ. Αντιδρούν τώρα οι παίχτες, οι φίλοι της Χάιντουκ. Και λες και ζητάνε αλλαγή. Έπεσε ο τερματοφύλακας της Χάιντουκ και διακόπτεται το παιχνίδι, νομίζω το ζήτημα.

0: ζήτησε, ο προπονητής το ζήτησε, είναι οδηγία τακτικής αυτή. Έχει ζητήσει ο προπονητής αν τον τερματοφύλακα να πέσει και έχει πάρει το πινακάκι του και φωνάζει τους παίκτες της Χάιντουκ να έρθουν κοντά του. Αμέσως έκανε νόημα στο τέρμα, το τερματοφύλακας έπεσε. Βέβαια αυτό το εκμεταλλεύεται και η Πάφος με τον Τσαπίντο να δίνει οδηγίες στον Τζάζα και στον Νικόλα. Ήταν πολύ καλή προϋπόθεση αυτή για την Πάφο. Δεν ξέρω αν το σουτ του Νικόλα Ιωάννου πήγαινε προς το τέρμα, Σαββά, μετά την πάσα του Μπιέλ. Την κόντρα...
1: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν.
0: Ναι. Αν πήγαινε στο τέρμα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αποκρούση από τον αμυντικό εκεί, που σταμάτησε τον Νικόλα Ιωάννου. Ο διαιτητής κάτι λέει εκεί στους παίχτες. Η μπάλα θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή στον Νικόλα Ιωάννου, γιατί πρόλαβε και εκτελέστηκε το πλάγιο και μετά έπεσε ο τερματοφύλακας. Και ανεβάζει παίχτες η Πάφος. Είναι στο λίγο έξω και αριστερά από την περιοχή. Τώρα θα πασάρει πίσω στον Σάμι Μαέο. Ο Νταβίτ Λουίς, ο Μαές τον Μπρίτο, δεν έκανε καλό κοντρόλ αυτός, αλλά δεν είχε παίχτες γύρω του να απειληθεί. Τώρα ανέβηκαν και κατάφερε να περάσει την μπάλα στον Σούνιτς, ο οποίος με τη σειρά του βρήκε τον Μπρούνο και ο Μπρούνο είχε τον Ζάζα την αλλαγή παιχνιδιού μόνο του και θα τον σημαδεύσει σωστά. Ο Ζάζα έφερε την μπάλα στο δεξί, θέλησε να σεντράρει. Ο Νικόλας Ιωάννου την ώρα που η μπάλα πήγαινε πλάγιο για την Πάφο, έβαλε το πόδι να κάνει κοντρόλ και παραχώρησε πλάγιο στην Χάιντουκ.
1: Άφηστη ρε να ρητού ο Ζάζα. Κάνε μια χαρακτηριστική. Ο Ζάζα έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση στον Νικόλα. Άφηστη ρε. Άφηστη να φύγει.
0: Πήγε να την κρατήσει. Βέβαια η Πάφο ξανακερδίζει την μπάλα, γιατί είχε πισωχωρήσει πολύ η γηπεδούχος ομάδα μετά το 2-0. Και ο Μπρούνο τώρα από την ωραία πάσα του Μπρίτο είναι δεξιά και έτοιμος να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Με το αριστερό πόδι το κάνει, διώχνει ο αρχηγός τους και σκόρερ τους και πάλι την μπάλα, ανανεώνει η κατοχή με Μπρίτο. Μου κάνει εντύπωση το ότι δεν βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Χάιντουκ, σε αντίθεση με τον πάγκο της Πάφου που έχουν σηκωθεί ο Κίνα και ο Κονσάλο Ροντρίγκες. Ο Μαζέσκι έχασε για λίγο την μπάλα. Τώρα ο Σέμα. Και φάουλ. Ναι, φάουλ διαμαρτύρονται οι της Χάιντουκ για το φάουλ που έχει στηριχθεί. Ο Μαέ θα δώσει συνέχεια την ώρα που θα γίνουν οι αλλαγές. Ο ένας είναι ο Ντράκομιρ που περνά εκτός για να περάσει ο Σέμα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Διακοπή ρεύματος πάλι, αγαπητέ Λουί. Ο φίλος μου 4439. Καλησπέρα κύριε Σάβα, κάμνης μας παρέα. Και ο Λουίς κάμνης σας παρέα. Εκόψα μας το ρεύμα σε όλο το Τσέρι Λακατάμιαν. Έχει μία ώρα ακριβώς. Το ράκι πάμε. Λουί, είμαστε στην τραγική κατάσταση.
0: Υπομονή.
1: Η τραγική κατάσταση σε αυτήν την πολιτεία. Γίνεται ένα ατύχημα το απόγευμα, 5 ώρες απίστευτη ταλαιπωρία στον αυτοκινητόδρομο.
0: Στους δρόμους.
1: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, κόφηκε το ρεύμα, δεν έχουμε ρεύμα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και να κάνουμε και μουντιάλ, είπε ο πρόεδρος, έτσι.
0: Σε άδεια.
1: Άλιστα.
0: Ο Γκούγκα πέρασε στην θέση του Σούνιτ, και αυτός νέο μεταγραφικό απόστημα. Σηκώθηκε αυτά τα χειροκροτήματα που ακούτε. Πιστεύω, γιατί δεν βλέπω μπροστά από τον πάγκο, πρέπει να είναι ο Μάρκο Λιβάγια που θα περάσει στο παιχνίδι. Ο μεγάλος έρωτας των φίλων της Χάιντουκ Σπλιτ.
1: Προφανώς είναι τον Νταβίτ Λουίς που εννοά ο φίλος 802 λέγοντας τι γυρεύει ένας παίχτης με πολλαπλές συντάξεις στην άμυνα της Πάφου. Εν τω τον πονοεί. Τι γυρεύει ένας παίχτης με πολλαπλές συντάξεις στην άμυνα της Πάφου.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι σήμερα υστερεί ο...
1: Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Είναι στους καλούς παίχτες της ΠΑΦ.
0: Και είναι και από τους παίχτες που μετά το 2-0 έχει βγει μπροστά. Εδώ παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να δημιουργήσει, να βοηθήσει. Και είναι πραγματικά και απίστευτο όταν ταξιδεύεις. Πρώτη φορά ταξίδεψα με την Πάφο, η επιρροή και η επίδραση που έχει σε όπου και αν πάει είναι πραγματικά... Όλοι θέλουν μια φωτογραφία μαζί του.
1: Όφελος. Είναι όφελος.
0: Ακριβώς. Είναι διαφήμιση μόνο και μόνο και για την ομάδα της Πάφου αλλά και για την Κύπρο. Το ότι βρίσκεται εδώ αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Το αγωνιστικό είναι θέμα του εκάστοτε προπονητή. Τι θέλει να κάνει με τους παίχτες που έχει. Αποθέωση για Μάρκο Λιβάγια. Είναι τριπλή βέβαια η αλλαγή. Θα περάσει έξω σκόρερ του δεύτερου γκολ. Στην θέση του...
1: Για τον πρόεδρο μας...
0: Μας έχει μπερδέψει εδώ.
1: Για τον πρόεδρο μας...
0: Μας έχει μπερδέψει. Α,
1: είναι ο πρόεδρος μας που πιάνει πολλά βλέπεις συντάξεις λέει ο φίλος 737. Τα συνδύασαν τα ο φίλος
0: 737. Ακούτε τώρα τι θα γίνει σαν με την είσοδο...
1: Εβάρμα στο μικρόφωνο να ακούμε. Είσαι σε δωμάτιο, ναι, ναι.
0: Είναι λες και σκόραρα σε είσοδο
1: του. Μα εμείς δεν ακούσαμε τίποτε.
0: Απολογούμε. Την άλλη φορά να φέρω πιο δυνατό μικρόφωνο. Λοιπόν, 78 λεπτά, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Αθηνών πέρασε στο παιχνίδι, ακούστηκε και για μεταγραφικός στόχος φέτος κυπριακών ομάδων, είναι εδώ, είναι στην πόλη του, στο Χάιντουκ, στην ομάδα της Χάιντουκ. 78 λεπτά, 2-0 το σκορ για τους γηπεδούς.
1: Θέλουμε έναν γκολ, φίλε 200. Θέλουμε έναν γκολ και θα γίνει αυτό που λες στο αλφαμεγάλα. Με το 2-0 είναι λίγο δύσκολο, αλλά πάση περιπτώσει έχουν δυσκολέψει πολύ τα δεδομένα.
0: Εδώ μια ωραία προσπάθεια, κερδισμένο πλάγιο. Άφησε ο Γκούγκα την μπάλα. Ο Γκούγκα πιάνει το αριστερό του πόδι, όχι, είναι εντάξει. Νικόλας Ιωάννου, Γκούγκα,
1: εξακολουθεί να κάνει απίστευτα πράγματα ο Ζιαζιά. Είδες εδώ τώρα πώς πέρασε την μπάλα στο συμπαίκτη του.
0: Είναι εκπληκτικός. Για να δούμε τον Μπρούνο από δεξιά. Κάνει μια ενέργεια. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Ο Νικόλας Ιωάννου εκεί παίρνει το κεφάλι. Μπάλα πέφτει στον Ζάζα, τη γύρισε. Η κόντρα και είναι out. Ο Ζάζα τρέχει να εκτελέσει corner, αλλά ο διαιτητής έχει δώσει ελεύθερο τερματοφύλακα. Ο Ζάζα έχει πάει στο σημεάκι. Διαμαρτύρεται, καθυστερεί όμως βέβαια το παιχνίδι ο Ζάζα, πρέπει να δώσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον 23χρονο Κροάτι κίπερ, τον Σίλιτς.
1: Νομίζω όμως ότι ήταν κόρνερ, Λουί.
0: Ναι, δεν έχει δίκιο
1: ο Ζάζα.
0: Πήγε πολύ έτσι αυθόρμητα να εκτελέσει το κόρνερ. Εδώ θα πει το τρέχει να δώσει την μπάλα στον Νικόλα Ιωάννου για να εκτελεστεί το πλάγιο. Ο Μαέ στον Νταβίτ Λουίς, οι δυο τους γυρίζουν την μπάλα. Ο Νικόλας Ιωάννου στον Ζα, πάει να κάνει και άλλη φοβερή τρίπλα. Δεν του βγήκε αλλά κυνηγά την φάση. Έρχεται να τον βοηθήσει εκεί και ο Κίνα, την μπάλα στον Μπρίτο που κέρδισε κεφάλι, στον Μπιελ που είναι και αυτός πολύ καλός σήμερα. Απλά δεν έχει βγει το παιχνίδι, ήταν αυτή η στατική φάση στο απευθείας φάουλ που άλλαξε τις ισορροπίες. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνο τους, το πρώτο γκολ και ο τρόπος που οι Κροάτες άνοιξαν το σκορ. Για να δούμε τον Ζάζα. Περνά μια πάσα προς τον Μπρίτο, η μπάλα δεν θα φτάσει εκεί που ήθελε. Ο Μπρίτο και ο Τίνα εκεί διεκδίκησαν και ανανέωσαν. Ο Μπρούνο από δεξιά με την μπάλα πιέζεται, βρίσκει κάθετα τον Κίνα, πιέζει, αυτός κερδίζει κόρνερ. Όχι, βγει εδώ ο βοηθός. Έχασε όλη την φάση. Εμείς από το δεύτερο διάστημα είδαμε ότι έχει βγει. Ο Λιβάγια με την μπάλα δεν ήταν πολύ γρήγορος. Τον πρόλαβε ο ΜΑΕ και σταμάτησε μια πιθανή έτσι, ευκαιρία για αντεπίθεση. Νικόλας Ιωάννου επιστρέφει στον Κούγκα. Αυτός πατά την μπάλα και περιμένει. Δεν ξέρω αν είδες τη φάση της Σάββα, φάνηκε να βγαίνει όλη η μπάλα.
1: Βγήκε και ο επέκτης έβγαινε έξω.
0: Ναι, βγήκε όλοι. Μόνο ο βοηθός δεν καταλάβει τι έγινε. Δεν έδωσε το
1: πάλι είπε στον ΜΑΕ. Να βάλουμε έναν κάπα. Κοιτάξτε τον Μάκε. Μάκε, να πιάμε ένα δίαμο τον Μάκε να τον λελείς Μάκε.
0: Ο Μάκε είναι άλλος μεγάλος popstar. Δεν μπορούμε να, να πειράζουμε τους αστέρες μας. Να το φωνάζω Σάμι. Πόση ώρα έμεινε. Θα τα καταφέρω. 10 λεπτά. Το θέμα είναι η Πάφος να
1: βρει. 10 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις.
0: Ακριβώς. Με τον Μπρούνο να έχει την ευκαιρία να σεντράρει, τώρα θα το δώσει το κορνερό. Ο βοηθός βγήκε στο στίβο η μπάλα γι' αυτό. Με τον Μπίελ να πηγαίνει για την εκτέλεση, τον Μπρίδο να του στέλνει εκεί την μπάλα. Είχε κακό κλείσιμο στο παιχνίδι με τη Ζήλινα η Χάιντουκ. Για να δούμε αν είναι κάτι που μπορεί να είναι ενδεικτικό και για το δικό μας το παιχνίδι. Ο Μπίελ εκτέλεσε πρώτο δοκάρι, πέρασε την μπάλα. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής για να κάνει παρατηρήσεις πριν την εκτέλεση. Σε Ζάζρα και δεν μπορώ να δω τον Ντελ Μοράλ είναι που πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτός είναι. Ντελ Μοράλ
0: και Λιβάγια. Ναι, και Λιβάγια. Οι τρεις που μπήκαν. Τώρα η εκτέλεση με τον Μπίελ είναι καλή. Εκτέλεση κεφαλιά του Σάμι ΜΑΕ. Φιλά, στο 83. Πήρε το κεφάλι εδώ ο Σάμι ΜΑΕ. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Ετοιμάζει και τέταρτη αλλαγή ο προπονητής της Χάιντουκ, ο Κονσάλο Καρσία. Τώρα θα δει ο σκόρερ του δεύτερου γκολ και αρχηγός ο Μέλτσακ.
1: Χουράχ, πώς το λένε.
0: Θα μπει ο
1: Χουράμ.
0: Με μη.
1: Ο φίλος 737 μας δίνει άλλη λύση για τον ΜΑΕ, να τον λέει Σμύρ, λέει. Μιας και το βοηθήσουμε να μείνει, λέει. Ξέρεις, να δημιουργήσουμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα υπέρ του Μύρ.
0: Εντάξει, δεν έχει φύγει από το ΑΠΟΕΛ ο Μύρ. Δεν έχει πάει.
1: Ναι, μα διάβαζα ότι υπάρχουν σκέψεις, λέει, για δανεισμό του.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει σε κάποια άλλη κυπριακή ομάδα και να μην το χάσει ο φίλος 737. Για να δούμε εδώ τον Δαβίδ Λουίς που ψάχνει τον Ζάζα. Δεν μπορεί να τον βρει ο Κούγκα και ο Κίνα. Εδώ ο Κίνα κρατά το πόδι του. Ο αριθμός 28, ο Μπράτσκοβιτ, έχει ντυθεί νούμερο 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αυτός που κάνει τα συνεχόμενα φάουλ. Δεν τον έχει τιμωρηθεί ακόμη ο Ιρλανδός. Μπάλα φτάνει στον Νικόλα Ιωάννου που βρήκε την μπάλα με το χέρι και μετά έκανε φάουλ. Έδωσε όμως πλάγιο ο Ιρλανδός που κάνει μια-δυο φάσεις εδώ. Ευτυχώς αυτή τη φορά της έχασε υπέρ της κυπελούχου ομάδας μας. Δαβίδ Λουίς από αριστερά. Τον Ζάζα με ωραίο τρόπο φέρνει την μπάλα μπροστά του και περνά υπέροχη πάσα στον Νικόλα Ιωάννου που θέλει να γυρίσει και δεν βρίσκει την παίχτη και είναι χαρακτηριστική αντίδραση του Σαπίντο που δεν είδε την, είδε την μπάλα να μην περνά από τον Νικόλα Ιωάννου. Τον Δαβίδ Λουίς έχει πατήσει περιοχή και βρήκε τώρα τον Ζάζα στην γραμμή εκεί του κόρνερ. Δαβίδ Λουίς, τα κουνάκι του Δαβίδ Λουίς για Ζάζα. Δεν κατάφερε να φέρει την μπάλα μπροστά του. Έχει σηκωθεί σημαία όμως για offside. Απλά θα έλεγα ότι με την αλλαγή που έκανε ο προπονητής της Χάιντουκ και βάλε τον Λιβάγια μπροστά, έχει χάσει την ταχύτητά της. Ήταν πολύ πιο επικίνδυνος ο Σέγκο, πολύ πιο γρήγορος. Οπότε αυτό δίνει την ευκαιρία στην ομάδα της Πάφου να βγάλει παίχτες μπροστά. Ο Λιβάγια δεν έρχεται πίσω να μαρκάρει, οπότε ίσως καταφέρει να βρει τις λύσεις. Βέβαια ο Λιβάγια είναι πολύ επικίνδυνος όταν πάρει την μπάλα κοντά στην περιοχή και τώρα κερδίζει κόρνερ για την Χάιντουκ. Έφτασε μια μακρινή παλιά κοντά του, βγήκε η προβολή και πήρε το κόρνερ. που πάνε στον δικό τους ρυθμό πια να εκτελέσουν. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν κανένα θέμα και με το σκορ στο 2-0. 86 λεπτά στο παιχνίδι, στο 56 και στο 64 τα γκολ των Σεκό και Μελτζάκ. Και ο Πράτσκοβιτς είναι έτοιμος να στείλει την μπάλα στην περιοχή της Πάφου. Ο Νταβίτ Λουίς κερδίζει την πρώτη κεφαλιά, την ευκαιρία στον τερματοφύλακα να βγει και να καθαρίσει την φάση και να παίξει γρήγορα με το χέρι για τον Μπρούνο δεξιά. Τον Μπρούνο έχει και τον Τζάζα μπροστά του, θα τον βρει. Δεξιά μεταφέρθηκε η δράση με τον Τζάζα, ένα κράτημα τώρα και η κάρτα αμέσως θα την δώσει αυτή την κάρτα. Δεν είχε και επιλογή, να δούμε ποιος είναι που την δέχτηκε, γιατί συνεχίστηκε πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Ο Σάμι Μαέ θα βρει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει μια κοφτή τρίπλα πρώτη, χάνει την μπάλα στη συνέχεια, κάνει φάουλ. Κερδίζουν χρόνο οι παίχτες της Χάιντου. Κάποιοι φίλοι της ομάδας αποχωρούν σιγά σιγά. Είναι 11, γύρω στις 11 θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι μας. 11 παρατέταρτο είναι εδώ στο Split. Συνεχίζουν το παιχνίδι εδώ οι γηπεδούχοι και έχουν χώρο εδώ να επιτεθούν πριν το κάνει φάουλ για κάρτα. Δεν δείχνει διάθεση να την δώσει ο διαιτητής, γι' αυτό και οι αποδοκιμασίες. Και το παιχνίδι επαναρχίζει από τους παίχτες της Χάιντου. Έντονα ζει το μάτς και ο προπονητής τους, που ζητά περισσότερη ένταση στο κλείσιμο του αγώνα. Η τρίπλα δεν θα βγει, ο Κούγκα θα κλέψει, θα χάσει στη συνέχεια και Χάιντου θέλει να ανέβει έξω από την περιοχή. Η Κάσετη δεν θα περάσει από την πολύ καλή αντίδραση του Νικόλα Ιωάννου. Πάλα πέφτει στον Ζάζα που παίρνει φάουλ εδώ και κάρτα. Δεύτερη κάρτα στο δεύτερο ημίκρονο, τρίτη στο παιχνίδι για την ομάδα της Χάιντου.
1: Έχεις υπόψη σου, Λουιάν.
0: Ο Φουράμ είχε δεχτεί την πρώτη.
1: Έχεις μιλήσει με τα παιδιά της παραγωγής του παιχνιδιού, τους συναδέλφους που είναι εκεί, αν θα μας μεταφέρουν δηλώσεις ή δεν έχεις υπόψη του?
0: Πες μου ξανά, θα μου συγγνώμη.
1: Τα παιδιά της Cita Vision σου έχουν πει αν θα μας μεταφέρουν?
0: Ναι, είναι ο καλός συναδέλφος, ο Μάγης ο Νικολάου εδώ.
1: Θα μεταφέρουν δηλώσεις ή δεν θα μας μεταφέρουν δηλώσεις?
0: Νομίζω θα πάρει, ναι, αλλά δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε. Εδώ νομίζω έκανε φάουλ ο Μπρίτο, ακούτε τι γίνεται. Ο Μπρίτο έχει κάρτα, ήταν φάουλ για κάρτα. Ο Ιρλανδός κάνει ένα βήμα πίσω και φωνάζει τους παίκτες της Χάιντου που διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Νομίζω δεν θα την δώσει την δεύτερη κίτρινη.
1: Τον φωνάζει.
0: Ήταν λίγο... φωνάξε τους παίκτες της Χάιντου, όχι το μου.
1: Και του δικού σας του 4 του έδειξα, είπε του τώρα του παίχτη.
0: Πριν στον πρώτο ημίχρονο, ότι νομίζω κάνει το ίδιο ο διαιτητής, ότι όπως συμπεριφέρθηκε και στον Πάσα Τζίτη στο πρώτο ημίχρονο, το κάνει και εδώ στον Μπρίτο. Απλά ήταν λίγο
1: Μένε ξαναπείς κουβέντα για ο Τζίτη.
0: Τέλος. Πάντως, Σάβα, θέλεις, μπορούμε να μεταφέρουμε την διάσκεψη που θα πει, το θα μιλήσει πρώτος.
1: Θα μας πεις, να σου πω, να κάνω τη
0: συζήτηση. Θα σε ενημερώσω με μήνυμα.
1: Ναι, αν εξαρτάται από το χρονικό σημείο, αν καθυστερήσουν πολύ, να δούμε πώς θα μεταφέρουν.
0: Η Χάιντου είναι μπροστά και πάλι, από δεξιά βγάζει την άμυνα ο Κίνα. Και η Πάφος έχει την ευκαιρία τώρα να βγει μπροστά, ο Νταβίτ Λουίς θέλει την μπάλα. Εκεί που κινήθηκε ο Λελέ, ο οποίος δεν έχει τροφοδοτηθεί στο δεύτερο ημίχρονο, όπως στο πρώτο. Ο Κίνα περιμένει τον Μπρούνο και του περνά μια πολύ όμορφη πάσα πίσω από την πλάτη του αριστερού μπακ της Χάιντουκ. Ο Κίνα πέφτει με τάκλιν εντυπωσιακά, κρατά την μπάλα, μένει όρθιος, επιτίθεται κάθετα και παίρνει φάουλ, εκπληκτική ενέργεια από τον Κίνα. Μόλις 3 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Το θεωρώ λίγο, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του τερματοφύλακα.
1: Όχι τραυματισμό, την τακτική του προπονητή είχαμε. Την τακτική του προπονητή με την πτώση του τερματοφύλακα.
0: Το time out του προπονητή. Ο Ντελμοράν.

0: ήταν ο άλλος που δέχτηκε την κάρτα και ο Χουράμ, οι δυο που δέχτηκαν τις κάρτες από την, οι δυο αλλαγές που δέχτηκαν τις κάρτες από τον διαιτητή. Ο Νταβίτ Λουίς έχει πάει ήδη πίσω από την μπάλα σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει με την υπερπροσπάθεια ο Κίνα. Είναι σε ένα σημείο από αυτό που, το, περίπου το ίδιο με αυτό που έχουν σκοράρει οι γηπεδούχοι λίγο πιο πίσω, ελαφρώς δεξιά. Νομίζω ο Νταβίτ Λουίς θα το κάνει. Μια αποδοκιμασία πάνω στα αυτιά σας. Ο Μπούγκα τελικά θα το κάνει. Θα πέσει ξανά σας τον Ιμπάλα και θα σουτάρει απόκρουση από τον Σίλιτς που αποθεώνεται. Οι Κροάτες έχουν μείνει στις θέσεις τους. Οι περισσότεροι, για να δούμε, εδώ είναι ο Λιβάγια, τον πρόλαβε ο Σάμι Μαέ πριν εκτελέσει με το δεξί. Και το κόρνερ είναι για την Χάιντουκ που θα κάνει και την τελευταία της αλλαγή. Θα βγάλει τον αριστερό μπακ, τον Χρέρκοβιτς, ο οποίος η αλήθεια ήταν αρκετά καλός. Και θα βάλει με τον αριθμό 14 τον Ράτσι. Δυστυχώς για την Πάφο το παιχνίδι έχει μεταφερθεί στην, με το κόρνερ στην δικιά της περιοχή. Δεν πάνε συντηρητικά οι Κροάτες, έχουν ανεβάσει όλους τους παίχτες μπροστά για αυτό το κόρνερ. Θέλουν κι άλλον γκολ. Θα βγει η άμυνα. Η Χάιντουκ θα μείνει μπροστά με ένα περίεργο σούτ από μάκρυνση εκεί που έκανε ο Ντελμοράλ. Δυσκολεύτηκε να ελέγξει την πορεία της μπάλας, αλλά βγήκε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Για να δούμε αν η Πάφος έχει άλλη μια ευκαιρία, αν μπορεί να δημιουργήσει άλλη μια προϋπόθεση για να βρει αυτό τον γκολ που θα της δώσει πολύ καλύτερες πιθανότητες. 2-0 το σκορ για την Χάιντουκ. Ο Νταβίτ Λουίς εδώ με μεγάλη ψυχραιμία θα κάνει δικιά του την κατοχή, θα κάνει όμως στη συνέχεια το λάθος. Ο Γκούγκα θα τον σταματήσει τον Ντελμοράλ και με αυτό το φάουλ νομίζω δυσκολεύει πάρα πολύ η προσπάθεια της Πάθου, της ομάδας που κατέκτησε πριν λίγες εβδομάδες στο κύπελλο με τον Σαπίντο στον πάγκο. Δυσκολεύει η προσπάθεια για έναν γκολ. Θα πάρουν και εδώ την μπάλα με τον Μπιέλ οι παίχτες της Πάφου και θέλουν να βγουν μπροστά με την ωραία πάσα του Γκούγκα προς τον Ζάζα. Περνά τον φόρο του κέντρου ο Ζάζα και κάνει άλλη μια σπουδαία τρίπλα. Είναι σαν όαση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζάζα που ανοίγει αριστερά στον Νικόλα είναι χέρι. Χέρι και έχει δοθεί, αλλά είναι έξω από την περιοχή. Στην προσπάθειά του να παραχωρήσει το κόρνερ, ο παίχτης πέρασε σαν αλλαγή, η τελευταία αλλαγή που έκανε ο προπονητής της Χάιντουκ, ο Ρον Ράτσι, έπεσε τάκλιν και παραχώρησε κόρνερ, αλλά η μπάλα βρήκε στο χέρι του και της έχει δώσει ένα πιο κοντινό, ας το πούμε έτσι, κόρνερ. Με τον Ζάζα να είναι πίσω από την μπάλα, κλέβει και λίγο ο Ζάζα, έφερε την μπάλα πιο δεξιά. Μπας και μπορέσει να στείλει μια παλιά προς την εστία. Τώρα εκτελεί ο Ζάζα για τον Νταβίτ Λουίς. Δεν θα προλάβει. Ο Νικόλας Ιωάννου θα κάνει μια προβολή. Έπεσε, ζήτησε φάουλ. Και τώρα χρειάζεται προσοχή. Η Χάιντουκ βγαίνει στην αντεπίθεση. Ο Σάμι Μαέ κάνει ένα πολύ μεγάλο σπριντ και προλαβαίνει οριακά με τον Γκούγκα να σταματήσουν αυτή την προσπάθεια. Η Χάιντουκ όμως κλέβει, μένει ψηλά. Τελευταία δευτερόλεπτα πριν ο διαιτητής στηρίξει, η Χάιντουκ στην περιοχή. Βγαίνει άμυνα από τον Μπρούνο, 1-2 της Χάιντουκ. Δεν πέρασαν την πάσα εκεί οι παιδούχοι. Και τέλος το μάτς. Το κράτησε λίγο παραπάνω ο διαιτητής. Βγήκαν προς τα έξω, προς το κόρνερ οι παίχτες της Χάιντουκ. Με μεγάλη ικανοποίηση ο πάγκος της Χάιντουκ βλέπει αυτό το 2-0. Πρέπει να ήταν μεγάλη η πίεση από τον που είχε ο προπονητής που αφηρημένος πήγαινε προς τους παίχτες του και τώρα επιστρέφει για να χαιρετήσει τον Ρικάρτο Σαπίντο προς τιμήν του. Ξεχάστηκε, αλλά επιστρέφει να χαιρετήσει τον Πορτογάλο coach, ο προπονητής της Χάιντουκ. 2-0 το σκορ. Με σκόρερ του Σέκο στο 56 και Μέλτζακ στο 64, ένα 8 λεπτό εκεί. ενώ το μάτς ήταν στην απόλυτη ισορροπία, φέρνει ένα πολύ δύσκολο σκορ για να το ανατρέψει η κυπελούχος μας. Αλλά η εικόνα της Χάιντουκ εκτός έδρας είναι εντελώς διαφορετική από αυτό εδώ που είδαμε απόψε, οπότε πιστεύω πως και η Πάφος θα έχει τις δικές της ευκαιρίες για να κάνει κάτι καλό στην Λεμεσό και το ΑΜΕΓΑ. Σάββα Κοσάρη και φίλοι ακροατές του Sport FM 95.
1: Φεύγετε απόψε, Λουί?
0: Όχι, αύριο το απόγευμα, γύρω στις 4:30 ώρα Κροατίας, 5:30 ώρα Κύπρου είναι η πτήση μας.
1: Καλή επιστροφή να έχετε, Λουί μου. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ, εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι τα απολαύσαμε κι εμείς και οι φίλοι ακροατές.
0: Δυστυχώς δεν φέραμε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
1: Εντάξει, η ευθύνη δεν βαραίνει εμάς. Ούτε το Ζιάζα βέβαια, ο οποίος έκανε τα πάντα.
0: Όχι, ήταν εξαιρετικός, καταπληκτικός.
1: Λοιπόν, Λουί μου, σε ευχαριστώ. Θα μας μεταφέρεις, θα επικοινωνήσουμε και θα μας πεις τι θα έχει πει στο μεταξύ ο κύριος Σαπίντο, εκτός και αν μας δώσουν δηλώσεις οι συνάδελφοι της CitaVision.
0: Είμαστε πάντως αρκετά μακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα προλάβει και ο συνάδελφος να κατέβει πριν την... Δεν τον βλέπω να κατεβαίνει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αν ό,τι προκύψει θα σας ενημερώσω.
1: Λουί μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ήταν όσο περιμέναμε καλή η βραδιά. Δύο ήττες, μια νίκη, χαμόγελα από μας χάρισε ο Απόλλωνας, απογοήτευση από την ΑΕΚ που ήταν γηπεδούχος, το πάλεψε η Πάφος, ήταν καλή η εικόνα της. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Σάμου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που δεν τα πέρα.
1: Έλεγα ότι δεν ήταν όσο καλή περιμέναμε να είναι η βραδιά.
2: Είναι αλήθεια αυτό, διότι με δύο ήττες δεν είναι, ναι, δεν
1: και μια
2: είναι.
1: Στην έδρα μας.
2: Ναι. Και μπορώ να πω ότι οι δύο ήττες που μπορούσε να ήταν και κάτι, ίσως κάτι διαφορετικό.
1: Θα μπορούσαν να αποφευθούν.
2: Ναι, ναι.
1: Ειδικά η ΑΕΚ είχε την μεγάλη διπλή ευκαιρία να πάρει εκείνη το προβάδισμα.
2: Και τι χάθηκε εκεί.
1: Ναι. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ανταποκρίθηκε όσο θα περίμεναν όλοι να
2: δουν. Δεν είχε την ίδια εικόνα του πρώτου μισάωρου. Ναι.
1: Και από την άλλη, η Πάφος, έτσι αδρές γραμμές πριν πάμε ένα παιχνίδι, η Πάφος κράτησε το παιχνίδι. Ή σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ισοζυγισμένα.
2: Το θέμα είναι πόσο ουσιαστικός είσαι και οι στιγμές στο ποδόσφαιρο που λέμε να σου βγουν. Νομίζω ότι οι Χάιντουκ τις βγήκαν δύο φάσεις, ήταν εξαιρετικές φυσικά, αλλά...
1: Τον κόλ ήταν εξαιρετικό, το πρώτο ειδικά ήταν εξαιρετικό.
2: Δηλαδή το να πετύχεις ένα πολύ καλό χτύπημα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και το να πλασάρεις με τον τρόπο που πλασάρες το δεύτερο γκολ και να πάει στην γωνία πάλι δεν είναι εύκολο. Θέλεις σίγουρα ποιότητα, αλλά θέλεις και λίγη τύχη να σου πουν οι φάσεις. Τις Χάιντουκ τις βγήκαν οι φάσεις. Δύσκολο το αποτέλεσμα, σίγουρα. Δύσκολο. Να ξεκινήσουμε από εδώ, έτσι. Από την
1: ναι. Ξεκινούμε από αυτό που μόλις
2: είπες. Δύσκολο σαν το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η Πάφος έχει να ανέβει πλέον ψηλόβουνο. Το 2-0 είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανατρέψεις. Πρέπει να παίξεις εξαιρετικά στον επαναληπτικό. Να είναι... Δεν πρέπει πρώτα να δεχθεί γκολ η Πάφος. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα δυσκολέψουν περαιτέρω.
2: Περαιτέρω, ναι. Δεν είναι εύκολο να βάλεις 3 γκολ στη Skype του Σπλίκ, η οποία... είναι μια ομάδα η οποία είναι και ισορροπημένη και τακτικά καλή και αμυντικά καλή. Ξέρουν να κλείσουν χώρους, παρόλο που η Πάφος είχε τις στιγμές της, ήταν όλες κάτω από πίεση όμως. Θα χρειαστεί
1: αν είχε να όψει η Πάφος έναν ακόμη γιάζ. Κάμε τρελά πράγματα ο Ζαζαούς.
2: Έκαμε, ναι, αφού τα έκανε όλα. Τα έκανε όλα, σαν. Τα έκανε όλα. Αν είχα εγώ με ένα Ζαζα, ναι, εντάξει. Θα ήταν, όπως λέμε και στην Κυπριακή, ένα λούπα Παπαγγέλιο.
1: Γενικά όμως δεν ήταν ασχημή η Πάφος, Γιώργο.
2: Όχι. Όχι, ναι, με αυτό είπα. Βγήκαν οι φάσεις της Χάιντουκ, τις βγήκανε. Δηλαδή, αν ας πούμε ένας που βλέπει το παιχνίδι έλεγε τι παιχνίδι είναι, ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Αλλά εντάξει, δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλει να τελειώσει και τις φάσεις. Αυτοί που τελειώσαν τις φάσεις ήταν οι παίκτες της Χάιντουκ. Η Πάφος έκανε φάσεις, έκανε τα τρελά του ο Ζάζα, όπως το είπε Σάμου. Μιλάμε ότι άδειαζε από αριστερά, τους άδειαζε όλους σχεδόν.
1: Είχαμε έναν τακουνάκι και πέρασε την μπάλα στη συμπαίχτη του στην περιοχή της Πάφου. Θυμάσαι αυτή τη φάση?
2: Ναι.
1: Τένις στα highlights. Παγκόσμια εκείνη η φάση.
2: Ναι. Όχι, έκανε τρελά πράγματα ο Ζάζα, είναι αλήθεια. Όπως το είπες. Αν είχε ακόμα ένα Ζάζα από δεξιά θα ήταν... θα είχε πρόβλημα σοβαρό η Χάιντ. Τουλάχιστον με το τι εικόνα έβγαλε ο Ζάζα από την αριστερή πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, ναι μεν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για την Πάφο, όμως μια Πάφος καλή, πολύ καλή θα λέγα.
1: Και αποτελεσματική.
2: Και αποτελεσματική, δεν το συζητώ.
1: Μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να κάνει την ανατροπή, λίγες τις ελπίδες, αλλά μπορεί να την κάνει. Έχει τις ελπίδες της. Λίγες, αλλά τις έχει.
1: Ναι. Η ΑΕΚ τις έχει τις πιθανότητες της.
2: Η ΑΕΚ τις έχει σαν μας πόιατη. Μετά από μια εβδομάδα θα είναι ακόμη πιο έτοιμη η ΑΕΚ. Παίζει στον επαναληπτικό.
1: Όχι στο Ισραήλ.
2: Όχι στο Ισραήλ που δεν είναι έδρα και αυτό μετράει πάρα πολύ. Η έδρα σε τέτοια παιχνίδια, ιδιαίτερα ο επαναληπτικός που θα κρίνει και την πρόκριση, και δεν θα είναι έδρα της Μπέιτα, θα είναι μια ουδέτερη έδρα στη Ρουμανία. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να σβήσει αυτή την ΙΤ με πρόκριση. Έχει. Είναι ικανή, δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Η Μπεριτάρ είναι μια καλή ομάδα, δύσκολος αντιπαλός, όμως μια ΑΕΚ του πρώτου μισάωρου και σε ακόμη πιο έτοιμη και ακόμη πιο καλύτερη έχει τις πιθανότητες δύσκολα να προκριθεί. Τις έχει. Αλλά μια πολύ καλή ΑΕΚ. Με την προϋπόθεση η ΑΕΚ να είναι η ΑΕΚ του μισάωρου σε 90 λεπτά. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πέιτα. Αν πάμε και στον Απόλλωνα, θεωρώ ότι ο Απόλλωνας έδειξε πολύ νωρίς ότι είναι μια ομάδα ανώτερη. Φάνηκε ξεκάθαρα. Το καθάρισε στο 2-0, εγώ είπα ότι τελείωσε. Μια ομάδα η οποία παίζει στην έδρα της και κάνει χαμηλό μπλοκ, χάνει και δεν πιέζει ψηλά, δεν δείχνει την αυτοεπίδηση, το θάρρος να επιτεθεί. Καταλαβαίνεις ότι οι δυνατότητες της, η νοοτροπία της...
1: Δεν ήταν όμως μόνο οι δυνατότητες της αντιπαλομάδας, ήταν και οι ικανότητες του Απόλλων.
2: Μα αυτό φαινόταν, αυτό είπα. Φαινόταν, είπα, ακόμα και πριν το κάνει ο Απόλλωνας στο 2-0, φαινόταν ποια ομάδα ήταν η καλύτερη και ποια. Μετά το 2-0 είπα τελείωσε. Αυτό είπα. Δηλαδή φαινόταν, όπως το είπες, ξεκάθαρα. Δεν αποκλείεται ο Απόλλωνας να μην έπαιρνε την πρόκληση με αυτή την ομάδα. Εντάξει, σε κάθαρα καλύτερος από Απόλλωνας. Έδειξε έτσι μια εικόνα από την εικόνα του περσινού πράσινος Απόλλωνας. Καλή κατοχή, γρήγορη κυκλοφορία, εύκολα έφτανε στο αντίπαλο τέρμα, έκανε φάσεις, έβαλε 4 γκολ. Έδειξε, ήταν ένας Απόλλωνας με μια έτσι εικόνα ξεκάθαρη της περσινής. Και είναι νωρίς ακόμα, δεν είναι και έτοιμος. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν θα είναι έτοιμος θα δούμε ένα Απόλλωνα περίπου με την νοοτροπία και τη φιλοσοφία της περσινής περίοδου.
1: Έδειξε διάθεση να συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι, αναβαθμίζοντας την εικόνα του ακόμη. Αυτή η διάθεση έδειξε σήμερα Απόλλωνας.
2: Ναι, ναι. Και ξέρεις, όταν το βγάζεις από το πρώτο σου παιχνίδι που δεν είσαι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δηλαδή δεν είναι έτοιμη καμιά ομάδα με το πρώτο της παιχνίδι, και δεν μιλώ για το πρωτάθλημα, μιλάω για το ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από την προετοιμασία, ξεκάθαρα ότι η εικόνα θα είναι κάθε εβδομάδα ακόμη καλύτερη και καταλαβαίνεις ότι ο Απόλλωνας αυτός που είδες σήμερα είναι ένα αποτύπωμα της περσινής ομάδας, αλλά χωρίς να είναι έτοιμη. Φαντάσου όταν θα είναι έτοιμος ο Απόλλωνας, είμαι σίγουρος ότι η εικόνα του θα είναι αυτή περίπου, ίσως και καλύτερη, αυτή που βλέπαμε πέρσι. Δεν την είδαμε από την αρχή, την είδαμε μετά, αλλά ξέρουμε πλέον τι ομάδα είναι ο Απόλλωνας μαζί με τον Ορφάνο.
1: Επιθετικά μόνοι ο Άσιο Ζιάζα, λέει ο φίλος 99, το τονίσαμε, γι' αυτό είπαμε και αν είχε ένα δεύτερο Ζιάζα υπάρχει σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ήταν εξαιρετικό.
1: Καλή προσπάθεια, λέει ο φίλος 99, στο πιο δύσκολο αντίπαλο των Κυπριακών ομάδων. Όταν βάλει έναν γκολ στο Αλφαμέγα, αλλάζουν πολλά. Είναι αυτό που είπε ο Ρωσαβίδη. Να μην δεχτεί γκολ και να σκοράρει.
2: Δικαιούται. Και
1: εξαρτάται και σε δύσκολο. Ποιο χρονικό σημείο θα σκοράρει.
2: Ναι, διότι η Πάφωσά μου, εγώ δεν υποτιμώ. Ούτε τη χάιν του.
1: Να πάρουν το παιχνίδι στα χέρια τους και οι φίλοι της Πάφου για να ακολουθήσουν την ομάδα στο Αλφαμέγα για να την στηρίξουν.
2: Είδαμε την Πάφων ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά πέρσι ότι είναι μια ομάδα που άμα βρεθεί στη μέρα μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Γιώργο Σαββίδη, ευχαριστώ. Να τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί και Τρίτη και Πέπτη.
2: Ξεκινάμε, είπαμε, τη νέα χρονιά.
1: Ναι, αρχίσαμε.
2: Λοιπόν, καλό ξημέρο μας σε όλους.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μάλλον δεν θα μας δώσουν δηλώσεις οι συνάδελφοι, έχουν κλείσει την εκπομπή τους. Θα δώσουμε λίγο χρόνο εμείς ακόμη, ακούγοντας ένα τραγούδι έξω από το πνεύμα των τραγουδιών που ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής από τις 6 που αρχίσαμε. Και θα μας το πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έφυγε μια μέρα σαν χθες, 23 του Ιούλη, διότι γυρίσαμε μέρα. Είμαστε ήδη στις 24 του Ιούλη, Παρασκευή 24 Ιουλίου. 23 Ιουλίου, όταν αρχίσαμε την εκπομπή, 1996 είχε φύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία θα μας συστήσει υπομονή. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Αξεπέραστη, έλεγε ο Γιουκλάκη. Θα μπορούσαμε, Χρήστη, να το μεταδίδαμε για τις, εκείνο το διάστημα που ερχόντουσαν τα πολλά μηνύματα με τον ταλαιπωρημένο κόσμο στους δρόμους, στον αυτοκινητόδρομο μάλλον, με το περιστατικό που έγινε με το φορτηγό και τα χαλίκια που γέμισαν τον αυτοκινητόδρομο. Απίστευτη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Για σαν προτροπή να κάνουν υπομονή, αλλά θα έπρεπε να αλλάζαμε το στίχο, και εκεί που λέει κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, κάντε υπομονή και ο δρόμος θα γίνει πιο καθαρός, έτσι, από τα χαλίκια. Λοιπόν, κάνουμε τα αστεία μας, έστω και αυτή την ώρα έχουμε την διάθεση, για να μην κλαίμε, έτσι, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όσοι ακόμη μας ακούτε, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας για εκείνους που εργάζονται πεθήμερο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας ξανά το Σάββατο το πρωί με την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, και έχουμε ετοιμάσει πάλι όμορφα αφιερώματα, ωραία αφιερώματα που θα προσφέρουν γνώση και για τις δύστροπες στιγμές του 1974. Θα ανοίγουμε κάποιους φακέλους και αντλούμε γνώση για όσα έγιναν το 1974. Τέτοιες μέρες. Να είστε καλά, προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια, πρωί-πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Ολογίδης. Καλό σας βράδυ ή καλημέρα σας.
1: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kugendine και η Alumil. Sport FM 95, το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, τέτοια ώρα. Νίκη για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγο στα ευρωπαϊκά του στοιχήματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μια νίκη που σε αυτήν την εποχή είναι το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Να έρθουν οι νίκες και στην πορεία θα έρθουν και καλές εμφανίσεις. Βέβαια, αυτή ήταν μια νίκη με μια αρκετά συμπαθητική εμφάνιση. Ήταν παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Ήταν άστοχος βασικά, θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα γκολ. Ωστόσο, αυτό που κρατάει είναι ότι έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή και πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, αλλά η πρόκρισή του μένει ανοιχτή. Κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου, μια επικίνδυνη ομάδα που ουδής πρέπει να την υποτιμήσει και καμία ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν είναι στο πικ τους, α μην το ξεχνάμε. Αυτό 3-2 ΠΑΟΚ όρθιος στην Πολωνία, πήρε την νίκη επί των Γρανών και κρατάει την τύχη σίγουρα και αυτός στα χέρια του. Οπότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά τα μαντάτα σε κάθε περίπτωση. Για την Μπάφο, την κυπριακή ομάδα δεν πήγε καλά το έργο, η οποία ιτήθηκε 2-0 από τη

0: βοηθήσουν κάποια στιγμή και τα πόδια τους περισσότερο. Και να πούμε ότι για τον Πάκο ότι ήρθαν και Σόπαλης, Χάμαρμπη και Άντιλο στο πρώτο μάτς, οπότε είναι ανοιχτή και η πρόκριση 1-1 για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές, ίσως η πορεία έχουμε και κάποιο σχόλιο ακόμα, θα το δούμε. 2-10-95-79-283-284-285, αν θυμάμαι και καλά. Και πάμε στις γραμμές, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να τα πούμε παρέα. Στον πρώτο φίλο να πάμε για απόψε, να σπάσει το ρόδι. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης τον Δημητρή είμαι, φίλε μου, Νίκο.
0: Γεια σου ρε Πάνο, τι κάνεις γιγαντά?
1: Καλά είμαι ρε φίλε, χαρούμενος.
0: Χαρούμενος είσαι, μπράβο.
1: Ναι, που να παίζει μπάλα η ομάδα ρε φίλε.
0: Ωραίος. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμα... Ναι.
1: Έχω να το δω αυτό το πράγμα, αδερφέ, από την εποχή που είχαμε τον, αυτό που λέγεται το BB που έβριζε, πώς τον λένε μωρέ. Μακαριάν.
0: Το Μακαριάν, ναι.
1: Από τότε έχω να δω τρία μπάλα.
0: Οκ. Και... μου λέει εδώ και κάποιος φίλος, Ρενίκο, δεν έπρεπε να ρίξει και 5 γκολ. Είναι καφενείο, λέει, υπάρξει. Όχι, φίλε, εγώ πιστεύω, καταρχάς θα μπορούσε να έχει ρίξει. Να σου πω αυτό.
1: Ναι.
0: Βάσει ευκαιριών. Αλλά εγώ με όλους όσα ρεπορτάζ διάβαζα, με τα παιδιά που πήγαν Ουγγαρία και με αυτό που ήξερα από το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με κάποιους μάνατζερ, μου έλεγαν ότι υπάρξει, καθόλου καφενείο δεν είναι. Και δεν το λέω για το 1-2. Έτσι, είναι μια ομάδα επίπεδου Αστέρα Τρίπολης, το λέγαμε όλη την εβδομάδα και φυσιά κτλ. Και μην ξεχνάς ότι εσύ και δεν είσαι στο πικ της ετοιμότητάς σου.
1: Ναι, γιατί είναι κουρασμένοι τώρα.
0: Δεν δηλαδή. Είναι μόνο η κούραση. Έχεις νέο προπονητή, έχεις κάποιες απώλειες. Έχεις άμυνα που παίζει ουσιαστικά πρώτη φορά μαζί σε ένα επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι όλα απλά γυρνάς ένα κουμπί και γίνονται όλα στην εντέλεια. Εντάξει, θέλει. Εγώ κρατάω κάποια θετικά δείγματα και να δούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Εντάξει, καλησπέρα Νίκο. Ναι.
1: Ο Ολλανδός πίσω.
0: Ο Ντεφράι.
1: Ναι, ο Καμαρά. Ο Αντίνο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το Ινιάρι μας. Πέσανε που τον...
0: Ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ ή ο Τετέι.
1: Ο Τετέι, το 9, φοράει το 9. Ο...
0: Α, ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαρουρί το φοράει, νομίζω να θυμάμαι καλά.
1: Έφυξε καλά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ο μόνος που δεν έπαιξε πάλι καλά ήταν ο Ντουμπά.
0: Κοίτα, ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος... Άκου να δεις, ο Τουμπά τι έχω δει εγώ. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που γενικά έχει ταχύτητα, μπορεί να σκουβαλεί την μπάλα, μπορεί σε δύο εβδομάδες. Αλλά όχι, κυρίως εκεί στο... κάποιες φορές αυτό πρέπει να βελτιώσει κατά τη γνώμη μου είναι λίγο το ένα εναντίον ενός στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο aggressive εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, οκ. Okay. Γενικά δεν κινδύνευσε και τρομερά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είχε ένα δοκάρι από την ομάδα.
1: Αν okay. Τώρα το κινδυνεύαμε τώρα και από αυτούς πολύ. Εντάξει, μετά
0: Το ότι δεν έχει ξένους που λέει ένας φίλος εδώ υπάρξει, φίλε, μην το θεωρείς απαραίτητο κακό αυτό. Γιατί δεν έχει ξένους, αλλά έχει Ούγγρους. Οι Ούγγροι παραδοσιακά είναι μια καλή σχολή και έχουν ομοιογένεια ακριβώς. Και είναι και μια ομάδα που γενικά έχει βγάλει και καλούς παίκτες στο παρελθόν, έτσι.
1: Και αυτό το επιθετικό στο 13 που είχαν...
0: Δεν θα τη μεγαλώσουμε, μην την υποτιμήσουμε όμως κιόλας. Ναι.
1: Μια χαρά παίκτης, φίλε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να τον έχεις αυτόν ως ο μάνατζερ, να σε ξελασπώνει. Τον πετάς στο 70, σου βάζει τον κολλάκι, κύριος.
0: Δεν το ξέρω, φίλε, που είναι, αν είναι σε Ανισταγιάννη Ηρακλής. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καθόλου βασικά.
1: Πράγμα.
0: Όχι, λέει εδώ να σου ένα μήνυμα. Αν είναι, ναι. Πήρε το μάτι του τον Ηρακλή, λέει κάπου στα Γιάννενα, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ένα παλικάρι. Καλησπέρα από το Βύρονα. Καλησπέρα, μάλλον Βύρονα από τα Χανιά, συγγνώμη, λάθος το είδα εγώ. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θες να πεις κάτι άλλο για να κλείσουμε?
1: Ναι.
0: Έγινε, πάμε. Τώρα που έχουμε καιρό.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλημέρα, ρε γίγαντα.
0: Τι κάνεις?
1: Αγαπάω, η καλύτερη εκτίμηση που έχω.
0: Πού είσαι, καλά όλα?
1: Από το Sky και από τον πήγη του Φορεφέμ που λέμε.
0: Πώς είσαι, ρε μεγάλε?
1: Καλά, ρε Νίκο, καλά έπαιξε ο Παναθηναϊκός απόψε. Δηλαδή, όπως το είπες και εσύ στο ρεπορτάζ σου, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος η ομάδα. Πάντως, το 55% το 60% ήταν έτοιμος. Λίγο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Νίκολα, κάτι. Εσύ καλά, εσύ δικές σου.
0: Καλά, δόξα Θεό. Αμέ, δόξα Θεό.
1: Καλά,
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο Ραστόντερ, ρε, δεν μπορεί να βάλει γκολ και το θυμάμαι.

0: Κάτσε που ήρθε ο Αραστόντερ, ήρθε ούτε στη μισή προετοιμασία. Ναι, ήρθε στη μισή προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει τους συμπαίκτες του, δεν παίζει βασικός ακόμα. Κάτσε, εντάξει, είναι, μιλάμε για πρώτο σκόρερ στην Ελβετία και με μια ομάδα
1: που. Του ελβετικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καμαρά ήταν καλός, μου άρεσε, και ο Γιάγκουσιτς αυτός.
0: Ο Γιάγκουσιτς. Εντάξει, ο Γιάγκουσιτς και ήταν φίλο Γιάγκουσιτς. Δεν είναι, να σου πω κάτι, ο Γιάγκουσιτς. Είναι, δείτε το ως εξής. Είναι ένα project ο Γιάγκουσιτς. Πώς είναι ο Αντίνο, είναι ένα νέο παιδί σε καλή ηλικία που έχει πολλά προσόντα. Μπορεί να έχει και τρομερή μεταπολιτική αξία παίζοντας ποδόσφαιρο. Ήδη έχουν πολύ, πολύ καλό πακέτο και έχουν δύο παίκτες για να κάνουν grow up εδώ, στον Παναθηναϊκό, και να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να βγάλουν αυτοπρόσωπο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή τους. Οκ, είναι παιδιά στοιχήματα επί της ουσίας, έτσι. Αλλά όταν έχεις από τον ένα την πιο ακριβή μεταγραφή, έχεις απαιτήσεις μεγάλες. Και από τον Γιάγκουσιτς, που επίσης δεν είναι ταυτινός, έχεις απαιτήσεις μεγάλες.
1: Μάλιστα. Να σου ρωτήσω κάτι, Νίκο, ναι. Νίκο μου. Ναι. Αυτός ο παίκτης που είμαστε κοντά να πάρουμε την Κάπολη Μπεσερβά, πώς λέγεται? Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα, ναι, αυτό που τον ήθελε και η ΑΕΚ.
1: Ήθελε
0: να καταρχάς να πούμε κάτι για τον κόσμο. Τουλάχιστον το δικό μου
1: ρεπορτάζ. Έπαιζε πολύ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ναι, έπαιζε, αλλά σταμάτησε.
1: Κόπηκε
0: από εκεί. Ναι, έτσι πιστεύω. Και επίσης να διαχωρίσω και μια. Να το πω και για τον κόσμο που ακούει. Ότι επειδή με ρωτάει, μου έστειλαν πάρα πολύ φίλοι μηνύματα για να το διευκρινίσω. Αυτός είναι ένα οκταροδεκάρι, να σου το πω έτσι.
1: Οκταροδεκάρι.
0: Ναι, ενώ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουμε πει και εγώ και τα παιδιά ότι θα κινηθεί και μια. Άλλη μεταγραφή στο 8, μπράβο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί για 8 επειδή παίρνει αυτόν τον παίχτη. Μην τα μπερδεύουμε, δηλαδή δεν θα πάρει αυτόν και πιθανότητα να πάρει και ένα οχτάρι. Έτσι.
1: Πάρει και ένα άλλο οχτάρι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μου λες ότι θα κάνει τη διαφορά αυτός που έρχεται.
0: Για ποιον
1: είναι καλός παίχτης που ξέρει, εσύ Νικόλα μου, και σε κρίνω.
0: Δεν το ξέρω πολύ καλά, α πούμε, αλήθεια δεν το ξέρω, όχι. Αλλά είδα ότι λίγο που τον είδα και λίγο που διάβασα. Είδα ότι είναι και γρήγορος, είναι και εκρηκτικός, σουτάρει πολύ, έχει γκολ, έβαλε γκολ μάλιστα τώρα και στο Champions League
1: πραγματικά.
0: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ο Παναθηναϊκός θέλει, και ο Νίστρουπ σίγουρα εμπλουτίζεται το ψυχοδυναμικό του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται τώρα? Εγώ έβλεπα στην προετοιμασία. Φυσικά, τον έχει εγκρίνει, τον έπεσε να την εποχή Μπενίτε, πρωτάθλημα. Στον Νίστρουπ του αρέσει να προχωρήσει. Άκουμε τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω διακρίνει την εποχή της προετοιμασίας ότι τον Ταμπόρδα τον έβαλε και σε κάποια φιλικά στο 10ο. Τον έβαζε δεξιά το κύριο στον Ταμπόρδα. Δηλαδή τον Ταμπόρδα τον βάζει κυρίως δεξιά. Έβαζε δηλαδή δεκάρι το Γιάγκουσιτς, κάτι που ήθελε να του δώσει όθηση και πίστη και αυτοπεποίθηση και να του δώσει και χώρο να παίξει. Έβαζε δεξιά τον Ταμπόρδα στα εξτρέμ, στην ουσία εναλλάσσοντα με τον Γιάγκουσιτς, κάτι που σημαίνει ότι βασικό θεώρησε τον Γιάγκουσιτς στα μάτια μου ήδη από την προετοιμασία και από ό,τι έβλεπα στα φιλικά. Όμως. Αυτά αλλάζουν βέβαια σε ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές αγωνιστικές. Παρά τα αυτά, επειδή ο Γιάγκουσιτς, επαναλαμβάνω, να μην το ξεχνάμε, είναι ένα νέο παιδί που είναι στοίχημα με τρομερά στοιχεία, αλλά θέλει και τον χρόνο του να πάρει μπρος. Οπότε σου λέει, κάτσε να έχω κι άλλο να παίχτη πιο δημιουργικό, κύριε παιδί μου, που να απειλεί. Έτσι το βλέπω εγώ. Κανείς δεν περισσεύει, φίλε. Κανείς δεν περισσεύει.
1: Δεν περισσεύει εκεί πέρα.
0: Και ο Γιάγκουσιτς παίζει. Δεν ακόμα στην εθνική ομάδα. Μεγάλο το πάει. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Πλέον και με τις εμφανίσεις του το βλέπω πολύ καλύτερο.
1: Ναι. Να σου ξεκρίνω. Αυτός που θα έρθει από την Κάπολη σε φάση για αγορά.
0: Γιατί μιλάμε, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, για αγορά νομίζω.
1: Για αγορά έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, λέμε.
0: Μην λέμε τα ίδια τώρα. Πιστεύω ότι περιμένουμε και ενημέρωση τον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι. Μπορεί να βγει κάτι παραπάνω, να το έχουμε να το πούμε. Αλλά επί της ουσίας, στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα παίχτη που ο Παναθηναϊκός τον είχε λοκάρει αρκετά νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα προπονητής ο Μπενίτε, αφού τα ξέρεις, τι με βάζεις τα λέω. Ο Νίστρουπ τον τζέκαρε, η ΑΕΚ μπήκε μπούκα, ανέβηκε και η τιμή του, ο Παναθηναϊκός είχε μια ευελιξία, το γεγονός ότι τον άφησε να παίξει στην Ευρώπη, δηλαδή μπορούσε να τον αφήσει περισσότερο χωρίς να το πιέσει. Το θέμα και μπορεί να βγει τελικά στο τέλος της ημέρας και δυσμένος από αυτό.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, είμαστε κοντά.
0: Πάμε παρακάτω. Άντε, φιλιά.
1: Λέω, είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Άντε, ναι. Φιλιά, λέω, φιλιά. Γεια.
1: Έγινε,
0: γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε. Άντε, καλά βράδυ.
0: Έχουμε σχόλιο. Όχι ναι. Ακόμα. Α, σε είδα με το τηλέφωνο αναχείρας και λέω μπαμ, οπλίζει. Πάμε. Γεια σου φίλε. Παγκάκιζε όπως ακόλει 2-3 καλές προσθήκες του χρόνου και σηκώνουμε Champions League. Ε, καλά ρε φίλε, περίμενε. Εσύ το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά, δεν ξέρω πώς θα. Τι ακούς τώρα, ακούς αυτά που λέμε ή ακούς ό,τι θες. Για πάμε. Για λέγε φίλε.
1: Νικόλα.
0: Ναι.
1: Νικόλα, μου ακούς.
0: Έλα φίλε μου, σ' ακούνε.
1: Έλα και. Ο Κώστας είμαι. Mm-hmm. Είμαι το παλικάρι που συγχαιρέτησα στο ημίχρονο. Μίλαγε με ένα παιδάκι εκεί στα Συγκερκίδα και σούπερ φιλόι.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εσύ που θέλεις να ζητήσω φανέλα από παίχτη στον αγωνιστικό χορό.
1: Όχι. Ήμουν στη Βιμπέρα γιατί πήγαινε για την καντίνα. Γιατί μας
0: έκανε. Άρα, μεγάλο. Ωραίος.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Είσαι ωραίος βασικά και τα ρεπορτάζ πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να. Δεν περιμένω να συμφωνήσει να διαφωνήσει αυτό που σου πω. Απλά. Τα έχω πει και με τον Τάσο αρκετές φορές και έχουμε διαφωνήσει. Τη γνώμη σου απλά θέλω να ακούσω περισσότερο.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Έχω
0: κάτσε, να κάνουμε ένα break. Να κάνουμε ένα break. Με συγχωρείς, χίλια συγγνώμη. Απλά επειδή έχουμε στη γραμμή του Διονύση του Δεσίλα. Να μας κάνει ένα σχόλιο επειδή είναι στο ρεπορτάζ και τρέχει το παιδί. Και μετά. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νίκο, μου την κάνει. Καλησπέρα.
0: Φίλε, νομίζω ότι είδες αρκετά πράγματα από όσα βλέπαμε στην Ολλανδία το καλοκαίρι, έτσι, σήμερα, να βγαίνεις στο γήπεδο.
2: Εντάξει, καταρχάς ξεκινάμε με το πιο σημαντικό που πάθαμε πριν την νίκη. Αυτό ήθελε να κάνει, να πάρει μια νίκη για να βάλει βάση πρόβλεψης στη συνέχεια ενώπιση της ρεβάς που υπάρχει στην Αθήνα σε μια εβδομάδα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για μένα το πρόσημο είναι θετικό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δηλαδή, μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που πάθαμε είχε προβλήματα, πρέσαρε ψηλά η πάξη και είχε μια ορμή, έτσι ένα ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να το ισορροπεί. Το 30-35 και μετά αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Βρίσκει ένα γκολ με αυτό γκολ που νομίζω αν δεν έμπαινε αυτό γκολ μπάλα θα πήγαινε στον Τετέι που θα ήταν σε θέση τετ. Θα δούμε τι θα έκανε. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό διάστημα 45 με 70-67 από εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ. Έχει χάσει ευκαιρίες. Και ήταν το καλό το διάστημα. Θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ εκεί. Να κάνει το 0-3 και επί της ουσίας να έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Έρχεται αυτή η γκολάρα του Μπότε, ο οποίος στα 40-39,5 έχει πολύ ποιότητα. Δεν έχει άλλα πράγματα γιατί είναι και ηλικία μεγάλη, αλλά είναι τρομερό γκολ. Δεν πιάνεται αυτό το γκολ από κανένα για να γίνει πληρωτό το μάτς. Σε κεντρικέ γραμμέ πάντως για την εποχή, γιατί είναι πολύ νωρίς. Είδαμε πράγματα, δηλαδή να το πάμε. Εγώ να σημαίνει και μετά να βγαίνει μπροστά στο λογικό ποδόσφαιρο, να βγαίνει μπροστά με την μπάλα κάτω. Είχε προβλήματα στο πρώτο 20-25 λεπτό που έμπαιναν πιο δυνατά στις μονομαχίες οι Ούγγροι. Okay. Μια καλή βραδιά με μια νίκη ευρωπαϊκή. Μέχρι εκεί παίρνει προβάδισμα πρόκριση του Παναθηναϊκού και κοιτάζει τη συνέχεια. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω οι πέντε κορυφαίοι για μένα είναι ο Γιάκουσιτς. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ανέβαζε και το κόλ. Ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνισή του. Ο Ατίνο, πολύ καλός. Έχει σποδάρει, έχει κάνει καλές ενέργειες στο παιχνίδι, όσο πέρανε και όλα γινόταν όλο και καλύτερος. Ο Καμαρά, στη μεσαία γραμμή, ο Τεφράη πίσω και ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας έχει κάνει καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το είδα εγώ, η κορυφαίοι του Παναθηναϊκού.
0: Όπως είδες, να σου πω κάτι, όπως είδες την Πάξη, ενώ η Ρεβάνς σου δημιούργησε μια αίσθηση, ας πούμε, ότι την έχει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
2: Καλά, προφανώς. Θέλει προσοχή, δεν το συζητάμε, αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Πιο ποιοτικός, πιο έμπειρος κτλ. Δεν το συζητάμε. Πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν μιλάμε για αρχές σεζόν. Οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες και όταν είσαι απέναντί στο outsider το οποίο δεν έχει τι να χάσει, δεν έχει τι να χάσει, πάξει. Έτσι, σου λέει με τον Παναθηναϊκό παίζω, πάω και όπου μπορώ να φτάσω. Και πρέπει να είναι το ίδιο προσοχητικό και συγκεντρωμένο και ο Παναθηναϊκός στη Ρεβάς, είναι κάτι το οποίο το είπε και ο Νίστρουπ. Το λένε και όλοι στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι με αυτή τη λογική και με αυτή την οτροπία θα πάει το τριφύλι στη Ρεβάνς της Αθήνας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια εβδομάδα.
0: Άψογα. Να σου πω, γυρνάτε απόψε.
2: Ναι, απόψε.
0: Με το καλό, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Φιλιά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που τον αφήσαμε αμανάτη. Έλα. Έλα, ρε μεγάλε.
1: Λοιπόν, σου θυμίζω πρώτο όνομα. Λοιπόν, ευκαιρία με τον Διονύση που παρέχεται τότε, ο Διονύσης δεν ξέρει για κάποιο λόγο στη φωνή του στην τηλεόραση που ήταν διαφορετικός. Και το είχαν βάλει παραμορφωτή, δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο. Εντάξει. Είναι, μπορεί καμιά φορά να ξέρει αυτές τις χώρες που έχουν λίγο περίεργα σήματα και τέτοια. Βγαίνουν λίγο περίεργα. Για πες.
3: Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ και αυτό το σου έχω πει ότι και με τον Τάσο έχω μια μεγάλη διαφορά τον Νικολογιάννη.
0: Ποια?
3: Για ένα παίχτη. Λοιπόν, και διαφωνεί, εγώ έχω αυτή την άποψη. Δεν ξέρω, ο Πένια αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι ένας παίκτης που ήρθε από την Μπαρτσελόνα, έτσι, έτσι, σε ένα άλλο, και στο φιλικό δεν με έπεισε στον γκολ που έφαγε, άσχετα ανακυρώθηκε. Και στη φάση του γκολ εδώ πέρα, πολύ ωραίο γκολ του 40χρονου, δεν ξέρω, θα το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ και χαζά ίσως. Μου φαίνεται κοντός.
0: Ο Πένια, φίλε, δεν είναι Λαφόν, αλλά έχει άλλα προσόντα που δεν έχει ο Λαφόν. Ο Πένια, για παράδειγμα, θα σου κάνει μια πάσα στην πένα. Δηλαδή έχει τρομερά πόδια, μπορεί να είναι ψηλά.
3: Δεν θέλω αμυντικό όμως, ρε Νικόλα.
0: Εσύ δεν θες αμυντικό, ο Νίστρουπ θέλει. Εσύ μπορεί να θες. Σημασία έχει τη θέλει ο Νίστρουπ, όχι θες εσύ. Άκου, καταρχάς ο Πένια είναι ένας... Εγώ δεν θα συμφωνήσω ή διαφωνήσω με κανέναν, εγώ με την άποψή μου. Ο Πένια είναι ένας θεματοφύλακας, ο οποίος κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος ποδοσφαιριστής που πηγαίνει σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα και μπαίνει και νωρίς στη μάχη της Ευρώπης, έτσι, σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής. Και εγώ πάντα στα ξένα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή, θα δώσω κάποιο χρόνο προσαρμογής. Ο Πένια, επειδή τον είδα και λίγο στις προπονήσεις όσο πρόλαβα, γιατί θέλω λίγο πιο μετά, είναι ένας θεματοφύλακας που έχει καλά ριφλέξ. Είναι εξαιρετικό με τα πόδια στο να παίξει εκτός περιοχής. Αυτό το ήθελε.
3: Αυτό σε ρωτάω, γιατί coach έχει περισσότερη εικόνα από μένα.
0: Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι και έχει και πόδι αλφάδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν μπορούσε να είναι πιο ψηλός, όχι, δεν είναι τόσο ψηλός όσο Λαφόν. Είναι με το μάτι λίγο φαϊνότερο. Όμως, έχει και πολύ καλό άλμα. Έχει και τσαμπουκά στο να βγει. Δηλαδή, βλέπει τη φάση, ξέρεις, δεν ψαρώνει, δεν κολώνει να βγει.
3: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι τα τρώει στα παράθυρα.
0: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι είναι ένα θεματοφύλακα στον οποίο η Μπαρτσελόνα τον πιστεύει ακόμα. Έτσι, και να ξέρεις ότι αν στο μέλλον πάει καλά, μη σου κάνει και εντύπωση αν ξανάρχεται με συνέντευξη.
3: Για τον Τζιμπιτσιπίτσι. Ναι, μα γιατί.
0: Εντάξει.
3: Εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από μένα, εγώ σου είπα.
0: Και εγώ σου λέω την εικόνα με αυτό. Να πάμε σε break. Πρέπει να πάμε σε
3: μόνο πολύ επιγραμματικά.
0: Ναι, πες και αυτό, πες. Γιατί σε κρατήσεις, ναι, ζήσαμε και πριν.
3: Ναι, ναι. Ο Καμαρά για μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και από κοντά που τον είδα και γενικότερα στον έχω δει μέχρι τώρα. Γιάνκουσιτς τον πίστευα και τον πιστεύω είναι φοβερός. Θα λέω έτσι πολύ γρήγορα γιατί πάντως με έχει γραμμές πολλές.
0: Λέγε, εντάξει, χαλαρά.
3: Α, οκ, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Αντίνο τον πιστεύω πολύ, αλλά μέχρι στιγμής και πέρσι και φέτος μου μοιάζει λίγο παραπάνω φλίαρος από όσο πρέπει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή στην τρίπλα.
0: Εντάξει, θα μάθει ρε. Μικρούλης είναι αυτός ρε. Σου είπα.
3: Είναι project όπως λες.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν φουσκώνω τα πράγματα. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Ακούστε, λέμε όμως το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας.
3: Ταλέντο όπως το πες. Ναι. Είναι η ιδέα το λέει από μόνο του. Λοιπόν, ο Τουμπά θέλω να φύγει άμεσα.
0: Μάλιστα.
3: Αν μπορούσε. Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέι, δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας περισσότερο.
0: Εντάξει, τον έχουμε δει τον Κυριακόπουλο να παίζει και πέρσι. Δεν είναι κάτι.
3: Ναι, ρε παιδί, δεν είναι τόσο λογικό. Πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας. Ο Τετέι, δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα δεν με έπεισε καθόλου. Σαν να φοβότανε κιόλας.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι φοβάται. Απλά έπεσε λίγο. Δεν ξέρω, στον χώρο πάλι είχε πολλές δηλαδή, φάσεις που είναι λίγο το καθαρό μυαλό στο τέλος.
3: Ναι. Προτίμησε να δώσει πάσα, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να το κάρφωνε εκεί, άμα περνούν στην μπάλα.
3: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό μας λείπει είναι το γκολ. Ελπίζω να γυρίσει η παιχτούρα ο τραυματίας μας, ο επιθετικός εκεί μπροστά, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πολύ σε αυτό.
0: Ο Ντέσσερς, ναι ρε,
3: ναι.
0: Δύναμη είναι ντούκι, μην το ψάχνεις.
3: Δηλαδή εκεί σταυρώνομαι και καλή σεζόν να έχουμε φέτος με το διαρκείας και με περιμένετε στο γήπεδο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στον Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας από Μακρύνης, αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
6: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη, Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου ότι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με τα αριστερό, θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικό! Κολοπάει από τον Ζαφίρη! Ένα δύο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών, ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και...

0: Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να διαβάσω καταρχάς έτσι εντάχει 2-3 μηνύματα. Ο Ντέσσερ λέει, δηλαδή, λέει μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σου πραγματικά. Ειδικά για τον Ντέσσερ που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπω μερικούς φίλους πολύ έτσι αρνητικά προδιαθετημένους. Γιατί ρε παιδιά ζω. Δηλαδή δεν έχει αρχίσει ακόμα η σεζόν. Πες μου, έχεις κάνει τόσες μεταγραφές καλές. Έχεις και δύο προπονητή. Έτσι, εντάξει, δώστε λίγο αέρα. Δηλαδή, πολύ αυστηροί είστε. Δεν ξέρω με τον εαυτό σας θα είναι τόσο αυστηροί. Γενικά. Λοιπόν. Όχι, φίλε, δεν κατάλαβες. Είπα ότι ο Νίστρουπ θέλει έναν τερματοφύλακα που να έχει τα προσόντα και του Λίμπερο. Αυτό είπαμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το πήρες, πώς το εξέλαβες. Για να δούμε λίγο ακόμα, συγγνώμη. Αντίνο καλός, Δεφράκη καλός, Γιάκος καλός, Κυριακόπουλος καλός, Τσάπρας καλός, λέει ο φίλος. Κουντούρης, Καμαρά, Κάτρης βασική. Ο Τουμπά θέλει να ανεβάσει τροφές, λέει ένας άλλος. Δεν νομίζω, λέει, ότι μπορεί να αρχίσει βασικός. Καλά, Νίκολε, δεν παίξαμε καμιά μπαλάρα. Γιατί είπα εγώ ότι παίξαμε μπαλάρα. Είπα ότι για την εποχή παίξαμε καλά και ήταν πολύ παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Μπαλάρα πρέπει να ρίξει 10 γκολ για να παίξει. Λοιπόν, πόσο 8 θα πάρουμε. Υπάρχουν τα 8 δεκάρια, υπάρχουν και τα 6 οχτάρια. Υπάρχουν και box to box, υπάρχουν και δημιουργικά, τα δημιουργικά οχτάρια. Οπότε, σου απάντησα πριν και από το ρεπορτάζ. Ο Γιάνγκος έπρεπε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Αν έπαιζε κρυφό φόρο τα πόρδα, λέει, θα είχαμε βάλει 6 γκολ, ένα φίλο. Για τον Τζέρι δεν ξέρω. Φίλο Τζέρι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τον εκτιμά πολύ ο Νίστρουπ. Πάντα είναι στο επίκεντρο για να έχει κάποιες προτάσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο Τσέριν είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει σταθερή αξία. Και πάμε στις γραμμές. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά πάμε στις γραμμές τώρα για να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έλα, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ο Πάνος είμαι, από Κόρινθο.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά, εσύ.
1: Καλά, μωρά. Ταξίδευα την άλλη φορά για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, όλοι οι δρόμοι γράφουν γύρνα.
1: Έτσι, έτσι, δηλαδή, έτσι, ρε, τσακάλι. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ θέλω να πω για την ομάδα. Όπως είπαν τα παιδιά, συμφωνώ. Διάκουσε τη καλό, Αντίνο καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ραστοντέρ. Πραγματικά, ο Κοντούρης είναι απίστευτος παίχτης. Κάτρης, εντάξει. Τσάπρας, εντάξει, τον Κάτρη. Οκ, το ξέρουμε γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ δυνατό παιχτάκι. Πιστεύω πάρα πολύ στον Τσάπρα. Θα διεκδικήσει δηλαδή θέση βασικού και θα γίνει καλά ο Καλάμπρια. Εντάξει, παιδιά, θα σου πω. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπως το σκέφτομαι κι εγώ, επειδή έχουμε πολλές κατραπακές φάει και γενικά δεν είμαστε μια σταθερή ομάδα και δεν κάνουμε ψέματα αυτά τα χρόνια, έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά έτσι. Και φέτος επίσης έχουμε πει πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά, 22 ήδη.
0: Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, έτσι.
1: Έχουμε κι άλλες, αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή και άλλα χρόνια έχει δει ότι γίνονται πράγματα και ότι στο τέλος μηδένει στο πηλικό, είναι λογικό να βγαίνει μια απεσιοδοξία χωρίς να θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή και εγώ πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου σε σημείο να πάω να χαρώ, να ξεβώ και να κρατάω τον εαυτό μου καλό, όπα, χαλαρά. Ηρέμησε, μην
0: τρελαίνεσαι. Φέτος μπορώ να σου πω ότι είναι από τις χρονιές που ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον όπως βλέπω στο γήπεδο και μου μιλάνε όσους είδαμε στην προετοιμασία που ερχόντουσαν να δουν την ομάδα στο προπονητικό ή στα φιλικά, έβγαζε μια αισιοδοξία για την ομάδα.
1: Υπάρχει αισιοδοξία, σου είπα. Απλά ο κόσμος πολλές φορές φοβάται να ανοιχθεί παραπάνω. Εντάξει. Είναι λογικό, θεωρώ. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ το, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές την μπάλα κάτω και βήμα-βήμα και τα λοιπά. Δεν...
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν έχω πει κάτι. Άκου, φίλε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ανοιχτά. Εάν μπεις, εάν σου μεταφέρω το κλίμα που είδα στην προετοιμασία, είναι πολύ θετικότερο ακόμα και από αυτό που έχω πει. Δεν θέλω όμως να λέω πολλά, επειδή όντως ο Παναθηναϊκός έχει πέρασει πολλά και θέλει. Γιατί δεν υπάρχει συμβόλαιο για κάτι που θα πεις ότι θα γίνει. Αλλιώς θα το παίζαμε κιόλας. Θα το πέσαμε από τώρα να το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, να πέσει και το σπίτι μου να γίνω και να βγάλω άλλο ένα.
1: Δισεκατομμύριο.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Το ότι κάνουμε μια εκτίμηση ή το ότι βλέπει κάποια θετικά πράγματα δεν παντρεύεται στο μυαλό όπως το παίρνει ο καθένας. Ότι παίρνει το Champions League, τελείωσε. Έτερο με κάτω.
1: Μαζί σου. Επίσης θα σου πω και κάτι ακόμα που έτσι πιστεύω θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό. Ναι. Είναι ότι ρε παιδιά αυτό το πράγμα δηλαδή πολλές φορές το φιλικό μπορεί να δεις πράγματα, μια ομάδα να ρολάρει και μετά στη χρονιά μέσα να ξεφουσκώσει. Γίνεται και αυτό. Ναι. Μπορείς όμως να δεις μια ομάδα στα φιλικά, γιατί είδα πάρα πολύ γκρίνια για τη τεσσάρα από τη Rapid, που άνευ σημασίας. Δηλαδή θα σου πω, είδα να λένε για τον Μπένια πράγματα. Ναι. Ότι δεν, ναι, εντάξει, για τον γκολ από το κόρνερ. Γιατί ο Νικοπολίδης που ήταν τερματοφυλακάρα δεν έχει φάει. Άλλοι τερματοφύλακες δεν έχουν
0: φάει. Τώρα φιλιάκου να δεις. Μπορεί να έρθει να παίρνει ένα τερματοφύλακα να παίξει σε αυτόν τον αγώνα, να σου κάνει δύο κακά μάτς και να σου πάρει τη χρονιά τρένο. Η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη γενικά. Πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Και θέλει ρυθμό.
1: Θυμίζει το 300 πέρυσι στην ΑΕΚ που το παιδί πρόπερσι ήταν τερματοφύλακα.
0: Είναι τυχερό ο Παναθηναϊκός να ξέρει, γιατί έχει και τον Κότσαρη που είναι πολύ σταθερό και, και έχει και τον Τζάβε και έχει και τον γείτονα από πίσω που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Θέλει ακόμα δουλειά. Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω όμως τον Τζάβες, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα τον δεις.
1: Αυτό το
0: παλικάρι
1: παρόλο
0: θα
1: το ύψος του είναι παιχτάρα, είναι δαματοφυλακάρα.
0: Και αυτός έχει πολύ καλά πόδια, θα τον δεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι διαφορετική χρονιά, ρε φίλε. Το έχουμε τόσο ανάγκη, δηλαδή, τόσα χρόνια. Και κάθε χρόνο πάμε και έναν ακόμα χρόνο και έναν ακόμα χρόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολυτέλεια για άλλα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει ήδη πολλά χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό θα πω. Μ' αρέσει, βλέπω αισιοδοξία. Εμένα μ' αρέσει ο Νίστρο, μ' αρέσει η νοοτροπία που έχει ο άνθρωπος αυτό.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει που εμψυχώνει τα νέα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει. Ξέρετε την άλλη φορά που έκανε στο Μπινιάρι τα μαγουλάκια τον πήρα, έτσι του δίνει, ξέρει πολύ. Έτσι, πάμε, εγώ είμαι εδώ. Εψύχωσε και μου αρέσει γιατί παίζει πολύ με νοοτροπία νικητή, με τους παίχτες φαίνεται ότι είναι ένα και είναι και αυτό που έχω πει πολλές φορές. Λείπει το χάσμα γενεών που υπήρχε με Μπενίτεθ, με Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μιλήσει λίγο και στη γλώσσα των παιχτών αυτός ο άνθρωπος, με το νεαρό της ηλικίας που έχει. Και είναι πρωταγωνιστής στα πρωταθλήματα, μην ξεχάσουμε δύο ντάμπλ, τρεις συμμετοχές στο Champions League. Δεν είναι τώρα κανένα παιδάκι. Όπως εμένα προσωπικά είχα πει από την αρχή, γιατί πολλοί λένε και ο Αλόνσο ήταν νέος, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, θεωρώ. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται, έχει άστρο και θα γίνει μεγάλος προπονητής. Είτε είναι στον Παναθηναϊκό, είτε δεν πιάσει τον Παναθηναϊκό, είτε πάει αλλού, θα γίνει μεγάλος προπονητής. Αυτά είχα να πω, σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και σε κανένα γήπεδο, θα έρθω να σε βρω γιατί σου έχω πει, σε πάω πάρα πολύ και μου αρέσει γιατί είσαι αυθόρμητος και αυτό που έχεις δεν θα κρατήσεις τα προσχήματα, θα το πεις. Με ωραίο τρόπο θα μιλήσει. Δεν θα χαϊδέψει αυτιά ούτε προπονητών, ούτε παιχτών, ούτε πρόεδρων. Αυτά ήθελα να σου πω, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Θέλει, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή δύναμη. Παρατέταρτο, πάμε στον επόμενο φίλο. Γιατί έχει ηρωή, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο. Ο Ραστόντερο, όχι φίλε, επειδή με ρωτάς, δεν τρελάθηκα από τον είδα, αλλά τον έχω δει να παίζει πολύ καλύτερα και ξέρω τι θα βγάλει και τι θα πάρει. Είναι το πακέτο που πρέπει να ανοίξει απλά. Για πες. Γεια σου, αδερφέ. Μ' ακούς?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα,
2: μιλάω συχνά με Ηρακλή και Διονύση. Okay,
0: δεν έγινε τίποτα, Μίλτο.
2: Καλά, ναι, δεν είπα. Το λέω. Συγγνώμη, το όνομά σου ποιο είναι?
0: Νίκος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω γιατί τα είδα και τα δύο παιχνίδια σήμερα. Και τον ΠΑΟΚ έβλεπα και παράλληλα λίγο και μετά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σημαντικό ότι ξεκίνησαν με το δεξί. Ο τρόπος που εκτελήχθηκαν από τα παιχνίδια ήταν καλά παιχνίδια για την εποχή. Δηλαδή είχε θέαμα. Ήταν ενδιαφέροντα μάτς και σαν εξέλιξη του σκορ. Και
0: σωστό
2: οι ομάδες
0: που
2: παίξανε...
0: Για την εποχή, σωστή επισήμαση.
2: Πώς?
0: Αυτό που λες είναι σωστή επισήμαση για την εποχή. Είναι το πιο σωστό.
2: Ναι. Οι ομάδες μας τώρα θα μπορούσαν να προηγηθούν και να καθαρίσουν την πρόκριση και με τρία γκολ διαφορά από σήμερα. Όπως εξελίχθηκαν τα μάτς, μπορούσαν και δύο να δεχτούν γκολ στο τέλος και να σοφαριστούν, έτσι.
0: Βέβαια, αφού κέρδισε φάουλ πάνω στη γραμμή σχεδόν η Πάξη.
2: Το ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου?
0: Δεν προλαβα, όχι.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Ο
0: ΠΑΟΚ
2: ήταν
0: απλά.
2: Ναι, ήταν διαφορετική εξέλιξη. Δέχτηκε τον γκολ στην αρχή, τραυματίστηκε και ένας καινούργιος παίκτης τώρα. Την χάνει να βάλει γκολ πάνω στην αλλαγή την αναγκαστική. Μετά το καθάρισαν οι παλιούς σειρές Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον το μάτς. Αλλά όπως ήταν ένα 3 και μπορούσε να κάνει το 1-4, δέχεται το 2-3 και στο τέλος είχε και δοκάρι η Δυναμό. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες στο 0-2 να το καθαρίσει. Και μετά πήγε να το πληρώσει. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή την ομάδα που παίζουν όλο Ούγγροι. Είχε έναν ενθουσιασμό παρότι άπειρη η Πάξη. Και το θέμα είναι ότι τα εκτός έδρας γκολ πλέον δεν μετράνε. Δηλαδή πρέπει να προηγηθούν και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στους παραλληπτικούς, για να του καθαρίσουν.
0: Εντάξει, είναι στην έδρα του, είναι αλλιώς τώρα. Άλλη αυτοπεποίθηση με τον κόσμο μαζί είναι τα φαβορί. Μην το συζητάμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να λες μεγάλα λόγια και πρέπει να τα δίνεις όλα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς, είναι, και δεν το λέω τυπικά. Το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές κέντες και δεν σε παίρνει να πάθει κέντα τώρα, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες.
2: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα, ότι είναι το μόνο αρνητικό που, ας πούμε, καταλογίζω και στις δύο τις ομάδες μας, τους εκπροσώπους μας, ότι για την εμπειρία που έχουν μπορούσε να το έχουν καθαρίσει. Γιατί αυτά τα μάτς πρέπει να περνάς, να είσαι κοινικός. Δεν έχει να παίξεις ή να μην παίξεις. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για μένα ό,τι και να γίνει, πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής.
0: Ναι.
2: Αυτός. Και υπάρχει, παρότι είναι πολλά τα πρωταθλήματα, δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, υπάρχει ένα, ας πούμε φέτος, όπως το βλέπω εγώ τώρα απ' έξω, ναι, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο ποιο είναι? Ότι έχεις και μια αναμονή για να μπεις στο καινούργιο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, το λέω τώρα, άμα δεν το πάρεις φέτος, θα λες, εντάξει, του χρόνου θα μπω στο γήπεδο. Δηλαδή, είσαι λίγο πιο safe, δίνεις μια παράδειση και στον προπονητή, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη φετινή χρονιά. Ναι, γιατί υπάρχει μια... είναι συγκρατημένοι όλοι. Δεν λένε μεγάλα λόγια. Οι κινήσεις είναι πιο εντυπωσιακές από οποιαδήποτε ομάδα άλλη ελληνική αυτή την περίοδο. Έτσι. Και βλέπω υπάρχει μια ηρεμία. Τώρα θα δείξει τώρα στο γήπεδο. Εντάξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου, να σου πω αλήθεια, στα περισσότερα που λες. Εμένα δεν μου αρέσουν υπερβολές. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός, ξέρουν όλοι όσοι βλέπω εδώ, ότι έχει πάρει πολύ καλύτερο υλικό και θα πάρει κι άλλο. Έχει πιο ποιοτικό υλικό σχέση με πέρυσι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει κάποιες θέσεις που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κοίτα, δεξιά έχει μείνει ο Τσάπρας. Έχει τραυματιστεί για 1,5 μήνα τώρα ο Καλάμπρια. Ετοιμάζει για εκεί τον Μπελίστη και τον Κάτρι για ώρα ανάγκης.
2: Ο
0: Τέσσερις είναι μια χαρά, θα μπει κανονικά. Στόχος είναι να είναι στην ενέση πρωταθλήματος, θα πάρω του. Ο Τέσσερις. Θα είναι δηλαδή στην ενέση πρωταθλήματος έτοιμος. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν υπάρχει λόγος τώρα να έχεις δύο φόρ να πιέσεις καταστάσεις. Καταλαβαίνεις. Γιατί προέρχεται από ένα τραυματισμό το παιδί που το πήγε πίσω. Ήταν άτυχος που το έπαθε αυτό. Είχε πλήρη. Πώς θα το πω τώρα. Πλήρη εικόνα, σωστή, και ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης τήρησε το ιατρικό πρωτόκολλο κατά γράμμα. Δεν έγινε κανένα. Είναι άλλες φορές που μπορεί να πω ότι μπορεί να γίνει και λάθος εκτίμηση. Πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει αυτό, δεν έγινε καμία λάθος εκτίμηση για τον Τέσσερις. Ήταν άτυχος απλά και τραυματίστηκε, φίλε, ξανά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά έδειξε και με τον Ολυμπιακό, επειδή είσαι και Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, στο παιδί τηλεοφόρο, ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά σε φόρ, ότι είναι ένα φόρ περιοχής που μπορεί να παίξει και εκτός αυτής με ταχύτητα και να έχει και την κίνηση χωρίς την μπάλα. Είναι και πολύ δυνατός, έχει και ωραία τελειώματα. Είναι ένας παίκτης που γι' αυτό αποκτήθηκε από εκεί που ήρθε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δείξει. Έχει παίξει, νομίζω, 5 μάτς, νομίζω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, ξέρω και από πριν το Desert και πριν το Derby τον είχα ξαναδεί. Καλός επιθετικός, δηλαδή, το έχει. Τώρα, αυτό να κλείσω κιόλας και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν έχω, εντάξει, τα φιλικά εγώ δεν τα πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γενικά. Δεν είμαι. Είχε και το Μουντιάλ, τώρα θα κάτσα δεις φιλικά. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη με τη Λίμπαρ. Έχει δείξει η ιστορία ότι στην Ευρώπη είναι πιο σοβαρός. Τώρα στην Ελλάδα είχε ένα θέμα με τις κλειστές άμυνες. Φέτος είχε, εντάξει, και λίγο μετά ντέρμπι, λίγο μετά έπεσε. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα πάει κάπως καλύτερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παρότι φορτούν δεν χρησιμοποιείται σαν δεκάρι, θα βοηθήσει λίγο στο να ανοίξουν οι άμυνες. Θα δείξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Θα εξαρτηθεί αν θα παίξει Champions League ή Europa.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πρώτο παιχνίδι σε δύο εβδομάδες και βλέπουμε πώς θα πάει αυτό.
0: Οκ, αδερφέ.
2: Λοιπόν, χάρηκα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Και,
2: καλή συνέχεια.
0: Και να ευχαριστήσεις την μπάλα που σου ευχαριστήσει, γιατί έτσι έχει με μεγαλύτερη υγεία το πράγμα.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο φιλό.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Γεια σου,
3: Γιάννης από τη Φυσιά, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Τζον.
3: Να το χαλάσω λίγο. Γιατί...
0: Τώρα με τη ζέστη καλύτερα είσαι εκεί στη Φυσιά. Έχεις περισσότερο πράσινο. Για πες.
3: Να το χαλάσω λίγο.
0: Και δεν το χαλάς. Εμένα, εγώ δεν πιέζω κανένα, ό,τι θέλετε.
3: Εγώ θα ήθελα λίγο και τη δικιά σου πιο αυστηρή άποψη. Πες. Δηλαδή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου ο τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τον είδα να δίνει την μπάλα με τα χέρια λάθος, με τα πόδια λάθος. Σχεδόν με εκνεύρισε.
0: Okay.
3: Μπορεί να είμαι και άδικος.
0: Κοίτα, αλλά, sorry λίγο να σου πω κάτι. Επειδή εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει κάνει την τοπεφάνιση, αλλά επειδή δεν έχει κάνει.
3: Έχει κάνει τρεις πάσεις στο
0: αντίπαλο. Ναι, okay. Άκου να δεις τώρα. Επειδή έχει κάνει τρεις πάσεις στο αντίπαλο, όπως λες εσύ. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό τερματοφύλακα.
3: Όχι, ναι, εξαιρετική.
0: Μην το μπερδεύουμε αυτό.
3: Είμαι μαζί σου. Απλά επειδή έχουμε κακό προηγούμενο με τους τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια, ναι. Από Ντραγκόφσκι η κατάσταση και τα σχετικά, η υπομονή εκεί είναι λίγο, ας πούμε, κρυφή. Το ακούω όμως, άκουσα και προσεκτικά πριν που μίλησες για αυτόν, δεν θέλω να σε βάλω να επαναλαμβάνεσαι. Οπότε θα περιμένω, θα εμπιστευτώ την κρίση σου γιατί δεν έχω και θα το περιμένω. Έχω τεράστια νεύρα με τον Μπελίστρη. Δεν υπάρχει ένας προπονητής να του πει να βάλει την μπάλα λίγο πιο δεξιά. Πρέπει να είναι όλα πάνω στο τέρμα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε κουραστεί πραγματικά.
0: Έχει ένα θέμα με τον Μπελίστρη, ναι.
3: Μην τον βάλεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα, θέλει να τον εντάξει σιγά σιγά. Ξέρει ότι έχει κάποια ονίσου που κάποια καλά στοιχεία ο Μπελίστρη. Ο Μπελίστρη δεν έχει πολύ. Δεν έχει επειδή ήταν τραυματίας, επειδή δεν είχε πολύ τον κόλπο, δεν έχει τα data πολύ. Αλλά είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου μαρκάρει, να σου παίξει τακτικά, να είναι εκρηκτικό, να διασπάσει, να πατήσει περιοχή. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Και μπορεί εσύ να το βελτιώσει. Μια καλή ομάδα δε. Μπορεί και ο ένα παίκτη να βελτιωθεί κι αυτό. Οπότε
3: ναι.
0: Θέλει να τον διονύσουν τον Μπελίστρη. Χωρί να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο μυαλό του και ένα εξτρέμ. Και θα δούμε. Αλλά θέλει να τον διονύσουν. Καταλαβές.
3: Καλά. Απλά ακούγοντα και τον Διονύση σε όλη την. Και εσένα σε όλη αυτή την προετοιμασία που κάνανε. Mm-hmm. Ακουγόταν ότι δουλεύουν τα τελειώματα.
0: Ναι.
3: Μπαίνουμε να δούμε το πρώτο ματ και βλέπουμε τις ίδιες πεταμένες ευκαιρίες στα σκουπίδια, ένα μάτς που θα μπορούσε να ήταν 3-0, mm-hmm. μετά το 2-0 ξανασηκώθηκα στον καναπέ, λέω εντάξει δεν γίνεται, στο ίδιο έργο θεατές. Θέλω να πω ότι είναι οι πληγές μας έτσι, ναι. που μας κάνουν άδικους. Ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο σχόλιο που μπορούσα να κάνω.
0: Σου μεγαλώνει το άγχος ή τα ερωτηματικά σου. Όμως, θα θυμάσαι ένα πράγμα, ούτε θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ξαφνικά υπερομάδα, ούτε
3: σίγουρα.
0: Θα αποδομήσουμε μια καλή προσπάθεια που γίνεται. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αν είναι κάποιος αντικειμενικός σε αυτή τη φάση.
3: Να μην γίνεται. Και επειδή είμαι αντικειμενικός, αυτό που λες το εκλαμβάνω. Δηλαδή έχω την αισιοδοξία και γι' αυτό και μου βγήκε νεύρα.
0: Ναι,
3: δηλαδή επειδή είμαι αισιόδοξος.
0: Απλά ίσως έχεις λίγο βιασύνη αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί, θεωρώ ότι ένας κανονικός, σοβαρός Παναθηναϊκός, οπαδός αυτή τη στιγμή, φίλος της ομάδας, πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει αρκετά καλές μεταγραφές και θα αποδειχθούν.
3: Και ποδοσφαιρικές λογικές.
0: Ποδοσφαιρικής λογικής. Και θα αποδειχτούν και στο γήπεδο ότι ακόμα εκκρεμούν δύο τουλάχιστον μεταγραφές που θα είναι τρεις
3: κακαλές.
0: Ναι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, η γνώμη δική μου αθές, και εγώ συμφωνώ, αν κινηθεί ο Παναθηναϊκός τελικά και πάρει αυτό το παίχτη, ότι ήθελε και ένα παίχτη πιο δημιουργικό, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησα πριν σε ένα φίλο. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι ένα δεκάρι που θα παίξει μέσα σε κλειστές άμυνες κτλ. Αυτό που κοιτάζει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεκάρι πιο μεσοπιθετικό, με μεγαλύτερες εντάσεις από τον Ταμπόρδα και άλλου τύπου παίχτης που μπορεί να παίξει σε άλλο κομμάτι του γηπέδου και να βοηθήσει. Ο Γιάνγκουσης, που τον πάει για βασικό και το βλέπεις, επίσης είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί ανάσες, δεν θα τον κάψεις, αλλά θέλει ακόμα να τον ακονίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτό.
3: Άρα ισχύει το γεγονός ότι όντως στην προετοιμασία δουλεύτηκαν τα τελειώματα.
0: Δουλεύτηκαν.
3: Αυτό που θέμα κούρασης, κατάλαβες.
0: Πολύ στην προετοιμασία, πολύ η ένταση. Πολύ οι γραμμές. Πολύ η τακτική. Και τα τελειώματα φυσικά τα δούλεψε. Γιατί ο Νίστρουπ, για να καταλάβεις τώρα πόσο δουλεύτηκαν τα τελειώματα, κάποια στιγμή παρενέβη και φώναζε γιατί δεν τελείωναν σωστά τα γκολ στην προπόνηση. Δηλαδή. Έκαναν όλη την ενέργεια ωραία, κινούνταν, είχαμε κίνηση στις γραμμές σωστά και στο τελείωμα, σε κάποια πρώτες προπονήσεις είναι αυτό, μπαίνει μέσα και τους λέει παιδιά, θέλω η μπάλα να μπει στα δίχτυα και στην προπόνηση. Ό,τι κάνεις στην προπόνηση βγαίνει και στον αγώνα.
3: Ναι.
0: Και επέμεινε σε αυτό. Μην νομίζεις ότι ο Νίστρουπ δεν βλέπει αν υπάρχει κάπου θέμα και δεν θέλει να το διορθώσει, αλλά ξέρει, τους είχε πει τότε.
3: Τον είδα πολύ υποστηρικτικό γι' αυτό και σε ρώτησα.
0: Μα καλά κάνει. Μα τι, ρε φίλε, αναλαμβάνεις μια ομάδα. Τι θα πεις, θα αποθαρρύνεις τους παίκτες σου. Θες να τους πας στο πικ για να πάρεις πράγματα, να σου ανεβάσεις ψυχολογία και να τους κρίνεις και αυστηρά.
3: Αυτό που λες ότι έχεις κρίνει τον προπονητή, το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτό επειδή έχουμε περάσει και από αυτές τις πληγές, ξέρεις. Έτσι, άλλα να γίνονται και άλλα να πιστεύουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ισχύει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσω. Αν δεν έβαζε σήμερα τον Ντουμπά ξανά αυτό το πράγμα, ποιον θα έβαζε? Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Κοίτα, στα φιλικά.
3: Δεν είχε και τον Ντουμπά.
0: Αντιλαμβάνομαι στα φιλικά ότι δοκίμαζε τον άτυχο Ίγκανσον. Για να τον δοκιμάζει τον Ίγκανσον, κάτι ήθελε να δει. Ναι. Ήθελε ή ένα backup. Ναι, ήθελε ή ένα backup του Τουμπά, ή ήθελε απλά έναν που να προηγείται του Τουμπά. Δεν το μάθαμε ποτέ τι ήθελε. Νομίζω ότι έχει και του Βαντρόγκελεν πλέον. Έτσι που
3: αυτό
0: είναι πιο. Που είναι άλλος παίκτης. Δεν θα βάζα του Βαντρόγκελεν, γιατί δεν θεωρώ ότι παίζει με τη Μίλαν και την Άρσεναλ. Θεωρώ ότι ανετότατα το υλικό μας μπορεί να βγάλει μια ομάδα αντίδραση σαν την Μπάξη. Αφενός και αφετέρου θα πάμε με το υλικό που έχει δουλέψει και έχει περάσει στο DNA του κομμάτι της φιλοσοφίας σου.
3: Άρα δεν είχε αλλαγή ουσιαστικά στόπερ τώρα, δηλαδή αν τραβάνε.
0: Θα έβαζε τον Κάτρι. Τον Κάτρι.
3: Okay. Θα τον προτιμούσα.
0: Θα τον προτιμούσε, πιστεύω, αλλά και ο Βαντρόγκελεν, εντάξει, μπορεί. Άκου να δεις. Τον δήλωσε έτσι στην αποστολή. Δεν είναι ότι δεν το δήλωσε. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Απλά θεωρώ ότι ένα νέο παίχτη δεν ρισκάρει να το βάζει γιατί αδικείς και τους υπόλοιπους. Κάτσε να τον δεις πρώτα. Έτσι, να μπει στο κλίμα λίγο. Υπάρχει και ρεβάς. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Κοίτα, αν έπεσε, ας πούμε, σου λέω με μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να το έβλεπε βασικό.
3: Ναι, είδες όμως τη διαφορά έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, που δεν είχε όλες αυτές τις δικαιολογίες μαζί του. Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει την μπάλα.
0: Ο Καμαρά, φίλε. Από τα πρώτα φιλικά έξω δεν υπήρχε. Νόμιζες ότι πατάει σε όλο το γήπεδο τα τσιγάρα. Δεν υπήρχε κομμάτι του γηπέδου που δεν έχει πατήσει. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή ότι.
3: 100-0. Ναι, αλλά... ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, δεν την είχε, δεν την έχουμε για αυτόν τον παίχτη.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί.
3: Το
0: μου.
3: Χάρη και το μάτι σου.
0: Το παιδί είναι χταπόδι αυτό. Δεν έχει πολύ. Έχει μεγάλα άγρα, απλώνει τα πόδια, κόβει και ακόμα είναι στην αρχή του. Δεν επέμεινε ο Κοτσόλης να τον πάρει τυχαία. Τον έχουμε δει, έχει πολύ ωραία στοιχεία το παιδί. Δεν είχε τέτοιο εξάρι. Έχει τον Τζιριβέγια που παίζει κάπου πιο light με μεγάλες πάσες. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης υποστηρικτικός στο build-up. Πάντα κοντά στους συμπαίκτες του για μια πάσα. Αν δεις, δεν θα την παιδεύσει την μπάλα. Θα την πάρει, θα τη δώσει αμέσως. Δεν είναι ξεσφλίαρος με την μπάλα. Και διαβάζει πάρα πολύ καλά το χώρο. Είναι άλλου τύπου εξάρι, μοντέρνο, ωραίο εξάρι. Μ' αρέσει εμένα ο Καμαρά πολύ.
3: Νίκο, θα σε εμπιστευτώ σε αυτό που είπες, γιατί λίγο με κάλμαρες αυτά. Σ' ακούω στον Μπένια, αν και δεν σ' άκουσα να σου βγάζεις ένα κάτι για να πεις, γιατί δεν άκουσες το σχόλιο.
0: Δεν έχω δει κάτι καραουάου αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι έχω δει καλά στοιχεία στις προπονήσεις.
3: Έκανα δύο φορές δεν το είδες με το χέρι που την έδωσε μπροστά.
0: Ωραία, έκανε φίλε ένα λάθος. Και ο Καμαρά έκανε. Ο Καμαρά που τον αποθεώνεις έκανε δύο λάθος πάσης σήμερα. Οκ, τι σημαίνει, δεν καλός.
3: Ναι.
0: Δηλαδή.
3: Άρα δίνεις και μια ευκαιρία στον Μπελίστρι, τουλάχιστον να τον δει και
0: στον Μπελίστρι, ξέρω ότι θα τον χρησιμοποιήσουν. Τον υπολογίζουν και ως δεξιμπάκ μέχρι να γυρίσει ο Καλάμπρια μαζί με τον Κάτρι.
3: Δεν είχαμε μια πρόταση για αυτόν 5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν υπήρχε πρόταση για αυτόν καμία. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Μπελίστρι αυτή τη στιγμή.
3: Νίκο, είμαι χαρούμενος που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ κιόλας.
0: Και εγώ φίλε για την παρέα.
3: Να είσαι καλά,
0: γόρι. Σε κάποτε είμαστε βραδινά ή στους ρεπόρτερ καμιά φορά μεσημέρι. Α, στο ρεπόρτερ έχει μηνύματα, δεν έχει γραμμές, μπερδεύτηκα εγώ. Πάμε γραμμές ή ένα μπρεκάκι γρήγορο. Ένα νερό, προλαβαίνω να πάρω. Μου κάνεις χαρή. Άντε, να είσαι καλά.

0: 94,6.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και αν γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κόρα πάει από τον Ζαφίρη. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στον Γιάκουση, ο Γιάκουση στον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Και αφού κάναμε cooling break και τώρα είμαστε φορτσάτη, για μένα λέει ο φίλος εδώ ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα στο να ενώσει τις γραμμές του. Και σήμερα με μια ομάδα λέει μικρής δυναμικής, δεν είχε λέει την απαραίτητη κυκλοφορία για συνεργασίες στο μέγιστο βαθμό, ούτε το κάθετο σε κάποια φάση δούλευσε και γιόμαλι. Άκου, το κάθετο ποδόσφαιρο είναι κάτι που το είδαμε σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν επίσημο, μια ομάδα συνέδρας, μια σφιχτή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν πάντα φέρνει και ένα σφίξιμο, να το πω έτσι, ένα άγχος. Θα συμφωνήσω ότι έχει δείξει και κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά έχει δείξει και άλλα στοιχεία. Μπορεί να κρατήσει αυτά, μπορεί να κρατήσει την τάση που βγάλε, μπορεί να κρατήσει ότι για ακόμη ένα μάτσο έβαλε 2 γκολ πλάς. Μπορεί να κρατήσει ότι έπαιξαν πάρα πολλοί παίκτες, αν και έδειξαν κάποιοι κουρασμένοι. Μπορεί να κρατήσει ότι κέρδισε παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε το super top παιχνίδι του. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα που έκανε πολλές ευκαιρίες, μια ομάδα που πάλεψε με το πια λάθη, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Πένια, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Καμαρά, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Τιτέι. Και τα λάθη στο παιχνίδι είναι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνει λάθη και να μην φύγει με θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να κάνει λάθη και να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Οπότε, όπως λέμε παραδοσιακά και στην όχι τόσο καλή σου μέρα, όταν κερδίζει, πάλι δείχνει ότι είσαι καλή ομάδα. Γιατί πρέπει να το κάνει και αυτό, ξέρετε, στη διαχείριση. Ειδικά σε αυτήν την εποχή, ακούσατε πολλού φίλου και δημοσιογράφου να λένε αυτή την εποχή. Δεν το λέει τυχαία, δεν είναι έτοιμε οι ελληνικέ ομάδε, καταλάβετε το. Είναι πάντα ένα ρίσκο, όπως είναι και ρίσκο το ότι μπαίνουν νωρίς οι μάχοι και μπορεί να ανεβούν μετά σε στροφές, να είναι πιο φορμαρισμένες από άλλες και να κάνουν μια κοιλιά στην πορεία. Το είχε και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Πέρσι αυτό, παρά τα αυτά, βρήκε την ισορροπία και πήρε το πρωτάθλημα. Οκτάρι που πατέ περχή, νομίζω, είναι αυτό που συζητήσαμε και ακούστηκε τον Παναθηναϊκό και είχε παίξει και την ΑΕΚ. Για τον Μπελίστο Κέι. Θέλει ακόμα ένα χρόνο λέει, να φτιάξει καλή ομάδα. Κοίτα, ο Νίστρουπ είπε ότι θέλω παιδιά 6 εβδομάδες για να αρχίσετε να παίρνετε κάποια σοβαρά δείγματα γραφής. Δεν είπε ότι εγώ θα έρθω σε 20 μέρες και θα ξαφνικά θα γίνετε η Paris Saint-Germain. Δεν έχει πει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Τσάπρας ήταν καλός γενικά. Πρώτο επίσημο παιχνίδι ενός παιδιού που έχει τρομερή εξέλιξη μπροστά του. Από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα με πάρα πολλές assist. Και είναι η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Το έχει να δει πρώτη του. Βαριά η πράσινη φανέλα, παιδιά. Να μην υπερβάλλουμε, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα μεγαθύριο της Ουγγαρίας, όμως υπάρχει και ένα Παναθηναϊκός που βγάζει πολύ πιο ωραία πράγματα από τον περσινό Παναθηναϊκό. Οπότε όταν φοράς γυαλιά, φορά και τα δύο τζαμάκια, όχι το ένα, για να είσαι πιο σωστός, πιο δίκαιος, έτσι. Ούτε υπερβολές ότι θα τρελαθούμε, ούτε εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και έχει θετικό πρόσημο σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούσε να παίξει καλύτερα, μπορούσε να κάνει και λιγότερα λάθη, αλλά στο τέλος της ημέρας έχει πάρει μια νίκη σημαντική στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι έχει χάσει το ένα το δεξιμπάκ. Έχει ένα φορ έξω. Έχει παίξει αυτό που παίζουν πρώτη φορά μαζί. Πόσα παιχνίδια δηλαδή έχει παίξει τώρα ο Ντεφράι με τον Μπα, βασική. Δεν νομίζω και πάρα πολλά. Δοκιμάστηκαν βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι. Με την, μια ομάδα πιο δυνατή από την Πάξη, εκεί που δεν τα πήγε καλά αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κατάφερε να μαζευτεί, δέχτηκε και ένα πολύ ωραίο γκολ. Χάρηκε στην ποιότητα, γιατί παίζω και αντίπαλοι καμιά φορά, ξέρετε. Αυτά. Κάτω η μπάλα. Εγώ λέω κάτω η μπάλα, ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εντάξει, χωρίς πολλά πολλά λόγια τώρα. Πάμε. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι. Εσύ.
1: Δεν με ακούτε.
0: Σ' ακούω. Σ' ακούω, ναι, εσύ που μιλάς, Πάνω.
1: Πάνω είμαι εδώ, λέω φάλε εδώ.
0: Έλα ρε Πάνω, έλα, καλά αγόρι.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Επίσης.
1: Ο Κάγκουα τι εθνικότητας είναι.
0: Τι
1: δεν
0: είσαι.
1: Ξέρω να τον πάρει πάνω, εγώ δεν ξέρω.
0: Τι εθνικότητας είναι. Καταρχάς, αν με ρωτάς για το ρεπορτάζ, μπορεί να τον πάρει, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει. Και το δούλευε. Είναι Αφρικανός. Και.
1: Ποια χώρα.
0: Θα σου πω τώρα. Κάτσε εδώ, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να το βρω. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πες μου για να σου πω. Πρέπει να το βρω.
1: Πολιτογραφημένος είναι ή καθαρά Αφρικανός.
0: Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Πολιτογραφημένος Ευρωπαίος.
0: Ζάμπια. Ζάμπια.
1: Λοιπόν, για το σημερινό μάτς, εγώ. Ένα τελικό συμπέρασμα που έβγαλα στην ομάδα, ομαδικό θα το έλεγα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εποχή και για το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα εκεί που έδειχνε ότι βάσει της σκληρής προετοιμασίας ότι δεν θα έχει δυνάμεις, εγώ παρατήρησα ότι είχε αντοχές,
0: ναι,
1: και έβγαλε φάσεις και μετά το 90. Mm. Ενώ περίμενα να κλειστεί πίσω.
0: Έκανε και αλλαγές, βέβαια, αλλά έβγαλε.
1: Για να διαφυλάξει το 1-2. Όμως είδα ότι έκανε φάσεις και μετά το 89 σε άλλες περιπτώσεις με άλλες προπονητές όπως πέρυσι θα κράταγε το σκορ 1-2 με άμυνες. Εδώ το έκανε και μεσούς περίοδου. Δηλαδή αν το έκανε με ένα καινούριο προπονητή, άλλες νοοτροπίες μπορεί να έπαιζε όλος άμυνα πίσω για να κρατούσε το σκορ. Το αρνητικό αντίκτυπο που παρατήρησα είναι ότι με ανησυχεί που οι παίκτες δεν είναι εύκολο όταν εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα, τα τελειώματα των φάσεων, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, Νίκο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν εντοπίζεται ένα πρόβλημα δύσκολα το λύνεις. Θυμάμαι και άλλη χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε παραγωγή φάσεων, δεν έβαζε γκολ και συνεχιζόταν αυτό το πρόβλημα. Το θυμάσαι?
0: Άμα θες να σου μιλήσεις, θα σου μιλήσω και θα σου μιλήσω συνολικά.
1: Πώς?
0: Τελείωσε όλο αυτό που λες, θα σου μιλήσω συνολικά. Έχω άποψη γι' αυτό, να σου την πω.
1: Ναι, υπήρχε και άλλη μια χρονιά που είχαμε παραγωγή φάσεων και δεν τελειώναμε. Με κακό ποδόσφαιρο όμως εκείνη την εποχή.
0: Κάτσε ρε πάνω. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει παίξει. Μισό λεπτό ρε πάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τη Rapid. Έβαλε ένα γκολ, δέχτηκε 4. Έχει παίξει σήμερα με την Ουγγρική, έχει βάλει 2. Έτσι δεν είναι? Στα υπόλοιπα φιλικά πάλι δισκόραρε 3 στον Άγιαξ. Άκου να δεις. Υπάρχει μια υπερβολή. Μισό λεπτό. Καταρχάς, για να βελτιωθεί μια ομάδα, βάλω σε μια σειρά. Για να βελτιωθεί μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε πέρσι ότι δεν είχε εύκολο τον γκολ. Ένα μεγάλο μέρος των παιχτών, των περσινών, είναι και φέτος. Και απέδειξε ότι δεν έχει. Μισό λεπτό, ρε μπρο.
1: Μισό λεπτό
0: να ολοκληρώσω και μου λες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έδειξε πέρσι ότι είχε ένα πρόβλημα. Για να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα, το βελτιώνει με δύο τρόπους. Δεν υπάρχει τρίτος. Ή θα βελτιωθεί όλη η ομάδα και μέσα από την ομάδα θα βελτιωθεί και η παραγωγικότητα. Ή θα πάρεις και παίκτες και θα προσθεθούν και παίκτες. Π.χ. ο Ντέσσερ πέρσι δεν ήταν, φέτος είναι εσωτερική μεταγραφή. Ο Ραστόντερ ήρθε τώρα. Ο Τετέ κάνει μια ολόκληρη χρονιά και ολόκληρη προετοιμασία στο Παναθηναϊκό. Ή θα βρεις λοιπόν παίκτες πιο ποιοτικούς που θα εμπλουτίσεις το έψιλο δυναμικό σου για να μπορέσουν να σου φτάσουν πιο εύκολα στον γκολ. Περιμένεις τον Αντίνο πιο πολύ, έχεις τον Γιάκου πιο πολύ και άλλους. Λέω λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος που έπαιζε μπάλα, ο Μανώλης Φακάκης, που είναι φίλος μου, και μου έλεγε, ο δημοσιογράφος. Επειδή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Νικό, όταν γίνονται φάσεις, αργά ή γρήγορα για τους επιθετικούς και έχεις ποιοτικούς επιθετικούς, αργά ή γρήγορα τον γκολ θα έρθει. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι από τα φιλικά μέχρι και σήμερα γενικά σκοράρει και γενικά παράγει. Δεν έχει καμία σχέση το τι έχει παράξει ο Παναθηναϊκός πέρσι με φέτος. Και ο τρόπος ειδικά που το δημιουργεί δεν έχει καμία σχέση. Λέω λοιπόν, γιατί να σκέφτομαι αρνητικά από εσύ και να μην σκέφτομαι ότι όταν μπει ο Ραστόντερ στο κόλπο, όταν μπει ο Ντέσσερ. Όταν μάθει ο ένας καλύτερα το παιδί του άλλου, όταν αναπτύσσεται καλύτερη ομάδα, όταν έρθει το οχτάρι το δημιουργικό, ένα παιχταρά που ετοιμάζει, όταν έρθει το οχταροδεκάρι τώρα το συγκεκριμένο, ξαφνικά θα έχει 50 λύσεις περισσότερες στον Ίστρουπ και ήδη βομβαρδίζει η ομάδα γιατί να μην βρει κι άλλα γκολ. Μόνο προς το καλύτερο μπορεί να πηγαίνει μια ομάδα που δουλεύει, φίλε, και έχει καλά στοιχεία.
1: Τώρα σου μιλάς μου θυμίζει τη χρονιά την πρώτη του Βιτόρια που ο Παναθηναϊκός είχε ποιοτικούς παίκτες μπροστά και έκανε παραγωγή φάση.
0: Είπες ότι χρονιά τώρα αρχίζει, κάθε χρονιά διαφορετική.
1: Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Σύγκρινα μόνο τη χρονιά του Βιτόρια που τώρα σπάμε Παναθηναϊκούς. Όχι ότι δεν συγκρίνω. Λέω
0: δεν είχε καμία σχέση το κομμάτι, η χρονιά του Βιτόρια με αυτόν τον Παναθηναϊκό που δούλεψε
1: πέρα. Όχι, και λέω αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι των παραγωγής φάσεων, μέχρι από το πρώτο επίσημο που είδα, μου θύμισε λιγάκι τη χρονιά που και ο Βιτόρια είχε αυτό το πρόβλημα. Έκανε παραγωγή φάσεων και βάζει λίγα γκολ Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα, να το συγκρίνουμε τη χρονιά του Βιτόρια. Γιατί ο Βιτόρια πήρε όλη τη σεζόν πήρε. Εκεί καταλήγω, δηλαδή αυτό θέλω να μπορεί να λυθεί. Δεν είπα να βάζω 4 γκολ, όχι. Να βάζω 4 για να τρώω 3, όχι, δεν θέλω. Θέλω να υπάρχει μια ισορροπία στις γραμμές. Θα το δούμε αυτό για τον νέο προπονητή.
0: Ναι.
1: Ατομικά κάποιοι παίκτες θέλουν αρκετή δουλειά. Ο Τετέι, δεν ξέρω αν είναι το διάστημα του, αν είναι κουρασμένος, αν είναι πιασμένος, αν κάνει πρώτη φορά τέτοια προετοιμασία. Βλέπω όμως από το δεύτερο φάσον, παρατήρησε το κι εσύ, τα σου του έχει μεγάλο άνοιγμα ποδιών. Έχει μεγάλη πόση το ένα με το άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά έκανε ένα μικρό σπαγκάτο.
0: Ρε πάνω, τώρα κάθομαι να μετράω τα ποδιά του Τετέι. Εντάξει, το
1: περίμενε.
0: Ένα παιχνίδι έπαιξε.
1: Όχι, δεν φοβάμαι να πω.

0: Έτσι είναι και ο Δεν.
1: Το έκανε και πέρυσι αυτό.
0: Δεν έχα, το έκανε και πέρυσι άλλη μία και έχει κάνει άλλη 25 που ήταν και βαλικό.
1: Ναι. Εντάξει, προφανώς επιθετικός είναι. Okay.
0: Πανώ, μην ψηρίζουμε τώρα, μην κάνουμε την τριχατριχιά. Εντάξει,
1: ξέρετε, πάνω, μου σου λέω τώρα ατομικά ότι ο Αντίνο, ενώ δεν ξεκίνησε καλά, ανέβηκε λιγάκι μετά. Εντάξει, ατομικά κάποιοι παίκτες, για μένα ο Τουμπά είναι επιρρεπής στο λάθος. Στο μόνο αρνητικό που έχω να δώσω στον Νίστρουπ, το οποίο δεν του στήγησε, είναι ότι επέλεξε τον Τουμπά ενώ είχε κάνει αρκετά λάθη με τη Rapid και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής για ένα παίκτη, ειδικά στην προετοιμασία. Δεν είναι. Δηλαδή να επιλέξεις ένα παίκτη που σου έκανε λάθη σε ένα φιλικό, ενώ κρίνονται όλες τις προετοιμασίες, μου κάνει αυτό λιγάκι, με ξένησε λιγάκι.
0: Τίποτα θετικό είδες, ρε Πάλι, μόνο αρνητικά μου λέμε στιγμή, σε παιχνίδι που έχεις κερδίσει
1: εάν βλέπουμε, Νικό, εάν δεν βλέπουμε τα αρνητικά.
0: Μα ποια είναι τα αρνητικά, ότι έχει ο Τετέ απόσταση στα πόδια του και έσκαψε το έδαφος.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην το πω.
0: Δεν μπορώ πάνω να σε πιάσω πολύ, εγώ σε είμαι τεφορμέ μάλλον.
1: Γιατί λέω κάτι λάθος, έχεις φάσει και τα πόδια του, πώς βάζει τα πόδια του το σουτάρι.
0: Οκ, εντάξει μπρο.
1: Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω, αν η φάση του επιθετικού είναι διαφορετική και το σώμα του ή τα πόδια του τα βάζει αλλιώς, ναι, θα τα βάζει και ένα γκολ. Παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Με τον Γιέντσεν τι γίνεται, κρίνει η υπόθεση αυτή οριστικά.
0: Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη. Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γιάννη αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς ότι κλείνει οριστικά.
1: Έχει κλείσει, δεν έχει παρατηρήσει την υπόθεση ο Παναγιώτης.
0: Όχι, αλλά τον έχει αφήσει να ψηθεί στο ζουμί του και αν ο ίδιος γυρίσει και πει κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται.
1: Δηλαδή, πρέπει ο Παναγιώτης να καταλάβει. Ή από τον Ιούνιο μια υπόθεση θα καταλήξει τον Αύγουστο, δεν παίζει. Δεν γίνεται. Εντάξει,
0: όλα γίνονται.
1: Ναι, όταν πέσει η τιμή του παίκτη, τότε να τον αγοράσουμε, αν θέλει και αν δεν θέλει και αν δεν γουστάρει και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι γίνεται, φίλε.
1: Πώς?
0: Ούτε να ξεβρακώνεσαι.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει. Άμα θες έρχεσαι, άμα δεν θες δεν έρχεσαι με το...
0: Εντάξει, έτσι τα λες εσύ που μιλάμε εδώ καφενειακά παρεούλα. Στις διαπραγματεύσεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ειδικά όταν έχεις να πάρεις, όταν σε ενδιαφέρει παίκτη που είναι στην Premier League.
1: Ναι, οκ. Υπάρχει ένας παίκτης στο Στάγκη, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίος παίκτης, μ' αρέσει.
1: Ναι, okay, αυτός είναι και διεθνής νομίζω, παίζει στην Εθνική Δανία νομίζω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά είναι πιο ακριβώς και πιο δύσκολη περίοδος.
0: Νομίζω κάνει 13 εκατομμύρια ευρώ στάγκη, θέλει η ομάδα του.
1: Μάλιστα, οκ, ναι, okay, είναι απευσίαστος.
0: Πάμε παρακάτω, να πάμε να βγάλουμε κανένα φίλο ακόμα.
1: Έγινε, το επόμενο παιχνίδι θέλει προσοχή, έτσι.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Βράδυ, γεια.
0: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στάγκη έχει βάλει και πολλά κόλληφα, λέει 10 και 8 νομίζω. Για τελευταία χρονιά, πολύ ωραίος παίκτης. Γεια σου φίλε.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Έλα, εγώ μιλάω.
0: Ναι ρε φίλε, εσύ.
2: Έλα, ναι, καλησπέρα. Τι
0: καλησπέρα, καλά.
2: Γιώργος από το δρόμο, Βρυλίσια, αλλά τώρα δρόμο.
0: Γεια σου δρόμο. Γιώργο δρόμο.
2: Γεια σου δρόμο.
0: Τι κάνεις.
2: Παναθηναϊκός είναι καλά, εγώ έτσι από εδώ, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, εγώ καλά την είδα την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν ψηλό μικρολαθάκια, ευτυχώς δεν στήχησαν. Αλλά εντάξει, και έτσι, παιδιά, πρώτο παιχνίδι είναι ρε εσείς. Έχει ακόμα να στρώσει η ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό είδα. Πολύ καλός Καμαρά. Οι τοποθετήσεις του Πένια επίσης μου αρέσανε πολύ. Όντως, είναι αυτό που λέγανε όταν ήταν να τον πάρουν, ότι είναι επιθετικός τερματοφύλακας, φάση λίμπερο. Σαντίνο, Αντίνο, Μπομπαρντίνο, καλός.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα, εντάξει, όχι, δεν παίζαμε και μεγάλα μεγαθύριο. Αλλά στοιχεία καλά δείξαμε.
0: Άκου.
2: Την πρόκληση πιστεύω ότι την έχουμε.
0: Άκου να δεις. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι η καλύτερη ομάδα από αυτήν. Έχει περισσότερες λύσεις. Φυσικά θέλει προσοχή. Έτσι. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχει καεί στο παρελθόν η γούνα του. Από καμπάλες κτλ. Δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να μην παίξει σε αυτό το επίπεδο και να την περάσει στην Ευρώπη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά έμπειρους παίκτες στο Παναθηναϊκός για να ξέρει και να έχει συνειδητοποιήσει και με τόσο σοβαρό προπονητή που είχε, όπως τον είδα εγώ τουλάχιστον, ότι ξέρουν πολύ καλά, όπως είπε και ο Τσάμπρας, τι πρέπει να κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα. Ένα ΟΑΚΑ με κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο, κατά καλό καιρό, αλλά με αρκετό κόσμο, στο κάτω διάζωμα, και ένα ΟΑΚΑ το

0: Ο Κέρα Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πάει σε ένα μεγάλο γήπεδο που του πηγαίνει γενικά σε αποτελέσματα, έχει φέρει πολλές φορές καλά αποτελέσματα εκεί. Και κυρίως ένα Παναθηναϊκός, φίλε, στη φάση που είναι τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ψυχολογία, ενέργεια, παίκτες κτλ. Παίκτες που θα έχουν μπει και πιο πολύ στο πετσί του ρόλου, βλέπε Βαν Τρόγκελεν, ή παίκτες που θα παίζουν περισσότερο μαζί να μαθαίνουν στο παιχνίδι του άλλου. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση για να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: είναι, να το πούμε αλλιώς πιο κυριλέ, ο Παναθηναϊκός είναι, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Και το παίρνεις από την ενέργεια που βγάζει η ομάδα, από τις μεταγραφές που έκανε, από τον προπονητή που έχει. Δεν είναι ένα, είναι πολλά ωραία στοιχεία που βλέπεις. Όμως αυτά πρέπει να γίνουν ένα και να γίνει μια ωραία συνταγή. Μέχρι να τη δοκιμάσουμε. Ναι, ρε φίλε, και
1: ο Κάτρης ήταν τιμωρημένος, τραυματίας.
0: Τίποτα. Πού θέλεις να παίξει ο Κάτρης?
1: Πίσω. Στη θέση του Μπα.
0: Όχι, δεν είναι τραυματίας, μια χαρά είναι.
1: Πέρυσι που τον είχε βάλει σε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Περσινός, μωρέ.
0: Τι? Ο Μπενιτέθ.
1: Ο Μπενίτεθ, ναι. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Κάτρης.
0: Γιατί φέτος δεν έδειξε καλά δείγματα?
1: Αυτό λέω, γιατί ας πούμε.
0: Επειδή δεν τον έβαλε, λες.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, άκου να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Επειδή το συζήταγα με ένα φίλο στο Sky σήμερα. Είχα το δελτίο ειδήσεων και μου λέει, γιατί δεν έβαλε τον Κάτρη. Να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Ο Κάτρης για την ηλικία του είναι παιχτάρα. Εντάξει, και για μένα και το πιο καλό, ίσως και το πιο καλό σώμα στον Παναθηναϊκό που τον έχω δει. Σε αναλογίες και γυμνασμένο και το λοιπά, το παιδί. Γιατί δεν τον έβαλε? Γιατί ο Κάτρης είναι ένα παιδί που τώρα γίνεται άντρας ποδοσφαιρικά. Έχει ψηθεί στο Λεβαδιακό, αλλά ήρθε να φορέσει μια πολύ μεγάλη φανέλα που ξέρει το περιβάλλον της και το DNA της και θέλει χρόνο να πάρει και παιχνίδια. Έχει δει τρομερή αυτοπεποίθηση και προσόντα και ποντάρω πολλά λεφτά στον Κάτρη, να σου πω έτσι. Όμως, πας σε ένα αγώνα ευρωπαϊκό και έχεις έναν έμπειρο, πιο έμπειρο, αριστερό back, έτσι, με άλλα στοιχεία. Και έχεις τον Κάτρι που είναι το μέλος σου που παίζει δεξί μπακ. Πριν από λίγες μέρες δοκίμαζε εκεί τον Νίγκασον. Είτε γιατί θέλει να τον βάλει στη θέση του μπα, είτε γιατί θέλει να έχει ένα backup του μπα, αφού δεν είχε αριστερό στόπερ άλλο. Δεν θα πρέπει να βάλει τον Κάτρι να τον κάψει εκεί που, είναι δεξί, που παίζει δεξί πίσω. Ο Κάτρι παίζει στη θέση του Ντεφράι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως ο πιο έμπειρος παίκτης στον κόσμο για να τον βάλει να παίξει και ένα ανάποδο πόδι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να ρισκάρει. Προτίμησε να πάει με ένα παίκτη που ξέρει τη θέση και είναι πιο έμπειρος. Λογικό δεν είναι? Όταν έχει ένα παίχτη 20, σου λέω εγώ παράδειγμα, έτσι, και έχει ένα παίχτη 29, θα βάλει τον 29 το πιθανότερο. Γιατί είναι, ναι, η θέση του, είναι το πόδι του εκεί. Πώς να σου πω. Αν ήταν δεξιά αντίστοιχα, έλειπε ο Φράι, ας πούμε, πιστεύω μπορεί να τον έβαζε στο Κάτρι. Καταλαβες. Σας το μάθω.
1: Κατάλαβα, αλλά βλέποντας τα φιλικά προετοιμασίας και ό,τι έχουμε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που ήταν,
0: ναι,
1: ο Ντουμπά δεν είχε κάνει
0: Σούπερ wow εμφάνιση.
1: Αυτό δεν έκανε super wow.
0: Όχι, δεν έχει κάνει και σου είπα και εγώ ποια δυναμία έχει ο Τουμπάγε στα δικά μου μάτια. Όμως δεν πάβει να είναι ένα παίκτη, ρε φιλέ, που έχει παίξει Γαλλία, που έχει παίξει πέρσι ένα γεμάτο πρωτάθλημα, που είναι αριστεροπόδαρος, γι' αυτό έμεινε και στην ομάδα. Γιατί δεν βρίσκεται εύκολα αριστερά στόπερ. Πιστεύω ότι αν δεν συγγνώμη, ο χρόνο του θα μειωθεί με τον Βαν Τρόγκελεν αισθητά. Θα είναι ένα πληρωματικό Βαν Τρόγκελεν ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και τι να σου πω. Θέλανε στο Παναθηναϊκό δύο παίκτες σε κάθε θέση, μας έλεγαν.
1: Της ομάδας που παίζαμε,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι θα...
0: και βάσει της δυναμικότητας της ομάδας, θα βάλεις και ένα παίκτη που μπορεί να σταθεί εύκολα. Δεν παίζει με την Arsenal.
1: Ναι, ψυχραιμία. Όπως μου λες, είναι πιο άπειρος, 20 χρονών, έχει καλά.
0: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ ότι μετράνε πάρα πολύ το γεγονός ότι, okay, το παιδί έχει παίξει, όντως έχει κάποιες παραστάσεις, αλλά μετράνε πάρα πολύ το ότι είναι αριστεροπόδαρος στη θέση του. Δεν βρίσκει εύκολα αριστερά στόπερ, γι' αυτό επέμεινε και τόσο για τον Βαν Τρόγκελεν ο Παναθηναϊκός και γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Αν θυμάσαι, είχα γράψει πριν πολλούς μήνες, πριν καν πάμε σε μεταγραφές, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο πραγματάκια. Ένα πύργο και έναν παίχτη ταχυδυναμικό που θα μπορεί να κουβαλάει καλά την μπάλα. Στο build-up ο Βαν Τρόγκελεν είναι πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Αν κάτι είναι μείον του, είναι η ταχύτητα. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Αλλά είναι super aggressive, έχει εξαιρετικό build-up, σωστές πάσες, μέσα σε όλες τις φάσεις βάζει γκολ, μπαίνει δυνατές μονομαχίες, αυτό που ζητάει ο Γιονίσου το καλοκαίρι στα παιδιά στην Ολλανδία, και επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Ντεφράι που είναι η εμπειρία προσωποποιημένη, η ποιότητα, και αυτό μπορεί να ανεβάσει την μπάλα, μιλάει ολλανδικά και δύο είναι και χημεία, έχουν ωραίο πακετάκι, καταλαβες.
1: Ναι, Ας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να συνεχίσω επόμενο.
0: Ναι.
1: Αν περάσουμε, λογικά θα περάσουμε, αν περάσουμε την Πάξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζουμε άλλον έναν ή άλλους δύο προκριματικούς.
0: Άλλους δύο.
1: Για να μπούμε league phase.
0: Άλλους δύο.
1: Άλλους δύο και μπαίνουμε league phase ή παίζουμε μετά play-off.
0: Όχι, άλλους δύο για να μπεις. Θέστε 3-3.
1: Οι ομάδες που θα συναντήσουμε στους άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι φάση Πάξη ή είναι τίποτα...
0: Κοίτα, η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού.
1: Μισό
0: λεπτό. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Σπάρτακ Τρνάβα, η Σλοβακική. Εγώ είχα πάει στη Σλοβακία μια εκδρομή σε ένα ρεπό μου. Είχα δει και το Σπόρα και πήγα και είδα και το. Και λίγο. Τέλος πάντων, άστο τώρα. Μεγάλη ιστορία αυτό. Είναι τέλος πάντων η Σπάρτα Τρνάβα η Σλοβακία και είναι και η ΤΣΣΚΑ. Εντάξει. Σλοβακία, όχι Σλοβενία, δικό μου λάθος. Λοιπόν. Και η ΤΣΣΚΑ 1948, όχι η ΤΣΣΚΑ. Είναι δύο ομάδες στην πρωτεύουσα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Αυτές είναι οι πιθανές, είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού εάν περάσει.
1: Μία από τις δύο.
0: Μπράβο. Ανακοίνωσε κάποια. Υπογκρούπ αρχικά η UEFA και κατέληξε εκεί ο Παναθηναϊκός.
1: Okay.
0: Άρα στο δεύτερο προκριματικό γύρο παίζει με Πάξη, έχει το προβάδισμα, το σφραγίζει αν όλα πάνε καλά στις 30 του μήνα και πηγαίνει τρίτο προκριματικό και παίζει με τη Σπάρτα Τρνάβα στις 1948.
1: Ωραία,
0: μισό λεπτό. Εάν το τριφύλι καταφέρει να προκριθεί, δίνει το πρώτο μάτς λοιπόν τρίτο προκριματικό γύρο 6 Αυγούστου, ρεβάνς 13 Αυγούστου. Εντάξει. Και μετά αυτό... θα μάθουμε τους αντιπάλους πάλι στην πορεία.
1: Α, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει βγει κάποιο πινακάκι, ας πούμε, για να λέμε για το πιο μετά.
0: Όχι. Και ελπίζω, βάσει και το ποιοι θα αποκλειστούν και θα περάσουν, ελπίζω να είναι και στους δυνατούς και πάλι ο Παναθηναϊκός. Απλά, σίγουρα, δεν είναι, θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος αυτή την εποχή. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι στον κόρπο των ισχυρών, το κρατάμε αυτό και στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό. Και μπορεί, να σου το πω και αυτό, να είναι πιθανό να συμβεί το ίδιο και στη φάση του play-offs. Να είναι δηλαδή στους δυνατούς. Εντάξει, κράτα το αυτό, είναι σημαντικό θεωρώ, γιατί σίγουρα το να είσαι στους δυνατούς σημαίνει ότι αποφεύγεις κάποιους πιο επικίνδυνους αντιπάλους, γιατί φέτος έχει καλές ομάδες.
1: Φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά, διάβαζα, που
0: ναι, ρε φίλε.
1: Είναι το πιο δυνατό.
0: Ακριβώς. Έχει καλές ομάδες, παιδιά. Δεν λέω μόνο για τον Άγιαξ, που παραδοσιακά τέτοιου τύπου ομάδες. Λέω ότι γενικά οι πράσινοι θα πρέπει για να προχωρήσει την οργάνωση να ζοριστούν φέτος.
1: Είναι 6-7 ομάδες φέτος, οι οποίες είναι επίπεδου UEFA
0: ναι,
1: και
0: ρε.
1: Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις.
1: Τέλεια, έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια. Ο προπονητής είναι πολύ καλός, φαίνεται. Κάτι καλό πάνω να χτιστεί επιτέλους, λέει ο φίλος. Νομίζω ότι χρειάζεται δύο χαφ εντεκάδας. Μα σου είπα, θα μπορεί να πάρει δύο. Το 8 δεκάρι και το 8. Και ένα βασικό φόρ. Να γυρίσει ο 4 και έχει τώρα σόντερ. Ο Αντίνο ξεψάρωσε και με έφτιαξε, λέει ο φίλος. Νίκο Τουμπά, λέει. Γενικά το Τουμπά βλέπω, εντάξει, το άσκεται μια κριτική σήμερα, δεν ήταν στα χάι του. Έχουμε και μια παρέμβαση. Κουβάλισα το αγόρι μου Νίκο τον Αντώνη στο Μιλάνο και αύριο θα τον πάω στην συναυλία του The Weeknd. Από νωρίς. Πείτε του κάτι να του δώσετε δύναμη, γιατί δεν ψήνεται καθόλου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μέσα στο Μιλάνο μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Σου δώσω και εγώ κανένα tip. Καταρχά, μπορεί να πάρει το τρένο όπως να πα στη Βερόνα. Πα στο ιδιωτικό σταθμό του Μιλάνου, μία ωρίτσα είναι ούτε μία ώρα. Πα Βερόνα, καταπληκτική πόλη, περνά όλη τη μέρα εκεί και να στο Μιλάνο. Και άμα δεν του αρέσει να έρθει στην αυλία. Αλλά για να μην στο χαλάσω τώρα, και αυτό μία εμπειρία είναι να πα στην αυλία στο Μιλάνο. Οπότε, αδερφέ, πήγαινε. Και κάντε όλη την υπόλοιπη μέρα άλλα πράγματα και να κάνετε πάρα πολλά. Να πάτε και στο ναό να μπείτε και μέσα προακλειστηριστήριο, που είναι πολύ ωραίο. Να πάτε και στη ΣΤΟΑ που είναι πολύ ωραία. Και να ανεβείτε και απέναντι από το ναό που έχει ένα φοβερό πολυκατάστημα που βλέπει όλο το Μιλάνο. Βλέπει την πλευρά του ναού βασικά. Βλέπει και το Μιλάνο. Πολύ ωραία φάση. Και εγώ τώρα είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, στου δυνατού είναι Ρενίκο, λέει τι ελπίζει. Είναι στου δυνατού στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο και πιθανότατα και στα πλεόφ. Αυτό είπαμε. Παγκάκι λέει ο Πάνος από Παλαιό Φάληρο. Έπρεπε να φέρει και ένα καπνογόνο. Ένας φίλος τη λέει λίγο στον μπαρ γιατί λέει φταίνε τα κορδόνια του αντίον και τα λοιπά.

0: Το θετικό είναι να γίνονται φάσκες. Σήμερα ήταν πολύ θετικά τα πράγματα. Sorry, αμέσως. Μπορεί να μην μπήκαν όλα, αλλά είχε καθαρές ευκαιρίες ex player. Λέει ένας φίλος εδώ. Πάμε στο τηλέφωνο.
1: Έλα φίλε.
0: Έλα φίλε.
1: Στέλιος από Παγκράτη.
0: Ποιος από Παγκράτη?
1: Στέλιος.
0: Ο Στέλιος. Οκ, okay, Στέλιο, δεν άκουσα το όνομα.
1: Ναι, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα καθαρά, το θέμα δύναμη και τεχνικά. Πέρα ναι. Ο προπονητής φαίνεται ότι είναι καλός, είναι σε καλύτερο δρόμο η ομάδα. Και στην επέρβη το συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κανονική ομάδα πλέον.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω από τα άκρα εκεί τα εκτρέμ, τα τελειώματα και ο επιθετικός ο Τετέι δεν μ' άρεσε. Εμένα, ούτε ο Αντίνο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ο Ζαουρί μου αρέσει να παίξει, αλλά δεν ήταν καλό σήμερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα χάστη μπροστά ο Γιάκλουσιτς μόνο μου γεμίζει το μάτι. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει πράγμα.
0: Να κάνει διαφορά, ναι.
1: Ναι, είναι και δυνατός. Είναι πολύ δυνατό παιδί και γρήγορος και τεχνικός. Από τους υπόλοιπους ο Τσάπρα ήταν ωραίος, ο Τεφράη πάρα πολύ καλός, ο Τουπά ήταν καλός παρότι το στάχουν εδώ όλοι, δεν ήταν κακός γενικά τα περισσότερα. Ο Κυριακόπουλος ήταν μια χαρά, αλλά εμένα γενικά εκεί τα εκπρέμουν και στο φόρτ το στάβλεπω το θέμα, γιατί αν παρατηρήσεις το πρώτο εμίχρονο τα τελειώματα ήταν το Θεό τα φτάνει. Είναι αρχή σίγουρα, ok, αλλά δεν είδα πραγματικότητα εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, έβλεπα τους άλλους στην άλλη ομάδα, έβλεπα με κάτι νεαρά παιδάκια από την Ουγγαρία. Ήταν για να φάνε δύο φορά γκολ. Έτσι θεωρώ εγώ.
0: Ναι, οκ, okay,
1: αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Θέλει κι άλλες δύο μεταγραφούλες η ομάδα, δηλαδή, για να δείξει. Και κυρίως τα φτερά εγώ το πιστεύω το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Την άμυνα την έχει δομήσει καλά ο προπονητής γενικά και με το καινούργιο παίκτη που ήρθε. Και ο τερματοφύλακας δεν είναι κακός, εντάξει, είναι καλός παίκτη. Φαίνεται.
0: Okay.
1: Ήρθε και πάλα.
0: Οκ, τα κρατάμε. Κοίτα, όλα αποδεικνύονται στο χειροκρότημα. Εγώ έχω δει τα παιδιά να δουλεύουν. Τον Αντίνο τον πιστεύω γενικά. Μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Δεν τον πιστεύεις, Εμένα μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ επιπόλαιος.
1: Ναι, μου φαίνεται επιπόλαιος.
0: Ναι. Τι να σου πω, Συναγιδίνη ήταν καλός πάντως. Τώρα θα το δούμε φέτος. Φέτος θα το δούμε.
1: Και στις μάχες όταν είναι με πλάτη ή στο ένα φένα και τα λεπτά, τι χάνει.
0: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι. Όχι, είναι δυνατός. Φέτος δυνάμωσε πολύ περισσότερο. Καμία σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πλακώθηκε όλο το καλοκαίρι σε βάρη. Ανέβαζε και ο ίδιος post, έκανε διάφορες ασκήσεις κτλ. Και είναι, επειδή τον είδα και πολλές φορές χωρίς μπλούζα, είναι πολύ πιο χτιστός σε σχέση με πέρσι. Να ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν είναι το φόρτο του η πλάτη. Ωστόσο, στην ταχύτητα όμως είναι εξαιρετικός. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι για μένα κάτι πρέπει να βελτίσω, Αντίνο, είναι η τελική του σκέψη που λες, στα γεμίσματά του και αυτά. Είναι θετικό ότι ξεκίνησε με γκολ, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και γκολ και ήταν ο top στην προετοιμασία για μένα ο Αντίνο φέτος. Είμαι στους δύο top. Αλλά είχε κάνει δύο παιχνίδια κοιλιά τώρα στα φιλικά. Και τώρα επανήλθε σήμερα. Ήταν από τους αυτούς που διακρίθηκαν, δηλαδή. Θεωρώ. Θα δούμε.
1: Φαίνεται ότι είναι και άπειρος γενικά.
0: Εντάξει, και αυτός είναι, φίλε, και αυτός ήρθε στα project.
1: Είναι μικρός, είναι μικρούλης.
0: Ναι.
1: Είναι μικρούλης, αλλά για να κάνει το κάτι παραπάνω αυτός, νομίζω θέλει κάτι σε πιο έτοιμο παίκτη στα φτερά.
0: Κοίτα, στα φτερά. Νομίζω ότι τα φτερά του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι. Θα δούμε στην πορεία, γιατί έχει ακόμα 1,5 μήνα. Θα δει και τον Πελίστη και ο Κότσας, έχει δει και τους υπόλοιπους, θα κάνει τα κομμάτια του. Νομίζω, γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά ή αν πρέπει να φύγει κάποιος. Ξέρω ότι έχει τσεκάρει δεξιό πόδαρο, εξτρέμ, αριστερό πόδι. Τώρα από εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Okay. Θα δούμε.
1: Θέλει κάτι τέτοιο. Ένα εξτρεμάκι που θέλει είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί ο Ζαουρί θέλει και στις δύο.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμείς λέμε το θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι και κάποιοι
1: παίχτες
0: με πολύ βαριά συμβόλαια. Και
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει και να φύγουν κάποιοι παίκτες, δεν είναι μόνο να έρχονται. Και νομίζω ότι τώρα από σήμερα θα αρχίσει ότι ναι, να έρθει το οκτάρο δεκάρι το καινούργιο, ας πούμε, αλλά να φύγουν και κάποιοι παίκτες για να αποβαρυθεί και το budget και χωροθετικά το πάρει. Δεν
1: έχει
0: πολύ
1: σημασία. Ποιο θέλει να διώξουν,
0: Κοίτα, είναι τα παιδιά που δεν είδα στην προετοιμασία τώρα. Αυτοί που δεν είδα στην προετοιμασία βασικά. Ο Πάντοβιτς, αφού δεν ήρθε, ο Σισοκό, όλα τα παιδιά αυτά. Γενικά πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Που και αυτοί προφανώς δεν υπολογίζονται, θέλουν να βρουν ομάδα. Να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεσκαρτάρει λίγο και οικονομικά και σε ψυχοδυναμικό και να κάνει και κάποιες κινήσεις μετά λογικές. Γιατί όταν έχεις και ένα ρόστερ με χι budget, κάση, υπάρχει ένα financial fair play, πάντα πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρει.
1: Μα δεν του χρειάζεται και λέει παρά όλου.
0: Ναι, οκ. Okay. Και δεν του χρειάζεται και όλου αυτού να δουλέψει. Δηλαδή και ο Μπενίτε θέλει να είναι πολύ, ξέρω εγώ. Παίχτες.
1: Ο Μπακασέτα είναι ακόμα στην ομάδα.
0: Ναι, τυπικά είναι ακόμα, ναι. Αλλά δεν έχει κάνει, δεν ήρθε προετοιμασία, α πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ψάχνει και να βρει τον επόμενο στόχο τη καριέρα.
1: Ούτε ο Τζιριβέγια τον έκανε σήμερα.
0: Ούτε ο.
1: Τον Τζιριβέγια.
0: Τι.
1: Δεν τον έκανε σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, στον Τζιριβέγια. Για τον Τζιριβέγια νομίζω ότι είχε κάποιε αμφιβολίε στην αρχή για το στυλ του Ανθάντου Κόλλο Γιονίσου, που γενικά τον κέρδισε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα τι
1: θα είναι. Αλλά για βασικό ή το Γάλλο.
0: Βασικό είναι ο Γάλλο, έξι.
1: Ναι,
0: κοίτα
1: ναι,
0: τώρα και έχει πολλά project, φίλε. Είναι ο Γάλλος, είναι ο Τσιριβέγια που είναι έμπειρος, θα χρειαστεί και αυτό σε μια μεγάλη σειρά αγώνων. Είναι ο Κοντούρης. Είναι ο Σιώπη για τον οποίο ενδιαφέρθηκε για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Και μπροστά στο.
0: Και ο Τσέρι μπορεί να παίξει κατά ανάγκη εκεί.
1: Εντάξει, τίμιο ήταν ο Τσέρι πάλι σήμερα.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει. Εντάξει. Ο Τσέριν το προσόν του μπορεί να σου κάνει και κανένα σούτ. Ο Τσέριν το προσόν του είναι περισσότερο για μένα να γκρεμίσει, όχι να χτίσει τόσο. Δεν έχει αυτή την καυτή πάσα. Γι' αυτό και για μένα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να παίχνει με άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι.
1: Το Τσέριν είναι μηχανάκι. Τρέχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, αλλά σου λέω και για τον Τσέριν που είναι τίμιο. Το παιδί παλεύει, παίρνει κεφαλιές από το αγωγή. Είναι λίγο άτεχνο. Για μπροστά. Ο άλλος μου άρεσε καλύτερα από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Πιο τεχνικός. Πιο κολλητής που φάνηκε. Πιο παλάτος να το πω και. Δηλαδή ακόμα και την πάθα που έκανε ο Δετήρης με κόντρα πήγε στον φαίνεται ότι είναι και πιασμένος γενικά. Φαίνεται ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Αλλά εντάξει, και πέρυσι που δεν, θέλω να πω, δεν είναι και ο πιο τεχνικός φορ.
0: Ναι, okay.
1: Καλύτερα να το έπαιρνε. Πέρυσι, δεν θεωρώ ότι θα αρχίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά είναι σε πολύ καλή φάση και είναι και φοβερή νοοτροπία σύγχρονη πολύ του προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και στην Αθήνα θα παίξει καλύτερα. Δηλαδή θα είναι.
0: Σίγουρα θα παίξει καλύτερα στο Άκαρη.
1: Θα είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να σε κλείσω από ένα break.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Καλά,
0: γεια
1: σου. Βράδυ,
0: γεια σου.
1: Yeah.
0: Καλή δύναμη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Νίκο, γνωρίζεις πόσο θα πάρουμε, λέει, από την... Όχι, δεν το γνωρίζω, για το Get Violet, στην επόμενη πόλη, λέει ο φίλος. Αλλά σίγουρα, φίλε, ένα σημαντικό ποσό, άμα αν έρθει. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω και ο Παναδιακός πώς το έχει αξιολογήσει τώρα στο ταμείο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλαγή, λέει, μπήκε ο Τσιριβέγερας φίλος. Ναι, μάλλον εγώ κατάλαβα ότι όταν δεν τον είδαμε αγωνιστικά, δεν καταλάβαμε ότι δεν μπήκε καθόλου. Να εννοούσε αυτό ο φίλος. Πάμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Έλα, Νικόλα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Πήγαινε καλά.
0: Εσύ, φίλε.
1: Κοίταξε, φίλε, ούτε εμένα μου αρέσει το Μπα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το σημερινό, αλλά γενικά δεν μου αρέσει σαν παίκτης. Mm-hmm. Εγώ αν ήμουν στον Παναθηναϊκό που λέει ο λόγος, θα προτιμούσα να κρατήσω τον Μπάλμερ. Καλύτερος παίκτης για μένα. Στα μέτρα που παίζει η ομάδα θα βόλευε καλύτερα γιατί είναι και γρήγορος. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζει ο προπονητής. Πάει αυτό. Τι δεν μου άρεσε εμένα σήμερα. Ναι. Δεν μου άρεσε η υποπολιότητα μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ υποπολιότητα. Δηλαδή, αν κάτι σκεφτείς τις φάσεις πάλι, λες δε, η ομάδα για 4-5 γκολ, μπορεί και 6 σήμερα. Δηλαδή, αν έβαζε και ο Γιάνγκος στο γκολ,
0: ναι,
1: το πράγμα θα ξέφευγε. Δεν μου άρεσε ο Παντελίδης. Δηλαδή, τον πιστεύω σαν παίχτη, μπήκε μέσα σήμερα και δεν έκανε μια σωστή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ο Πελίστρε με εκνεύρισε για άλλη μια φορά. Δηλαδή, τον ξέραμε τον Πελίστρε ποιος είναι. Φτάνει σε αυτή τη φάση εκεί να το κάνει τον γκολ. Μπορούσε να τη σπάσει. Υπήρχαν δύο παίχτες στα αριστερά του, δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω βγει από την αρχή της χρονιάς και με αυτά που βλέπω μου αρέσει φέτος ο Παναθηναϊκός,
0: mm-hmm,
1: φαίνεται μια δουλεμένη ομάδα, φαίνεται ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ευκαιρίες, από τη στιγμή που δημιουργείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα τις βάλεις. Απλά ο ΤΕΤΕ για μένα πρέπει να σοβαρευτεί. Σήμερα, φέτος είναι η χρονιά του. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον την μπάλα την παίρνει στα πόδια του. Δεν την παίρνει ούτε στο κεφάλι, ούτε στο χώρο να κυνηγάει. Όλες οι μπάλες του ήρθαν στα πόδια σήμερα να εκτελέσει όμορφα, να σπάσει όμορφα και τα έκανε μαντάρα. Τη μόνη φάση που τον δικαιολογώ είναι στη φάση με τον Γιάνγκουση. Εκεί έπρεπε να το έχει σπάσει την μπάλα ο Κροάτης. Ο οποίος είναι παιχτάρα. Μέχρι εκείνο το σημείο τα έχει κάνει όλα σωστά. Από εκείνο το σημείο που χάνει τον γκολ και μετά τα κάνει όλα λάθος. Τον επηρέασε ψυχολογικά μάλλον.
0: Ναι.
1: Ετιέν Καμαρά, αρχοντικός. Έχω πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, 4-5 παίκτες γύρω του σε μια φάση, αυτός έχει γυρίσει, έχει δει γήπεδο, έχει... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγοι παίκτες έχουν αυτό. Ο Αντίνο πιστεύω ότι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχαμε τον Παναθηναϊκό. Έκλεινε μέσα, έκλεινε χώρους, έπαιρνε το χώρο ωραία, ωραίες ενέργειες, ωραίο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήμερα δηλαδή αν μπούμε για τον Αντίνο μια καλή κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και γενικά είμαι ευχαριστημένος από τον Αντίνο σήμερα. Και επειδή οι Αργεντίνοι έχουν ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο, εγώ πιστεύω θα μας βγει. Ο συγκεκριμένος. Ψυχραιμία θέλει, εγώ πιστεύω
0: ο Παναθηναϊκός σε όλα τα φιλικά, και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και σε όλα τα φιλικά και σήμερα είναι πολύ πιο παραγωγικό σε φάσεις τελικές. Όντως πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος και να τις τελειώνει, αλλά φανταστείτε ότι θα έρθουν και άλλοι παίχτες, έτσι, ποιοτικοί, ότι θα δέσει περισσότερη ομάδα και θα βρει και τα πατήματά της να τις τελειώνει τις φάσεις, ότι θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός μέσα στην ποιότητα, ότι ήδη έχει κάποια παιδιά που δεν έχουν προλάβει να κουμπίσουν. Ο Ντέσσερις είναι γυρίσει, ο Ραστόντορ δεν έχει προλάβει να παίξει το παιδί. Έτσι.
1: Ναι, όμως, Νίκο, για μένα.
0: Αλλά θέλει, θέλει συγκέντρωση να... από τα παιδιά που τα έχουμε δει και πέρσι να μην έχουν εύκολα τον γκολ. Σαφώς είναι ένα κομμάτι. Πρόσεχε, κρατάμε στα σύν ότι φτάνουν στον γκολ πιο εύκολα από πέρσι. Να κρατήσουμε και στα σύν ότι πρέπει να βάζουν και πιο εύκολα τον γκολ. Πάντως ήδη τα δείγματα σε όλα τα παιδιά που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός είναι θετικά. Αναφορικά με τον γκολ. Έτσι, σκοράρει.
1: Ακόμα και
0: σε
1: στο
0: όλα.
1: Μάτς με τη Rapid που έχει φτάσει.
0: Ακριβώς.
1: Έχει χάσει ευκαιρίες στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Σε όλα τα μάτς. Τώρα, αν μπορεί, πρέπει να δουλέψει ο Νίστρουπ και με τα χαρακτηριστικά των νέων παιχτών που θα έρθουν και θα προσθεθούν, αλλά και το ήδη υπάρχον δυναμικό, σαφώς ναι, πρέπει να μετουσιώνει σε γκολ τις περισσότερες φάσεις που κάνει ακόμα και τώρα. Σε αυτό το υλικό, σε αυτό το μοτίβο. Όμως, επαναλαμβάνω, θα μπουν και νέα νεύ παράμετροι στην εξίσωση. Νεύ μεταβλητές, έτσι.
1: Ένα παράπονο που έχω από τον Γιάνγκουσιτς, επειδή τον, μάλλον τον είχα δει σε βιντεάκια, σουτάριζε πολύ στην προηγούμενη.
0: Πάντως για τον Τουμπά, επειδή μου λέει εδώ ένας φίλος, εγώ δεν το είδα ομολογώ, αλλά επειδή τα έχει ακούσει σήμερα τον Τουμπά, γι' αυτό λέω, μου λέει ένας φίλος ότι έχει πάρει την καλύτερη αξιολόγηση από όλους τους παίκτες μετά τον Αντίνο.
1: Εντάξει, ο Τουμπά έχει κάνει το λάθος και στον γκολ τώρα, δηλαδή δεν επιτρέπει αυτό. 40 χρονών ο άλλος τώρα τον αφήνει, γυρνάει στην περιοχή και σου κάνει αυτό το πλασέ που σου κάνει. Δηλαδή στόπερ μέσα στην περιοχή δεν το επιτρέπεις αυτό. Απλά πλέον έχουν ευνοχιστεί αμυντικοί από την άποψη ότι φοβάται πλέον να ακουμπήσουν τους επιθετικούς με το VAR. Σήμερα δεν υπήρχε VAR. Εκεί είναι το θέμα όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, το παράπονο για τον Γιάνγκουσιτς είναι αυτό για μένα, ότι πρέπει να σηκώνει το πόδι έξω από την περιοχή ως στάρι. Γιατί έχει όντως ποδάρες έξω από την περιοχή. Και αν δείτε τα γκολ που έχει βάλει στην πρώην ομάδα, του είναι γκολάρες όλα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σουτάρει. Έχει βρεθεί σε δύο στιγμές σήμερα να το μπουμπονίξει και δεν το κάνει. Και κάτι για να κλείσω, Νίκο, τελευταίο. Για πόσες μεταγραφές πάμε στο κέντρο, για δύο?
0: Νομίζω πως θα κάνει, πως μπορεί να γίνουν και δύο.
1: Είναι ισχύα για αυτόν τον παίκτη που κοιτούσε η ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Είναι κλεισμένος ή θα κλείσει?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ζεστά, το βλέπει πολύ ζεστά ο Παναθηναϊκός.
1: Επειδή είδα το βιντεάκι και μου άρεσε αυτός ο παίκτης, δηλαδή. Βέβαια κουντούλης, αλλά εντάξει.
0: Αν με ρωτάς αν θα πάει καλά, έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει καλά αυτό, ναι. Προς τα εκεί.
1: Ναι. Πάει και... στο να κλείσει δηλαδή.
0: Ναι, προς τα εκεί.
1: Αυτός είναι.
0: Ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η υπόθεση. Και είναι ένα 8 δεκάρι, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και στη Σκωτία, Σκορτράκ νομίζω έχει παίξει. Και γενικά έχει παραστάσει, εννοώ. Και βασικό στην Εθνική. Είναι σκόραρε και με την ομάδα του τώρα στα προγραμματικά του Champions League. Γενικά έχει τον γκολ αυτός ο παίκτης, να ξέρεις. Έχει
1: ναι, αυτό κατάλαβα. Goal.
0: Και είναι ένα 8, είναι πιο δημιουργικός χαφ. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα πιστεύω εγώ ότι κοιτάζει και ένα πιο δυνατό όνομα ακόμα. Έτσι πιστεύω. Από το πάνω ράφι, α πούμε, ότι κοιτάζει ένα οχτάρι ακόμα, ναι.
1: Μαζεύεται όμως πολύ λαό στο κέντρο.
0: Δεν ξέρει, μην το. Κάτσε να δούμε.
1: Κοίτα,
0: φίλε. Φίλε, άκου να δεις, να σου πω τι γίνεται. Ναι. Όσο γεμίζεις το ρόστερ, έχεις και την ευκαιρία να επιλέξεις μετά. Έτσι, σίγουρα είμαστε σε φάση ακόμα προς τα αφαιρέσεις στο ρόστερ. Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Yeah.
0: Καληνύχτα. Για τη δημιουργία του φάσματος πάμε πολύ καλά. Όντως, απλά ώρα δίνει την μπάλα πριν τελειώσει. Ναι, ρε παιδιά, αυτό τώρα το να δώσει την μπάλα μπορεί να έχει θέμα κούραση, θέμα οξυδέρκεια, θέμα ημέρα, θέμα δουλειά. Ο Κοντούρης ήταν χωρίς με Γιάκουση, χωράει και βασικό. Τρομερό το λίγο που έπαιξε απόψε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε επόμενο. Ωραία. 2-10-95-79-2-83-84-85 να τα πούμε στην τελική ευθεία. Έχει μείνει ένα δεκαλεπτάκι περίπου. Για να γίνουμε διεκδικητές τίτλου θέλουμε αρκετά κομμάτια στο παζλ. Εγώ κουράστηκα λέει να γκρινιάζω κάθε χρόνο, αλλά κάτι καλό φέτος παρακτηστεί. Τετέ για το ύψος έχει ταχύτητα, παίζει με την πλάτη, σπάει την μπάλα, αφιάξει το finishing. Τότε θα μείνει για πολύ καιρό στον πάο. Εξπλέερ λέει. Ναι. Είπαμε γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει. Ο Τσάφρας λέει ένας φίλος, νομίζω ότι πήγε καλά, είχε κάποια θέματα λέει σήμερα, εγώ νομίζω ότι πήγε καλά σήμερα ο Τσάφρας. Τι άλλο. Πάμε γραμμή, okay. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Μιλά ένα-δύο. Και αυτό έπεσε, οπότε... Αν θέλει κάποιο φιλαράκι να τα πούμε της τελική ευθεία και γουστάρει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Γενικά, παιδιά, σας είπα, μην τρελαίνεστε σε αυτήν την αγωνιστική. Βλέπουμε καλά στοιχεία από όποιο το πιάσει το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι είδα και κάποια όχι τόσο καλά και κάποια που δεν μ' άρεσαν. Όμως, ξέρετε κι εσείς μέσα σας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Τώρα αρχίζει η χρονιά. Απλά είναι αλλιώς να μιλάς, ας πούμε, και να έχεις χάσει και σήμερα, και αλλιώς να μιλάς και να έχεις πάρει την νίκη του. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Είδαμε και συνεργασίες, είδαμε και συνδυασμούς, είδαμε και ευκαιρίες, είδαμε και υποσχέσεις, είδαμε και λάθη που τα δικαιολογεί η εποχή και το δέσιμο της ομάδας. Γράφουν σήμερα επίσης οι Άρη Γιανταϊάια ότι πλησιάζει η Νάσα Μπάμπο Γετβάη. Λέει πως η διοίκηση της ομάδας έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση. Καταθέσει το φάκελο μεταγραφής στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, λέει, και μείνει τελική έγκριση. Έφυγε από το κέντρο ο Westwood, λένε. οι συνάδελφοι και το Γετφάν να μην ανακαλύψει το κενό του εν ώψη της νέας χρονιάς. Να θυμίσω ότι ο Γετφάν έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 το καλοκαίρι, έχει 62 συμμετοχές, 7 γκολ, 26 φορές εθνική Κροατία, 2 γκολ, 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Και θα δούμε βέβαια, σύμφωνα με τους Σαουδάραβες, αν θα πάει εκεί να πάρει το παιδί τα λεφτά του. Θα πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα λεφτό. Αν μπορεί να πάρει κάποια λεφτά για το ταμείο, καλά θα είναι. Και γενικά να πάει στο καλό και ο Γετβάη. Ήρθε εδώ, δοκίμασε. Είχε καλό όνομα στη Γερμανία. Εδώ δεν θα πω ότι έκανε τόσο καλές εμφανίσεις. Δεύτερη σεζόν κυρίως. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό εργαλείο. Το χαφ νομίζω κάνει λάθος η Άκη τον αφήνει. Αυτός και ένας Γιάσιν είναι ότι πρέπει για τα χαφ. Νικόλα, καλησπέρα. Δημήτρης, καλημέρα. Πάω Γέρακα. Πολύ γκρινιά, ρε φίλε. Λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουμε ότι η ομάδα έχει βελτιώσει από πέρσι. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις. Δεν είναι εφέ, δεν ωραιοποιούμε κάτι. Δεν φουσκώνουμε μυαλά. Δεν είμαστε υπερφύαλοι. Δεν μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο προπονητή, μοντέρνο. Έχει πάρει, έχει κρατήσει καλό έμψυχο δυναμικό. Έχει παιδιά που μπορούν να εξελιχθούν μέσα από την ομάδα. Και εμείς έχουμε ένα τηλέφωνο. Και προηγείται για να πάμε εκεί. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ο Γιώργος, με τι κάνεις?
0: Καλά, Γιώργος, καλά εσύ?
2: Καλά, ωραία. Είδα σήμερα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Σε γενικά γραμμές καλά πήγε η ομάδα. Εντάξει. Ο Καμαρά βέβαια ωραίος, ο τερματοφυλακάς μας καλός. Στην επίθεση βέβαια αυτό που λέμε ότι...
0: Είμαστε λίγο φλιάρια.
2: Είμαστε φλιάρια κτλ. Θέλω να μου πεις λίγο με τον Ταμπόρδα, δεν μπορούσα να το βάλει λίγο σήμερα, να βάλει κανένα γκολάκι που έβαζε είδα στα φιλικά.
0: Τι να πρωτοβάλει τώρα, μπορεί να το βάλει σε ρεβάνς στο ΆΚΑ. Κοίτα,
2: ναι, γιατί εγώ... αυτά τα γκολ ο Ταμπόρδα πιστεύω δεν τα είχαν βγάλει.
0: Εγώ κατάλαβα, ο Ταμπόρδα έχει δείξει ότι όποτε παίρνει σκοράρει.
2: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Έχει το ένστικτο. Είναι ένα δεκάρι λίγο πιο παλιασκοπής.
2: Ναι, πιο παλιασκοπής, είναι λίγο πιο αργός και τα λοιπά.
0: Αλλά μπορεί να σου κάνει
2: δηλαδή με
0: τις
2: φάσεις, ας πούμε. Αυτό
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Ναι, όπως το κάνεις ο Καρεσκάκης, ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου, να σου κάνει τα πρόβλεπτο, να σου ανοίξει την άμυνα, να έχει καλά προσθέτα. Αλλά στο παιχνίδι του Νίστρου, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, και βλέποντας το σύνολο των αγώνων και της προετοιμασίας, στο παιχνίδι του Νίστρου δεν είναι στο βαθμό που είναι ο Γιάνγκουσης, με τα στοιχεία που έχει ο Γιάνγκουσης, σου κάνει πιο πολύ σε δεκάρι. Καθαρό αιμό για το μοντέρνο ποδόσφαιρο και το γρήγορο που θέλει να παίξει. Άρα γι' αυτό έβλεπα εγώ ότι και στα φιλικά και στην προετοιμασία και γενικά τον Ταμπόρδα τον έβαζε δεξιά και μου είχε πει ένα προπονητής. Αν ένας παίχτης δεν παίζει στη φυσική του θέση, πολύ, βέβαια τα Ταμπόρδα με Γιάκους μπορεί να αλλάξουν θέσεις, γίνεται και αυτό ένα τρίκ που θα το εφαρμόσει. Αλλά αν δεν βλέπεις έναν παίχτη στη φυσική του θέση πολύ στην προετοιμασία, σημαίνει ότι έχει χάσει λίγο έδαφος. Και για μένα αυτό συμβαίνει. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά πιστεύω ότι προτιμάει το. Σχήμα με Γιάνγκουσι, το είδαμε να το δουλεύει εξ αρχής αυτό το σχήμα και το υποστήριξε. Αντίνο αριστερά, δεξιά, Ζαρουρί, μπροστά ο Τιτέι, μπορεί να γίνει και ένα στόντερ.
2: Ναι, μπορεί να το βάζει, ας πούμε, και αλλαγή να το βάζει στο 60, ξέρω.
0: Θα γίνουν αλλαγές, θα παίξουν όλοι, έχει πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Ναι, ναι.
0: Σκόρα, ρε, μέχρι ο σκόρα, λέει παγκάκι.
2: Αυτό, ας πούμε, αν βλέπει ότι δεν πάει καλά λίγο η επίθεση, να το βάζει μέσα, αν βάζει κανένα γκολάκι, ας πούμε.
0: Πάντως τότε που πήγα να δω το Σπόραρ, έπεσε. Γιατί τον πήρα τηλέφωνο, του λέει: είμαι εδώ, μεγάλε, τι κάνει, να μου βρει πρόσκληση να πάω εδώ το παιχνίδι. Και πήγα και είδα Μάριμπορ. Κάτσε με και έπεσε, ρε φίλε. Μάριμπορ, νομίζω. Δεν θυμάμαι και ποιο είδα τώρα, Σλόβακια. Πήγα ένα παιχνίδι το οποίο δεν το θυμάμαι γιατί ήταν μάπα το παιχνίδι τελείω, δεν πήγε γκολ. Δεν πήγε γκολ, δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα. Και λέω: εντωμεταξύ δεν είχε και ατμόσφαιρα, ωραία, το γήπεδο καλό ήταν. Αλλά δεν με τρέλανε, παιδί μου, γενικά. Δεν είναι, καμία σχέση με την Ελλάδα έτσι, και την ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ.
2: Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτές οι χώρες, ας πούμε, δεν είναι και τόσο. Η Σπάρτα Κνάβα, αν περάσει, βλέπεις, λέει τη βαθιά ομάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν έχω τώρα να σου πω και ψέματα ότι έχουμε μελετήσει και εξήμιναχα τον πρέγκι, έβλεπα Σπάρτα Κνάβα. Δεν έχω δει. Για Σιλοβάμπλε Λάβα, λέγα πριν. Η Σπάρτα Κνάβα είναι πάντως μια ομάδα που κι αυτή. Δεν είναι ομάδα που μπορεί να πεις ότι συμμετέχει δηλαδή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Έτσι, δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη. Είναι μια ομάδα η οποία στη Σλοβακία γενικά οι ομάδες δεν με τρελαίνουν. Εμένα αυτό σου λέω. Έχει πάρει όμως και το πρωταθληματάκι και αυτή.
2: Ναι, λογικά πρέπει να είναι πάνω στο ίδιο με την Πάξη, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι πιο.
0: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Κοιτάζω τώρα, την κοίταζα τώρα λίγο, μπήκα μέσα, μου το έπες. Δηλαδή, βιάζομαι να τη δούμε. Δεν κάτσα περάσει αυτή, βέβαια. Okay. Έχει πάει και ημιτελικά UEFA Champions League, λοιπόν. Μια φορά. Και άλλες δυο στα προημιτελικά.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει και το μεγαλύτερο στάδιο στη Σλοβακία, το Αντώνα Μαλατισκένιο. Μαλατισκέχο. Λέγεται το γήπεδό της. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λογικά πρέπει να την περάσουμε και αυτή, λέω, ας πούμε, τις γενικές
0: γραμμές.
2: Βέβαια, στα play-off θα είναι η δυσκολία, ας πούμε, νομίζω, εκεί. Θα πεις αν είμαστε, βέβαια,
0: θα είμαστε πιο θωρακισμένοι και πιο δυνατοί γενικά, ρε φίλε.
2: Ναι. Αν είμαστε από τους ισχυρούς, μπορεί να βρούμε και κάποια στα μέτρα μας εκεί πέρα.
0: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, σε αυτό το στυλ έτσι βλέπω. Βλέπω να περνάμε τους δύο γύρους και να δούμε το...
0: Η Σπάρτα Τρνάβα και η Τσεσεκά έπαιξαν και έμειναν στο 0 στο πρώτο μάτς.
2: Ναι, περάσει, στο 0 έμειναν. Πέσει... Μπράβο. Οπότε μπορεί να περάσει δηλαδή και η Τσεσεκά, ας πούμε.
0: Μπορεί. Ξέρεις.
2: Ωραία. Και αυτή, εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα, όπως είπες, από την Τσεσεκά την άλλη της Σόφιας.
0: Σωστό, και δεν είναι η ισχυρότερη.
2: Βέβαια, είναι πιο χαμηλή δυναμικότητα.
0: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Θα πάω στο ΆΚΑ, θα πάω στο ΆΚΑ της μπάλα.
2: Θα δω, μπορεί, ας πούμε. Εξαρτάται, ας πούμε, το πώς θα είμαι εκείνη η μέρα.
0: Έχω πει, δημιουργητέρας φίλος, θα υπάρξει αν ήταν ελληνική ομάδα. Ρε φίλε, δεν σου θυμίζει λίγο Ατρόμητο, λίγο Κηφισιά, λίγο
2: ναι,
0: Στένα,
2: έτσι,
0: κάτι
2: αυτό το
0: αυτό ήξερα κι εγώ, ότι είναι αυτό περιμένω, αυτό είδαμε. Ούτε για πέταμα ομάδα, ούτε ομάδα φόβητρο.
2: Όχι, αν είμαστε έτσι σοβαροί και τα λοιπά, δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, τα έχω γράψει κι εγώ στο Πάπα Ντόπο σου μέρες τώρα το έχω πει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα έτσι φοβερό να έχει δισογραφικά, να σου πω την αλήθεια.
2: Το οχτάρι βέβαια περιμένουμε μετά, αν πάρουμε αυτό το παίκτη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί θέλοντες να πάρει και οχτάρι πάνω.
2: Ναι, δεν πάρουμε λες.
0: Υπάρχουν, πιστεύω, θέλοντες να πάρουν και οχτάρι.
2: Ναι, αυτό λέω και εγώ, ας πούμε. Γιατί λέει στο οχτάρι θα ρίξουμε και τα πιο πολλά λεφτά, ας πούμε.
0: Θέλουμε να πάρουμε ένα από το πάνω ράφι ένα οχτάρι.
2: Ένα καλό, ναι.
0: Γι' αυτό κυνήγησε και το Γένσεν, άλλωστε.
2: Ακριβώς, βέβαια.
0: Έτσι έχει το έργο. Mm-hmm. Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, φιλέ, καλή δύναμη, να πάρω όλα καλά και σερβάς.
2: Εσύ.
0: Και εδώ θα είμαστε, παιδιά. Να σου πούμε καλά, να ξεκουραστείτε. Κάντε καραμπανάκι, γιατί εμείς δουλεύουμε. Δεν έχουμε άδεια. Οπότε ρίξε και για εμάς βουτιά. Και εδώ είμαστε, να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: It's my life. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Ζαμπαλέτα Κυριάκο Σταθερόπουλο και συνεχίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, κουβέντα, αγώνες σήμερα.
2: Αγώνες και αγωνίες.
0: Αγωνίες. Μαρία Ζαφυράτου, που είναι, ήθελα να πω, πιο φρέσκια από ποτέ θα έλεγα.
2: Ναι,
0: συνήθως τέτοια εποχή δεν αντέχει άλλο, δεν περνούν οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή, δεν θα ξαναδούμε Σαββατόβραδο, Γιώργος Μαρίνης, Ζεμπέκικο φοβερό. Με ένα μενταγιόν Iron Man, που προστασίας από αρνητική ενέργεια, θα έπρεπε να...
2: Μόνο Τζόκοβιτς, δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο, πρέπει να... Με αυτό έπρεπε να γίνονται και σφοσφορούχοι. Και με αυτό να μπορείς να ξεχωρίζεις σε ποιον πρέπει να μιλάς.
2: Να πέφτουν.
0: Όχι, όχι, αυτό. Και να κάνω. Και να γίνομαι φωσφορούχος.
2: Ναι,
0: και να λες. Αυτός για λίγο. Αυτός μακριά. Αυτός τοξικός. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Πάρα πολύ καλά. Είμαστε Πέμπτη κιόλας. Πεμπτούλα. Περιμένουμε να πάει 7 η ώρα το απόγευμα να μπούμε έτσι σε mood προκριματικό.
0: Έτσι, έτσι, λίγο, λίγο να
2: επιστρέψουμε. Είχε μουντιάλ φετός.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. 7 η ώρα το πρωί και 9. 7 η ώρα, λέω. 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το βραδάκι.
0: Ωραίο.
2: Δρόσησε κιόλα. Για όλους εσάς, τους καλοχειμωνάκηδες.
0: Γιατί υπέφερα χτες τη Σαλαμίνα στην παράσταση. Ήμουνα σαν γύρο κοτόπουλο, σαν γύρο κοτόπουλο με την ντομάτα με τα φώτα.
2: Με τα ζουμιά.
0: Ναι, στα ζουμιά μου, που είμαι ακόμα άψητος βέβαια.
2: Είσαι άψητος, ναι. Μην το φας ακόμα.
0: Όχι, όχι. Σαλμονέλα με τσουβέλα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γέμισε το Ευρυπίδιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω, πυροσβεστική, αστυνομία που βοήθησε. Στα παιδιά με τα πούλμαν που ανεβοκατέβαιναν πάνω κάτω για να πάνε τον κόσμο όταν έκλεισε το πάρκινγκ πάνω. Γιατί μια απόσταση ανηφόρα, Μαρία, από κάτω μέχρι το Ευρυπίδιο, πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Πόσος κόσμος ήρθε?
0: Έχει 2.800 άτομα.
2: Σαλαμίκονος.
0: Και να πω καλημέρα στα παιδιά όπου ανέβαινα με το αυτοκίνητο και βρίσκω 5 άτομα, μια οικογένεια και άλλο ένα παλικάρι, και λέω μπείτε.
2: Και τους έβαλες μέσα.
0: Και τους έβαλα μέσα.
2: Μπράβο, σέρβις. Μπράβο.
0: Παιδιά, δεν περιμένατε τέτοιο σέρβις. Λέω, δεν το πιστεύω. Η γυναίκα του Φιδωλή, πού πάμε κι αν είναι τρελός.
2: Κι αν δεν πάμε τελικά στην παράσταση.
0: Κι αν τελικά συνεχίσει και πάει ευθεία πίσω από ένα βουνό, ξέρετε κάτι, και η παράσταση ακυρώθηκε λόγω πυρκαγιάς. Δεν είμαι σουβέλας, μοιάζω.
2: Κάτι θα έπαθε, κάτι θα
0: έπαθε. Κοντισιονάρα δυνατή ανέβηκαν την ανηφόρα.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και τους έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ πλάκα γιατί πάτησε και πάνω στο τσαντάκι με αυτό, στα γυαλιά μου, τα είχα αφήσει.
2: Α, ωραία,
0: με τα στράβωσε.
2: Είδες το κάρμα, καραγκιόζι. Πώς σε ανταμείβει το κάρμα, θα κάνεις καλές πράξεις.
0: Κυριάκο, έχει πάνω στα γυαλιά μου ο τύπος. Είχε μια λάρα, να! Και φυσικά Στέφανο Παλαιότολο, μπροστά, Σαλαμίνιος, πέρασε τέλεια. Αυτά χθες, πολύ ωραία.
2: Και την καλημέρα μας από τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από το Σίδνεϊ.
0: Έλα,
2: το φθινοπορεινό πλέον Σίδνεϊ. Πάμε για χειμωνάκι.
0: Ναι.
2: Για χειμωνάκι. Και εδώ έχει το αεράκι του.
0: Είναι καλά
2: σήμερα. Έχει τα αποφοράκια του. Εντάξει. Μία προσοχή παραπάνω για τις φωτιές. Μη σας πω. Αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Όπως το έχω ξαναπεί και λέμε πάλι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμάσαι κάποιο πρόσωπο ενός εμπριστή?
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό. Ενώ ενός ανθρώπου που έχει κάνει εγκλήματα άλλου τύπου. Τα θυμόμαστε.
2: Και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Το πρόσωπο, ναι, ναι. Να πεις, αυτός έχει βάλει φωτιά και έκαψε όλο το κρυονέρι. Ναι. Τον έχεις δει ποτέ?
2: Είχαμε χθες και στο κρυονέρι.
0: Ναι, ευτυχώς έχει φύγει.
2: Όχι, ευτυχώς έχω φύγει πρώτον και κατά δεύτερον ευτυχώς την προλάβανε.
0: Ναι, αυτό είναι το κυριότερο, το που είμαστε εμείς. Λοιπόν, οπότε το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα για εμπριστές τέτοιου τύπου και επικαλούνται όλοι ψυχολογικά προβλήματα, ναι. Και πρέπει να αποκτήσετε κι εσείς.
2: Είναι αυτοί που επικαλούνται ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν οι άλλοι που τσακώνονταν με τα παιδιά της και λέει: για να μην τσακώνω με τα παιδιά μου, πάω και φάζω φωτιές.
0: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα.
2: Ναι.
0: Εμείς μετά δεν βλέπουμε την πορεία της δίκης. Ο δικηγόρος θα επικαλεστεί.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει σώστα σφρένα για να
2: βάλει. Δεν θα το ξανακάνει.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω.
2: Και είναι και οι μπαρμπάδες. Συγγνώμη, τώρα κάνω hate shaming.
0: Όχι, είναι οι άνθρωποι που καίνουν τα χόρτα δεν υπολογίζουν τίποτα.
2: Αυτό. Που λέει, έχει 7 μποφόρ. Ας κάψω, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρετε εσεί, είστε φλόροι, μωρέ. Δεν ξέρετε. Πήρε φωτιά,
2: πήρε. Τόσα χρόνια, μωρέ, το κάναμε. Τώρα δεν θα το κάνουμε.
0: Μια φορά θα γίνει. Μια φορά θα κάψει το χαϊδάρι όλο.
2: Αυτό.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπε και η Μαρία, ξεκινάμε με τις αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά. 8 η ώρα βλέπω εδώ Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, όχι 7, συγγνώμη.
0: 8 και 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Πάξη αντίπαξη.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν φορτώνει η σελίδα. Και εγώ
2: 9
0: το
2: η ώρα από το Sky.
0: Από το Sky, ναι. Παιδιά, από ναι, Sky. Ναι. Ο πατέρας μου χαρά. Καλά, τον αγώνα είδα διαφήμιση του Ευρώπη. Έχει ο Sky. Λέω, πατέρα, τι κάνω εγώ στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο. Γιατί είμαι εγώ εδώ, έτσι ξέρετε, το πουλάω. Μπράβο, ωραία, θα το βλέπουμε. Έχω πάρει μεγάλη τηλεόραση.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όπως πρέπει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βγήκα κι εγώ έξω από το σπίτι χθες, λέει κάποιος. Το λάθος. Πήγα θερινό σινεμά και ήταν θερινό εχθές με τη ζέστη που είχε και είδα Μπισμπίκι και έσταξα. Φίλε, τι εννοείς ερεθίστηκες.
2: Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ρε παιδί μου, είδες τον Μπισμπίκαρο που είπε
2: που είναι.
0: Έχεις πει για 300 χιλιάρικα.
2: Θεμητό, θεμητό, ναι. Θα έλεγα, θεμητό.
0: Λογικά είδε Οικονομίδη. Λογικά είδε την τελευταία ταινία του Οικονομίδη που μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε η ταινία πολύ. Οπότε, λογικά... εννοεί από τη ζέστη. Τώρα ο καθένας τα προσωπικά μπορεί να είναι μπισμπίκαρο.
2: Αυτά είναι αυτά, ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Και έσταξε.
2: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να καλημέρα και από το καλοκαιρινό Μπάντεν Μπάντεν.
0: Μάλιστα.
2: Δροσερά σήμερα, ετοιμάζουμε βαλίτσες.
0: Με ζήτα.
2: Ναι,
0: σωστός.
2: Ναι, βαλίτσες για Τίνο Τίνο. Α, θα το χνετάμα φαίνεται εκεί στο Μπάντεν Μπάντεν. Να πάρει
0: ναι.
2: Τον Τίνο Τίνο. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε.
0: Και η Σύρο Σύρο είναι πολύ ωραίο
2: μέρος. Και η Σύρο Σύρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και η Μήλο Μήλο είναι πολύ ωραία. Και στο θερινό σινεμά που πήγα χθες, λέει μόνος δροσερός ο πρωταγωνιστής Μπισμπίκης.
0: Okay.
2: Δροσερός.
0: Okay. Mm-hmm. Okay.
2: 20 βαθμούς στο Σίδνεϊ μας ενημερώνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε 20. Λογικά για τους βαθμούς μιλάς, Γιώργο μου. Δεν μιλάς για κάτι άλλο. Mm-hmm. Στο Οχάιο, μια μισή ώρα το βράδυ εδώ.
0: Ωραίος, μας ακούει τώρα.
2: Η ζωή μπροστά.
0: Μπερδεύομαι πάντα. Εγώ. Αλλά και να μου το πεις.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το χαράξω στο χέρι μου. Εγώ μετράω ακόμα το κόμπου του χεριού Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλη, Μάιο.
2: Μέχρι το 30-31.
0: Ναι, ναι. Ποιο έχει τρία. Αλήθεια το κάνω. Θα έρθουν εξωγήινοι. Θα έρθουν ρομπότ. Τι μήνα έχουμε. Πόσο έχει ο μήνα.
2: Πότε πληρωνόμαστε.
0: Δεν μπορεί ούτε το AI ούτε το chat παπατζή να με ενημερώσει. Η μπουνιά μου. Πόσε την ημέρα για χαρά. Από παιδί ξέρω Γενάρης, Φλεβάρης για να δούμε τις πληρωμές. 31, 30, κουτσοφλέβαρος. Πάμε διάλειμμα ή έχεις κάτι να...
2: Όχι, πάμε.

0: ορίστε Μάρια, κέρδος μπορεί να υπάρξει παντού. Με στοιχήματα και μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η μία καλύφα πανηγύρισε τον τίτλο και έλεγαν όλοι της Ισπανίας για ποιο λόγο πανηγυρίζει έτσι. Κέρδισε 650.000 ευρώ. Γιατί είχε ποντάρει $1,000,000 στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο Ισπανία. Η Ισπανία. Και έβγαλε 650 χιλιάρικα, έδινε 1,65. Μιλάμε μια φαρδία κανονική δηλαδή τώρα.
1: Ναι, είναι που δεν είχα 1,000,000 να ποντάρω, μωρέ.
0: Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό και λέω που να ποντάρω τώρα 10 ευρώ.
0: Ναι, για να πάρει 1,650. Λες δεν τα ρισκάρω.
1: Δεν τα ρισκάρω, ρε, είσαι τρελό.
0: Καλά, εννοείται όταν ξεκινάς έτσι, μετά η κατάληξη είναι διαφορετική.
1: Μετά βάλτα όλα.
0: Βάλτα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά άνοιξε. Πρώην πορνοστάρ, πολύ κολοφαδί. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είδες άμα σε θέλει.
0: Άμα... Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό,
1: βλέπω,
0: συγγνώμη, ήθελα
1: παρακαλώ,
0: να
1: παρακαλώ. Ναι. Εδώ βλέπω στις ειδήσεις, έσκασε μύτη ένα γατί, πάρα πολύ ωραίο γατί. Γατί, ναι. Όχι, γατί, γατί. Δηλαδή, όχι γατάκι, όχι αυτό, όχι...
0: Ένα γατί, τι έκανε το
1: ένα
0: γατί.
1: Ένα γατί, ναι. Το συνελήφθη. Δεν αντελήφθη.
0: Συνελήφθη γάτα.
1: Το γατί, ναι, ναι, ναι, γιατί κουβαλούσε στο λαιμό της δύο κολάρα να περάσει δεν βρίζω με ναρκωτικά.
0: Εγώ κυρίσα και είναι.
1: Με παρασύρανε.
0: Με ένα μηχανάκι με είχα. Μου λένε και... πήγαινε αυτό εκεί. Και εγώ δεν ήξερα τι είναι.
1: Και κάθεται μωρέ το κακόμυρο. Τώρα θα πάρω τροφή. Θα... Κροκέτα, κροκέτα θα πάρω.
0: Κοίτα, συνελήφθη γιατί θα ψάξουν δακτυλικά αποτυπώματα. Το κινητό.
1: Το γατί.
0: Το κινητό λίφτε. Του, άνοιξε το κινητό να δούμε τις επαφές.
1: Το γατί γιατί γλύφεται συνέχεια.
0: Ο Φρίσκης 7 σβήνει, ποιος είναι.
1: Σβήνει τα αποτυπώματα, καταλαβες. Έχει πέντιγκρι. Σου πω εγώ. Καλημέρα από χιλιομόδι.
0: Χιλιομόδι, πες το και βλέπω.
1: Ναι, καλημέρα ο Άραβας από τη Σαλαμίνα. Πρέπει να είναι κανένας χθεσινός.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Βλαμμένοι είναι αυτοί, δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέει κάποιος. Είναι η καραμέλα της εποχής.
0: Δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους. Και όλοι έχουμε. Αλλά αυτή η καραμέλα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων.
1: Αυτό, ξέρεις, υποτιμά και μειώνει τα προβλήματα ανθρώπων που όντως έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ειδικά στην εποχή μας είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ψυχολογικά. Οι περισσότεροι. Απλά δεν βγαίνουμε να κοπανίσουμε
0: και
1: κόσμο.
0: Και γνώση είναι πολλά.
1: Ναι, να βάλουμε φωτιές, να σπάσουμε αυτοκίνητα.
0: Εγώ λέω στον καθρέφτη του αυτοκινήτου μου. Είσαι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Το λέω και τελειώνω. Ξεμπερδεύω. Και έχω δίκιο. Τι βλέπετε σήμερα. Νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νίκες βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μου να ξεκινά τα ευρωπαϊκά μετά από όλους τους άλλους. Λέει, θα πάω διακοπές χωρίς άγχος, επιστροφή 15 Αυγούστου. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ενώ θυμάσαι την ομάδα σου να έχει αποκλειστεί πρώτα από όλους τους άλλους πριν καν ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι. Το θυμάσαι? Δεν ήταν και πάρα πολύ.

0: καιρικά, ας πούμε, να πέσει μια καταιγίδα.
1: Σίγουρα στην Έδεσα θα μου χαλάσει την παράσταση, γιατί έρχεται ακριβώς στην Έδεσα 8 η ώρα τέτοια καταιγίδα την Παρασκευή. Το, ναι. Μου έχουν στείλει όλοι τι θα γίνει με την παράσταση. Παιδιά, για ποιο λόγο να μην γίνει η παράσταση? Μα έχει καταιγίδες. Ποιες καταιγίδες, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μπαίνω και βλέπω Μαρία στην Έδεσα. Ξέρεις, όταν λέει 5, 6, 7, 8 θα βρέχει, 9 θα.
0: Περίμενε.
1: Εγώ θα παίξω σαν την Καλυμάνη στη βροχή πάλι. Τι να κάνω. Θα πάω, εγώ θα πάω.
0: Εσύ
1: πρέπει να πάω.
0: Εσύ να πας.
1: Πρέπει να πάω.
0: Περίμενε να
1: θα πάω στην Έδεσα και να βρέχει κιόλας. Δηλαδή, ήμαρτον.
0: Εντάξει, εδώ λέει τώρα. Επειδή
1: αλλάζει λίγο καιρός, αυτά
0: λίγο
1: περιμένω.
0: Αλλάζει καιρός, γιατί έλεγε και ότι θα βρέξει και εδώ στην Αθήνα, αλλά έφυγε.
1: Αυτό διαβάζαμε.
0: 6 ώρα λέει, 6 ώρα ασθενής βροχή.
1: Ναι.
0: Και 9 η ώρα τίποτα, μια συννεφιά.
1: Αυτό θα πέσουμε βρεγμένοι πάλι, όπως ο άλλος με τον πισμπίκι.
0: Ναι, τίποτα. Μακριά από καλώδια να είσαι.
1: Εγώ δεν έχω το ασύρματο.
0: Αυτό,
1: τα καλώδια έχω παντελή εδώ.
0: Απλά έχει και 5 μποφοράκια, ας πούμε.
1: Δεν θα πετάξουμε με λυκοφόρο. Αν θα
0: έχει
1: σήμερα άχαστος, παιδιά, οι Πέμπτες τελειώσανε για τους άχαστους. Θα κάνουμε μια εκπομπή την Τρίτη, την τελευταία, την αποχαιρετιστήρια. Δεν έχουμε Πέμπτες, ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πάει το Παγκόσμιο Κύπελο, τι να πούμε. Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
1: Επειδή ήμουν Σαλαμίνα, εντωμεταξύ έκανα ένα αστείο. Ήρθαν 5 Ολυμπιακοί να βγάλουμε φωτογραφία εχθές στο καραβάκι που περνάει απέναντι. Λέω, ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρεις, τα λέω αυτά στους Ολυμπιακούς. Έλα, ρε τσούβι, γιατί! Γιατί το καράβι λέγεται Πρωτοπόρος, έτσι λεγόταν. Κοίτα, κατακόκκινο. Πρωτοπόρος, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Θα σας το βάψω πράσινο φέτος, λέω. Και θα λέγομαι Πρωτοπόρος. Καλά, κύριε. Μου κάνανε ξεκόλα τώρα, μην έχετε τίποτα άλλο. Και μετά μου έστειλε ένα βίντεο τη νύχτα για τον Οδυσσέα, τον Τζακωμό του Τάκη με τον Άκη. Γιατί λέγανε για τον Κύκλοπα, ο Πολύφημος, λέει ο Άκης. Και λέει ο Τάκη, και ο Πολύφημος, μονόφθαλμος είναι, ρε. Και ο Πολύφημος. Ρε Πολύφημος, ρε Τάκη. Ναι, μονόφθαλμος. Δεν έχει, ρε, ρε ο άνθρωπος, ρε, μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Μονόφθαλμος είναι, ρε, με ένα μάτι είναι, δεν το λέει Πολύφημο. Και λέει, Νόλαν γατάκι, σε περιμένουμε εμείς και η ιστορία από κάτω. Ψάξτε, Άκη Τάκη Πολύφημος, να το βρεις στο YouTube. Να το βάλεις, γιατί ταιριάζει τώρα με Νόλαν. Είδες ο Έλον Μάσκ τι έκανε χθες?
0: Δεν είδα, όχι.
1: 100 εκατομμύρια δολάρια δίνει στο Μελ Γκίψον για να κάνει την Οδύσσια ταινία στα αρχαία ελληνικά, να αποκατασταθεί η τάξη. Άντε τώρα.
0: 100 εκατομμύρια είναι λίγα.
1: Για αρχή.
0: Για να κάτσουν να μάθουν τώρα αρχαίο κείμενο.
1: Λέγω, έλεγον, λέξω καιρό. Αρχική χρόνη. Λίγο. Λίγο μέση θα λέει.
0: Λίγο μέση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Κινέτα. Επιστρέφουμε από διακοπές. Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
1: Ωραίος.
0: Τώρα επιστρέφω. Δεν πειράζει, παιδιά. Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας για να μην.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κανένας μήνας δεν είναι ο καλύτερος για να μείνει στην Αθήνα, αν με ρωτάς. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Είναι ο Δεκέμβρης.
0: Α, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος.
0: Τα Χριστούγεννα είναι ωραία.
1: Τα Χριστούγεννα στην πόλη που είναι φωτισμένα, επιλογές.
0: Ναι.
1: Ο Δεκέμβρης είναι κορυφαίος μήνας για να είσαι στην πόλη. Κορυφαίος. Αυτό νομίζω δηλαδή.
0: Βέβαια, έχουμε το εξής έτσι περίεργο φαινόμενο.
1: Δεν αλλάζει περιεχόμενο.
0: Όχι.
1: Δεν διστάζει το κάθε επόμενο.
0: Στους δρόμους έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, σαν να μην έχει φύγει άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Έχει, σου λέω, κατέβηκα.
0: Κυφισό, Κυφισίας, Ελένορμαν, δεν ξέρω κι εγώ. Παντού έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Νέα Σμύρνη, παρκάρω τριαξονικό. Φύγατε όλοι από τη Νέα Σμύρνη. Τι έχει γίνει, δηλαδή.
1: Παρκάρεις
0: όλοι
1: από κάτω, έτσι.
0: Όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλω. Από τις 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κάτι και να έχετε φύγει.
1: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Καλά να περάσετε. Περνάω υπέροχα. Τι άλλο, καλημέρα. Ο Νίκος από εσύ ευτυχώς δρόσησε. Δεν παλεύονταν η ζέστη, λέει, και η μασχαλίλα.
1: Okay, το ένα φέρνει είναι. Τ' άλλο. Δεν υπάρχει μόνο η μασχαλίλα. Υπάρχει και η βρωμιά πίσω από το γόνατο. Αυτή που κανείς δεν την αναφέρει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν την αναφέρει.
0: Και εδώ.
1: Ό,τι έχει ένωση.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Κανείς δεν την αναφέρει.
0: Και
1: βγάζει κάτι μαυράκια ξαφνικά. Κάτι μπιχλιμπίδια. Κανένας δεν τα αναφέρει όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο φίλος που έχει πρόβλημα στη δουλειά και περιμένει τους εξωγήινους που δεν θα έρθουν, πείτε στο φίλο να ζητήσει συγγνώμη πριν καν πει καλημέρα. Είναι η μόνη του ελπίδα. Δεν ξέρω αν σώζεται όλο αυτό, θα μας πει.
1: Θα μας πει ποια θα είναι η κατάληξη. Η εξέλιξη, η κατάληξη.
0: Και εκεί η κατάληξη.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κατάληξη. Δεν

0: Βλέπουμε, δεν βλέπω την αντίπαρο να στέλνει καλημέρα. Τρέχουμε αντιπαριώτη, Κώστας και Φυσιά. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς για τον αντιπαριώτη να στείλει 8 και 26. Συνήθως μετά τις 9 στέλνει ο Κωνσταντίνος. Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί το λένε αυτό.
0: Όλοι κατεβήκαμε από τα βόρεια προάστια στη Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, πάμε νομάδες, κατάλαβες. Δεν σκορπιζόμαστε. Δεν σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Να έχουμε τα λεφτά
1: τα δεδομένα μας.
0: Ναι. You must die. I alone am best.

0: Κάποιος λέει για να υπολογίζουμε την ώρα. Εύκολο είναι, λέει. Εύκολο. Το χάσα. Ωραία. Το χάσα.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Για να υπολογίζουμε την ώρα. Αυτό είναι σημαντική
0: για να υπολογίζουμε την ώρα, απλά το βάζουμε στο κινητό και μας το δείχνει.
1: Okay.
0: Αυτό. Okay. Λέει, ώρα Αμερικής, ώρα Αυστραλίας. Και τελείωσε.
1: Ο πολύφημος σου λέει, όχι ο μονόφθαλμος. Θέλω να το βρω αυτό. Μαρία, θέλω να το βρω γιατί θα, λέω, θα το πω στη Μαρία και θα νομίζω ότι κάνω πλάκα. Θα το βρω και θα το τοποθετήσω. Πάει το YouTube, το έβγαλα. Κάπου το έβγαλα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι. Έλα, πότε πέρασε η ώρα. Πήγε και μισή. Μετά θα λέτε, δεν κάνατε τις αναφορές. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, γιατί ήρθε αυτό το καλοκαίρι και απευθύνεται σε όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
2: Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις, αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Παραπάνω, Μαρία, από 25 γεύσεις σε περιμένουν. Με γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι. Σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών ελληνικών, μπουρί ντε με, ποπ, εκλεκτά γαλλικά τυριά. Συμπληρώνεις με κρουασάν γεμιστό, με τη ρίζα μπον, τραγανά, τουίστ κρετσινάκια. Ο μοντιές είναι παποσίμπλε και κράτησε λίγο χώρο για παγιτό και απολαυστικά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαυσίες με αρώμα Γαλλίας για όλους. Lidl, γιατί αξίζει. Tu n'as besoin d'argent.

0: μονόφαλμος, ρε. Ο πολύφημος, ο κύκλος.
1: Δεν έχει όνομα ο κύκλος, ρε. Μονόφαλμος, ρε. Μου το βλέπεις το όνομα, ρε.
0: Άκη.
1: Μονόφαλμος.
0: Ωραία. Μπορεί να μας πεις τώρα για την κατοχή. Άσε με τώρα με τη μυθολογία, θα ξέρω και από εκεί. Ο πολύφημος.
1: Δηλαδή του μονόφαλμου το είχαν βγάλει και όνομα.
0: Ναι, ο πολύφημος.
1: Τον βαφτίσαν δύο. Πολύ, πώς τον είπες.
0: Πολύφημος.
1: Εντάξει. Πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφαλμος.
2: Έλα Νόλα εργατή να μας μάθεις ιστορία. Έλα Νόλα εργατή. Άντε, μονόφαλμος, πολύφημος. Πρώτη φορά τα ακούω. Έκλαψα, σου λέω χτες το βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να. Ζαφυρά του.
1: Έλα.
0: Σταθερόπουλος για από εδώ. Και πάμε μέχρι τις 10 με κέφι Περίσχιο για 23 Ιουλίου. Περίσχιο κέφι. Βέβαια. Λοιπόν, δυνατά θέλω... θα κλείσουμε.
1: Θα σε πάω πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ναι. Τους Πάξη Αντίπαξη. Mm-hmm. Θέλω να σου θυμίσω.
0: Αν ο Παπακαλιάς με κλελιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θα έχει VAR το παιχνίδι.
0: Όχι, ρε, τι ξενέραν αυτοί. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής με ταλέντα.
1: Δεν υπάρχει VAR. Εντάξει, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι πρώτοι δύο προκριματικοί του Conference League κάνουν οικονομία. Δεν θα πάρουμε VAR γιατί λείπουν πάρα πολύ.
0: Μια τηλεόραση, ένα κινητό, κάτι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, χωρίς VAR. Από τον τρίτο προκριματικό, όταν άμα και με το καλό και τα λοιπά, βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό.
0: Δεν το παραγγείλαμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Παιδιά, έχω κάνει αίτηση για το πρωτόκολλο, αλλά δεν μου έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει. Έχει φύγει ο κύριος που είναι στα computers.
0: Έχει φύγει το παιδί. Ναι. Ωραία. Τι ώρα παίζουν, 9 η ώρα παίζουν, Σπύρο μου, Παναθηναϊκός με Παξούς.
1: Α, οι νέοι μένουν στη Νέα Σμύρνη και πήγαν διακοπές, γι' αυτό άδειασε. Στην παλαιά Σμύρνη, λέει, θα βρείτε συνταξιούχους. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού είναι η παλιά Σμύρνη?
1: Η Άνω Νέα Σμύρνη.
0: Α, εκεί. Κατάλαβα.
1: Την Άνω.
0: Εκείνη η παλιά.
1: Την καλημέρα μας και στην Νικόλ,

0: η οποία θα αποχωρήσει από την εργασία τις επόμενες ημέρες.
1: Να πάνε όλα καλά, Νικόλ, να βρεις κάτι καλύτερο, εύχομαι.
0: Και όπου πάει θα μας ακούει, λέει. Εντάξει, αυτό. Ο Ανδρέας από την Νίκαια λέει: πέρασε το Μουντιάλ και δεν το ευχαριστήθηκα με τις ώρες. Ευτυχώς που ξεκινάει η Ευρώπη με τις ηλικές ομάδες να δούμε λίγη μπάλα.
1: Ακριβώς έτσι έπαθα κι εγώ. Βγάλαμε φλίκτενες όλοι με μαύρους κύκλους, ήμασταν χάλια.
2: Τι έγινε, καλά, είδες θες, Ουρουγουάη.
1: Από εδώ είμαι, πού μιλάς.
2: Α, τι έγινε, την είδες.
0: Πείτε στην Βεργκάρα τη με Αθήνα, μην με ψάχνει στη Μύκονο. Τι έκανε η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Είναι στη Μύκονο και έφαγε 2 κιλά γαλακτομπούρεκο χτες.
0: Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
1: Τρελά, έφαγε μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα. Ξανά ζήτησε γαλακτομπούρεκο, ξανά έφαγε μπακλαβά, έχω ενημέρωση. Έφαγε τόσα γλυκά. Το βράδυ τον ύπνο της Βεργκάρας θα κάνει μπάλα.
0: Θα τάγιασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γαλακτομπούρεκο πάρα πολύ ωραίο, να του βάλετε λίγη κανελίτσα. Του πάει πάρα πολύ.
1: Έβαλε εκεί ο μάστορας. Κανέλα. Έβαλε κανέλα και ωραίο γλυκό. Σιροπιαστό αυτό το μπακλαβωτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει 400 ευρώ το κομμάτι εκεί πέρα.
0: Μαζί
1: που
0: με μπάλα παγωτό.
1: Μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ. Αυτό.
0: Μας ακούνε και από αρχαία Ολυμπία. Mm-hmm. Ω Θεοί.
1: Με χλαμίδες περπατάνε.
0: Κάποιος λέει, ρε παιδιά, λέει, κλέλια από το πρώτο μαέστρο μέχρι το δεύτερο. Πόσο έχει χαλάσει.
1: Άσε μας, ρε
0: φίλε. Φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ.
1: Τι βλακίες λένε οι άνθρωποι. Τι λες ρε φίλε, μια χαρά κορίτσαρα είναι, μια χαρά ζήτη τον ερωτά της, κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ναι, ναι, γυρίσματα, αυτά, προσπαθεί, τι σε νοιάζει σένα, βρες εσύ καλύτερη.
0: Αυτό το πόσο έχει χαλάσει.
1: Τι είναι
0: αυτό που το λένε, πως έγινε έτσι, ναι ρε φίλε, έχει πέσει τον ερωτά σου.
1: Ναι και την έδιωξες.
0: Ναι, φύγε, φύγε, φύγε, μπλοκαρέτη σου λέω.

0: Και φυσικά μέχρι και για το γλυκό. Αφού έχει μέσα κανέλα, ρε, στο σιρόπι, ρε. Τι λες και εσύ, μωρέ, με την κανέλα, λέει κάποιος εδώ. Ρε φίλε, άμα θέλω θα του βάλω κοφλέξ για το φάω. Κανέλα βάζουμε στο σιρόπι, άσχετη. Από το 3-5-2 που δεν ξέρουμε.
1: Κανελόξυλο βάζουμε στο σιρόπι, αν θέλουμε.
0: Μερικοί πρέπει να το φάνε.
1: Το κύριο που πρέπει να βάλει στο σιρόπι είναι μια φλούδα πορτοκαλιού ή λεμόνι.
0: Δεν το ξέρω, σε εμπιστεύω.
1: Ναι, με εμπιστεύετε, γιατί και εγώ τι δεν το έχω κάνει. Τον μπαμπά μου έβλεπα και το έκανε.
0: Γιατί είναι το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι. Εγώ λέω για σκόνη κανέλα από πάνω. Όχι να βάλει το κανελόξυλο, για κάτσε το φά. Όχι, πρέπει
0: να. Έλα τώρα, νεύρα τώρα.

0: Την καλημέρα μας στην Μάρο. Καλημέρα από Άνω Νέα Σμύρνη, μια συνταξιούχος που δεν έχει φύγει ακόμα. Με το καλό, Μάρο, με το καλό. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στο Diver. Είμαστε στο χρονικό λεμομπούκαλο προδιακοπών. Κουράγια, υπομονή μηδέν, όλοι στα κόκκινα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ναι, μας έστειλε τον Τζουκαλά. Καλημέρα από... Α, ο Καραβοστάς Υπέρδικας με απέναντι Παξούς και Κέρκυρα.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραία παραλία είναι αυτή.
1: Δεν είναι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου. Καλημέρα στην Έλενα από Χερσόνησο που δουλεύω σεζόν και βλέπω βλαμμένους τουρίστες να τρώνε για πρωινό φασολάδα, κονσέρβα και porridge και θέλω να το πονάξω.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει το φασόλι.
0: Καλοκαιριάτικα, μωρέ.
1: Ναι, ναι, το English breakfast είναι εκπληκτικό.
0: Και porridge.
1: Το τρώω, μωρέ, μ' αρέσει.
0: Τρώσει εσύ porridge.
1: Αμέ.
0: Ξέρεις τι είναι το porridge.
1: Ναι, αυτό και δεν με πειράζει στο πρωινό. Δεν με έχει πειράξει ποτέ. Μαζί με τα αυγά, μαζί με το μαύρο αυτό το.
0: Αυτό... Αν φας αυγά, φασολάδα και porridge.
1: Εντάξει.
0: Τα porridge μετά.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτά.
0: Τα porridge.
1: Εγώ έχω 4-6 γκολ κάθε μέρα. Και 7 συν.
0: Καλά, σίγουρα φτάσει. Φασόλια για πρωινό.
1: Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Μέχρι και το χάγκι τρώω εγώ. Το χάγκι αυτό που είναι μέσα στο έντερο, αυτό το μαύρο, το σαλάμι. Στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία το είχε το χάγκι. Αυτό που είναι σαν ρύζι μέσα σε μπόλια πρωί-πρωί. Σε φέτες κομμένο, ναι, σαν σαλάμι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Εντάξει, λίγο βρώμη, δεν πειράζει. Μωρέ, και με το
0: παιδιά, πόρι, μην έχετε τόσο νεύρα για το που θα βάλει ο καθένα την κανέλα. Μάγειρα, είμαι, μη σα πω που να την βάλετε την κανέλα.
1: Ω παρε φίλε, ρε μάγειρα, έχει ζέστη στην κουζίνα.
0: Ηρέμησε. Έχει νεύρα.
1: Ηρέμησε.
0: Αλλά αν κάποιο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Το να βάλει. Εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούργο, βάζω κανέλα. Γιατί η κρέμα αυτή ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ένα μου λέει, βάζει πάπρικα στο σουβλάκι στο γύρο, ράσχεται.
0: Ρε φίλε. Έβαλα στο δικό σου σουβλάκι, έβαλα πάπρικα.
1: Θα κυνηγείς και ας βάλω πάπρικα στα αυτιά.
0: Ήρθα να στοχώσω στο στόμα.
1: Όπα!
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολύφημος! Πρώτη φορά να ακούω.
0: Μετά το 15 Αύγουστο παίζω εγώ Ευρώπη, δεν έχω τέτοια θεματάκια.
1: Εντάξει, ναι, με τελειώνει και η νηστεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα στην Μπουμπού, στη Δράμα που είναι άρρωστη. Τσούβι, σε περιμένουμε. Πας Δράμα?
1: Πάω, ναι, στη Δράμα την άλλη Πέμπτη. Στο δημοτικό στάδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Δράμας. Και θα αφήσουμε για εκεί έναν απεινιδωτή για πάντα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας και στο Θανάση. Μας ακούει από το Παρίσι, από πρωινό γυμναστήριο. Τώρα πάω για αυγά βραστά. Τη ρίζα, bon,
1: φίλαμε, είπες πολλά. Απλά φίλαμε και πάρε μαγκαλιά, φίλε μου. Λίγες. Δηλαδή, είσαι στο Παρίσι, κάνεις γυμναστήριο και πας τώρα για αυγά βραστά στο Παρίσι. Κάτι είναι αυτό.
0: Πού είναι το μυαλό του? Στην Ελλάδα. Λίγες μέρες, μην ανεβαστάτε. Ενώ είσαι στο Παρίσι, έτσι. Καλά κάνει και η τερμή.
1: Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση που πρέπει να φύγεις από τη δουλειά την τελευταία εβδομάδα. Αλλά εμπειρικά και σαν μπάρμπα σας το λέω. Μη σπρώχνετε τις μέρες. Ζήσει αυτή τη μέρα, πράγμα. Δηλαδή μπορείς σήμερα να πας για μια βόλτα το απόγευμα. Όχι κάτι φοβερό, πας για ένα καφέ, βρες ένα φίλο, ναι, σου, ναι. Δεν είναι ωραίο να σπρώχνεις.
0: Μην σας αφήνετε να περνάνε.
1: Ναι, μην έχεις το μυαλό σου, ξέρω εγώ είναι 23 Ιουλίου, άντε να έρθει 1η Αυγουστού, είναι 8 ωραίες μέρες. Μια βουτιά την κάνεις κάπου σε μια παραλία, ξέρω εγώ, ή πίνεις ένα καφέ ή τρως κάτι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη γυναίκα σου.
0: Και αυτές τις 8 μέρες τις οποίες κακώς τις έχουμε δεδομένες, έχουν.
1: Ναι, οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα, δεν λέγανε καληνύχτα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι 8 μερούλες, ξέρω εγώ, λέει να έρθει 1η Αυγούστου, να έρθει 1η Αυγούστου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Κουλ, cool, δηλαδή και εκεί που θα πάτε, επειδή δεν πάνε όλα όπως το σχεδιάζετε πάντα. Ξέρεις, όταν υπάρχει προσμονή και ενθουσιασμός, δεν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Θα πάω, θα
1: κάτι αυτό,
0: θα
1: ένα τρυπάνι, κάνει. Δεν θα έχει νερό, δεν, το ένα,
0: θα
1: δεν
0: το... Στο ΣΑΠ.
1: Ναι, δεν... θα σκόψει το χαβιάρι, ξέρω, δεν γίνεται. Ηρεμία, cool, σιγά σιγά, δεν βγαίνει κάπου να σπρώχνει.
0: Βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά που λέμε.
1: Ναι, μη σπρώχνεις τη μερούλα. Είναι μια, ναι, μια παλιωμέρα, μια Πέμπτη. Μια χαρά είναι.
0: Κάτι καλό μπορεί να βγει και από
1: αυτό. Μπορεί να έρθει κάτι ωραίο την Πέμπτη. 5-23 Ιουλίου δουλεύεις. Μπορεί το απόγευμα κάτι να γίνει. Ή κάτι να δημιουργείς. Κάτι να σκεφτείς.
0: Και έρχεται και κάποιος και με δικαιώνει για την, ναι, κανέλα στο γαλακτομπούρικο.
1: Ορίστε.
0: Η κανέλα ρίχνει το ζάχαρο το οποίο ανεβαίνει με το γαλακτομπούρικο. Όπως μπαίνει και λέει και στην μπουγάτσα. Χτύπησα μια μπουγάτσα χθες. Το ίδιο με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ισορροπία.
1: Εμείς που είμαστε στα προδιαβητικά, έχουμε παντού κανέλα. Κανέλα που έχω φάει εγώ σε μήλο.
0: Καλό η κανέλα, πάρα,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ρε.
0: Λοιπόν, και μας ακούνε και από. Περίμενε, από Κολοκυνθούς. Mm-hmm. Περιμένουμε το πρώτο παιδάκι μας σε 20 μέρες. Ελπίζω
1: καλό
0: να γλυκάνει ο Αύγουστος. Ελπίζει να γλυκάνει επειδή θα έρθει το παιδάκι. Εντάξει. Δεν θα γλυκάνει ο Αύγουστος επειδή θα έρθει το παιδάκι. Να είστε καλά, να είστε, ναι, γεροί, να είστε δυνατοί. Να είναι καλά η μαμά να το φέρει έτσι όλο υγεία το παιδάκι και εκείνη να είναι καλά. Τι να πω. Καλή ζωή να έχετε. Αυτό.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούνε από τις τροφές του Μπράλου με το σύζυγό της. Και έχουν ένα καταπληκτικό εινοποιείο εκεί.
0: Α,
1: κοντά. Ναι, ναι.
0: Έχεις την προσοχή μου.
1: Είδες. Και πολύ σύντομα, Μαρία, όταν πας προς τα εκεί, προς Καρδίτσα το έχουν το εινοποιείο. Δηλαδή, το χειμώνα θα τους επισκεφτούμε.
0: Θαυμάσια, βεβαίως. Να μην πηγαίνετε διακοπές όπως εμείς, λέει, να μην έχετε τέτοιες αγωνίες. Δεν περιμένω τίποτα, είμαι χαλαρός. Και αυτό είναι σωστό. Ναι. Επίσης. Ναι. Οι διακοπές είναι και λίγο ότι έχεις στο μυαλό σου.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: να
0: μπορείς να κάτσεις και στην Αθήνα και να μην πας διακοπές, να πας σε ένα νησί.
1: Να ρίξεις ρυθμούς.

0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, πολλή φιλοσοφία έρχεται όταν σε πάνε καλά. Αυτό ήμουν αριθμό μια ζωή. Φάμε. Οι Έλληνε, οι αρχαίοι φιλοσοφοί, ξαπλωμένοι τρώγοντα τα φίλια. Κορνίλια, δεν είχαν και φυσό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σοβαρά, το λέω. Πα για ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου, για μια γυμναστική, για ένα τρέξιμο, για να. Δεν σου να κάνει πράγματα με λεφτά.
0: Ναι, δηλαδή, πα
1: μια βόλτα να περπατήσει κάτω στη θάλασσα, ξέρω. Πα για καφέ στο χέρι.
0: Δεν είναι ωραίο να πάρει ένα φίλο σου. Και
1: να τον πλακώσει τις φάπες
0: ναι,
1: χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι,
1: να του πεις
0: ναι,
1: έλα λίγο εδώ.
0: Έλα λίγο, δεν
1: είπανε τα παιδιά
0: καλά.
1: Το πρωί, είπε και ο Σταθερόπουλος, είπε να μιλήσουμε λίγο και να τον πλακώσει τις φάπες.
0: Δεν
1: ξέρει πώς
0: θα φέρνει η ζωή. Ναι. Εδώ άλλος είχε ένα μαγαζί με ποτά στην Ινδία και πήγε να κάνει ταμείο. Παιδιά, όπως σας το λέω, πήγε να κάνει ταμείο άνθρωπος σε ένα μαγαζί με ποτά και του την έπεσε ένα τζάγκουαρ.
1: Τζάγκουαρ, όχι αμάξι, που λέει μπήκε τζαμαρία.
0: Αλλά μπήκε με τέτοια νεύρα τον Τζάγκουαρ, πρέπει να του χρώσταγε.
1: Δεν μου λες, βγάζει ζήτα και μου χρωστάς λεφτά. Τον δάγκωσε κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, τον έφιασα το σβέργο από εκεί που δεν το περίμενε δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βλέπουμε την καθημέρα ξεχωριστά. Γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να μας συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

0: Εντάξει, είναι, καλά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τη γλίτωσε με. Εντάξει. Έχασε λίγα κιλά.
1: Ναι.
0: Λίγα, ένα κιλό από εδώ, ένα,
1: ένα κιλό από εκεί.
0: Αλλά γενικά είναι καλά.
1: Είναι πρόσκαι καλά. Τι εύχεσαι. Θέλω να χάσω μέχρι μεθαύριο 6 κιλά. Wait.
0: Εγώ πεινάω, εσύ θες να χάσεις κιλά. Ορίστε, να.
1: Πάρτα.
0: Να αποσενώνονται τα σύμπαντα. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ζέστη, πεινάω, δεν μπαίνει χαφιάκ, όλα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις φίλους. Ποιος σου είπε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί? Οκ. Okay.
0: Πρώτον, μόνος σου για μπάσκετ.
1: Πας για σουτάκια, ναι, και κάνεις αυτό που κάνουν οι άντρες. 5, 4, 3, 2, 1. Μπορεί να τον λένε τσιμπρίτσος. Τσιμπρίτσος. Τυρίρι. Μόνιμα. Όταν το χάνουμε, λέει το χάρη. Ξαναπέρνει το ρεπάουν. Ναι, μόνιμα. Μόνιμα, μόνιμα.
0: Και τώρα τι δηλαδή, εντωμεταξύ ξέρεις, λες κάτι και σου λέει, α, δεν έχουμε φίλους. Θες να σου βρω και φίλους?
1: Τι θες να κάνω, φίλε?
0: Κάποιος λέει, λένε ότι χρειάζεται τόσες διακοπές όσες όταν φτάσεις στο σημείο που θα σου λείψει η δουλειά σου.
1: Hold my beer.
0: Τα λέμε σε 3 χρόνια.
1: Για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις μπάλα. Θα πεις και λίγο.
0: Πρέπει να έχεις αθλητικά παπούτσια, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Πραγματικά, τι λυπάμαι πάρα πολύ που περνάω και βλέπω παιδιά να παίζουν μπάσκετ σε ανοιχτό, σε μπασκέτα χωρίς ζυχτάκι.
0: Το ζηλεύεις, τι?
1: Όχι, το συχαίνουμε. Πάνε για μπάσκετ και δεν έχει ζυχτάκι.
0: Να κάνει το χλάτς.
1: Τι κάνει, γκουίνιου. Αχ, δηλαδή. Κάτι μπάλες μέτεωρ.
0: Όταν έχει διχτάκι που είναι χιλιομπαλωμένο.
1: Δεν πειράζει. Πειράζει. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα διχτάκι. Ρε! Έχω βάλει 6 φορές διχτάκια στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο, στο ΕΓΑΛΕ, το οποίο το έφτιαξαν τώρα το γήπεδο. Πραγματικά σου λέω. Και εντάξει, το έχω πει αυτό για το χωριό. Μην λέω το ίδιο που μου κλέφτανε το διχτάκι και το είδα στο πανηγύρι στο δίπλα χωριό. Βάζω διχτάκι στο δικό μου χωριό.
0: Και σου πήραν το διχτάκι.
1: Την άλλη μέρα. Και πάω για στο άλλο πανηγύρι και βλέπω το διχτάκι μου. Στην μπασκέτα του.
0: Έπρεπε να το πάρει.
1: Μου ήρθε να κρεμαστώ. Δεν έχει που χορεύουν και.
0: Σαν το φασούλα.
1: Βουρτζούμι. Ποιο τ' άκουγε? Ο Βουρτζούμι δεν έπαιρνε τα διχτάκια. Έπρεπε να γίνει ένα Βουρτζούμι.

0: Δεν υπάρχουν τζάγκουαρ, λέει, στην Ινδία. Εντάξει, λεοπάρδα λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ποτέ τι είναι ποτάτο, αυτό. Ρε, δηλαδή, παιδιά, τι είναι δηλαδή, αυτό τώρα.
0: Εγώ όταν το φοράω δεν καταλαβαίνω διαφορά. Αν είναι τζάγκουαρ, είναι λεοπάρδα. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, λένε λεοπάρδα. Δεν μπαίνουν τα λόγα στο μπάρκι.

0: Μαρία, να πω κάτι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν μου το επιτρέψεις, γιατί το ξέχασα. Στους εθελοντές της Σαλαμίνας, τα παιδιά με το ΕΣΑΚ 1 και ΕΣΑΚ 2 είχαν δύο τεράστια οχήματα. Και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό. Ήταν εκεί, ήταν έτοιμοι. Αν χρειαζόταν κάτι, και ήρθαν οι άνθρωποι εθελοντικά χθες. Έτσι, γιατί γουστάρουνε, πήραν τα οχήματά τους και ήταν έτοιμοι. Αυτό ήθελα να το πω, με συγχωρείς.
1: Χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά.
1: Και αυτό είναι ο σκοπός. Να μην χρειάζεται ποτέ.
0: Δεν χρειάζεται, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε δωρεά στην περιοδία του χρόνου μπάλες και διχτάκια.
1: Καλή ιδέα.
0: Okay. Έχω δει μια ωραία φάση που μπαίνει το διχτάκι με το καλάθι. Δηλαδή, το βάζει την μπάλα και όπως το πετάς, κουμπώνει αμέσως την μπάσκετ. Αμερικάνικο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βάζει πάνω στην μπάλα, μπαίνει καλάθι η μπάλα και κρακ μπαίνει και το διχτάκι.
1: Άμα δεν μπαίνει η μπάλα στο.
0: Τίποτα, κάτσε έτσι. Μην πας για μπάσκετ. Πήγαινε για πάντελ. Πολύφημος. Ακού. Μονόφθαλμο.
1: Μονόφθαλμο,
0: ρε. Φορά να ακούω.
1: Καλημέρα, πολύ μνημονίων. 10 χιλιόμετρα τη μέρα τα κιλά.
0: Τι έπαθες, έπαθε τζάγκουρ.
1: 10 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Τα μάξι τα λέει, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Να βγάλει μια βόλτα.
1: Εντάξει,
0: να πάω να βγάλει μια φωτογραφία, να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Κάνει 10 χιλιόμετρα με τα μάξι.
1: Σε ένα εμπορικό μπορώ να κάνω 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα.
0: Δεν το υπολογίζει και σου λέει το ρολόι, μπράβο, συνεχίστε με αυτό. Χαλάστε τα λεφτά σα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλάκη αθλητική ενημέρωση.
1: Γιατί έχουμε ώρα να παίξουμε και διαφημίσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πρώτα, σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, ας πούμε. Νιώθεις έτσι ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι το delivery, το box που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και ίσω. Ελά λίγο. Ελά δώρε. Έχω έκπτωση από τον boxer. Ελά δώρε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας. Πάντα η Big Win, εκεί που ο ευρωπαϊκός αγώνας Παναθηναϊκού στην έδρα της Πάξη είναι διαθέσιμος με build-a-bet και ενισχυμένες αποδόσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, από εδώ τους από εκεί, μετά τον Παναγιώτη Κεφαλά και το μεγάλο δελτίο. Πάντα ο Παναγιώτης, μια μικρή μίνι εκπομπή μέσα στην εκπομπή, με τον ωραίο του τρόπο και την ωραία του φωνή. Παναγιώτης Κεφαλάκ, όπου δεν έχει αυτή τη φωνή στη ζωή του, αλλά έχει αυτή τη φωνή στο δελτίο.
1: Ναι, είναι η φωνή δελτίου.
0: Είναι αυτή η φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Από κοντά είναι. Ήτανε κάτω αυτό, το είχανε, το μαγαζί αυτό, το είχανε στη Γλυφάδα οι αρκουδέιδες. Τους ξέρουμε. Και μετά, αθλητική ενημέρωση. Πω, πολύ ωραία.
1: Είναι η φωνή 3.
0: Είναι η φωνή 3, είναι τέλεια του Παναγιώτη Κεφαλά η φωνή 3. Ενώ η Σοφία Θεοδωράκη έχει αυτή τη φωνή. Τι έγινε, καλά, είσαι. Ναι. Ακούω 165. 165 για Μαρούση. Εδώ πέρα έτερος.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση των, των βάσεων για τις Πανελλήνιες.
0: Οχ, άγχος σήμερα.
1: Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σήμερα άγχος, περίσκιο, δύσκολα, πολύ.
1: Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Είτε έχετε ευχάριστες ειδήσεις, όπως τις έχετε φανταστεί, ας πούμε, είτε δεν έχετε, όπως δεν τα
0: δεν την έχετε φανταστεί.
1: Όλα, όλα καλά θα πάνε. Και για κάποιο λόγο γίνονται όλα και δεν τα λέμε. Είναι μαζικής
0: φιλοσοφίας. Το λέει ο Οικονομόπουλος.
1: Δεν είναι μαζικής φιλοσοφία, αλλά παιδιά, εσείς που περιμένετε τις, τα αποτελέσματα των βάσεων, και μιλάω στους 18χρονους, δεν μιλάω στους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εσείς που τα περιμένετε.
0: Πήγαμε, δώσαμε.
1: Για κάποιο λόγο γίνονται όλα και. Είστε 18 χρονών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχετε ακόμα πολλά μπροστά σας.